0: Real FM.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα κάτσου, βάλε τα γίδια στο Μαντρί.
1: Τα γελάδια. Τα γελάδια θα βάλω.
0: Τα βόδια.
1: Τα βόδια, να σου πω κάτι. Το είχαμε ξεχάσει όλο αυτό.
0: Το είχαμε ξεχάσει.
1: Ναι,
0: γιατί...
1: παιδί μου, τα βάζαμε στο ΠΚΠ. Αυτό λέω. Τα είχε σκάσει αυτό το σκάνδαλο, το ΠΚΠ.
0: Δεν είχαμε νεότερα στοιχεία
1: τώρα,
0: γι' αυτό.
1: Τι έγινε με τα βόδια.
0: Τώρα αναστήθηκαν τα βόδια. Έρχονται, παιδιά, νέες αποκαλύψεις για τις επιδοτήσεις στα βιολογικά του 2025.
1: Δεν μπορώ. Λέει ο Γιάννης, για σένα λέει.
0: Για τα γίδια ή για τα πόδια.
1: Δεν ξέρω, εννοείται όταν τον στείλτε ένα μήνυμα.
0: Α, θα παρεξηγηθώ. Γιάννη, κάνε τη διευκρίνηση. Σε παρακαλώ πολύ. Παρακολουθούσα που λέτε, παιδιά, δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Από προχθές έχει βγάλει το θέμα με τον Τάσο Τέλο.
1: Ναι.
0: Για προβλήματα που υπάρχουν πλέον και στις επιδοτήσεις για τα βιολογικά και στην κτηνοτροφία, αλλά και στη γεωργία. Άρχισαν πάλι λοιπόν τους ελέγχους εκεί
1: γίνεται
0: από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
1: πάλι
0: βρήκανε λοιπόν ότι υπάρχουν
1: κάνει
0: προβλήματα στις επιδοτήσεις και του 2025. Από την Κομισιόν, αυτό το οποίο λένε, γιατί μίλησε και εκπρόσωπος της Κομισιόν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, είναι ότι αυτά είναι κάποια στοιχεία που έχουν εντοπίσει.
1: Ναι,
0: και έχουν γίνει συστάσεις για τεχνικούς ελέγχους.
1: Ακριβώς.
0: Προς την ελληνική πλευρά, γιατί υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Είμαστε, λέει, ακόμα στο στάδιο του ελέγχου. Έχουμε άριστη συνεργασία με το Ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και περιμένουμε τα αποτελέσματα.
1: Εσύ να τα ακούς.
0: Ναι, κάτσε τώρα. Όχι, τώρα θα τα ακούσεις εσύ.

0: να τα ακούσω.
1: Γιατί έκανε το ρεπορτάζ χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και δείχνει το πρώτο παράδειγμα για την κτηνοτροφία, έτσι. Κτηνοτρόφος λοιπόν είχε 400 βόδια και πήρε επιδότηση για 1.300.
2: Οι Ευρωπαίοι έφτασαν τον Ιούλιο στη χώρα και ξεκίνησαν τους ελέγχους. Δείτε, όπως αποκαλύπτει ο Αντένα, τι εντόπισαν. Πρώτο παράδειγμα, στα χέρια τους έφτασαν δύο εκθέσεις κτηνιατρικών επιτόπιων ελέγχων για μονάδα με βιολογικά ζώα. Η μία με ημερομηνία 22 Δεκεμβρίου του 2025 που αφορούσε 390 αρσενικά ζώα και μία ακόμα με ημερομηνία 11 Φεβρουαρίου του 2026 που αφορούσε 45 αρσενικά ζώα. Ωστόσο, για τον συγκεκριμένο αριθμό φορολογικού μητρώου, ο Οργανισμός Πληρωμών διαπίστωσε με βάση τα κτηνιατρικά δεδομένα συνολικό αριθμό 1.276 επιλέξιμων ζώων, αρσενικών και θηλυκών.
3: Στην περιοχή της Θεσσαλίας που βρήκαν κτηνοτρόφο με 400 βοηδί, πληρώθηκε για 1.300.
1: Αυτά στη Θεσσαλία, 400 τα βόδια, πληρώθηκε για 1.300.
0: Ήτανε, τι τα βόδια, πολλαπλασιάστηκαν τα βόδια.
1: Ναι. Πολλαπλασιάστηκαν μέσα σε μία χρονιά από το 24 στο 25, πολλαπλασιάστηκαν. Τριπλασιάστηκαν επί της ουσίας και κάτι παραπάνω. Τα βόδια.
0: Τα βόδια.
1: Δεν είναι όμως η μοναδική περίπτωση. Ακολουθεί το δεύτερο παράδειγμα, χθες πάλι από το ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Αυτή τη φορά φεύγουμε από τη Θεσσαλία και πάμε στην Κρήτη. Εκεί είχαμε ανάσταση. Πώς λέμε, ανάσταση νεκρών.
0: Ναι.
1: Εκεί είχαμε ανάσταση βοδιών.
0: Μετά τα εγωπρόβατα έχουμε και στα βόδια ανάσταση στην Κρήτη.
1: Εκεί, τα βόδια και εκεί πολλαπλασία.
0: Αυτό.
1: Ανάσταση
0: ναι.
1: Έχουμε πρώτη φορά.
0: Α.
1: Γιατί όπως καταλαβαίνεις, με τη ζώνη όσους που υπήρξαν, αποδεκατίστηκαν
0: ακριβώς,
1: τα κοπάδια, θανατώθηκαν
0: ναι.
1: τα. Εκεί λοιπόν ως διαμαγείας, ενώ σε έναν κτηνοτρόφο είχαν πεθάνει όλα τα ζώα, είχαν θανατωθεί, την επόμενη χρονιά το 2025 αναστήθηκαν.
2: Δεύτερο παράδειγμα, σε περιοχή της Κρήτης, όπως αναφέρουν στην έκθεση οι Ευρωπαίοι, στον ετήσιο έλεγχο πιστοποίησης φαίνεται ότι όλα τα ζώα θανατώθηκαν λόγω ασθένειας το 2024. Όμως κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησε ο Οργανισμός Πληρωμών για το έτος υποβολής ετήσεων του 2025, διαπιστώθηκε η παρουσία 381 ζώων, χωρίς όμως να παρασχεθούν στοιχεία ότι το κοπάδι ανασυστάθηκε.
4: Φέτος το λιόν δεν έγιναν αυτή η έλεγχη. Ανακούψευση και το 26 για το 25 πληρωμές που έχουν γίνει λάθος και να προειδοποιεί την Ελλάδα με στάση πληρωμών ότι αν συνεχίσει να με το ίδιο προπάρει θα σταματήσει να μας δίνει χρήματα για τις επιδοτήσεις.
1: Προειδοποίηση λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για στάση πληρωμών, γιατί
0: ναι.
1: έγιναν λάθη και το 2025. Έχουμε λοιπόν την ανάσταση των βοδιών στην Κρήτη και τον πολλαπλασιασμό των βοδιών στη Θεσσαλία. Ούτε ο Ιησούς δεν έκανε τέτοια θαύματα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δηλαδή εκείνος πολλαπλασίασε τα ψάρια, ούτε τα βόδια.
0: Όχι, ακριβώς.
1: Ούτε ανέστησε τα βόδια.
0: Ναι, με μία νυχτή πολλαπλασιάστηκαν τα βόδια. Τι να πω, παιδί.
1: Και όμως συμπλήρωσε στο ρεπορτάζ ο Τάσος Τέλογλου τα χρήματα τα οποία υπολογίζεται ότι ενδέχεται να κληθεί να επιστρέψει το ελληνικό δημόσιο είναι περίπου 200 εκατομμύρια.
5: Και οι παιδί όλη τη μέρα βγάνουν το τσουπά.
1: Και μετά στο άρμπεγμα κανένας δεν με φτάν. Μια χαρά, παιδιά, μια χαρά τα πάμε. Μπράβο μας εκεί και στις επιδοτήσεις και, είναι και τα βιολογικά για τις
0: ναι,
1: αγροτικές καλλιέργειες. Εκεί να δεις τι έχει
0: γίνει. Και εκεί λέει, και εκεί.
1: Περιμένουμε τώρα τις απαντήσεις που θα δοθούν από την ελληνική πλευρά στην Κομισιόν στις 14 Νοεμβρίου και θα δούμε σε τι συμπεράσματα θα καταλήξουν και τι χρήματα θα ζητήσουν πίσω. 13 λεπτά μετά από τις 9 εδώ με Κολόνια Ζιβανσί είμαστε και εμείς στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Η κυρία Μαλία Κάτζου από τη μία πλευρά
0: και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Αυτά λοιπόν και με το θέμα των επιδοτήσεων στα βιολογικά. Θα περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε και εκεί και τι θα κληθούμε να πληρώσουμε. Γιατί ποιος θα το πληρώσει το μάρμαρο, μην έχετε καμία αμφιβολία. Εφόσον βγει ο λογαριασμός, σε εμάς θα έρθει και αυτός.
5: Στην πρώτη τάξη πήγα.
1: Και λέει ο Φανούρης καλημέρα, όπου ο Πεκεπέ και βόδια δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι, Φανούρη μου. Ναι, Φανούρη μου. Πολλά βόδια. Πολλά βόδια. Μαζευτήκανε. Βόδια.
1: Το λέγει η Βασιλιάδου.
0: Ναι.
1: Μάσε που έβλεπε τον καφέ.
0: Ναι.
1: Και αυτά και έλεγε βόδια. Βλέπω πολλά βόδια.
0: Να, να τα.
1: Να τα. Βγήκα,
0: να τα.
1: Βγήκανε τώρα. Φάγαν το καϊμάκι. Είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής ότι είμαστε στην αναμονή για την ανακοίνωση των μέτρων στήριξης για τα καύσιμα από την πλευρά της κυβέρνησης, για πετρέλαιο κίνησης και για μόλυβδη. Η Αμαλία είχε τις πληροφορίες σχετικά με το πετρέλαιο
0: 20
1: κίνησης.
0: 20 λεπτά θα είναι η επιδότηση, 15 λεπτά η κρατική και μάλλον 5 λεπτά στήριξη από τα δηληστήρια. Θα δούμε και τα επόμενα μέτρα που θα είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης και θα ανακοινωθούν 14 Οκτωβρίου.
1: Ο καιρός άστατος θα είναι και τις επόμενες μέρες. Η Αμαλία μας είπε ότι έρχεται και ένα άλλο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο. Έτσι δεν είναι, καλά δεν τα λέω?
0: Ακριβώς,
1: γιατί εσύ τα παρακολουθείς αυτά.
0: Ακριβώς, νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Ευθυνοπορεινό το σκηνικό του καιρού και σήμερα και από το Σάββατο και την Κυριακή, που μετά το μεσημέρι ανοίγει ο καιρός.
1: Φυσικά σας είπαμε για την παραπομπή Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος για την αλλίωση του χώρου δυστυχήματος εκεί στην τραγωδία των Τεμπών. Αλλά και για αυτό το περιστατικό που εκτελήχθηκε σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιώσια με την νηπιαγωγό, η οποία είχε έτσι μια έκρηξη, έβαλε τις φωνές στα παιδιά γιατί τα είδε να κάνουν κάποιες ζημιές και στη συνέχεια έφτασαν στο χώρο οι γονείς του ενός παιδιού, με αποτέλεσμα να χειροδικήσουν κατά της νηπιαγωγού. Και η υπόθεση πλέον να έχει πάρει το δρόμο της για τη δικαιοσύνη. Και είναι πολλά τα μηνύματά σας που έχουν έρθει για αυτό το θέμα. Η Αγγελική λέει, για παράδειγμα, κάποτε για πλάκα ένα χέρι, έτσι για την πλάκα του έριξε μια αδέσποτη σφαίρα και σκότωσε ένα παιδί δίπλα στο Μενίδη. Έτσι για την πλάκα του, λέει, χτυπάει μια εκπαιδευτικό. Είναι αυτή η κοινωνική ομάδα που κουνώντας το δάχτυλο μας λένε ότι πληρώνουν φόρους και χάρη σε αυτούς υπάρχουν τα δημόσια σχολεία. Είναι η άποψη της Αγγελικής.
0: Όπως και να έχει, ο ΣΥΦ δεν μπορεί να χειροδικείς σε μια εκπαιδευτικό. Πρέπει να, και η οποία δεν φώναξε. Δεν σηκώσε το χέρι στα παιδιά. Αλλά ακόμα και αυτό είναι γινότο που είναι, δεν το συζητάμε, θα το κατεδικάζαμε απερίφραστα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να αντιδράσεις. Όχι να πας να ξυλοφορτώσεις την εκπαιδευτικό.
1: Και λέει ο Νίκος εδώ, μην απορείτε λοιπόν με την παιδική βία. Πιθανώς και δεν ήταν σωστή η δασκάλα με το ξέσπασμα, αλλά και οι γονείς, λέει, στην Ιαπωνία και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες, οι δύο πρώτες τάξεις είναι αφιερωμένες στην καλή συμπεριφορά. Καλημέρα και σε σένα, Σπύρο, να είσαι καλά. Ναι, εμείς η αλήθεια είναι ότι δεν ζούμε στη συγκεκριμένη περιοχή. Καλημέρα και στον Μιχαήλ, τον Κωνσταντίνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω, γιατί χθες είχαμε και την εξέλιξη της υπόθεσης στη Θεσσαλονίκη με αυτή την ιδιωτική κλινική.
0: Σόδομα και Γόμορα, πραγματικά εκεί μέσα.
1: Η οποία λειτουργούσε από το 2022, έχοντας και ογκολογικό τμήμα, χωρίς να έχει άδεια.
0: Το οποίο, αν έμπαινε στο site, στην ιστοσελίδα της κλινικής, το έλεγε μέσα ότι είχε ογκολογικό τμήμα. Παρόλο που δεν είχε άδεια, το διαφήμιζε αυτό. Κανείς δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
1: Από ό,τι φαίνεται, κανείς.
0: Μάλιστα.
1: Είχε γίνει ένας έλεγχος, λέει, από την περιφέρεια το 2025. Εκεί όμως, στον έλεγχο δεν κατάλαβαν ότι υπήρχε ογκολογικό τμήμα, ογκολογική κλινική. Οπότε συνέχισε κανονικά τη λειτουργία της αυτή η κλινική, η οποία χρέωνε 12.000 για χημειοθεραπείες που δεν επιτρεπόταν να κάνει, δεν είχε άδεια για να κάνει σε αυτό το χώρο, ενώ παράλληλα ζητούσε από καρκινοπαθείς εξουσιοδοτήσεις για να γράφονται τα φάρμακά του σε άλλα πρόσωπα που δεν γνωρίζουμε πού κατέληγαν αυτά τα φάρμακα, ποιος τα έπαιρνε και τι τα έκανε. Θες να ακούσεις το πιο εξοργιστικό?
0: Ναι.
1: Το άκουσα και αυτό χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Έγινε λοιπόν όλος αυτός ο θόρυβος. Η υπόθεση που αφορά την αναστολή λειτουργίας είναι εδώ και 4 μήνες. Είναι από τον Ιούνιο.
0: Μάλιστα.
1: Η απόφαση.
0: Από τον Ιούνιο.
1: Γιατί όμως δεν έχει υλοποιηθεί? Πάμε να ακούσουμε.
6: Αυτό πάντως που προκαλεί αλγινή εντύπωση είναι πως και οι δύο αποφάσεις για τις δύο κλινικές για αναστολή της άδειας λειτουργίας πάρθηκαν τον Ιούνιο και λόγω γραφειοκρατίας μέχρι να καθαρογραφούν και να επιδοθούν φτάσαμε στα τέλη του Σεπτέμβρη.
7: 4 μήνες για να καθαρογραφούν.
1: Είστε με τα καλά σας.
0: Πραγματικά.
1: Είστε με τα καλά σας.
0: 4 μήνες, γιατί άκουσα να λέει ο Νίκος Χατζηβάλλου, να καθαρογραφούν.
1: Έχουν διαπιστώσει ότι λειτουργεί παράνομα. ογκολογική μονάδα, χωρίς άδεια. Χωρίς άδεια για τα μηχανήματα.
0: Ακριβώς, και θεραπείες. Κάνει χημειοθεραπείες.
1: Και το έχετε διαπιστώσει και 4 μήνες περιμένετε να καθαρογραφεί η απόφαση για να μπει το λουκέτο. Τι να σχολιάσεις τώρα μετά από αυτό.
0: Τι να σχολιάσεις, μια ανάρχη αγορά είναι συγκεκριμένη, εγώ αυτό κατάλαβα. Δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο, κανένας έλεγχος γενικότερα. Τίποτα.
1: Και από εκεί και πέρα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μασονάκη, είχαμε χθες την ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας για τους ελέγχους και τα αποτελέσματα που κάνει το MedWatch. Είπε λοιπόν ότι περίπου το 90% των διαφημίσεων που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα έχουν αποσυρθεί μετά τη λειτουργία του MedWatch. 90% των διαφημίσεων αποσύρθηκαν και ταυτόχρονα έχουν βρει πάρα πολλές μονάδες, πρωτοβάθμιες, ιατρία κτλ. Που κάνανε Botox, που κάνανε άλλες ιατρικές πράξεις που δεν έπρεπε να κάνουν, οδοντιατρία τα οποία έκαναν Botox και άλλα διάφορα. Ακριβώς. Και έχουμε βέβαια και τον έλεγχο του κυρίου Πατούλη, του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Το ζήτησε ο ίδιος.
1: Λέει ότι το ζήτησε ο ίδιος.
0: Από την Επιτροπή.
1: Ελέγχεται λοιπόν και εκείνος. Και για να κλείσουμε το θέμα, είχαμε και δηλώσεις του υπνοθεραπευτή της Κηφισιάς. Τι είπε ο υπνοθεραπευτής Αμαλία
0: μου. Ότι το είχε προτείνει ή μάλλον είχε ρωτήσει την γιατρό του ιατρίου αυτού του παραιατρίου για την πλασμαφαίρεση. Του είπε ότι αυτή κάνει θαύματα, αλλά όταν του είπε την τιμή δεν το έκανε.
1: Τον είχε προτρέψει λοιπόν, λέει, και τον υπνοθεραπευτή να κάνει πλασμαφαίρεση.
0: Ναι, λέει, κάνει καλό ρε παιδί μου η πλασμαφαίρεση.
1: Αλλά όταν άκουσε το ποσό, λέει, γέλασε και έκανε πίσω. Ναι, αλλά τον άλλο τον έστειλε όμως.
0: Ναι, ναι, και
1: ήθελε
0: άλλους
1: να το στριμώξει κιόλας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτά και από τα θέματα με την ιατρική και την παραϊατρική τέλος πάντων. Α, πάμε σιγά σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις, βλέπουμε και την αντιπαράθεση που υπάρχει, ναι, και μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και μεταξύ των κομμάτων που διεκδικούν τη δεύτερη θέση.
0: Μα εκεί υπάρχει μάχη και φαίνεται και μένεται. Άκουσα
1: και τον Αλέξη Τσίπρα, άκουσα, ναι, και τον Νίκο Ανδρουλάκη, θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια.
0: Γιατί έχουμε στο τηλεφωνό μας, εδώ στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον Βαγγέλη τον Γιακουμή, τον συναδελφό μας, ακριβώς για να μιλήσουμε και για τη μάχη της δεύτερης θέσης, αλλά και τι σημαίνει για την κυβέρνηση παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Και αν αυτό, γιατί ακούω διάφορα και διαβάζω, ίσως αλλάζει τα πλάνα για τις εκλογές. Βαγγέλη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, Βαγγέλη μου, εσύ?
8: Πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, λέω ότι μήπως λένε πάρα πολλοί ότι κάποιοι είχαν δίκιο όταν έλεγαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη κάνε νωρίς πρόωρες εκλογές, γιατί να. Τώρα προέκυψε. Έχει το θέμα της ακρίβειας που είναι παγκόσμιο και προκύπτει και το ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Τριαντόπουλο. Οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα.
8: Είναι δύσκολα τα πράγματα σε κάθε περίπτωση. Πιο δύσκολα είναι αυτό που ζούμε καθημερινά εμείς όλοι μας σε ό,τι αφορά την ακρίβεια.
1: Από το στόμα μου το πήρες, Βαγγέλη, ναι.
8: Βέβαια. Και γι' αυτό σήμερα αναμένονται κάποιες ανακοινώσεις.
0: Ναι, ναι.
8: Από ό,τι μαθαίνω από το Υπουργικό Συμβούλιο που υπάρχει σήμερα θα δοθεί μια περισσότερο έμφαση στο δίζελ και όχι στη βενζίνη. Ναι. Αυτό μαθαίνω, γιατί το δίζελ είναι αυτό που τυρανά πάρα πολύ κόσμο, επειδή έχει ανέβει πάρα πολύ. Και γι' αυτό φαίνεται ότι η κρατική επιδότηση θα αυξηθεί από 10 σε 15 λεπτά, ενώ θα έχουμε και 5 λεπτά επιπλέον από τα μεριστήρια. Ναι. Θα είναι δηλαδή διπλή αυτή η επιδότηση. Άρα λοιπόν θα πάμε στο 20.
0: Στο 20, 20 λεπτά.
8: Ανά λίτρο. Κάπου εκεί λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες.
0: Ναι, αλλά λέω ότι τώρα πλέον το σκηνικό είναι διαφορετικό για την κυβέρνηση και με την είδηση για τον κύριο Τριαντόπουλο. Δεν είναι έτσι?
8: Είναι διαφορετικό. Η κυβέρνηση από και χτες με διαρροές που έκανε το Μέγαρο Μαξίμου λέει ότι τον πρώτο λόγο έχει δικαιοσύνη.
0: Ναι, ναι.
8: Αλλά υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας. Ξεχωρίζουν δηλαδή την πολιτική αντιπαράθεση που θα υπάρξει έτσι και αλλιώς με το θέμα της αυτής καθεαυτής της δικαστικής διαδικασίας. Αυτό θα έχει ολοκληρωθεί, θα ξεκινήσει δηλαδή το ειδικό δικαστήριο από ό,τι τουλάχιστον λένε οι δικές μου πληροφορίες γύρω στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου. Την επόμενη εβδομάδα θα κληρωθούν από την ολομέλεια της Βουλής οι δικαστές που θα μετέχουν στο ειδικό δικαστήριο, θα είναι ανώτατοι δικαστές, θα γίνει κλήρωση και όχι διορισμός όπως γινόταν παλιά. Θα γίνει κλήρωση που θα είναι ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, στην ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου στη συνέχεια να ακολουθηθούν όλες αυτές οι διαδικασίες. Σε πολιτικό επίπεδο σίγουρα θα έχει μεγάλο τζόγο, ενώ πολιτικής αντιπαράθεσης, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η αντιπολίτευση θα λέει τα δικά της, η κυβέρνηση θα λέει τα δικά της, μέχρι στο τέλος να δούμε τι θα γίνει και ποια θα είναι η απόφαση και δικαστική για τον κύριο Τριαντόπουλο. Γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Τριαντόπουλος, είναι και άλλοι. Είναι και κρατικοί παράγοντες.
0: Ναι, ναι. Και ο κύριος Αγοραστός.
8: Δηλαδή, είναι και ο κύριος Αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης. Βεβαίως. Άρα λοιπόν μπροστά μας και με τις εκλογές θα βρίσκεται σε εξέλιξη το ειδικό δικαστήριο. Ένα ειδικό δικαστήριο που, επαναλαμβάνω, θα πηγαίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και θα λένε ότι είναι ένοχος ή οτιδήποτε άλλο. Και θα λέει και η κυβέρνηση ότι το θέμα είναι το τι θα βγάλουν οι δικαστές.
0: Ακριβώς, τι θα βγάλουν οι δικαστές.
8: Να σας πω και κάτι, το σωστό αυτό δεν είναι. Δεν μπορούμε εμείς τώρα να καταδικάζουμε, να αθώνουμε κάποιον άνθρωπο αν δεν ξέρουμε τα πραγματικά στοιχεία. Η δουλειά των δικαστηρίων και των άνθρωπων των δικαστών.
0: Ναι, γι' αυτό υπάρχει και δικαιοσύνη στη χώρα.
8: Και γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη και ευτυχώς που υπάρχει κιόλας δικαιοσύνη. Επομένως, με τις εκλογές θα έχουμε τέτοιο ταμπατουράκι πολιτικό, συν τα άλλα γεγονότα που υπάρχουν, συν τα γεγονότα με την ακρίβεια, όπως είπα και εγώ. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι θα έχουμε πολλά πράγματα και δεν θα πλήξουμε.
1: Και ένα σχόλιο, Βαγγέλη. Βαγγέλη, να σου ζητήσουμε και ένα σχόλιο κλείνοντας για τη μάχη η οποία φαίνεται να γίνεται για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
8: Εντάξει, είναι πρώτη φορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν διεκδικούν τόσο την πρώτη θέση όσο τη δεύτερη, δηλαδή ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, εκεί θα είναι το μεγάλο γκραν γκινιόλ. Γιατί ο κύριος Τσίπρας από τη μία δεν έχει ως κόμμα δομή, δεν έχει οργανώσεις, δεν έχει.
1: Είναι ένα κόμμα 100 ημερών.
8: Δεν έχει στελέχη τα οποία μπορεί να τα δει ο κόσμος και άρα ο κόσμος να μάθει τις θέσεις του κόμματος του κ. Τσίπρα. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ, επειδή ξέρουμε ότι είναι ένα κόμμα πολλά χρόνια και διαθέτει και οργανώσεις και στελέχη, μικρομεσαία κτλ. Επομένως, σε διαφορετική πολιτική θέση βρίσκεται και οργανωτική το ΠΑΣΟΚ και σε λιγότερη καλύτερη θέση βρίσκεται το κόμμα του κ. Τσίπρα. Επομένως, όλα αυτά θα παίξουν με την έννοια πια. Ποιος θα είναι δεύτερος. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τουλάχιστον οι τελευταίες ότι έχει μείνει σταθερός ο κύριος Τσίπρας σε ό,τι αφορά τα δημοσκοπικά ευρήματα και έχει τσιλοτσιμπήσει λίγο το ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ λένε ότι είναι εφικτό να έχουν τη δεύτερη θέση, αλλά για την πρώτη δεν το συζητάμε. Για την πρώτη το λένε εκεί πέρα για να μπορούν να το πούνε και να είναι αυτό το αφήγημά τους. Λένε λοιπόν ότι είναι εφικτό να πάρουν τη δεύτερη θέση και να καταστούν αξιωματική αντιπολίτευση. Ωστόσο, θέλει πολύ δρόμο ακόμα.
0: Μάλιστα.
8: 18 του μήνα θα κάνουν συγκέντρωση για να θυμηθούν τα παλιά.
0: Ναι, ναι, στο ΠΑΣΟΚ. Έτσι, έτσι.
8: Το ΕΓΑΛΕΟ. Οπότε.
1: 18 Οκτώβριο.
0: Έτσι, 18 Οκτώβριο.
1: 18 Οκτώβριο, ναι, ναι. Να θυμόμαστε τις ηρωικές μέρες του 81.
0: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου.
8: 48% είχε πάρει.
0: Τα ξεχνάμε, τα ξεχνιούνται. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου. Να σε καλά.
1: Καλημέρα.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Και τώρα η σειρά μου. Τι σειρά σου θα παλέψεις?
2: Ένα κομμάτι της διαπλοκίας είχε και έχει υιοθετήσει τον κύριο Μητσοτάκη και ένα άλλο τον κύριο Τσίπρα. Είναι εμφανές.
1: Φαστά την τουρκιτάλουγα. Θα σκοτωθούμε. Εσύ ζητάς. Μαλώνεις, ρε.
3: Μαλώνω, ρε.
2: Το Πασόκ δίνει μια μάχη κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δεν έχει ούτε χορηγούς ούτε στηρίγματα στο παρασκήνιο. Εμείς δεν εξυπηρετήσαμε συμφέροντα για να έρχονται αυτά τα συμφέροντα σήμερα να κάθονται και να συστοιχίζονται δίπλα στην προσπάθειά μας.
1: Πες ότι μαλώνεις και πιθάνεις.
3: Μαλώνω, ρε.
1: Πες ότι μη μ' αφήνεις, κυρά μου, κράτα με.
4: Σε κρατάω, πώς σε
1: κόντρα, σκόρτσα.
5: Ποιος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία? Κάποιος που υπέστη ως αντιπολίτευση τη μεγαλύτερη ήττα σε μισό αιώνα μεταπολίτευσης. Η δική μας στρατηγική δεν είναι λόγια του αέρα που οδηγούν σε κλειστές τράπεζες.
1: Πάρα πες ότι μαλώνεις, να πιθάνεις με καθένα. Μαλώνω, ρε. Μαλώνεις, ναι.
2: Δεν έφερα εγώ την Δημοκρατία στο 41%. Κύριο Τσίπρας την έφερε. Εμείς δεν έχουμε ούτε σπόνσορες.
1: Μαλώνει, ρε. Μαλώνεις, ρε. Ναι, μαλώνω.
6: Στο θέμα Πασόκ τώρα. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Ούτε πρόκειται να τσακωθούμε. Τσακώσου μόνος σου.
1: Μάλωσε μονάχος, δεν μαλώνω εγώ.
6: Τσακώσου μόνος σου. Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε αυτόν τον καβγά.
1: Του την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλισε.
7: Δεν μαλώνει, ρε παιδί.
8: Δεν μαλώνουνε.
7: Δεν μαλώνει.
8: Δεν μαλώνει ο Αλέξης Τσίπρας.
7: Δηλαδή, οι επιθέσεις από την πλευρά του Πασόκ.
8: Είναι, ντύνονται.
7: Είναι συνεχής. Και από, ναι, καταρρυπάς.
8: Και από τον κύριο Δονδρόλ και από στελέχη του Πασόκ. Ναι, ναι, συνέχεια. Κάθε μέρα, όσο όπου και αν δίνουν κάποιες συνεντεύξεις, συνέχεια. Υπάρχει αυτό το μπιφ. Το Αλέξης Τσίπρας είναι δεν μαλώνει. Τσακώσου μόνος.
7: Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο έρχεται από την Ομαλία. Εμείς δεν θέλουμε να τσακώσουμε.
8: Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου. Δεν
7: θέλουμε. Τσακώσου μόνος σου. Και χθες δηλαδή βγήκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ναι, σε τηλεοπτική του συνέντευξη και λέει: ποιος, λέει, ο Αλέξης Τσίπρας, ανήκει στο χθες. Κρίθηκε, λέει, από το λαό και ανήκει στο χθες. Ο κόσμος θα γυρίσει την πλάτη στα διχαστικά και αλαζονικά διλήμματα. Αυτό το ή εμείς ή κανείς, το οποίο άλλαξε βέβαια χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Αν όχι εμείς, ποιοι.
7: Το έκανε, αν όχι εμείς, ποιοι.
8: Ποιοι, ναι,
7: σε
8: βέβαια.
7: Σε συνέντευξη που έδωσε στη Λουκία, ναι, Αγκάτσου, εκεί στο Ολυμπία Φόρουμ. Αλλά από την άλλη πάλι, εκεί σε αυτή τη συνέντευξη προτίθηκε ο Αλέξης Τσίπρας για το θέμα του Πασόκ, απάντησε.
9: Το Πασόκ σας κατηγορεί για αντιγραφή.
6: Εντάξει, νομίζω εκεί το μόνο σχόλιο μου είναι ότι αξίζει στον πολιτικό διάλογο να έχουμε περισσότερη σοβαρότητα. Είμαι λιτός διότι σε αυτό το παιχνιδάκι που θέλει να μας βάλει η κυβέρνηση, ξέρετε ποιο είναι αυτό το παιχνιδάκι, ότι εντάξει, στο πολιτικό σκηνικό είναι βέβαια η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και υπάρχουν κάποιοι τύποι που πλακώνονται για τη δεύτερη
9: θέση. Γιατί δεύτερη θέση, ακριβώς.
6: Εγώ λοιπόν δεν θα τσακωθώ ούτε στιγμή με τον Πασό και τον κύριο Ανδρουλάκη. Εγώ θα τσακωθώ με τα προβλήματα και με τον κύριο Μητσοτάκη που ασκεί πολιτική σήμερα.
8: Δεν τσακώνεται με τον Πασό. Δεν τσακωθώ, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, με την κυβέρνηση και με τον κύριο Μητσοτάκη.
7: Το λένε σε όλους τους τόνους,
8: ναι,
7: από την Αμαλία.
8: Ναι,
7: δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε σε αντιπαράθεση με τον Πασό.
8: Το Πασό πάντως. Έτσι μπαίνει στην αντιπαράθεση.
7: Ναι, ναι, το Πασόκ το σηκώνει πολύ το θέμα. Ο Αλέξης Τσίπρας συμπλήρωσε σε αυτή την χθεσινή συνέντευξη ότι εμείς δεν θα μπούμε σε πλειοδοσία υποσχέσεων, γιατί αυτό είναι κάτι που δεν βοηθάει την αξιοπιστία. 37 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρώτο ποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, βάζετε τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
8: Λοιπόν, εσείς θα πιστεύατε ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες για τη ΔΕΗ είναι οι δικές της. Δεν είναι έτσι. Για τη ΔΕΗ, σημαντική είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η καθημερινότητα ενός σύγχρονου νοικοκυριού. Η ιστορία ενός ζευγαριού που δίνει ραντεβού στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς του. Είναι ιστορίες των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους. Ιστορίες που η ΔΕΗ αναγνωρίζει και στηρίζει διαχρονικά μέσα από έργα και πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
7: χθες αναφερθήκαμε στο θέμα του Πανεπιστημίου Πατρών, ναι, ναι, μετά την δήλωση που έκανε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου ότι 400 περίπου επιτυχώντες φοιτητές δεν ενεγράφησαν φέτος στο Πανεπιστήμιο και μάλιστα και από σχολές υψηλής ζήτησης όπως η ιατρική ή ηλεκτρολόγων μηχανολόγων. Το θέμα λοιπόν πήρε έκταση χθες και θα ακούσουμε τώρα φοιτητές οι οποίοι, ναι, είναι στην Πάτρα και βέβαια εργάζονται τα παιδιά για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα για τις συνθήκες και την οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι φοιτητές στην Πάτρα. Είναι το ρεπορτάζ από το Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα.
3: Εντάξει, υπάρχουν πολλά έξω, δεν είναι δύσκολα οικονομικά, δηλαδή και εγώ αναγκάζομαι να εργάζομαι για να τα βγάζω πέρα.
4: Είναι όλα πολύ ακριβά, δηλαδή και τα ενίκια και γενικά η ζωή. Είναι πιο φθηνή από άλλες φοιτητικές πόλεις η Πάτρα, αλλά επειδή είναι μακριά είναι... Δηλαδή ένα
10: εσείς από πού είστε?
4: Εγώ από Χίο.
10: Στην ιατρική δεν ήρθαν καν να σπουδάσουν?
4: Ναι, εντάξει, αυτό είναι.
10: Είναι στενάχρονο.
4: Είναι στενάχρονο. Γιατί εντάξει και η ιατρική για να μπει είναι κάτι που το προσπαθείς πολύ. Η μετακίνηση είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα γιατί το εισιτήριο κάνει 1 ευρώ μέχρι το Ρίο. 1 ευρώ πήγαινε και 1 ευρώ έλα. Δηλαδή εγώ θέλω 2 ευρώ για να πάω μέχρι το πανεπιστήμιο.
7: Βλέπεις λοιπόν που δεν είναι μόνο το κόστος στέγασης που είναι το κυριότερο,
8: ναι, το λέμε,
7: αλλά
8: παιδιά,
7: ακόμα και η μετακίνηση.
8: Και η μετακίνηση. Λέει, θέλω 2 ευρώ.
7: Αν θέλεις 2 ευρώ την ημέρα μόνο για να πας και να γυρίσεις στο πανεπιστήμιο,
8: ναι,
7: είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας.
8: Όταν έχεις και το κόστος στέγασης, έχεις και, τη σύντηση, όλα αυτά μαζεύονται. Και είπα εγώ από γνωστούς που τα παιδιά τους είναι σε άλλη πόλη, είναι, τα 1200 είναι, ευρώ το μήνα είναι μίνιμουμ. Είναι μήνυμο, είναι ένας πολύ μεγάλο κόστος σε αυτή την περίοδο υψηλού πληθωρισμού και ακρίβειας.
7: Και πολλά παιδιά τα οποία σπουδάζουν για παράδειγμα στην Πάτρα,
8: ναι,
7: παρακολουθούν διαδικτιακά τα μαθήματα και πηγαίνουν μία ή δύο φορές την εβδομάδα, πηγαίνουν αυθημερών,
8: ναι,
7: δηλαδή
8: ναι,
7: πηγαίνουν
8: όταν
7: το πρωί.
8: Υπάρχουν μόνο κάποια εργαστήρια,
7: ακριβώς,
8: ή κάποια μαθήματα που είναι υποχρεωτική
7: και γυρίζουν
8: παρουσία.
7: Απόγευμα ή βράδυ.
8: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολλά.
7: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Παπαϊωάννου, χθες, γιατί είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ σημαντικό μετά τα όσα είπε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου εκεί στην Πάτρα.
11: Είχαμε μία ανακοίνωση από τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος Πρίτανης που γνωρίζει καλά τα δεδομένα του Πανεπιστημίου του, συνέδεσε το φαινόμενο αυτό τι? Με την οικονομική πίεση των οικογενειών και το κόστος ζωής στην Πάτρα. Το στοιχείο λοιπόν ότι 400 επιτυχώντες δεν εγγράφηκαν, δεν ενεγράφησαν, προφανώς και πρέπει να προβληματίσει. Και φυσικά όμως να δούμε και τους πραγματικούς λόγους. Και εγώ ξεκινώ από το πρώτο. Σαφώς και υπάρχει κόστος ζωής. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε η πολιτεία τι κάνει γι' αυτό. Επομένως δηλαδή τι εννοώ με τη στέγαση. Έχουμε δύο πράγματα που κάνει η πολιτεία. Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και τις εστίες. Κάποια παιδιά μπήκαν σε κάποια τμήματα που τελικά δεν τους ενδιέφερε να μπουν, απλώς τα δηλώσανε. Κάποια παιδιά έκαναν κάποιες άλλες επιλογές, ακόμα και επαγγελματικές, γι' αυτό θέλουμε τα στοιχεία.
7: Προφανώς ναι, και πρέπει να δούμε όλα τα στοιχεία,
8: βεβαίως.
7: Αλλά είναι πάρα πολύ προβληματικό το γεγονός ότι παιδιά σε σχολές όπως η ιατρική ή η ηλεκτρολόγων μηχανολόγων δεν πηγαίνουν.
8: Ακριβώς.
7: Είναι,
8: είναι
7: σχολές υψηλής ζήτησης που κοπιάζουν τα παιδιά για να πετύχουν.
8: Τρίτη, τέταρτη επιλογή τους που σου λέει μπορεί να πάω σε μια ιδιωτική σχολή, θα ξαναδώσω, άρα δεν θα πάω. Δεν μιλάμε τώρα για σχολές που τα παιδιά έχουν κοπιάσει και δεν πηγαίνουν. Αυτό που να μας προβληματίσει όλους.
7: Καλημέρα στη Μαρία στην Καλυθέα. Μαρία, σου στέλνουμε την αγάπη μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ
8: καλά,
7: μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Σας άκουσα νωρίτερα λέει που λέγατε ότι δεν γίνονται έλεγχοι. Ναι, δεν ξέρω σε ποιο θέμα όμως αναφέρεσαι. Επειδή λέει είμαι σε ελεγκτικό μηχανισμό, σας ενημερώνω ότι δεν υπάρχουν έλεγκτες και ότι δεν δίνονται κίτρινη κίνητρα σε κάποιον για να έρθει στην υπηρεσία μας. Δεν διευκρινίζεις όμως για ποια υπηρεσία μιλάς, σε ποιο τομέα αναφέρεσαι και για ποιους ελέγχους, γιατί αναφερθήκαμε σε πολλούς ελέγχους και για τις δομές υγείας νωρίτερα και για τους ελέγχους σε άλλα θέματα. Οπότε, αν θέλεις, στείλε μας μια διευκρίνηση. Μέχρι τότε.
8: Παναγιώτης Βολάνιος για την εικόνα στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη μου.
12: Καλημέρα και πάλι. Γεμάτη εικόνα. Σύγκρουση δικύκλου με γιώτα χ σημειώθηκε νωρίτερα στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος, στο ύψος της Καραμανλή, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από Παλαιό Φάληρο μέχρι Γλυφάδα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος στο Μοσχάτο. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρη.
13: Παρακάτω.
12: Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό.
13: Παρακάτω.
12: Κατάμεστη είναι η δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος. Απροπέλαστη η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης.
7: Απροπέλαστη, δεν έχει προπέλα.
12: Απροσπέλαστη.
7: Α, εντάξει.
13: Παρακάτω.
12: Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
13: Παρακάτω.
12: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.
13: Παρακάτω.
12: Και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό.
13: Παρακάτω.
12: Παραπάνω στην Αττική Οδό, καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 20 έως 25 λεπτών από Κόμβο Δημοκρατίας μέχρι Κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα καθυστερεί στις 15 έως 20 λεπτών από Κόμβο Μαραθώνος μέχρι Κόμβο Κηφισίας.
13: Παρακάτω.
12: Αυτά ήταν.
14: Ευχαριστώ. Με υποχρέωσες.
7: Ευτυχώς δεν έχει άλλο παρακάτω.
8: Όχι.
7: Καλά τώρα που λέμε για τους δρόμους και την κίνηση. Είδες τι έγινε στην Μπανγκόγκ.
8: Τι έγινε.
7: Παιδιά, εκεί πέρα έβρεξε, έγινε χαμός. Άνοιξαν οι ουρανοί κανονικά, πλημμύρισαν οι δρόμοι.
8: Ναι.
7: Και σκέψου τώρα ένα δρόμο, ας πούμε, τι να σου πω, σαν την Πατησίων, σαν την Πανεπιστημίου.
8: Ναι, κεντρικό δρόμο.
7: Ένα από τους πιο κεντρικούς δρόμους στην Μπανγκόγκ.
8: Ναι, ναι.
7: Τίγκα στην κίνηση, χαμός, αυτοκίνητα, πολίτες οι οποίοι προσπαθούσαν να περάσουν το δρόμο. Και με τη βροχή λοιπόν συνέβη το ακόλουθο που θα ακούσετε στο ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Earth News.
15: Είναι απίστευτο αλλά είναι αληθινό το βίντεο. Σε μποτιλιαρισμένο δρόμο στο κέντρο της Μπανγκόκ, σε εμπορικό δρόμο, κυκλοφορούν ψάρια. Βλέπετε είναι γατόψαρα, είναι το μικρότερο μήκους 40 εκατοστών, αλλά ήταν ακόμα μεγαλύτερα και φυσικά οι τουρίστες και οι κάτοικοι έβγαλαν βίντεο και βλέπουμε αυτά τα απίστευτα πλάνα.
16: Είναι πρωτοφανείς εικόνες να βλέπουμε γατόψαρα να κολυμπούν σε δρόμο που κυκλοφορούν αμάξια.
15: Ναι, μετά από τις πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις, τα νερά μετέφεραν και τα ψάρια εκεί.
16: Μάλιστα. Ναι, ναι. Υπάρχει όμως και μία σύλληψη για το θέμα αυτό.
15: Υπάρχει λοιπόν μία σύλληψη ενός άντρα ο οποίος βρήκε την ευκαιρία σε πλημμυρισμένους δρόμους στην Ταϊλάνδη, στην Μπανγκόκ, να κυκλοφορεί με το jet ski του.
7: Ο άλλος πήρε και το jet ski. Καλά, παιδί, εάν δείτε το βίντεο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Πώς βλέπεις, παιδί μου, σε μια λίμνη.
8: Ναι, ναι.
7: Και μιλάμε για κάτι κατόψερα. Να τώρα.
8: Μιλάμε στον δρόμο, τον κεντρικό δρόμο.
7: 40 πόντους ήταν το μικρότερο. Ένα μέτρο φτάνανε.
8: Παιδιά,
7: ήταν κολλημένα τα αυτοκίνητα. Οι πολίτες προσπαθούσαν να περάσουν και τα ψάρια πάνω κάτω.
8: Σαν
7: την κάτω στην τραγάνα.
8: Να πω και στην Αττική Οδό.
7: Τανάγρα. Τραγάνα.
8: Τραγάνα, μωρέ. Να πω και για την Αττική Οδό. Συνελήφθη, λέει, ένας μεθυσμένος οδηγός, τύφλα στο μεθύσι, πήγαινε με υπερβολική ταχύτητα, ο οποίος όμως το. Καλά, είχε ξαναοδηγήσει μεθυσμένος. Είχαν πάρει το δίπλωμα, ξέρετε για πόσες μέρες. Για 2.000 μέρες. 2.000 μέρες είχαν αφαιρέσει.
7: Μόνο 2.000 μέρες.
8: Ναι, το δίπλωμα και αυτός χωρίς δίπλωμα και μεθυσμένος πήγαινε σαν παλαμπός στην Αττική Οδό. Εντάξει, δεν βάζουμε μυαλό.
7: Α, με τίποτα.
8: Δεν υπάρχει περίπτωση.
7: Με τίποτα. Καλημέρα στη Μαριάννα, στο βροχερό και υπέροχο Εδιμβούργο. Ακόμα και εδώ λέει: δεν μπορώ να ξυπνήσω χωρίς εσάς. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Αλέξη. Από Παλαιό Φάληρο, λέει, μέχρι Γλυφάδα, αυτή τη στιγμή δεν κινείται τίποτα. Κάτι πρέπει να γίνει, γράφει ο Αλέξης. Να είσαι καλά, φίλε, και κουράγιο στο δρόμο. Καλημέρα και στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα και στον Νικόλα. Εάν δεν έπαιζε σήμερα, λέει, το παρακάτω, θα είχε φάει τίτλοι. Φίλε, αυτό το είχα υποσχεθεί.
13: Παρακάτω.
7: Παρακάτω διαφημίσεις.

0: Επιστροφή και έχουμε και μια έκτακτη είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Υπάρχει συναγερμός για πτήση της Fly Dubai προς Tel Aviv,
1: ναι,
0: καθώς εξέπεμψε σήμα για αεροπειρατεία. Και έχουν απογειωθεί μάλιστα Ισραηλινά μαχητικά. Υπάρχει λοιπόν φόβος για αεροπειρατεία σε πτήση από Ντουμπάι προς Tel Aviv. Και φυσικά έχουν σηκωθεί τα Ισραηλινά μαχητικά. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ενημερωθείτε και στα δελτία ειδήσεων και στη συνέχεια από το πρόγραμμα του Real FM. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Ναι, είναι σωστό το μήνυμά σου. Υπάρχει η παρέμβαση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου για εταιρεία δημοσκοπήσεων για την τελευταία της δημοσκόπηση. Είναι interview. Έχει γίνει μια καταγγελία σχετικά με τις ημερομηνίες που έδωσε ότι διεξήχθη η συγκεκριμένη έρευνα. Καθώς η καταγγελία αναφέρει ότι είχε δημοσιοποιηθεί ή είχε διοχετευθεί μία ημέρα πριν από την ολοκλήρωση της έρευνας και γι' αυτό το λόγο η καταγγελία αυτή έχει πάει στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο που θα την εξετάσει.
1: Τάκη, όταν γράφεις κάτι για το Α21, το επίδομα παιδιού, όχι, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Και εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Θες να μας στείλεις τι ακριβώς έχει συμβεί για να το ψάξουμε και αύριο βεβαίως να πούμε ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί εγώ δεν βλέπω κάποιο λάθος. Και το ψάξα λίγο την ώρα του, έτσι, που είχαμε τις διαφημίσεις. Στείλ μου, σε παρακαλώ, να δούμε τι ακριβώς, ποιο είναι το λάθος για να το ψάξουμε και να σας ενημερώσουμε.
0: Να πούμε χθες ότι είχαμε και δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη, που είπε σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει άλλη χάραξη από αυτή που ήδη έχει δρομολογηθεί και ότι η γαλλική εταιρεία θα ζητήσει άδεια μόνο,
1: ναι, ναι,
0: από την Ελλάδα, από καμία άλλη χώρα.
1: Γιατί ουσιαστικά δεν αλλάζει, δεν θα αλλάξει κάποια. Θα, κανονικά από ό,τι είχε χαραχθεί.
0: Ο σχεδιασμός που,
1: που υπάρχει, γιατί υπήρξαν δημοσιεύματα ότι μπορεί να αλλάξει πορεία.
0: Τώρα να θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, πρώτο δώρο τριήμερο στη Μύκονο. Στο Aeolos Resort, ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolos Resort, ακτοπλοϊκά από την Sea Jets και ένα δίπλο στο ολοκένουργιο lounge bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ήλιο βασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες aeolosresort.com και seajets.com. Δεύτερο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Μόρις για να φέρει στην κουζίνα σας καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων. Και τρίτο δώρο, Μόρις αφιγρατήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Μάλιστα, καλά. Στο real.gr εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. 5 λεπτά πριν από τις 10 πάμε σιγά σιγά για προσγείωση. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8, το τελευταίο για σήμερα, γιατί έχει γενέθλια μια κυρία που οι περισσότεροι από εμάς θαυμάζουμε. Ιδιαίτερα σήμερα έχει γενέθλια η Μόνικα Μπελούτσι. Γι' αυτό λοιπόν η εκπομπή θα κλείσει με τη Μαλένα, τη μουσική από την ταινία. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της?
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Breathe Night στους 97,8.

Κατάλαβες τώρα, αδερφέ μου, με ζάλισε ο Σταυρακάκης. Ένα από εδώ, ένα από εκεί, ένα παραπέρα. Δεν πρόλαβα να πάω να βάλω καφέ. Έχω φτιάξει τον καφέ, το μαζούτ, την αμόλυβδη, την κατοστάρα που θα την χρησιμοποιώ. Θα χρησιμοποιώ τον καφέ για να βάζω βενζίνη στο αυτοκίνητο, να ξέρετε. Μετά από αυτά τα οποία ακούσαμε χθες. Έχω φέρει και ένα σακουβαγιάς, δεν ξέρω εσείς. Έχετε τρέξει όλοι, φαντάζομαι, στα βενζινάδικα. Μην πάτε ακόμα, από σήμερα θα αρχίσει να ισχύει όσοι έχετε πετρέλαιο κίνηση, όσοι βάζετε πετρέλαιο στο αυτοκίνητο. Για μας τους υπόλοιπους, όπως ήταν τα πράγματα εχθές, θα είναι και σήμερα, θα είναι και αύριο και θα είναι και το επόμενο 15ήμερο. Όλα καλά θα πάνε, μην ανησυχείτε καθόλου. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία, αδέρφια μου, με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα καταφέρουμε να επιβιώσουμε. Θα το κόψουμε κιόλας. Πεζό 2, το θυμάστε? Πεζό 2. Γιατί δεν βλέπω Χαΐρη και Προκοπή. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πολλές πολλές καλημέρες. Ανταμώνουμε και σήμερα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Δεν θέλω να μου ανησυχείτε. Ήτανε διαφορετικές οι βλέψεις, διαφορετική η πρόθεση. Αλλά έχω την εντύπωση επειδή θέλουν μάλλον να υπάρχει μια πολύ γενναία μείωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί εκεί που έχει φτάσει, αφήστε τα να πάνε. Και έχει αρχίσει και κάνει το κρυουλάκι, όπως και δεν. Έχει πέσει η θερμοκρασία, φυσάει, θα βρέξει, έχει βρέξει, θα ξαναβρέξει. Οπότε το πράγμα έχει αρχίσει και ζορίζει από όλες τις πλευρές. Θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, αδέρφια μου. Λοιπόν, ελάτε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Ούτως ή άλλως έχουμε χρόνο να γκρινιάξουμε και να πούμε πολλά πραγματάκια, πάντα με τη δική σας βοήθεια. Είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. 4 και 4 ακριβώς. Σπύριος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM και εδώ ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του αληθινού ραδιοφώνου είναι ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης. Τι κάνετε, κύριε Καραγευρέκη? Έχω και το ματιασμένος και εσύ. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με αυτό το μάτι? Τέτοια ώρα όλοι ματιασμένοι μου είσαστε, δεν ξέρω γιατί. Να αρχίσουμε τα ξεματιάσματα μεταξύ μας. Στο 211-208-200 το πανέμορφο το κορίτσι μας, η κυρία Αναστασία Γκέργελεζίου, και studio@realfm.gr είναι το mail μας. Όσοι θέλετε να στείλετε μήνυμα για να διαβασείς τον αέρα χωρίς να σας ακούσει ο διπλανός σας ή η διπλανή σας, το στέλνετε το μηνυματάκι στο mail studio@realfm.gr. Όσοι βαριέστε να γράψετε, καλείτε στο 211-208-200 και θα έχετε και το προνόμιο να μιλήσετε με την Αναστασία μας. Λίγο αργότερα, να ξέρετε, για εσάς που σας αρέσουν τα αθλητικά

και εμάς μας αρέσουν. Θα μας ενημερώσει από πρώτο χέρι, ζωντανά, ο Δημήτρης, ο Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Σήμερα, ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω. Ήρθε και ο Οκτώβρης. Πάει ο Σεπτέμβρης, θα πάμε. Οκτώβρης, ώσπου να πεις Κίμηνο, θα έρθουν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Ο ήλιος θα ανατείλει 19 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, θα δύσει 10 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έχει ο καιρός γυρίσματα που λέει. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Δεν βλέπω να έχει γυρίσματα η τιμή και πίσω γύρισμα η τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη. Διανύουμε ήδη τη 274η ημέρα του έτους.

Σήμερα γιορτάζουν ο Ανανίας, η Ανανούλα, όχι η Ανούλα, η Ανανούλα και ο Ρωμανός. Χρόνια πολλά να χαίρεσε την ονομαστική σας εορτής. Εορτής, ναι, μια χαρά, μπράβο, πολύ καλά πάει αυτό. Να χαίρεσε την ονομαστική σας εορτή και να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε.

Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε και γιορτάζουμε εις διπλούν, πρέπει να σου πω, Καραγευρέκη. Διότι πρώτον είναι η Διεθνής ημέρα καφέ. Και εμείς χωρίς καφέ δεν μπορούμε, όπως έχετε καταλάβει. Χωρίς νερό μπορώ, χωρίς καφέ όμως όχι. Σήμερα επίσης δεύτερη γιορτή που γιορτάζουμε είναι η Παγκόσμια ημέρα λυκειωμένων. Εντάξει, μην κοιτάτε, εσύ Γιάννη μου, νεαρό παιδί, τι να πούμε και για το Σταυρακάκι. Προηγουμένως μου έλεγε ιστορίες, θα πούμε πει Ανδρέα Παπανδρέου, όλα καλά θα πάνε. Βεβαίως όντως, η νεαρή της παρέας μας, η Αναστασία, απολαμβάνει όλα τα ραμολιμέντα εδώ. Καλά να είμαστε. Η Κύπρος σήμερα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1960. Μεγάλη ημέρα για την Κύπρο μας, μεγάλη ημέρα για τη Μεγαλόνησο, την ώρα που οι πληροφορίες λένε ότι εκεί οι Τούρκοι εξακολουθούν. Ο Ερντογάν έχει, ρε παιδάκι μου, το χαβά του. Τι να κάνουμε τώρα. Ο άνθρωπος θέλει μονίμως να ξύνεται στην κλίτσα του Τσοπάνη. Τι κάνει αυτή τη φορά, λένε οι πληροφορίες, ότι το Όρουτς Ρέις βγαίνει από εκεί, είναι στα νυχτά της Κερίνιας. Θα ποντίσουν, λέει, καλώδιο. Σου λέει ο Ερντογάν, θα ποντίσετε εσείς καλώδιο που θα συνδέει την Κρήτη με την Κύπρο, με τη βοήθεια κιόλας του Ισραήλ. Θα ποντίσουμε κι εμείς ένα καλώδιο που θα συνδέει τα κατεχόμενα, το ψευδοκράτος με την Τουρκία. Εντάξει, το θέμα είναι ότι το Όρουτς Ρέις θα συνοδεύεται με από καμιά δεκαριά εκεί πέρα πλοία του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας. Το πάει φυρί-φυρί ο Ερντογάν. Θα τα πούμε και αυτά, γιατί έχουμε και τα οικονομικά μας, ε. Όταν ακούω αυτό το τραγούδι, αγαπητέ κύριε Καραγευρέκη, παρακαλώ,

Σήμερα επίσης είναι η μέρα του σάκε στην Ιαπωνία, προς τιμήν του εθνικού ποτού της χώρας, του ανατέλλοντος ηλίου, που παράγεται από ρύζι. Φαντάζομαι ότι όλοι έχετε πιει. Εδώ τώρα στην Αθήνα που είναι κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα, άμα δεν πάει μία φορά το μήνα τουλάχιστον ο Έλληνας για να φάει σούσι και να πιει σάκε, δεν το πιάνει. Ψωμί δεν έχουμε να φάμε και ακούμε τον Καρβέλα. Διότι οι ανακοινώσεις εχθές από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη, περιμέναμε περισσότερα πράγματα, η αλήθεια είναι. Κάποια στιγμή είχε διαρρεύσει κιόλας, λέει, η μείωση θα είναι 20 λεπτά. Είπαμε κι εμείς ότι θα είναι 20 λεπτά με βάση την τιμή, αυτό υπολογίζαμε. Τη μέση τιμή που υπάρχει τώρα στο ταμπλό, 2,20 τόσο. Αν δε 20 λεπτά συνολικά. Άρα λοιπόν η συνολική, μάλλον η μείωση σε αυτή τη χρονική στιγμή είναι μόλις 5 λεπτά. Δεν ξέρω τι θα τα κάνετε τα 5 λεπτά, σας έχω εδώ και παραδείγματα να ξέρετε όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης. Αν παραδείγματος χάρη μέχρι σήμερα τα 50 λίτρα δίζελ. Ποιος βάζει 50 λίτρα δίζελ, ε? Φουλάρισε το λέει, πήγε ένα πενηντάρικο, ήταν 110 και 70, τόσο κόστιζαν μέχρι σήμερα, μάλλον μέχρι χθες. Από σήμερα τα 50 λίτρα θα κοστίζουν 108,2. Το κέρδος 2,5 ευρώ. Ούτε τυρόπιτα κουρού δηλαδή. Ούτε μία τυρόπιτα κουρού δεν κερδίζεις στα 50 λίτρα. Αν τώρα βάλεις 100 λίτρα, ναι, από 221,40 με τη νέα επιδότηση θα πληρώσεις 216,40. Κέρδος 5 ευρώ. Μια μισή τυρόπιτα κουρού.

Και ασφαλώς η κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δρυμία, πολύ σκληρή στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, για τις φορολογικές ελαφρύνσεις, γιατί ναι, έδωσε ένα πλέγμα στήριξης, ένα πλέγμα με κοινωνικό πρόσημο ο κύριος Μητσοτάκης. Εδώ είναι που έρχεται και ο δικός σας ο ρόλος, εκτός από το ότι θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης όπως άλλωστε κάνετε καθημερινά, θέλω να μου πείτε πώς αισθανθήκατε εχθές. Αισθανθήκατε λίγο περισσότερο κρίση? Όχι, δεν εννοώ κρίση με γιώτα ήττα, εννοώ κρίση. Αν αισθανθήκατε, ρε παιδί μου, πιο πλούσιοι. Αν από σήμερα απολαμβάνετε τη μοναξιά έτσι της πλουσιότητας ένα πράγμα. Δεν πάει καλά, καθόλου καλά. Απαντώντας τώρα στην δήλωση του Πρωθυπουργού ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για δεκαπενθήμερα επιδόματα, για προεκλογικά φιλοδορήματα και φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης. Εσείς τα ακούσατε όλα αυτά?

Τώρα που το σκέφτομαι, κακώς το βάλαμε αυτό το τραγούδι. Α, όχι, δεν είναι το Jet City Woman. Ναι, αργότερα. Μήπως πρέπει να το βγάλουμε από την playlist. Αστειεύομαι. Γιατί που θα βάλουμε. Πώς θα το γεμίσουμε το Jet. Jet City Woman. Το καταλάβατε. Δεν, εντάξει. Δεν το συμμερίζεστε. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 4 παρεμβάσεις λοιπόν για τα καύσιμα και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου λοιπόν, στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην αντλή αυξάνεται στα 15 λεπτά το λίτρο, συν τα 5 λεπτά από την πλευρά των διηλυστηρίων. Συνολικά όμως, συνολικά από τότε που ξεκίνησε η κρίση και υπάρχει αυτό το επίδομα, αυτή η επιδότηση, φτάνει τα 20 λεπτά. Αναλίτρο. Ανακοινώσεις τώρα για το πετρέλαιο θέρμανση αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν ανοίξει η πλατφόρμα. Εάν τώρα τους παίρνεις, τους κάνουν τις ανακοινώσεις και λίγο νωρίτερα. Και αυτό διότι αφήνουν ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό στην περίπτωση που τα πράγματα εξακολουθήσουν να είναι άσχημα. Τώρα να σας πω κάτι, επειδή άκουσα και τις δηλώσεις μετά ότι. Είναι δίπλα, λέει, άκουσα τον κύριο Πιερακάκη, η κυβέρνηση λέει είναι δίπλα στους πολίτες. Όποτε υπάρχει ανάγκη θα παρέμβει. Δεν θέλω πραγματικά να σας στεναχωρήσω, δεν θέλω να σας ξυπνήσω απότομα, αλλά υπάρχει ανάγκη. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χθες, προχθές, τεράστια ανάγκη. Και βεβαίως καταλαβαίνουμε όλοι την ευαισθησία, αν θέλετε, προκειμένου να μείνει σε χαμηλή τιμή και να περιοριστούν οι αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης, διότι όλα τα προϊόντα από το χωράφι στο ράφι μετακινούνται και πηγαίνουν έρχονται με οχήματα τα οποία χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης και υπάρχει ο κίνδυνος των ανατιμήσεων. Εχθές ανακάλυψα και δεύτερο ταμπελάκι, πρέπει να σας πω, στο σούπερ μάρκετ. Όχι κάτι το φοβερό και τρομερό, αλλά λέμε τώρα σε ψωμί του τόστ από 2,10-1,82. Πήρα το διπλανό, το οποίο είχε 1,47. Τι να κάνω τώρα, αφού έτσι πάει το πράγμα. Ψάχνουμε το φθηνότερο στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Και ναι, το ψωμί του τόστ, όταν το βρίσκεις 1,47, λες, α, τι ωραία, είναι φθηνό. Και παίρνεις δύο μπαστούνια. Δύο μπαστούνια, γιατί την επόμενη μέρα δεν ξέρεις αν θα παραμείνει η τιμή στο 1,47. Η κατάσταση, επαναλαμβάνω, επειδή έχουμε μπλέξει, πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Η κρισιμότητα φαίνεται από το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να επανεξετάζει τα δεδομένα ανά 15 ημέρες, ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται. Στη συνεδρίαση τώρα του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο προγραμματισμός επίσης 20.000. Θα επανέλθουμε στα δε, μην νομίζετε, γιατί σας έχω και άλλα παραδείγματα. Διότι είχαμε κιόλας, εκτός από αυτά τα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης, είχαμε κυβερνητικά μέτρα, είχαμε ανακοινώσεις για 120 δόσεις από 72 σε 120. Ωραίο είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Το συζητούσαμε προηγουμένως με τον Δημήτρη Σταυρακάκη, αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Το 5,84, ρε παιδάκι μου, ψιλοτσούζι. Είναι πάρα πολύ ψηλό το επιτόκιο, 5,84%. Αλλά, okay. Τώρα, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Αν χρωστάς στην εφορία 6.000 ευρώ, με επιτόκιο 5,84, επαναλαμβάνω, στις 72 δόσεις η δόση έβγαινε 99 ευρώ. Τώρα σε 120 δόσεις βγαίνει στα 66 ευρώ. Να, ας πούμε. Γλιτώνεις 30 από εδώ, 20 από εκεί, 25 παραπάνω. Και κάπως έτσι θα κυλήσει το πράγμα μέχρι τις εκλογές. Εχθές ο Κυριάκος Βελόπουλος μας αποκάλυψε και λέει, να ξέρετε, το χειμώνα θα έχουμε εξελίξεις. Μέχρι το χειμώνα, λέει, θα έχουμε εκλογές. Δεν πρόκειται να το βγάλει, λέει, το χειμώνα ο Μητσοτάκης. Για να δούμε. Τώρα στα υπόλοιπα. Πού το χάσαμε, λοιπόν. Εγκρίθηκε ο προγραμματισμός 20.870 προσλήψεων για το 2027 στο δημόσιο τομέα. Αμπά. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν την υγεία και ακολουθούν η τοπική αυτοδιοίκηση, οι υποδομές και μεταφορές, η εθνική άμυνα και η προστασία του πολίτη. Αμπά! Επίσης, λέει, προβλέπονται 1.000 προσλήψεις στην ΑΔΕ. 1.000 προσλήψεις στην ΑΔΕ. Αμπά! Ελεκτικοί μηχανισμοί, μου μυρίζουν.
Ενώ ο μέγιστος αριθμός συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου καθορίστηκε σε 29.344 θέσεις. Εντάξει, 29 και 20, πάμε 49, 50, 50.000 προσλήψεις ανακοινώθηκαν εχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αμπά, λέτε να έρχονται εκλογές.

Η αξιωματική αντιπολίτευση τώρα από την πλευρά της κατέθεσε τροπολογία για μόνιμο μηχανισμό για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Τώρα να ξέρετε, όλο αυτό θα συζητηθεί στην, και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου, αλλά και νωρίτερα στο Eurogroup 8. Εκεί 7-8 Οκτωβρίου. Τώρα σε μερικές ημέρες. Είπαμε. Πρωτομηνιά σήμερα, 1η Οκτωβρίου. Και μάλιστα έστειλε επιστολή ο κύριος Μητσοτάκης στην Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Θα πούμε τα μπονζούρια μας εμείς στην Ούρσουλα. Και μεταξύ άλλων, ο κύριος Μητσοτάκης στην επιστολή του γράφει ότι τα κράτη-μέλη της Ένωσης θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα έσοδα από το φόρο προστιθέμενες αξίας που προέκυψαν από την απροσδόκητη αύξηση των γενικών τιμών για να βοηθήσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Το πιάσατε το υπονοούμενο, ε! Το ότι είναι αυξημένες οι τιμές, αυτό ουσιαστικά έχει δημιουργήσει μια προσδόκητη αύξηση και στα έσοδα. Οπότε από αυτά τα πρόσθετα έσοδα ζητά να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία ο κύριος Μητσοτάκης, προκειμένου να μπορέσει να στηρίξει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. Σήμερα έχω την εντύπωση ότι οι αρτοποιοί κατεβαίνουν στους δρόμους και πολύ καλά κάνουν και είμαστε μαζί τους.

Και με αυτό το μήνυμα θα ξεκινήσω του Νίκου του Αγγελίδη από το φούρνο εκεί, από τον Μπέλβι στη Νέα Σμύρνη. Καλή σου μέρα, λέει φίλε Σπύρο. Καλή εκπομπή από το Αρτοποιείο. Στηρίζουμε τα αρτοποιεία της γειτονιάς και όχι τα υπερ μάρκετ που πουλάνε ψωμί και τα πρατήρια. Και νομίζω ότι σε αυτό είμαστε όλοι, μα όλοι, σύμφωνοι με τον έναν με τον άλλον τρόπο. Εσείς να συνεχίζετε, ευλογημένο επάγγελμα, να συνεχίζετε να κάνετε τη δουλειά σας, να φτιάχνετε ψωμάκι, να το ψήνετε και να μου σχοβολάει η γειτονιά.

Διότι ξέρετε, μερικές φορές θα πρέπει να το κρατάμε κλειστό το στόμα μας και θα πρέπει οι πολιτικοί ειδικά να το κρατάνε κλειστό το στόμα τους, να βγάζουν το σκασμό. Να το πούμε, το πράγμα ακριβώς όπως το αισθάνομαι. Ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Διότι πολύ μπλα μπλα, πολύ μπουρουμπούρου και από τη γανίτα τίποτα. Διότι αυτό τουλάχιστον φάνηκε από τις εξαγγελίες. Συνολικά επαναλαμβάνω, να παραδείγματος χάρη, σας έχω και άλλο παράδειγμα. Ασφαλιστικές φορές, εάν χρωστάει κάποιος στις ασφαλιστικές, δεν έχει καταφέρει, παιδί μου, να πληρώσει αυτά τα οποία χρωστάει. Οφειλεί 9.000 ευρώ, επιτόκιο 5,84. Όλα αυτά είναι με 5,84. Στις 72 δόσεις η δόση 149 ευρώ. Στις 120 δόσεις πέφτει στα 99 ευρώ, κάτω από τα 100 ευρώ. Είναι και αυτό, θα μου πείτε, μία... Ναι, ξαλαφρώνεις. Βάζεις στην άκρη, παιδί μου, ένα πενιντάρικο. 50 από εδώ, 20 παραπέρα, 30 πιο κήθε, κάτι πάει να κινηθεί. Αλλά περιμέναμε πολύ πιο γενναία συνεισφορά και συνδρομή της κυβέρνησης στην αντλία. Εγώ να σας πω την αμαρτία μου, αυτό περίμενα. Δεν ήρθε. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή 15 ημερούλες. Διότι στις επόμενες 15 ημέρες η κατάσταση θα επαναξιολογηθεί. Για να δούμε λοιπόν πώς θα επαναξιολογηθεί. Να ξέρετε ότι έρχεται επιδείνωση του καιρού. Από απόψε ως την Κυριακή, στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα είναι τα πράγματα, οι ημέρες θα κυλήσουν με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, αλλά και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει την Κρήτη σε κατάσταση Red Code. Ήταν σε κατάσταση Red Code μέχρι και πριν από μερικές ημέρες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας και των ανέμων. Για να μην καούμε, τώρα είναι σε Red Code για να μην πνιγούμε. Ελαδάρα, παιδάκι μου. Από τη μία μέρα στην άλλη αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Ο κίνδυνος αλλάζει. Είναι πολύ έντονος λοιπόν ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στην Κρήτη, κυρίως στα Χανιά και στο Ρέθυμνο. Θα παραμείνουν κλειστά σήμερα όλα τα σχολεία. Να προσέχει και το κοριτσάκι μου, η κόρη μου, η οποία σπουδάζει εκεί στο Ρέθυμνο. Πρέπει να είναι ενημερώσω, να τη στείλω και μήνυμα, να μην βγει έξω. Αν και είμαι σίγουρος, επειδή έχει πάρει την ξεροκεφαλιά του πατέρα της, ότι με το που θα της το πω θα βγει έξω έτσι για να μου τη σπάσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Ακούστε τώρα. Προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών στο νησί, μεταβαίνουν, ήδη έχουν μπει στο πλοίο και πηγαίνουν προς τα Χανιά από τον Πειραιά πυροσβεστικές δυνάμεις με ειδικά μηχανήματα. Έντονη ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα και στην Εύβοια, η οποία έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό. Ο Νάσος εκεί ο Αρτοποιός ακούει στο γυμνό Εύβοιας. Προσοχή, πολύ προσοχή. Όλοι τώρα οι πολίτες καλούνται και πρέπει να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις σας λόγω πιθανής εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων. Εδώ λοιπόν στην Αττική ο καιρός προβλέπεται με λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες, με τοπικές βροχές στα βόρεια, άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Προσοχή. Τα πάντα να τα κάνετε με προσοχή. Και βεβαίως μην μπείτε τώρα μέσα στο αυτοκίνητο ή καβαλήσετε τη μηχανή και μην πω τώρα και όποιον πάρει. Χαλαρά, χαλαρά να πάτε με ασφάλεια στις δουλίτσες σας και να γυρίσετε με ασφάλεια από τις δουλίτσες σας.

Λοιπόν, θέλω αναπεριοχή να μου πείτε τι συμβαίνει. Ο Γιάννης παραδείγματος χάρη από τα Χανιά. Να σε καλά ρε Γιάννη μου, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Απίστευτη βροχή μου λέει, σχεδόν 24 ώρες στα Χανιά. Κλειστά τα σχολεία, μόλις διάβασα και την είδηση. Με απόφαση της περιφέρειας, πλημμύρες και κίνδυνος όλο το οδικό δίκτυο. Καλή δύναμη, Γιάννη μου, να προσέχετε. Να προσέχεις εσύ, η οικογένειά σου, γενικότερα να προσέχετε όλοι. Σήμερα η Κρήτη είναι στο επίκεντρο αυτής της πολύ σφοδρής κακοκαιρίας. Ξεχάστηκα μεν, δεν το λησμόνισα δε. Πλεονασμός, δεν πειράζει. Αλλά επειδή υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες γονίτσες στο σημερινό ημερολόγιο, και ξέρετε κιόλας, επειδή είμαστε και λάτρεις της αρχαίας ιστορίας γενικότερα, των γνωμικών, όλα τα πάντα. Στη δεύτερη ώρα, ξέρετε κιόλας, εκεί με το συγκεκριμένο άσμα θα έχουμε και, και το γνωμικό μας. Να, και νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα, επειδή σαν σήμερα, το 331 π.Χ., ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση, του Δαρίου, στην πεταγιάδα των Γαυγαμήλων. Με τη νίκη του αυτή ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Οπότε νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο κύριος Σταυρακάκης, σε λίγο θα μας έρθει για τα αθλητικά, για τις αθλητικές ειδήσεις, το σημερινό γνωμικό να είναι από το Μέγα Αλέξανδρο. Σαν σήμερα επίσης το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη το Δημήτριο Κορομιλά. Το 1946 εκδίδεται η απόφαση της δίκης της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο εγκληματίες πολέμου. 1960 η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως στην ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Μεγάλη εθνική εορτή στη Μεγαλόνησο. 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες. Νομίζω ότι αυτό το ρηφάκι πρέπει να το απολαύσουμε όλοι μαζί.

Διαβάζω στο ενικός.gr, να το διαβάσετε κι εσείς, για την πτήση thriller της Fly Dubai. Πώς ακριβώς αποφεύχθηκε η Ισραηλινή 11η Σεπτεμβρίου. Πολύ, πολύ πετυχημένος ο τίτλος στο ενικός.gr. Ο καυγάς στο πιλωτήριο, οι επιβάτες ήρωες και η σειρά Mayday. Επενέβησαν λοιπόν επιβάτες και μέλη του πληρώματος προκειμένου να κινητοποιήσουν το δράστη, οδηγώντας σε αναγκαστική προσγείωση στο ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας το αεροσκάφος. Το Ισραήλ ασφαλώς εξετάζει το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης. Ο Νετανιάχου το έχει σίγουρο και μάλιστα συναντήθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο ο κύριος Νετανιάχου στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με τον Γιανίβ, έναν από τους επιβάτες που μπήκαν στο πιλωτήριο και βοήθησαν στην ακινητοποίηση του φερόμενου ως δράστη. Είδατε, οι επιβάτες, ανάμεσά τους και ο Γιανίβ Χαγιούν, που άρπαξε τα χειριστήρια, καθώς και δύο πιλότοι εκτός υπηρεσίας, επενέβησαν, ακινητοποίησαν τον δράστη, σταθεροποίησαν το αεροσκάφος, αποτρέποντας τη συντριβή του. Ο φερόμενος τώρα ως δράστης ανακρίνεται από τις Σαουδοαραβικές αρχές, με το Ισραήλ να εξετάζει αν πρόκειται για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, ενώ ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ευχαρίστησε τους ήρωες που έσωσαν, όπως είπε, πολλές ζωές. Αυτά, με αυτό συνεχίζουμε.

Περνάω στα μηνυματάκια σας. Καλημέρα, ελπίδα μου. Καλημέρα, μας λέει. Καλό μήνα με υγεία. Καλό μήνα να έχουμε. Και τι να πω, μακάρι να γκρινιάζω λιγότερο αυτό το μήνα, που σημαίνει ότι θα υπάρχουν λιγότερες κακές ειδήσεις και θα υπάρχουν γενικότερα λιγότερα κακά μαντάτα. Εντάξει, όμως δεν το πολύ βλέπω, αλλά εντάξει. Καλημέρα, λέει Σπύρο. Οι κακομύριδες αυτής της πόλης σε χαιρετούμε. Ο Χαράλαμπος. Ναι. Ήτανε άκομψη τώρα η τοποθέτηση του Χάρη Θεοχάρη. Θέλησε εκεί τη μιζέρια, την οποία είχε πει, τη μιζέρια των κομμάτων γενικότερα που είχε αναφέρει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Το πήρε, το έκανε κακομύριδες ο Θεοχάρης. Έγινε μετά το έλα να δεις. Έχει ανακαλέσει όμως, μην είμαστε τώρα άδικοι. Βεβαίως σε αυτή τη χώρα πρέπει να σας πω ότι έχω βαρεθεί. Όταν ο πολιτικός, οποιοδήποτε πολιτικός, από οποιοδήποτε κόμμα και αν προέρχεται, την πετάει. Και μετά κάνει μία, ρε παιδί μου, ανακαλεί. Εντάξει, λέει, ήταν άστοχη τοποθέτηση. Δηλαδή, την άστοχη τοποθέτηση δεν μπορεί. Τι ήταν, άστοχο το πέναλτι. Ναι, άστοχο όταν παίζεις βελάκια και αστοχείς. Ή κάνεις βολές, ρίχνεις βολές. Στο μπάσκετ και αστοχείς. Αυτό άντε, να το καταλάβω. Αλλά δεν σκέφτεστε, πολιτικοί είσαστε. Δεν σκέφτεστε πριν πάτε να δώσετε μία συνέντευξη τι θα πείτε. Εγώ γιατί πιστεύω ότι το κάνετε επί τούτου. Λέω εγώ τώρα, μπορεί να είμαι και υπερβολικός, αλλά δεν είναι αυτό το δεν είναι αυτό το ζήτημα. Ο Μιχάλης, ας πούμε, ναι, πολύ πολύ καλή τοποθέτηση. Μην κινείσαι, μην κρυώνεις, μην πεινάς. Αυτά λέει είναι τα μέτρα της κυβέρνησης. Καλό μήνα, Σπυράκο, καλό μήνα. Σου εύχομαι και εσένα, Μιχάλη μου. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δεν πήραμε καθόλου, μα καθόλου ικανοποιημένοι από αυτά τα οποία ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη. Καταλαβαίνουμε. Μάλιστα το είπε κιόλας ότι δεν πρόκειται να διακινδυνεύσουμε όλο αυτό το οποίο έχουμε χτίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θα αφήσουμε να καταρρεύσει η ελληνική οικονομία. Το θέμα όμως, αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε, είναι ότι καταραίουν τα νοικοκυριά μέρα με την ημέρα. Περνάνε όλο και πιο δύσκολα οι πολίτες. Αυτό φαντάζομαι ότι πρέπει, αν δεν το έχετε βάλει ήδη, πρέπει σίγουρα να το βάλετε στην εξίσωση. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σου, Μιχάλη μου. Να είσαι καλά, την αγάπη μου. Ο Χαράλαμπος, Σπύρο, ο Πρωθυπουργός, λέει, εφαρμόζει το σπαρτιάτικο σύστημα, σκληραγωγία. Δεν μπορούμε να φάμε, με τα πόδια θα πηγαίνουμε στις δουλειές μας και στο σπίτι χωρίς θέρμανση. Να ξέρεις όμως ότι στο σπιτικό τους οι σπαρτιάτες, οι αρχαίοι, οι μόν, είχαν τα πάντα. Δεν τους έλειπε απολύτως τίποτα. Και το σίγουρο είναι ότι δεν είχαν και στεγαστικό πρόβλημα. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδερφέ, λέει, καλημέρα, καλό μήνα. Εσέβα μεσόν τριγωμινάν Οκτώβριο, όπως λέμε στα ποντιακά. Ο τριγωμινάς φέρει ξύλα και μαρέν και ρούς τα φύλλα. Δηλαδή, Οκτώβριος φέρνει ξύλα για το τζάκι, μαραίνει και ρίχνει τα φύλλα των δέντρων. Μετά τις 5 η ώρα θα πούμε τα χαΐρια του Οκτωβρίου και αυτά τα οποία περιμένουμε. Μην νομίζετε, δεν το ξέχασα. Απλά είπαμε. Τώρα 4 η ώρα να δώσουμε λίγο περισσότερο το στίγμα. Γιατί έχουμε και πάρα πολλά τα οποία προέρχονται από το ρεπορτάζ και θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Καλημέρα, λέει Σπύρο, ο Θωμάς, και καλό μήνα. Εγώ πάντως, μετά τις ανακοινώσεις του κυρίου Πρωθυπουργού μας, νιώθω την ανάγκη να πω σε όλους τους συμπολίτες, στον 7ο ουρανό όλοι, αδέρφια. Τώρα τι να πω και εγώ με αυτό το οποίο έχεις γράψει. Μπορώ να πω ότι έχεις άδικο. Δεν θα το διαβάσω βέβαια στον αέρα. Τώρα θα μου πεις, αυτή τη λέξη την είπε ολόκληρος υπουργός. Τι να σας πω τώρα. Άλλο. Άλλο ο υπουργός και άλλο εμείς που το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης καιροφυλακτεί. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Έτερος ταξιτζής, ο Σπύρος, ο συνονόματος, καλό μήνα, καλημέρα μου στέλνει, την αγάπη μου, ανταποδίδω. Σε όλους τους ταξιτζίδες εκεί έξω, σε όλα τα παλικάρια, ξέρετε εσείς, γυναίκες και άνδρες, τους μικρούς ήρωες καθημερινότητάς μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να προσέχετε. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Να στείλουμε τις καλημέρες μας και στους οδηγούς των απορριμματοφόρων εκεί έξω και στα πληρώματα βεβαίως και στην πλάτη των απορριμματοφόρων, σε όλους όσοι εργάζεστε για να μας ξεβρωμήσετε. Την καλημέρα μου και σε όλους όσοι και όσες εργάζεστε και είσαστε εκεί έξω επιποδός και προετοιμάζετε την πόλη για να την βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Να είστε καλά.

Νίκο μου, καλημέρα την αγάπη μου. Να είσαι καλά. Ακούς προφανώς με τα μάτια και βλέπεις με τα αυτιά. Λίγο να το κοιτάξεις, γιατί αυτό είναι ο λίγον τι επικίνδυνο. Αλλά εντάξει, είναι το μεροκάματο. Τι έγινε τώρα? Προκειμένου να υπάρχει αντίδραση, σε έχουν βάλει και ξυπνάς από τις 4. Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Το μεροκάματο δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Καμία απολύτως ντροπή. Να μην ανησυχείς για τίποτα. Όλα θα πάνε καλά. Ψυχραιμία, αδερφούλη μου, και όλα θα πάνε καλά. Καλό μεροκάματο σου εύχομαι. Φαντάζομαι ότι τώρα θα αλλάξεις, γιατί έχεις δουλειά και σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Καλημέρα Λάκο, να μου στέλνει ο Βάιος με ειρήνη και υγεία. Τελικά λέει τα μπάζα τα πετύχαμε ή έχουμε πορεία. Ιστερόγραφο, ωραία που πάμε. Κοιτάξτε το θέμα τώρα του Τριαντόπουλου, επειδή η δίκη όσον αφορά στα Τέμπη συνεχίζεται. Και συνεχίζεται μάλιστα και με πολύ ενδιαφέρουσες καταθέσεις. Κακώς το έχουμε αφήσει πίσω όσον αφορά στο κομμάτι της ειδησιογραφίας, γιατί δεν έχει απλά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μας αφορά όλους, γιατί όλοι πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς έγινε, τόσο πριν, κατά τη διάρκεια, όσο και μετά. Ασφαλώς και έχει πολύ μεγάλη σημασία και είναι μια πολύ, ξέρετε, τώρα δεν μ' αρέσει να το πηγαίνω το κάθε τι, α, σας τα έλεγα ή οτιδήποτε, αλλά θυμάμαι πάρα πολύ έντονα ότι όλοι, όπως ας πούμε ένα τη συνωμοταξία του Νίκου, που είναι στο μεροκάματο, ρε παιδί μου, είναι, έχουν μπει στη διαδικασία, δεν ξέρω από ποιο κόμμα περνάει ας πούμε ο Νίκος ή από πού αυτό, ναι, και για να υπάρχει οπωσδήποτε αντίδραση. Αλλά ο Νίκος και τη συνωμοταξία του Νίκου την περίοδο εκείνη που εμείς λέγαμε, ρε παιδιά, περιμένετε να δούμε πώς θα καταλήξει η ιστορία. Α, το αθωώνουν τον Τριαντόπουλο, τον κάνουν, τον ράνουν. Σε όλα χρειάζεται υπομονή. Και στο μήκος του χρόνου υπάρχει η δικαίωση ή η μη δικαίωση. Και τότε μάλιστα είχαμε πει το εξής. Επειδή κάποια πράγματα νομίζω ότι φαίνονται με γυμνό μάτι. Αναλαμβάνει και το κάθε κόμμα την ευθύνη αυτών που λέει και προβλέπει. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι κάποιοι έλεγαν ότι να, η τακτική που ακολουθεί ο Τριαντόπουλος και μάλιστα η κυβέρνηση την ακολουθούν, λέει, για την αθώωσή του στο ειδικό δικαστήριο ο κύριος Τριαντόπουλος. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην υπουργό. Άρα λοιπόν μην κάνουμε δίκη προθέσεων. Να περιμένουμε. Καλό μήνα και σε σένα, Βάιε. Καλό μήνα, μου λέει η Λάκωνα. Πολύ μ' αρέσει. Μ' αρέσει και αυτό που ακούγεται. Σε όλους εσάς εκεί έξω, που αργά ή γρήγορα θα πρέπει να βάλετε βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και σε 15 μέρες πετρέλαιο θέρμανσης. Δικό σας, δικό μας, το σταυρό μας.

0: Άντε και για να δώσω τροφή σε κάποιους για να βγάλουν ακόμα περισσότερη χολή. Όσον αφορά στα κυβερνητικά μέτρα για τις 120 δόσεις, οι περισσότερες δόσεις ουσιαστικά επιμικρύνουν το χρόνο αποπληρωμής και κατεβάζουν τη δόση, τη μηνιαία. Είναι ασφαλώς πολύ μικρότερο το μηνιαίο ποσό. Σας έδωσα και συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η αποπληρωμή λόγω των τόκων. Το 5,84%, όπως και να το κάνουμε, είναι πάρα πολύ υψηλό το επιτόκιο. Μέχρι εκεί, λέει, μπορούσαν να πάνε, δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Όλα αυτά γίνονται, όπως καταλαβαίνετε, στο όριο της δημοσιονομικής, πώς να το πούμε, της δημοσιονομικής ισορροπίας που πρέπει να κρατηθεί η χώρα. Αυτά όσον αφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι, τουλάχιστον προς το παρόν, και ανάλογα και με τα μηνύματά σας, ό,τι πληροφορία παραπάνω, έχοντας διαβάσει και αναλυτικά αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης. Είπε και άλλα ο κύριος Μητσοτάκης, τραβήξε και το αυτί των υπουργών, ότι πρέπει και να μιλάνε αλλά να προσέχουν τι λένε. Και ότι βεβαίως, εντάξει, εγώ δεν το τρώω ότι υπάρχει εδώ οικογενειακή κόντρα. Ούτε επίσης το τρώω ότι τώρα η Μπακογιάννη βγήκε από μόνη της να μιλήσει για αλαζονική συμπεριφορά υπουργών. Αλλά κάποιοι οποίοι άκουσαν το όνομά τους ενοχλήθηκαν. Από τους υπουργούς μιλάω, ναι. Εκεί στα πηγαδάκια λέγανε, μα είναι δυνατόν να γίνονται τέτοιες δηλώσεις. Και το είπανε και στον Πρωθυπουργό πριν ξεκινήσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Και τους έκανε νεύμα ο Πρωθυπουργός, έμαθα. Αφήστε. Και στην τοποθέτησή του είπε, εγώ κρίνω, λέει, το πώς συμπεριφέρονται, τη συμπεριφορά των υπουργών. Αλλά παρόλα τα αυτά, προσέχετε τι λέτε, προσέξτε τη συμπεριφορά σας. Και εσείς οι οποίοι κάνετε καριέρα κρυπτόμενοι, να βγείτε μπροστά, να σταματήσετε να κρύβεστε, είπε ο Μητσοτάκης στους υπουργούς του. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Καλά πάει και αυτό. Με αυτή την τραγουδάρα καλωσορίζουμε και καλημερίζουμε στο στούντιο το Δημήτρη το Σταυρακάκη. Τι κάνετε, κύριε Σταυρακάκη, πώς είστε?
1: Δόξα σου Θεός.
0: Όλα καλά.
1: Δόξα σου Θεός. 10 παρατέταρτο απόψε η εθνική ομάδα δοκιμάζεται απέναντι στην Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nation League στο γήπεδο της Τούμπας Θεσσαλονίκης. Με τον Βαγιανίδη να είναι εκτός για την εθνική μας ομάδα. Από χθες έγινε γνωστό ότι ετέθηκε εκτός αποστολής λόγω του τραυματισμού που αντιμετωπίζει. Με τους Ολλανδούς να έχουν σημαντικά προβλήματα. Δεν ήρθε τελικά στην Θεσσαλονίκη ο Γιάν Πολ Φαν Χέκε, ο κεντρικός αμυντικός της Τότεναμ, βασικός τέλεχος της ομάδας του Τσάβη. Επίσης είναι γνωστό ότι οι Ολλανδοί δεν θα έχουν και τον επιθετικό της Λίβερπουλ, τον Κόντι Χάπκο, λόγω προβλήματος και αυτού του τραυματισμού. Έτσι λοιπόν έχουν δύο σοβαρές απώλειες. Ο Τσάβη, ο προπονητής Εθνικής Ολλανδίας, η Ελλάδα είναι στην καλύτερη στιγμή της. Δεν φοβάμαι όμως τίποτα. Σεβόμαστε την ομάδα της Ελλάδος, ανέφερε. Την ίδια στιγμή ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε ότι πρέπει να γυρίσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις. Αφού κερδίσαμε εκτός, μπορούμε και εντός. Και σχολίασε όλη αυτή την παραφιλολογία που έγινε για τη χρησιμοποίηση του Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης, θυμίζω, που έβαλε τον γκολ στο παιχνίδι στην Γερμανία. Και λέει ότι έτσι είναι στην Ελλάδα τα πράγματα. Για να ακούσουμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
2: Ζούμε με αυτό χρόνια, νομίζω, και θα ζήσουμε και τα υπόλοιπα 20 χρόνια. Δεν θα αλλάξει θέμα, δεν θα αλλάξει ονοτροπία μας. Είμαστε συναισθηματικοί, πώς να το κάνουμε. Αν κερδίζουμε είναι όλα καλά, αν δεν κερδίζουμε δεν είναι τίποτα καλό και πρέπει να αδειάζουμε το χώρο. Είναι τρόπος λειτουργίας, είναι κάτι που από τη μία πλευρά είναι δύσκολο να το διαχειρίζεις, θέλεις πραγματικά πολλά πράγματα να μπορεί να διαχειρίζεις αυτές τις καταστάσεις, και όσον αφορά τους προπονητές, όσον αφορά και τους ποδοσφαιριστές το ίδιο, αλλά απλά συνετίζεις αυτό. Εκείνο που για ποιο λόγο είναι καλό είναι ότι σε κρατάει πάντα σε μία εγρήγορση.
1: Έτσι είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τώρα η ομάδα είναι ήρεμη, ξέρει τι πρέπει να κάνει και θα πάνε όλα καλά, ανέφερε ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο αρχηγός της εθνικής μας ομάδας, στη συνέντευξη τύπου.
3: Σίγουρα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που θα έχουμε δύο παιχνίδια με γεμάτο γήπεδο. Υπάρχει ηρεμία στην ομάδα. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας στα προηγούμενα προκριματικά και η ομάδα είναι ήρεμη, ξέρει τι πρέπει να κάνει και νομίζω ότι αύριο θα πάνε όλα καλά.
1: Η Ελλάδα έχει 6 βαθμούς, η Ολλανδία 4, η Γερμανία 1 βαθμό, η Σερβία χωρίς βαθμούς. Σήμερα παίζει ακόμα στις 10 παρατέταρτο η Γερμανία με την Σερβία. Οι Γερμανοί έχουν σημαντική απώλεια τον στόπερ της Dortmund, τον Σόλτερμπεργκ. Είναι εκτός, τραυματίστηκε στην ένιωση ενοχλήσης στην προπόνηση την προθεσινή και έμεινε εκτός. Επίσης ο Κλοπ δεν έχει στα πλάνα του πλέον τον Κίμιχ, τον άσο της Μπάγερ. Να περάσουμε στο μπάσκετ και να σας πω ότι έχουμε 9.30 σήμερα στην Ιταλία ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται με τη Virtus Bologna πάντα για την Ευρωλίγκα. Χθες άνετο Παναθηναϊκός κέρδισε 102-79 την γαλλική Βίλερμπαν, δεύτερη νίκη σε άρθμα παιχνίδια. Φρανσίσκο 19 πόντους, Ματζούκας ήταν εντυπωσιακός, ο Λευτέρης Ματζούκας με 16. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται πάλι στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τη Μακάμπι Τελαβίβ που έχασε χθες στο Βελιγράδι 109-93 από την Μπεσίκτα. Στο Παλατάκι, κατάμεστο ήταν χθες το κλειστό της Πηλαίας στη Θεσσαλονίκη. Για το EuroCup Πρεμιέρα, ο ΠΑΟΚ με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε 93-78 την Ισπανική Μανρέσα. Ο Οσμάν 23 πόντους, ο Ταϊρή 20 πρώτη σκόρερ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για την νίκη του Παναθηναϊκού Ελευθέρης Ματζούκας μετά την χθεσινή καλή εμφάνιση που έκανε ο ίδιος, αλλά και πολύ καλή εμφάνιση της ομάδας των Πρασίνων.
4: Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ από την πρώτη στιγμή που έχω αρχίσει να παίζω μπάσκετ. Προσπαθώ να δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορώ. Πάντα παίζω για την ομάδα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, να κερδίζει η ομάδα, να... στην ομάδα που είσαι, να τη βοηθάς να κερδίζει είτε με πόντους είτε με το οτιδήποτε, τέλος πάντων, μέσα στο παριέ και έξω από αυτό. Βρισκόμαστε σε ένα τεράστιο σύλλογο, τεράστια η φανέλα, η εμπειρία των ανθρώπων γύρω από το σύλλογο κλπ. Εγώ προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο κάθε μέρα για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει. Ο coach, ό,τι μου λέει, προσπαθώ να το μετουσιώσω μέσα στο παρκέ. Προσπαθώ να παίξω όσο πιο σκληρά μπορώ. Ξαναλέω, για την ομάδα να κερδίσει και να πετύχει τους στόχους.
1: Λοιπόν, κλείνοντας, Κριστιάνο Ρονάλντο. Χθες το απόγευμα στην Κοπενχάγη αποχώρησε από την Εθνική Πορτογαλία, από την αποστολή. Παίζουν σήμερα με τη Δανία. Θα εξηγήσω αργότερα την απόφασή μου, είπε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ανάρτησή του. Οριστική πλέον η ρήξη με τον προπονητή του, τον Ζορζέ Ζέσους, ο οποίος τον έφερε αυτός στην Εθνική Ομάδα Πορτογαλίας. Θυμίζω ότι ο Ρονάλντο δεν χρησιμοποιήθηκε στο παιχνίδι με την Νορβηγία, ήταν στον πάγκο. Έπαιξε την περασμένη Πέμπτη με την Ουαλία και μάλλον αυτό θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι με το εθνόσμο, γιατί γράφει αργά το βράδυ η πορτογαλική εφημερίδα Ιοτζόκο ότι θα αποχωρήσει οριστικά από την Εθνική Ομάδα της Πορτογαλίας. Δυσαρεστήθηκε ο Ρονάλντο με δηλώσεις που έκανε ο προπονητής του χθες, ότι του είχε πει ο Ρονάλντο ότι θα παίξω όσο θέλεις εσύ και θα νιώσω να κάθομαι στον πάγκο. Γενικά μια κατάσταση τεταμένη στην Εθνική της Πορτογαλίας, και έτσι γράφουν οι Πορτογάλοι αργά χθες το βράδυ, παραλαμβάνω, ότι αποχαιρετά την Εθνική Ομάδα της χώρας του.
0: Γιατί έτσι, ρε παιδί μου, τώρα να σου
1: γιατί
0: πω.
1: Είναι εκρηκτικός τύπος, γιατί, okay, γιατί ναι. Είναι εκρηκτικός τύπος ο άνθρωπος.
0: Ναι, δεν είπε κανείς. Είναι... Τα έχει κάνει όλα. Τι παραπάνω τώρα θέλει. Είναι και μία αλφα ηλικία. Θα έπρεπε
1: άστο, να... άστο, αδελφέ. Ποιο? Γιατί αν το δεις από κοντά, είναι φέτες.
0: Δεν σου είπα εγώ όταν ήταν ότι...
1: άλλο σε 41 το του...
0: Άλλο το ένα, είναι... άλλο το άλλο. Αλλά πόσο μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό τώρα που, που παίζει ένας 25άρης.
1: Εντάξει, όχι φυσικά πλέον. Λοιπόν, η Άλμα Αβέιρο είναι η αδελφή του Ρονάλντο. Αξίζε περισσότερο σεβασμό, δήλωσε, διαβάζω τώρα, αργά χθες το βράδυ, η αδελφή του λοιπόν, εχμηρή ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και λέει ότι αξίζει περισσότερο σεβασμό για ό,τι έχει κάνει στην Εθνική Ομάδα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, συγγνώμη, και εξέφρασε με έντονο τρόπο την αντίθεση ότι όσα συμβαίνουν, και υποστηρίζει ότι ο αδελφός της δεν έλαβε το σεβασμό που άξιζε. Αυτές
0: τώρα,
1: είναι...
0: αν υπάρχει κάτι τέτοιο, είμαστε, όπως λέει, το
1: είμαστε, λέει, ζηλόφθονοι, περιφρονητικοί, αδαείς, και αξίζουμε να επιστρέψουμε στη μετριότητα που ήμασταν πάντα στο ποδόσφαιρο πριν τον Κριστιάνο. Σε ευχαριστούμε, Γιώνα Κριστιάνο, αξίζεις περισσότερα, είναι η ανάρτηση της κυρίας Έλμα Αβέιρο.
0: Οικογένεια.
1: Εντάξει, τώρα πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή. Πέρα από την κριτική σου. Πέρα από την κριτική σου, η οποία.
0: Μα δεν έκανα δεν θα ήθελα να κάνω.
1: Ναι, δεν εγώ δεν τον πάω προσωπικά, αλλά είναι σαν άνθρωπο, είναι σαν παίκτη από του κορυφαίου.
0: Δεν ωραία. Το συζητάμε. Και αν ήταν σε μία άλλη περίοδο και δεν είχε πέσει πάνω ναι, στο και μέση, θα μιλούσαμε.
1: Ωραία,
0: για
1: και οδήγησε
0: τους...
1: και την Πορτογαλία σε σημαντικές επιτυχίες.
0: Όντως, συμφωνώ.
1: Εντάξει,
0: απόλυτα.
1: Γιατί η Πορτογαλία πριν ήταν στην δεύτερη κατηγορία θεωρητικά. Mm-hmm. Δεν είχε ποτέ. Μην πας τώρα πολύ πίσω. Επί Ουσέμπιο, γιατί είσαι ικανός να το πεις και να ρίξεις και τη σπόντα για την δική μου ηλικία, δεν πειράζει.
0: Όχι, πάντως, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά υπήρχαν και άλλοι πολύ μεγάλοι Πορτογάλοι παίκτες. Ναι, δηλαδή, αλλά... ο Λουίς Φίγκο δεν ήταν αμεληταία ποσότητα, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι,
0: για να μην σε πάω τόσο πίσω στην εποχή του Ουσέμπιο.
1: Ναι, εντάξει, η Πορτογαλία έδειξε κάποια στιγμή κάποια πράγματα, πήρε κάποιες διακρίσεις, όμως τώρα φαίνεται ότι υπάρχει έντονη γκρίνια. Και δεν τα βρίσκουνε. Και άλλαξε τον προπονητή, έβαλε και έναν προπονητή που ήθελε αυτός.
0: Ναι.
1: Αλλά και πάλι φαίνεται
0: φαντάσου.
1: Ότι είναι λίγο. Είναι λίγο, τα παιδιά είναι λίγο ταραγμένα εκεί πέρα.
0: Είναι λίγο ταραγμένα.
1: Στην Ιβερική Χερσόνησο.
0: Εντάξει. Και η μετά Ρονάλντο εποχή σίγουρα δεν θα είναι εύκολη για την Πορτογαλία όπως και να το κάνουμε.
1: Εντάξει, ναι, αυτό δείχνει.
0: Λοιπόν, ικανοποιημένο, μπετονάκι πήρες, κουβαλάς μπετονάκι μαζί
1: μπετονάκι.
0: Σου. Μπετονάκι για να βάζει πετρέλαιο και
1: μπετρέλαιο.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Δεν έχω τέτοιες... αυτοκίνητο, αγόρι μου.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Και τι θα έχω μπετόνι.
0: Να έχει το μπετονάκι για να κουβαλά, να πηγαίνει από ένα βενζινάδικο. Καλό είναι. Αχρίαστο να είναι, ρε παιδί μου.
1: Μα με, το τέτοια, κάνω.
0: Με τέτοια έκπτωση, δεν είδε πόσο κατέβηκε το πετρέλαιο κίνηση. Να, παραδείγματο χάρη, πρόσεξε με. Εάν είχε αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι.
0: Αν είχε αυτοκίνητο, έτσι, με πετρέλαιο κίνηση. Εδώ έχουμε κάνει δουλίτσα, έχουμε βάλει και παραδείγματα.
1: Ναι.
0: Και πού το χάσα το παραδείγμα.
1: Το έχει χάσει.
0: Γενικότερα.
1: Με χιλιάδε χαρτιά, τάμπλετ και κινητά δίπλα σου το έχει χάσει.
0: Εννοείται και δύο. Του το δω.
1: Για πε. Άλλο τι είναι αυτό.
0: Α, είναι.
1: Άλλο.
0: Εξαιρετικό.
1: Κάτι φίλοι μου, έμποροι χρυσού στο Τιγκάμπαρ, κύριε, έχουν τέτοια. Εντάξει. Για να καταλάβει αυτό το τηλεφωνό.
0: Ναι.
1: Κάτι φίλοι μου, έμποροι χρυσού στο Τιγκάμπαρ, κύριε. Ξέρει μου τον Τιγκάμπαρ, κύριε.
0: Όχι. Δεν ξέρω. Όπω πάμε, πού στην Αφρική δεξιά.
1: Ποια στην Τουρκία, μόνο.
0: Α, στην Τουρκία. Α, τι
1: έβαγε. Δεν
0: έχω πάει. Ναι. Μέχρι το Ισκή Σεχίρ έχει φτάσει.
1: Έχω πάει εγώ στο Ισκή Σεχίρ.
0: Μέχρι εκεί έχει φτάσει η χάρη μου.
1: Πώ πήγε στο Ισκή Σεχίρ.
0: Εκεί είναι η βάση
1: το ξέρω.
0: Το τέτοιο.
1: Είναι το αντίστοιχο αρτά του τουρκικό.
0: Μπράβο.
1: Ναι, δεν είναι ένα το οικείο δυναμό.
0: Δεν
1: είναι ένα το οικείο μονάδα όμω.
0: Δεν είναι ένα το οικείο, όχι. Αλλά την πρώτη φορά που προσγειώθηκαν ελληνικά F-16
1: ναι.
0: Εκεί στο Μπαλί και Σύρ στην βάση του Ισκή Σεχίρ.
1: Ναι.
0: Ήμουνα εκεί.
1: Μάλιστα. 2000 πότσο.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία.
1: Σου ρίχνω.
0: Όχι, πρέπει να δεν ήταν 2000
1: πότσο.
0: Ήταν 1995-96.
1: Δεν μπορεί. Πιο μετά ήταν.
0: 98 ήμουνα Μακεδονία TV.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: πρέπει να ήσουν
0: ναι,
1: πρέπει να
0: ήσουν 98.
1: Πρέπει
0: 99.
1: Να ήταν 98
0: εκεί
1: 99.
0: Εκεί.
1: Γιατί εγώ πήγα στο Ισκή Σεχίρ
0: ναι.
1: Το 1990. 4,95. Σου ρίχνω και εκεί γιατί έχουμε και μια διαφορά ηλικίας.
0: Ναι.
1: Δεν περίμενα ότι θα έχεις πάει στο Ισκή Σεχίρ. Λοιπόν, πες μου τώρα για να φύγω.
0: Έχεις μήνυμα από το Μάνο τον Νυφλή.
1: Ναι, την καλημέρα μου στον εξαιρετικό δημοσιογράφο και άνθρωπο κύριο Νυφλή.
0: Μεταλλικόπουλα είχατε πάει. Να σε καλά, ρε Μάνο. Να σε καλά, αγοράκι μου.
1: Να είναι καλά.
0: Λοιπόν, πρόσεξε.
1: Κάνει επίσης εξαιρετική εκπομπή με τον άλλον πολύ καλό άνθρωπο.
0: Τον
1: Γιάννη τον Κολοκυθά.
0: Εγώ να ξέρει, είμαι
1: φαν. Πλαισιωμένη από.
0: Ωραίες υπάρξεις.
1: Από συναδέλφισες πολύ καλές που έχουν το μέλλον μπροστά τους.
0: Κοίτα το διπλωμάτι. Από ωραίες υπάρξεις.
1: Πλαισιωμένος από συναδέλφισες που έχουν το μέλλον μπροστά τους. Νεαρής ηλικίας. Δεν λέω εγώ πλέον αυτά που λες εσύ.
0: Κύριε
1: λοιπόν, Σαμπακάκη. Για πες για το μπετόνι για
0: λοιπόν,
1: να φύγω.
0: Ωραία. 100 λίτρα ντίζελ.
1: Ναι.
0: 221 ευρώ 40.
1: Ναι.
0: Θα κόστιζε μέχρι χθες.
1: Ναι, τώρα.
0: Τώρα λοιπόν με την επιδότηση τη
1: ναι.
0: Νέα. 216,40 κοστίζουν τα 100 λίτρα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν το κέρδος είναι ναι. 5 ευρώ. Μια μισή τυρόπιτα κουρού.
1: Μισό λεπτό.
0: Θα μου δώσεις το
1: 27 ευρώ, πας παντού μέχρι πριν από το αεροδρόμιο.
0: Καταλάβες.
1: Αν θέλεις και αεροδρόμιο, βάζεις 10 ευρώ και πας αεροδρόμιο.
0: Αυτό
1: εντάξει.
0: Είναι πας λοιπόν εντάξει. Το οποίο προτείνει ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Το πας παντού.
1: Πας παντού, 27 ευρουλάκια.
0: Ναι, μου έδειξε ωραία. Να ξέρετε εσείς που δεν μπορείτε να έχετε εικόνα, μου έδειξε την κάρτα των αναπληρωρήσεων διαδρομών.
1: 27 ευρώ γυρνάνε σε όλη την Αττική. Εκτός από το αεροδρόμιο που είναι επιπλέον.
0: Έχει επιπλέον. Και το επιπλέον πώς το βάζεις.
1: Όταν πας στο αεροδρόμιο,
0: ναι.
1: Όταν πας στο σταθμό, βγάζεις εισιτήριο αεροδρομίου.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, γιατί με αυτό με τα 27 πας μέχρι το Κοροπή.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Έμαθε. Από το Κοροπή και μετά. Με
1: από το Κοροπή και μετά είναι αεροδρόμιο.
0: Το είπε ο Νέα Δημοκρατία, ο κ. Κουρκουβίνα.
1: Από την Πειραιά.
0: Ναι. Με τα πόδια μετά.
1: Μην το κάνει αυτό βραδιάτικα, μην συγχύζει.
0: Βραδιάτικα, πρωινιάτικα.
1: Λοιπόν,
0: ο κ. Δημήτρη Σαβρακάκη, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε σε διαφημισούλε απευθεία. Πάμε σε διαφημισούλε. Πάμε σε αλλαγή ώρα. Επανερχόμαστε, Δημήτρη, διότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και πάμε να κάνουμε και οι φίλοι τον καφέ. Κύριε Καραγευρέκη, δικό σα.
5: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιο στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
6: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
5: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
8: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
7: Σίγουρα.
8: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
7: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
8: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Ντουροστή.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο.

Πολλές, πολλές καλημέρες. Καλώς ήρθατε όλοι όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνάκι σας, που μπαίνετε στο αυτοκίνητό σας για να πάτε στις δουλίτσες σας. Κάποιοι από εσάς ολοκληρώνετε τη βάρδιά σας. Και να σας ευχηθούμε καλή ξεκούραση και να σας κρατήσουμε παρέα, να μας ενημερώσετε κιόλας από πού φεύγετε για να πάτε για ξεκούραση. Με προσοχή στο δρόμο, δεν ξέρω τώρα πώς είναι οι καιρικές συνθήκες έξω. Παρόλα τα αυτά, επειδή έχει βγει ήδη έκτακτο δελτίο καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Παρόλο που τα φαινόμενα δεν αφορούν τόσο πολύ τον ομό Αττικής, θα βρέξει όμως και εδώ. Οπότε θα πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσοι μετακινηθείτε με τα αυτοκίνητά σας και πολύ περισσότερο όσοι μετακινήσετε με τις μηχανές σας, με τα μηχανάκια σας. Θα έχει λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια. Αυτή είναι η πρόβλεψη για τον ομό Αττικής. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 ως 21 βαθμούς Κελσίου. Σε κάθε περίπτωση, μία ζακετούλα πρέπει να την πάρεις. Ξεκινάμε με τον καιρό, τη δεύτερη ώρα. Ελάτε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Πολλές, πολλές καλημέρες. Καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους.

Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 1η Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ειδικά εμείς οι παλιότεροι αυτό το έχουμε ζήσει. Είμαστε λοιπόν εδώ στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου, για να χαρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα. Εσείς εκεί έξω να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Να ξέρετε, ακροατές και ακροάτριες του 5 με 6, οι ακροατές και οι ακροάτριες του 4 με 5, σας έχουν φάει λάχανο όσον αφορά στα μηνύματα. Για να σας δω σήμερα, για να δω εάν θα ρεφάρετε. Σήμερα λοιπόν ο ήλιος θα ανατείλει 18 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ένα λεπτάκι για το εδώ λίγο, τι το χάσαμε, θα το ξαναβρούμε. Το χάσαμε τελείως τώρα, εντάξει, καλά είναι. Μην ανησυχείτε καθόλου, όλα θα πάνε καλά. Εδώ είμαστε. Ο ήλιος λοιπόν θα ανατείλει 18 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί και θα δύσει 10 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βράδυ. Μικραίνει η ημέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Με σκοτάδι ερχόμαστε, με σκοτάδι φεύγουμε, αλλά ρίχνουμε άπλετο φως σε όλες τις σκοτεινές γωνιές της ειδησιογραφίας, της επικαιρότητας, την οποία επικαιρότητα, αυτό το ανάγλυφο, το περίεργο ανάγλυφο, το περπατάμε μαζί. Διανύουμε ήδη τη 274η ημέρα του έτους. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Απέναντί μου εδώ στη ρύθμιση των ήχων έχω τον κύριο Γιάννη Καραγευρέκη, ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του αληθινού ραδιοφώνου, και η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι πλέον στο 211-208-200. Την Αναστασία μας τη στείλαμε για ξεκούραση. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Βλέπω τα μηνύματά και σας έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Θέλω κι άλλα. Και συνεχίζουμε με αυτό.

Χρόνια πολλά στον Ανανία, στην Ανανούλα και το Ρωμανό που έχουν σήμερα τη γιορτούλα τους. Να περάσετε όμορφα, χρόνια σας πολλά. Ό,τι κάνετε, να το κάνετε με χαρά, με χαμόγελο και με απόλυτη, μα απόλυτη προσοχή. Μάνο μου, την καλημέρα μου. Να προσέχεις στον δρόμο, μακριά από τους περίεργους, κυκλοφορούν πολύ. Βλέπω και τα ρεπορτάζ εκεί που κάνετε με τον Γιάννη τον Κολοκυθά. Γιορτάζουμε τρόπον τινά και εμείς. Διότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα του καφέ και χωρίς καφέ δεν επιβιώνουμε κατά τη διάρκεια του 24ωρου. Είναι επίσης και Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, Μάνο μου. Οπότε, ναι, εκ των πραγμάτων γιορτάζουμε κι εμείς. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Όχι μόνο όσοι γιορτάζουν, όσοι έχουν επέτειο, όσοι έχουν γενέθλια, όσοι έχουν κάτι σημαντικό σήμερα στη ζωή τους για να θυμούνται.

Η Κύπρος μας σήμερα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1960. Χρόνια πολλά στα αδέρφια μας, τους Κυπρίους, που εδώ και πάρα μα πάρα πολλά χρόνια περνάνε πολύ δύσκολα. Ναι, είπαμε, όταν έχεις κακό γείτονα, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Δεν υπάρχει. Το να έχεις κακό γείτονα. Αυτό συμβαίνει και στη γειτονιά μας και αυτό συμβαίνει και στην ευρύτερη γειτονιά μας σε επίπεδο κρατών. Αναμένεται λοιπόν επιδείνωση του καιρού από σήμερα έως και την Κυριακή στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, αλλά και θεολώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Να ξέρετε επίσης το εξής, ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει την Κρήτη σε κατάσταση red coat. Έχουν ήδη αναχωρήσει για τα Χανιά από τον Πειραιά πυροσβεστικές δυνάμεις με ειδικά μηχανήματα, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών στο νησί, διότι αναμένονται πλημμύρες. Υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος αυτός. Έντονη ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα και στην Εύβοια, η οποία έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γιάννη μου, γενικότερα ακροατές εκεί που μας στέλνετε μηνύματα από τα Χανιά, από το Ρέθυμνο, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Να προσέχετε τις μετακινήσεις σας, παρακαλώ πολύ. Εάν δεν είναι απαραίτητο να μετακινηθείτε, να μην το κάνετε. Δουλίτσες οι οποίες δεν έχουν ημερομηνία λήξης μπορεί να γίνουν και τις επόμενες ημέρες. Έτσι, για να έχουμε το κεφάλι μας και να έχετε το κεφαλάκι σας απόλυτα μα απόλυτα ήσυχο. Πάμε τώρα στα βαριά, γιατί δεν ξέρω εσείς αν μείνατε ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αλλά όταν μας δίναν την πληροφορία ότι 20 λεπτά, λέει, θα είναι η μείωση, δεν περιμέναμε ότι εννοούσαν ότι απλά θα προσθεθούν 5 λεπτά στη μείωση, διότι υπολόγιζαν και τα 15 της προηγούμενης περίοδου. Ακούστε, ίσως οι δημοσιονομικές εφεδρίες να μην είναι τόσες πολλές όσο υπολόγιζαν στο οικονομικό επιτελείο. Ίσως τελικά να περιμένουν, γι' αυτό το λόγο και βάλαν και την παράμετρο, ότι ανά δεκαπενθήμερο θα λαμβάνονται αποφάσεις και θα επαναξιολογούν την κατάσταση. Πάντως αυτή τη χρονική στιγμή αυτά τα 5 λεπτά δεν αλλάζουν καθόλου μα καθόλου τα δεδομένα. Αντιθέτως, επειδή η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ρευστή στη Μέση Ανατολή, ο κόσμος προβληματίζεται υπερβολικά, μπαίνει στη διαδικασία να βρίσκει άλλες λύσεις, όπως παραδείγματος χάρη να μειώνει τις μετακινήσεις, και ασφαλώς αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν το πετρέλαιο κίνησης αμιγώς επαγγελματικά, και καταλαβαίνετε τι εννοώ, πολύ απλά έχω την αίσθηση ότι αυτό το οποίο θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, εάν δεν κινηθεί πιο γρήγορα η κυβέρνηση και αν δεν υπάρξουν πιο δυνατές πρωτοβουλίες, πρέπει να πάρει έκτακτες την κατάσταση στα χέρια της η κυβέρνηση και να πάρει έκτακτα μέτρα. Έκτακτα μέτρα τα οποία όμως να είναι αρκετά, διότι έρχονται ανατιμήσεις, και το λένε πλέον ανοιχτά, έρχονται ανατιμήσεις σε πολλά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Το άσμα το ακούτε.

Ήρθε η ώρα για το αρχαίο μας γνωμικό και επειδή στην ταυτότητα της ημέρας, στις γωνιές της, του ημερολογίου μας, βλέπουμε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πως το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση του Δαρίου στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Με τη νίκη του αυτή ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας.

Δικαιωματικά λοιπόν, το αρχαίο γνωμικό, σήμερα τα αρχαία γνωμικά επικεντρώνονται στο Μέγα Αλέξανδρο. Ένα από τα πιο γνωστά και σοφά γνωμικά του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι το εξής. Στους γονείς οφείλουμε το ΖΙΝ, στους δε διδασκάλους το ΕΦΖΙΝ. Από τους γονείς έχουμε πάρει τη ζωή, ενώ από τους δασκάλους έχουμε πάρει το πώς να ζούμε καλά και με αξιοπρέπεια. Είναι η ελεύθερη μετάφραση. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Πάμε και στο άλλο. Δεν φοβάμαι στρατό από λιοντάρια με αρχηγό πρόβατο. Φοβάμαι στρατό από πρόβατα με αρχηγό λιοντάρι. Για τη σημασία και τη δύναμη της ηγεσίας. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Και κλείνουμε με αυτό. Ένας πολύ μεγάλος άντρας με μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα στο διάβα της παγκόσμιας ιστορίας, ο Μέγας Αλέξανδρος, κι όμως έχει πει το εξής: «Είμαι Αλέξανδρος ήμην, Διογένης αν ήμην». Αν δεν ήμουν ο Αλέξανδρος, θα ήθελα να ήμουν ο Διογένης, θέλοντας να δείξει το θαυμασμό του στο Διογένη. Και δεν είχε και πρόβλημα αυτόν τον θαυμασμό να τον εκφράσει και να το δείχνει δημόσια. Πάμε γι' άλλα, κύριε Καραγευρέκη, συνεχίζουμε.

Οι ανακοινώσεις, οι εξαγγελίες είναι όπως το τραγουδάκι. Μια από εδώ, μια από εκεί. Έδωσε το πλέγμα ο κύριος Μητσοτάκης. Ένα πλέγμα, λέει, στήριξης με κοινωνικό πρόσημο. Είπε αρκετά πραγματάκια. Ναι, όπως και να το κάνουμε, είπε πολλά. Δεν αναφέρθηκε μόνο στη τιμή του πετρελαίου κίνησης. Σε 15 μέρες, 14 Οκτώβρη, μέχρι τις 15 Οκτώβρη θα γίνουν ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μαθαίνω, λέει, ότι ήταν ιδιαίτερα τσιγκούνιδες όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης και δεν υπόθηκε απολύτως τίποτα για την αμόλυβδη βενζίνη, επειδή, λέει, θέλουν να είναι πιο γαλοντόμοι όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Έχει μια λογική, και ξέρετε για ποιο λόγο έχει λογική. Τώρα, εάν είναι περιορισμένα τα δημοσιονομικά σου, παρόλο που η αντιπολίτευση λέει το εξής. Μα δεν χρειάζεται να δώσει η κυβέρνηση χρήματα, το οικονομικό επιτελείο, για να γίνουν εκπτώσεις, για να είναι χαμηλότερη η τιμή. Απλά το μόνο που έχει να κάνει η κυβέρνηση είναι να μειώσει ή να καταργήσει για ένα χρονικό διάστημα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μα το θέμα είναι το εξής. Από κάπου θα πρέπει να βγουν τα σπασμένα. Γιατί ειδικός φόρος κατανάλωσης τι σημαίνει? Σημαίνει ζεστό χρηματάκι στο ταμείο. Κάθε φορά που πηγαίνουμε εμείς στην Αντλία και βάζουμε βενζινούλα, αυτομάτως φεύγει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και πάει στα ταμεία του κράτους. Άρα λοιπόν έχει να πληρώσει και συντάξεις, έχει να πληρώσει και μισθούς στο δημόσιο, έχει να πληρώσει πολλά πράγματα. Από εκεί και έπειτα όμως, όλο αυτό για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πρέπει να υπάρξει έγκριση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λένε. Γι' αυτό το λόγο έστειλε και την επιστολή στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λένε. Αλλά εκτός από το θέμα των καυσίμων, εκτός από το πετρέλαιο κίνησης, είπε κι άλλα ο κύριος Μητσοτάκης. Τρομπέτα παρακαλώ.

Κυριάκος Μητσοτάκης ήτανε 4 στον αριθμό. Τις μετρήσαμε μία-μία. Βέβαια θα μου πεις σιγά ρε μεγάλε, δεν ήταν και πάρα πολλές ρε Παπαδάκη, τι μέτρησες. Ακούστε. Έχουμε διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Το κρατάμε και αυτό. Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers, προστατεύοντας, λέει, το συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Αν ο servicer, λέει, παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται. Θα επιβάλλεται πρόστιμος 500.000 ευρώ στο servicer και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Δεν βγήκε καλά αυτό. Της αρχικής συμφωνίας. Όμορφα, όμορφα. Δεν είναι κακό, καθόλου κακό. Πρέπει να σας πω, επειδή σας έχω παράδειγμα. Πού το καλέ, το χάσαμε το παράδειγμα. Εάν χρωστάς παραδείγματος χάρη στην εφορία 6.000 ευρώ. Βέβαια το 5,84 το είπαμε και νωρίτερα. Το επιτόκιο είναι λίγο τι αυξημένο. Είναι, όπως και να το κάνουμε. Στις 72 δόσεις λοιπόν, αυτός ο οποίος χρωστάει στην εφορία 6.000 ευρώ, η δόση ήταν 99 ευρώ. Στις 120 δόσεις πέφτει στα 66 ευρώ. Το δεύτερο παράδειγμα, οφειλεί στην εφορία. Για οφειλεί 12.000 ευρώ. Με επιτόκιο πάντα 5,84%. 72 δόσεις, 198 ευρώ. Έπρεπε να δίνει κάποιος μηνιαία. Σε 120 δόσεις κατεβαίνει στα 132 ευρώ. Άσχημο δεν το λες. Απλά επαναλαμβάνω όσον αφορά, γιατί αυτή ήταν και μας εξέπληξε και ώρας ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τα περιμέναμε αυτά. Περιμέναμε να είναι πιο επικεντρωμένες οι εξαγγελίες στο πετρέλαιο κίνησης, στην αμόλυβδη βενζίνη για την οποία δεν ακούσαμε απολύτως τίποτα. Άρα ο στόχος είναι να μην υπάρξουν ανατιμήσεις στα προϊόντα, αλλά με 5 λεπτά έκπτωση, συνολικά 20 λεπτά. Τώρα, σε αυτή τη χρονική στιγμή, μόλις 5 λεπτά είναι η έκπτωση. Είναι η μείωση. Δεν πας πουθενά και ούτε θα προλάβεις το κακό των ανατιμήσεων στα προϊόντα το σούπερ μάρκετ. Λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, αλλά δεν το λέω εγώ βασικά. Το λένε όλοι οι αναλυτές και οι οικονομολόγοι. Το πετρέλαιο θέρμανσης, λένε, θα κρατηθεί κάτω από το 1,75. Οι ανακοινώσεις πριν τις 15 Οκτωβρίου, μάλλον μία μέρα πριν θα κάνουν τις ανακοινώσεις, για να έχουν και τα τελευταία δεδομένα στα χέρια τους. Για να δούμε λοιπόν. Διότι 1,75, κάτω από το 1,75 είναι ο στόχος. Αυτή τη στιγμή είναι στα 2 ευρώ κοντά το πετρέλαιο θέρμανσης. Και ήδη σε πολλές περιοχές της Ελλάδας δεν μπορείς να σταθείς εάν δεν ανάψεις το καλοριφέρ. Οποιοδήποτε άλλο τρόπο έχουν οι άνθρωποι για να ζεσταθούν. Θα υπάρξουν επιδοτήσεις, λέει, και στα ξύλα για σόμπες και τζάκια. Θα υπάρξουν επιδοτήσεις και στο ρεύμα. Ουσιαστικά η κυβέρνηση θα προτρέπει τους πολίτες να ζεσταθούν τον χειμώνα με χρησιμοποιώντας ρεύμα. Για να δούμε πού θα πάει αυτό, γιατί προς το παρόν με συγχωρείτε πάρα πολύ, εμένα μου ήρθε ο λογαριασμός του ρεύματος και με πόνεσε ο λιγοντή. Με πόνεσε. Αυτό πρέπει να το πω. Τώρα θα μου πεις, καλοκαίρι και ιδιαίτερα τον Αύγουστο που υπήρχαν και οι... είχαμε και τους καύσωνες στον Νατάλο, πήγε το air condition σύννεφο. Ναι, συμφωνώ, αλλά δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Τι, αν κάνεις να υδρώνεις και να ξεϊδρώνεις. Τέλος πάντων, γι' αυτό δουλεύουμε περισσότερες ώρες, για να εκμεταλλευόμαστε το... να εκμεταλλευόμαστε τα κλιματιστικά στο χώρο εργασίας. Υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις από τις πάνω στις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη. Δρυμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και μάλιστα μιλώντας, κάνοντας δηλώσεις για την για το γεγονός ότι θα εξετάζονται ανά 15ήμερο οι κυβερνητικές παρεμβάσεις,
κάνουν λόγο για δεκαπενθήμερα επιδόματα. Κάνουν λόγο για προεκλογικά φιλοδορήματα. Κάνουν λόγο για φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης. Αυτά από την αντιπολίτευση. Βεβαίως, η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε και ο προγραμματισμός 20.870 προσλήψεων για το 2027 στο δημόσιο τομέα. Τώρα, τι να λέμε, 20.870 προσλήψεις στο δημόσιο τομέα για το 2027. 20.870 που θα ακούσουν το ονοματάκι τους, να ξέρετε, θα πούνε αυτομάτως, α, και η οικογένεια συγκινημένη, α, ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία προσέλαβε το παιδί μου. Ξέρετε τώρα, μην τα λέμε. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν την υγεία και ακολουθούν η τοπική αυτοδιοίκηση, υποδομές και μεταφορές, η εθνική άμυνα και η προστασία του πολίτη. Επίσης προβλέπονται 1.000 προσλήψεις στην ΑΔΕ, ενώ ο μέγιστος αριθμός συμβάσεων, λέει, ορισμένου χρόνου ή έργου καθορίστηκε σε 29.344 προσλήψεις. Έτσι συνεχίζουμε.

Ανοίγω εισαγωγικά. Δεν λέμε ότι τα μέτρα αρκούν, αλλά δίνουμε όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία μας. Κλείνω τα εισαγωγικά. Τα ΔΕΦΗ, Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε συνέντευξη που έδωσε στο Μέγκα, εκτίμησε ότι με τη συνδρομή των διηλιστηρίων, η συνολική επιδότηση στο ντίζελ που φτάνει τα 20 λεπτά. Εντάξει, τα πάμε τώρα. Έστειλε και επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την οποία επιστολή ζητάει το εξής. Το είχε προαναγγείλει ούτως ή άλλως, τα είχαμε πει, ότι ζητά μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. Ότι θα μπορούσαν, λέει, τα κράτη-μέλη της Ένωσης να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα έσοδα από το φόρο προστιθέμενης αξίας που προέκυψαν από την απροσδόκητη αύξηση των γενικών τιμών για να βοηθήσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αυτά αναφέρονται στην επιστολή του κυρίου Μητσοτάκη προς την Ούρσουλα. Μάλιστα. Άρα, λεπτάκι, γιατί έχω εδώ τις σημειώσεις μου. Αν καταφέρω, ναι, δεν φτάνει που παλεύω με την τεχνολογία, παλεύω και να ξεκολλήσω και τα φύλλα μεταξύ τους. Να τα βλέπε αυτά η Κασίμη, θα με είχε τρολάρει, θα με τρόλαρει για όλη την υπόλοιπη, για όλο τον υπόλοιπο μήνα. Καλό μήνα, είπαμε, καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης στην επιστολή προτείνει η Ευρώπη να εξετάσει, για να το κάνουμε και λίγο πιο λιανά, το ενδεχόμενο να μην προσμετρώνται στους δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης έως ένα συγκεκριμένο όριο. Τώρα, ποιο είναι αυτό το συγκεκριμένο όριο? Έχουμε μπροστά μας, σε μία εβδομάδα περίπου, Eurogroup. Εκεί ο κύριος Πιερακάκης με τους υπόλοιπους θα κοιτάξουν να βρουν λύση σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση. Και από την άλλη έχουμε και σύνοδο κορυφής μία εβδομάδα μετά, εκεί γύρω στις 15, τώρα δεν θυμάμαι τις ημερομηνίες, συμπαθάτε με. Ένα λεπτάκι να δούμε. Στο Λουξεμβούργο θα γίνει το Eurogroup στις 7-8 Οκτωβρίου. Και την επόμενη, γιατί πέμπτε συνήθως εκεί, ένα λεπτάκι, να σας πω αμέσως, ναι, ενδεχομένως, τέλος πάντων, στη Σύνοδο Κορυφής αναμένεται να ανακοινωθούν πράγματα. Δεν γίνεται διαφορετικά. 15 εκεί, 15 Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη, Σύνοδος Κορυφής, για να βρούνε και να λύσουν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει λόγω των ενεργειών του 47ου. Ο 47ος από το κακό στο χειρότερο. Το ΠΑΣΟΚ, να ξέρετε ότι έχει καταθέσει τροπολογία για μόνιμο μηχανισμό για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, όταν αυξάνεται, λέει, σημαντικά η διεθνή τιμή του πετρελαίου. Άκουσα και τον Κυριάκο Πιερακάκη να λέει ότι είμαστε δίπλα στους πολίτες και όποτε υπάρχει ανάγκη θα παρέμβουμε. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε του Eurogroup. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά η ανάγκη είναι εδώ. Ανάγκη να πάρετε μέτρα. Υπομονή όλοι οι υπόλοιποι, 15 μέρες. Ανά 15 μέρες θα επαναξιολογείται η κατάσταση.

0: Ο Μητσοτάκης βεβαίως είπε και κάτι άλλο. Διότι δεν, κάποιοι το παρουσιάζουν και ως ενδοοικογενειακή κόντρα, ότι κάτι δεν πάει καλά. Λέτε το καλοκαίρι να μην κατάφεραν να συνεννοηθούν για το ποιος θα πάει διακοπές εκεί στα Χανιά και συμπέσαν όλοι μαζί, όλη η οικογένεια και πού να τους χωρέσει το σπίτι. Ενδεχομένως, δεν είναι κάτι τέτοιο. Ακούστε τώρα, γιατί έχω διαβάσει πάρα πολλά πράγματα, έχω ακούσει ακόμα περισσότερα. Εσείς πιστεύετε, γιατί έχουμε και τους εξυπνότερους ακροατές και ακροάτριες εδώ στο Real FM. Εσείς πιστεύετε ότι τώρα η Μπακογιάννη βγήκε από μόνη της αυθορμήτως? Καλά τα λέει, ούτως ή άλλως αυθορμήτως η Μπακογιάννη, αλλά σε αυτή τη χρονική στιγμή μίλησε για αλαζονία υπουργών, μίλησε για ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να ξεκαβαλικέψουν. Ενθυμούμενοι αυτό το οποίο έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Είναι φράση την οποία τη χρησιμοποιούσε πάρα πολύ συχνά ο Μητσοτάκης. Αμέ, ο μπαμπάς Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος. Άρα, τίποτα μα τίποτα δεν είναι τυχαίο. Μάλιστα, ο κύριος Μητσοτάκης, ο νεότερος, ο πρωθυπουργός, αναφέρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τους είπε να προσέχουν τη συμπεριφορά τους. Δηλαδή, κάποιοι γράψανε ότι να, υπάρχει πρόβλημα, λέει, ανάμεσα στο Μητσοτάκη και την Μπακογιάννη. Κανένα πρόβλημα, μα το είπε. Ότι προσέξτε τη συμπεριφορά σας. Τι λέτε, πώς το λέτε και τι κάνετε.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Έριξε και τα βέλη του σε αυτούς οι οποίοι κάνουν καριέρα κρυπτόμενοι. Να βγείτε μπροστά, λέει. Δεν είναι δυνατόν το βάρος να πέφτει σε 4-5 υπουργούς που εκ των πραγμάτων κάποια στιγμή θα κάνουν και το ατόπιμα και θα πούν και μία κουβέντα παραπάνω στο τσακίρ κέφιρε, αδερφέ. Κάπως έτσι εγώ το εξέλαβα. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Βέβαια βγήκε και ο Κώστας ο Μπακογιάννης και μίλησε για αλαζονία υπουργών. Δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, ρε παιδί μου. Τους παίρνεις τηλέφωνο 500 φορές και δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα. Και όταν θα το σηκώσουν, όταν θα απαντήσουν, θα πούν να σου πω πάρε το Βαστανόκια. Ξέρετε, το συνεργάτη. Και ενώ έχεις δεινοπαθήσει για να βρεις τον υπουργό, δεν βρίσκεις ποτέ τον Βαστανόκια. Και αν τύχει να τον πετύχεις κάπου τον Βαστανόκια και του πεις, παιδάκι μου να πω, του έχει στείλει και μήνυμα. Μίλησα με τον υπουργό, με την υπουργό, γιατί δεν απαντάς. Σου μιλάει και με ύφος χιλίων καρδιναλίων. Δηλαδή η ασθένεια έχει κολλήσει και έχει περάσει και, και στους υπόλοιπους. Υπάρχει λοιπόν ζήτημα. Το γεγονός ότι το μήνυμα το έστειλε η Ντόρα Μπακογιάννη και το έστειλε αυτή τη χρονική στιγμή είναι για να προλάβουν πράγματα και καταστάσεις. Είναι για να προλάβουν πράγματα και καταστάσεις, διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη βελόνα κολλημένη της Νέας Δημοκρατίας. Και όσο περνάνε οι μέρες, όσο τρώμε τις εβδομάδες και όσο κοντένει το μήκος του χρόνου για τις εθνικές εκλογές, τόσο τα πράγματα γίνονται πιο ανησυχητικά και προβληματίζονται περισσότερο. Διότι εδώ δεν μιλάμε μόνο για μεγάλη απόσταση από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας που χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία, αλλά τα ποσοστά, λέει, είναι πολύ πιο κοντά στο 25% από ότι είναι στο 30%. Μιλάμε πάντα για πρόθεση ψήφου. Η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι πάρα πολύ υψηλή για τα χρονικά δεδομένα, για τα δεδομένα της χρονικής στιγμής. Και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά. Μιλάμε για δυνητική ψήφο στον Αντώνη Σαμαρά. Εχθές, μάλιστα, ο Κυριάκος Βελόπουλος, που τον φιλοξενήσαμε τηλεοπτικά, λέγοντας, έστειλε το δικό του μήνυμα όσον αφορά στις εθνικές εκλογές. Δεν θα βγάλει, λέει, χειμώνα ο Μητσοτάκης. Θα έχουμε εκλογές νωρίτερα. Για να δούμε. Και ότι θα υπάρχει, λέει, και εν κινήσει αντικατάσταση. Για να δούμε επίσης. Αυτά. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο όσον αφορά και σε αυτά τα οποία γίνονται στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Που εκεί το πράγμα είναι λίγο μαλευράσε. Λέγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μιλούσαμε για την κεντροαριστερή πολυκατοικία. Τώρα όμως το πρόβλημα εντοπίζεται, η ανησυχία και η αναμπουμπούλα, στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Θέλω να πω δύο πραγματάκια για την ιστορία του διαμερίσματος εκεί στην Καρνεάδου. Εκεί κι αν υπάρχει ενδοοικογενειακή διαφορά και διαφωνία. Η συνήγορη του Θεοδωρόπουλου πλέον δεν είναι και συνήγορη της κυρίας, αλλά έχουν διαχωρίσει πλήρως τη θέση τους. Τονίζουν σε δελτίο τύπου ότι ο 58χρονος γιατρός όχι μόνο δεν είχε εξετάσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά ούτε τους είχε προτείνει θεραπεία και ακόμη δεν είχε καμία γνωριμία με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ούτε είχε μιλήσει ποτέ μαζί του. Επισημαίνουν τέλος ότι έχει σπουδάσει στο ΕΚΠΑ, αμπά, και ότι ασκεί το επάγγελμα επί 33 χρόνια με λευκό πειθαρχικό μητρό. Εκεί, στο διαμέρισμά του, στο διαμέρισμά τους, εγώ δεν το αποκαλώ ιατρείο, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είχαν ένα μηχάνημα το οποίο παρανόμως το διατηρούσαν μέσα στο χώρο αυτό. Μέσα σε αυτό το χώρο γίνονταν πλασμαφαιρέσεις που δεν έπρεπε να γίνονται. Σας τα έχω πει και τα έχουμε συζητήσει, επειδή πλέον γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά όσον αφορά στα ιατρικά. Και επειδή εμπιστεύομαι 2-3 ανθρώπους που βρίσκονται σε δημόσια νοσοκομεία και είναι μάλιστα και χειρουργοί και φτασμένα ονόματα, ρώτησα και αυτό το μηχάνημα, ρε παιδί μου, ρώτησα και αυτή τη διαδικασία. Και μου λένε το εξής. Ασφαλώς, λέει, και έχουμε μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιείται και τέλος πάντων, ας μην πούμε τα ιατρικά, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι όταν μπαίνει σε χρήση, σε διαδικασία χρήση το συγκεκριμένο μηχάνημα και έχεις ασθενή και για να κάνει την οποιαδήποτε θεραπεία, θα το πω εγώ έτσι, το μηχάνημα αυτό βρίσκεται δίπλα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και πριν σε υποβάλουν στην οποιαδήποτε διαδικασία και σε συνδέσουν με το συγκεκριμένο μηχάνημα, επειδή ουσιαστικά όλη αυτή η διαδικασία είναι εξωσωματικού χαρακτήρα, σου βγάζουν το αίμα από το σώμα σου, παιδάκι μου, και σου το ξαναβάζουν. Άρα μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε μπλοκή ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και γι' αυτό το λόγο το έχουν δίπλα και είναι μάλιστα σε ετοιμότητα και άδεια. Τουλάχιστον ένα κρεβάτι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και έχουν γίνει και όλες οι απαραίτητες εξετάσεις πριν. Και αυτοί πήγαιναν τον κόσμο, τον κοιτούσανε και του λέω: α, εσύ έχεις αυτό. Ναι, βγάζανε. Στην άλλη, λέει, στον άλλο τον άνθρωπο πήγε. Του έκαναν, πώς το λένε, έδωσε αίμα και σε δευτερόλεπτα βάλανε το αίμα, λέει, σε ένα τέτοιο. Τα περιγράφει ο άνθρωπος, είναι μέσα στη δικογραφία αυτά. Και λέει, μου έδειχναν, λέει, εκεί στο video wall, στην οθόνη, ότι να το βλέπεις, το αίμα σου είναι γεμάτο μικρόβια. Και του ζήτησαν και όλα, του γράψανε να πάει να πάρει συγκεκριμένες βιταμίνες, συγκεκριμένα φάρμακα από συγκεκριμένο φαρμακείο, το κόστος 800-900 ευρώ. Στη σύζυγό του είχαν πει ότι έχει καρκίνο. Ακούστε, βρε, οι άνθρωποι τι κάνανε. Στη σύζυγό του είπαν ότι έχει καρκίνο. Και επειδή από τα πολλά πάλι από το ίδιο φαρμακείο της είπαν να πάει να πάρει συγκεκριμένες βιταμίνες και συγκεκριμένα φάρμακα. Άλλα 800 ευρώ από εκεί. Κάποια στιγμή οι άνθρωποι προφανώς το συζητούσαν με το περιβάλλον τους και τους είπαν: δεν πάτε να κάνετε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, ρε παιδί μου, κάποιες εξετάσεις, το ένα άλλο. Και πήγανε και κάνανε εξετάσεις και τους λένε: μα εσείς είσαστε υγιέστατοι. Εγκλήματα. Προκειμένου να βγάλουν λεφτά, έβαζαν τους ανθρώπους, να πούμε, σε μια διαδικασία να τους καταστρέφουν την ψυχολογία και τη ζωή, για να μην πω καμιά άλλη λέξη. Ο συνήγορος τώρα της κυρίας, ο συνήγορος της συζύγου, του συζύγου, υποστηρίζει ότι στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα και θέτει ζήτημα νομιμότητας και της δυνατότητας χρήσης των μηχανημάτων στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Άρα δεν φταίει το γεγονός ότι η κυρία και ο κύριος είχαν το μηχάνημα στο Κολωνάκι, φταίει το νομικό πλαίσιο που δεν προέβλεπε για να έχουν το μηχάνημα στο Κολωνάκι. Μέσω του αλγορίθμου, μεταξύ άλλων, ανακάλυψε το Υπουργείο Υγείας ότι υπάρχει και μια κλινική στη Θεσσαλονίκη, ιδιωτική κλινική, η οποία είχε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς θυμάτων, Χριστός και Παναγία, συγγενείς ασθενών, συμπαθάτε με για τον Σαρδάμ, κάνουν λόγο για τραγικές συνθήκες νοσηλείας. Καταγγέλνουν ότι η κλινική ζητούσε υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Οι καταγγελίες έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας. Αυτά γίνονται δίπλα μας. Αυτά γίνονταν κάτω από τη μύτη της πολιτείας, θα πω εγώ ευγενικά. Δεν θέλω να φανταστώ και να πιστεύω άλλα πράγματα. Όχι. Δεν θα βάλω στο τραπέζι στο ότι μπορεί όλα αυτά να γίνονταν κατόπιν κάλυψης. Δεν υπονοώ τίποτα, δεν έχω καμία πληροφόρηση. Περιμένω τις ανακριτικές αρχές να βγάλουν άκρη. Έστω και τώρα. Αλλά έπρεπε να φύγει ο Μαζωνάκης, να γίνουν όλα αυτά με αυτό τον τρόπο για να ξυπνήσει η πολιτεία. Κρίμα, πολύ κρίμα. Και αυτή η υπόθεση, επειδή τα έχει όλα, έχει τσαρλατάνους, έχει επικίνδυνους ανθρώπους, έχει υπνοθεραπευτή. Τι μένει? Ένας αστρολόγος. Μένει μία καφετζού. Μία αστρολόγος, μία καφετζού. Και ένας είναι χειροδανιστής. Κρατήστε αυτούς τους αστερίσκους. Διότι η σύζυγος του συζύγου, μέσω του συνηγόρου, το λέει κιόλας, στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Για να δούμε ποια πρόσωπα. Έρχονται και άλλα ονόματα.

Πολλές πολλές καλημέρες, την αγάπη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Να είσαι καλά, Σπυράκο, καλημέρα. Κανένα εισιτήριο επιδότησης δεν θα μας δώσουν? Για απευθείας εκεί, δεν ξέρω αδερφέ μου, πραγματικά. Γεια σου ρε Παύλο, ο Παύλος από τον Ντίζελτορφ, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Να είσαι καλά. Η Μαρία, καλημέρα Σπύρο, καλό μήνα με υγεία και βενζίνη. Μόνο οι κυβερνώντες θα λένε αστεία. Μαρία από Αργυρούπολη, να ξέρετε ότι γενικότερα τώρα στις γιορτές βλέπω, παλιά κάναμε ρεβεγιόν ας πούμε, ανοίγαμε το σπίτι και φέρνανε τι φέρνανε, καραγευρέκι, φέρνανε κρασιά. Τώρα θα φέρνουν σε μπετονάκια βενζίνη ή πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν θα είναι ωραίο? A tout le monde, έλα τα γαλλικά. Bonjour Ursula. Εκεί στις Βρυξέλλες είναι αλλού. Είναι σε άλλο κόσμο, βρε παιδί μου. Δεν τρέχει τίποτα. Τι κι αν φτάσει τα 3 ευρώ η βενζίνη. Λεφτά υπάρχουν που θα έλεγε και μία ψυχή. Δεν ξέρω λεφτά που υπάρχουν, αν υπάρχουν, αλλά οι πολίτες δεινοπαθούν. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά πλέον το πρόβλημα είναι καθαρά, είναι και ευρωπαϊκό. Γκρινιάζουν οι Γερμανοί, γκρινιάζουν οι Βέλγοι, γκρινιάζουν οι Ολλανδοί. Γιατί σου λέει, ναι εντάξει, δεν είναι οι ίδιοι οι μισθοί, δεν είναι ίδιος ο τρόπος ζωής, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα και πολύ πιο οργανωμένα. Να συζητούσαμε παραδείγματος χάρη με τον Δημήτρη νωρίτερα και μου λέει, να ορίστε με 27 ευρουλάκια η κάρτα περιορίστων διαδρομών. Πηγαίνεις οπουδήποτε θέλεις. Με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θέμα είναι το εξής. Estimated time. Που λένε γενικότερα και στα χωριά μας, που λένε και στους μολάους. Πόση ώρα θα κάθεις στη στάση να περιμένεις? Όταν δεν έχεις οργανωμένες και σωστά, δεν έχεις οργανωμένα και σωστά μέσα μαζικής μεταφοράς. Πότε λοιπόν θα φτάσουμε στο σημείο να ξέρουμε και να υπολογίζουμε το χρόνο που θα φτάσουμε στη δουλίτσα μας? Μόνο με τα μέσα σταθερής τροχιάς. Με μετρό, με τον ηλεκτρικό και πάει λέγοντας. Όλα τα υπόλοιπα, ο Θεός να βάλει το χέρι του, κάνουμε το σταυρό μας, λέμε και το Πάτερ ημών, λέμε και το πιστεύω καμιά δεκαριά φορές και σε κανένα δύο τέρμινα φτάνουμε στη δουλειά μας, διότι κάνει κανένα δύο τέρμινα να έρθει στη στάση το όχημα που θα μας παραλάβει. Έτσι δεν είναι τα πράγματα? Κάποιοι ζουν τελείως σε διαφορετική χώρα, μη σας πω

Καλημέρα, καλό μήνα από τον οδηγό και το πλήρωμα καθαριότητας του Δήμου Δραπετσόνας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σίμω μου, για το μήνυμά σου. Σας ευχαριστούμε που καθημερινά μας ξεβρωμίζετε. Εσείς τώρα, οι οδηγοί, ξέρετε, οι μπαρουτοκαπνισμένοι, ρε παιδί μου, οι βιαστικοί, όταν τύχει στο διάβα σας απορριμματοφόρο, μην αναβοσβήνετε τα φώτα, μην κορνάρετε, τη δουλίτσα τους κάνουν οι άνθρωποι και παραλαμβάνω, εμάς ξεβρωμίζουν, υπομονή, γιατί είχαμε και τα περιστατικά τους προηγούμενους μήνες. Χαλαρά, ξεκινήστε 10 λεπτάκια νωρίτερα. Δεν προλαβαίνετε, δικό σας θέμα, ας πάτε 10 λεπτάκια αργότερα στον προορισμό σας. Σε καμία των περιπτώσεων όμως δεν σας φταίνει οι εργαζόμενοι. Θέλεις κι άλλο μήνυμα, λέει, πάρτο. Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Καλωσύνη, ρε Παύλε. Ευχαριστώ. Γίνεται πανικός. Κοιτάξτε, τώρα βλέπω ότι ο αριθμός των μηνυμάτων είναι τέτοιος. Δεν θα προλάβω να τα διαβάσω όλα. Συμπαθάτε με, γιατί με έπιασε η πολυλογία. Πρωτότυπο θα μου πείτε. Αλλά εντάξει, οι 5 με 6, οι ακροατές ακροάτριες του 5 με 6, τώρα ψιλοσυναγωνίζεστε τους ακροατές που είναι ξύπνοι από τις 4 η ώρα μέχρι τις 5. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Hey Jude, Beatles, Paul McCartney. Την ξέρετε την ιστορία, δεν την ξέρετε.

όλα τα μεγάλα συγκροτήματα είχαν από μία μούσα, ρε παιδί μου. Οι Beatles ήταν η Jude. Hey Jude. Το ονόμασα και το τραγούδι Hey Jude. Οι Rolling Stones είχαν την Angie. Τραγουδάρα. Οι Pink Floyd δεν θυμούντουσαν το όνομά της. Οπότε, Hey You. Δεν το έψαξαν και ιδιαίτερα.

την έχω δει τη συνέντευξη αυτή του Πουλικάκου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, Θανάση. Καλό μήνα, λέει. Ένα ξεμάτιασμα, Σπύρο. Κανα τραγούδι, λέει, του πατριώτη σου, του Πουλικάκου. Είναι αδυναμία σου. Αν είναι αδυναμία σου, από αύριο να το κάνουμε. Γιατί όχι. Ο Δημήτρης ακούει, ο Σαυρακάκης, και μου στέλνει μήνυμα. Ότι ένα λεπτάκι να το διαβάσω εδώ, γιατί μήπως βλέπω και από τη στραβωμάρα μου. Οι συγκοινωνίες, λέει, στις κεντρικές αρτηρίες είναι μια χαρά. Έχει εμπειρία ο Σαυρακάκης. Αρκεί να ξέρεις να κάνεις και συνδυασμούς. Παραδείγματος χάρη, μετρό, λέει, με ηλεκτρικό με λεωφορείο. Η κατάσταση είναι βελτιωμένη στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τις ώρες που τυχαίνει να κατεβαίνω εγώ στο κέντρο, αγαπητέ μου Δημήτρη, για να κάνω καμιά συνάντηση και μάλιστα από το κανάλι, δεν παίρνω το αυτοκίνητο, δεν πάω με το αυτοκίνητο. Γιατί άμα πέσω σε κίνηση και μέχρι να παρκάρω κιόλας, γιατί είναι και γεμάτα τα πάρκινγκ κάτω στο κέντρο της Αθήνας, χάνω πάρα πολύ χρόνο. Οπότε πηγαίνω με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρικό, μέχρι να φτάσω στο σημείο που πρέπει να πάρω λεωφορείο για να φτάσω καρακέντρο, είμαι μια χαρά. Μετά όμως το πράγμα γίνεται πολύ ακατάλληλο. Αναγκάζομαι πάρα πολλές φορές να πάω με τα πόδια, διότι αργεί το λεωφορείο να έρθει στη στάση ή το τρόλεϊ. Υπάρχει ακόμα πρόβλημα. Δεν είναι τόσο χάλια η κατάσταση όσο ήταν πριν από 2 χρόνια, δεν θα διαφωνήσω καθόλου, αλλά υπάρχει πρόβλημα. Δεν λειτουργούν ακόμα τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπως θα έπρεπε να λειτουργούν. Να βλέπουμε την πραγματικότητα. Γεια σου ρε Νίκο. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.

Ο Τάσος, θα πάμε με μηνυματάκια σας μέχρι το τέλος, όσα προλάβω να διαβάσω. Και ασφαλώς έχουμε και διαγωνισμούλη. Και έχουμε και τη Real News, γιατί είναι Πέμπτη και την Κυριακή πρέπει όλοι να είσαστε στα περίπτερα. Ο Τάσος λοιπόν λέει: καλημέρα, καλό μήνα. Όταν η κυβέρνηση τρέχει πίσω από τα γεγονότα, την πληρώνουμε όλοι. Το ρεύμα έχει εκτοξευτεί στο Θεό. Και αναρωτιέται, δεν φταίει η κυβέρνηση που ανατείναξε, λέει, τις λιγνητικές μονάδες. Αυτό το οποίο μας έχει κάνει εντύπωση και το έχουμε σχολιάσει πάρα πολλές φορές είναι αν έπρεπε να είναι επισπεύδουσα χώρα η Ελλάδα για να καταργήσει τις λιγνητικές μονάδες και να περάσει στις ΑΠΕ μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ασφαλώς και χρειαζόταν η ανάπτυξη για τις ΑΠΕ. Αλλά εδώ, ρε παιδάκι μου, συμβαίνει το εξής. Είναι δυνατόν να μην είχε προβλέψει η πολιτεία για να υπάρχουν μπαταρίες αποθήκευσης? Είναι δυνατόν να χάνετε 1 δισεκατομμύριο επειδή δεν έχουμε μπαταρίες αποθήκευσης? Φανταστείτε, ακόμα και αυτό δείχνει την προχειρότητα σε πολλά πράγματα. Βάζουμε πρώτα τα παπούτσια μας και μετά προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας που να πάρει ευχή. Τώρα, 1,40 μου λέει ο Τάσος, η βενζίνη στη Βουλγαρία. 1,69 θα πω εγώ, η αμόλυβδη βενζίνη στην Κύπρο που αγοράζει διυλισμένα καύσιμα από την Ελλάδα, από εμάς. Άρα λοιπόν, υπάρχει τρόπος. Αυτόν τον τρόπο θα τον χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση? Ο αστερίσκος ο δικός μου θα τον χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση? Πότε όμως? Πότε θα το κάνει? Προφανώς περιμένει συγκεκριμένο timing. Έχει να κάνει με τις εκλογές? Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι τόσο μα τόσο πολύ. Εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου ο σχεδιασμός γίνεται πάντα με βάση τις εκλογές, να είναι δηλαδή όσο γίνεται πιο νοπό. Αλλά πού θα φτάσει η αμόλυβδη βενζίνη, πού θα φτάσει το πετρέλαιο κίνησης για να γίνουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις? Αναρωτιέμαι. Για να τα δούμε όλα αυτά σε 15 μέρες τα σπουδαία. Καλημέρα από Κο, γράφει ο Γιάννης. Κούρεμα στις προσαυξήσεις θα γίνεται? Όχι. Τουλάχιστον εγώ δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Το μοναδικό πράγμα το οποίο όσον αφορά στο θέμα των δόσεων είναι ότι αυξάνονται οι δόσεις από 72 σε 120 και μέχρι εκεί. Και το 5,84% επιτόκιο, 5,84%, αυτό από μόνο του δημιουργεί γκρινίτσα. Πάντως, από ό,τι άκουσα και τους κοινωνικούς εταίρους, προς τη θετική κατεύθυνση λέει είναι τα πράγματα. Ο Αλέξανδρος, ο περιπτεράς από το Μενίδη, καλημέρα και καλό μήνα, να σε καλά φίλε μου, να προσέχεις εκεί όλα τα 24 ώρα μαγαζιά, θα πρέπει να έχετε το νου σας. Επειδή όπως έχετε καταλάβει μας είναι νυχτερινή τύπη και σταματάω σε διάφορα έτσι περίπτερα τα οποία είναι 24 ώρα, κάποια από αυτά ουσιαστικά τους μιλάς και κάνεις τη συναλλαγή από φινιστρίνη. Αστακότα έχουν κάνει τα περίπτερα. Για να δείτε που έχουμε φτάσει. Γεια σου ρε Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ στέλνει την καλημέρα του. Καλό μήνα να είσαι καλά. Από 11 βαθμούς έως 30. Καλά, τι μίνιμουμ και μάξιμουμ είναι αυτό? Από 11 βαθμούς Κελσίου στους 32. Καλά πάτε εκεί. Πολύ καλά πάτε. Εδώ είναι πιο σταθερά τα πράγματα. Έχει αρχίσει, ζακετούλα χρειάζεται σίγουρα, γιατί είναι από 14 ως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Και στην Αττική τα υπόλοιπα σας τα είπα. Red code για την Κρήτη. Εδώ στην Αττική θα έχουμε λίγες νεφώσεις, κατά περιόδους αυξημένες, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Γεια σας κυρία Ελένη μου από τη Θεσσαλονίκη, τι κάνετε, την καλημέρα μου, καλό μήνα με υγεία σε όλους μας. Είναι η ευχή και η καλημέρα της Ελένης από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, βενζίνη χθες και σήμερα, ορίστε, έχουμε και ρεπόρτερ παντού. Ο Παύλος λοιπόν μας λέει το εξής. Χθες στις 4 η ώρα
2,24. 2,249. Στη Γερμανία. Σήμερα στις 4:30. Εσύ είσαι σίγουρος? 1,179. Μήπως έχεις κάνει λάθος? Η κυβέρνηση το είπε και το έκανε. Λοιπόν, για κάνε μια τέτοια. Για κάνε μια επαλήθευση. Μήπως έχεις κάνει λάθος τα νούμερα. Γιατί εντάξει, αν έχουμε τόσο πολύ μεγάλη διαφορά στη Γερμανία, εδώ ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Γεια σου ρε Λάζαρε. Καλημέρα. Παύλε, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και περιμένω την επαλήθευση στα νούμερα τα οποία μου έστειλες. Μία ερώτηση, λέει ο Παύλος, λέει ο Λάζαρος, sorry. Στο ΟΑΚΑ εδώ και περίπου ένα μήνα παρατηρώ ότι καθημερινά γύρω στις 6 ώρα το πρωί είναι αναμένα σχεδόν όλα τα φώτα των εγκαταστάσεων. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο γι' αυτό? Επίσης, η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται είναι δωρεάν, λέω εγώ τώρα, ή επιβαρύνει κανονικά τον προϋπολογισμό του ΟΑΚΑ? Δωρεάν τώρα δεν μπορεί να είναι, αλλά σε 6 ώρα το πρωί είναι ακόμα σκοτάδι, ρε εσύ, άδερφε. Εδώ γκρινιάζουμε που πηγαίνουμε σε διάφορες, περνάμε από διάφορες περιοχές και δεν έχει φώτα. Διότι δεν τα έχουν ρυθμίσει. Νυχτώνει και είναι ακόμα σκοτάδι παντού. Αν ανάβουν τα φώτα, ανάβουν λίγο αργότερα τα φώτα. Χαλαρά, χαλαρά. Δεν ξέρω αν το κάνουν για λόγους άλλους, οικονομίας. Θέλω να κλείσουμε με το εξής. Επειδή εμείς, ξέρετε, είμαστε τζορντανικοί. Έχουμε μεγαλώσει με Air Jordan. Λοιπόν, καλημέρα από Βόλο στέλνει ο Κρις. Καλή δύναμη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Χριστό μου. Δεν το ξέραμε, ρε καρά και βρέκι. Βγήκε σε δημοπρασία η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν από τον τρίτο τελικό του NBA το 1998. Αμέ, είναι η φανέλα που φορούσε ασφαλώς ο Μάικλ Τζόρνταν σε αυτό τον ιστορικό αγώνα που κάνει και εκείνο το... που κάνει την τρίπλα, τον στέλνει τον άλλον αδιάβαστο και κάνει το jump shoot και τον βάζει εναντίον των Utah Jazz. Δεν το ξέραμε, να πάμε να την χτυπήσουμε. Πουλήθηκε μόλις 12,3 εκατομμύρια δολάρια. Τι νομίζατε, κυρία Ψάλτη? Μπήκε στο στούντιο και η κυρία Ψάλτη. Λοιπόν, έτοιμοι ήμασταν. Κοίτα, από τα 12,3 εκατομμύρια δολάρια, ξέρεις πόσα μας λείπουν. Και τα 12,3 εκατομμύρια δολάρια, ασφαλώς. Λοιπόν, ένα ευρουλάκι θα το είχαμε να το δώσουμε, ρε παιδί μου. Αν και τώρα με... τα 5 λεπτά μπορούσα να δώσω. Αυτά στο πετρέλαιο κίνησης. Είναι η μείωση του φόρου, μου λέει ο Παύλος. Ο φόρος στη βενζίνη και το δίζελ μειώνεται μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Με αυτό θα κλείσουμε.

Με αυτό λοιπόν θα κλείσουμε και θα σας στείλω τρεις ημέρες στη Μύκονο, διότι αυτό είναι ο διαγωνισμός και το μεγάλο δώρο του εβδομαδίου διαγωνισμού του Real FM. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στο Aeolos Resort στη Μύκονο, ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolos Resort, ακτοπλοϊκά από τη Sea Jets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες στο aeolosresort.com και seajets.com. Και το ταξίδι ξεκινά με τη Sea Jets με αξεπέραση ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Το δεύτερο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, τέσσερις συσκευές, σειρά ρετρό της Μόρις. Παίρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Μόρις αφιγκρατήρας από τη σειρά Premier Plus είναι το τρίτο δώρο. Με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε το Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Με αυτό θα κλείσουμε. Αυτός ο επίλογος που έχει αυτό το unplugged το live, τον Placebo, εμένα με ξετρελαίνει. Θέλω να το απολαύσω μαζί σας. Θα σας αφήσω λοιπόν στα σίγουρα χέρια του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά, της Κασιανής Βραχά και του Γιώργου Παγάνη. Θα έχουμε και δελτίο ειδήσεων με την κυρία Τζανακούλη, παρακαλώ. Κύριε Καραγευρέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για τις αντοχές σας. Τα πλήκτρα αμέσως μετά η κυρία Μαρία Ψάλτη. Από μένα, Σπύρος Παπαδάκης το όνομά μου, σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε στο μέλλον, την αγάπη μου, για χαρά.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά.
6: Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ.

0: Σε Red Gold μέχρι και την Κυριακή βρίσκεται η Κρήτη, καθώς αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Κλειστά παραμένουν σήμερα όλα τα σχολεία στις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Τη δυνατότητα ρύθμισης των παλαιών οφειλών σε 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στα μέτρα στήριξης περιλαμβάνεται συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Περισσότερα στο enikos.gr. Αναστάτωση προκλήθηκε στο λιμάνι της Ρόδου όταν έσπασε λόγω του έντονου κυματισμού κάβη πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου Scarlet Lady. Το πλοίο επακούμβησε με επιβατικό τουριστικό. Η λιμενική αρχή απαγόρευσε προσωρινά τον απόπλου και των δύο πλοίων.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Διπλασίασε τις επιτυχίες του στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. Στο Telecom Center του ΟΑΚΑ κέρδισε με 102-79 τη γαλλική Villarban. Στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ άρχισε νικηφόρα την παρουσία του στο EuroCup επικρατώντας με 93-78 της ισπανικής Μανρέσα. Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. Στο Telecom Center του ΟΑΚΑ επικράτησε με 102-79 της γαλλικής Villarban. Στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup κέρδισε με 93-78 στην ισπανική Μανρέσα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχερός ο καιρός, Εύβοια, σποράδες, Δωδεκάνησα και νοτιοανατολικά υπηρετικά με κατατόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμοι μεταβλητοί έως 8 βοφόρα. Ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 6, καλό μήνα να έχετε.
1: Καλό μήνα με υγεία, αγάπη, πίστη, ελπίδα, όλα.
0: Μας τύπησες με ηλεκτρισμό με την επιλογή σου.
1: Έχει γενέθλια ελπίδα σήμερα. Αυτό το τραγούδι πολλά. Είναι τόσο διαχρονικό, όσα χρόνια και να περάσουν, όταν το ακούς θα χορεύεις, παιδί μου, δεν υπάρχει.
0: Ναι, ισχύει, για μας, τώρα δεν ξέρω αυτοί που μας ακούνε αν έχουν αυτή τη διάθεση.
1: Γιατί, μα πώς θα ξυπνήσουμε το πρωί? Άμα δεν ξυπνήσουμε με διάθεση, τώρα δεν έχει και κίνηση στους δρόμους, με χαρά είναι.
0: Ναι.
1: Όσοι είστε στις δουλειές σας, φουρναρέοι, οδηγεί ταξί, οδηγεί σε φορτηγά και αυτά, πρέπει να διασκεδάσετε.
0: Πάμε δυνατά. Καλό μήνα σας ευχόμαστε.
1: Καλό μήνα.
0: Να έχετε δύναμη, να έχετε κουράγιο και για τη σημερινή ημέρα, αλλά και για το μήνα. Σήμερα στο Μαρούσι, αυτή την ώρα 14 βαθμοί. Αυτό βλέπω. Και θα πάει η κυρία Κασιανή Βραχά μέχρι 19 βαθμούς. Πολύ μεγάλη προσοχή, παρακαλώ πάρα πολύ, στην Κρήτη. Φίλοι μας οι Κρητικοί, επειδή εστιάζει εκεί η προσοχή των μετεωρολόγων και όχι αδικαιολόγητα, σήμερα η Κρήτη μας αναμένεται να δεχτεί τεράστιο όγκο νερού.
1: Είναι στο Red Code. Αν έχω εδώ και κάτι στοιχεία, βλέπω την καταιγίδα live. Είναι αυτά τα συστήματα τα ωραία.
0: Τα ελληνικά που χρησιμοποιούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν φταίσαι εσύ.
1: Όχι,
0: είναι πλέον επίσημα.
1: Βλέπουμε ζωντανά την πορεία της καταιγίδας.
0: Πώς το πες, Red Code.
1: Red Code. Έτσι το λέει η υπηρεσία, Γιώργο μου.
0: Μα σύμφωνα.
1: Είναι σε Red Code, σου λέει.
0: Red Code και Red Flag. Red Flag,
1: μπράβο.
0: Ναι,
1: έχει αυτή τη στιγμή μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα πάνω από την Κρήτη, βλέπω. Ναι. Να πούμε ότι θα είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα σε Χανιά, Ρέθυμνο και σε κάποιες περιοχές του Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Η κακοκαιρία θα επηρεάσει και την Εύβοια. Είναι σε πορτοκαλί συναγερμό όμως, όχι σε Red Code. Και στην Αθήνα θα έχει κάποιες βροχές. Η Δυτική Ελλάδα φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο. Η Ανατολική Ελλάδα επηρεάζεται περισσότερο. Αλλά αυτή τη στιγμή το επίκεντρο της κακοκαιρίας, από ό,τι βλέπουμε και στους χάρτες εδώ που μας βοηθάνε τους μετεωρολογικούς, είναι στην Κρήτη με ισχυρούς ανέμους, με κεραυνική δραστηριότητα και βροχές.
0: Κουράγιο ρε παιδιά, κουράγιο, θα περάσει.

0: Πάντως είναι γεγονός αδιαφεσβήτητο πως έχει μπει το φθινόπωρο. Στην αρχή είχε κάποιες έτσι μερούλες που έλεγες ότι μπορεί να είναι στο φυσιολογικό επίπεδο για την εποχή. Εδώ και εβδομάδες θα πούμε βρισκόμαστε κάτω από το επίπεδο των φυσιολογικών τιμών. Άρα εσείς οι οποίοι ετοιμάζεστε τώρα σιγά σιγά με το αυτοκίνητο ή χωρίς αυτό για να ξεκινήσετε την ημέρα σας, παρακαλούμε πάρα πολύ, φορέστε και ένα μπουφανάκι, ένα φουτεράκι, ένα μάνικο, κάτι για να νιώσετε έτσι λίγο καλύτερα.
1: Την έχει τη ζύχαρα, το έχει και αέρα, οπότε θα κάνει λίγο παραπάνω κρύο σήμερα. Εκτός από τη θερμοκρασία δηλαδή, θα έχει και αέρα, οπότε θα έχει λίγο περισσότερο, θα είναι περισσότερο τσουχτερό το κρύο.
0: Τσουχτερές είναι και οι τιμές οι οποίες προκύπτουν από αυτό τον πόλεμο που δεν λέει να σταματήσει και την κρίση. Σε δύο μέτωπα, βεβαίως στον Περσικό κόλπο, αλλά και στην Ουκρανία, στο μέτωπο της Ουκρανίας, με εξελίξεις τις οποίες θα τις συζητήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής μας, 6 με 8, εδώ στο Real FM 97,8, Κασιανή Βραχά.
1: Γιώργος Παγάνης.
0: Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση των ήχων.
1: Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200, αφήνετε τα μηνύματά σας στο papakirialfm.gr για τα email σας.
0: Στούντιο papakirialfm.gr για τα email σας και ξεκινάμε σιγά σιγά την εκπομπή. Να ξεκινήσουμε με αυτά που ανακοινώθηκαν χθες από τον Πρωθυπουργό με τις 16 παρεμβάσεις, 4 οι πιο σημαντικές για τα καύσιμα και ρύθμιση σε 120 δόσεις από 72 και φρένο στους σέρβισες, βεβαίως και επιδότηση στα καύσιμα όπως ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό.
1: Το πετρέλαιο κίνησης λοιπόν επιδοτείται με 20 λεπτά ανά λίτρο από σήμερα. Αυτό όμως τι σημαίνει, Γιώργο, επειδή ήταν 15 λεπτά το λίτρο μέχρι χθες, ναι. Ουσιαστικά η επιπλέον επιδότηση που θα δούμε σήμερα είναι 5 λεπτά.
0: Ναι.
1: Από τα 15 δηλαδή που ήταν τον προηγούμενο μήνα η επιδότηση στον ντίζελ, σήμερα θα είναι μείον 5 λεπτά θα δούμε τις τιμές στα πρατήρια της χώρας. Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι θα είναι κάτω από το 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης, ότι θα διαμορφωθεί η τιμή του όταν ξεκινήσει η διανομή του κάτω από το 1,75. Σε ό,τι αφορά το ιδιωτικό χρέος, υιοθέτησε ο Πρωθυπουργός την πρόταση που είχε κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, τα χρέη προς το δημόσιο από τις 72 δόσεις που είναι σήμερα γίνονται 120. Εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα.
0: Συγγνώμη να πούμε ότι ήταν σωστή η πρόταση του Πασόκ από την αρχή. Εδώ στο Real FM την είχαμε επισημάνει ως σωστή. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν η κυβέρνηση υιοθετεί προτάσεις της αντιπολίτευσης. Συνέχισε.
1: Που αυτές έχουν βγει, είναι κοστολογημένες, μπορούν να συμβούν κτλ. Η δικλείδα ποια είναι εδώ στις 120 δόσεις, ότι ναι μεν θα σε βοηθήσει, θα έχεις ένα κέρδος περισσότερο μέσα στο χρόνο και μέσα στο μήνα σου για να τα βγάζεις πιο εύκολα πέρα, αλλά όταν τελειώσεις την αποπληρωμή θα δεις ένα ποσό 1.000, 2.000, 3.000 ευρώ ανάλογα με το χρέος σου να είναι μεγαλύτερο, γιατί έχουμε πολύ ψηλό επιτόκιο αυτή τη στιγμή, είναι πάνω από το 5% το επιτόκιο.
0: Ναι.
1: Οπότε θα έχεις μια ευκολία στην καθημερινότητα στο μήνα σου, αλλά στο τέλος θα βρεθείς να έχεις πληρώσει λίγα παραπάνω. Το άλλο σημαντικό είναι ότι γίνονται πιο αυστηροί όροι για τους σέρβισερς, ότι δεν θα τους είναι εύκολο να κάνουν τις συνήθεις πρακτικές τους. Επίσης θα υπάρχουν και πολύ τσουχτερά πρόστιμα για τους σέρβισερς αν δεν τηρήσουν τους νέους κανόνες, που μπορεί να φτάσουν μέχρι και το 500.000 ευρώ. Τα πρόστιμα για το αν δεν τηρούν τους κανόνες. Αυτά ήταν τα ουσιαστικότερα μέτρα από αυτά που ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Απλώς στις 120 δόσεις θα μου επιτρέψω να σου πω, γιατί ακούω ότι μέχρι τώρα με τις 72 δόσεις δεν πήγαινε το πράγμα. Δηλαδή, αν έχω διαβάσει σωστά, είναι περίπου 1.100.000 αυτοί που χρωστούν ως επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. 20.000 είχαν μπει στις 70 δόσεις. Τώρα όμως υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που κατά την άποψή μου πρέπει να αλλάξουν. Δηλαδή πρέπει να είσαι συνεπής από 1η-1η του 25 για να μπει στη ρύθμιση. Ναι, αλλά άμα έχεις βγει από το τρένο της συνέπειας και είσαι για ένα χρόνο, δύο εκτός ή και παραπάνω, πώς μαγικά έχεις μπει από 1η-1η του 25 και είσαι συνεπής και καταβάλεις δόσεις. Ίσως αυτά πρέπει να τα δουν. Είναι λεπτομέρειες πολύ σημαντικές. Γιατί μπορεί να θέλει κόσμος να μπει ή επιχειρήσεις να μπουν, αλλά από αυτές τις δικλείδες να μην μπαίνουν. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο που θέλω να παρατηρήσω είναι η επιστολή του Πρωθυπουργού στην von der Leyen. Τη γνωστοποίησε χθες λίγο νωρίτερα από το Υπουργείο. Μάλλον τη γνωστοποίησε μετά το Υπουργικό Συμβούλιο. Την έστειλε πριν το Υπουργικό Συμβούλιο στην πρόεδρο της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι ζήτησε ο Μητσοτάκης από τη von der Leyen? Ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να προστατεύσουν οικοκυριά και επιχειρήσεις από το αυξανόμενο κύμα της ακρίβειας. Δηλαδή, λέει, εμείς Στην Ελλάδα εδώ έχουμε έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να δώσουμε στον πολίτη, κάπως να ανακουφίσουμε αυτό το μαρτύριο από τις ανατιμήσεις στα καύσιμα. Εκεί λοιπόν περιμένουμε απάντηση σε αυτό, σε Ελλάδα εννοώ, διότι έχει τη Γαλλία, έχει τη Γερμανία, οι οποίες δεν μπορούν να δώσουν χρήμα, το χρήμα αυτό. Θεωρώ παράλογο μια αντίδραση ή τη μη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα σε βάλει στη διαδικασία να υποφέρεις μαζί με τους άλλους που δεν μπορούν να δώσουν χρήματα. Το ένα πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο που προκύπτει είναι ότι αν δεν πάρεις έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη ρήτρα διαφυγής, αυτό που λέγαμε δηλαδή, να φύγεις από την οροφή των δαπανών, οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σου τάχιστα. Το λέω γιατί είναι σαφές ότι θα πρέπει σε αυτό που λέμε πολιτικό διάλογο και δημόσιο βήμα να μπαίνουν κάποιες προδιαγραφές και κάποια χαρακτηριστικά που οι πολιτικοί μας σκοπίμως δεν τα βάζουν, δεν αναφέρονται. Κατάλαβες τι λέω?
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Να πούμε εντωμεταξύ ότι θα έχουμε Δημήτρη Χριστούλια στην επόμενη ώρα.
0: Και θα τα συζητήσουμε μαζί του.
1: Και θα μας τα πει αναλυτικότερα, μας πει και το ρεπορτάζ που έχει για τις λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα. Ναι. Το σημαντικό είναι ότι δόθηκαν κάποια πράγματα για τους πολίτες.
0: Επίσης, συγγνώμη.
1: Δόθηκαν
0: όμως. Ακούω και την κριτική που γίνεται στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό, ότι λέει αποδεικνύεται στην πράξη με την επιστολή αυτή, πως έλεγε ψέματα, λέει ο Πρωθυπουργός, υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο. Μα το έχουν αποδεχθεί και ο Μητσοτέκης το αποδέχεται στην επιστολή που έστειλε στη Φόντερ Λάιεν. Γι' αυτό και προτείνει οι χώρες που έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν εξαιτίας των υψηλών τιμών, προκειμένου να ενισχύσουν τους πολίτες και την αγορά. Το ζήτημα δεν είναι αν τα έχει ή δεν τα έχει η Ελλάδα, ενώ αυτά τα έσοδα. Το ζήτημα είναι αν τις επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τα χρησιμοποιήσει. Και στη δική μας την περίπτωση δεν είναι μόνο η δημοσιονομική πειθαρχία, γιατί είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι και αυτά που έχουμε υπογράψει. Και θα ξαναπώ από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 κόμματα που έχουν κυβερνήσει. Τουλάχιστον 3. Και αναφέρομαι σε αυτά που έχουν κυβερνήσει. Που γνωρίζουν πολύ καλά τι έχουν υπογράψει. Ως κυβερνήσεις εννοώ. Γιατί στην κουβέντα μας εδώ είναι σαν να συζητάμε μεταξύ μας και να λέμε, γιατί έχουμε τα καύσιμα στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, ας πούμε. Να μόλι. Γιατί την έχουμε, γιατί έτσι γουστάρουμε μόνοι μας. Είναι προφανές ότι δεν έχουμε. Δεν προτιμάμε να πληρώνουμε 2,20. Είναι προφανές ότι έχουμε και άλλες υποχρεώσεις. Θα ρωτήσω τον Χριστουλιά, το λέω από τώρα, το προαναγγέλλω. Αν έχετε και εσείς ερωτήματα, να τα μαζέψουμε στο studio@papakirialfm.gr. Εγώ θα τον ρωτήσω και τον έχω προετοιμάσει κιόλας. Του λέω: ετοιμάσου για το ερώτημα. Με ειδικό φόρο κατανόηση το 50%. Ποια είναι η έκπτωση που προκύπτει για μας?
1: Μειωμένο κατά 50% εννοείς.
0: Ναι, ναι. Μειωμένο κατά 50%. Σωστά. Καλά κάνεις και με διορθώνεις.
1: Όχι, γιατί δεν το κατάλαβα.
0: Ναι. Ή με μειωμένο ειδικό φόρο 50% συν μειωμένο ΦΠΑ ή 0 ΦΠΑ. Ποια είναι η δική μας η έκπτωση που κινούμαστε? Επίσης για αμόλυβδη, χθες δεν είπε κάτι ο Πρωθυπουργός.
1: Όχι, δεν υπήρχαν μέτρα για την αμόλυβδη. Το άκουγα στις προάλλες τον κύριο Κιωσέ, τον πρόεδρο του ΙΕΛΚΑ, να λέει ότι ναι, μεν θα μπορούσε να φανεί στον καταναλωτή η μείωση του ΦΠΑ, αν όμως αυτή ήταν γενναία. Το να γίνει μια μείωση του ΦΠΑ της τάξης του 2% δεν θα φανεί στον καταναλωτή, δεν θα περάσει. Πρέπει να είναι γενναία η μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας για να φανεί στον καταναλωτή και για να περάσει. Γιατί με τις αυξήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ενεργειακό κόστος, μπορεί αυτή η μείωση του 2% ας πούμε στο ΦΠΑ να εξαφανιστεί και να μην τη δούμε ποτέ.
0: Πάμε λίγο και στο πολιτικό κομμάτι,
1: ναι.
0: Όσον είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα μείνω σε αυτό το μήνυμα το οποίο έστειλε, υποτίθεται, και το επιβεβαίωσε η κυρία Σδούκο, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Το έστειλε σε υπουργούς, σε βουλευτές. Λοιπόν, δεν μένω σε αυτό. Μένω σε κάτι όμως που επίσης το συζητάμε καιρό εμείς από εδώ. Σε αυτά που είπε. Δηλαδή, από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, εγώ ξεχωρίζω ένα πράγμα συγκεκριμένο. Ποιο δηλαδή? Να βγαίνουμε, είπε ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος σε υπουργούς και σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να στηρίζουμε το κυβερνητικό έργο, όχι μόνο το χαρτοφυλάκιό μας. Για ποιους χτυπάει η καμπάνα?
1: Για κάποιους μάλλον που λένε μόνο για το δικό τους έργο και όλα τα άλλα τα έχει κάνει λάθος.
0: Και για κάποιους άλλους που δεν είναι τίποτα. Αγνοείται η τύχη τους.
1: Έχουμε δει πολλά. Θες να τον ακούσουμε τι είπε για αυτό το θέμα? Να ακούσουμε το Μητσοτάκη.
2: Περισσότερο παρά ποτέ, σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίξεις προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Δικιά του ευθύνη, λέει, είναι.
0: Δεν είναι δική του ευθύνη, ποιανού είναι.
1: Γιατί, εμένα αυτό μου ακούστηκε σαν πόντο προς την κυρία Μπακογιάννη πάντως.
0: Καλά, εντάξει.
1: Που είναι και δική του ευθύνη για πάντως. Για τα καβαλημένα καλάμια.
0: Και επίσης, εγώ θέλω να πω ότι τρίτη μέρα σήμερα, όπου μέχρι αυτή την ώρα κανένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ή κανένας υπουργός δεν έχει διολυστήσει σε κάποιο λεκτικό σφάλμα.
1: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι μετά από αυτά που ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες, δεν θα πούνε και κάτι άλλο. Δηλαδή, μαζεύτηκαν πια.
0: Δεν είστε και σίγουροι.
1: Όχι, μαζεύτηκαν πια για αυτή την περίοδο. Μετά, όταν θα ξαναχαλαρώσουν τα λουριά, μπορεί να ξαναπούνε.
0: Μπορεί να δοθεί δυνατότητα σε κάποιον από αυτούς, σε κάποια κυρία από αυτούς, να πει μια νοησία που έχει στο μυαλό της και την, στο μυαλό του και την έχει νομοποιήσει. Αν δεν έχεις επαφή με την κοινωνία, δηλαδή, μπορεί να πεις μια ανοησία εύκολα. Να κοιτάς και να λες, γιατί με κοιτάτε έτσι. Γιατί με κοιτάτε σαν να είμαι εξωγήινος. Επειδή είπα ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ μπορεί να παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί με κοιτάτε
1: έτσι. Μαρίες Αντουανέτες. Όποιος δεν έχει ψωμί, ο λαός δεν πεινάει, δεν έχει ψωμί να φάει, ας φάει παντεσπάνι.
0: Παντεσπάνι, ναι.
1: Ο κύριος Μπακογιάννης, εντωμεταξύ, χθες, ο τέος δήμαρχος Αθηναίων, είπε επίσης, αναφέρθηκε στα καβαλημένα καλάμια και είπε ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι.
0: Ξέρεις τι δεν αναφέρθηκε. Αν θα είναι υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων ή όχι.
1: Νομίζω ότι θα είναι.
0: Εντάξει, έτσι ακούω κι εγώ, αλλά έτσι δεν απάντησε σε αυτό ευθέως.
1: Υπάρχει μια δυσαρέσκεια γενικά προς τον κύριο Δούκα από τους δημότες Αθηναίων. Δεν ξέρω αν θα επέστρεφαν πίσω στον κύριο Μπακογιάννη. Πάντως φαντάζομαι ότι ο ίδιος εκεί βρίσκει ένα κενό για να μπορέσει να ξαναβάλει υποψηφιότητα. Το αν θα τον επιλέξει ο κόσμος της Αθήνας ή όχι είναι ένα άλλο κομμάτι, αλλά ότι υπάρχει δυσαρέσκεια, τουλάχιστον από φίλους που έχω εγώ και μένουν στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχει δυσαρέσκεια από τον κύριο Δούκα ως δήμαρχο. Να ακούσουμε παρόλα αυτά τι είπε ο κύριος Μπακογιάννης στο Άξιο 24.
0: Ότι ένας δεύτερος γύρος εκλογικής αντιπαράθεσης Μπακογιάννη Δούκα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν προκύψει.
1: Θα ήταν εξαιρετικό.
3: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Η αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με την αίσθηση εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία στο παρελθόν και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε 2 και 3 φορές προσεκτικοί.
1: Εν τω μεταξύ, μια συμβιώσαμε με τον κύριο Δούκα. Δεν ξέρω αν είδες χθες ότι ο Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων, απένιμε το βραβείο Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών για το 2026 στον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέντρο Σάντσεθ, κατά τη συνάντησή τους στη Μαδρίτη.
0: Mm-hmm.
1: Του απένιμε λοιπόν αυτό το βραβείο.
0: Του το πήγε και όλο το βραβείο, δηλαδή.
1: Ναι, του το πήγε. Yeah. Και συναντήθηκαν στη Μαδρίτη.
0: Ωραία. Ωραία. Μπράβο, εγώ δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Συγχαρητήρια.
1: Στον Πέντρο Σάντσεθ.
0: Ναι, για την διάκριση του αυτή.
1: Ελπίζω να τα πηγαίνει και καλύτερα στη χώρα του από εδώ και στο εξής.
0: Τώρα που πήρε
1: το βραβείο από, από το Δήμο Αθηναίων, ελπίζω να μπορέσει να λύσει και αυτό στο δικαστικό του πρόβλημα, να μην στέλνει στρατό.
0: Να του δώσει όθηση, λέει, στο βραβείο, ναι, ναι.
1: Και άλλα πολλά.
0: Μακάρι, μακάρι.

0: Εν τω μεταξύ, χθες είχαμε και μια άλλη κόντρα που ξεκίνησε ανάμεσα στον κύριο Γεωργιάδη και την κυρία Καριστιανού. Αν θυμάστε, είμαστε και εδώ στην εκπομπή που το λέγαμε, ότι ο κύριος Γεωργιάδης αρχικά είπε σε μια συνέντευξή του ότι η κυρία Καριστιανού είναι μέσα σε όσους ελέγχονται. Μετά, στην ενημέρωση που έκανε για τις 10 μέρες του MedWatch, της νέας αυτής εφαρμογής που τσακώνει τους γιατρούς από τις διαφημίσεις, είπε ότι δεν διαλέγω ποιος ελέγχεται, δεν βάζω το MedWatch να βρει κάποιον. Η κυρία Καριστιανού είναι μέσα σε αυτούς που το MedWatch θεώρησε. Είναι AI, είναι τεχνητή νοημοσύνη, ότι δεν συνάδουν αυτά που διαφημίζει με αυτά που έχει άδεια να κάνει και που μπορεί να κάνει. Επομένως, τίθεται σε κατάσταση ελέγχου, κυρία Καριστιανού. Και αν αποδειχθεί ότι είναι αθώο, είναι αθώο. Αν αποδειχθεί ότι είναι ένοχη, είναι ένοχη. Η κυρία Καριστιανού, λοιπόν, και η ομάδα της, οι συνεργάτες της, το πήραν αυτό ως απειλή, ως κατάσταση που θέλει να την τρομάξουν, να την τρομοκρατήσουν, και έκαναν σχετικές δηλώσεις χθες. Να τις ακούσουμε και μετά να το σχολιάσουμε, την κυρία Καριστιανού και την κυρία Γρατσία, τη στενή της συνεργάτη μας.
1: Να με καταγγέλνουν ότι δεν έχω άδεια και το έχω παράνομα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια ευθεία επίθεση, δεν έχει καμία νομική ισχύ. Δεν έχω λάβει καμία ενημέρωση για έλεγχο. Αντίθετα, άκουσα δημόσια τον Υπουργό Υγείας να προσπαθεί να με τρομοκρατήσει. Κανένα πρόβλημα να στείλει να με ελέγξει κάποιος. Μηχανήματα βιοανάδρασης υπάρχουν παντού. Μηχανήματα που δεν χρειάζονται καμία άδεια.
2: Καλοδεχούμενος ο έλεγχος, δεν συντρέχει καμία παρανομία. Είναι εξοπλισμός βιοσυντονισμού που έχουν εκατοντάδες, να μην πω
3: χιλιάδες,
2: ανά την επικράτη. Κάποιος μπορεί να έχει ακόμη και για ιδιωτική χρήση. Δεν είναι μηχανήματα τα οποία επηρεάζουν ή μπορούν να κλονίσουν την υγεία. Δεν είναι δυνατόν να απομονώνει ένα ιατρείο και να το στοχοποιεί.
3: Πιο ψύχρεμο μου ακούστηκε η κυρία Γρατσία. Παρεμπιπτόντως να σας πω ότι σήμερα το βράδυ στον Αντένα, τα μεσάνυχτα, ενώπιον στον οποίο Μαρία Καριστιανού καλεσμένη τον Νίκο Χατζηνικολάου. Πιο ψύχρεμο μου ακούγεται η κυρία Γρατσία, ίσως επειδή είναι και εμπειρινομικός, αλλά όταν επικαλείσαι τη διαφάνεια, όταν λες ότι υπάρχει εδώ ένα αίτημα κοινωνικό να αλλάξουν πράγματα, να αλλάξουν παθογένειες, να υποχωρήσουν παθογένειες, κάθε φορά που δηλώνεται η πρόθεση του κράτους να σε ελέγξει, πρέπει να είσαι ευγνώμων. Ευγνώμων πρέπει να είσαι. Γιατί κάθε έλεγχος που θα περαιώνεται, και εφόσον είσαι καθαρός, είναι άλλη μία απόδειξη και της ποιότητάς σου, αλλά και των προθέσεών σου. Έτσι γίνεται. Στη δημοκρατία, όταν έρχεσαι για να αλλάξεις πράγματα, επιδιώκεις να έχεις αποδείξεις της δικής σου της διάβιας. Έτσι γίνεται στις δημοκρατίες, έτσι ξέρω εγώ. Τι με κοιτάς?
0: Όχι, μαζί σου είμαι εγώ.
3: Εάν τώρα αποδειχθεί ότι πράγματι οι κυβερνώντες έχουν επιλέξει να ελέγξουν το ιατρείο της κυρίας Καριστιανού από εκδικητικότητα, εκεί υπάρχει θέμα. Αλλά όσο σου λέει ότι αυτό λειτουργεί με AI, με τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπορείς να πεις κάτι, εκτός και αν βρεις τρόπο. Αν το αναλύσεις και αποδείξεις ότι είναι εντολή. Έχει δώσει ένα πολιτικό πρόσωπο συγκεκριμένη εντολή. Εκεί βεβαίως σ' ακούει όλη η κοινωνία και είναι στο πλευρό σου.
0: Πάντως, εγώ διάβαζα από την κυρία Παγώνη, τη γνωστή γιατρό, πρώην πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, η οποία έλεγε ότι αυτό το μηχάνημα βιοανάδρασης βοηθά στο να έχει ο γιατρός έλεγχο, να ελέγχει τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση και την αναπνοή.
3: Μάλιστα.
0: Τώρα αυτό γιατί χρησιμοποιούνταν σε παιδιά που είναι
3: παιδίατρος,
0: κυρία Καριστιανού, εγώ δεν το ξέρω. Καριστιανέ
3: μου, δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι ειδικός. Περιμένω να μάθω από επίσημες ανακοινώσεις. Αλλά επειδή φεύγουμε τώρα που θέλει η Μαρία Ψάλτη για να πάμε σε τίτλους των ειδήσεων, εγώ θα θέσω ξανά πάλι το ερώτημα. Θυμάμαι μετά τη Διεθνή Θεσσαλονίκη, την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, τους εκπροσώπους του κόμματός του, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, να λένε ότι θα πάει το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Πηγέ. Έχουν περάσει δύο εβδομάδες, πόσο έχει περάσει? Πηγέ. Δηλαδή το είπανε, το λέω.
0: Δεν είναι υποχρεωμένος κανένας να πάει.
3: Δεν είναι υποχρεωμένος κανένας να πάει το πρόγραμμά του στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Δεν είναι υποχρεωμένος κανένας. Αλλά αν μας το λέτε, παιδιά, να το πηγαίνετε κιόλας. Και να μας ενημερώνετε. Πήγε και γύρισε και ένα αποτέλεσμα. Αυτό είναι. Ό,τι είπαμε, τόσο κόστιζε όσο σας είπαμε. Ισχύει για τους υπόλοιπους που θα το πούνε έτσι. Άμα πει κάποιος, κατεβαίνει ο Παγάνης και έχει κόμμα και πει: εγώ αυτά που σας προτείνω, θα πάω στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τη Δευτέρα. Και δεν τα πάει, πρέπει να ρωτάει βραχά, το πήγες? Για δεν το έχεις πάει ακόμα. Γιατί έχει κρύο.
0: Μπορεί να κρυώνουν, ναι.
3: Okay. Real FM.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα. Μόνωση. Μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποιήσεις δρομολογίων από Πειραιά για Αργοσαρονικό. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη. Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Έως 120 δόσεις για την εξόπληση παλαιών οφειλών και συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ήρωα χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τον κυβερνήτη της πτήσης από Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Ο συγκυβερνήτης συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Περισσότερα στο real.gr. Με χρήση ακόμη και πυρηνικών όπλων προειδοποιεί η Μόσχα το ΝΑΤΟ εάν χώρες της συμμαχίας επιχειρήσουν να απομονώσουν το Καλίνινγκραντ. Υποστηρίζει ότι διαθέτει πληροφορίες για προετοιμασία αεροπορικού και ναυτικού αποκλεισμού του ρωσικού θύλακα. Το ΝΑΤΟ απορρίπτει τον ισχυρισμό και καταδικάζει την πυρηνική ρητορική.

0: 34 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Γιατί ακούμε περσικά?
1: Είναι η κυρία Παρασδού Αχμαντή. Η κυρία αυτή είναι τραγουδίστρια στο Ιράν.
0: Μάλιστα.
1: Τόλμησε λοιπόν πέρυσι να κάνει αυτή τη συναυλία που ακούμε, διαδικτυακή συναυλία. Να μην φοράει...
0: Ένα από τα τραγούδια που τραγούδισε. Αυτό ακούμε τώρα εμείς. Ναι.
1: Η κυρία αυτή λοιπόν έκανε το μεγάλο σφάλμα να μην φορέσει μαντήλα.
0: Μάλιστα.
1: Και να έχει και ακάλυπτους τους ώμους και το ντεκολτέ της.
0: Μην ακούγεται, δεν ξέρω πώς την είδατε να τραγουδάει, μην ακούγεται ότι φορούσε κάτι προκλητικό, μια μπλούσα.
1: Ένα φόρεμα και πολύ σεμνό θα πω εγώ. Επειδή λοιπόν τραγουδούσε
0: και με άντρες μουσικούς.
1: Με άντρες μουσικούς σου λέει. Τι είναι αυτή, είναι πολύ προκλητική, λέει το καθεστώς του Ιράν. Και η γυναίκα αυτή λοιπόν έχει την ποινή των 74 μαστιγωμάτων, της έχει επιβληθεί. Θα μαστιγωθεί 74 φορές.
0: Ναι.
1: Επειδή τόλμησε και έκανε αυτό το σφάλμα. Για 2 χρόνια της απαγορεύεται να βγει από το Ιράν και για 2 χρόνια της απαγορεύεται να ξανατραγουδήσει δημοσίως.
0: Επίσης επιχείρησε να περάσει σε δεύτερο βαθμό, αλλά εκεί οι θεοκράτες απάντησαν κατευθείαν, χωρίς να δουν την υπόθεση, ότι δεν υπάρχει έφεση, δεν υπάρχει αναγκαία έφεση. Αυτό, να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει Ιράν, γιατί είχαμε 4-5 μηνύματα πριν από 2 εβδομάδες. Ήταν κάποιοι φίλοι, με ευγένεια θα πω, μάλιστα ένας από αυτούς ισχυρίστηκε ότι ήταν ως εμπορικός αντιπρόσωπος, ταξίδευε συχνά στην Τεχεράνη και ότι έχει αλλάξει και δεν ισχύει αυτό που λέτε. Και μην λέτε ότι δεν μπορούν οι γυναίκες να κυκλοφορούν χωρίς μαντήλα. Έρχεται η ζωή, σηκώνει την κουρτίνα και αποδεικνύει τις αλήθειες της. Γιατί πέρα από τα ονόματα που διάβαζε η Κασιανή Βραχά προχθές, παραπροχθές, φοιτητριών που δολοφονήθηκαν και φοιτητών, δολοφονήθηκαν γιατί τι ζήτησαν? Ζήτησαν το θεοκρατικό καθεστώς να χαλαρώσει λίγο τα γκέμια, τα λουριά. Να νιώσουν λίγο ελάχιστη ελευθερία. Αυτό ζήτησαν. Τους καθαρίσανε, τους σκοτώσανε και όταν πήγαν οι συγγενείς να τους ζητήσουν σε πολλές περιπτώσεις, τους είπανε προσέξτε πώς συμπεριφέρεστε και μην επιμένετε για τις ορούς, γιατί θα βρεθείτε και στις θέσεις τους. Λοιπόν, να ηρεμήσουμε λίγο και να αντιληφθούμε την πραγματικότητα. Μην μπαίνουμε στη διαδικασία ενός αφηγήματος όταν η πραγματικότητα έρχεται και μας ακυρώνει. Αυτό που λέει τώρα η Κασιανή, αυτή η κοπέλα, αυτή η τραγουδίστρια θα μαστιγωθεί, θα ταπεινωθεί, θα πονέσει, θα μαστιγωθεί, θα φάει 74 χτυπήματα γιατί δεν φόραγε, λέει, μαντήλα. Αυτή είναι η διαφορά. Ξυπνήστε κάποιοι. Ξυπνήστε.
1: Και τραγουδούσε με άντρες, τόλμησε να τραγουδήσει με άντρες μουσικούς.
0: Ναι.
1: 74 μαστιγώματα, λες και ζούμε στο μεσαίωνα. Και όχι μόνο αυτό, δεν της επιτρέπεται να φύγει και από τη χώρα. Δηλαδή να πει η κοπέλα ότι θα φύγω. Δεν μπορώ να μην γίνει ποινή μου, ενώ να τη φάει τα μαστιγώματα.
0: Αδιανόητα πράγματα αυτά.
1: Αλλά της απαγορεύουν για 2 χρόνια να φύγει από τη χώρα.
0: Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Και δεν μπορεί εδώ να καθόμαστε και να λέμε ότι επειδή είναι αντίπαλο στο Ιράν των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, άρα εμείς είμαστε με το Ιράν και αυτά τα παραβλέπουμε. Όχι, δεν τα παραβλέπουμε. Εσείς που θέλετε να τα παραβλέπετε είναι δικαίωμά σας. Οι υπόλοιποι έχουμε χρέος να τα καταγγέλουμε. Υπάρχουν και αυτοί που έγραφε ο Αρκάς, που σου έλεγα προχτές, έγραφε ο Αρκάς ότι καταδικάζουμε τη Δύση με κινητό δυτική τεχνολογία σε δυτική πλατφόρμα και με την προστασία των δυτικών δικαιωμάτων. Μπορούμε, αν θέλετε, να δοκιμάσουμε το τελευταίο. Όσοι νιώθετε ότι καταπιέζεστε εδώ στη Δύση, επιχειρήστε να πάτε εκεί, καπαλού. Παιδιά, πείτε εγώ θέλω να γίνω κομμάτι εδώ της κοινωνίας σας. Με τη διαφορετικότητά μου και με την ελευθερία έτσι όπως έχω μάθει να ασκώ τα δικαιώματά μου σε δυτικό περιβάλλον. Πόσο θα αντέξουμε, για να δούμε. Πώς αντέξει αυτό το περιβάλλον. Και το λέω διότι υπάρχει και μια προπαγάνδα που εξελίσσεται. Κατά την άποψή μου, αυτή η προπαγάνδα πηγάζει ως επιτοπλίστων από το Ιράν, από την Τεχεράνη, από τους Μουλάδες, το θεοκρατικό καθεστώς. Είχαμε μια παραλίγο αεροπειρατεία χθες.
1: Μια υπόθεση πάρα πολύ περίεργη.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά αυτό το αεροπλάνο της Φλέ Ντουμπάι έκανε την διαδρομή από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ. Κάπου στο ενδιάμεσο.
0: Με 180 επιβάτες Ισραηλινούς μέσα. Ήταν και άλλοι, αλλά 180 είναι Ισραηλινοί.
1: Και μέλη του πληρώματος.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποια στιγμή άρχισε να χάνει απότομα ύψος.
0: Συγγνώμη, ο κυβερνήτης από την Ινδία.
1: Στην αρχή λέγανε ότι είναι από τα Εμιράτα, τελικά ήταν από την Ινδία.
0: Ο συγκυβερνήτης από το Ομάν.
1: Ο συγκυβερνήτης λοιπόν φέρεται σε κάποιο σημείο του ταξιδιού, έβγαλε ένα μικρό μαχαίρι και ξεκίνησε να μαχαιρώνει τον κυβερνήτη. Εκεί ξεκίνησαν όλα τα αλάρμ, πήγε το αλάρμ για αεροπυρατεία.
0: Σύμφωνα με την κατάσταση του κυβερνήτη, επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου.
1: Ακριβώς. Και επιχείρησε να τον πετάξει και εκτός του πιλωτηρίου. Όταν λοιπόν, έτσι λένε μέχρι στιγμής πληροφορίες, άνοιξε την πόρτα για να τον πετάξει έξω από το πιλωτήριο, μπήκανε άνθρωποι μέσα από που ήταν επιβάτες.
0: Δύο Ισραηλοί.
1: Και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη από το Ομάν που επιχειρούσε εκείνη την ώρα να πάρει το αεροσκάφος. Για καλή τους τύχη, μέσα στο αεροπλάνο υπήρχαν δύο άλλοι πιλότοι που ήταν μέσα ως επιβάτες. Και πήραν τον έλεγχο εκείνη του αεροπλάνου και κατάφεραν να το προσγειώσουν με ασφάλεια και να μην πάθει κανένας τίποτα. Τώρα, τα σενάρια που εξετάζονται. Αρχικά, το Ισραήλ λέει πώς επιτρέπεται, ενώ εμείς δεν έχουμε διπλωματικές σχέσεις με το Ομάν, ένας πιλότος να έρχεται, συγκυβερνήτης, να πετάει πτήση προς το αεροδρόμιό μας, προς το Τελ Αβίβ. Το πρώτο ερώτημα από την πλευρά του Ισραήλ είναι αυτό. Τώρα τα σενάρια που εξετάζονται για τον τύπο αυτόν και τι μπορεί να ήθελε να κάνει, το Ισραήλ λέει ότι είναι τρομοκρατία. Τα σενάρια είναι τα εξής. Ή ότι ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο πάνω σε κάποιο κτίριο της Σαουδικής Αραβίας τύπου 11 Σεπτεμβρίου. Το άλλο σενάριο είναι ότι ήθελε να το κάνει πτήση αυτοκτονίας, να το ρίξει κάπου και να πεθάνουν όλοι. Και το τρίτο είναι ότι ήθελε να το προσγειώσει κάπου, σε κάποιο αεροδρόμιο που εκείνος είχε σκεφτεί, είχε συμφωνήσει, δεν ξέρω εγώ τι, και να κρατήσει ως ομήρους τους επιβάτες του αεροπλάνου αυτού. Εν πάση περιπτώσει, χθες το απόγευμα γύρισαν οι άνθρωποι αυτοί με πτήση πάλι της Fly Dubai από το αεροδρόμιο που βρίσκονταν στη Σαουδική Αραβία προς τον Μπεν Κουριόν στο Ισραήλ. Απαγορεύτηκε από τη Σαουδική Αραβία, γιατί ούτε η Σαουδική Αραβία έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, να πάει Ισραηλινό αεροσκάφος να παραλάβει τους πολίτες του και να τους επιστρέψει στο Τελ Αβίβ. Οπότε επέστρεψαν με πτήση της Fly Dubai. Κάποιοι από αυτούς στην αρχή δεν ήθελαν να ξαναμπούν σε αεροπλάνο της συγκεκριμένης εταιρείας. Τελικά όμως, επειδή δεν είχαν και άλλη λύση, επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο και γύρισαν πίσω στο Μπεν Κουριόν στο Τελ Αβίβ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε τώρα. Αν ισχύει το σενάριο που είπες, ότι δηλαδή ο συγκυβερνήτης ήθελε να πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου για να το συντρίψει κάπου, εδώ έχουμε έναν εφιάλτη από το παρελθόν. Δηλαδή, ένα τύπο, ο οποίος είναι συγκυβερνήτης, επαγγελματίας πιλότος δηλαδή, σε μια εμπορική εταιρεία, που στο συγκεκριμένο σενάριο είναι πρόθυμος να θυσιάσει τη ζωή του και να πάρει μαζί του και 180 άμαχους. Γιατί έτσι. Και επειδή βλέπω εγώ μια προπαγάνδα η οποία εξαπλώνεται στο δυτικό κόσμο, δεν θα πω τώρα από πού. Υπάρχουν κάποιες ιρατικές σχολές, υπάρχουν κάποιοι λατρευτικοί χώροι, από εκεί ξεκινάνε και πηγαίνουν σιγά σιγά και απλώνονται και στη Δύση. Εγώ θα επαναλάβω για πολλωστή φορά πάλι από αυτό εδώ το μικρόφωνο, από το Real FM 7,8. Η αντίδραση στη στοχοποίηση και την ενοχοποίηση κάθε Ισραηλινού πολίτη λόγω εθνότητας και θρησκείας είναι αντίδραση στον έρποντα καμουφλαρισμένο ναζισμό, ο οποίος καλύπτεται με τη μορφή της αλληλεγγύης. Να το ξαναπώ. Η αντίδραση δική μας, η δική μας των πολιτών, στη στοχοποίηση, την ενοχοποίηση κάθε Ισραηλινού πολίτη λόγω εθνότητας και θρησκείας, είναι αντίδραση στον έρποντα καμουφλαρισμένο ναζισμό, ο οποίος καλύπτεται από τη μορφή της αλληλεγγύης. Για να μην χάσουμε εδώ πέρα να μην χάσουμε τα όρια, εδώ έχουμε μάλλον ένα τύπο ο οποίος ήθελε να ρίξει ένα αεροπλάνο με 180 μέσα επιβάτες, παιδιά, ηλικιωμένους, νεαρούς. Γιατί ήταν Ισραηλινοί. Και επειδή συζητάμε για ανθρωπισμό, προφανώς και είμαστε όλοι με τους αμάχους, είτε είναι στη Γάζα, είτε είναι στο Κουρδιστάν ή στην νοτιοανατολική Τουρκία, είτε είναι Ουκρανοί, όπου καταπιέζονται, όπου πιέζονται, όπου οι άνθρωποι υποφέρουν, σκοτώνονται, είμαστε με τους ανθρώπους, με τα θύματα. Εγώ απλώς παραμένω σε μια απορία, ρε παιδί μου, γιατί μας ενεργοποιεί, και καλά κάνει και μας ενεργοποιεί και μας συγκινεί το δράμα της Γάζας, αλλά δεν είμαστε και τόσο ευαίσθητοι απέναντι στο δράμα των Κούρδων, ας πούμε. Όπου εκεί ο τουρκικός στρατός αποδεδειγμένα μπαίνει και κάνει εθνοκάθαρση σε χωριά, σε κουρδικά χωριά στη Συρία, τώρα, παλιότερα στο Ιράκ, μέσα στη νοτιοανατολική Τουρκία, μέσα δηλαδή σε τουρκική επικράτεια. Εκεί γιατί δεν είμαστε τόσο ευαίσθητοι? Είμαστε λιγότερο ευαίσθητοι εκεί.
1: Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι στη Γάζα έχουν γίνει εγκλήματα. Ότι έχουν πεθάνει παιδιά, ότι έχουν χτυπηθεί ανελέητα και ότι ο Νετανιάχου ευθύνεται για πολλά από τα κακά που τραβάμε αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Το να στοχοποιήσει όμως ένα ολόκληρο κράτος, επειδή έχει έναν ψυχασθενή αυτή τη στιγμή ηγέτη, δεν νομίζω ότι είναι λογικό σε καμία χώρα του πλανήτη. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, επειδή ο Τραμπ.
0: Ναι,
1: έχει,
0: υπάρχει ένα θέμα όμως.
1: Ο Τραμπ, επειδή έχει ξεκινήσει ολόκληρο τον πόλεμο, ναι, να ξεκινήσουμε, αλλά δεν σας στέλνουμε. Δεν τους στέλνουμε τους Αμερικανούς. Είναι όλοι.
0: Εάν στην τοποθέτησή σου χαρακτηρίζεις κάπως τον Νετανιάχου, ο οποίος είναι αιρετός, καλός ή κακός, τον ψήφισαν. Τώρα πάνε σε εκλογές πάλι. Δεν είναι ψυχασθενής η δολοφόνη της Χαμάς? Γιατί δεν μνημονεύονται? Γιατί δεν μνημονεύονται? Γιατί δηλαδή η 7η Οκτωβρίου του 23, όπου σκοτάνε μωρά, βάλανε γυναίκες πάνω σε αγροτικά και σε μηχανάκια και τις πήγανε στη Γάζα? Να μην πω τώρα, είναι και πολύ πρωί, τι κάνανε? Πολλές από αυτές όμως καταλήξανε δολοφονημένες ή, εν πάση περιπτώσει, κακοποιημένες. Εκεί γιατί δεν μνημονεύουμε τους φωνιάδες της Χαμάς και των υπολείπων? Αυτούς γιατί τους ξεχνάμε? Εγώ επιμένω, εδώ έχουμε επιλεκτική ευαισθησία. Είμαστε επιλεκτικά ευαίσθητοι. Εάν είμαστε με τον άνθρωπο και κάνουμε φλωτήλα για τη Γάζα, καλά κάνουμε. Να κάνουμε όμως και μια φλωτήλα και ένα καραβάνι αλληλεγγύης για τους Κούρδους. Ή για την κοπέλα αυτή που θα φάει, για την κοπέλα αυτή που θα φάει 74 βουρδουλιές στην Τεχεράνη. Εκτός και αν θεωρούμε ότι άμα πάμε στο Ισραήλ, επειδή είναι δυτικός στρατός, θα μας πιάσουν, θα μας συλλάβουν, θα μας πάρουν τα κινητά, θα μας μιλήσουν άσχημα, αλλά μετά θα έρθει ο πρόξενος από το Υπουργείο Εξωτερικών, θα μας παραλάβει και θα γυρίσουμε πίσω. Αυτό μπορεί να συμβεί με τον τουρκικό στρατό, για παράδειγμα. Μα κάνουμε ένα καραβάνι αλληλεγγύης να πάμε εκεί που υποφέρουν οι Κούρδοι. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα επιστρέψουμε? Άμα κάνουμε ένα καραβάνι αλληλεγγύης για τους Ιρανούς που καταπιέζονται, να πάμε στην Τεχεράνη να φωνάξουμε, έχουμε την βεβαιότητα ότι θα επιστρέψουμε? Αρτιμελής. Αρκετά με το παιχνίδι που παίζεται εδώ, γιατί δεν είναι μόνο η Τεχεράνη, δεν είναι μόνο οι αδελφοί μουσουλμάνοι. Είναι και κάτι άλλο που είναι γείτονες από εκεί και τους αρέσουν αυτές οι ιστορίες. Ε? Κάτι γείτονες, λέω, οι οποίοι μας παρακολουθούν από κοντά. Τι με κοιτάς? Κοιτάνε το Καστελόριζο, κοιτάνε τη Λίμνο πολύ καλά. Τη βλέπουν σε ασκήσεις, τη Λίμνο.
1: Τη Ρόδο.
0: Την έχουν φωτογραφίες. Τη Ρόδο, το Αγαθονήσι. Τα κοιτάνε τα νησιά καλά.
1: Θα έχουμε μια τέτοια κουβέντα μέσα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε και μια ναύτεξ πολύ περίεργη στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πιάσει βούρτσα! Μόνο εσύ, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
4: The Pit!
2: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
0: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
9: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λίγο πριν συνδεθούμε με την Κωνσταντινούπολη, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρωτοσφαιρικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίολάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Η τεχνολογική πρόοδος δεν είναι να κάνεις περισσότερα, είναι να κάνεις λιγότερα, χωρίς top coat και μπορεί και χωρίς αστάρι. Λαστοφλέξ εστί για μόνωση τεράστιας από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις και τελειώνεις.
0: Λοιπόν, Νίκος Νανούρης, την καλημέρα μας από την Αθήνα, στην όμορφη Κωνσταντινούπολη. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Και καλό μήνα, φίλε.
2: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα, με υγεία.
1: Είχαμε χθες το βράδυ μια ναύτεξ για το Roots Race, ότι θα κάνει έρευνες για υδρογονάνθρακες ανάμεσα από το ψευδοκράτος και την Τουρκία στο θαλάσσιο χώρο.
2: Ακριβώς. Ο υδρογραφικός σταθμός χθες της Ατάλειας εξέδωσε ναύτεξ, όπου σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ναυτική οδηγία, το Roots Race μαζί με άλλα τρία ερευνητικά πλοία, αναμένεται να βγουν από σήμερα, 1 Οκτωβρίου μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Συγκεκριμένα η θαλάσσια περιοχή που δεσμεύεται, σύμφωνα πάντα με τη συγκεκριμένη ναύτεξ, εκτείνεται από ανοιχτά της νότιας τουρκικής ακτογραμμής, σε μια περιοχή ανάμεσα στην Ατάλεια και στη Μερσίνη, και φτάνει μέχρι τα κατεχόμενα, μέχρι την περιοχή, τη θαλάσσια περιοχή της Κερίνιας συγκεκριμένα, και είναι μια ναύτεξ στο πλαίσιο ενός έργου που κάνει η Τουρκία μαζί με το ψευδοκράτος, που έχει συμφωνήσει μάλλον με το ψευδοκράτος για την κατασκευή ενός αγωγού φυσικού αερίου. Είναι ένα έργο το οποίο το είχαν συμφωνήσει από τον Ιούλιο, και στο πλαίσιο αυτού του έργου το ερευνητικό Roots Race, που έχει συγκεκριμένη σημειολογία κατά τα ψέματα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, θυμόμαστε όλοι το 2020 η ένταση που προκλήθηκε, βγαίνει από σήμερα σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ναύτεξ για έρευνες. Τώρα έχει τη σημασία του το timing που βγαίνει το Roots Race. Δηλαδή, καταρχάς να πούμε ότι χθες είχαμε και το Συμβούλιο Ασφαλείας στην Τουρκία, όπου συζητήθηκαν τα θέματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, και οι ίδιες τουρκικές πηγές έλεγαν ότι θα συζητηθεί πώς θα προστατευτούν τα δικαιώματα της Τουρκίας στην περιοχή και των Τουρκοκυπρίων. Γίνεται σε μια περίοδο όπου βλέπουμε τις εξελίξεις να τρέχουν όσον αφορά το καλώδιο, όσον αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρο. Έχουμε δει τις ενστάσεις της Τουρκίας που επιμένει σε συντονισμό, και φαίνεται πως με αυτές τις έρευνες του Roots Race θέλει να απαντήσει κατά κάποιο τρόπο η Άγκυρα στις κινήσεις της Αθήνας.
1: Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι για το καλώδιο διασύνδεσης της Τουρκίας με το ψευδοκράτος έχουν ξεκινήσει εργασίες εδώ και αρκετούς μήνες.
2: Ακριβώς. Από τον τέλη Ιουλίου συγκεκριμένα είχαν ξεκινήσει.
1: Αν τέλη Ιουλίου, συγγνώμη, δεν είναι αρκετοί μήνες.
2: Ναι, είναι πάντως. Είχαν ξεκινήσει ήδη. Απλά τώρα βλέπουμε ότι η συγκεκριμένη ναύτεξ που εξέδωσε η Άγκυρα κάνει μέχρι και τα κατεχόμενα. Το ξέραμε ότι το έργο είναι προς υλοποίηση, αλλά φαίνεται με αυτόν τον τρόπο να θέλει να στείλει και ένα μήνυμα η Τουρκία. Είχαν προηγηθεί και κάποιες δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας Τουρκίας, ο οποίος δήλωσε ότι ξεκινούν οι εργασίες για το συγκεκριμένο έργο. Ο στόχος της Άγκυρας, πέρα για το συγκεκριμένο αγωγό μιλάω, πέρα από το να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του ψευδοκράτους, θέλει σε βάθος χρόνου, θεωρείται δύσκολο από πολλούς αυτό, να φτιαχτεί ένας αγωγός όπου θα αξιοποιήσει τα κοιτάσματα που ενδεχομένως βρεθούν στην Ανατολική Μεσόγειο, για να μεταφερθεί φυσικό αέριο από τα κατεχόμενα προς την Τουρκία και από την Τουρκία μετά στην Ευρώπη. Θέλει δηλαδή η Τουρκία κατά κάποιο τρόπο
1: να έχουν ρόλο τα κατεχόμενα εκεί. Ναι.
2: Ένας ενεργειακός κόμβος. Αξιοποιώντας κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί.
0: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Αυτό είναι το ένα σχέδιο, περιγράφει ο Νίκος, το οποίο είναι σχέδιο τελευταίων ετών. Γιατί υπάρχει και το άλλο το σχέδιο, το οποίο φαίνεται ότι το υπηρετεί η Άγκυρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξέρεις ποιο είναι αυτό? Θα σου πω.
1: Για πες μου.

0: Λοιπόν, αυτό το οποίο κάνουν κυρίως οι Τούρκοι είναι αυτό που εμείς περιγράφουμε ως φινλανδοποίηση. Εμείς, η ελληνική πλευρά. Δηλαδή, σου λέει, εμείς είμαστε κυρίαρχοι στα χαρτιά. Σωστά, σωστά. Όμως, με τον τρόπο που αντιδρούν κάθε φορά που κάτι θέλουμε να κάνουμε, και δεν αναφέρομαι σε αυτά τα τελευταία 5 χρόνια, ή 10 ή 15, πιάσε τώρα να καταλάβεις από την εισβολή του Ατήλα και μετά. Και με ένα κομβικό σημείο των 95 με τα έμια. Τι κάνουν λοιπόν? Σου λέει, θα με ρωτήσεις που θα ποντίσεις το καλώδιο. Οι Τούρκοι. Χωρίς να έχουν δικαιώματα. Πριν δώσεις οικόπεδο για έρευνες, θα με ρωτήσεις. Μπορεί να είναι και κατά από την Κρήτη. Ναι, αλλά θα με ρωτήσεις. Δεν έχει καμία σχέση. Αλλά αυτή ζητά να τους ρωτάς. Πριν χαράξεις θαλάσσιο πάρκο, θα με ρωτήσεις πάλι. Θα πάρεις την έγκρισή μου. Μπορεί να μην έχουν καμία σχέση, αλλά θα τους ρωτήσεις. Και μετά τι έχουν? Έχουν τις γκρίζες ζώνες. Θυμάσαι. Ήσουν ένα παιδάκι εσύ τώρα το 1995 με τα έμια. Το κάζους μπέλι από τον Ατήλα και μετά. Ότι άμα πας να ασκείς το δικαίωμά σου σε Ελλάδα, να πας στα 12 ναυτικά μίλια, θα σου κάνω πόλεμο, γιατί αυτό λένε. Και η λογική είναι μια πολύ συγκεκριμένη. Σου λέει, σας πιέζω ψυχολογικά στην Ελλάδα, δεν ξοδεύω τίποτα. Ξοδεύω μόνο σε καύσιμα για να κάνω παραβιάσεις και παραβάσεις όταν σηκώνω τα F-16. Τώρα σηκώνουν drones που είναι πολύ πιο οικονομικά. Άρα, σε πιέζω, σε τρομοκρατώ χωρίς κόστος. Κάποια στιγμή θα κουραστείς και θα υπογράψεις την εκμετάλλευση. Αυτό κάνουν οι Τούρκοι. Αλλά τώρα που έχουν έρθει ακριβά οπλικά συστήματα, τώρα που γίνεται μια συζήτηση και ολοκληρώθηκε με την Αίγυπτο για ΟΣ, τώρα που ήρθαν οι Αμερικανοί, αυτό το ότι ήρθαν οι Αμερικανοί στη Σούδα και στην Αλεξανδροπολή, δεν είναι απόφαση μιας κυβέρνησης στην Ελλάδα, ευτυχώς. Είναι απόφαση 2-3 κυβερνήσεων χρονικά. Ότι στην Αλεξανδρόπολη φτιάξαν οι Αμερικανοί μια ισχυρή βάση, γιατί όπου βλέπουν Αμερικανούς οι Τούρκοι στρίβουν, την κάνουν πάνω από την άλλη πλευρά. Τώρα λοιπόν που έχεις κάνει συμφωνίες με κολοσσούς, τώρα που έχεις αμοιβαία ρήτρα αμυντική με τη Γαλλία και πας σε μια λογική συνεργασίας με Κύπρο, Ισραήλ, με Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα σου λένε οι Τούρκοι τι γίνεται εδώ πέρα. Και κλιμακούν. Καταλαβες? Γιατί το παιχνίδι που παίζουν είναι παιχνίδι ψυχολογίας. Και το παιχνίδι υποστηρίζεται από το μέσα από κάποιους που είτε φοβούνται, είτε αντιλαμβάνονται πολύ καλά τι γράφουν και τι λένε. Όταν οι Τούρκοι κάνουν το τσαμπουκά. Και χρησιμοποιώ πολύ συνειδητά τη λέξη τσαμπουκάς, γιατί είναι τουρκική λέξη τσαμπουκάς.
1: Εμείς όμως δεν πρέπει να αποκύπτουμε όσο τζαμπουκά της Τουρκίας, έτσι.
0: Δεν έχουμε υποκύψει. Εγώ δεν βλέπω κάπου να έχουμε υποκύψει.
1: Όχι, λέω ότι δεν πρέπει. Πρέπει να φύγουμε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιο στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
9: Real FM. Η ώρα είναι 7.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίου Αναργύρου έως Ήλιον. Καθυστερήσεις και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποιήσεις δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με υψηλό κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Μήνυμα 112 να αποφεύγονται οι μετακινήσεις στα Ζωνιανά, στο Μιλοπόταμο και στο Λιβάδι Ρεθύμνου. Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Ήρωα χαρακτήρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Ινδό κυβερνήτη της πτήσης Fly Dubai από Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Σε πυρηνική προειδοποίηση προς το ΝΑΤΟ προχώρησε η Μόσχα απειλώντας με χρήση ολόκληρου του οπλοστασίου της εάν επιχειρηθεί η αποκοπή του Καλίνιν Γκραντ. Το ΝΑΤΟ καταδικάζει την πυρηνική ρητορική. Τη δυνατότητα ρύθμισης των παλαιών οφειλών σε 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στα μέτρα στήριξης περιλαμβάνονται συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Περισσότερα στο enikos.gr. Αναστάτωση προκλήθηκε στο λιμάνι της Ρόδου όταν έσπασαν λόγω του έντονου κυματισμού κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου Scarlet Lady. Το πλοίο επακούμβησε με επιβατικό τουριστικό. Η λιμενική αρχή απαγόρευσε προσωρινά τον απόπλου και των δύο πλοίων.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. Στο Telecom Center του ΟΑΚΑ επικράτησε με 102-79 της γαλλικής Βιλερμπάν. Στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup κέρδισε με 93-78 την ισπανική Μανρέσα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχερός ο καιρός, Εύβοια, σποράδες Δωδεκάνησα και νοτιοανατολικά υπηρετικά με κατατόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ, ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης. Μπουκές Mac and Cheese Balls με γαρίδα. 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο. 1 κιλό, 3 ευρώ.

0: και 2 λεπτά. Φράγκης γεύσης μορταδέλα 4,99 το κιλό. Πουμαρό. Σπιτική ντομάτα στο ντρίφτη 680 γραμμάρια 1,68. Ωμέγα Special φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
2: Μία καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας στα ραδιόφωνα σας, ο Real Voice 995. Οκτώβριος από σήμερα, έτσι, καλό μήνα σε όλους, καλό μήνα να έχουμε, δυνατός μήνας έρχεται, την υγειά μας να έχουμε, να τον παλέψουμε και αυτό. Λίγο υπομονή και στους εργαζόμενους του τουρισμού, τελειώνουμε, υπομονούλα λίγο ακόμα.

Εδώ είμαστε όπως και κάθε μέρα από νωρίς το πρωί με όλες τις εκπομπές των συνεργατών του σταθμού μέχρι και αργά το μεσημέρι, για να έχετε μια πλήρη εικόνα, πλήρη ενημέρωση, έγκαιρη και έγκυρη πάντα ενημέρωση που αλλού μόνο εδώ στο Real Voice. Και ό,τι δεν προλαβαίνετε να ακούσετε από τις εκπομπές μας, μπορείτε να το διαβάζετε στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr.

Πόσο χαρούμενος μας κάνετε κάθε φορά με τις καλημέρες σας και με τα μηνύματα που μας στέλνετε. Να είστε πάντα καλά. Από την καλημέρα μου στο φίλο τον Αντώνη και στον φίλο τον Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Καλό μήνα και σε εσάς. Υγεία να έχετε. Και να ακούτε εδώ, Real, έτσι.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Πρώτη καλημέρα, Μανώλης Παπάζογλου. Πέρης Βασιλάκης εννοείται. Παρέα με τις εκπληκτικές μουσικές επιλογές και όχι μόνο. Και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.

θέμα το οποίο θέλω να συζητήσουμε σήμερα δεν μπορεί να είναι διαφορετικό, έτσι, από αυτά τα οποία είδαμε χθες από την ΔΕΙΑΡ και από το Σωτήρι το Βαγιανό. Δεν μου επιτρέπει ούτε σαν άνθρωπος να το αφήσω να πέσει κάτω που λέμε, έτσι, ούτε σαν συνάδελφος, συνεργάτης και εργαζόμενος του σταθμού του Real Voice.

Εχθές λοιπόν τι είχαμε, είχαμε δημοτικό συμβούλιο. Είχαμε ένα δημοτικό συμβούλιο της Ρόδου που εκεί υπόθηκαν έτσι κάποια πράγματα. Το είδατε νομίζω κι εσείς, δεν ξέρω αν ήταν ενδιαφέρον, γιατί από ό,τι καταλάβαμε και από τα views και τα λοιπά δεν ήταν και στις πρώτες επιλογές σας. Επίσης δεν καταλαβαίνω ποιος κλείνει τα σχόλια στα live, ούτε αυτό το καταλαβαίνω. Ποιος κλείνει τα σχόλια στα live, δηλαδή ποιον πληρώνουμε για τις ζωντανές μεταδόσεις και παίρνει αποφάσεις έτσι μόνος του? Υπήρχε καμία τέτοια απόφαση κανένα δημοτικό συμβούλιο, εφόσον έχετε πάρει μια απόφαση να τα βγάζετε σε live streaming στα social τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να κλείνει κάποιος τα σχόλια? Ποιος την πήρε αυτή την απόφαση? Για πείτε μας και εμάς έτσι, για να ενημερωθούμε κι εμείς. Αλλά κάπως έτσι ορισμένοι μάλλον σκέπτονται την ελευθερία του λόγου. Και θα εξηγηθώ. Πριν από όλα αυτά λοιπόν, πριν το Δημοτικό Συμβούλιο και ό,τι εκεί συζητήθηκε, που θα το κάποια στιγμή θα τα πούμε όλα ό,τι έχει συζητηθεί, όπως σας είπα και πριν, δεν θέλω να ασχοληθώ με τίποτα άλλο. Με τίποτα άλλο, ούτε το τι συζητήθηκε, θα τα δούμε όλα στην πορεία. Δεν ακούμε και κάτι διαφορετικό. Τίποτα διαφορετικό. Τίποτα απολύτως διαφορετικό. Θα σας δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, της χθεσινής, όπου είδαμε κάποια δελτία τύπου από την πλευρά του Σωτήρη του Βαγιανού κατά της δημοσιογράφου του σταθμού, της συνεργάτης μας εδώ, της Ρένας, της Παυλάκη. Και όλα αυτά γιατί έγιναν, και θα τα πούμε αναλυτικά φυσικά, όλα αυτά γιατί έγιναν, γιατί τολμάει η Ρένα η Παυλάκη, και θα μιλήσω προσωπικά για τη Ρένα και όχι γενικά, αν και αυτά που θέλω να πω εγώ προσωπικά, και παίρνω το βάρος του λόγου μου, έτσι. Προφανώς και μπορεί να αναφερθεί για όλους τους συνάδελφους. Επειδή όμως πήγε επί προσωπικού η κατάσταση με την συνάδελφο εδώ, τη Ρένα, με την ΔΕΙΑΡ, βασικά νομίζω με τον Σωτήρη τον Βαγιανό. Τελικά ο άνθρωπος έχει θέμα. Έχει θέμα αιμονικό. Τέλος. Έχει θέμα με το να ακούει και να βλέπει, μάλλον πέρα από το να ακούει και να βλέπει, νομότυπα πράγματα, είτε ρεπορτάζ, είτε δηλώσεις, είτε συζητήσεις άλλων ανθρώπων, ακόμα και σχόλια κάποιων στο Facebook, που η στρατηγική δική του, στο δικό του το μυαλό, στο δικό του τον εγκέφαλο, είναι ότι θα επιτίθομαι. Έτσι έχουμε αποφασίσει, έχει μάλλον αποφασίσει, να επιτίθομαι. Πού όμως επιτίθεσαι? Σε μια γυναίκα, δημοσιογράφο, που κάνει τη δουλειά της, θεωρώ, πιο άριστα από τον καθένα. Γιατί, και το τεκμηριώνω αυτό και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, άσχετα τα χρόνια εμπειρίας που μπορεί να έχει ο καθένας. Αλλά 36 χρόνια εμπειρίας μέσα σε αυτήν τη δουλειά, 36 πλάς θα πω εγώ, μέσα σε αυτή τη δουλειά, νομίζω ότι είσαι πολύ μικρός, Σωτήρη, για να το κρίνεις. Κρίνεται καθημερινά η Ρένα η Παυλάκη, και από τα γραφόμενά της και από τα λεγόμενά της και από τις τοποθετήσεις της και από όλα της, καθημερινά. Ξέρεις, ένας δημοσιογράφος δεν κρίνεται μία φορά τα 4 χρόνια στην κάλπη. Ο δημοσιογράφος κρίνεται καθημερινά για αυτά που λέει. Μετριέται καθημερινά ο δημοσιογράφος για αυτά που λέει. Και δεν τα λέει ούτε πίσω από κάποιο τρολ, ούτε πίσω από, ας με επιτραπεί η έκφραση, πώς να το πω, πώς να το εξηγήσω. Γενικώς δεν κρύβεται με το όνομά της, με την ταυτότητά της, με την ιδιότητά της, με την υπογραφή της. Αυτή είναι η Ρένα η Παυλάκη όλα αυτά τα χρόνια, και αυτή εξακολουθεί να είναι. Και
δεν ξέρω αν σας το χαλάω το παραμύθι και θα συνεχίσει να είναι αυτή που είναι. Ποια είναι, γιατί ενοχλεί, γιατί ένας φορέας μπαίνει σε μια διαδικασία να απαντάει επί προσωπικού σε μια δημοσιογράφο και να πιάνει και στο στόμα του προφανώς και το μέσο το οποίο εργάζεται. Αλλά πήγε πολύ επί προσωπικού εχθές η όλη η συζήτηση, οι αναφορές και τα δελτία τύπου. Τα δελτία τύπου τα οποία εκδόθηκαν από τη ΔΕΔΕ. Δεν ξέρω αν έχει άλλο προηγούμενο ξανά αυτή η κατάσταση, αυτή η υπόθεση. Γενικώς δεν υπάρχει προηγούμενο στη ΔΕΙΑΡ με ό,τι ζει τώρα. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Αλλά πολλές φορές σημασία έχει και αυτός που σου τα λέει, Ρένα, αν μας ακούς, και αυτός που σου τα λέει. Έτσι, και αυτός που σου επιτίθεται έχει σημασία πολλές φορές. Το ποιος είναι. Το να έρθει η ΔΕΙΑΡ. Η ΔΕΙΑΡ. Προσέξτε. Και να κουνάει το δάχτυλο σε πράγματα, ρεπορτάζ, καταστάσεις και στη δημοσιογράφο που απλά, πολύ απλά, δεν υπάρχει πιο απλό, έκανε τη δουλειά της από το α μέχρι το ω, από την αρχή μέχρι το τέλος, σωστά. Προφανώς, και έχεις το δικαίωμα να πεις, να γράψεις, να τοποθετηθείς, να κάνεις ό,τι θες. Ό,τι θες, προφανώς. Αυτή είναι η ελευθερία του λόγου, του τύπου. Αυτή ακριβώς είναι. Αυτή τη δημοκρατία που πάλεψαν κάποιοι και εξακολουθούν να παλεύουν για να την έχουμε εμείς free και να τη χρησιμοποιούμε τελικά κατά το δοκούν, έτσι, είναι μια ζωντανή ιστορία. Και αυτό πρέπει να το σέβονται όλοι. Ποτέ δεν είπε ούτε η Ρένα προσωπικά, ούτε ο Ριάλ. Τι γράφεις ή τι λες ή δεν ξέρω εγώ τι. Ποτέ. Παρουσιάζει έγγραφα, στοιχεία, αποδείξεις, μελέτες από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχεις αντιρρήσεις πάνω σε αυτά, βγαίνεις και τοποθετείσαι πάνω σε αυτά. Αλλά εδώ το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Εδώ το έχουμε πάει στο επίπεδο του «με ενοχλεί αυτός που το γράφει», όχι ότι γράφει. Εχθές, αν καταλάβατε, από αυτά που ρωτούσε η Ρένα η Παυλάκη όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όλο αυτό το διασυρμό που έχει συμβεί και στη Μεσαιωνική Πόλη και στα λίμματα, στις θάλασσες και πάρα πολλά άλλα, πάρα πολλά άλλα, τα οποία μόνοι τους διαλέγουν ποια διαδρομή θα ακολουθήσουν για αυτοί, μόνοι τους βρίσκουν τείχος στις διαδρομές και απλά η Ρένα επισήμανε αυτή τη διαδρομή, ότι έτσι όπως κάνετε αυτή τη διαδικασία θα βρείτε τείχο, γιατί υπάρχει αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Αλλά είναι κακιά η Ρένα η Παυλάκη. Γιατί? Γιατί μπαίνει στα πόδια τους. Ναι. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Δεν θέλω να πιστέψω ότι κάνετε επιθέσεις στη Ρένα. Γιατί θεωρείτε ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει ο Ρίαλ. Αυτό. Αν το θεωρείτε αυτό, αλλάξτε πλευρό. Προσοχή, μην βρείτε στο κομωδίνο μόνο. Αλλάξτε πλευρό. Κυριολεκτικά. Κανένας δημοσιογράφος από κανένα μέσο δεν πρόκειται να σοπάσει. Αν, επαναλαμβάνω, υπάρχουν αντιρρήσεις σε αυτά που λέει, στα έγγραφα τα οποία δίνει, στις μελέτες που παρουσιάζει, στην τοποθέτησή της, στη θέση της, το οτιδήποτε είναι αυτό. Βγαίνεις και απαντάς και λες ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι έτσι. Είναι αυτό. Με έγγραφα, με αποδείξεις, με τα πάντα. Αυτή είναι η συζήτηση. Αλλά με ποιον να την κάνεις τη συζήτηση ακριβώς? Με ποιον? Με έναν άνθρωπο ο οποίος στη δική του τη θητεία έχει ξεφτυλίσει το νησί όσο δεν πάει άλλο και ακόμα έχουμε μούτρα και μιλάμε, που αν είχε τη μικρότερη πολιτική ευθυξία θα έπρεπε να έχει σηκωθεί και να έχει φύγει μόνος του. Αλλά έχουμε την καραμέλα ότι όλα αυτά γίνονται χρόνια. Φύγετε όλοι μόνοι σας χρόνια από εκεί, από τη ΔΕΙΑΡ. Φύγετε όλοι μόνοι σας. Πού κουνάτε το δάχτυλο? Ποιος? Η ΔΕΙΑΡ? Ποιος? Ακριβώς. Εκτός αν όλα αυτά είναι της φαντασίας
και η ελέγχη του λιμενικού, της φαντασίας και η ελέγχη γενικώς που γίνονται, της φαντασίας και τα λίμματα στις θάλασσες ή της φαντασίας ότι έγιναν και αυτά στη θητεία σας και πολλά άλλα. Πάρα πολλά άλλα. Αλλά βρήκατε να τα βάλετε με τη Ρένα την Παυλάκη επειδή τα τονίζει και τα λέει. Αυτό είναι το κακό. Μάλλον εσείς θεωρείτε ότι αυτό είναι το κακό της Ρένας. Όχι, δεν είναι καθόλου κακό να κάνεις τη δουλειά σου στην εποχή που ζούμε σωστά. Γιατί δεν ξέρω, μπορεί και μόνος του βασικά, στο δικό του το μυαλό, να νομίζει ότι ανακάλυψε καμία, μετά το SpaceX που είδατε τώρα πρόσφατα, με αυτό το υπερσκάφος, μετά από αυτή την ανακάλυψη είναι και η ανακάλυψη ότι η Ρένα είναι και εργάζεται και στην περιφέρεια. Τρομερό. Τρομερό και επιμένει. Και ενώ απαντάει ο σταθμός και η Ρένα ξαναβγαίνει καπάκι δελτίο τύπου. Προσέξτε. Και επαναλαμβάνει τα ίδια μέσα. Α, να, δεν σας είπαμε εμείς. Υπάρχει η σχέση της δημοσιογράφου. Πού κρύφτηκε, μωρέ. Πότε κρύφτηκε. Εκτός αν τώρα συνήλθατε. Το από τι συνήλθατε δεν ξέρω. Εκτός αν τώρα καταλάβατε.

Προφανώς η στοχοποίηση της Ρένας δεν είναι τυχαία. Προφανώς δεν είναι τυχαία, έτσι. Έρχεται σε μια περίοδο που η Ρένα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενημέρωσης, όπως το λέω, στην πρώτη γραμμή ενημέρωσης, και όχι ενημέρωσης των ακροατών μας ή δεν ξέρω τι. Ενημέρωσης γενικώς του νησιού. Ενημέρωση γενικώς του νησιού, επαναλαμβάνω. Ερευνώντας και αναδεικνύοντας κρίσιμα ζητήματα. Πολύ κρίσιμα ζητήματα. Πάρα πολύ κρίσιμα ζητήματα. Βλέπε βιολογικό. Βλέπε drones, βλέπε τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Γιατί χθες άκουσα. Ποιος ενδιαφέρεται, λέει, για αυτά τα θεματάκια? Όχι, θα ενδιαφερθούμε. Δεν ξέρω εγώ. Πείτε μας εσείς ένα θέμα που θέλετε να ενδιαφερθούμε. Δείξτε μας, μάλλον, ένα θέμα που να έρχεται από τη δικιά σας θητεία, από το Α ως το Ω, να είναι από τη δικιά σας θητεία και όχι παρουσίαση αλληλού έργου. Δείξτε μας, θα το βγάλουμε εμείς. Εσείς εκεί πάνω στη ΔΕΙΑΡ. Έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό ενοχλεί η Ρένα. Γιατί, επαναλαμβάνω, αναδεικνύει κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα. Εδώ στο νησί. Και όχι μόνο. Εντάξει, δεν είναι και μόνος, έτσι, έχει και μοναδικό συμπαραστάτη, τον επί χρόνια μέλος του Δέλτα Σίγμα της ΔΕΙΑΡ. Έτσι, που εσείς κατηγορείτε για το ότι έχει γίνει από το παρελθόν και από πίσω του τον υπόδικο καταδικασμένο στο μυαλό του δημοσιογράφου, έτσι, που χαριεντίζεστε καθημερινά μαζί του. Αν θέλετε να μιλήσουμε και για δεοντολογία, θα τα πούμε και αυτά. Δεοντολογία, λέει. Κατηγορήθηκε η Ρένα, προσέξτε. Για δεοντολογία. Μάλιστα. Δημοσιογραφική κλάση. Επαναλαμβάνω, αν και με μία λέξη, με έναν αριθμό, έπρεπε να σταματήσει εκεί η κουβέντα. Έπρεπε να σταματήσει εκεί η κουβέντα. 36 χρόνια μέσα σε αυτό το επάγγελμα. Να συνεχίσω. Ορισμένοι όντως δεν τη βλέπετε καν. Αυτό είναι μάλλον το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι το πρόβλημα. Η κανονικότητα που θέλετε να πλασάρετε εσείς στο ψέμα είναι μόνο στον δικό σας εγκέφαλο. Το ψέμα κανονικότητα σε αυτόν τον τόπο δεν θα γίνει, όσο και να παλεύετε. Όσο και να παλεύετε, Σωτήρη. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνετε. Αυτό ελπίζω να έχει γίνει κατανοητό. Και ο κόσμος δεν κοιμάται. Ο κόσμος ξέρει πάρα πολύ καλά. Και ποιος έκανε ξεφτύλα το νησί με τα λύματα, και ποιος έχει διασύρει όλο τον τόπο, και πολλά άλλα. Και πολλά άλλα. Γι' αυτό μίλησα πριν για πολιτική ευθυξία και να φύγω να πάω στην άκρη.

Καλημέρα σε όλους. Συγγνώμη που δεν διαβάζω τα μηνύματα σας σήμερα. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη και στην κυρία Λίτσα. Να είστε πάντα καλά. Καλό μήνα. Με υγεία σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο το Μιχαλή.

Εγώ πάντως έχω κάποιες απορίες να εκφράσω προς το Σωτήρι. Τα δημοσιεύματα που φέρουν την υπογραφή της Ρένας δεν αποτελούν προσωπικές επιθέσεις ούτε προϊόν αυθαίρετων συμπερασμάτων, εκτός αν εσύ θεωρείς ότι είναι αυθαίρετα συμπεράσματα. Άλλα λένε πάντως και οι ελεκτικοί μηχανισμοί και όσους νταλαβερίζεστε, να το πω και έτσι, γενικώς. Αυτά κρατήστε τα για δεοντολογίες. Κρατήστε τα αυτά. Λοιπόν, εκτός αν θέλετε όντως να την κάνουμε κάποια στιγμή δημόσια τη συζήτηση αυτή περί δημοσιογραφών και δεοντολογίας, κανένα απολύτως πρόβλημα. Μέρος, ώρα, τόπος, πού, πότε. Είναι τόσο απλό. Αυτά που σας ρωτάει η Ρένα η Παυλάκη, τα ρωτάει δημόσια με το όνομά της, την υπογραφή της, επαναλαμβάνω. Έτσι, αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής μελέτης, έρευνας. Δεν είναι να είχαμε, να λέγαμε, τάπαμε, το βρήκαμε, το άκουσα σε ένα καφενείο ή το άκουσα σε ένα προάβλιο σε μια εκκλησία και μας έπιασε και η βροχούλα και τρέχαμε σαν τους παλαβούς βρίζοντας μόνο το Real και τη Ρένα. Ρέτε και δεν τα ξέρουμε ή δεν τα μαθαίνουμε. Αλλά ποιος ασχολείται με αυτά? Με αυτά ποιος ασχολείται? Ούτε η ίδια. Με τι ασχολείται? Με τη δημοσιογραφική έρευνά της. Με επίσημα έγγραφα, αποφάσεις δημοσίων, προσέξτε, δημόσια είναι διαθέσιμα τα στοιχεία τα οποία εμφανίζει. Δεν κατασκευάζει την είδηση η Ρένα, δεν την κατασκευάζει. Άννα, σας λένε τέτοια παραμύθια. Παρουσιάζει έγγραφα, δεν τα βγάζει το κεφάλι της. Και ρωτώ λοιπόν εγώ, γιατί προβληματίζει η Ρένα? Ποιο ακριβώς δημοσίευμα ήταν ανακριβές? Ποιο στοιχείο δηλαδή ήταν ψεύδες? Ποιο έγγραφο αποδόθηκε λανθασμένα? Ποια απόφαση παραποιήθηκε από τη Ρένα? Για πείτε μου. Ποιο γεγονός που παρουσιάστηκε από τη Ρένα δεν συνέβη, τέλος πάντων? Εάν υπάρχει έστω και ένα τέτοιο παράδειγμα, η ΔΕΙΑΡ μπορεί να το κατανομάσει δημόσια και συγκεκριμένα. Δημόσια και συγκεκριμένα. Βγαίνεις και λες, αυτό που είπε η Ρένα η Παυλάκη είναι λάθος, είναι, ξέρω εγώ, λάσπη, είναι το οτιδήποτε. Είναι έτσι τα πράγματα. Εσείς είδατε ποτέ κάτι τέτοιο? Όχι. Και στις δύο περιπτώσεις εχθές που απάντησαν στο δελτίο τύπου στον Real Voice, το μόνο που ήξερε να πούν είναι τις εργασιακές σχέσεις της Ρένας Παυλάκη. Άλλο ρωτάς και παίρνουν την μπάλα, την πάνε στην εξέδρα και την παίρνουν σπίτι τους, στην εξέδρα, στα μαγαζιά τους, από εδώ, από εκεί. Την κρατάνε μαζί τους πάντως την μπάλα.

προσπάθεια πάντως να μετατοπιστεί η συζήτηση από αυτά που λέει στο πρόσωπο που τα υπογράφει δεν μπορεί να υποκαταστήσει την απάντηση, την ουσιαστική απάντηση. Για να ξέρουμε και τι λέμε επιτέλους. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Και επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ. Γιατί δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Η ΔΕΙΑΡΑ ασφαλώς έχει δικαίωμα να κρίνει, έτσι, πότε θα απαντήσει ένα μέσο. Δεν αφιβάλλει κανείς, δεν το συζητάμε. Δεν έχει όμως καμία απολύτως εξουσία, έτσι, να απονέμει πιστοποιητικά δημοσιογραφικής νομιμοφροσύνης ή και αυτά όλα τα συναφή. Ούτε να αποφασίζει ποιος δημοσιογράφος δικαιούται να του ασκεί έλεγχο. Επαναλαμβάνω, ούτε να αποφασίζει ποιος δημοσιογράφος θα το ασκεί έλεγχο. Γιατί να τα πούμε και τα πράγματα, στην τελική η ανεξαρτησία ενός δημοσιογράφου δεν αποδεικνύεται από το ποιος του επιτίθεται, ούτε από το ποιος τον πληρώνει, με ποιον τρόπο τον πληρώνει. Κρίνεται καθημερινά, επαναλαμβάνω, καθημερινά. Και αν αυτά που δημοσιεύει είναι αληθή και τεκμηριωμένα και ελέγξιμα, προφανώς και τα βλέπουν και τα διαβάζουν. Αν υπάρχει αντίθετη άποψη από αυτά, αν δεν είναι δηλαδή τεκμηριωμένα, τότε προφανώς και ελέγχεται και αυτός που τα λέει. Και επαναλαμβάνω, ποτέ, μα ποτέ, δεν παρουσίασε ρεπορτάζ η Ρένα η Παυλάκη χωρίς το όνομά της, χωρίς την υπογραφή της, χωρίς τα στοιχεία της, χωρίς τις αποδείξεις της, χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα να συνοδεύουν το ρεπορτάζ της, γιατί αυτή είναι, έτσι λειτουργεί. Όταν θα το βρει το θέμα ή θα το ψάξει, θα το πάει από την αρχή μέχρι το τέλος. Όχι όμως του κεφαλιού της θέματα, θέματα που παρουσιάζονται, επαναλαμβάνω, τεκμηριωμένα. Και μάλλον αυτό προβληματίζει το Σωτήρι το Βαγιανό. Αλλιώς δεν εξηγείται. Δεν εξηγείται καθόλου.

Και αυτά φαίνονται και από τις επιλογές σας, έτσι. Με ποιους χαριετίζεστε, με ποιον υπόδικο, καταδικασμένο μάλλον, χαριετίζεστε και τα βάζετε μια γυναίκα δημοσιογράφο που εργάζεται νόμιμα, νόμιμα, και κάνει το ρεπορτάζ της. Προσέξτε. Τι να λέμε. Από το κράτος, έτσι, από τη δικαιοσύνη.

πολλά τα μηνύματα που μας στέλνετε για τις καλημέρες και ένα σωρό σχόλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ να πω λίγο, να πω λιγάκι για την αγάπη του κόσμου. Δεν το λέω εγώ. Έτσι, είναι πάντα δημοσιευμένα αυτά. Εσείς μας έχετε στην κορυφή, στο πρώτο ραδιόφωνο, έτσι, στη Δωδεκάνησο. Και ίσως και αυτό να προβληματίζει, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτούς που τους προβληματίζει, μας ενδιαφέρετε εσείς. Μας ενδιαφέρει απλώς ο κόσμος που στέλνει τα μηνύματά του και την αγάπη του. Θα τα μεταβάσω όλα, να ξέρετε, στη Ρένα, θα τα δώσω όλα, να είστε απόλυτα σίγουροι. Για να πάρουμε και μια ανάσα, Πέρι, τι λες? Τα Πέπκο χθες, εγγένεια φανταστικά. Δεν το συζητάμε. Άστο. Άστο, σου λέω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά έχει αρχίσει να μικραίνει η μέρα και να βραδιάζει νωρίτερα. Οι βόλτες μας όμως δεν σταματάνε, ειδικά τώρα που άνοιξε το νέο κατάστημα Πέπκο, που στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρόδου Λινδού, δίπλα στα Λίντλ, καθημερινά από τις 10 το πρωί. Εκεί θα βρούμε ανδρικά, γυναικεία, παιδικά ρούχα για το φθινόπωρο, είδη σπιτιού και διακόσμησης, αλλά και παιχνίδια στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Νέο Πέπκο λοιπόν καεί στη Ρόδο, επισκεφτείτε το σήμερα κιόλας.

Καλημέρα ρε Τζόνι, καλημέρα, να σε καλά, καλό μήνα ρε φίλε. Καλημέρα οικογένεια, άρε Μπετράν, καλημέρα Σιλέρο.

Λοιπόν, αυτά για να βάλουμε και μια τέλεια σε όλο αυτό το απαράδεκτο έτσι γεγονός, το οποίο συμβαίνουν και αυτά, αρένα, και συμβαίνουν και αυτά. Κάποιοι δεν μπορούν ούτε την ομότητα, ούτε τη δουλειά, ούτε την καλή δουλειά, ούτε τίποτα. Και γενικώς, δεν μπορούν γενικώς και το έχουν αποδείξει, δεν χρειάζεται να κλείσει η θητεία, δεν μπορούν γενικώς. Το βλέπει και αυτό ο κόσμος. Τώρα, όσο για τη δεοντολογία, γιατί προσέξτε το, πιάσαμε και αυτά τώρα εδώ, έχουμε και αυτά τώρα εδώ. Ανήκει στον τύπο, Σωτήρη, όχι στις καρεκλές, προσέξτε. Η προσπάθεια πάντως να πληγεί η αξιοπιστία ενός δημοσιογράφου, συγκεκριμένα προκειμένου της Ρένας, της Παυλαγή, δεν αποτελεί σίγουρα είδηση μόνο στο μυαλό σου. Αλλιώς δεν εξηγείται. Δεν αποτελεί προνόμιο πάντως εκείνων που ενοχλούνται από τη δημόσια κριτική και τον έλεγχο. Έτσι, ανήκει στους δημοσιογράφους που αποκαλύπτουν τα κακώς κείμενα, υπερασπιζόμενοι βέβαια πάντα έτσι, το δημόσιο συμφέρον και τους πολίτες. Και το επαναλαμβάνω, κρίνεται καθημερινά. Καθημερινά. Καμία ανοχή λοιπόν στον αυταρχισμό, καμία απολύτως ανοχή, καμία. Δηλώνω την αμέριστη συμπαράστασή μου στη Ρενά, έτσι, και γενικώς στο σταθμό τον οποίον εργάζομαι, γιατί παράγει δουλειά, όχι κυτρινισμό, όχι fake news, όπως εσείς που βγάζετε ένα βίντεο με τα ψέματά σας, με τη βαρκούλα λέει να ρίχνει κάτι στο νερό και ξαφνικά το νερό να γίνεται καφέ. Τι καφέ, να μην, άντε, τα σκάτα τα βαφτίσατε, να μην πω. Αλήθεια τώρα, και κουνάτε το δάχτυλο πού? Που βγαίνατε και λέγατε κινδυνεύει το νησί, είναι σε πόλεμο. Πόλεμος υπάρχει στον εγκέφαλό σας, όντως. Πόλεμος, κανονικός. Το νησί πάντως πόλεμο δεν έχει. Και κυρίως τα κείμενα τα οποία έχει η Ρένα, η Παυλάκη, τα έχει βγάλει δημόσια με έγγραφα και με τα λοιπά.

ελευθερία πάντως του τύπου και ο δημόσιος έλεγχος δεν εκβιάζονται. Αυτό καλό είναι να το ξέρετε, έτσι. Η ενημέρωση των πολιτών σε κρίσιμα ζητήματα θα συνεχίσει. Και θα συνεχίσει με αμύωτη ένταση και ειδικά όταν πρόκειται για τον τόπο. Αυτό καλό είναι να το καταλάβουμε. Και να το καταλάβουν ορισμένοι. Τώρα που είναι νωρίς δεν θα το πω. Είναι αργά πλέον, γιατί έχουμε συνηθίσει, το έχουμε μάθει. Εδώ δεν μπορούν ούτε οι πολίτες να πάνε να κάνουν μια ανάρτηση. Φεύγει κατευθείαν SMS. Μπαμ. Γκλινγκ. Μόνο μιας. Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Είναι αυτή η νέα πολιτική των SMS. Οι θεσμοί και οι φορείς οφείλουν να σέβονται το ρόλο του τύπου και να απαντούν με επιχειρήματα στα ρεπορτάζ. Αντί να εκδίδουν κατηγορητήρια από εδώ και από εκεί, εναντίον όσων τολμούν να ελέγχουν την εξουσία, έτσι, καλό θα είναι να απαντούν με επιχειρήματα. Με επιχειρήματα όμως. Όπως σας τα παρουσιάζει και η ίδια η Ρένα Παυλάκη και όπως σας τα παρουσιάζει ο κάθε δημοσιογράφος. Όχι από αυτούς που μπαινοβγαίνουν στα γραφεία σας. Όχι από αυτούς που εργαζόντουσαν μέχρι πρόσφατα σε άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς και βρέθηκαν στον αέρα και απλώσατε το χέρι να βοηθήσετε. Να τα πούμε όλα, άμα θέλετε. Όλα, ό,τι θέλετε. Και επίσης, για δημοσιογραφική διοντολογία στο Real Voice, κρατάμε και λίγο ένα μικρό καλάθι όταν τα λέμε. Εκτός αν όντως θέλετε να την ανοίξουμε και αυτή τη συζήτηση. Πάρα πολύ ευχαριστώς. Και θα συμφωνήσω και με αυτό που ανέφερε και η Ρένα. Αλήθεια, ο Δήμαρχος, ο Αλέξανδρος Οικολιάδης, προσυπογράφει σε αυτά που βγήκαν στα δελτία τύπου και περί δεοντολογίας δημοσιογραφικής και τα λοιπά. Το προσυπογράφει όντως. Για να ξέρουμε κι εμείς. Ή απλά πέταξε ο άλλος εκεί το πυροτέχνημα, μόνο συνήθως, δεν κάνει κι άλλη δουλειά. Και όλα καλά. Και όλα καλά. Με επιχειρήματα λοιπόν, κύριοι. Ό,τι είναι να πείτε και να το πείτε και να θέλετε να έχετε μια απάντηση σε κάποιο ρεπορτάζ ή μια αντίθετη άποψη, μπορείτε να εμφανίζετε τα δικά σας στοιχεία και όχι να κάνετε προσωπικές επιθέσεις σε μια δημοσιογράφο που από την αρχή μέχρι το τέλος όποιο θέμα και αν άγγιξε το έλεγξε δις, τρεις και τετράκις φορές και δεν τα βγάλε από το κεφάλι της. Επαναλαμβάνω ότι είναι δημόσια έγγραφα, δημοσιευμένα μπορεί να τα βρει ο καθένας μας και ο απλός πολίτης μπορεί να τα βρει όλα τα στοιχεία. Αυτά παρουσίασε και αυτό μάλλον ενόχλησε επειδή κάποιος ασχολήθηκε με τα σοβαρά ζητήματα αυτών του τόπου και όπως έχετε καταλάβει φταίνε πάντα όλοι. Φταίει σίγουρα ο Στάγκας, φταίει η Ρένα, φταίει ο Ρίαλ, φταίει ο Μανώλης, φταίει ο Πέρης, φταίει δεν ξέρω ποιος. Ποιος τραγουδάει τώρα, ο Νταλάρας, φταίει και ο Νταλάρας. Όλοι φταίνε, φταίει και η Κουλάρο, δεν ξέρω μας ακούει. Φταίει και η Νατάσα Κουλάρο. Όλοι φταίνε ρε παιδιά. Αλλά η ΔΕΙΑΡ ποτέ. Συγκεκριμένα ο Σωτήρης ο Βαγιάνος ποτέ. Και ο άλλος ο ακόλουθος ο... Δεν ξέρω τι μιλάει τώρα. Ο φίλος μου ο Δημήτρης Ζανιτούλης πραγματικά με πιο θεσμικό ρόλο. Αναφέρεται στη ΔΕΙΑΡ και κερδίσαμε, λέει. Εσύ προσωπικά τι κέρδισες, φτάνει. Ό,τι κέρδισες, Δημήτρη. Ας κερδίσει και ο τόπος.

Λοιπόν, αυτά και για να τελειώνουμε. Τίποτα από αυτά τα θέματα τα οποία έχει φέρει στην δημοσιότητα η Ρένα η Παυλάκη δεν έχει διαψευστεί. Τίποτα, απολύτως. Τίποτα. Αυτή είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι δεν έχει διαψευστεί τίποτα. Γιατί δεν έχει διαψευστεί τίποτα? Γιατί κάνει σωστά τη δουλειά της. Τίποτα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα στην τελική. Δεν υπάρχει διάψευση. Προσέξτε. Υπάρχει επίθεση. Έτσι. Γιατί έτσι. Δεν έχει άλλη. Γιατί δεν έχει. Τι ψάχνεις ρε Παπαζόγλου, γιατί? Δεν έχει γιατί. Έτσι. Δηλαδή να πεις ότι ήταν και λάθος αυτά όλα τα οποία λέει. Ο σταθμός γενικός. Ο σταθμός γενικός. Τίποτα δεν έχει διαψευστεί. Τίποτα. Που πολλές φορές, όχι πολλές φορές, πάντα την ατζέντα της επικυρότητας εμείς εδώ από το Real τη βγάζουμε. Το έχετε δει και εσείς, δεν τα λέμε μόνο εμείς. Γιατί άραγε? Γιατί αυτά που λέμε δεν τα λέμε στα λόγια, ούτε να τα πούμε, ούτε να τα. Στις πράξεις, με αποδείξεις, με έγγραφα κτλ. Που επαναλαμβάνω, δεν έχει διαψευστεί τίποτα. Λοιπόν, αυτά. Καλό μήνα εύχομαι σε όλους. Να έχετε την υγεία σας. Μη φύγει κανένας. Έρχεται η Ρένα η Παυλάκη, πρωινό εξπρες. Προσδεθείτε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7 από αλλού, εδώ στο Real. Καλημέρα, καλό μήνα, με υγεία.

Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. 5η 1η Οκτωβρίου, Ιερός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Μουσικές πινελιές από το ρομαντισμό μέχρι σήμερα. Συναυλία του γερμανικού κουαρτέτου Εγχόρδων, Αστ Quartet.

0: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Καραμπόλα 8 οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην έξοδο προσήλιον στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού. Παραμένει κλειστή η αριστερή λωρίδα με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιόμετρων από τη Λυκόβρηση έως τα Άνω Πατήσια. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο και στη Λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι έως την Πανόρμου, καθώς και από την Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι. Συμφόρηση υπάρχει επίσης και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Κρήτη. Ήχησε το 112 για τα Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου. Καλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποίησης δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε πυρηνική προειδοποίηση προς το ΝΑΤΟ προχώρησε η Μόσχα, απειλώντας με χρήση ολόκληρου του οπλοστασίου της εάν επιχειρηθεί η αποκοπή του Καλίνιγκρα. Σε πυρηνική προειδοποίηση προς το ΝΑΤΟ προχώρησε η Μόσχα, απειλώντας με χρήση ολόκληρου του οπλοστασίου της εάν επιχειρηθεί η αποκοπή του Καλίνιγκραντ. Το ΝΑΤΟ καταδικάζει την πυρηνική ρητορική. Περισσότερα στο ενικός.gr.

0: Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22, της κόλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Να μην αγωνιστεί ξανά με την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Πορτογαλίας, αποφάσισε ο Κριστιάνο Ρονάλντο σύμφωνα με την εφημερίδα Ο Γιόγκο. Προηγήθηκε η αποχώρησή του από την αποστολή της ομάδας που βρίσκεται στην Κοπενχάγη για τη σημερινή αναμέτρηση με τη Δανία, με την κόντρα του πλέον να κορυφώνεται με τον ομοσπονδιακό προπονητή Ζόρζε Ζεσούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Βροχερός ο καιρός, Εύβοια, σποράδες Δωδεκάνησα και νότιο-ανατολικά υπηρετικά με κατατόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα. Το νερό.
7: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα» συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
8: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
9: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
11: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση.

0: θάλασσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
1: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
0: Ωραία, ποιες έμειναν. Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
2: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλό μήνα σε όλες και όλους. Είμαστε εδώ, στο πρωινό Express και σήμερα, στο ξεκίνημα της μέρας. Η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, το ημερολόγιο δείχνει 5η 1η Οκτωβρίου και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μια μέρα με σχεδόν έθριο καιρό, με αραιά συννεφιά επί του παρόντος. Πώς είστε, όλα καλά? Ελπίζουμε να είστε όλες και όλοι καλά, να ξεκινάτε τη μέρα σας ακμαίη και δυνατή. Και εμείς είμαστε εδώ, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, για να συνοδεύσουμε αυτό το ξεκίνημα με ενημέρωση, ειδησιογραφία, σχολιασμό, προσκεκλημένους και εννοείται την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Και ξεκινάμε επικά. Σκόρπιονς και φιλαρμονική του Βερολίνου.

Έχουμε και σήμερα πολλά να πούμε, πολλά να σχολιάσουμε στην εκπομπή μας, πολλά και ενδιαφέροντα από όλα αυτά τα υπέροχα που συμβαίνουν γύρω μας. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν θα πλήξουμε ποτέ. Η διαπίστωση μάλλον.

Τι υπέροχο τραγούδι. Ανεβάστε την ένταση. Να παρουσιάσω την ομάδα μας πριν σας πω τι έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο, είναι ο διευθυντής της ορχήστρας μας, όπως λέω εγώ, και ο άνθρωπος ο οποίος ευθύνεται για τις καλύτερες μουσικές επιλογές στο ραδιόφωνο.

0: Στα γραφεία σύνταξης είναι η Νατάσα Παμπρή, ετοιμάζει τα δελτία ειδήσεων και την εκπομπή της εννοείται μαζί στις 10 θα ακολουθήσει το δικό μας πρωινό εξπρές στο πλαίσιο της ενιαίας ενημερωτικής ζώνης που ξεκίνησε νωρίς το πρωί με τον Μανώλη Παπάζογλου από τις 7 ως τις 11. Ως τις 11 που πάμε για σύνδεση με τον Real FM για να έχουμε εικόνα τι γίνεται και γενικότερα και πέρα από τα δικά μας εδώ, από το δικό μας το μικρό κόσμο, από το δικό μας το χωριό, όπως λέω χαριτολογώντας. Κάποιες φορές και όταν βλέπεις και κάποια πράγματα και για να εξηγηθώ, όταν μιλάω για χωριό δεν αναφέρομαι στην καταγωγή κανενός, γιατί όλοι από χωριά είμαστε, δεν είναι γεωγραφικός, ξέρετε, ο όρος. Έχει να κάνει με το πώς κάποιοι μεγαλοποιούν κάποια πράγματα νομίζοντας ότι είναι ο ομφαλός της γης. Και ότι όλα περιστρέφονται γύρω από εκείνους. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού θα τον ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον σήμερα, γιατί πώς τα καταφέραμε πάλι η Δωδεκάνησος να μείνει εκτός από αυτό το οποίο συμβαίνει γύρω-γύρω από πλευράς καιρικών συνθήκων, με την Κρήτη να είναι σε κόκκινο συναγερμό σήμερα. Θα πέσουν, λέει, τόσα χιλιοστά βροχής όσο 3 Οκτώβριδες μαζί, άκουγα κάποιον μετεωρολόγο να λέει. Και αυτό θα γίνει σήμερα. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουν κλείσει και τα σχολεία σε κάποιες περιοχές. Πώς θα καταφέρνουμε εμείς να είμαστε εκτός και έτσι να παραμείνουμε εκτός με ήπιο χειμώνα, με ευεργετική βροχή, ευεργετικό νερό και όχι καταστροφές. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης είναι ο τεχνικός υπεύθυνος, είναι ο άνθρωπος στον οποίο οφείλουμε το γεγονός ότι είμαστε όλοι μια πολύ μεγάλη παρέα, πρωινή παρέα, 24ωρη παρέα, 24 ώρες το 24ωρο κοντά σας, ο Real Voice με τον Real FM μέσα από τους 99,5 αλλά και μέσω από το διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 μαζί και σήμερα και το βράδυ σε επανάληψη εκπομπή μας στις 9. Την ώρα δηλαδή που κλείνετε τα καταστήματά σας και μπαίνετε στα αυτοκίνητό σας για να πάτε στο σπίτι σας ή όπου τέλος πάντων αλλού πάτε, μπορεί να πάτε να πιείτε ένα καφέ εκείνη την ώρα, μπορείτε να πάτε να πιείτε ένα ποτό εκείνη την ώρα, έτσι λίγο για να αφήσετε πίσω σας την ένταση της μέρας και να χαλαρώσετε και να γυρίσετε στο σπίτι σας με άλλη διάθεση. Εμείς είμαστε εκεί 9 η ώρα το βράδυ για να επαναλάβουμε αυτά τα οποία έχουμε πει εδώ στην πρωινή μας καθημερινή συνάντηση. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. 2 σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα στη Ρόδο και στην Ιελισσό για τις αγορές σας. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, για ό,τι επιθυμήσετε, ό,τι θελήσετε για το σπίτι σας, το τραπέζι σας, την οικογένειά σας, στην καλύτερη ποιότητα, στη τεράστια ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με υπέροχες ελκυστικές προσφορές για τις οποίες και σήμερα μπορείτε να ενημερωθείτε από το φυλάδιο, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας. Και τώρα που κάναμε τις πρωινές καθημερινές συστάσεις και ξέρετε τι και ποιους ακούτε, να δώσουμε το λόγο στο Γιάννη Μανολά. Να δούμε τι γίνεται με τις καιρικές συνθήκες στα νησιά μας. Θα έχουμε βροχές, ίσως σε κάποια σημεία του νομού να έχουν ξεκινήσει ήδη. Γενικώς όμως τα πράγματα είναι ήπια, γιατί επαναλαμβάνω, σε άλλες περιοχές και όχι μακριά μας, δίπλα μας στην Κρήτη, έχουμε κόκκινο συναγερμό για σήμερα. Πέρι, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το Γιάννη.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με το ξεκίνημα του Οκτώβριο ο νομός μας χωρίζεται στα δύο όσον αφορά τα καιρικά βεβαίως. Έτσι, πιο συγκεκριμένα για σήμερα 5η, 1η του μηνός, με τις αραιές νεφώσεις στα βορειότερα νησιά οι οποίες δεν θα απασχολούν, θα ξεκινήσει ο μήνας, εν αντιθέσει με τα νοτιότερα, όπου θα πυκνώνουν και θα υπάρχει μάλιστα πολύ αυξημένη πιθανότητα να δίνουν αναδιαστήματα βόρες ή ακόμα και παροδικές καταιγίδες. Τα νησιά που θέτουν υποψηφιότητα, πολύ μεγάλη μάλιστα, είναι η Σίμη, η Τήλος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, το Καστελόριζο και η Ρόδος, ενδεχομένως να επηρεαστεί και η Κάσος για λίγο. Στα βορειότερα νησιά, όπως είπαμε, κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν θα απασχολούν περαιτέρω. Άνεμοι βορειοδυτικοί, βοριάδες από το μεσημέρι και μετά στα βορειότερα τμήματα του νόμου, θα φτάνουν τα 6 με 7 ενδεχομένως μποφόρ, ενώ στα νοτιότερα θα είναι μεταβλητοί και δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 το πολυμποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 επίσης μέχρι 22. Στην Ελλήνδα από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 25 και στα ορεινά θα έχει λίγο ψυχρούλα από 16 μέχρι 20 βαθμούς, υγρασία μεταξύ 70 και 85%. Για αύριο Παρασκευή, η δεύτερη μέρα του Οκτώβρη, με παρόμοιο σκηνικό θα μας βρει. Παραμένει σχεδόν έθριος ο καιρός στα βορειότερα νησιά, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, ενώ στα βορειότερα από το ύψος περίπου της ΚΟ, όχι της ΚΟ, της νησίρου θα λέγαμε, και νοτιότερα οι νεφώσεις θα παραμένουν. Θα πυκνώνουν μάλιστα και θα αυξηθεί κατακόρυφα η πιθανότητα, κυρίως προς το μεσημέρι, να σημαίνονται παροδικές καταιγίδες, ειδικά στην Ρόδο. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και πάλι στα βορειότερα νησιά, ενώ στα νοτιότερα θα παραμένουν γενικά ασθενείς μεταβλητών διευθύνσεων, όχι παραπάνω από 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 22. Στο Καστελόριζο υψηλότερη θερμοκρασία από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στην Ηλίνδο από 18 μέχρι 21 και τέλος στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Καλό μήνα!
0: Διχασμένος λοιπόν ο νομός στα δύο όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Φθινόπωρο. Λοιπόν, πριν πάω στο θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο βέβαια από τα κατορθώματα της ΔΕΙΑΡ, αναμενόμενα θα σας πω, ήταν θέμα χρόνου να ξεσπάσει αυτό, θα τα πούμε σε λίγο. Να σας πω για αυτό το περιστατικό τελικά με το πλοίο που έσπασαν οι κάβοι του χθες το βράδυ. Πραγματικά δηλαδή είναι ένα περιστατικό το οποίο είναι παράδοξο έτσι πως συνέβη. Το κρουαζιερό πλοίο, το Scarlet Lady. Χθες το βράδυ εκεί γύρω στις 8 και κάτι έσπασαν οι κάβοι πρόσδεσης του λόγω του κυματισμού. Μετακινήθηκε εξ αυτού του λόγου, επειδή έσπασαν οι κάβοι, προς την άκρη του λιμανιού και ήρθε σε επαφή με ένα καταμαράν και δύο πλοιάρια που βρισκόντουσαν δεμένα στο σημείο, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν ζημιές. Και το μεταξύ, το απόγευμα, νωρίτερα, ήμουνα σε εκείνο το σημείο, πήγαινα προς το σπίτι και ήταν η ώρα που έδιε ο ήλιος και είναι το πορτοκαλί φως του ήλιου που έπεφτε πάνω στο Scarlet. Και όπως είναι τα παράθυρά του, τα τζάμια του κτλ. Ήταν ένα υπερθέαμα, αλλά είχε κίνηση και δεν υπήρχε σημείο να σταματήσω για να βγάλω φωτογραφία. Αυτό το υπερθέαμα πραγματικά, αυτό το πλοίο άστραφτε στο πορτοκαλί φως του ηλιοβασιλέματος. Και καθόμουν και το έβλεπα και λέω τι υπέροχο πλοίο που είναι. Και ειδικά την ώρα του ηλιοβασιλέματος, προσέξτε το αν περνάτε από εκεί, να δείτε πώς αντανακλά ο ήλιος απέναντι στα παράθυρα, στα τζάμια των κρουαζιεροπλοίων. Είναι πραγματικά εικόνες για σας που ασχολείστε με τη φωτογραφία, είναι εκπληκτικές εικόνες. Και μετά το βράδυ άκουσα αυτό το συμβάν, ευτυχώς χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες. Λοιπόν, και από τα ωραία φθινοπορεινά ηλιοβασιλέματα, πάμε εδώ στην τοξική επικαιρότητα που πρέπει και σήμερα να παρακολουθήσουμε. Χθες όλη τη μέρα είδαμε ένα κρεσέντο εμπάθειας της ΔΕΙΑΡ κατά του Real FM, κατά του Real Voice. Γιατί εγώ δεν θεωρώ, δεν εκλαμβάνω προσωπικά την επίθεση, ασχέτως και να έχει πολλά προσωπικά χαρακτηριστικά. Πλήττεται ο σταθμός, ο Real Voice 99,5 είναι ο στόχος αυτής της εκστρατείας εναντίον μας. Και ευρύτερα η δημοσιογραφία. Days, Δύο ανακοινώσεις λοιπόν και μια προσπάθεια να μεταφερθεί η συζήτηση στο πρόσωπό μου. Ο λόγος, κυρίες και κύριοι, κατά την εκτίμησή μου είναι προφανέστατος. Θεωρώ και για σας που ακούτε τις εκπομπές και παρακολουθείτε τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε. Επαναλαμβάνω, το περίμενα ότι αυτό κάποια στιγμή θα γινότανε, θα έσκαγε όλο αυτό, δεν θα μπορούσαν να το ανεχθούν κάποιοι οι οποίοι έχουν δυσανεξία στην κριτική απέναντι στα πεπραγμένα τους. Και ξέρετε, η δυσανεξία αυτή γίνεται όλο και πιο έντονη όσο δυσκολεύουν για αυτούς τα πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι από το καλοκαίρι και μετά, με τα ζητήματα του βιολογικού πρωτίστως που κρεμάστηκε στα μανταλάκια η Ρόδος πανελλαδικά, με τα λίμματα στις θάλασσες, τα πράγματα δεν ήταν καθόλου καλά για τη ΔΕΙΑΡ. Και συνολικά θα πω για τη Δημοτική Αρχή, αλλά ειδικά για τη ΔΕΙΑΡ που έχει την ευθύνη της διαχείρισης αυτού του προβλήματος. Από εκεί και πέρα λοιπόν τα χαστούκια ήταν απανωτά. Ήταν πολλά. Ήταν η εξέλιξη της υπόθεσης με τα drones. Μια υπόθεση που επίσης εμείς από εδώ μέσα από το Real Voice την είχαμε αναδείξει από τον περασμένο Μάιο και ξέραμε που θα κατέληγε. Εννοείται το μεγάλο θέμα του βιολογικού, το λιμάνι της Ακαντιάς που αναδείξαμε προχθές, το ζήτημα των έργων χωρίς άδεια, χωρίς εγκρίσεις στα Καλαβάρδα, στην Κάλαθο, με συγχωρείτε, και στα Μάσαρη. Ήταν πολλά. Το ένα πίσω από το άλλο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι και η ψυχραιμία χάθηκε και ο έλεγχος χάθηκε και το μέτρο χάθηκε και ένας εύκολος τρόπος για να καταφερθούν εναντίον του Real Voice και της δουλειάς που γίνεται εδώ και να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα και για να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη ότι κάποιοι κακοί εκεί τους κυνηγάνε, επέλεξαν να επιτεθούν σε μένα και βρήκανε και το λόγο. Εκτιμώ ότι η θριαλίδα, κυρίες και κύριοι, σε αυτήν εδώ την ιστορία ήταν το ρεπορτάζ που παρουσίασα πριν από 2 περίπου εβδομάδες και από εκεί και πέρα μετά κακοφόρμησε το ζήτημα και ψάχνονταν να βρουν αφορμή και αιτία να επιτεθούν. Ήταν το ρεπορτάζ με τις 19 δημόσιες συμβάσεις που έπεσαν. Δεν ανακάλυψα την Αμερική, όπως σας έλεγα και χθες. Γιατί όλα αυτά ήταν δημοσιευμένα. Αλλά ξέρετε, όταν δημοσιεύονται όλα αυτά τα περιστατικά και τα 19 για δημόσιες συμβάσεις οι οποίες έπεσαν στον έλεγχο είτε από το ελεγκτικό συνέδριο, είτε από την ΕΑΔΙΣΥ, είτε από την αποκεντρωμένη, όταν αυτά συμβαίνουν σποραδικά μέσα στο χρόνο, δεν τα πολύ καταλαβαίνει ο κόσμος και δεν τα συνδέει κιόλας. Όταν λοιπόν τα έβαλα κάτω, γιατί κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι παρά είναι πολλά για να πέφτουν σαν τις μύγες το ένα πίσω από το άλλο, λέω, για κάτσε ρε παιδί μου να δω τι γίνεται εδώ. Και κάθισα και τα ψάξα. Και εκεί διαπίστωσα ότι ήταν 19 περιπτώσεις πανομοιότυπες στη συντριπτική τους πλειοψηφία και από το Δήμο και από τη ΔΕΙΑΡ, κυρίως από τη ΔΕΙΑΡ και ένα κομμάτι και από τη ΘΕΡΜΑΕ, που είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Την προσπάθεια να αποφευθεί ο ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός. Με την επίκληση του κατεπήγοντος, το οποίο όμως δεν μπόρεσαν να το τεκμηριώσουν στις περιπτώσεις που το επικαλέστηκαν. Και μάλιστα ήταν και προφανές σε πολλές περιπτώσεις, μα για να μην πω σε όλες, ότι δεν θα μπορούσαν να το τεκμηριώσουν το κατεπήγον λόγω της απόστασης από τα καιρικά φαινόμενα, της χρονικής απόστασης από τα καιρικά φαινόμενα τα οποία επικαλούντο. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, θα πω. Αυτό λοιπόν ήταν το πρόβλημα. Γιατί φαίνεται ότι όταν τα είδανε μαζεμένα, συγκεντρωμένα στο άρθρο, στο φάκελο που δημοσίευσα, μάλλον σοκαρίστηκαν και οι ίδιοι. Τι εικόνα βγάζουν προς τα έξω 19 περιπτώσεις. Και άκουσα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Κολιάδη να κάνει ένα ερώτημα, όχι σε μένα βέβαια, ρητορικό, στο ακροατήριό του. Και να λέει, μα καλά, πρώτη φορά το βλέπετε αυτό. Παντού πέφτουνε συμβάσεις, γι' αυτό είναι τα ελεγκτικά όργανα. Και σε άλλους δήμους και παντού πέφτουνε συμβάσεις. Μου θύμισε τον Ζανετούλη. Καλά, πρώτη φορά βλέπετε λίμματα στη θάλασσα. Αυτή είναι η λογική τους. Πρώτη φορά το ένα, πρώτη φορά το άλλο. Αυτή είναι η απάντησή τους. Άρα είναι παραδοχή. Ναι, συμβαίνει. Αλλά εντάξει τώρα, γιατί ενοχλείστε. Πρώτη φορά το βλέπετε, το έχετε ξαναδεί. Να πω λοιπόν, να απαντήσω λοιπόν στον Κολιάδη, επειδή εγώ το έβγαλα το θέμα. Δεν ρώτησε εμένα, αλλά αφού το έβγαλα εγώ, θα του απαντήσω. Ναι, πρώτη φορά το βλέπω. Σε τέτοια συχνότητα, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε 1,5 χρόνο, να σας πω εγώ έτσι large, στα 2 χρόνια, 19 περιπτώσεις. Ναι, πρώτη φορά το βλέπω. Δεν νομίζω να έχει προηγούμενο. Δεν νομίζω να έχει προηγούμενο. Και τι ενόχλησε αλήθεια? Σοκαρίστηκαν που τα είδαν όλα μαζί? Σοκαρίστηκαν με τη διαπίστωση ότι όλα αυτά είχαν ως άλοθη την πόρα και το κατεπήγον που τελικά δεν τεκμηριώνεται? Μήπως σοκαρίστηκαν όταν το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι από αυτές τις 19 περιπτώσεις ο στόχος ήταν να αποτραπεί με κάθε τρόπο ο ανοιχτός διαγωνισμός? Και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει «δεν κάνω ανοιχτό διαγωνισμό», αλλά πάω είτε όταν είναι μικρά τα ποσά, μικρές οι συμβάσεις με απευθείας αναθέσεις, είτε πηγαίνω με την απευθείας διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχεις ένα περιστατικό, μία επίπτωση θα σας πω, μία. Την πρώτη που μου έρχεται στο μυαλό. Μηδενικές έως μηδαμινές εκπτώσεις. Στα έργα. Δεν τα έχεις ανάγκη? Προφανώς και τα έχεις. Όταν διατυμπανίζεις ότι δεν έχεις λεφτά και ψάχνεις να βρεις 1 εκατομμύριο από εδώ, 2 εκατομμύρια από εκεί, 200 χιλιάρικα παραπέρα για να κάνεις στοιχειώδη πράγματα. Έχεις την πολυτέλεια λοιπόν να μην επιδιώκεις το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό όφελος για τα ταμεία σου, άρα και για την πόλη σου? Αυτά τα ερωτήματα βάλαμε. Αυτό ήταν το τραγικό αμάρτημα του Real Voice και μου προσωπικά. Όμως, θα πω κάτι. Όσο περισσότερο επιχειρείται η συζήτηση να μεταφερθεί από τα γεγονότα, από το ρεπορτάζ, από τα στοιχεία, για όποιο θέμα έχουμε αναδείξει μέσα από αυτή την εκπομπή και μέσα από αυτό το σταθμό, όσο λοιπόν περισσότερο επιχειρείται η συζήτηση να μεταφερθεί από τα στοιχεία στο πρόσωπό μου και να εμφανιστεί προς τα έξω ως μια προσωπική διαφορά, εγώ τόσο περισσότερο θα επιμένω και θα επαναφέρω τα στοιχεία και θα βγάζω κι άλλα. Το θέμα δεν είναι, κυρίες και κύριοι, ποια είμαι εγώ, γιατί με ξέρετε 37 χρόνια. Το που εργάζομαι επίσης το ξέρετε. Το θέμα είναι ότι ενοχλεί η δουλειά που γίνεται εδώ μέσα. Αυτό ενοχλεί. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αυτό είναι που ενοχλεί. Και θα σας το τεκμηριώσω. Γιατί ενοχλεί αυτό? Γιατί στις χθεσινές ανακοινώσεις, που δεν ξέρω ποιος τις έγραψε τέλος πάντων, διαβάσαμε απίστευτα πράγματα. Η πρωινή εκπομπή, λέει, του συγκεκριμένου ραδιοφωνικού σταθμού δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται από DDR ως εκπομπή ενημέρωσης επί των υποθέσεών της. Μάλιστα. Επιλέγουν, δηλαδή, ποιους θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν ενημέρωση. Ας μη μου απαντά εμένα. Έτσι κι αλλιώς δεν απαντάνε. Δεν είπαν και τίποτα καινούριο δηλαδή. Αλλά τις απαντήσεις δεν τις οφείλουν σε μένα. Στους πολίτες τις οφείλουν. Εγώ είμαι η μάντας μεταφοράς δια των ερωτήσεων. Τα μέσα ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι είναι οι μάντες μεταφοράς των ερωτήσεων. Αν δεν θέλουν να απαντήσουν, πρόβλημά τους. Ας απαντούν εκεί που τους αρέσει να απαντούν, γιατί προφανώς εκεί τους αρέσουν και οι ερωτήσεις. Είπε και κάτι άλλο στη δεύτερη ανακοίνωση την οποία έβγαλε χθες το απόγευμα σχετικά με τις εργασιακές μου σχέσεις, ότι θα το θέσει, λέει, το θέμα στις αρμόδιες αρχές. Ο Κολιάδης το είπε αυτό. Θα θέσει τις εργασιακές μου σχέσεις, η ΔΕΙΑΡ, με συγχωρείτε, στην ανακοίνωσή της το είπε αυτό. Ο Κολιάδης είπε άλλα. Στις αρμόδιες αρχές. Για αυτήν ειδικά τη δήλωση πραγματικά δηλώνω ευτυχής. Με όλη μου την ειλικρίνεια σας το λέω αυτό. Είμαι εδώ, πάντα εδώ ήμουν, για να δώσω οποιαδήποτε απάντηση χρειάζεται στις αρμόδιες αρχές. Άλλωστε όλα είναι ανοιχτά, όλα είναι δημόσια, όλα είναι αναρτημένα εκεί που πρέπει να αναρτηθούν. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό, τίποτα που δεν γνωρίζει ο κόσμος όλος. Και με πολύ χαρά θα περιμένω τις αρμόδιες αρχές όπου θα προσφύγει η ΔΕΙΑΡ για να συνεργαστώ και να δώσω όποιες απαντήσεις θέλουν και να απαντήσω σε όποιες απορίες ενδεχομένως έχουν.

Στην χθεσινή δεύτερη ανακοίνωσή τους είπανε και κάτι άλλο έτσι πολύ εντυπωσιακό. Πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Ότι δεν θα απαντάνε πια στον Real Voice, δεν θα απαντάνε στη συγκεκριμένη εκπομπή, δεν θα απαντάνε σε μένα, λες και μέχρι τώρα είχαν κόψει, είχαν σκίσει τα καλσόν τους να απαντάνε. Ναι. Και κακό που μας κάνανε, δηλαδή με το να μην απαντάνε. Αλλά προσέξτε, λένε και κάτι άλλο. Φοβερό, πραγματικά. Περιμένετε να τα ανοίξω δύο λεπτά, γιατί έχω διάφορα εδώ πέρα ανοιγμένα παράθυρα. Το ίδιο λέει θα ισχύει, προσέξτε, και για κάθε μέσο, δεν θα απαντάνε δηλαδή, δεν θα το αναγνωρίζουν, δεν θα ασχολούνται, το ίδιο λέει θα ισχύει και για κάθε μέσο στο οποίο όσοι καλούνται να ελέγχουν την εξουσία πληρώνονται από αυτήν. Μάλιστα. Το ίδιο, το ότι δεν θα απαντά δηλαδή σε μένα γιατί έχω εργασιακές σχέση και με άλλο οργανισμό πέραν του Real Voice, θα το εφαρμόσει και στους άλλους. Το ίδιο λέει ισχύει για κάθε μέσο στο οποίο όσοι καλούνται να ελέγχουν την εξουσία πληρώνονται από αυτήν. Μάλιστα. Να υποθέσω δηλαδή, Σωτήρη, ότι δεν θα απαντάς ούτε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων που πληρώνονται από το Δήμο. Νόμιμα. Που εργάζονται στο γραφείο τύπου και εργάζονται και σε άλλα μέσα. Δεν θα απαντάς στις ερωτήσεις δηλαδή κανενός σχεδόν δημοσιογράφου, γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι έχουν κάθε δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμά τους και στα μέσα ενημέρωσης και να στελεχώνουν και τα γραφεία τύπου, ειδικά στην εποχή που τα πάντα είναι επικοινωνία και άλλων φορέων, οργανισμών, δημοσίων, ιδιωτικών, οπουδήποτε θέλει ο καθένας. Αφού το γενίκευσες λοιπόν αυτό το θέμα, να υποθέσω ότι δεν θα απαντήσεις ποτέ ξανά σε κανέναν. Δεν θα απαντάς ούτε στους δημοσιογράφους του Δήμου.

Και επειδή πολλή συζήτηση γίνεται για τη δεοντολογία, το έλεγα και χθες, η δεοντολογία να μην είναι αλακάρτ, παιδιά. Αν θεωρείτε ότι έχω εγώ θέμα δεοντολογίας, για κοιταχτείτε λίγο γύρω σας. Εγώ ζήτησα χθες, αφού ανοίγεται ένα τέτοιο ζήτημα και πραγματικά αναρωτιέμαι αν ο Αλέξανδρος Κολιάδης έχει δώσει την έγκρισή του για να γίνεται αυτή η συζήτηση, καθώς συμπαρασύρει και τους συναδέλφους που εργάζονται στο Δήμο. Εγώ λοιπόν ζήτησα χθες, αφού μιλάτε για δεοντολογία και για εργασιακές σχέσεις και ποιοι είναι πού, ποιοι είναι στα ιδιωτικά, ποιοι είναι σε δημόσια, ποιοι είναι σε φορείς, ποιοι είναι εδώ, ποιοι είναι παραπέρα, δώστε τα στη δημοσιότητα και τα δικά σας και ποιους απασχολείτε εσείς. Και αν έχουν συμβάσεις, έχουν όλοι, δεν έχουν, δεν ξέρω. Εμένα τα δικά μου είναι σε δημόσια θέα, τα βρήκατε άλλωστε, τα βρήκατε και τα δημοσιεύσατε. Εγώ δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Από κανέναν έλεγχο, από καμία αρμόδια αρχή, όπως με προειδοποιείτε μέσα από την ανακοίνωσή σας. Καμία ανησυχία δεν έχω εγώ. Γιατί εγώ ουδέποτε κρύφτηκα για το ποια είμαι, πού είμαι και τι κάνω. Αλλά αφού το βάζετε έτσι και μιλάτε για δεοντολογία, δώστε λοιπόν στη δημοσιότητα και ποιους απασχολείτε εσείς. Μην κρεμάτε μόνο μία στα μανταλάκια, αφού σας έπιασε ο πόνος της δεοντολογίας, να λειτουργήσετε κι εσείς με δεοντολογία. Και να πείτε κι εσείς, λοιπόν, ποιους απασχολείτε. Νόμιμα, επαναλαμβάνω. Νόμιμα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα, δεν αναφέρομαι σε αυτά. Ποιοι έχουν, ποιοι δεν έχουν. Νόμιμα. Αυτοί που είναι μέσα στο γραφείο τύπου σας.

0: Λοιπόν, και για να πάω στον πρώτο συνομιλητή μας, προηγουμένως κυρίες και κύριοι, να μου επιτρέψετε να σας διαβάσω την ανακοίνωση που βγήκε χθες, απάντηση όλων αυτών από την διεύθυνση του Real Voice. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι προσωπικό το θέμα, εδώ στοχοποιείται ολόκληρος ο σταθμός, μια προσπάθεια η οποία γίνεται εδώ και 5 χρόνια. Σε λίγο κλείνουμε 5 χρόνια. Αυτός ο σταθμός στον αέρα ήταν μια τομή πραγματικά για τα πράγματα στην ενημέρωση. Κατάφερε να ενώσει όλη τη Δωδεκάνησο, να έχει τοπικό πρόγραμμα, να έχει παραγωγούς, να κάνει δουλειά που θα τη ζήλευαν και κεντρικά μέσα ενημέρωσης, γιατί αυτά είναι το πρότυπο. Άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά λιώνουν στα γραφεία τους και για το ραδιόφωνο και για την ιστοσελίδα, στις εκπομπές τους, στα γραφόμενά τους, στη δουλειά που κάνουν, στα social media, παντού. Κανένας δεν νομιμοποιείται αυτήν εδώ την προσπάθεια να τη μηδενίζει, γιατί δεν τον βολεύει η φωνή αυτού του σταθμού, ο οποίος βέβαια την χάνει από επίσημες μετρήσεις, επίσημες και όχι κατά φαντασία, όπου όλοι είναι πρώτοι, να είναι πρώτος σε ακραματικότητα σε ολόκληρη τη Δωδεκάνησο. Και ο δεύτερος να απέχει μακράν. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που ενοχλεί. Άλλωστε, πολλές φορές τους έχουμε ακούσει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να λένε: μην τους ακούτε, μην ακούτε αυτό το σταθμό, πηγαίνετε ακούστε καλύτερα μουσική. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τους ενοχλεί πάρα πολύ ο Real Voice. Ήταν θέμα χρόνου αυτή την αιμονή και αυτή την εμπάθεια και αυτή την ένταση να τη βγάλουν. Έψαχναν την αφορμή και τη βρήκαν. Όμως απαντήσεις δεν έχουν δώσει. Το ότι σε πείραξαν οι 19 συμβάσεις και επιλέγεις να επιτεθείς έτσι, αντί να καθίσεις και να σκεφτείς τι κάνεις λάθος, το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι το Real. Σας διαβάζω λοιπόν την ανακοίνωση της διεύθυνσης για την στοχοποίηση του Real Voice, επαναλαμβάνω, και της δημοσιογραφίας κατ' επέκταση και της ελευθεροτυπίας, γιατί εδώ μιλάμε για απόπειρα φήμωσης και εκφοβισμού, ξεκάθαρα. Και εκβιασμού. Δηλαδή σταματήστε, γιατί αλλιώς θα σας βγάζουμε κάθε μέρα και μια ανακοίνωση. Η σημερινή ανακοίνωση της ΔΕΙΑΡ αποτελεί απροκάλυπτη απόπειρα εκφοβισμού ενός μέσου ενημέρωσης που επιμένει να ερευνά και να παρουσιάζει αλήθειες και μόνο. Η επίκληση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας λειτουργεί ως πρόσχημα. Ο στόχος είναι ο Real Voice 99,5 και η δημοσιογραφική έρευνα που ενοχλεί. Ο στόχος είναι η αλήθεια που ενοχλεί. Γιατί η δουλειά του Real Voice 99,5 ουδέποτε διαψεύστηκε ως προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητά της. Η ΔΕΙΑΡ, αντί να απαντά στην ουσία των ερωτημάτων που απορρέουν από τη δημοσιογραφική έρευνα και την αλήθεια, και μπροστά στην ένδυα επιχειρημάτων, επιλέγει να μεταφέρει τη συζήτηση στην επαγγελματική ιδιότητα μιας δημοσιογράφου. Η ΔΕΙΑΡ, αντί απαντήσεων, επιλέγει τη λάσπη και τις σκιές περί της επαγγελματικής σχέσης. Επιλέγει τα υπονοούμενα σε βάρος εργαζομένων, αλλά και του ιδίου του μέσου, όταν όλα είναι δηλωμένα, απολύτως νόμιμα και διαφανή. Η επίκληση μιας γνωστής και σε δημόσια θέα επαγγελματικής σχέσης, με μοναδικό σκοπό να απαξιωθεί μια ενοχλητική έρευνα, δεν συνιστά υπεράσπιση της δεοντολογίας, συνιστά προσπάθεια εκφοβισμού με απότερο στόχο την αποφυγή του ελέγχου. Κάθε δημοσιογράφος, ασκώντας ελεύθερο επάγγελμα, έχει το δικαίωμα να εργάζεται σε όσες δουλειές επιθυμεί. Είναι δε σύνηθες οι δημοσιογράφοι, εκτός από τα μέσα ενημέρωσης, να ασχολούνται και σε άλλους φορείς και οργανισμούς. Όταν δε πρόκειται για δημόσιους οργανισμούς, τα πάντα είναι και σε δημόσια θέα αναρτημένα στη διάβγεια. Καμία δεοντολογία δεν παραβιάζεται από την νόμιμη εργασία, καμία δεοντολογία δεν παραβιάζεται από την παρουσίαση της αλήθειας. Όμως, καλό να είναι σαφές, όταν κάποιος επιλέγει να ανοίξει αυτή τη συζήτηση περί δεοντολογίας, οφείλει να είναι έτοιμος να την κάνει με όλους και για όλους, με τους ίδιους όρους και χωρίς επιλεκτικές ευαισθησίες. Η ΔΕΙΑΡ που στοχοποιεί τον Real Voice δια της αήθους επίθεσης κατά εργαζόμενης δημοσιογράφου, αλλά και όσοι δημοσιογράφοι έσπευσαν να αναπαράξουν με χαρά την ανακοίνωσή της σε ρόλο τιμητή, επιδεικνύουν παροιμιώδη επιλεκτική ευαισθησία σε ό,τι αφορά τη δεοντολογία για την οποία τάχα κόπτονται. Είναι οι ίδιοι που δεν βρήκαν να πούν ούτε λέξη για την προσβολή και την καταράκωση της δημοσιογραφίας και καταπάτησης κάθε έννοιας δεοντολογίας από καταδικαστέντες κατά συρροή, συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση δια του τύπου. Εκεί κανένας και τίποτα δεν τους ενόχλησε. Εκεί δεν βρήκαν τίποτα μεμπτό, επιλείψιμο, αντιδεοντολογικό ή άξιο ελάχιστου σχολιασμού. Απέναντίας, ευχάριστα συναγελάζονται, χαριεντίζονται και συνεργάζονται με καταδικασμένους. Για τέτοια ευαισθησία μιλάμε. Αυτοί που έχουν το θράσος να μιλούν για νόμιμες σχέσεις εργασίας, καλό θα ήταν να μας πούν για τις δικές τους. Πού βρίσκονται αυτές? Μήπως στο dark web? Για να τελειώνουμε με αυτή τη φαρσοκομωδία. Η ΔΕΙΑΡ επιδιώκει τη φήμωση του Real Voice επειδή δεν έχει απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέτει η δημοσιογραφική έρευνα. Αυτό τους ενοχλεί, αυτό τους πονά, αυτό πολεμούν, τους εκθέτει το γεγονός ότι κανένα από τα ρεπορτάζ του Real Voice δεν έπεσε, κανένα δεν διαψεύστηκε. Σε αντιπερισπασμό και για τις εντυπώσεις και μόνο επιχειρούν να απαξιώσουν το μέσο και τους δημοσιογράφους, τόσο λίγοι, τόσο θλιβεροί. Ο Real Voice δεν θα δεχθεί υποδείξεις από αυτούς που βρίσκουν καταφύγιο σε τέτοιες πρακτικές και χαριεντίζονται με ό,τι προσβάλλει τη δημοσιογραφία και την ανάδειξη της αλήθειας. Η έρευνα και η απέτηση για απαντήσεις δεν είναι επίθεση, είναι η δουλειά μας. Ο Real Voice θα συνεχίσει να κάνει αυτή τη δουλειά με τον ίδιο τρόπο, να ρωτά, να ελέγχει, να διασταυρώνει, να παρουσιάζει τα στοιχεία και το σημαντικότερο όλων, να παρουσιάζει και να υπερασπίζεται μόνο την αλήθεια. Αν η ΔΕΙΑΡ επιδιώκει με αυτή την επίθεση να σταματήσει τη δημοσιογραφική έρευνα, ας το γνωρίζει. Η έρευνα δεν θα σταματήσει. Αν νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μας φημώσουν, κάνουν λάθος. Δεν τους φοβόμαστε. Η φωνή μας το υποσχόμαστε. Τώρα θα γίνει ακόμα πιο δυνατή. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η ανακοίνωση απάντηση στη ΔΕΙΑΡ που έβγαλε χθες η διεύθυνση του Real Voice 99,5. Θέλω να το συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, αυτό το θέμα ως φαινόμενο πια, γιατί για φαινόμενο μιλάμε και όχι για μια προσωποποιημένη, στοχευμένη επίθεση σε κάποιο πρόσωπο δημοσιογράφου. Εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο για τα δημοσιογραφικά αλλά και τα πολιτικά πράγματα της περιοχής. Με τον συνάδελφό μου, τον Δαμιανό Αθανασίου, τον εκδότη και ιδιοκτήτη της εφημερίδας Δημοκρατική. Δαμιανέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρένα. Καλημέρα σε όσους μας ακούν.
0: Το σχόλιο
1: σου. Πριν ξεκινήσουμε, για πέρα αυτό, τι ώρα είναι? Ρωτάω για σένα, γιατί αν η κουβέντα τραβήξει μετά τις 10, φοβάμαι ότι αύριο θα βγει μια ανακοίνωση για υπερορίες. Λοιπόν, να κάνω και μια διευκρίνηση προς τους ακροατές. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΡ, αυτή η εκπομπή δεν είναι εκπομπή ενημέρωσης, οπότε ησυχάστε, δεν ενημερώνεστε. Απλώς περνάτε ευχάριστα το πρωινό σας και αν κατά λάθος μάθετε κάτι, δεν θα φταίμε εμείς.
0: Σωστό. Πολύ σωστή παρατήρηση. Έτσι κι αλλιώς, ναι.
1: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την επίθεση.
0: Δεν είμαστε εκπομπή ενημέρωσης, οπότε εντάξει, κι εμείς κάνουμε, διασκεδάζουμε εδώ πέρα.
1: Θέλω να πω καθαρά ότι στέκομαι στο πλευρό σου. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα. Όταν όμως σήμερα στοχοποιείται ένας δημοσιογράφος, αύριο έρχεται η σειρά του επόμενου. Η ΔΕΙΑ ρωτήθηκε για τις άδειες ενός έργου και απάντησε για τη σύμβασή σου. Μπήκε λοιπόν στη διάβια και έψαξε με τέτοιο ζήλο που αν ψάχνει έτσι για τις διαρροές του νερού στο δίκτυο δεν θα χάνεται σταγόνα, έτσι. Βρήκε ωράριο, βρήκε περορίες, τι άλλο, βρήκε ποσά, τα έβαλε σε ένα δελτίο τύπου και στο τέλος έγραψε ότι σε κανένα δεν αποδίδει αδίκημα. Δηλαδή δεν σε κατηγορεί, απλώς σε δείχνει με το δάχτυλο και μετά σφυρίζει διάφορα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: καλά, αυτά
1: είναι η πρώτη φορά που βλέπω εγώ δημόσια επιχείρηση να βγάζει ανακοίνωση για να πει ότι δεν θα ξαναβγάλει ανακοίνωση. Άλλο τρομερό αυτό. Η άνθρωπο με το οποίο δεν ασχολήθηκε και δεν ασχολείται, λέει, ασχολήθηκε ακόμα περισσότερο.
0: Και έχει βγάλει δύο ανακοινώσεις μέχρι τώρα με τον άνθρωπο που δεν ασχολείται.
1: Και ας μιλήσουμε για την ανεξαρτησία. Αφού η ΔΕΙΑΡ ανακάλυψε ξαφνικά ότι τη μοιάζει. Η ανεξαρτησία ενός δημοσιογράφου, και αυτό είναι απευθυνόμενο, να συνέξει καλύτερα. Γιατί σε παλιά στο Κουρμπέτι. Λοιπόν, η ανεξαρτησία ενός δημοσιογράφου κρίνεται από τη δουλειά του. Αν τα όσα λέει στέκουν, αν τα τεκμηριώνει, αν αντέχουν στον έλεγχο. Και κάπου και κάθε δημοσιογράφος κάπου δουλεύει και κάποιος το πληρώνει. Η σχέση με την περιφέρεια δεν είναι κρατικό μυστικό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, προφανώς.
1: Είναι αναρτημένη, την έχει βρει και η ΔΕΙΑΡ, την βρίσκει οποιοςδήποτε. Οι ακροατές σου δεν την ξέρουν και την κρίνουν.
0: Μα το ξέρουν όλοι. Καταρχήν, πέραν το ότι είναι πολλά τα χρόνια, το ξέρουν όλοι, δεν το έκρυψα ποτέ. Και από την άλλη, υπάρχει. Εγώ στο προφίλ μου, στα προφίλ μου, ας πούμε, σε όλα στα social media, δεν κρύβω καμία ιδιότητα. Έτσι, στη Ρόδο είμαστε τώρα.
1: Λοιπόν, μέχρι χθες, εγώ ήξερα ότι η ΔΕΙΑΡ έχει ίδρυψη και αποχέτευση. Λοιπόν, τώρα βλέπω, έχουμε ανοίξει τμήμα ελέγχου ωραρίου, τμήμα πιστοποίησης δημοσιογράφων. Και το τμήμα κριτικής ραδιοφώνου. Το μόνο τμήμα που δεν έχει βρει ακόμα προϊστάμενο είναι το τμήμα απαντήσεων. Λοιπόν, Γράφει επίσης ότι δεν χρειάζεται δασκάλους και αμέσως μετά σας έκανε ολόκληρο μάθημα διοντολογίας με παραπομπές σε άρθρα. Λοιπόν, το κοίτα ποιος μιλάει, εντάξει, προϋποθέτει ότι αυτός που το λέει στέκεται κάπου ψηλότερα, σωστά. Τώρα, σε ένα νησί που ένας ξέρει τον άλλο από τη βάφτιση, αναρωτιέμαι τελικά ποιο είναι το μέτρο σύγκρισης και το ποιος το όρισε. Εδώ δεν χρειάζεται να σου πει κανείς ποιος μιλάει, το ξέρεις. Ξέρεις και ποιος μιλούσε πριν και τι έλεγε. Και όποιος ανοίγει τον κατάλογο με τις διαδρομές των άλλων, εντάξει, καλά να έχει ξεφλήσει και τη δικιά του σελίδα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, ο ακροατής λοιπόν που δεν του αρέσει το Real Voice και είναι εύκολη λύση. Όπως και σε εφημερίδες, όποιος θέλει να την...
0: Πάει αλλού,
1: να πάει αλλού, γυρνάει το κουμπί.
0: Μα το έχω πει τόσες φορές.
1: Βάζει από το Real Voice και βάζει λαϊκά.
0: Αυτό, το έχω πει τόσες φορές, ας πούμε.
1: Το ίδιο μπορεί να κάνει και ο κύριος Βαγιάννης.
0: Εννοείται, αν δεν του αρέσει, άλλωστε και ο ίδιος ο Κολιάδης
1: έχει πει. Ούτε κουμπί για να αλλάξουν τον πρόεδρο της ΔΕΗ. Τον κρατάς μέχρι να λήξει η θητεία του, έτσι, με απαντήσεις ή χωρίς απαντήσεις.
0: Με τη δουλειά του, όποια είναι.
1: Και νερό από το διπλανό σταθμό δεν παίρνεις. Λοιπόν, ο πρόεδρος μιας επιχείρησης οφείλει να αντέχει στις ερωτήσεις. Αυτό είναι η δημοσία διοίκηση. Και αυτό που βλέπουμε δεν αφορά μόνο εσένα. Έτσι υπάρχει μια γενικότερα αλληλεγγύη στον έλεγχο.
0: Αυτό είναι.
1: Από όπου και αν
0: είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Γι' αυτό εγώ μίλησα νωρίτερα.
1: Αν θυμηθούμε λίγο
0: την ότι είναι φαινόμενο.
1: Γιατί
0: είναι φαινόμενο
1: πράγματα,
0: αυτά. Έτσι, είναι
1: την
0: φαινόμενο.
1: Παρασκευή το έργο ήταν αδειοδοτημένο. Την Δευτέρα ακούγαμε ποιος είναι, ποια είναι αυτή η άδεια που θα έπρεπε να πάρουμε και δεν την έχουμε. Στις 26 Αυγούστου κατατέθηκε έτοιμα για άδεια. Σε τρεις εβδομάδες περάσαμε όλα τα στάδια. Άρνηση, ηρωνία, αίτηση. Λοιπόν, όταν ελέγχει ο θεσμός, η περιφέρεια είναι εκδικητική. Όταν ρωτάει δημοσιογράφος είναι σύμβουλος. Όταν μιλάει ο εκπρόσωπος είναι ηρωνικός. Όλοι έχουν ένα τίτλο. Τίτλο όμως δεν έχει απάντηση.
0: Απαντήσεις δεν υπάρχουν. Αυτό είναι.
1: Σωστά.
0: Απαντήσεις δεν υπάρχουν και είναι μια προσπάθεια τώρα εδώ από προσανατολισμού, υπεκφυγής, γιατί όπως έλεγα και νωρίτερα, Δαμιανέ, εδώ η αλήθεια είναι ότι τους πέσανε πολλά μαζεμένα από την άνοιξη, από το Μάιο μήνα και μετά η αλήθεια. Δεν βγήκε τίποτα. Δηλαδή εκεί ήταν μια απόλυτη απογύμνωση ενός τρόπου διοίκησης και διαχείρισης των πραγμάτων. Έπεφτε τη μία υπόθεση πίσω από την άλλη. Έτσι, προφανώς αυτό οδήγησε σε απώλεια ψυχραιμίας, σε πανικό.
1: Τώρα ποιος είναι υποκειμενικός, ποιος είναι αντικειμενικός, τι είναι, είναι όλα θέμα επιλογών. Και αυτό να ξέρετε, δεν κατάλαβα. Αν οφείλει κάποιος να απαντά σε δημοσιογράφο που κάνει την ερευνά, δεν θα το κρίνουμε. Ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε ο Βαγιανός. Θα το κρίνει ο κόσμος. Πίσω από κάθε ερώτηση δημοσιογράφου στέκεται και ένας πολίτης.
0: Μα αυτό λέω. Εμείς είμαστε
1: οι μάντες. Που δεν είναι της αυλής, δεν εξυπηρετούν την ενέργεια. Υπηρετούν την σιωπή. Υπάρχει και ένας κανόνας στη δημοσιογραφία που το ξέρουμε άλλο. Οι δημοσιογράφοι είναι να γράφουν και να λένε αυτά που δεν θέλουν να ακούσουν αυτούς που λένε. Αλλιώς τα άλλα όλα είναι δημόσιες σχέσεις. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν έχει επιλέξει ούτε εσύ ούτε εγώ. Ότι, τουλάχιστον στη Ρόδο που γνωριζόμαστε το καλύτερα να κάνουμε μόνο δημόσιες σχέσεις. Δεν λέω ότι δεν έχουμε συμπάθειες και αντιπάθειες, δεν έχουμε επιλογές.
0: Νομίζω ότι για το μόνο που δεν μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς εδώ πέρα είναι δημόσιες σχέσεις. Εδώ έχουμε γίνει σχεδόν αντικοινωνικοί, έτσι, ακριβώς για να μπορούμε να κρατάμε μια απόσταση από πρόσωπα, καταστάσεις, γεγονότα για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Γιατί αυτή η δουλειά είναι μοναχική δουλειά, Δαμιανέ, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
1: Ωραία. Η ΔΕΗ δήλωσε λοιπόν ότι θα απαντά μόνο στον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας. Καλά κάνει, δικαίωμά.
0: Καλά κάνει, βεβαίως.
1: Οι ερωτήσεις δεν σταματήσουν.
0: Όμως είπε και κάτι άλλο, Δαμιανέ, που δεν ξέρω αν το είδες, στη δεύτερη ανακοίνωση που μας έβγαλε χθες, ότι το ίδιο λέει θα ισχύσει και σε κάθε άλλο μέσο που οι εκπρόσωποι του θα πληρώνονται από κάποιον άλλον φορέα εξουσίας. Και εγώ έκανα το εξής ερώτημα. Θα σταματήσει να απαντάει δηλαδή και στα ερωτήματα που θα βάζουν οι δημοσιογράφοι που δουλεύουν στο Δήμο και δουλεύουν και σε μέσα ενημέρωσης. Γιατί αυτό είπε. Αυτό είπε. Ακριβώς αυτό είπε.
1: Όσο πιο πολλές ερωτήσεις κάνεις, Ρένα, όσο πιο ενοχλητικές, τόσο καλύτερα. Και αν σε ρωτήσουν για το σημερινό ωράριο, λοιπόν, πες ότι τη μιλούσα εγώ. Εμένα δεν με τσώνει κάτι για να μιλάω. Το κάνω δωρεάν και φοβάμαι ότι για κάποιους αυτό είναι πιο ανησυχητικό. Λοιπόν, άδειες κριτικής δεν εκδίδει κανείς. Ούτε ΔΕΙΑΡ και ευτυχώς γιατί πριν την εκδόση θα ζητούσε και τη δικιά σου σύμβαση, λοιπόν.
0: Πάντως είναι ένα φαινόμενο αυτό, έτσι. Γιατί όπως είπες νωρίτερα και πολύ καλά το είπες, εδώ πέρα τώρα είναι απανωτά τα περιστατικά. Το καλοκαίρι ήσουν εσύ. Μετά είμαι εγώ. Μετά είναι ένας αντιπεριφερειάρχης. Μετά είναι ένας ειδικός. Διοικητικός Σύμβουλος. Δηλαδή όλοι τσουβαλιάζονται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί αναδεικνύουν θέματα που έχουν να κάνουν με τις δικές τους επιλογές. Δικές τους επιλογές είναι, πολιτικές επιλογές να κινηθούν έτσι. Δική τους επιλογή ήταν να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδικασία για το βιολογικό και είδαμε πώς εξελίχθηκε. Δική τους επιλογή ήταν να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδικασία για τα drones και είδαμε πώς εξελίχθηκε. Δική τους υπόθεση ήταν το πώς θα διευθετήσουν τα όμβρια στην Ακαντιά και πάμε σε επόμενο χειμώνα και τρέμει το φιλοκάρδι των ανθρώπων εκεί κάτω γιατί έχει πλημμυρικό ιστορικό η περιοχή εκεί του Αγίου Νικολάου. Δεν είναι δικά μας αυτά. Δεν είναι δικά μας αυτά.
1: Αλλά το ότι απέρευα πειράζουν τα ρεπορτάζ αυτούς που του ελέγχονται είναι αυτονόητο. Δηλαδή αλλιώς δεν έχει νόημα. Και είναι και μια αφορμή να γίνουν καλύτεροι. Κάποιος μαθαίνει από τα λάθη του. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Όταν λοιπόν έχουμε απανωτές. Απανωτές. Πάστε τα ιστορικά είναι εύκολο και εσύ έχεις και έτσι, μια τάση να τα ψάχνεις και σε ιστορική βάση τα ρεπορτάζ. Το βλέπω κάνεις έρευνα και σε προηγούμενες υποθέσεις. Πόσες συμβάσεις έχουν ακυρωθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, εντάξει, για τις διαδικασίες που ακολουθούνται ναι. Παραλαθισμένες και ναι. Επαναλαμβάνονται και ξανακυρώνονται. Αυτό λοιπόν είναι επιλογή. Είναι ότι πας και ακολουθείς έναν τρόπο. Αυτό. Λοιπόν, όταν η ίδια διοίκηση που ελέγχει κατ' επανάληψη σου κάνει παρατήρηση για το ίδιο λάθος που κάνεις. Αυτό είναι αφορμή να γίνεις καλύτερος. Για να το διορθώσεις. Σωστά.
0: Έτσι. Αυτό λέει η λογική των πραγμάτων. Αυτό δεν επιμένεις. Δεν επιμένεις σε κάτι
1: λοιπόν
0: που ξέρεις ότι.
1: Στη διάβια ναι. Μια απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου. Και λέει ότι η απόφαση τάδε της ΔΕΑ είχε ακυρωθεί. Λέω εγώ τώρα παράδειγμα
0: ναι.
1: Θα μ' αρχίσουμε
0: ναι.
1: Με τάσεις λεπτομέρειες. Εντάξει, θα το εξειδικεύσω. Εμείς που το βρίσκουμε, θα πρέπει να την ξεπεράσουμε. Όταν δούμε ότι έχουν βγει τρεις τέτοιες αποφάσεις, ή το συμπέρασμα ποιο είναι δύσκολο κάποιος να το εξάγει. Λοιπόν, ας κάτσουν να δουν τα εσωτερικά, μήπως υπάρχει κάποιο ζήτημα, μήπως θα πρέπει να διορθώσουμε κάποιες διαδικασίες. Ξέρω εγώ.
0: Μιλάμε
1: όλοι για το κατεπήγον στο Βόλιο, αν έπρεπε ή δεν έπρεπε. Μα δεν το κρίναμε εμείς αν έπρεπε ή δεν έπρεπε. Εμείς κάναμε την υπόθεση ότι παιδιά δεν είναι, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και λάθος.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει αρμόδια.
0: 37 σελίδες ήταν το σκεπτικό της ένδυσης.
1: Ναι, και λέει, okay, σύμφωνοι, επομένως τι κάνουμε εμείς. Λέμε ότι όλα είναι καλώς και καγωμένα. Τι γίνεται. Δεν είναι και είδηση δηλαδή. Γιατί άμα θέλει να γίνουμε κλακαδόροι και να λέμε ότι όλα γίνονται καλώς και σωστά γίνονται, δεν μπορούμε να γίνουμε.
0: Ναι, και όλοι για κάποιο λόγο έχουν συνωμοτήσει εναντίον τους στο ελεγκτικό, εναντίον τους οι αποκεντρωμένοι, εναντίον τους στο Ιαδησία, εναντίον τους στα μέσα, εναντίον τους η περιφέρεια, εναντίον τους η κυβέρνηση, όλοι εναντίον τους. Δηλαδή οι μόνοι οι οποίοι είναι άμεμπτοι, όλα είναι καλώς καμωμένα
1: και υπάρχει η συνωμοσία. Η διαφορετική αντίληψη του ελέγχου. Εμένα ο Κώστας Βαλκιάς τη χάνει φίλος μου. Δεν το λέω για δημόσια. Λοιπόν, η ναυαγοσωστική κάλυψη έπεσε. Έγιναν άλλες διαδικασίες, κέρδισε κατά τα 2/3. Στο 1/3 λοιπόν, εχθές ακούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα πάει στην Ολομέλεια. Okay. Βγήκε καθόλου ο Χαλκιάς να καταδικάσει τους δημοσιογράφους που βγάλαν την απόφαση του ηλεκτρικού συνεδρίου ή που είπαν ότι είναι σωστά. Όχι. Έκανε αυτό που έκανε. Προσέφυγε στα τέτοια και περιμένει το αποτέλεσμα. Όταν λοιπόν η Ολομέλεια και αν η Ολομέλεια του ηλεκτρικού συνεδρίου τον δικαιώσει, εδώ είμαστε. Σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό υπάρχει.
0: Εννοείται.
1: Το ότι όμως η διαδικασία πέρασε ένα καλοκαίρι και η διαδικασία αυτή δεν προχώρησε έτσι όπως ήθελαν να προχωρήσουν. Είναι ένα δεδομένο. Το ότι το ίδιο είχε γίνει και πέρσι είναι ένα δεύτερο δεδομένο.
0: Και
1: αυτό είναι ανησυχητικό.
0: Είναι ανησυχητικό.
1: Πώς θα το κάνουμε δηλαδή.
0: Ναι. Πώς θα το κάνουμε. Δύο φορές η ίδια ιστορία δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Και πέρσι δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε φέτος με τα 11 μέσα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε ότι δεν είναι ζήτημα δηλαδή. Γιατί η Ρένα που το έβγαλε στο ραδιόφωνο δουλεύει στην περιφέρεια. Και τι είπε η Ρένα. Έβγαλε από το μυαλό της μια απόφαση του ηλεκτρικού συνεδρίου ή είπε το συμπέρασμα αυτό που βγαίνει αβίαστα από την χρονική αλληλουχία των πραγμάτων ότι δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Μήπως τα έχουμε μπερδέψει.
0: Μάλλον.
1: Και
0: μάλλον
1: να σου πω κάτι άλλο. Η τακτική αυτή κάνει έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει και εντομήχως καλές προθέσεις να σκυλιάζει. Με συγχωρείς τώρα, δηλαδή τι καταφέραν σήμερα με τις προσωπικές επιθέσεις απέναντί σου. Να σε κάνουν να ενευριάσεις περισσότερο και να αρχίσεις να ψάχνεις περισσότερο.
0: Όχι, δεν μου, δεν θα σχολιάσω. Εγώ σε αυτή την παγίδα δεν θα ενευριάσω περισσότερο. Εγώ σε αυτή την παγίδα, αν θέλουν να με οδηγήσουν σε τέτοιες καταστάσεις, όχι, δεν είναι και το θέμα. Εγώ θα συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου, γιατί ο στόχος είναι να πτωηθώ και να σταματήσω. Και εγώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και ενδεχομένως και εσύ, και να πάρουν το μήνυμα όσοι κινούμαστε σε αυτή την λογική την οποία περιγράφεις. Έτσι, όχι.
1: Ούτε
0: θα εκνευριστώ, ούτε τίποτα. Εδώ θα συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω έτσι όπως έχω μάθει να το κάνω 37 χρόνια, από το 89 και μετά. Αυτό, τόσο απλό είναι το πράγμα.
1: Εχθές λοιπόν ήταν μια σημαντική στιγμή για το Δημοτικό Συμβούλιο, σωστά. Βραβεύτηκαν σημαντικές προσωπικότητες. Αυτή ήταν η ουσία του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, αντί να ασχοληθούμε με αυτό, για την τιμή που κάναμε σε κάποιους συμπολίτες μας, το Δημοτικό Συμβούλιο, το ανώτατο όργανο του Δήμου, ασχολούταν όλοι τα ΜΜΕ με την κόντρα που προκλήθηκε με την ανακοίνωση της ΔΕΑΡ. Συγγνώμη, δηλαδή, ό,τι καλό γίνεται στο Δήμο θα πρέπει να το σκυπάζει η ανακοίνωση.
0: Αυτό ας το δει ο Αλέξανδρος Κολιάδης.
1: Είναι σοβαρό.
0: Γιατί το έχουμε διαπιστώσει να συμβαίνει αυτό.
1: Το
0: έχουμε διαπιστώσει αυτό. Δαμιανέ, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά είπες κάτι πολύ σοβαρό τώρα. Το έχουμε διαπιστώσει αυτό να συμβαίνει άπειρες φορές. Και σε άλλα ζητήματα. Δηλαδή να γίνεται μια κίνηση, κάτι από το Δήμο. Έτσι, να κάνει να παίρνει μια πρωτοβουλία, ρε παιδί μου, ο Κολιάδης, να κάνει κάτι. Κάτι θα γίνει από το Βαγιανό, από τη ΔΕΙΑΡ. Και θα σηκώσει ένα κουρνιαχτό μια σκόνη και θα το σκεπάσει. Και δεν θα ασχοληθεί κανείς με αυτό, και αυτό το χθεσινό τώρα που λες είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εγώ νομίζω ότι και αυτό, αν το βάλω κάτω, ας πούμε, και το δω ιστορικά, θα βρω πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
1: Δεν να πω, δεν ξέρω. Πρέπει να συνεχθούν καλύτερα. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Όποιος θέλει την εστερνίζεται, όποιος θέλει την καταδικάζει. Γι' αυτό υπάρχουν οι απόψεις. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Μπορεί να περάσει.
0: Θα περάσει. Ποιος.
1: Γι' αυτό υπάρχουν οι απόψεις. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Μπορεί να περάσει.
0: Θα περάσει. Ποιος είπε. Εντάξει. Όχι, εγώ κρατώ αυτό που είπες, είναι πάρα πολύ έτσι σοβαρό και νομίζω πρέπει να το επαναλάβω για να το ακούσω.

0: πιάνεις κανέναν από το λαιμό εάν δεν του αρέσει η άποψή σου, η θέση σου, ο τρόπος που την εκφράζεις, το ύφος σου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να σε ακούσει, να σε δει ή να σε διαβάσει. Πάει παραπέρα. Με τους άρχοντες αυτούς τους οποίους δεν μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να αλλάξεις είτε τα πρόσωπα είτε τον τρόπο λειτουργίας. Εκεί τι γίνεται. Εκεί είναι το θέμα. Αυτή η παρομοίωση, έτσι, το κοντράστ που ανέβηξες λίγο νωρίτερα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό της κουβέντας που κάνουμε όταν βάζουμε τα μέσα στο στόχαστρο. Δεν σας αρέσει? Αλλού, παρακάτω, παιδιά.
1: Δεν είναι δύσκολο κάποιος να το αντιληφθεί το γεγονός, ναι, ότι όπως είπες και εσύ πριν και όπως γνωρίζω, ο Ρίαλ είναι ο πρώτος. Αυτό θα έπρεπε λίγο να βάλει κάποιος να σκεφτούν λίγο καλύτερα. Ότι κάτι καλό κάνουν αυτοί οι άνθρωποι για να τους ακούνε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Δαμιανέ, σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα. Φιλιά. Κάποιους προβληματισμούς λοιπόν έβαλε ο Δαμιανός. Από την εμπειρία την καθημερινή, από την τριβή και αυτός τόσα χρόνια με το ρεπορτάζ, με την εφημερίδα. Έχει περάσει και αυτός τα δικά του βάσανα και πάθη. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Νατάσα Παμπρή. Μετά την αήθεια επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του σταθμού μας η ΔΕΙΑΡ, ο Real Voice απάντησε με ανακοίνωσή της ότι αποτελεί απροκάλυπτη απόπειρα εκφοβισμού ενός μέσου ενημέρωσης που επιμένει να ερευνά και να παρουσιάζει αλήθειες και μόνο. Γιατί η δουλειά του Real Voice ουδέποτε διαψεύστηκε ως προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητά της. Η ΔΕΙΑΡ, αντί να απαντά στην ουσία των ερωτημάτων που απορρέουν από τη δημοσιογραφική έρευνα και την αλήθεια, επιλέγει να μεταφέρει την συζήτηση στην επαγγελματική ιδιότητα μια δημοσιογράφου. Η ΔΕΙΑΡ αντί απαντήσεων επιλέγει την λάσπη και τις σκιές περί της επαγγελματικής σχέσης. Επιλέγει τα υπονοούμενα σε βάρος εργαζομένων, αλλά και του ιδίου του μέσου, όταν όλα είναι δηλωμένα απολύτως νόμιμα και διαφανή. Επιδιώκει την φήμωση του Real Voice επειδή δεν έχει απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέτει η δημοσιογραφική έρευνα. Ο Real Voice θα συνεχίσει να κάνει αυτή τη δουλειά με τον ίδιο τρόπο. Αν η ΔΕΙΑΡ επιδιώκει με αυτή την επίθεση να σταματήσει τη δημοσιογραφική έρευνα, ας το γνωρίζει ότι δεν θα σταματήσει η έρευνα. Αν νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μας φημώσουν, κάνουν λάθος. Η φωνή μας θα γίνει ακόμη πιο δυνατή. Σε δήλωση του εκπροσώπου τύπου της Περιφέρειας Κώστα Ταρασλιά αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι με το δελτίο τύπου της διοίκηση της ΔΕΙΑΡ φαίνεται ότι αποφάσισε να διευρύνει τις αρμοδιότητές της. Εκτός από την ίδρυυση και την αποχέτευση, ανέλαβε την αξιολόγηση δημοσιογράφων, την επιθεώρηση προσωπικού της περιφέρειας και την αξιολόγηση

0: Λόγηση ραδιοφωνικών εκπομπών. Εντυπωσιακή διεύρυνση δραστηριοτήτων, μόνο που κανείς δεν τις την ανέθεσε. Σε μια ανακοίνωση που υποτίθεται ότι αφορά τις αδειοδοτήσεις ενός έργου, στο οποίο η ΔΕΙΑΡ πιάστηκε για μια ακόμη φορά με την γίδα στην πλάτη, η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος της στην επαγγελματική απαξίωση μιας εργαζόμενης. Αντί να περιοριστεί στην τεκμηρίωση των θέσεών της, καταπιάνεται με την σύμβαση το ωράριο της αποδοχής και την δημοσιογραφική ιδιότητα της Ρένας Παυλάκη. Καταλήγοντας, ο κύριος Ταρασλιά σημειώνει ότι αν διοίκηση της ΔΕΙΑΡ έχει συγκεκριμένο ζήτημα να θέσει για την τήρηση του ωραρίου ή για οποιαδήποτε πληρωμή, ας το θέσει συγκεκριμένα, με πλήρη στοιχεία και ενώπιον των αρμόδιων οργάνων. Σε δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστου Ευστρατίου σχετικά με τις αυθαίρετες παρεμβάσεις της ΔΕΙΑΡ σε χώρο ευθύνης της περιφέρειας, τονίζονται τα εξής. Τον Αύγουστο, όταν διαπιστώσαμε αυθαίρετες παρεμβάσεις σε χώρο ευθύνης της περιφέρειας, κάναμε το λάθος κατά τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ να το δημοσιοποιήσουμε. Σήμερα η περιφέρεια έχει αδειοδοτήσει ως εκδικητική που είναι τη συγκεκριμένη παρέμβαση παραπλεύρος της Εθνικής Οδού Λίνδου και αφού η ΔΕΙΑΡ κατέθεσε σχετικό αίτημα μετά τη δημοσιοποίηση της αυθαίρετης παρέμβασης. Σήμερα ο μόνος που δεν μπορεί να κουνά το δάχτυλο είναι ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα για εκείνον. Τέσσερις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενώ με τις εκτόσεις των δηληστηρίων, με συγχωρείτε, η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ, κάτι που θα ανακοινωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκινάει η διάθεσή του. Με 16 νέες παρεμβάσεις αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και την λειτουργία των servicers, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών. 8 μέτρα ενισχύουν την προστασία των οφειλετών και 8 αυστηροποιούν τη διαφάνεια, την υποπτία και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Συναγερμό σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο λιμάνι της Ρόδου, καθώς σημειώθηκε επακούμβηση μεταξύ του κρουαζιερόπλοιου Scarlet Lady με το τουριστικό πλοίο King of Roads, καθώς έσπασαν οι κάβοι του πρώτου πλοίου. Στο ναυπηγείο της Ελευσίνας θα ρημουλγηθεί το φορτηγό οχήματα Gogo Blue Carrier 2 μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε γκαράζ του πλοίου. Προς το παρόν βρίσκεται βόρεια της Τίνου υπό τον έλεγχο ρημουλκών, ενώ αναμένεται η απάντληση των υδάτων που έχουν συσσωρευτεί στο εσωτερικό του, καθώς και ποσότητας καυσίμων και πετρελοειδών. Την ίδια ώρα κινητοποίηση υπάρχει για την κάλυψη του κενού που αφήνει η ακινητοποίηση του Blue Carrier 2, καθώς πρόκειται για πλοίο με σημαντικό ρόλο στις εμπορευματικές μεταφορές και στην τροφοδοσία των νησιών. Group προχωρεί σε ανακατατάξεις των δρομολογίων της με στόχο να μην προκύψουν προβλήματα στην μεταφορά φορτηγών και εμπορευμάτων προς τα νησιά. Στο πλαίσιο αυτό, έως αύριο προβλέπεται η μεταφορά, να ενισχυθούν εκτάκτως στην γραμμή τα επιβατηγά οχήματα Γογά, Αριάδνη και Ρόδος, ενώ από την επόμενη εβδομάδα προβλέπεται να παραμείνει στη συγκεκριμένη εξυπηρέτηση το Ρόδος. Βλάβει στις μηχανές καταμαράν ενώ εκτελούσε δρομολόγιο από Ρόδο προς Καστελόριζο την Τρίτη. Το πλοίο κατέπλευσε στο λιμάνι της Κολόνος, όπου βιβάστηκαν 23 επιβάτες. Από το λιμεναρχείο απαγορεύθηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την προσκόμιση των απαραίτητων διατήρησης κλάσης από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί και της αξιοπλοίας. Ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του έργου ανέγερση κλειστού πολυχώρου εκδηλώσεων και ανοιχτού υπαίθριου θεάτρου στην Πάτμο αποτελεί έγκριση της σχετικής προμελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η απόφαση αφορά στην ανέγερση του συγκροτήματος σε περιοχή του οικισμού Σκάλα, σε ιδιοκτησία του Δήμου Πάτμου. Επιστημονική εκδήλωση παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλο Παλάσκου με θέμα την αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη διοργανώνουν το απόγευμα ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και οι εκδόσεις Σάκουλα. Η εκδήλωση με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, θα γίνει στις 7.30 στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με το ξεκίνημα του Οκτώβριο, ο νομός μας χωρίζεται στα δύο, όσον αφορά τα καιρικά βεβαίως. Έτσι, πιο συγκεκριμένα για σήμερα, 5η, 1η του μηνός, με τις αραιές νεφώσεις στα βορειότερα νησιά, οι οποίες δεν θα απασχολούν, θα ξεκινήσει ο μήνας. Εν αντιθέσει με τα νοτιότερα, όπου θα πυκνώνουν και θα υπάρχει μάλιστα πολύ αυξημένη πιθανότητα να δίνουν αναδιαστήματα βόρες ή ακόμα και παροδικές καταιγίδες. Τα νησιά που θέτουν υποψηφιότητα, πολύ μεγάλη μάλιστα, είναι η Σίμη, η Τήλος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, το Καστελόριζο και η Ρόδος, ενδεχομένως να επηρεαστεί και η Κάσος για λίγο. Στα βορειότερα νησιά, όπως είπαμε, κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν θα απασχολούν περαιτέρω. Άνεμοι βορειοδυτικοί, βοριάδες από το μεσημέρι και μετά στα βορειότερα τμήματα του νόμου θα φτάνουν τα 6 με 7 ενδεχομένως μποφόρ, ενώ στα νοτιότερα θα είναι μεταβλητή και δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 το πολυμποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 επίσης μέχρι 22. Στην Ελλήνδα από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 25 και στα ορεινά θα έχει λίγο ψυχρούλα από 16 μέχρι 20 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 70 και 85%. Για αύριο Παρασκευή, η δεύτερη μέρα του Οκτώβρη, με παρόμοιο σκηνικό θα μας βρει. Παραμένει σχεδόν έθριος ο καιρός στα βορειότερα νησιά, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, ενώ στα βορειότερα από το ύψος περίπου της της νησίρου θα λέγαμε, και νοτιότερα οι νεφώσεις θα παραμένουν. Θα πυκνώνουν μάλιστα και θα αυξηθεί κατακόρυφα η πιθανότητα, κυρίως προς το μεσημέρι, να σημειώνονται παροδικές καταιγίδες, ειδικά στην Ρόδο. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και πάλι στα βορειότερα νησιά, ενώ στα νοτιότερα θα παραμένουν γενικά ασθενείς μεταβλητών διευθύνσεων, όχι παραπάνω από 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 22. Στο Καστελόριζο υψηλότερη θερμοκρασία από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στην Ηλίνδο από 18 μέχρι 21 και τέλος στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Καλό μήνα!
3: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942-874497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
4: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

Όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος. Μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε τι λένε συνάδελφοι εντός εισαγωγικών σε άλλα ραδιόφωνα. Επαναλαμβάνω, δεν έχω κανένα απολύτως λόγο να σχολιάσω το τι λέει ο καθένας. Ο καθένας έχει την ευθύνη των λόγων του και το δικαίωμα της άποψής του. Τώρα, αν δημοσιογράφοι, αυτοχαρακτηριζόμενοι ως δημοσιογράφοι, θεωρούν ότι αντί να υπερασπιστούν το δικαίωμα ενός δημοσιογράφου να λέει αυτά τα οποία θέλει να πει, προκύπτουν από το ρεπορτάζ του, χωρίς να δέχεται αυτού του τύπου τις επιθέσεις όπως δέχεται ο Real Voice από τη ΔΕΙΑΡ, και προτιμούν να υπερασπιστούν τη ΔΕΙΑΡ και όχι το ίδιο το λειτουργήμα το οποίο αυτοί ασκούν, εγώ το αφήνω στην κρίση τη δική σας. Ο Δαμιανός Αθανασίου είπε κάτι πριν, ότι όταν δέχεται επίθεση ένας δημοσιογράφος, ένα μέσο, θα σας πω εγώ, γιατί επαναλαμβάνω, δεν θέλω να το προσωποποιώ, δεν είναι εγώ το θέμα. Εγώ ήμουν, θέλετε, η αφορμή για να βγάλουν τα σώψυχά τους εναντίον του Real. Και καταλαβαίνω ότι και άλλοι βγάζουν τώρα τα σώψυχά τους, έτσι είδανε φως και μπήκανε. Το θέμα είναι ότι, αυτό που επαναλαμβάνω, είπε νωρίτερα ο Δαμιανός, ότι όταν στοχοποιείται ένας, οι υπόλοιποι πρέπει να ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα έρθει και η σειρά τους. Εκτός αν θεωρούν ότι επειδή είναι η αρεστή του συστήματος σήμερα, εκεί του συστήματος Δήμου, ΔΕΙΑΡ και τα λοιπά, είναι η ευνοημένη της ιστορίας και εμείς εδώ είμαστε στην απέξω για να δεχόμαστε τα πειρά που δεχόμαστε τις τελευταίες μέρες. Και να σας πω, τελευταία, από χθες συγκεκριμενοποιήθηκε στην ΔΕΙΑΡ όλο αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά, ξέρετε. Εδώ και 2-2,5 χρόνια αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται. Άλλοτε με ανακοινώσεις, άλλοτε με δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, άλλοτε και πολύ περισσότερο μέσα στο ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι δυνατόν να έχει φτάσει δήμαρχος στο σημείο να λέει μην τους ακούτε, πάτε να ακούσετε κάνα μουσικό ραδιόφωνο, μην τους ακούτε αυτούς, ποιους τις ακούει? Μα αφού δεν μας ακούει κανείς, τότε τι ζόρι τραβάτε, παιδιά? Αφού δεν μας ακούει κανείς τότε, και αφού δεν είμαστε ενημερωτικοί και δεν μας αναγνωρίζετε και όσοι με ενημερωτικούς σταθμούς και ενημερωτική εκπομπή, τι ζόρι τραβάτε? Πάτε να τα πείτε και να ακούτε εκεί που αναγνωρίζετε, εκεί που θεωρείτε ότι κάνουν ενημέρωση, που είναι η ενημέρωση που σας αρέσει, η ενημέρωση που σας χαϊδεύει, η ενημέρωση που τα βρίσκει όλα καλά. Έτσι, που δεν την ενοχλούν ούτε τα λύματα, που δεν τον ενοχλούν ούτε οι βιολογικοί, που δεν τον ενοχλούν ούτε ότι θα τρέχουν, ότι θέλετε να βάλετε τα ντρόνους πάνω από τα κεφάλια μας, που δεν τους ενοχλούν που πάτε και κάνετε έργα χωρίς εγκρίσεις και άδειες, που δεν τους ενοχλεί το ότι έχετε αφήσει μια ολόκληρη περιοχή στο έλεος ενώ πάμε σε νέα πλημμυρική, αντιπλημμυρική περίοδο. Αυτό που δεν τους ενοχλούν λοιπόν και, πιστεύετε, και πιστεύουν ότι είστε οι σωτήρες αυτού του νησιού, ακούτε αυτούς. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να μην πω βέβαια για τις προσωπικές ύβρις και εκφράσεις εναντίον μου. Έτσι. Ειδικά στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο στη Λογοδοσία. Από τον ίδιο τον άνθρωπο που θέλει να χαρακτηρίζεται θεσμός και να έχει το σεβασμό των άλλων. Γι' αυτό του έγραψα τις προάλλες τότε με το επεισόδιο στο ΕΠΑΛ, ότι ο σεβασμός δεν επιβάλλεται με το να τσαντιστείς γιατί δεν σε σεβάστηκαν. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το εκβιάσεις. Το σεβασμό, η προσωπικότητά σου η ίδια τον εμπνέει ή δεν τον εμπνέει. Αν δεν τον εμπνέει, αυτό θα πρέπει να σε προβληματίσει. Και όταν συμπεριφέρεσαι με έναν τρόπο αγοραίο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στον ύψιστο θεσμό της πόλης, γιατί θέλεις να χτυπήσεις ένα μέσο και μία δημοσιογράφο, μην περιμένεις μετά να σε πάρει κανείς τα σοβαρά. Lord, και να έχεις το σεβασμό που θεωρείς ότι σου πρέπει επειδή είσαι θεσμός.
Να το ξαναπώ. Οι θεσμοί δεν καταξιώνουν τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα καταξιώνουν ή καταρακώνουν τους θεσμούς. Μην μπερδεύεστε εδώ. Μην μπερδεύεστε. Το ότι έχετε ένα τίτλο δεν σημαίνει αυτοδικαίως ότι την χάνετε και σεβασμό. Το σεβασμό, αν τον έχετε, τον κερδίζετε. Δεν τον εκβιάζετε. Δεν τον κερδίζετε δια των απειλών, το σεβασμό. Δια του εκφοβισμού και της φήμωσης. Και καλά έχετε εξουσία. Σήμερα την έχετε, αύριο δεν την έχετε. Ξεκαβαλικέψτε από το καλάμι. Σήμερα την έχετε, αύριο δεν την έχετε. Στα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, έχουν περάσει και αν έχουν περάσει. Δήμαρχοι, νομάρχες, περιφερειάρχες, πρόεδροι, σύμβουλοι, και αν έχουν περάσει, έρχονται και παρέρχονται. Ξεκαβαλικέψτε. Αυτό έχω να σας πω.

0: Θα μας κάνει η ΔΕΙΑΡ, θα μας κάνει ο Βαγιανός και η κλακαδόρη του μάθημα δεοντολογίας. Πού ήταν η δεοντολογία όταν εναγκαλίζονται και χαργεντίζονται με αυτούς οι οποίοι είναι καταδικασμένοι, όχι από μένα, γιατί το είπα εγώ, από τα δικαστήρια, από δύο, για αδικήματα κατά συρροή της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύπρισης δια του τύπου. Χρησιμοποιούν δηλαδή τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, τα μέσα ενημέρωσης, για να βρίζουν και να συκοφαντούν. Για πολλές περιπτώσεις, 15, 16, 17, θυμάμαι πώς ήταν στη δικογραφία, δις καταδικασμένος συγκεκριμένος φίλος τους, κολλητός τους, εκεί δεν βρήκανε να πούνε τίποτα για τη δεοντολογία, δεν τους πείραξε τίποτα εκεί, όλα είναι καλώς καμωμένα. Γιατί? Γιατί είναι δικός τους, γιατί είναι φίλος τους, γιατί είναι κολλητός τους. Εκεί. Και οι άλλοι εντός εισαγωγικών συνάδελφοι, ούτε εκείνοι που σήμερα και χθες στα ραδιόφωνα εναντίον μου, σκασίλα μου δηλαδή να το πω και μαλλιαρά και λαϊκά, σκασίλα μου όμως, εντάξει. Τι έγινε, παιδιά, ο καταδικασμένος δεν σας πείραξε? Δηλαδή το πρόβλημα αυτή την ώρα των μέσων ενημέρωσης είναι εδώ μέσα, είναι στο Real Voice, όλα τα υπόλοιπα είναι όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος. Αλήθεια, πού ζούμε, στον Άρη? Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δεν ξέρουμε πού είναι, ποιοι είναι πού. Και μέσα από ποιες διαδικασίες. Δεν ξέρουμε. Δεοντολογία. Το ανέκδοτο της ΔΕΙΑΡ. Δεοντολογία. Χέρι-χέρι με καταδικασμένο. Ο μεγαλύτερός τους υποστηρικτής. Λοιπόν, ο τέμπορα ο μόρες, που έλεγαν και οι Λατίνοι. Αλλά θα ξαναπώ, τα μέσα ενημέρωσης είναι πολύ δημοκρατική διαδικασία, γιατί δεν ελέγχονται τα πράγματα από μας, από τους ακροατές, τηλεθεατές, αναγνώστες ελέγχονται. Αυτοί κρατούν το κουμπί στα χέρια τους. Με αυτούς εκεί πάνω της εξουσίας είναι το θέμα, που δεν μπορείς να πατήσεις το τηλεκοντρόλ και να τους αλλάξεις. Και πρέπει να τους υποστείς για μια θητεία, ακόμα και όταν βλέπεις ότι η κατάσταση πάει φούντο, πάει στα βράχια. Εκεί τι γίνεται? Αυτός είναι ο μεγάλος προβληματισμός. Είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, ο Ζαχαρίας Λουδάρος, για να το σχολιάσουμε λίγο το θέμα γενικά. Επαναλαμβάνω, δεν είναι προσωπικό το θέμα. Εδώ είναι φαινόμενα. Ο τέμπορα, ο μόρες. Είναι φαινόμενα αυτά που δυστυχώς παρουσιάζονται όλο και με μεγαλύτερη ένταση, όλο και χειρότερα γίνονται εδώ, στο χωριό μας, στο δικό μας, στο μικρό κόσμο. Ζαχαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρένα μου. Καλό μήνα. Καλό κουράγιο.
0: Εντάξει. Συνηθισμένα τα βουνά.
1: Ότι, ναι. Ναι, ότι με όλη τη δημοσιογραφική διαδρομή έχει αποδείξει ότι δεν μασάς, οπότε για άλλη μια φορά θα το αποδείξεις και τώρα. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι κάτι που προκαλεί έκπληξη καταρχήν. Για να το δώσω έτσι όπως το σκέφτομαι, σε μια πιο μεγάλη εικόνα.
0: Mm-hmm. Και έχει σημασία, με συγχωρείς, εγώ από τον ελμό σου, γιατί εσύ είσαι μακριά, βλέπεις τη μεγάλη εικόνα. Δεν είσαι εδώ κομμάτι αυτού του μικρόκοσμου, έτσι. Οπότε έχεις την ψυχραιμία να δεις τη μεγάλη εικόνα και να εντοπίσεις τα σημεία τα οποία πρέπει να εντοπιστούν από αυτά εδώ τα φαινόμενα τα οποία ζούμε εδώ σε τοπικό επίπεδο το τελευταίο διάστημα.
1: Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Η μεγάλη εικόνα λοιπόν, η οποία δεν είναι βεβαίως ίδιον μόνο της Ρόδου, αλλά συμβαίνει σε πάρα πολλά επίπεδα σε όλο τον κόσμο. Μια θέση δημόσιας ευθύνης κρίνεται από τα αποτελέσματά της. Όποιος κατέχει μια θέση δημόσιας ευθύνης πρέπει να φέρει αποτελέσματα. Όταν δεν φέρνει αποτελέσματα, αρχίζει τις δικαιολογίες. Και επειδή οι δικαιολογίες δεν είναι άπειρες και το απόθεμα των δικαιολογιών κάποια στιγμή εξαντλείται, μετά αρχίζει να κατασκευάζει εχθρούς. Είναι η σκάλα του κακού, την οποία την κατεβαίνουν πάρα πολύ και πάρα πολύ εύκολα. δεν έχουν αποτελέσματα, ψάχνουν δικαιολογίες, όταν τελειώνουν δικαιολογίες αρχίζουν οι εχθροί. Νομίζω ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και όλο αυτό που συμβαίνει τα τελευταία 24 ώρα εκεί και νομίζω ότι καλό θα ήταν να λύσουμε από την αρχή μια παρεξήγηση που ενδεχομένως έχουν κάποιοι στο μυαλό τους. Όποιος εκλέγεται για να υπηρετεί ένα τόπο δεν αποκτά μαζί με το αξίωμα και το δικαίωμα να επιλέγει ποιες ερωτήσεις θα του κάνουν, ποιος θα τις κάνει, με ποιον τόνο θα τις διατυπώσει ώστε να ακούγονται λιγότερο ή περισσότερο ευχάριστα στα αυτιά του. Έτσι δεν είναι. Η ψήφος των πολιτών δίνει μια ευθύνη διοίκησης και μαζί της φέρνει για την υποχρέωση της λογοδοσίας. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Δεν μπορείς να αποδέχεσαι την τιμή ενός αξιώματος και να απορρίπτεις την ευθύνη του ελέγχου. Οπότε η δημοσιογραφία υπάρχει για να ρωτά, υπάρχει για να ερευνά, για να διασταυρώνει, για να φέρνει στο φως όσα επηρεάζουν καθημερινά τη ζωή των ανθρώπων. Και πάρα πολλές φορές, και καλά κάνει, μπορεί να χαλάει και την ωραία εικόνα που θέλουν ορισμένοι να παρουσιάζουν για τη δουλειά που κάνουν, για τη θέση ευθύνης που έχουν, για τον εαυτό τους κτλ. Αυτό όμως πρέπει να είναι σαφές, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τοπική ενημέρωση, γιατί ο δημότης δεν χρειάζεται απλώς να πληροφορείται, ξέρω εγώ πότε έγινε μια εκδήλωση, ποιος έκοψε μια κορδέλα, ποιος φωτογραφήθηκε δίπλα σε ποιον. Mm. Χρειάζεται να ξέρει πού κατευθύνονται οι πόροι του Δήμου, γιατί ένα πρόβλημα παραμένει άλυτο, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη γι' αυτό, πότε θα δοθεί μια λύση. Όλα αυτά είναι τα σημαντικά ερωτήματα. Και αυτή είναι και η χρησιμότητα του ρεπορτάζ. Να παίρνει μια υπόθεση που κάποιοι θα προτιμούσαν να μείνει μέσα σε ένα γραφείο, να τη φέρνει μπροστά στους ανθρώπους τους οποίους αφορά, επηρεάζει τη ζωή τους με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Όταν λοιπόν ένας δημοτικός παράγοντας ενοχλείται, νομίζω ότι στη διάθεσή του έχει μόνο έναν απολύτως θεμητό δρόμο, να απαντήσει. Να απαντήσει με στοιχεία, με έγγραφα, με εξηγήσεις, να υποδείξει την ανακρίβεια εφόσον υπάρχει, να ζητήσει διόρθωση, να εκθέσει τη δική του θέση και να αξιολογηθεί η θέση αυτή. Η προσωπική στοχοποίηση όμως του δημοσιογράφου ή της δημοσιογράφου, στη δική σου περίπτωση τώρα, δεν αποτελεί απάντηση, δεν εξηγεί μια απόφαση.
0: Υπεκφυγή είναι αυτό όλο.
1: Ακριβώς.
0: Από προσανατολισμός είναι όλο αυτό.
1: Μεταφέρει τη συζήτηση από το περιεχόμενο του ρεπορτάζ στο πρόσωπο το οποίο έκανε το ρεπορτάζ. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν στέκει λογικά και νομίζω ότι εδώ είναι ο πυρήνας του προβλήματος. Γιατί όταν αντί να απαντήσει σε μια ερώτηση επιχειρείς να απαξιώσεις εκείνον που τη διατυπώνει, το μήνυμα που εκπέμπεις ποιο είναι? Ότι όποιος επιμένει να με ελέγχει θα έχει προσωπικό κόστος.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτό λοιπόν είναι κάτι που δεν πρέπει επουδενή να γίνει αποδεκτό. Ένας δημοσιογράφος δεν πρέπει να χρειάζεται κάθε μέρα θάρρος, ας πούμε, για να κάνει τη δουλειά του. Δεν πρέπει πριν παρουσιάσει ένα θέμα να αναρωτιέται αν θα ακολουθήσει προσωπική επίθεση. Δεν πρέπει να υπολογίζει ποιος θα θυμώσει, ποια σχέση θα διαταραχθεί. Το κριτήριο του πρέπει να είναι αν η πληροφορία είναι τεκμηριωμένη για να έχει σημασία για τον κόσμο, για το κοινό που τον ακούει. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω καθαρά ότι πρέπει όλοι να στηρίζουν το δικαίωμα κάθε δημοσιογράφου να κάνει τη δουλειά του απρόσκοπτα στο βαθμό που την κάνει σωστά, έτσι. Δηλαδή μπορεί να θέτει πραγματικά, να έχει την ευχαίρεια να θέτει ερωτήσεις, μπορεί να είναι δυσάρεστες, να ζητά απαντήσεις οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις καθυστερούν ή δεν έρχονται ποτέ. Και να επανέρχεται, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να επανέρχεται όταν οι εξηγήσεις που δίνονται δεν επαρκούν. Η αξιολόγηση λοιπόν ενός ρεπορτάζ γίνεται με στοιχεία. Η προσωπική πίεση, η προσωπική αντιπαλότητα ή η προσωπική στοχοποίηση προς τον δημοσιογράφο, στην ουσία τι κάνει? Προσπαθεί να υπονομεύσει τη δυνατότητα να συνεχιστεί ο έλεγχος. Και αυτό, συγγνώμη, αλλά μοιάζει με τεκμήριο ενοχής, έτσι δεν
0: έτσι,
1: είναι?
0: Τεκμήριο, δηλαδή, ναι, σωστό.
1: Αν δεν θέλεις να σου γίνεται έλεγχος, αν δεν θέλεις να απαντήσεις, αν εκνευρίζεσαι που σε φέρνουν κάποια ρεπορτάζ μπροστά στα αποτελέσματα των πράξεών σου και όλο αυτό είναι ενοχλητικό για σένα, τότε κάτι συμβαίνει με τη δουλειά σου.
0: Ναι. Ναι. Κάτι βέβαια που θα ήθελα έτσι να σχολιάσουμε και να μου... μας μεταφέρεις και γενικώς το πώς... τι ισχύει, ας πούμε, ποια είναι η πρακτική. Το επιχείρημα το οποίο έχουν Ζαχαρία εδώ πέρα είναι ένα και μόνο, ακριβώς όπως, επειδή όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχουν απαντήσεις στα θέματα αυτά. Δεν έχουν δοθεί απαντήσεις, δεν υπάρχουν απαντήσεις πάνω στα θέματα του ρεπορτάζ τα οποία έχουν θυγεί. Δυστυχώς και οι εξελίξεις οι ίδιες πάνω στα θέματα με τα οποία έχουμε καταπιαστεί το τελευταίο διάστημα και τα έχουμε αναδείξει ως μείζωνα θέματα για το νησί, για την τοπική κοινωνία, δεν έχουν αίσιο τέλος και έκβαση για αυτούς. Κάνουν τις επιθέσεις και πού στέκονται. Ότι η δημοσιογράφος, εγώ εν προκειμένου, δεν δουλεύω μόνο στον Real, αλλά δουλεύω και σε ένα δημόσιο οργανισμό. Και από εκεί πληρώνομαι. Άρα δεν είμαι αντικειμενική. Άρα. Αυτή είναι η καραμέλα. Αυτό είναι. Και εγώ διαρωτώ με, ανακάλυψε κανείς στην Αμερική, υπάρχουν σήμερα δημοσιογράφοι, και αν υπάρχουν, φαντάζομαι θα είναι πάρα πολύ λίγοι, σε μια εποχή επικοινωνίας που όλοι οργανώνουν γραφεία τύπου, έτσι, δημόσιοι οργανισμοί, φορείς, μέχρι και ο τελευταίος σύλλογος της γειτονιάς έχει γραφείο τύπου. Υπάρχει δημοσιογράφος που δεν κάνει και δύο και τρεις δουλειές. Το απαγορεύει κανείς αυτό?
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα σταθρό επιχείρημα. Χρησιμοποιείται μόνο και μόνο για να δημιουργήσει κάποιες εντυπώσεις και να συνδέσει πράγματα τα οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι παντελώς ασύνδετα, αλλά προσπαθεί να κάνει μια πολιτική εκμετάλλευση αυτού του ζητήματος. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν υπάρχει κανένα ασυμβίβαστο ανάμεσα στον δημοσιογράφο που εργάζεται σε ένα μέσο ενημέρωσης και στο να έχει μια δουλειά σε ένα γραφείο τύπου. Όπως είπες πολύ σωστά, πάρα πολλοί δημοσιογράφοι αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να κάνουν και δύο και τρεις και τέσσερις δουλειές για να μπορέσουν να τα καταφέρουν. Δεν σημαίνει ότι ένας δημοσιογράφος που εργάζεται σε ένα μέσο έχει λύσει το βιοπροσδιοριστικό του πρόβλημα και χρειάζεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις να κάνει και άλλες δουλειές. Το να γνωρίζεις ότι ένας δημοσιογράφος εργάζεται σε ένα γραφείο τύπου, εγώ δεν το θεωρώ μεμπτό και νομίζω και κανένας δεν το θεωρεί μεμπτό και είναι μέρος της κανονικότητας στην αγορά της επικοινωνίας. Αυτό που είναι μεμπτό είναι να μην το γνωρίζεις. Δηλαδή κάποιος να λειτουργεί σαν άτυπο γραφείο τύπου, να μην έχει εμφανή σχέση εργασίας, να μην δηλώνεται, να μην φορολογείται, να αμείβεται με μαύρα λεφτά κάτω από τα τραπέζια των συναλλαγών και να το παίζει ότι είναι ανεξάρτητος και είναι μόνευτος και λοιπά, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου έτσι. Όταν όλα είναι στο φως, όταν όλα είναι πάνω στο τραπέζι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πει κάποιος γιατί εργάζεσαι εκεί και γιατί εργάζεσαι αλλού. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό το οποίο να είναι μεμπτό και νομίζω ότι είναι άλλη μια προσπάθεια έτσι που λέει ότι ο πνιγμένος προσπαθεί να πιαστεί από τα μαλλιά του. Νομίζω ότι αυτό κάνει στη συγκεκριμένη περίπτωση με την αναφορά αυτή στη σχέση εργασίας με το γραφείο τύπου της περιφέρειας. Που όμως επιβεβαιώνει...
0: Πολύ περισσότερο όταν έχουν και οι ίδιοι, έτσι, και πολύ καλά κάνουν βέβαια στα δικά τους γραφεία τύπου. Ο Δήμος εν προκειμένου έχει συναδέλφους οι οποίοι εργάζονται και στα μέσα ενημέρωσης. Τι πάει να πει δηλαδή αυτό?
1: Μα ξέρεις ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις ισχύει το άλλο τα δικά μας.
0: Τα δικά σας όμως, επειδή δεν μας αρέσει ο τρόπος με τον οποίο ασκείται έλεγχο, σε εσάς είναι κακό. Για μας είναι καλό. Είναι μια χαρά. Είναι φυσιολογικό. Αυτό. Δύο μέτρα και δύο σταθμά.
1: Ναι, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτή είναι μια μόνιμη πληγή. Όσο, εν πάση περιπτώσει, δεν αποφασίζουν αυτοί που βρισκόνται σε θέσεις ευθύνης να διαχειριστούν τα θέματα που έχουν με τη δέουσα ευθύνη και με τη δέουσα σοβαρότητα. Γιατί όλο αυτό νομίζω ότι αυτό δείχνει τελικά ένα έλλειμμα σοβαρότητας και ένα έλλειμμα ικανότητας να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία ταλαιπωρούν την καθημερινότητα του νησιού και έχουν επίπτωση σε πάρα πολλά επίπεδα από την εικόνα του μέχρι την καθημερινότητά του. Mm-hmm. Και ο δημοσιογράφος, ένας δημοσιογράφος που πρωτίστως αγαπάει ένα τόπο, νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το πρώτο που θα κάνει. Να φέρει στην επιφάνεια αυτό που ενδεχομένως κάποιοι δεν θέλουν να συζητιέται. Αλλά δεν είναι έτσι, γιατί η δημοσιογραφία στο τέλος της ημέρας τι κάνει? Προσπαθεί να δώσει δημόσια φωνή στους ίδιους τους πολίτες. Όταν η δημοσιογραφία πιέζεται να σιωπήσει, αυτός που κάνει τη φωνή του πρώτα δεν είναι ο δημοσιογράφος, είναι ο πολίτης. ο πολίτης είναι που περιμένει μια απάντηση, είναι ο πολίτης που περιμένει μια εξήγηση και ο δημοσιογράφος είναι απλώς ο ενδιάμεσος, ο οποίος μεσολαβεί
0: ανάμεσα στο πολίτη μεταφοράς
1: στην εξουσία για να μπορέσει να πάρει κάποιες απαντήσεις. Και στις τοπικές κοινωνίες, ξέρεις, αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, γιατί στις τοπικές κοινωνίες όλοι γνωρίζονται. Οι επαγγελματικές, οι κοινωνικές, οι προσωπικές σχέσεις διασταυρώνονται καθημερινά.
0: Ναι. Ναι.
1: Θα βρεθείς με τον άνθρωπο, ας πούμε, για τον οποίο έκανες ένα ρεπορτάζ στον ίδιο δρόμο κτλ. Η απόσταση που υπάρχει σε ένα πρόσωπο περιβάλλον στις τοπικές κοινωνίες απουσιάζει. Αυτό όμως κάνει τη δημοσιογραφική ανεξαρτησία ακόμα πιο αναγκαία.
0: Ναι, και πιο δύσκολη. Γιατί...
1: Και πιο δύσκολη, έτσι. Βεβαίως.
0: Γιατί εδώ, Ζαχαρία, και χαίρομαι που το θέτεις αυτό το ζήτημα και το συζητήσαμε έτσι ακροθυγώς νωρίτερα και με τον συνάδελφο της Δημοκρατικής, τον Δαμιανό Αθανασίου, ότι έχουμε γίνει σχεδόν αντικοινωνικοί, έτσι, άνθρωποι, γιατί δεν μπορείς να συναναστρέφεσαι, να κάνεις δημόσιες σχέσεις, να τρως, να πίνεις, έτσι, με ανθρώπους, τέλος πάντων, της εξουσίας, και την επόμενη μέρα να πηγαίνεις στο μικρόφωνο και να σου σκάει μια υπόθεση που μπορεί να κουμπάει λιγότερο, περισσότερο τον Α, τον Β, με τον οποίο το προηγούμενο βράδυ έτρωγες και έπινες μαζί του. Το λέω τώρα πολύ έτσι αδρά, πολύ περιγραφικά.
1: Ναι,
0: γιατί έτσι είναι. Γιατί σε ένα μικρό κόσμο, σε ένα μικρό τόπο, γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Ο ένας κάποια στιγμή θα πέσει πάνω στον άλλο. Για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό, έλεγα ότι η δουλειά η δική μας έχει πολύ μοναξιά. Όταν θέλεις να την κάνεις με αυτόν τον τρόπο. Και όχι δημόσιες σχέσεις εννοώ. Δηλαδή, γενικώς να χαργεντίζεσαι, χρησιμοποιήσω και εγώ τη λέξη της μόδας, λόγω της Δούκου την προηγούμενη φορά, όλο αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να το κάνεις. Όλο και απομονώνεσαι, Δηλαδή, εγώ έχω διαπιστώσει τώρα και ας μου επιτραπεί και από σένα και από τους ακροατές, μετά από τόσα χρόνια γνωριζόμαστε πια, με ξέρουν και τους ξέρω καλά. Η μοναξιά αυτή, όσο περνούν τα χρόνια, γίνεται και πιο έντονη. Όλο και αποσύρωμαι για να μπορέσω να κάνω αυτή τη δουλειά πια. Είναι ένα θέμα αυτό. Που δεν ξέρω αν το έχει βάλει ποτέ κανείς στο μυαλό του να το σκεφτεί. Δηλαδή, δεν γίνεται διαφορετικά. Έχει ένα τίμημα όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, γιατί υπάρχει πάντα μια πίεση για μια, ας το πούμε έτσι, σιωπηρή συνεννόηση. Μην το ανοίγεις αυτό το θέμα, μην χαλάσουμε τις σχέσεις μας, εδώ είμαστε μια μικρή κοινωνία, άστο, τι τα θες και τα ψάχνεις κτλ. Μα ακριβώς επειδή μια κοινωνία μπορεί να είναι μικρή, υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για καθαρές σχέσεις, για καθαρές διαδικασίες, για δημόσιες απαντήσεις. Και η όποια οικειότητα ή η όποια συναναστροφή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να υποκαθιστά τη διαφάνεια. Έτσι. Η διαφάνεια είναι σημαντικό ζήτημα. Η διαφάνεια έχει πολύ πρακτικό περιεχόμενο. Είναι αυτή που προφανώς αναγκάζει και σε έναν περιορισμό και σε μια μοναχικότητα. Αλλά είναι αυτή που πρέπει να υπηρετείται πάνω απ' όλα. Διότι οι αποφάσεις πρέπει να εξηγούνται όταν υπάρχουν αποφάσεις ή γιατί δεν υπάρχουν αποφάσεις. Και τα στοιχεία να είναι προσβάσιμα σε όλους. Και ότι οι αρμόδιοι απαντούν. Ότι ο πολίτης πρέπει να μπορεί να καταλάβει πώς και γιατί έγινε κάτι. Χωρίς να του λένε διάφορες δικαιολογίες ή να ισχυρίζονται ότι όλα έγιναν σωστά. Εντάξει, αν όλα έγιναν σωστά, τότε αυτός ο ισχυρισμός χρειάζεται τεκμηρίωση. Δεν μπορεί να λέγεται απλώς έτσι για να λέγεται.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτές λοιπόν οι απαντήσεις πρέπει να δίνονται μέσα από μια διαδικασία στην οποία η δημοσιογραφική έρευνα θα γίνεται ελεύθερα. Και νομίζω ότι αυτό έχει καταδείξει και ο Real Voice σε όλη την διαδρομή του. Δεν φτιάχτηκε, και αυτό μπορώ να το λέω γιατί...
0: Γιατί ήσουν από τα ιδρυτικά, ιδρυτικά στελέχη εδώ του Real Voice. Περάσανε κιόλας 5 χρόνια, Ζαχαρία. 5 χρόνια κλείνουμε το Φεβρουάριο. 5 χρόνια, καλά να είμαστε.
1: Έτσι. Καταρχήν να τα εκατοστήσει. Δεύτερον, ο Real Voice δεν φτιάχτηκε για να είναι ένα ακόμη ραδιόφωνο. Ραδιόφωνα δημοσίων σχέσεων και συνεννόησης και συναλλαγών κάτω από το τραπέζι υπήρχαν πολλά, δεν χρειαζόταν άλλο. Φτιάχτηκε σαν ένα άλλο ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο που υπηρετεί την ποιότητα, υπηρετεί το ήθος, υπηρετεί το ρεπορτάζ. Και όπως λέει και το όνομά του, δεν θέλει να είναι πραγματικό ραδιόφωνο, που σημαίνει τι, να μεταφέρει σωστά την πραγματικότητα, ώστε να μπορεί και ο πολίτης να κρίνει, να αξιολογεί, να συγκρίνει, να κρίνει και τον ίδιο
0: την αλήθεια, την αλήθεια των πραγμάτων το τόνισε και η διεύθυνση στην ανακοίνωση που έβγαλε χθες. Την αλήθεια. Εδώ είναι το ζήτημα. Η αλήθεια μπορεί να μην αρέσει, να μην είναι βολική, αλλά αυτήν αναζητούμε και δεν είναι σλόγγαν. Την αλήθεια, διότι εδώ πέρα, ας πούμε, ψάχνοντας, ανακαλύπτεις, ας πούμε, πράγματα τα οποία τολμώ να το πω και ας ακουστεί έτσι λίγο υπερφύαλο στα αυτιά κάποιων ενδεχομένως, ότι εάν δεν ήμασταν εδώ για να αναδείξουμε εμείς κάποια ζητήματα και κάποιες πτυχές και κάποιες προεκτάσεις ζητημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία και την τοπική ειδησιογραφία, δεν θα είχαν βγει, Ζαχαρία. Δεν θα είχαν βγει. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως, το λέω αυτό. Δεν θα είχαν βγει.
1: Ποιος δεν ξύσει την επιφάνεια για να δει τι υπάρχει από κάτω, η αλήθεια ποτέ δεν βγαίνει από μόνη της. Αλλά αυτή είναι η αξία της δημοσιογραφίας και αυτή είναι η αξία ενός μέσου ενημέρωσης που θέλει να τιμά το ρόλο του και την αποστολή του. Και γι' αυτό νομίζω ότι και ο Real Voice επιβραβεύεται για αυτή τη στάση με το να είναι ο πρώτος ακροαματικότητας σταθμός.
0: Με επίσημες μετρήσεις έτσι μεγάλων εταιριών, όχι γιατί βγήκαμε και είπαμε ότι είμαστε πρώτοι. Όπως λένε συνήθως όλοι, μας ακούνε όλοι, είμαστε παντού, μας ακούτε παντού, είμαστε πρώτοι και ξέρω ότι είναι και δεν ακούγονται ούτε στη δίπλα γειτονιά.
1: Υπάρχει πάντα μια αλλεργία στην τεκμηρίωση και στα στοιχεία. Αλλά ναι, η επιβράβευση αυτή και αυτή είναι η αξία του. Οπότε μάλιστα. Νομίζω συνεχίστε την καλή δουλειά.
0: Τι συνεχίζουμε και άλλωστε ο καθένας στα μικρόφωνα, γιατί είμαστε και πολυπληθής ομάδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο ραδιόφωνο έτσι περιφερειακό που να έχει την τόσο πολυπληθή ομάδα ανθρώπων με πολλά χρόνια πίσω τους στη δουλειά αυτή και με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Όλοι οι συνάδελφοι κουβαλάει ο καθένας και την προσωπικότητά του, βεβαίως, έτσι εννοείται. Και τους κώδικές του και των αρχών του και των αξιών του και το πώς αντιλαμβάνεται τη δουλειά που κάνει, όλα αυτά συνθέτουν το τελικό αποτέλεσμα που βγάζει ο Real Voice. Είναι μια σύνθεση των προσωπικότητων, των ανθρώπων, των επαγγελματιών που εργάζονται εδώ πέρα, είτε είναι μπροστά από τα μικρόφωνα είτε πίσω από τα μικρόφωνα. Είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη ομάδα αυτή και γι' αυτό νιώθω με την ανάγκη να υπερασπιστώ αυτό το μέσο. Γνωρίζοντας από τα πρώτα βήματα και το γνωρίζεις και εσύ γιατί ήσουν από τα ιδρυτικά στελέχη, τι προσπάθεια έγινε μόνο να πάει στα νησιά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, Ζαχαρία. Να πάει σε ένα πολύ νησιωτικό σύμπλεγμα το ραδιόφωνο και να φτάσει μέχρι και την τελευταία, το τελευταίο σημείο της τελευταίας βραχονισίδας να ακούγεται καμπάνα από τους 99,5. Άθλος ήταν αυτό.
1: Και αυτό, ήταν μια πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία όμως έχει και εθνικό πρόσημο.
0: Βεβαίως.
1: Τα λέμε και αυτά.
0: Βεβαίως,
1: σε μια τόσο ευαίσθητη περιοχή, το να έχεις ένα ραδιόφωνο που μπορεί να φτάνει σε όλα τα νησιά των Δωδεκανήσων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και το γεγονός ότι αποδεικνύει την αρτιότητά του ως μέσο και τεχνικά και δημοσιογραφικά, νομίζω ότι είναι αυτό που έχει κάνει το Real Voice να ξεχωρίζει και είναι αυτό ενδεχομένως που ενοχλεί και κάποιους, γιατί εδώ που τα λέμε. Αν ήταν ένα ραδιόφωνο λιγότερο παρεμβατικό με πολύ χαμηλότερη απήχηση, ίσως να μην έδινε και πολύ σημασία.
0: Ναι, εδώ μέσα στο ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο προτείνανε να πάνε ακούνε κανέναν άλλο, λέει, και όχι εμάς. Έτσι, επισήμως, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή, οποία τιμή μας.
1: Εντάξει, η βλακεία είναι ανίκητη.
0: Η βλακεία είναι ανίκητη. Ωραίο είναι αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, Ζαχαρία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σήμερα δεν θα μπούμε στα τη επικαιρότητα, αν και υπάρχει πλούσιο ατζέντα. Θα τα πούμε από εβδομάδα, έτσι, να δούμε που βρισκόμαστε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Δύναμη.
0: Καλή δύναμη. Γεια. Να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι, Πέρι, τι λες?

Θα μου γράφετε μήνυμα και μου λέτε τέτοια διαφήμιση στον Real Voice από τη ΔΕΙΑΡ δεν θα μπορούσε να γίνει. Μα τι σας είπα εγώ καλέ, χρυσός χορηγός της εκπομπής είναι. Τώρα έγινε και συνολικά του Real Voice χρυσός χορηγός η ΔΕΙΑΡ. Τέτοια διαφήμιση λέει, πού την περιμέναμε.

Βλέπω εδώ μου βγάζει ένδειξη ο υπολογιστής απογευματινή βροχή. Ξέρεις τι θέλω, Rockset, Queen of Rain.

είναι, μας ετοιμάζεις για καμιά μεγάλη συναυλία? Λοιπόν, πρέπει να οργανώσουμε καμιά μεγάλη συναυλία. Βέβαια, τώρα χειμωνιάζει, μπορεί να μας το χαλάσει ο καιρός, έτσι. Με το κομμάτι το οποίο μας έβαλε ο Πέρης εδώ. Λοιπόν, εγώ θέλω λίγο χειμερινό, φθινοπορεινό μάλλον mood, έτσι, για το κλείσιμο της εκπομπής. Θέλω να μπούμε σε full φθινοπορεινή διάθεση, όπως ακριβώς και το νέο κατάστημα Pepco που μόλις άνοιξε στη Ρόδο. Στην πασίγνωστη αλυσίδα Λιανικής θα βρούμε τα πάντα για το φθινόπορο, αλλά όχι μόνο για το φθινόπορο, από είδη σπιτιού, διακόσμησης, ένδυση, υπόδηση για όλη την οικογένεια και αξεσουάρ για τα κατοικίδια μας. Και από ό,τι βλέπω έχει ξεκινήσει ήδη η σειρά που έχει να κάνει με το Halloween. Γιατί όλος ο Οκτώβρης, το Halloween είναι στο τέλος του Οκτώβρη βέβαια, αλλά στο κλίμα, με το που θα πατήσει ο Οκτώβριος, αρχίζουμε και μπαίνουμε σιγά σιγά. Η Αμερική μπαίνει, η Ευρώπη μπαίνει και έχει αρχίσει η εσχάτωση και μπαίνει και η χώρα μας. Σε αυτό το κλίμα, σε αυτό το mood, μπαίνει και το Pepco, πρέπει να σας πω, με ειδικές σειρές. Τα λέμε λοιπόν στο νέο κατάστημα Pepco, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, δίπλα στα Lidl, καθημερινά από τις 10 το πρωί. Ραντεβού εκεί. Πάω να πάρω καμιά κολοκύθα. Χειροπήγιο, ξέρεις, τα pumpkin αυτά τα ωραία, τα πορτοκαλί.

Έχει υπέροχα πράγματα, αλλά ειδικά τα κομμάτια αυτά που έχουν να κάνουν με το σπίτι, με την φθινοπορεινή διακόσμηση, είναι εκπληκτικά. Τι λέτε, πάμε, να πάω... Να κάνω μια επιδρομή το απόγευμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που μείνατε κοντά μας, κυρίες και κύριοι, εδώ. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη στον Real Voice 99,5 στο αληθινό ραδιόφωνο. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Η εκπομπή μας επανάληψη στις 9 το βράδυ και αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Η Νατάσα Παμπρή κοντά σας τώρα. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά με την εκπομπή της μαζί στις 10. Γεια χαρά!

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Μετά την αήθη επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του σταθμού μας η ΔΕΙΑΡ, ο Real Voice απαντά ότι η ανακοίνωσή της αποτελεί απροκάλυπτη απόπειρα εκφοβισμού ενός μέσου ενημέρωσης που επιμένει να ερευνά και να παρουσιάζει αλήθειες και μόνο. Γιατί η δουλειά του Real Voice ουδέποτε διαψεύστηκε ως προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητά της. Η ΔΕΙΑΡ, αντί να απαντά να παρουσιάζει αλήθειες και μόνο, γιατί η δουλειά του Real Voice ουδέποτε διαψεύστηκε ως προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητά της. Η ΔΕΙΑΡ,

απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέτει η δημοσιογραφική έρευνα. Ο Real Voice θα συνεχίσει να κάνει αυτή τη δουλειά με τον ίδιο τρόπο. Αν η ΔΕΓΕΡ επιδιώκει με αυτή την επίθεση να σταματήσει την δημοσιογραφική έρευνα, ας το γνωρίζει ότι η έρευνα δεν θα σταματήσει. Αν νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μας φημώσουν, κάνουν λάθος, η φωνή μας θα γίνει ακόμη πιο δυνατή. Σε δήλωση του εκπροσώπου τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κώστα Ταραζλιά, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι με το δελτίο τύπου της ειδίκης της ΔΕΙΑΡ φαίνεται ότι αποφάσισε να διευρύνει τις αρμοδιότητές της. Εκτός από την ίδρυυση και την αποχέτευση, ανέλαβε την αξιολόγηση δημοσιογράφων, την επιθεώρηση προσωπικού της Περιφέρειας και την αξιολόγηση ραδιοφωνικών εκπομπών. Εντυπωσιακή διεύρυνση δραστηριοτήτων, μόνο που κανείς δεν της την ανέθεσε. Σε μία ανακοίνωση που υποτίθεται ότι αφορά τις αδειοδοτήσεις ενός έργου, στο οποίο η ΔΕΙΑΡ πιάστηκε για μία ακόμη φορά με την γίδα στην πλάτη, η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος της στην επαγγελματική απαξίωση μίας εργαζόμενης, αντί να περιοριστεί στην τεκμηρίωση των θέσεών της, σημειώνει μεταξύ άλλων ο κ. Ταραζλιάς. Σε δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστου Ευστρατείου σχετικά με αυθαίρετες παρεμβάσεις της ΔΕΙΑΡ σε χώρο ευθύνης της περιφέρειας, τονίζονται τα εξής. Τον Αύγουστο, όταν διαπιστώσαμε αυθαίρετες παρεμβάσεις σε χώρο ευθύνης της περιφέρειας, κάναμε το λάθος κατά τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ να το δημοσιοποιήσουμε. Σήμερα η περιφέρεια έχει αδειοδοτήσει ως εκδικητική που είναι στη συγκεκριμένη παρέμβαση παραπλεύρος της Εθνικής Οδρόδου Λίνδου και αφού η ΔΕΙΑΡ κατέθεσε σχετικό αίτημα μετά τη δημοσιοποίηση της αυθαίρετης παρέμβασης. Σήμερα ο μόνος που δεν μπορεί να κουνά το δάχτυλό του είναι ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα γι' αυτόν, σημειώνει χαρακτηριστικά. Στις 5.30 το απόγευμα θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. 4 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην αντιλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενώ με τις εκτόσεις των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ, κάτι που θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκινάει η διάθεσή του. Με 16 νέες παρεμβάσεις αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και την λειτουργία των servicers, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών. 8 μέτρα ενισχύουν την προστασία των οφειλετών και 8 αυστηροποιούν την διαφάνεια, την εποπτεία και την λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Συναγερμό σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο λιμάνι της Ρόδου, καθώς σημειώθηκε επακούμβηση μεταξύ του κρουαζιερόπλοιου Scarlet Lady με το τουριστικό πλοίο King of Roads, καθώς έσπασαν οι κάβοι του πρώτου. Στο ναυπηγείο Ελευσίνας θα ρημουλκηθεί το φορτηγό οχηματογωγό Blue Carrier 2 μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε γκαράζ του πλοίου. Προς το παρόν βρίσκεται βόρεια της Τίνου υπό τον έλεγχο ρημουλκών, ενώ αναμένεται η απάντηση των υδάτων που έχουν συσσωρευτεί στο εσωτερικό του, καθώς και ποσότητας καυσίμων και πετρελοειδών. Η Attica Group προχωρά σε ανακατατάξεις των δρομολογίων της με στόχο να μην προκύψουν προβλήματα στην μεταφορά φορτηγών και εμπορευμάτων προς τα νησιά. Στο πλαίσιο αυτό, έως αύριο προβλέπεται να ενταχθούν εκτάκτως στην γραμμή τα επιβατικά οχηματαγωγά Αριάδνη και Ρόδος, ενώ από την επόμενη εβδομάδα προβλέπεται να παραμείνει στην συγκεκριμένη εξυπηρέτηση το Ρόδος. Συνεδριάζει σήμερα η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου στις 3 το μεσημέρι με τηλεδιάσκεψη. Για 5η συνεχόμενη τριετία εξελέγει πρόεδρος στην Ένωση Ξενοδόχων Ελέρου Λιψών ο Μανώλης Μαθιουδάκης. Ο ίδιος ευχαρίστησε όσους τον τίμησαν με την ψήφο τους, ανανεώνοντας την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του για μία ακόμη θητεία στο τιμόνι των ξενοδόχων της περιοχής. Ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του έργου ενέγερση κλειστού πολυχώρου εκδηλώσεων και ανοιχτού υπαίθριου θεάτρου στην Πάτμο αποτελεί η έγκριση της σχετικής προμελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η απόφαση αφορά την ανέγερση του συγκροτήματος σε περιοχή του οικισμού της Κάλλας σε ιδιοκτησία του Δήμου Πάτμου. Το Υπουργείο ενέκρινε την προμελέτη θέτοντας παράλληλα συγκεκριμένους όρους για την επόμενη φάση του σχεδιασμού, ώστε το αποτέλεσμα να εναρμονίζεται με τον χαρακτήρα και την φυσιογνωμία της Πάτμου, η οποία έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο και τόπο ιστορικού και ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Επιστημονική εκδήλωση παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλο Παλάσκου με θέμα η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη διοργανώνουν το απόγευμα στις 7.30 ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και οι εκδόσεις Σάκουλα.
Η εκδήλωση με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου.

0: Χαιρετισμό θα απευθύνουν επίσης ο βουλευτής Γιάννης Παπάς και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου Βασίλης Καταβενάκης. Εισηγητής είναι ο συγγραφέας, ομιλητές ο καθηγητής Χαράλαμπος Τσιλιώλης και Αριστίδης Τσάτσος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου, και τον συντονισμό θα έχει ο δημοσιογράφος Στέρης Χατζιωάννου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με το ξεκίνημα του Οκτώβριου, ο νομός μας χωρίζεται στα δύο όσον αφορά τα καιρικά βεβαίως. Έτσι, πιο συγκεκριμένα για σήμερα, Πέμπτη, πρώτη του μηνός, με τις αραιές νεφώσεις στα βορειότερα νησιά, οι οποίες δεν θα απασχολούν, θα ξεκινήσει ο μήνας, εν αντιθέσει με τα νοτιότερα, όπου θα πυκνώνουν και θα υπάρχει μάλιστα πολύ αυξημένη πιθανότητα να δίνουν αναδιαστήματα πόρες ή ακόμα και παροδικές καταιγίδες. Τα νησιά που θέτουν υποψηφιότητα, πολύ μεγάλη μάλιστα, είναι η Σίμη, η Τήλος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, το Καστελόριζο και η Ρόδος, ενδεχομένως να επηρεαστεί και η Κάσος για λίγο. Στα βορειότερα νησιά, όπως είπαμε, κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν θα απασχολούν περαιτέρω. Άνεμοι βορειοδυτικοί, βοριάδες από το μεσημέρι και μετά στα βορειότερα τμήματα του νόμου, θα φτάνουν τα 6 με 7 ενδεχομένως μποφόρ, ενώ στα νοτιότερα θα είναι μεταβλητή και δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 το πολυμποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 επίσης μέχρι 22. Στην Ελλήνδα από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 25 και στα ορεινά θα έχει λίγο ψυχρούλα από 16 μέχρι 20 βαθμούς, υγρασία μεταξύ 70 και 85%. Για αύριο Παρασκευή, η δεύτερη μέρα του Οκτώβρη, με παρόμοιο σκηνικό θα μας βρει. Παραμένει σχεδόν έθριος ο καιρός στα βορειότερα νησιά, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, ενώ στα βορειότερα από το ύψος περίπου της ΚΟ, όχι της ΚΟ, της νησίρου θα λέγαμε, και νοτιότερα οι νεφώσεις θα παραμένουν. Θα πυκνώνουν μάλιστα και θα αυξηθεί κατακόρυφα η πιθανότητα, κυρίως προς το μεσημέρι, να σημειώνονται παροδικές καταιγίδες, ειδικά στην Ρόδο. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και πάλι στα βορειότερα νησιά, ενώ στα νοτιότερα θα παραμένουν γενικά ασθενείς μεταβλητών διευθύνσεων, όχι παραπάνω από 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 22. Στο Καστελόριζο υψηλότερη θερμοκρασία από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στην Ηλίνδο από 18 μέχρι 21 και τέλος στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Καλό μήνα!
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα και καλό σας μήνας. Μπήκαμε στον Οκτώβρη, πρώτη του μήνα σήμερα. Είναι ακριβώς 15 λεπτά μετά τις 10 και είστε συντονισμένοι στην αγαπημένη συχνότητα του Real Voice στους 99,5. Σας στέλνουμε την όμορφη καλημέρα μας σε όλα τα 12 άνησα, αλλά και στην ομογένειά μας και βεβαίως σε όλη την Ελλάδα όπου μας ακούτε. Ο Πέρης Βασιλάκης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, στο μικρόφωνο Νατάσα Παμπρή. Θα πάμε μέχρι και τις 11 με την εκπομπή μαζί στις 10. Εξ αριστερό, ο Μανώλης Παπάζογλου στα γραφεία σύνταξης του σταθμού. Στο διπλανό γραφείο η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή της εκπομπής. Σε λίγο μεγαλύτερη απόσταση μέχρι την ΚΟ, η Κλεοπάτρα Μισελίδου, που είναι κοντά μας με τις καθημερινές της ανταποκρίσεις. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, τεχνικός υπεύθυνος. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα αυτό το διήμερο, τριήμερο, όσο κρατήσει τέλος πάντων το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει ήδη την Κρήτη και έρχεται και προς τα Δωδεκάνησα. Μάλιστα, η Κρήτη είναι σε κατάσταση red code από τα φαινόμενα τα έντονα των βροχοπτώσεων. Και υπάρχουν και τροποποιήσεις σε δρομολόγια πλοίων, κυρίως από το λιμάνι της Ραφίνας, όπου δεν έφυγαν, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια, αλλά και από το Λαύριο. Και γενικότερα για το διήμερο θα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου θα πλήξει αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Διαβάζετε όλες τις ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ, όλα τα άρθρα μας, όλη την τρέχουσα ειδησιογραφία που καλύπτει ο Real Voice μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr. Η ομάδα του Real Voice είναι δυνατή. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας αυτού του σταθμού έχει κάνει την διαφορά. Αντικειμενική δημοσιογραφία, με εγκυρότητα, σε μια έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Είναι πολλά τα ένσημα που έχουμε κολλήσει στη δημοσιογραφία. Και βεβαίως ο σταθμός και η Ρένα Παυλάκη, η συνάδελφός μας, δέχθηκε αυτή την αήθη επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του σταθμού και προσωπικά κατά της ιδίας η ΔΕΙΑΡ χθες. Και βεβαίως βγήκε και η ανακοίνωση απάντηση από τον Real Voice. Η Ρένα Παυλάκη είναι μια εμπειρότατη δημοσιογράφος και βεβαίως ακούσατε και την ίδια να το λέει εδώ από το μικρόφωνο του σταθμού, με 36 χρόνια προϋπηρεσία εδώ στο λειτουργήμα της δημοσιογραφίας. Εγώ άλλα 30 χρόνια μετά από την αποφύτισή μου από την σχολή δημοσιογραφίας. Σταθερά στο επάγγελμα 3 δεκαετίες τώρα. Και βεβαίως έχουμε περάσει και από τηλεοράσεις και από ραδιόφωνα και από εφημερίδες και από γραφεία τύπου. Η εμπειρία μας είναι γνωστή και κρίνεται από τον κόσμο, όπως κρίνεται και η εξουσία. Ιδιαίτερα απέναντι στην εξουσία, η δημοσιογραφία έχει αποστολή να ελέγχει, να ερευνά και να ενημερώνει το κοινό, ακόμη και όταν τα ευρήματα είναι δυσάρεστα για οποιαδήποτε πλευρά. Η δημοσιογραφική δεοντολογία, αυτά που μάθαμε δηλαδή, δεν σημαίνει ουδετερότητα απέναντι στα γεγονότα, σημαίνει ακρίβεια, τεκμηρίωση, διαφάνεια και ανεξαρτησία στον τρόπο με τον οποίο αυτά παρουσιάζονται. Η εξουσία οφείλει να δέχεται την κριτική και να απαντά σε αυτήν με επιχειρήματα, με στοιχεία, με τεκμηριωμένες θέσεις και όχι με προσωπικές επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων.

Η κριτική αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της δημοκρατίας και ο ελεγκτικός ρόλος της δημοσιογραφίας δεν μπορεί, φίλες και φίλοι, να αντιμετωπίζεται ως εχθρική πράξη απέναντι στην εκάστοτε εξουσία. Όταν ένας δημοσιογράφος θέτει ερωτήματα, αναδεικνύει προβλήματα ή ασκεί κριτική σε αποφάσεις και πολιτικές, η απάντηση της εξουσίας θα πρέπει να αφορά την ουσία των ζητημάτων και όχι το πρόσωπο εκείνου που τα αναδεικνύει. Η διαφωνία είναι θεμητή, η τεκμηριωμένη απάντηση όμως είναι επιβεβλημένη. Οι προσωπικές επιθέσεις, οι χαρακτηρισμοί και η προσπάθεια απαξίωσης του δημοσιογράφου δεν αποτελούν απάντηση στα τεκμηριωμένα ρεπορτάζ, στα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ του Real Voice και όλα όσα έχει αναδείξει η Ρένα Παυλάκη. Σε μια δημοκρατία, φίλες και φίλοι, η εξουσία κρίνεται από τις πράξεις και τις αποφάσεις της και ο δημοσιογράφος κρίνεται από την τεκμηρίωση και την δεοντολογία της δουλειάς του. Ο δημόσιος διάλογος θα πρέπει να διεξάγεται με επιχειρήματα και όχι με επιθέσεις σε πρόσωπα και ο κόσμος μας κρίνει όλους. Η ελευθερία του τύπου και η δυνατότητα άσκησης κριτικής αποτελούν βασικά στοιχεία της δημοκρατικής λειτουργίας και αυτό είναι κάτι που οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε όλοι. Ξέρετε, στην εξουσία έρχονται και παρέρχονται και βεβαίως έχουν περάσει προσωπικότητες από την αυτοδιοίκηση. Ουδέποτε εγώ θυμάμαι στα δημοσιογραφικά χρονικά να έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή δεν μπορεί συνεχώς να φταίει στην διοίκηση της ΔΕΙΑΡ μία ο Περιφερειάρχης, μία ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Χρήστος Ευστρατίου, μία ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας, ο Κώστας Ταραζλιάς, μία η Ρένα Παυλάκη. Μονίμως να ψάχνουν να πετάξουν τον μπαλάκι αλλού της ευθύνης. Και μάλιστα παραδίδοντας και μαθήματα δεοντολογίας από χθες, δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Δεν θυμάμαι ουδέποτε ούτε τον Γιώργο Γιαννόπουλο όταν πριν από 25 χρόνια που ήμουν τότε σε εφημερίδα και μάλιστα στην Δωδεκάνησο και είχα και την ευθύνη της αρχισυνταξίας και του ασκούσαμε έντονη κριτική να προέβει σε τέτοιες κινήσεις σπασμωδικές οι άνθρωποι που ήταν τότε γύρω του ή ο Χατζής ο Χατζηευθυμίου ή ο Φώτης ο Χατζηδιάκος. Μιλάμε για προσωπικότητες που είχαν δίπλα τους τότε την αφρόκρεμα, αν θέλετε, των εκλεγμένων της αυτοδιοίκησης. Να μην απαντούσαν τότε στα ρεπορτάζ, στα τεκμηριωμένα πάντα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ και να προβούν σε αυτή την κίνηση που γίνεται τώρα από την διοίκηση της ΔΕΙΑΡ. Στοχοποιώντας μία συνάδελφο, τη Ρένα Παυλάκη, και μαζί με τη Ρένα Παυλάκη που τους ενοχλεί η κριτική μέσα από την δημοσιογραφία που κάνει αλλά μέσα από τα τεκμηριωμένα ρεπορτάζ της, με στοιχεία, με ντοκουμέντα, δεν λέει λόγια του αέρα. Και αυτό τους ενοχλεί και βέβαια στοχοποιείται όχι μόνο η ίδια, αλλά ολόκληρος ο σταθμός, ο Real Voice. Τους ενοχλεί από την πρώτη μέρα που λειτουργεί αυτός ο σταθμός με αυτή την δυνατή δημοσιογραφική ομάδα που έχει. Γιατί είναι ο πρώτος, γιατί ακούγεται σε όλα τα νησιά και γιατί αποκαλύπτει τα γεγονότα. Η φωνή μας τώρα θα γίνει ακόμη πιο δυνατή. Η χθεσινή ανακοίνωση της ΔΕΙΑΡ αποτελεί απροκάλυπτη απόπειρα εκφοβισμού ενός μέσου ενημέρωσης που επιμένει να ερευνά και να παρουσιάζει αλήθειες και μόνο. Η επίκληση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας λειτουργεί ως πρόσχημα. Ο στόχος τους είναι ο Real Voice και η δημοσιογραφική έρευνα που ενοχλεί.

0: Ο στόχος είναι η αλήθεια που ενοχλεί. Και η ΔΕΙΑΡ αντί να απαντά στα ερωτήματα που απορρέουν από την δημοσιογραφική έρευνα και την αλήθεια και μπροστά στην ένδυα επιχειρημάτων επιλέγει να μεταφέρει στη συζήτηση στην επαγγελματική ιδιότητα μιας δημοσιογράφου. Επιλέγει την λάσπη και τις σκιές περί της επαγγελματικής σχέσης. Επιλέγει τα υπονοούμενα σε βάρος εργαζομένων αλλά και του ιδίου του μέσου. Όλα είναι δηλωμένα, απολύτως νόμιμα και διαφανή. Η ΔΕΙΑΡ επιδιώκει την φήμωση του σταθμού μας επειδή δεν έχει απαντήσει στις ερωτήσεις που θέτει η δημοσιογραφική έρευνα. Αυτό τους ενοχλεί, αυτό τους πονά, αυτό πολεμούν. Και επαναλαμβάνω, εγώ ουδέποτε θυμάμαι στα δημοσιογραφικά χρόνια που υπηρετώ και εγώ αυτό το λειτουργήμα 3 δεκαετίες κάτι αντίστοιχο. Και επαναλαμβάνω, από την αυτοδιοίκηση, ειδικά επειδή μιλάμε τώρα για τον πρώτο βαθμό, πέρασαν σπουδές, ξεχωριστές προσωπικότητες που ποτέ δεν είχαν αντίστοιχες συμπεριφορές. Αλαζονίας, υπεροψίας, λάσπης απέναντι σε δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης και καλημερίζω τον πρώτο προσκεκλημένο μας, τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Ταραζλιά. Ο κύριος Ταραζλιάς πολλές φορές έχει βρεθεί στο στόχαστρο της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ. Κύριε Ταραζλιά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Παπρί. Καλό μήνα σε όλους τους.
0: Καλό μήνα. Και βεβαίως η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ επιλέγει πλέον, λέει, να συνομιλεί μαζί σας επειδή είστε εκπρόσωπος τύπου. Εσείς όμως δεν είστε μόνο σήμερα στα πράγματα, κύριε Ταραζλιά. Έχετε κι εσείς ένσημα στην αυτοδιοίκηση πολλών δεκαετιών και μεγάλη εμπειρία και μάλιστα είχατε διατελέσει και επί Χατζή Χατζηευθυμίου, θυμίζω, έτσι, και επί Αντώνη Καμπουράκη στις πρώτες θέσεις της αντιδημαρχίας τότε. Εγώ δεν θυμάμαι ουδέποτε κάτι αντίστοιχο στα δημοσιογραφικά δεδομένα και τέτοια κακοήθεια, τέτοια λάσπη, τέτοια χυδαιότητα απέναντι είτε σε δημοσιογράφους και εν προκειμένου στη Ρένα Παυλάκη, είτε προς αυτοδιοικητικούς, είτε προς συμβούλους όπως είστε εσείς εκπρόσωπος τύπου του Περιφερειάρχη. Μονίμως τους φταίει κάποιος, είτε εσείς, είτε ο Ασπράκης, είτε ο Ευστρατείου, είτε ο Χατζημάρκος, είτε όποιος λέγεται αυτός, απέναντι στην ένδυα επιχειρημάτων να απαντήσουν στα θέματα που αναδεικνύονται, κύριε Ταραζλιά.
1: Είναι γεγονός, κυρία Παπρί, ότι η σημερινή διοίκηση της ΔΕΙΑΡ, όταν η πραγματικότητα δεν την εξυπηρετεί, την ανακατασκευάζει. Στην περίπτωση αυτή, όχι απλά θέλησε να ανακατασκευάσει τα αρχικά επιχειρήματα ότι όλα είναι αδειοδοτημένα, αλλά τελικά δεν ήταν όλα αδειοδοτημένα, όταν αποκαλύφθηκε ότι όφιλε να ακολουθήσει μια διαδικασία ιδέα πολυτυπική, αλλά σύνομη, διότι ξέρετε, τα δημόσια έργα, κυρία Παμπρή, δεν είναι έργα τα οποία γίνονται μέσα στη νύχτα. Δεν είναι σαν τους πετατζίδες που ρίχνουν ποτά στα αφαίρετα. Λοιπόν, υπάρχει διαδικασία στο δημόσιο. Και η χώρα μας υπέφερε πάρα πολλά χρόνια από την ορθή τήρηση των διαδικασιών. Όλα μπορούν να πραγματοποιηθούν με τάξη. Φαίνεται όμως ότι η τάξη ενδεχομένως ίσως δεν είναι κάτι που δεν τους αρέσει. Εγώ δεν θα τους προσάψω ότι δεν τους αρέσει. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις, δυστυχώς, είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν. Είναι μια πολιτική την οποία εφαρμόζουν προς τους πολίτες θέλοντας να δείξουν ότι κάνουν κάποια πράγματα, το οποίο όμως είναι τραγικά λάθος. Είναι τραγικά λάθος. Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία, δεν έχουν καταλάβει ότι η κριτική είναι μέρος της δημοκρατίας. Στην αρχαιότητα, ακόμα και η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν διακομωδούσε την κοινωνική ζωή. Διακομωδούσε τη δημόσια ζωή. Κριθήκανε ο Περικλής και όλες οι μεγάλες προσωπικότητες τότε μέσα από το μέσο που υπήρχε εκείνη την περίοδο. Η δημοκρατία μας σήμερα μας έχει δώσει τη δυνατότητα να μην έχουμε μόνο το Real Voice, να έχουμε πάρα πολλούς σταθμούς ειδησιογραφικούς όπου ο καθένας μπορεί να ακούει αυτό που θέλει.
0: Εννοείται.
1: Το Real Voice μέσω της κυρίας Παυλάκη ασκεί μία κριτική, όχι μόνο για τον κύριο Βαγιανό ή τη Δημοτική Αρχή, ασκεί μία κριτική για πάρα πολλά θέματα που υπάρχουν στην περιοχή. Είναι ένα αναφέρετο δικαίωμα του δημοσιογράφου να εκφράζει απεριόριστα τη δική του ελευθερία στο να εκφράσει άποψη, και όπως είπατε και εσείς, με κάποια στοιχεία. Αντί λοιπόν η ΔΕΙΑΡ να απαντήσει στο ρεπορτάζ το οποίο έκανε από το σταθμό σας επί του πρακτέου, δηλαδή έτρεξε εκ των υστέρων η ΔΕΙΑΡ να προβεί σε αδειοδότηση και μάλιστα όχι για όλα τα κομμάτια του έργου που έκανε και καταγγελθήκανε στον χωρικό αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Ευστρατίου, αλλά μόνο σε να ζητήσει αδειοδότηση επί της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου που είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Και λέω όχι όλα, διότι οι εργασίες τις οποίες πραγματοποίησε στο ρέμα δεν έτυχε της ίδιας αιτήσεως. Δηλαδή εκκρεμεί ακόμα για τις εργασίες μέσα στο ρέμα που πάλι τα ρέματα είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, ενοχλήθηκε πάρα πολύ από αυτή την εκπομπή, στην οποία μάλιστα συμμετείχα και εγώ εκφράζοντας αυτή την απορία για ποιον λόγο λένε ότι όλα είναι αδειοδοτημένα και τελικά ζητάνε άδεια, άρα κάτι είπανε ψέμα. Και στις 5 περίπου παραγράφους τις οποίες έχει η ανακοίνωση της ΔΕΙΑ, οι 4 αναφέρονται στην κυρία Παυλάκη, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ παρουσιάζουν πράγματα τα οποία είναι ανοιχτά στην κοινωνία. Ο διορισμός της περιφέρεια δεν είναι κάτι κρυφό. Δεν φέρανε κάτι το οποίο ήταν κρυμμένο. Μάλιστα βάλανε και την ΑΔΑ και ποιες είναι οι εργασίες τις οποίες κάνει. Αλλά επίσης το γεγονός ότι έχει μία ελεύθερη εργασία ταυτόχρονα είναι απολύτως νόμιμο. Δεν θα πούμε όμως αυτό. Θα πούμε όμως να πούμε ότι δυστυχώς όταν κάποια γεγονότα δεν εξυπηρετούν τον κύριο Βαγενό, ο κύριος Βαγενός έχει την ανάγκη όχι απλώς να ανακατασκευάσει, τώρα προτίμησε να ακολουθήσει και μια άλλη τακτική. Κοίτα ποιος μιλάει, ναι, να μειώσει το πρόσωπο το οποίο παρουσιάζει το γεγονός, να μειώσει το πρόσωπο που ασκεί την κριτική. Το πιο λογικό θα ήταν να έλεγε επί της ουσίας ποιο είναι το θέμα. Δεν μπορείς να απαξιώνεις έναν άνθρωπο επειδή λέει αυτά που εσύ δεν συμφωνείς. Και να σας πω και κάτι. Ακόμα και σε αυτήν την ανακοίνωση υπάρχει και μία πολύ μικρή αναφορά σε μένα λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας. Αναφέρει η δήλωση ότι δεν θα μας κάνει το δάσκαλο. Άρα, ποιος πρέπει να κάνει το δάσκαλο? Το δάσκαλο πρέπει να το κάνει ο κύριος Βαγιανός. Ο κύριος Βαγιανός πρέπει να κρατάει την κοιμωλία και να γράφει στον πίνακα. Όλοι οι άλλοι πρέπει να σιωπούν μπροστά στο μεγαλείο. Λοιπόν, αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία μπορούμε πλέον να ανεχθούμε. Και επειδή αναφέρατε και την ιδιότητά μου, την αυτοδιοικητική, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά της λόγια, θα σας πω το εξής. Σήμερα αποτελώ ένα από τα πρόσωπα τα οποία στελεχώνουν το πολιτικό γραφείο του Γιώργου Κατσιμάρκου και υπό αυτή μου την ιδιότητα μιλώ και εκφράζω την επίσημη άποψη της περιφέρειας. Η επίσημη άποψη λοιπόν της περιφέρειας είναι ότι δεν θα επιτρέψουμε πλέον ότι κατηγορία υπάρχει εναντίον τόσο των έργων της περιφέρειας όσο και των προσώπων που απαρτίζουν τη διοίκηση ή το πολιτικό γραφείο του Περιφερειάρχη, δεν θα μένει αναπάντητο. Δεν θα μένει αναπάντητο. Είμαστε μια ομάδα η οποία πραγματικά κάτω από την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου πιστεύουμε ότι σε αυτήν τη χώρα πρέπει να υπάρξει τάξη. Υπάρχει σκληρή εργασία. Υπάρχει μέθοδος η οποία ακολουθείται. Η χώρα έζησε πάρα πολλά δεινά όλα αυτά τα χρόνια με την έλλειψη διαδικασιών και είναι πολιτική επιλογή εμείς πλέον αυτό να μην το ακολουθούμε. Δεν υπήρξε περίπτωση κάτι το οποίο κάναμε εμείς να μην ακολουθούμε διαδικασίες. Θεωρούμε λοιπόν δεδομένο ότι οποιοδήποτε δημόσιος φορέας οφείλει αντίστοιχα να πράττει αυτό που πρέπει να πράξει. Mm. Επίσης εμείς δεν υπήρξαμε εκδικητικοί απέναντι στο Δήμο μόλις δόθηκε το νόμιμο, μόλις παρουσιάστηκε το νόμιμο αίτημα, κατευθείαν ανταποκρίθηκε η περιφέρεια. Όπως ακόμα και στις χρηματοδοτήσεις. Να υπενθυμίσω ότι όπου υπάρχει μελέτη, εμείς ως περιφέρεια δεν υπάρχει περίπτωση να μην δώσουμε τα απαραίτητα κονδύλια όπως δίνονται σε όλους τους Δήμους στο Νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα προσφέρουμε και σε Δήμους που δεν έχουν τεχνικές υπηρεσίες τη βοήθεια μέσω από το Τμήμα Υποδομών της Περιφέρειας. Αλλά ένας κρατεός Δήμος, ο ένας από τους 10 μεγαλύτερους Δήμους στη χώρα, δεν έχει υπαλλήλους, σαφέστατα και έχει υπαλλήλους, ενημερωμένους, πάρα πολύ καταρτισμένους, εξαιρετικούς. Άρα τι τίθεται θέμα? Τίθεται ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με το πώς η πολιτική πολιτική ηγεσία επιλέγει να αξιοποιήσει το στελεχειακό δυναμικό. Θέλει να δημιουργήσει ρήξη στην κοινωνία. Αυτές εμείς δεν τις δεχόμαστε. Δεν θα σιωπήσουμε όμως όταν αδικεί. Όταν αδικεί θα απαντήσουμε. Και υπάρχει ο κόσμος, ο οποίος αγαπάει την τάξη, αγαπάει τη σωστή λειτουργία των πραγμάτων και απευθυνόμαστε σε αυτούς. Αν κάποιοι ενοχλούνται από την κυρία Παυλάκη, από οποιοδήποτε άλλο στο γραφείο τύπου, όπως και τον ομιλούντα, ή ακόμα και από τον ίδιο τον περιφερειάρχη, δεν μπορεί παρά να πει τα επιχειρήματά του, ή αν ενοχλείται όταν ακούει στο αυτοκίνητο του ή στο σπίτι του ένα σταθμό, να επιλέξει ανάμεσα σε 5-6 εξαιρετικούς ραδιοσταθμούς οι οποίοι υπάρχουν στο νησί μας, ή όπως λέει και ο Δήμαρχος, μπορεί να βάλει ένα σταθμό να ακούει μουσική. Η αλήθεια όμως πρέπει να λέγεται. Κανένας στελεχός μας δεν θα μείνει χωρίς να υπερασπιστεί από τη στιγμή που αυτό που κάνει είναι στα πλαίσια της δημοκρατίας, της τάξης και της λογικής.
0: Νομίζω τα είπατε όλα, κύριε Ταραζιά. Το θέμα είναι επί της ουσίας αυτό το ότι προσπαθεί μονίμως η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ να αποφύγει να απαντήσει σε όλα όσα βγαίνουν στη δημοσιότητα, είτε αυτά είναι αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, είτε όσα βγαίνουν, γιατί όλα ανεβαίνουν και στο διάβια, έχουμε όλη πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει, είτε να ενοχλούνται μονίμως από την πλευρά της περιφέρειας, είτε από τα μέσα ενημέρωση και εν προκειμένου από τον Real Voice, και να πετάνε μονίμως τον μπαλάκι στην εξέδρα. Επί της ουσίας καμία απάντηση. Προσπάθησαν να μεταφέρουν το κλίμα αλλού με το ωράριο της Ερένας Παυλάκη, τη σύμβαση και όλα αυτά που περιγράψατε, αλλά επί της ουσίας καμία απάντηση. Εγώ αυτό έχω να πω. Ήταν κατατοπιστικά τα όσα μας είπατε.
1: Και όχι μόνο αυτό, ναι. Επειδή μιλήσατε για ωράριο, ναι, πρέπει να σας πω ότι όταν ο ίδιος ο περιφερειάρχης δεν έχει ωράριο, είναι από το πρωί στο βράδυ και δεν σταματάει ποτέ, δεν έχουμε κι εμείς που είμαστε δίπλα του στο γραφείο του. Αλλά δυστυχώς, κυρία Παυλή, όταν ο νόμος τον δεσμεύει, τον κύριο Βαγιανό, για κάποια πράγματα, προσπαθεί να παρουσιάσει πάρα πολλές φορές την παράβαση ως δικαίωμα. Και όταν τα στοιχεία δεν οδηγούν στο συμπέρασμα που επιθυμεί, επινοεί πρώτα το συμπέρασμα και χρησιμοποιεί κατόπιν τα στοιχεία ως κοινικό της αγιογραφίας του. Εγώ θα συμφωνήσω ότι έχει μεγάλη ένταση να πραγματοποιήσει πράγματα. Μπορεί να τα κάνει όμως με διαδικασίες. Μπορεί, δεν του φταίνε οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι, ο καθένας στον τομέα του, κάνει τη δουλειά του. Εγώ παρουσιάζω τις θέσεις περιφέρειας. Η κυρία Παυλάκη, με την δεύτερη ιδιότητά της ως δημοσιογράφου σε ένα ελεύθερο κανάλι, θα πει χωρίς φόβο και χωρίς πάθος την άποψή της και πάντα βέβαια με στοιχεία. Εάν τα στοιχεία τα οποία αναφέρει είναι ψευδή, υπάρχουν πάλι διαδικασίες να κρυφθεί. Όμως τα στοιχεία που αναφέρει δεν έχουν να κάνουν με ψέματα. Έχει να κάνει απλώς με άσκηση κριτικής. Η κριτική πονάει πολλές φορές. Και μάλιστα η κριτική που δεν έχει άσχημες και υποτιμητικές εκφράσεις, αλλά η κριτική που είναι επί γεγονότων πραγματικών.
0: Έτσι. Απέναντι στην εξουσία, η δημοσιογραφία έχει αποστολή να ελέγχει, να ερευνά, να ενημερώνει το κοινό. Δεν σημαίνει ουδετερότητα απέναντι στα γεγονότα. Σημαίνει ακρίβεια, σημαίνει τεκμηρίωση, διαφάνεια, ανεξαρτησία στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται. Και βεβαίως η εξουσία οφείλει να δέχεται την κριτική και να απαντά σε αυτήν με επιχειρήματα, με στοιχεία, με τεκμηριωμένα στοιχεία. Το ότι είμαστε με την δημοσιογράφο Ρένα Παυλάκη και είναι καταδικαστές τέτοιες πρακτικές από όπου και αν προέρχονται να στοχοποιούνται δημοσιογράφοι και μαζί με τον δημοσιογράφο και το μέσο ενημέρωσης. Ο ελεκτικός ρόλος της δημοσιογραφίας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται, φίλες και φίλοι, ως εχθρική πράξη απέναντι στην εκάστοτε εξουσία. Και θα το ξαναπώ, θα το επαναλάβω, το είπα και νωρίτερα στην εισαγωγή μου. Πόσοι και πόσοι δήμαρχοι πέρασαν και σπουδαίες προσωπικότητες από αυτόν τον τόπο και μαζί οι συνεργάτες τους και συνεργάτες η αφρόκρεμα τότε όλης της τοπικής κοινωνίας που εκλεγόταν μέσα από, από την τοπική κοινωνία έτσι προς τα έδρανα των Δημοτικών Συμβουλίων και ουδέποτε είχαμε αντίστοιχα τέτοια φαινόμενα. Από την εποχή τουλάχιστον του Γιώργου του Γιαννόπουλου που θυμάμαι εγώ

0: Η ελευθερία του τύπου και η δυνατότητα άσκησης κριτικής αποτελούν βασικά στοιχεία της δημοσιογραφικής, της δημοκρατικής λειτουργίας, με συγχωρείτε, και αυτό είναι κάτι που οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε όλοι. Και πάω τώρα μέχρι την ΕΚΟ. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου. Κλεοπάτρα μου, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα, καλημέρα στους ακροατές μου. Είμαι εδώ στο γυροκομείο της ΚΟ αυτή τη στιγμή, να ξέρεις, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων που τιμάται σήμερα, που είναι 1η του Οκτώβρη, και καλό μήνα να ευχηθώ.
0: Καλό μήνα.
1: Όπου τα μέλη της οργάνωσης Γυναίκες Χωρίς Σύνορα επισκέφθηκαν τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, συγγνώμη, της Ιεράς Μητροπόλεως ΚΟ Γεννησίρου, και η επίσκεψη είχε έτσι στόχο να προσφέρει αγάπη, συντροφιά και χαρά στους ανθρώπους που φιλοξενούνται εδώ, μέσα έτσι από μια ζεστή και ανθρώπινη συνάντηση. Είναι κάτι πάρα πολύ συγκινητικό, Νατάσα, να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους να μας περιμένουν με μεγάλη χαρά, να μας υποδεχθούν στο δικό τους χώρο, να μας δείξουν πώς περνάνε την καθημερινότητά τους. Πραγματικά πολύ συγκινητικές στιγμές.
0: Ναι. Και να σου πω, θυμάμαι και εγώ πάρα πολλές φορές, και ειδικά στα μαθητικά χρόνια εννοείται, που πηγαίναμε πάντα για
1: τις εκδρομές.
0: Μια φιλανθρωπική, τέλος πάντων, επίσκεψη, είτε στις φυλακές της ΚΟ είτε στο γυροκομείο. Και με τι χαρά, ειδικά στο γυροκομείο που είσαι τώρα, μας υποδέχονταν πάντα αυτοί οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι είναι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, είναι άνθρωποι που τις περισσότερες φορές έτσι δεν έχουν οικογένεια, οπότε βρίσκονται στο χώρο αυτό. Και μεταξύ τους υπάρχει αυτή η αγάπη, η παρέα, περνάνε ευχάριστα τον χρόνο τους κλπ. Μάλιστα. Πόσα άτομα είναι περίπου μέσα σήμερα?
1: Σήμερα είμαι 10 άτομα, 10 φιλοξενούμενοι, και οι εγκαταστάσεις είναι πραγματικά πάρα πολύ καλές. Έχει γίνει και πρόσφατα μία ανακαίνιση, αυτά μας έλεγε ο υπεύθυνος εδώ, ο πατέρας Αναστάσιος Τσουκνιάς. Η κουζίνα τους, η τραπεζαρία τους, τα δωμάτια, όλα έχουν τηλεόραση, έχουν ο χώρος που το απόγευμα στην αυλή που πίνουν τον καφέ τους. Είναι πραγματικά όλα τόσο προσεγμένα, τόσο καθαρά και τόσο φροντισμένα, που είναι αυτό που τους αξίζει πραγματικά. Για τη συγκεκριμένη ηλικία και για αυτές τις, για την καθημερινότητά τους γενικότερα.
0: Πάμε στα επόμενα.
1: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, να πούμε ένα πολύ σημαντικό θέμα που προέκυψε τις προηγούμενες μέρες στο τοπικό συμβούλιο της κοινότητας Ασφενδιού, όπου και γνωμοδότησε αρνητικά τη δημιουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας δυναμικότητας 810 κλινών στην περιοχή Σελβέρη, στο Τιγκάκι. Μιλώντας στον Real Voice, ο πρόεδρος της κοινότητας Ασφενδιού, ο κύριος Σεβαστιανός Παρβέρης, εξήγησε ότι βασικός λόγος για την αρνητική γνωμοδότηση είναι η ήδη αυξημένη πίεση που δέχονται οι υποδομές στις περιοχές, με την υδροδότηση, την αποχέτευση, με το οδικό δίκτυο να βρίσκονται στο επίκεντρο των προβληματισμών, ενώ ανέφερε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα μεγάλη επένδυση, η οποία θα προσθέσει εκατοντάδες ακόμη επισκέπτες σε μια περιοχή που ήδη αντιμετωπίζει προβλήματα, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Ο κύριος Παρβέρης, Νατάσα, διευκρίνησε ότι η συγκεκριμένη περιοχή, η περιοχή Σελβέρη, βρίσκεται ανάμεσα από το ΤΑΦ Βίλας και τον Ιππικό Όμιλο, εσύ ίσως και να καταλαβαίνεις που ακριβώς είναι η περιοχή. Και ξεκαθάρισε ότι η αρνητική γνωμοδότηση δεν σημαίνει ότι η κοινότητα είναι αντίθετη στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις. Συγκεκριμένα είπε ότι δεν είμαστε ενάντια στην ανάπτυξη, ίσα-ίσα που είμαστε αρρωγοί, σημειώνοντας όμως ότι αυτή η ανάπτυξη δεν μπορεί να σημαίνει μόνο περισσότερα ξενοδοχεία και περισσότερες κλίνες. Ενώ έθεσε παράλληλα και ως προτεραιότητα την αναβάθμιση των υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων και την προσέλκυση ποιοτικότερου τουρισμού, και αναφέρθηκε και στη φέρουσα ικανότητα της ΚΟ, ενώ έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στην πίεση που δέχεται το οδικό δίκτυο τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και στα προβλήματα υδροδότησης και αποχέτευσης που υπάρχουν σε αρκετές περιοχές του νησιού μας.
0: Μάλιστα. Τι άλλο
1: έχουμε? Να πούμε και για μια παρέμβαση για την υπόθεση του σπιτιού της αείμνης της Άννας Αρή Καραμπεσίνη εδώ στο νησί μας, με αφορμή ένα ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε σε τοπικό ηλεκτρονικό μέσο. Στη συγκεκριμένη παρέμβαση που απέστειλε το γραφείο τύπου του Δήμου της ΚΟ, επισημαίνεται ότι κάθε αναφορά στην Άννας Αρή Καραμπεσίνη θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στη μνήμη της και με πλήρη παρουσίαση των πραγματικών δεδομένων της υπόθεσης. Όπως αναφέρεται κατά την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου φέτος στην πνευματική εστία της Ιεράς Μητρόπολης Κόου και Νησίρου, ο Γιάννης Κουτρουμάνης, ο οποίος παρουσίαζε το βιβλίο που επιμελήθηκε για τη ζωή της Άννας Σαρή Καραμπεσίνη, απίφθινε κάλεσμα προς τον Δήμαρχο, την Έπαρχο, τον Μητροπολίτη αλλά και όλους τους φορείς του νησιού μας, προκειμένου να ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη διάσωση του σπιτιού της, το οποίο βρίσκεται στην οδό Αβέροφ. Παράλληλα έγινε αναφορά στην τοποθέτηση του κύριου Νικηταρά, ο οποίος, του Δημάρχου της ΚΟ, ο οποίος στο τέλος της εκδήλωσης είχε δηλώσει ότι πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά την κοινωνία της ΚΟ και ξεπερνά θεσμικά το Δήμο, την Περιφέρεια και την Ιερά Μητρόπολη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ενώσουν όλες τις δυνάμεις τους ώστε το ακίνητο να μην χαθεί. Και να πούμε ότι στη συγκεκριμένη παρέμβαση επισημαίνεται ακόμη ότι ο Δήμος της ΚΟ δεν αγνώρισε την υπόθεση, καθώς, όπως αναφέρεται, η νομική του υποστήριξη διερευνά τις δυνατότητες παρέμβασης παρά τη νομική πολυπλοκότητα και τις δυσκολίες που υπάρχουν. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την κατάσταση του ακινήτου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, το σπίτι δεν ανήκε στην ίδια την Άννα Σαρή Καραμπεσίνη κατά το χρόνο του θανάτου της. Είχε μεταβιβαστεί αρκετά χρόνια νωρίτερα σε τρίτο πρόσωπο, σύζυγο συγγενικού της προσώπου, ενώ το συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο επίσης δεν βρίσκεται σήμερα στη ζωή, είχε υποθηκεύσει το ακίνητο, το δάνειο δεν εξυπηρετήθηκε και το σπίτι, όπως καταλαβαίνουμε, οδηγήθηκε σε πληστηριασμό το 2023, ο οποίος απέβη άγονος. Και μετά το θάνατο του οφειλέτη βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη μια διαδικασία διαδοχικής αποποίησης της κληρονομιάς από συγγενικά πρόσωπα, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί. Οπότε δεν είναι, είναι λίγο μπλεγμένα τα πράγματα. Ακριβώς, είναι πολύ μπερδεμένη κατάσταση. Απλά οι άνθρωποι εδώ του νησιού που αγαπούσαν ιδιαίτερα την Άννα Σαρή Καραμπεσίνη για όλο αυτό τον πλούσιο πολιτιστικό, όλη την πλούσια πολιτιστική της προσφορά, είναι πολύ αναστατωμένοι και θέλουν να μείνει ιδανικά. Είναι κάποιοι που έχουν δώσει την ιδέα να γίνει ένα μικρό λαογραφικό μουσείο.
0: Και πολύ σωστή είναι αυτή η ιδέα, γιατί το όνομα της Άννας Καραμπεσίνη ήταν συνδεδεμένο με την λαογραφία, με την παράδοση, με τον πολιτισμό, με το νησιώτικο τραγούδι. Και να το πω έτσι, το όνομά της είναι ένα σήμα κατά τεθέν ταυτισμένο με την ΚΟ. Εννοείται ότι πρέπει να διασωθεί το σπίτι και μακάρι να προχωρήσει αυτή η σκέψη και να γίνει ένα λαογραφικό σπίτι αφιερωμένο στη μνήμη της, και έτσι πρέπει να γίνει. Ακριβώς. Λοιπόν, αν δεν έχεις κάτι άλλο, θα τα πούμε και πάλι αύριο, Κλεοπάτρα.
1: Ανανεώνουμε λοιπόν για
0: ωραία.
1: Αύριο.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλημέρα και καλό μήνα.
0: Επίσης. Στην Αθήνα έρχεται την Τρίτη ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο Μάρκο Ρούμπιο, και όπως γράφουν σήμερα η Καθημερινή και η Εφημερίδα των Συντακτών, θα έχει συναντήσεις, εννοείται, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του θα διεξαχθεί ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και αναμένεται να υπογραφούν δύο συμφωνίες, η μία αμυντικού χαρακτήρα.

Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά έχει αρχίσει να μικραίνει η μέρα και να βραδιάζει νωρίτερα. Οι βόλτες μας όμως δεν σταματάνε, ειδικά τώρα που άνοιξε το νέο κατάστημα Pepco. Πού? Στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου, δίπλα στα Lidl. Καθημερινά από τις 10 το πρωί είναι έτοιμο εκεί να σας υποδεχθεί και να εξυπηρετηθείτε στους χώρους του. Εκεί θα βρείτε ανδρικά, γυναικεία, παιδικά ρούχα για το φθινόπωρο, είδη σπιτιού και διακόσμησης, αλλά και παιχνίδια στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Νέο κατάστημα Pepco λοιπόν και στη Ρόδο, επισκεφτείτε το σήμερα κιόλας.

Η Biennale Σύγχρονης Κεραμικής 2026 συνεχίζεται το φθινόπωρο στην Ρόδο μέχρι και το τέλος του μήνα, φίλες και φίλοι, μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου στην Μεσαιωνική Πόλη, με ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα ανοιχτό στο κοινό, το οποίο περιλαμβάνει εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, επιστημονικές ομιλίες, παρουσιάσεις, προβολές ντοκιμαντέρ, ξεναγήσεις, δορυφορικές εκθέσεις, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, ερευνητών, εκπαιδευτικών, φοιτητών και μαθητών. Το φετινό θέμα της Where the Day Starts, εκεί που η αρχίζει η μέρα, έχει ως κεντρικό άξονα τον ήλιο και μέσα από την κεραμική ανοίγει έναν διάλογο γύρω από τον τόπο, τη μνήμη και την ταυτότητα της Μεσογείου. Σημαντικό μέρος του φθινοπορεινού προγράμματος πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ενώ η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν. Για ορισμένες δράσεις απαιτείται κράτηση θέσης. Και μην το ξεχάσετε αυτό, μέσω της εφαρμογής Art Vault. Και βεβαίως σας ξαναλέω ότι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου είναι η Biennale Σύγχρονης Κεραμικής εδώ στην Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.

Είχαμε εκλογές στην Ένωση Ξενοδόχων Λέρου και Λειψών, όπου για πέμπτη συνεχόμενη τριετία εξελέγει πρόεδρος ο Μανώλης Μαθιουδάκης. Ο ίδιος ευχαρίστησε όσους τον τίμησαν με την ψήφο τους, ανανεώνοντας την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του για μία ακόμη θητεία στο τιμόνι των ξενοδόχων της περιοχής, όπου αντιπρόεδρος είναι ο Θοδωρής Ασβεστάς. Την καλημέρα μας στην Λέρο, την καλημέρα μας στους Λειψούς. Σήμερα έχουμε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου στις 3 το μεσημέρι. Σας το είπα και χθες, θα το επαναλάβω όμως και σήμερα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η επιστημονική εκδήλωση που διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου σήμερα το απόγευμα στις 7.30. Θα είναι παρόν και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Πέλοπας Λάσκος, και το θέμα είναι η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική αναγνώριση. Είναι σε συνεργασία Δικηγορικού Συλλόγου και εκδόσεων Σάκουλα με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Γεώργιου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου. Χαιρετισμό θα απευθύνουν επίσης ο βουλευτής Γιάννης Παπάς και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης. Εισηγητής είναι ο συγγραφέας. Ομιλητές είναι ο καθηγητής Χαράλαμπος Τσιλιώτης και ο Αριστίδης Τσάτσος, μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου. Και τον συντονισμό θα έχει ο δημοσιογράφος Θέρης Χατζιωάννου. 7.30 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου.

Λοιπόν, για να προλάβουμε να πάρουμε και καμιά ανάσα και με αυτό το υπέροχο τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε. Εδώ με τον Πέρι Βασιλάκη και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, αύριο Παρασκευή, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Σας εύχομαι και πάλι να έχετε έναν πολύ όμορφο μήνα και να προσέχουμε από το μεσημέρι και μετά, όποτε περιμένουμε τις ευρωχές, γιατί θα είναι έντονα τα φαινόμενα όπως μας ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι. Και βεβαίως ακούτε και τον Γιάννη Μανολά με την πρόγνωση του καιρού αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει και θα είμαστε μαζί σε 4 λεπτά από τώρα. Καλή συνέχεια, καλό μήνα σε όλους.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Μετά την αήθη επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του σταθμού μας η ΔΕΙΑΡ, ο Real Voice απαντά ότι η ανακοίνωσή της αποτελεί απροκάλυπτη απόπειρα εκφοβισμού ενός μέσου ενημέρωσης που επιμένει να ερευνά και να παρουσιάζει αλήθειες και μόνο, γιατί η δουλειά του Real Voice ουδέποτε διαψεύστηκε ως προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητά της. Η ΔΕΙΑΡ, αντί να απαντά στην ουσία των ερωτημάτων που απορρέουν από την δημοσιογραφική έρευνα και την αλήθεια, επιλέγει να μεταφέρει την συζήτηση στην επαγγελματική ιδιότητα μιας δημοσιογράφου. Η ΔΕΙΑΡ, αντί απαντήσεων, επιλέγει την λάσπη και τις σκιές περί της επαγγελματικής σχέσης. Επιλέγει τα υπονοούμενα σε βάρος εργαζομένων, αλλά και του ιδίου του μέσου, όταν όλα είναι δηλωμένα απολύτως νόμιμα και διαφανή. Επιδιώκει την φήμωση του Real Voice, επειδή δεν έχει απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέτει η δημοσιογραφική έρευνα. Ο Real Voice θα συνεχίσει να κάνει αυτή τη δουλειά με τον ίδιο τρόπο. Αν η ΔΕΙΑΡ επιδιώκει με αυτή την επίθεση να σταματήσει την δημοσιογραφική έρευνα, ας το γνωρίζει ότι η έρευνα δεν θα σταματήσει. Αν νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μας φημώσουν, κάνουν λάθος, η φωνή μας θα γίνει ακόμη πιο δυνατή. Σε δήλωση του εκπροσώπου τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κώστα Ταρασλιά, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι με το δελτίο τύπου της ειδίκης της ΔΕΙΑΡ φαίνεται ότι αποφάσισε να διευρύνει τις αρμοδιότητές της. Εκτός από την ίδρυυση και την αποχέτευση, ανέλαβε την αξιολόγηση δημοσιογράφων, την επιθεώρηση προσωπικού της περιφέρειας και την αξιολόγηση ραδιοφωνικών εκπομπών. Εντυπωσιακή διεύρυνση δραστηριοτήτων, μόνο που κανείς δεν της την ανέθεσε. Σε μια ανακοίνωση που υποτίθεται ότι αφορά τις αδειοδοτήσεις ενός έργου, στο οποίο η ΔΕΙΑΡ πιάστηκε για μία ακόμη φορά με την γίδα στην πλάτη, η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος της στην επαγγελματική απαξίωση μίας εργαζόμενης, αντί να περιοριστεί στην τεκμηρίωση των θέσεών της, σημειώνει μεταξύ άλλων ο κ. Ταρασλιάς. Σε δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστου Ευστρατίου σχετικά με αυθαίρετες παρεμβάσεις της ΔΕΙΑΡ σε χώρο ευθύνης της περιφέρειας, τονίζονται τα εξής. Τον Αύγουστο, όταν διαπιστώσαμε αυθαίρετες παρεμβάσεις σε χώρο ευθύνης της περιφέρειας, κάναμε το λάθος κατά τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ να το δημοσιοποιήσουμε. Σήμερα η περιφέρεια έχει αδειοδοτήσει ως εκδικητική που είναι στη συγκεκριμένη παρέμβαση παραπλεύρος της Εθνικής Οδού Δουλίνδου και αφού η ΔΕΙΑΡ κατέθεσε σχετικό αίτημα μετά τη δημοσιοποίηση της αυθαίρετης παρέμβασης. Σήμερα ο μόνος που δεν μπορεί να κουνά το δάχτυλό του είναι ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα για αυτόν, σημειώνει χαρακτηριστικά. Στις 5.30 το απόγευμα θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. 4 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην αντιλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενώ με τις εκτόσεις των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ, κάτι που θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκινάει η διάθεσή του. Με 16 νέες παρεμβάσεις αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και την λειτουργία των servicers, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών. 8 μέτρα ενισχύουν την προστασία των οφειλετών και 8 αυστηροποιούν την διαφάνεια, την εποπτεία και την λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο λιμάνι της Ρόδου, καθώς σημειώθηκε επακούμβηση μεταξύ του κρουαζιερόπλου Scarlet Lady με το τουριστικό πλοίο King of Roads, καθώς έσπασαν οι κάβοι του πρώτου. Στο ναυπηγείο Ελευσίνας θα ρημουλκηθεί το φορτηγό οχηματογωγό Blue Carrier 2 μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε γκαράζ του πλοίου. Προς το παρόν βρίσκεται βόρεια της Τίνου υπό τον έλεγχο ρημουλκών, ενώ αναμένεται η απάντηση των υδάτων που έχουν συσσωρευτεί στο εσωτερικό του, καθώς και ποσότητα καυσίμου που εκδηλώθηκε σε γκαράζ του πλοίου. Προς το παρόν βρίσκεται βόρεια της Τίνου υπό τον έλεγχο ρημουλκών, ενώ αναμένεται η απάντηση των υδάτων που έχουν συσσωρευτεί στο εσωτερικό του, καθώς και ποσότητα καυσίμων και πετρελοειδών. Η Attica Group

0: το μεσημέρι με τηλεδιάσκεψη. Για πέμπτη συνεχόμενη τρίτη εξελέγει πρόεδρος στην Ένωση Ξενοδόχων Ελέρου Λειψών ο Μανώλης Μαθιουδάκης. Ο ίδιος ευχαρίστησε όσους τον τίμησαν με την ψήφο τους, ανανεώνοντας την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του για μία ακόμη θητεία στο τιμόνι των ξενοδόχων της περιοχής. Ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του έργου ενέγερση κλειστού πολυχώρου εκδηλώσεων και ανοιχτού υπαίθριου θεάτρου στην Πάτμο αποτελεί η έγκριση της σχετικής προμελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η απόφαση αφορά την ανέγερση του συγκροτήματος σε περιοχή του οικισμού της Κάλλας, σε ιδιοκτησία του Δήμου Πάτμου. Το Υπουργείο ενέκρινε την προμελέτη θέτοντας παράλληλα συγκεκριμένους όρους για την επόμενη φάση του σχεδιασμού, ώστε το αποτέλεσμα να εναρμονίζεται με τον χαρακτήρα και την φυσιογνωμία της Πάτμου, η οποία έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρηταίο μνημείο και το όπως ιστορικού και ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Επιστημονική εκδήλωση παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλο Παλάσκου με θέμα «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη» διοργανώνουν το απόγευμα στις 7.30 ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και οι εκδόσεις Σάκουλα. Η εκδήλωση με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου. Χαιρετισμό θα απευθύνουν επίσης ο βουλευτής Γιάννης Παπάς και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης. Εισηγητής είναι ο συγγραφέας, ομιλητές ο καθηγητής Χαράλαμπος Τσιλιώλης και Αριστίδης Τσάτσος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου, και τον συντονισμό θα έχει ο δημοσιογράφος Στέρης Χατζιωάννου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με το ξεκίνημα του Οκτώβριο ο νομός μας χωρίζεται στα δύο όσον αφορά τα καιρικά βεβαίως. Έτσι, πιο συγκεκριμένα για σήμερα, Πέμπτη, πρώτη του μηνός, με τις αραιές νεφώσεις στα βορειότερα νησιά, οι οποίες δεν θα απασχολούν, θα ξεκινήσει ο μήνας, εν αντιθέσει με τα νοτιότερα, όπου θα πυκνώνουν και θα υπάρχει μάλιστα πολύ αυξημένη πιθανότητα να δίνουν αναδιαστήματα βόρες ή ακόμα και παροδικές καταιγίδες. Τα νησιά που θέτουν υποψηφιότητα, πολύ μεγάλη μάλιστα, είναι η Σίμη, η Τήλος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, το Καστελόριζο και η Ρόδος, ενδεχομένως να επηρεαστεί και η Κάσος για λίγο. Στα βορειότερα νησιά, όπως είπαμε, κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν θα απασχολούν περαιτέρω. Άνεμοι βορειοδυτικοί, βοριάδες από το μεσημέρι και μετά στα βορειότερα τμήματα του νόμου, θα φτάνουν τα 6 με 7 ενδεχομένως μποφόρ, ενώ στα νοτιότερα θα είναι μεταβλητοί και δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 το πολυμποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 επίσης μέχρι 22. Στην Ελλήνδα από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 25 και στα ορεινά θα έχει λίγο ψυχρούλα, από 16 μέχρι 20 βαθμούς, υγρασία μεταξύ 70 και 85%. Για αύριο Παρασκευή, η δεύτερη μέρα του Οκτώβρη, με παρόμοιο σκηνικό θα μας βρει. Παραμένει σχεδόν έθριος ο καιρός στα βορειότερα νησιά, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, ενώ στα βορειότερα από το ύψος περίπου της ΚΟ, όχι της ΚΟ, της νησίρου θα λέγαμε, και νοτιότερα οι νεφώσεις θα παραμένουν. Θα πυκνώνουν μάλιστα και θα αυξηθεί κατακόρυφα η πιθανότητα, κυρίως προς το μεσημέρι, να σημειώνονται παροδικές καταιγίδες, ειδικά στην Ρόδο. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και πάλι στα βορειότερα νησιά, ενώ στα νοτιότερα θα παραμένουν γενικά ασθενείς μεταβλητών διευθύνσεων, όχι παραπάνω από 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 22. Στο Καστελόριζο υψηλότερη θερμοκρασία από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στην Ηλίνδο από 18 μέχρι 21 και τέλος στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Καλό μήνα!
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια.

0: πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτό θα έχει κόστος μετάβασης από, για μια σειρά κλάδους κλπ. Τώρα λοιπόν που έχει πρόβλημα το σύνολο σχεδόν, τουλάχιστον στον νότο των ευρωπαϊκών νοικοκυριών από την ενέργεια, πρέπει λέει να κρατήσουμε τους ρυθμούς για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Πες μην τους κρατήσουμε για ένα διάστημα δηλαδή.
4: Ναι, και εν πάση περιπτώσει μάλλον είμαστε από αυτούς που έχουν τρέξει πιο γρήγορα στο συγκεκριμένο θέμα στην Ευρώπη. Γιατί βλέπω για παράδειγμα ότι η Γερμανία δεν πάει με τους ίδιους ρυθμούς με εμάς και επίσης υπάρχει ένα κομμάτι, υπήρχε ένα κομμάτι εκεί των εγκαταστάσεων για το λιγνίτι, το οποίο είχε εξυγχρονιστεί και ήταν πολύ λιγότερο ρυπογόνο από ό,τι τα υπόλοιπα. Τουλάχιστον αυτό θα μπορούσε νομίζω να λειτουργήσει. Και βέβαια υπάρχει πάντα το μεγάλο θέμα με τις μπαταρίες, με την αποθήκευση.
3: Να την αποθήκευση δεν γίνεται.
4: Μεγάλο θέμα.
3: Επειδή πράγματι άνοιξε το μπουγκί, όπως λέμε και εμείς σήμερα, αλλά δεν αρχεί και το.
4: Συγγνώμη, ένα λεπτό πριν πας στα σοβαρά. Έχω ξεφυλίζω τώρα το ποντίκι εγώ όση ώρα μιλάς και έχω φτάσει στη σελίδα 31. Κανονικά δεν έπρεπε να το αποκαλύψω για να πάνε να αγοράσουν οι φίλοι μας και να διαβάσουν το ποντίκι. Αλλά είναι καταπληκτικό το σκίτσο που έχει στη σελίδα 31 με τον Θεοχάρη, τον υφυπουργό, ο οποίος λέει. Αυτό που υπόθηκε περί κακομύριδων δεν είχε σκοπό να θίξει κανέναν συμπολίτη μας. Δεν καταλαβαίνω γιατί θίχτηκαν τόσο οι φτωχάλες.
3: Το έκανε καλοκαιρινό τώρα.
4: Καλοκαιρινό. Πέθανα στο γέλιο. Δεν άντεχα να μην το πω. Να πάρετε το ποντίκι σήμερα. Δεν έχει μόνο πολύ δυνατό ρεπορτάζ. Έχει και καταπληκτικό χιούμορ. Θα γελάσετε. Θα περάσετε ωραία διαβάζοντάς το.
3: Τώρα, τι έλεγα. Έλεγα λοιπόν ότι προφανώς δεν αρκεί. Για παράδειγμα, έβλεπα κάτι υπολογισμούς. Μία οικογένεια στο πεντάμινο, παρά τη μείωση, παρά την επιδότηση, θέλει περίπου 500 ευρώ παραπάνω από πέρυσι.
4: Ναι, ναι.
3: Στο μισό μισθό. Αν δεις και την αύξηση στο ρεύμα, θέλει ένας που παίρνει μισθό 1500, θέλει ένα μισθό το χρόνο παραπάνω από τώρα, όπως είναι οι τιμές τώρα, έτσι, είτε να διατηρηθούν είτε φαντάζομαι να πάνε παραπάνω. Και δείχνει ότι πραγματικά δεν αρχεί τώρα.
4: Πάντως για να είμαστε δίκαιοι, είχε και δύο μέτρα τα οποία ήταν πολύ θετικά, τις 120 δόσεις,
3: ναι, ναι.
4: Όπου θα μειωθεί το κόστος της αποπληρωμής των ρυθμίσεων για πάρα πολλούς συμπολίτες μας και πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τις νέες ρυθμίσεις για τους σέρβισες. Αυτά τα δύο ήταν πολύ θετικά.
3: Για τους σέρβισες, εδώ υπάρχει το εξής. Υπήρχαν ασφαλιστικά, πώς το λένε, δικαστικά μέτρα για ανακοπή και λοιπά και δεν τα τηρούσαν σε πολλές περιπτώσεις διότι δεν λέει κάποιοι από αυτούς δεν θα συνεχίσουν κλπ. Τώρα έχει πρόστιμο άμα δεν τα τηρήσεις. Έχει άμεσο. Έχει πρόστιμο όταν ζητήσεις μια ενημέρωση του φακέλου σου και δεν σου κάνουν σε 45 μέρες δεν σου δοθεί η ενημέρωση. Έχει πρόστιμο γι' αυτό που δεν σε ενημέρωνε κανένας. Δεν ήξερες τι έχουν προσθέσει, έχουν αφαιρέσει, πώς έχουν αφαιρέσει. Αν δεν έκανες τον υπολογισμό μόνος σου χωρίς το φαντ. Αυτό είναι θετικό. Νομίζω ότι θα λειτουργήσει και κάποιοι λένε ότι είναι από τα μέτρα που θα ευνοήσουν και την κυβέρνηση και δημοσκοπικά αυτό. Μένει να το δούμε. Γιατί είναι κάτι όπως το είπες από χτες άμεσο. Ο άλλος έχει 70, πάει 120.
4: Λοιπόν, εδώ φίλος ακροατής λέει επίδομα κουβέρτες να δοθεί ή πάπλωμα πας. Αφού δεν μπορούν, λέει, με το καύσιμο, ας πάρουμε διπλές και τριπλές κουβέρτες. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Νίκο Νιφούδη. Και λίγο μετά τις 11:30 τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Νίκο Νιφούδη. Κύριε Νιφούδη, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα και καλό μήνα.
4: Καλό μήνα.
5: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
4: Εμείς.
1: Επίσης, κύριε Νιφούδη, βλέπουμε, αν μας ακούγατε και πριν με τον Νίκο στα σχολεία μας, ότι η κυβέρνηση, καλό είναι αυτό, μπαίνει στην ατζέντα της αντιπολίτευσης σε μια σειρά αιτήματα, όπως οι 120 δόσεις, οι επιδοτήσεις στην ενέργεια, σε ένα βαθμό που εκτιμά ήδη ότι μπορεί, μέτρα για την τήρηση των συμβολέων και την υπεράσπιση των πελατών στους σέρβισες. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση παίρνει τις προτάσεις για τις αξιοποιεί για το όφελος, το όποιο όφελος του κόσμου, και σας δημιουργεί ένα ζήτημα. Εκτός αν ανεβάζετε τον πήχη κάθε φορά που κάνετε δηλώσεις για την οικονομία, οπότε θα τρέχει να τις καλύψει ξανά και είναι καλό για τον κόσμο αυτό. Λέω τώρα, αν συμβεί.
5: Ναι, εγώ θα πρέπει να σας απαντήσω στο ερώτημά σας. Θα ήθελα, έτσι μου δίνετε ευκαιρία σε μια εκπομπή που ακούει όλη η Ελλάδα, να θέσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του μικρού παιδιού που σκοτώθηκε στη Θάσο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σε έναν αρεστικό αγώνα ποδοσφαίρου. Ξέρετε, η επικαιρότητα και οι ανάγκες στις καθημερινές πολιτικές πολλές φορές και εσάς και εμάς μας κάνει να στεκόμαστε σε όλα αυτά που απασχολούν την κοινωνία, αλλά χάνουμε πολλές φορές το ανθρώπινο πρόσωπο και όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να μας τρομάζουν περισσότερο.
4: Το προβάλαμε πάντως αυτό και από τα sites και από τα.
5: Για εμάς λέω περισσότερο, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο. Όταν γονείς πιστεύω τα παιδιά τους σε ένα αριστερικό σωματείο. Εγώ μεγάλωσα στο μπάσκετ και πηγαίναμε να αθληθούμε για να μην μπλέξουμε τα ναρκωτικά, για να μην μπλέξουμε μερικές φορές. Και τρέμω, έχοντας εγώ δύο παιδιά στην εφηβεία, αν ούτε στον αθλητισμό τα παιδιά μας για άλλους λόγους φυσικά δεν είναι ασφαλή.
4: Πάμε τώρα στο ερώτημα.
5: Εγώ θεωρώ ότι καταρχάς χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να, άσχετα αν είναι σε λάθος κατεύθυνση, άσχετα αν είναι λυπής, να δώσει λύση στα προβλήματα, άσχετα αν είναι καθυστερημένη. Δυστυχώς. Όμως οι κινήσεις που έκανε η Νέα Δημοκρατία και οι ανακοινώσεις του Μητσοτάκη είναι πολύ, πολύ λίγο και πολύ αργά. Σε καμία περίπτωση οι ελαφρύνσεις στο πετρέλαιο και όχι την αμόλυβδη, για να το καταλάβουν οι εκτροατές σας, μόνο στο πετρέλαιο, είναι πολύ μικρές. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν σχέση με όλα αυτά τα οποία θέσαμε εμείς. Δεν χρησιμοποιήσετε κανένα από τα εργαλεία που ο Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική αριστερή παράταξη κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα που μπορεί να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για να μειώσει δραστικά το πετρέλαιο, θερμασίες και τα καύσιμα. Έκανε μια κίνηση απλά για να πει ότι έκανε κάτι. Επιμένει σε μια επιδοματική πολιτική, η οποία φαίνεται ότι δεν βοηθάει τόσο τον πολίτη, όσο και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
1: Να πάμε πρώτα στο λίγο και μετά στο χρόνο. Στο λίγο δηλαδή, λέει η κυβέρνηση ότι εγώ σε αυτή τη φάση μπορώ αυτό να κάνω, βλέποντας και τα δημόσια οικονομικά. Κάθε 15 μέρες βλέπω, γιατί είναι και συνάρτηση με το τι συμβαίνει στο εξωτερικό, τι συμβαίνει με τις τιμές, με τις μια δήλωση του Τραμπ ανεβάζει την τιμή και την επόμενη μέρα ή μάλλον την επόμενη ώρα την κατεβάζει, αν δεν κάνει άλλη δήλωση που δεν έχει σημασία αν είναι αντίθετη από την προηγούμενη. Άρα η λογική είναι αυτό μπορώ τώρα, αυτό δίνω. Καλό είναι και αυτό, το είπατε και φαίνεται το όχι σε όλα, το έχετε εγκαταλείψει. Εσείς δηλαδή γιατί έχετε αυτή την άνεση να λέτε ότι εμείς θα μπορούσαμε να πάμε και 30 λεπτά κάτω, 40 λεπτά. Ωραία, θα ήταν να πάει και ένα ευρώ κάτω, λέω.
5: Ναι, εμείς έχουμε την άνεση να το δηλώνουμε.
1: Την άνεση από που προκύπτει αυτό.
5: Όχι. Έχουμε την άνεση να το δηλώνουμε, θέλω να πω. Βλέποντας τα υπερκέρδη των δηληστηρίων που ξεπεράσανε κατά περίπου 1,2 τους τελευταίους μήνες τα έσοδα λόγω της αύξησης του τιμού, έχουμε δηλαδή, για να μας καταλάβουν οι ακροατές, έχουμε ένα παράδοξο. Το γεγονός ότι τα έσοδα τα κρατικά αυξάνονται γιατί ξέρετε καλύτερα από μένα ότι το ΦΠΑ έχει να κάνει με το πόσο κοστίζει το προϊόν στο σούπερ μάρκετ, πόσο κοστίζει η βενζίνη και το πετρέλαιο. Άρα επειδή ανεβαίνουν αυτά, ανεβαίνει και το ΦΠΑ, άρα υπάρχουν έσοδα που προκύπτουν από εκεί και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι μπορεί να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό. Και από αυτόν τον τρόπο όμως έχουμε καταθέσει και δύο προτάσεις, ξέρετε, που είναι τόσο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων, όσο και η έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών που σας ανέφερα προηγουμένως, που δεν κοστίζουν στον κρατικό κουρβανά και θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα μετά να γυρίσουν στον πολίτη ως επιδότηση. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε, γιατί ξέρετε, το αφήγημα της κυβέρνησης για τα έσοδα καταραίει, δεδομένου ότι λόγω της αύξησης της αξίας του πετρελαίου και της βενζίνης, πέφτουν τα έσοδα από τον ΕΦΚΟ, βλέπουμε. Τις τελευταίες εβδομάδες, γιατί ο κόσμος δεν έχει χρήματα να βάλει. Άρα έχουμε τον κόσμο, ο οποίος δεν έχει χρήματα να βάλει καύσιμα στα αυτοκίνητά του και πολύ πιθανόν σε λίγο καιρό που θα χρειαστεί να ζητάνε και το σπίτι του, δεν θα μπορεί να ζητάνε και το σπίτι του, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας. Και από την άλλη να μειώνουν και τα έσοδα. Άρα θα έπρεπε η κυβέρνηση να κάνει καλύτερα τις ασκήσεις της χάρτου του και να δει τη χρυσή τομή που ναι, με μπορεί δημοσιονομικά να το κάνει και τα έσοδα να μην επηρεάζονται πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη, εγώ το λέω συνέχεια τις τελευταίες εβδομάδες, ειδικά μετά την έκθεση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε περίτρανα ότι βάζει τους αριθμούς πάνω από τους ανθρώπους. Για μας είναι ξεκάθαρη γραμμή ότι όπως και να έχει, φυσικά με δημοσιονομικά πλαίσια και με όρια και με μέτρο, αλλά παρόλα αυτά είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε τους πολίτες και όχι τους αριθμούς μόνο. Και όχι ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που βλέπουμε λόγω της. Δεν φταίνουν οι άνθρωποι. Καλώς όσοι μπορούν να πλουτίσουν και να βγάλουν τα περισσότερα χρήματα να το κάνουν, αλλά βλέπουμε ότι ένα κομμάτι της κοινωνίας δεδομένη της κρίσης και δεδομένων των επαγγελμάτων που ανεβαίνουν να αυξάνεται ο πλούτος τους και ένα άλλο κομμάτι της κοινωνίας, η ζωή τους να γίνεται όλο ένα πιο δύσκολη, γιατί υπάρχει αυτή η ακρίβεια.
4: Τώρα πάμε και στην υπόθεση Τριαντόπουλου, πάμε στην παραπομπή του πρώην υφυπουργού. Η κυβέρνηση λέει καταρχήν ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητος και δεν πρέπει να βιάζονται ούτε τα κόμματα ούτε τα μέσα ενημέρωσης να δικάσουν πριν γίνει η κανονική δίκη τα πρόσωπα που παραπέμπονται. Λέει όμως και κάτι άλλο, ότι αποδείχθηκε ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα και ότι οι φόβοι της αντιπολίτευσης και οι εικασίες περί ελεγχόμενης από την κυβέρνηση δικαιοσύνης κατέπεσαν.
5: Κοιτάξτε, καταρχάς χαιρετίζουμε την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, όμως αυτό είναι κάτι πράγματι που το αποφασίζει η δικαιοσύνη. Και του κ. Αγοραστού φυσικά και κάποιων άλλων υπηρεσιακών.
1: Ναι, αλλά εσείς αν λέτε ότι υποδηγετεί τη δικαιοσύνη ο Μητσοτάκης, φαίνεται εκεί δεν κατάφερε να την υποδηγητήσει, λέω τώρα εγώ.
5: Γι' αυτό δεν θεωρώ ότι όλοι.
1: Αλλά δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Και να την υποδηγητήσει.
4: Ή δεν κατάφερε ή δεν επιχείρησε.
5: Έγινε το αυτονόητο, αλλά δεν πρέπει να
1: χάσουμε. Υπάρχει αυτό, ναι. Sorry, το ξέχασα εγώ αυτό.
4: Είσαι ξεχασιάρης.
1: Να μην κατέστη δυνατό.
5: Παρ' όλα αυτά, αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε όλοι, γιατί ξέρετε, ο κ. Τριαντόπουλος στην ουσία πηγαίνει στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος, γιατί αλλοιώθηκε ο τόπος του εγκλήματος. Εκεί λοιπόν θα περιμένουμε ενδιαφέρον, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να ακούσουμε τον κύριο Τριαντόπουλο, ποιος εν τέλει του έδωσε την εντολή, γιατί ήταν ένας άνθρωπος στο Μέγαρο Μαξίμου, βρέθηκε 5 μέρες στον τόπο του εγκλήματος, δεν μπορεί να τα μόνος του. Το ρωτάμε και το σηκώνουμε το θέμα από την πρώτη στιγμή. Ποιος πήρε αυτές τις αποφάσεις? Δηλαδή δεν είναι, είναι σίγουρος και είμαστε σίγουροι και νομίζω όλη η κοινωνία ότι μόνος του ο κ. Διατόπουλος σε αυτή την κυβέρνηση που.
1: Ωραία, αυτά όπως είπε και ο Νίκος χτες θα τα βρει το δικαστήριο. Εμείς ρωτήσαμε το εξής. Πώς είναι δυνατόν να κατηγορείται την κυβέρνηση ότι προδιηγεί τη δικαιοσύνη και την επηρεάζει και ένας υφυπουργός, μάλιστα που ήταν και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, είναι στο ειδικό δικαστήριο εν μέσω προκλογικής περίοδου. Δεν το λες και λίγο, δεν είναι και τίποτα αυτό. Ενώ πολιτικά δεν είναι τίποτα. Και καλώς ασχολούμαστε βέβαια και εμείς και εσείς. Αυτό φυσικά, είναι το βασικό.
5: Προφανώς. Ναι, ναι, προφανώς και σηκώνουμε το. Ζούμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Σηκώνουμε το ζήτημα της δικαιοσύνης γιατί βλέπουμε πάρα πολλές φορές να και θεωρούμε ότι δεν γίνονται τα πράγματα όπως θα έπρεπε να γίνουν. Από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι πρέπει να χειροκροτούμε το αυτονόητο. Η δικαιοσύνη έπραξε αυτό που έπραξε. Σωστά. Και περιμένουμε να δούμε τις αποφάσεις της και μετά θα τοποθετηθούμε περί αυτού.
1: Ωραία. Κύριε Νηφούδη, εσείς έχετε πολιτικά μια άποψη για το τι γίνεται με τις ευθύνες, αν υπάρχουν, και προφανώς η ανεξάρτητη δικαιοσύνη θα αποφαθεί και περί αυτού για τον υπουργό Κώστα Καραμαλή. Γιατί καλά ο Τριαντόπουλος, αλλά με τον Καραμαλή τι γίνεται?
5: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα νομίζω μπορεί, για το οποίο μπορεί να μιλάμε ώρες για το πόσο έχουν...
1: Εμείς ένα λεπτό
4: θέλουμε. Όχι, όχι ώρες, ένα λεπτό, δώστε μας ένα τίτλο.
1: Κύριε Νηφούδη, που τα λέτε τόσο καθαρά και ωραία, ένα λεπτό να μας πείτε.
5: Ναι, ναι, φυσικά και υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Ήταν πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου και έπρεπε να πράξει τα
1: θέματα
5: επειδή επιβάτες να είναι ασφαλή. Σωστά παραιτήθηκε την επόμενη μέρα, δεν διαφωνεί κανείς. Αλλά παρόλα αυτά δεν εξασφάλισε συνθήκες. Γιατί οι πολίτες μας εμπιστεύονται τη ζωή τους, τα παιδιά τους στα σχολεία, τη ζωή τους στο τρένο, και ένα κράτος να δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε να μην αισθανόμαστε ανασφαλείς, ειδικά σε ένα μέσο όπως το τρένο που θεωρούσαμε ότι ήταν το πιο ασφαλές μέσο στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Δυστυχώς αυτό ο κ. Καραμαλής απέτυχε να το κάνει.
4: Επομένως.
5: Τι θέλετε να τον καταδικάσω? Έχει ευθύνη πολιτική.
4: Όχι, όχι, προς Θεού.
1: Εμείς λέμε ότι αν υπάρχουν εκκρεμότητες, αν θεωρείτε ότι η δικαιοσύνη έχει ρόλο σε αυτό.
5: Η δικαιοσύνη, αν έχει εκκρεμότητες, νομίζω ότι πρέπει να το κρίνει η ίδια και να πράξει τα βέβαια. Δεν νομίζω ότι μπορώ εγώ να πάρω το. Εγώ έχω εμπιστοσύνη και στη Βουλή και στη δικαιοσύνη και πάντα θα ελπίζω.
4: Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, τον κύριο Νηφούδη. Καλημέρα, κύριε Νηφούδη.
1: Καλό μήνα, κύριε Νηφούδη.
2: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Επόμενος.
9: Ναι, ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Για meeting. Για ενεργείο. Για εταιρικά. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Φάρμς αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας. Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα. Κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισε την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
14: Γεια μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα.
15: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
14: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πολιτική προστασία στην Κρήτη. Μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν στους κατοίκους του Δήμου Ηρακλείου, στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά, του Δήμου Αγίου Νικολάου στο Λασίθι, καθώς και σε περιοχές του ορεινού όγκου του Μιλοποτάμου. Κλειστά είναι τα σχολεία στα Χανιά και το Ρέθυμνο. Απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Τροποποίησης δρομολογίων από Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Νέα πρόκληση από την Τουρκία. Εξέδωσε ναύτεξ δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες από το ερευνητικό σκάφος ο Roots Race. Περισσότερα στο real.gr.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος έως Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στη σταδίου και περιμετρικά του Συντάγματος.

Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα ο ελληνικός χρυσός. Μεταφερόμαστε τώρα στη Χαλκιδική, όπου οι σκουριές βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής. Με τα επίσημα εγκαίνια του έργου να αναμένονται τις επόμενες ημέρες παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Κατά τη φάση της κατασκευής του νέου μεταλλίου στις σκουριές, στην ελληνικός χρυσός απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι, ενώ σε αυτή της λειτουργίας προβλέπονται περί τις 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζομένους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα. Ελληνικός χρυσός.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές.
2: Και καλό μήνα, κύριε.
0: Και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
2: Εδώ τώρα έχω πατήσει, Νίκο, το κουμπί εγώ που μετράει την αλαζονία. Να δω, θα το περάσει καθόλου τη γραμμή ο αντιπρόεδρος, αν και δεν μας έχει συνηθίσει. Όλη αυτή η ιστορία, κύριε Χατζηδάκη.
0: Ανέλαβες και τέτοια καθήκοντα, γιατί εγώ άκουσα τον Πρωθυπουργό χθες να λέει ότι αυτό είναι δική του δουλειά. Γιατί χώνεσαι εσύ.
1: Έχει μηχάνημα και το μετράει ο κύριος Δελατόλα.
2: Λοιπόν, αυτή η κουβέντα εδράζεται. Τώρα η Μπακογιάννη, πέρα το γεγονός ότι δεν είναι όπως έμεσα είπε ο Πρωθυπουργός δική της δουλειά, είπε κάτι το οποίο το βλέπουμε, το ακούμε σε δηλώσεις, αστοχίες κλπ. Αυτό τώρα. Εσείς που είστε και ήπιος άνθρωπος, αν μπορείτε να κάνετε μια αντικειμενική προσέγγιση, γιατί προκύπτει από άποψη, ας πούμε, λέει καθένας μια ανοησία πολιτική, ή είναι και η κούραση, η τετραετία, η βαραίνει και είναι λίγο, είναι ένας δείκτης που μπορεί να σου φύγει της αλαζονίας ή της υπεροψίας.
1: Όταν μιλάμε όλοι μας δεν μπορεί να τα λέμε και όλα σωστά, έτσι δεν είναι? Πάντοτε μπορεί να ξεφύγει μια κουβέντα, κάτι παραπάνω, κάτι να πει το οποίο να μπορεί να παρεξηγηθεί, να είναι αντικειμενικά λάθος. Συμβαίνουν αυτά. Το θέμα είναι να το καταλαβαίνουμε και να παραμένουμε σταθερά αυτοκριτικοί και σταθερά σεμνοί.
0: Υπάρχει ένα γενικότερο φαινόμενο αλαζονία στο τελευταίο διάστημα? Σας ρωτώ, κύριε Πρόεδρε, γιατί είδαμε μια σειρά από περίεργες δηλώσεις που ενόχλησαν την κοινή γνώμη.
1: Πρώτα απ' όλα, σας είπα, αλάθητος δεν είναι κανένας. Είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα, είμαστε εδώ για να διορθώνουμε πορεία όπου χρειάζεται. Και
0: ναι, από το κάνω ένα απλό λάθος μέχρι το χαρακτηρίζω τους συμπολίτες μου κακομύριδες, υπάρχει μεγάλη απόσταση.
1: Υπήρξε διορθωτική δήλωση του συναδέλφου, του ιδίου, και ξεκάθαρη τοποθέτηση και της κυβέρνησης, δεν νομίζω, και του Πρωθυπουργού. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να πω ότι είμαστε δημοκρατικό κόμμα, ενθαρρύνουμε τον διάλογο και τις παρατηρήσεις και την κριτική, αν θέλετε, και των ίδιων των βουλευτών, και μέσα από τον διάλογο αυτό προχωρούμε, σας είπα, με αυτοκριτική και χωρίς να ξεχνάμε ότι όσο ψηλότερη θέση παίρνει κανείς, τόσο περισσότερο υπηρέτης γίνεται του λαού, ο οποίος άλλωστε μας έχει στείλει στη Βουλή και στην κυβέρνηση.
2: Πολύ ωραία. Λέγαμε πριν με τον Νίκο και νομίζω ότι και είναι και πεποίθηση πολλών συμπολιτών μας ότι τα μέτρα, κάποια καλά, κάποια πραγματικά λίγο μπορεί να έχουν αργήσει, ανακουφίζουν σε ένα βαθμό τα νοικοκυριά, σε ένα βαθμό όμως. Θεωρείτε ότι αυτά είναι τα δεδομένα? Γιατί η αντιπολίτευση λέει ότι αφενός αργήσατε και αφετέρου υπάρχουν δυνατότητες, αφού επέρεστε ότι έχετε τόσο πολύ φτιάξει την οικονομία και υπάρχουν δυνατότητες κλπ. Γιατί δεν δίνετε κάτι παραπάνω? Να
0: καλές οι 120 δόσεις, να τα λέμε όλα, καλή και η κίνηση για τους servicers, αλλά στο πετρέλαιο κίνησης δεν κάνατε γενναία κίνηση.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι, για να το βάλουμε το πράγμα σε ένα σωστό πλαίσιο, ότι έχουμε μπροστά μας όλη την Ευρώπη ένα δύσκολο χειμώνα. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα και για τις κυβερνήσεις, τις δικής μας συμπεριλαμβανομένης, και ακόμη περισσότερο για τους Ευρωπαίους πολίτες και για τους Έλληνες. Δεν μπορούμε δυστυχώς καμιά ευρωπαϊκή κυβέρνηση να αποδράσουμε από την πραγματικότητα. Το ζήτημα λοιπόν είναι τι μπορούμε να κάνουμε σε εθνικό επίπεδο, θα επανέλθω σε αυτό, και τι μπορούμε και πρέπει να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήδη από την περασμένη άνοιξη η Ευρώπη μας έδωσε δυνατότητα για κάποια μέτρα ευελιξίας στον χώρο της ενέργειας. Τα πήραμε αυτά τα μέτρα, τα ανακοινώσαμε ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, και τώρα ο Πρωθυπουργός έγραψε ένα γράμμα την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της λέει ότι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες, όπως κοντολογής έγινε τηρουμένων των αναλογιών φυσικά στην περίοδο του κορονοϊού θα πρέπει να ελαστικοποιηθούν προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία από τις κυβερνήσεις να δράσουν χωρίς να υπάρχει φόβος για κίτρινες και κόκκινες κάρτες από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δεν τα θέλουμε αυτά, τις κίτρινες και τις κόκκινες κάρτες, διότι είναι προήμια μνημονίων. Έτσι.
2: Τώρα, αν μου επιτρέπετε, η αντιπολίτευση, τώρα εσείς τα μετράτε καλύτερα, έχετε καλύτερη σχέση από μένα τουλάχιστον στα, για τα Excel και τα, με τα νούμερα, αλλά λέει ότι σε πολλές χώρες, Ιταλία ας πούμε ή και άλλες, έχουν μειώσει κάπως το ειδικό φόρο κατανάλωσης και προφανώς πέφτει μετά και το ΦΠΑ. Εσείς γιατί περιμένατε οπωσδήποτε ένα σήμα τέτοιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από το Συμβούλιο Κορυφής και δεν κάνατε μια τέτοια έστω μικρή κίνηση για να είμαστε, αυτό που είπε ο Νίκος, ακόμα πιο κάτω στην, στο κόστος ενέργειας στη Αγγλία?
1: Στηριζόμενοι στη δημοσιονομική υπευθυνότητα έχουμε πετύχει πολλά τα τελευταία χρόνια, το κυριότερο εκ των οποίων είναι ότι έχει πέσει η ανεργία από 18% σε 7,4% ανακοινώθηκαν τα τελευταία στοιχεία χτες και είναι χαμηλό 18 ετών. Αυτό σημαίνει ότι με αυτή την πολιτική της δημοσιονομικής υπευθυνότητας έχουμε σταθερά αρκετά μεγαλύτερη ανάπτυξη από την, το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 600.000 συμπατριώτες μας που δεν είχαν μεροκάματο στο σπίτι τους βρήκαν δουλειά. Θέλουμε λοιπόν να κρατήσουμε την οικονομία σε γερά θεμέλια και να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα, ιδιαίτερα σε μια εποχή που στην αγορά ομολόγων διεθνώς επικρατεί μια αναστάτωση.
0: Στις 120 δόσεις, κύριε Χατζηδάκη, κύριε Πρόεδρε, για τις οποίες είχατε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ όταν ο Ανδρουλάκης μίλησε για το θέμα αυτό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πώς καταλήξατε τελικά, τι άλλαξε?
1: Πρώτα απ' όλα, για να κλείσω το προηγούμενο κεφάλαιο, να σας πω ότι σε εθνικό επίπεδο μίλησα για το ευρωπαϊκό και την προσπάθεια που κάνει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος με την επιστολή του. Σε εθνικό επίπεδο πρέπει να ξέρετε ότι αυτή την ώρα που μιλάμε είμαστε η τρίτη χώρα στο επίπεδο της Ευρωζώνης σε παρεμβάσεις που έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, από το Μάρτιο και μετά, για να είμαι ακριβέστερος. Και αυτό κάτι λέει. Τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει, νομίζω, εάν τα χρήματα τα παίρνουν από τη δεξιά τσέπη ή από την αριστερή τσέπη. Τους ενδιαφέρει η ενίσχυση αυτή καθ' αυτή. Βλέπω δηλαδή ότι γίνεται μια συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εάν ο πολίτης έχει βενζίνη πρακτικά, ξέρω εγώ, 10 λεπτά λιγότερο ή ντίζελ 20 λεπτά λιγότερο, του είναι, νομίζω, αδιάφορο εάν αυτό θα προέρχεται από μείωση του φόρου κατανάλωσης ή από επιδότηση στην Αγγλία. Του κάνει το ίδιο. Να μιλάμε με όρους κοινής λογικής. Και η κυβέρνηση έχει επιλέξει αυτή την τακτική, η οποία, σας είπα, από πλευράς έντασης κατατάσσει τη χώρα τρίτη στο σύνολο της Ευρωζώνης. Τώρα, σε σχέση με τις δόσεις, είχαμε πράγματι παρουσιάσει ένα πλαίσιο 72 δόσεων πριν από ένα μήνα. Έγινε συζήτηση στο Υπουργείο Οικονομικών, βάλαν κάτω τα στοιχεία, είδαμε ότι υπάρχει επίταση της κρίσης, και εξετάστηκε το δημοσιονομικό κόστος και διαπιστώθηκε ότι πράγματι μπορούμε να περάσουμε σε αυτή τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις υπό το φως όλων των τελευταίων εξελίξεων. Και είπε ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά ότι κάθε 15 μέρες πια, όπως άλλωστε γινόταν και με την ενεργειακή κρίση την πρώτη το 2022, θυμάστε με την Ουκρανία τότε, θα επανεξετάζουμε την πολιτική μας και θα τοποθετούμαστε. Τώρα, η αντιπολίτευση λέει τα δικά της, δεν αποκλείεται ενίοτε να λέει και κάποια πράγματα σωστά, όπως έχει υποθεί άλλωστε και οι δείκτες του ρολογιού δύο φορές την ημέρα δείχνουν τη σωστή ώρα, ακόμα και αν είναι σταματημένο το ρολόι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει να κάνουμε το σωστό. Θα ήμασταν σε τελείως λάθος κατεύθυνση αν ήμασταν αδιάφοροι και ανάλκητοι. Αλλά θα ήμασταν επίσης σε τελείως λάθος κατεύθυνση αν ήμασταν λαϊκιστές και ανεύθυνοι. Προτιμούμε να είμαστε υπεύθυνοι και δεν νομίζω ότι διεκδικεί κανένας περίεργος το γήπεδο της υπευθυνότητας στην Ελλάδα εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, όντας ταυτόχρονα και ευαίσθητοι.
0: Παραπομπή Τριαντόπουλου. Η αντιπολίτευση λέει ότι, και το λένε και αρκετοί από τους συγγενείς θυμάτων, ότι δικαιώνονται για όσα είχαν καταγγείλει για τον Μπάζωμα. Θέτουν μάλιστα και ένα θέμα για τις δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη, ότι όσοι μιλούσαν για Μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
1: Λοιπόν, καταρχήν δεν μπορώ να σας πω ότι ανθρώπινα χαίρομαι σε σχέση με την παραπομπή Τριαντόπουλα, αλλά αυτό είναι μια δική μου προσωπική άποψη. Ανεξάρτητα από την προσωπική άποψη και εκτίμηση του καθενός, σημασία έχει η απόφαση της δικαιοσύνης. Και μεγαλύτερη σημασία από ένα ενδιάμεσο στάδιο τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, θα έχει σημασία η τελική απόφαση της δικαιοσύνης. Όταν θα γίνει λοιπόν το ειδικό δικαστήριο και θα κατατεθούν οι απόψεις, θα ληφθούν και αποφάσεις. Άλλωστε, ο κύριος Τριαντόπουλος νομίζω είναι παράδειγμα πολιτικού που ζήτησε με τέτοια ένταση να παρεπεμφθεί στον φυσικό του δικαστή. Δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Επίσης, να ξεκαθαρίσουμε κάτι άλλο. Δεν διώκεται για κάτι άλλο από το ότι κατά το κατηγορητήριο δεν παρέλειψε να κάνει κάποιες ενέργειες οι οποίες θα έπρεπε να γίνουν από άλλους συγκατηγορούμενους. Παρέλειψε να τους αποτρέψει να κάνουν αυτές τις ενέργειες, μάλλον για να είμαι ακριβέστερος. Εν πάση περιπτώσει, είναι σίγουρο ότι όλη αυτή η ιστορία για αυτό που έχει μείνει να λέγεται Μπάζωμα σχετιζόταν, εδώ ήμασταν όλοι, με τις θεωρίες συνωμοσίας για το ξυλόλιο. Έχει αποδειχθεί ότι ξυλόλιο δεν υπήρχε. Έχουμε τα επίσημα πορίσματα πια που το επιβεβαιώνουν και οι δηλώσεις Φλωρίδη σχετιζόταν ακριβώς με την ύπαρξη ή μη ύπαρξη ξυλολίου. Μην το ξεχνάμε. Ανεξάρτητα από τις φραστικές διατυπώσεις, οι δηλώσεις του ήταν πάνω σε αυτό. Και σε σχέση με τις δηλώσεις που είχε κάνει για το ξυλόλιο, ήρθε το πόρισμα και είπε τα ίδια πράγματα.
2: Ας μην μπούμε τώρα παραπάνω στα θέματα του βουλεύματος, γιατί είναι και ζητήματα δικαιοσύνης. Να ρωτήσω όμως κάτι εγώ πολιτικά. Βλέπουμε ότι η ανακριτική διαδικασία για τον πρώην Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Καραμαλή, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει προχωρήσει. Μια ανάλογη περίπτωση παραπομπής του, είναι σαφές ότι θα φορτίσει πολύ το κλίμα. Θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε, θα ήταν ήδη σε αυτό με την εκτίμησή μου, ότι αν υπάρξει κάτι τέτοιο θα υπάρξει μεγάλο φόρτο στο πολιτικό κλίμα και οξύτητα, και ποια, τι νομίζετε ότι θα είναι η έκβαση αυτής της περιπέτειας.
1: Να σας πω, και η παρατήρηση αυτή, η απάντηση αυτή ισχύει και για την περίπτωση Καραμαλή και για την περίπτωση Τριαντόπουλου. Για να είμαστε τελείως ειλικρινείς και ανοιχτοί, εάν ερχόταν αυτή την ώρα το δικαστικό συμβούλιο και απείλασε τον κύριο Τριαντόπουλο, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα υπήρχαν διάφοροι κύκλοι στην Ελλάδα οι οποίοι θα λέγαν παρέμβαση της κυβέρνησης στη δικαιοσύνη, απειλάει ο Τριαντόπουλος. Τώρα που παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος, ιδού η δικαίωσή μας για τα θέματα του ξυλολίου, λέει τώρα η αντιπολίτευση, ενώ είναι προφανές ότι το βούλευμα δεν δικαιώνει τις θεωρίες περί ξυλολίου. Αφορά σε κάτι άλλο. Το ίδιο προφανώς ισχύει και θα ισχύει για την περίπτωση του Καραμαλή. Εκείνο λοιπόν το οποίο θα ήθελα να πω εγώ, είναι ότι ανεξάρτητα από τη γνώμη που έχουμε ο καθένας για το συγκεκριμένο θέμα, και εγώ έχω γνώμη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι είναι η κυρίαρχη η δική μου γνώμη. Το που...
0: Ποια είναι όμως, έχει ενδιαφέρον να μας την πείτε.
1: Η δική μου γνώμη προσωπικά είναι ότι είναι άλλο το ζήτημα των όποιων πολιτικών ευθυνών και άλλο το ζήτημα των ποινικών ευθυνών. Πάρα πολύ αμφιβάλλω αν στοιχειοθετείται ζήτημα ποινικών ευθυνών και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Σημασία όμως δεν έχει, ξαναλέω, η δική μου γνώμη. Ούτε θέλω σε καμία περίπτωση να επηρεάσω τη δικαιοσύνη. Έχω γνώμη ως πολίτη. Εκείνο που έχει σημασία, και αυτό πρέπει να αφορά όλους και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, είναι η όποια τελική απόφαση της δικαιοσύνης. Και είναι θέμα σεβασμού και των θεσμών και της μνήμης των νεκρών, να μπορέσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ψυχραιμία να αφήσουμε όλοι τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αφήσαμε στην άκρη εκ των πραγμάτων, αφήνουμε τις θεωρίες συνωμοσίας για το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω να έχουμε και τη δημοκρατική οριμότητα να μπορέσουμε να αφήσουμε και τη δικαιοσύνη για να κάνει την δουλειά της επί της ουσίας πια, όχι για τις θεωρίες συνωμοσίας, αλλά για το ποια, αν υπάρχουν ευθύνες και αν και ποιες είναι συγκεκριμένα.
2: Πάντως πολιτικά να, σε προεκλογική μάλιστα περίοδο, δύο στελέχη σας στιγμής εχωμένα, υφυπουργό, αν προσθεθεί και αυτό ο Καραμαλής, να είναι στο ειδικό δικαστήριο, δεν το λες και καλή εικόνα, πέρα από το τι θα γίνει στο τέλος. Προφανώς το δικαστήριο θα αποφασίσει.
1: Εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω προφανώς τίποτα. Δεν σας λέω ότι χαιρόμαστε για την τελευταία εξέλιξη. Σας λέω όμως παράλληλα ότι είναι ένα θέμα για το οποίο αμέσως αναλήφθηκε και από τον Υπουργό αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό η πολιτική ευθύνη. Ξεκαθαρίστηκε από τη δική μας πλευρά που έχουν γίνει λάθος σε σχέση με την προώθηση των έργων του σιδηροδρόμου. Έγινε επιτάχυνση των έργων αυτών αμέσως μετά και βεβαίως έχει αφαιθεί η δικαιοσύνη να κάνει απερίσπαστη τη δουλειά της και οι δύο υπουργοί για τους οποίους συζητούμε τόση ώρα ζήτησαν μόνοι τους την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη. Αυτό λέω. Την ίδια στιγμή από την άλλη πλευρά υπάρχει πολιτική εργαλειοποίηση, εκμετάλλευση, υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας, υπάρχουν κραυγές και δεν νομίζω, ξέρω τους γονείς φυσικά από όλη αυτή την ιστορία και τη συγγενή, ότι από τον πολιτικό κόσμο και την αντιπολίτευση υπάρχει μια στάση υπευθυνότητας. Το αντίθετο.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Καλημέρα, πρόεδρε. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα έχουμε διπλό ραντεβού. Σας περιμένω και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, 7 παρατέταρτο. Σας περιμένω όμως και τα μεσάνυχτα στο πρώτο ενώπιος ενωπίο αυτής της τηλεοπτικής σεζόν με προσκεκλημένη την πρόεδρο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, την κυρία Μαρία Καριστιανού. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, ζωηρή και ενδιαφέρουσα συνέντευξη και για αυτά τα τελευταία με το ιατρείο της κλπ. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Ανακέμ. Κάθε φορά που ένα κτίριο γκρεμίζεται, κάτι καινούργιο γεννιέται. Τι γίνεται όμως με τα υλικά που περισσεύουν? Η Ανακέμ φροντίζει ώστε τα μπάζα να μην καταλήγουν σε ανεξέλεγκτες χωματερές, υποβαθμίζοντας τον τόπο που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Με ένα δίκτυο 250 και πλέον μονάδων σε όλη την Ελλάδα, ανακυκλώνει έως και το 95% των αποβλήτων, γιατί η πραγματική ανάπτυξη δεν αφήνει πίσω τη ερείπια. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Anakem.gr. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε όλοι καλά.

0: Καριστιανού στο Ενώπιο Ενωπίο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Ενωπίου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κόκκινος συναγερμός στην Κρήτη για την κακοκαιρία που πλήττει το νησί. Πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά, έπεσε γέφυρα στο Μυλοπόταμο παρασύροντας αυτοκίνητο με ζευγάρι. Μηνύματα από το 112 για αποφυγή μετακινήσεων σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Πότε θα υποχωρήσουν τα φαινόμενα, αναλυτική πρόγνωση. Όλα τα μυστικά γύρω από τη ρύθμιση των 120 δόσεων για παλαιά χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Το επιτόκιο, οι προϋποθέσεις υπαγωγής και οι κόφτες. Πότε θα ψηφιστεί η ρύθμιση μαζί με τα μέτρα για τους σέρβισερς. Νέα πρόκληση από την Άγκυρα βγάζει και πάλι το Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι έρευνες αφορούν πόντιση αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα της Κύπρου. Ποια περιοχή δεσμεύει με τη νέα Ναύτεξ?
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
13: Ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
14: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
16: Και εδώ και εκεί.
15: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
17: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
18: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
17: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Μετά την αήθη επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του σταθμού μας η ΔΕΙΑΡ, ο Real Voice απαντά ότι η ανακοίνωσή της αποτελεί απροκάλυπτη απόπειρα εκφοβισμού ενός μέσου ενημέρωσης που επιμένει να ερευνά και να παρουσιάζει αλήθειες και μόνο. Γιατί η δουλειά του Real Voice ουδέποτε διαψεύστηκε ως προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητά της. Η ΔΕΙΑΡ, αντί να απαντά στην ουσία των ερωτημάτων που απορρέουν από την δημοσιογραφική έρευνα και την αλήθεια, επιλέγει να μεταφέρει την συζήτηση στην επαγγελματική ιδιότητα μιας δημοσιογράφου. Η ΔΕΙΑΡ, αντί απαντήσεων, επιλέγει την λάσπη και τις σκιές περί της επαγγελματικής σχέσης. Επιλέγει τα υπονοούμενα σε βάρος εργαζομένων, αλλά και του ιδίου του μέσου, όταν όλα είναι δηλωμένα απολύτως νόμιμα και διαφανή. Επιδιώκει την φήμωση του Real Voice, επειδή δεν έχει απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέτει η δημοσιογραφική έρευνα. Ο Real Voice θα συνεχίσει να κάνει αυτή τη δουλειά με τον ίδιο τρόπο. Αν η ΔΕΙΑΡ επιδιώκει με αυτή την επίθεση να σταματήσει την δημοσιογραφική έρευνα, ας το γνωρίζει ότι η έρευνα δεν θα σταματήσει. Αν νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μας φημώσουν, κάνουν λάθος, η φωνή μας θα γίνει ακόμη πιο δυνατή. Σε δήλωση του εκπροσώπου τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κώστα Τερασλιά, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι με το δελτίο τύπου της ειδίκης της ΔΕΙΑΡ φαίνεται ότι αποφάσισε να διευρύνει τις αρμοδιότητές της. Εκτός από την ίδρυυση και την αποχέτευση, ανέλαβε την αξιολόγηση δημοσιογράφων, την επιθεώρηση προσωπικού της περιφέρειας και την αξιολόγηση ραδιοφωνικών εκπομπών. Εντυπωσιακή διεύρυνση δραστηριοτήτων, μόνο που κανείς δεν της την ανέθεσε. Σε μια ανακοίνωση που υποτίθεται ότι αφορά τις αδειοδοτήσεις ενός έργου, στο οποίο η ΔΕΙΑΡ πιάστηκε για μία ακόμη φορά με την γίδα στην πλάτη, η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος της στην επαγγελματική απαξίωση μίας εργαζόμενης, αντί να περιοριστεί στην τεκμηρίωση των θέσεών της, σημειώνει μεταξύ άλλων ο κύριος Ταρασλιάς. Σε δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστου Ευστρατίου σχετικά με αυθαίρετες παρεμβάσεις της ΔΕΙΑΡ σε χώρο ευθύνης της περιφέρειας, τονίζονται τα εξής. Τον Αύγουστο, όταν διαπιστώσαμε αυθαίρετες παρεμβάσεις σε χώρο ευθύνης της περιφέρειας, κάναμε το λάθος κατά τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ να το δημοσιοποιήσουμε. Σήμερα η περιφέρεια έχει αδειοδοτήσει ως εκδικητική που είναι στη συγκεκριμένη παρέμβαση παραπλεύρος της Εθνικής Οδρόδου Λίνδου και αφού η ΔΕΙΑΡ κατέθεσε σχετικό αίτημα μετά τη δημοσιοποίηση της αυθαίρετης παρέμβασης. Σήμερα ο μόνος που δεν μπορεί να κουνά το δάχτυλό του είναι ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα, γι' αυτόν σημειώνει χαρακτηριστικά. Στις 5.30 το απόγευμα θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. 4 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην αντιλή αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενώ με τις εκπτώσεις των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ, κάτι που θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκινάει η διάθεσή του. Με 16 νέες παρεμβάσεις αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και την λειτουργία των servicers, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών. 8 μέτρα ενισχύουν την προστασία των οφειλετών και 8 αυστηροποιούν την διαφάνεια, την εποπτεία και την λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Συναγερμό σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο λιμάνι της Ρόδου, καθώς σημειώθηκε επακούμβηση μεταξύ του κρουαζιερόπλοιου Scarlet Lady με το τουριστικό πλοίο King of Rhodes, καθώς έσπασαν οι κάβοι του πρώτου. Στο ναυπηγείο Ελευσίνας θα ρημουλκηθεί το φορτηγό όχημα Togo Blue Carrier 2 μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε γκαράζ του πλοίου. Προς το παρόν βρίσκεται βόρεια της Τίνου υπό τον έλεγχο ρημουλκών, ενώ αναμένεται η απάντηληση των υδάτων που έχουν συσσωρευτεί στο εσωτερικό του, καθώς και ποσότητας καυσίμων και πετρελοειδών. Η Attica Group προχωρά σε ανακατατάξεις των δρομολογίων της με στόχο να μην προκύψουν προβλήματα στην μεταφορά φορτηγών και εμπορευμάτων προς τα νησιά. Στο πλαίσιο αυτό, έως αύριο προβλέπεται να ενταχθούν εκτάκτως στην γραμμή τα επιβατικά οχήματα Γωγά, Αριάδνη και Ρόδος, ενώ από την επόμενη εβδομάδα προβλέπεται να παραμείνει στην συγκεκριμένη εξυπηρέτηση το Ρόδος. Συνεδριάζει σήμερα η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου στις 3 το μεσημέρι με τηλεδιάσκεψη. Για πέμπτη συνεχόμενη τριετία εξελέγει πρόεδρος στην Ένωση Ξενοδόχων Ελέρου Λιψών ο Μανώλης Μαθιουδάκης. Ο ίδιος ευχαρίστησε όσους τον τίμησαν με την ψήφο τους, ανανεώνοντας την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του για μία ακόμη θητεία στο τιμόνι των ξενοδόχων της περιοχής. Ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του έργου ενέγερση κλειστού πολυχώρου εκδηλώσεων και ανοιχτού υπαίθριου θεάτρου στην Πάτμο αποτελεί η έγκριση της σχετικής προμελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η απόφαση αφορά την ανέγερση του συγκροτήματος σε περιοχή του οικισμού της Κάλλας σε ιδιοκτησία του Δήμου Πάτμου. Το Υπουργείο ενέκρινε την προμελέτη θέτοντας παράλληλα συγκεκριμένους όρους για την επόμενη φάση του σχεδιασμού, ώστε το αποτέλεσμα να εναρμονίζεται με τον χαρακτήρα και την φυσιογνωμία της Πάτμου, η οποία έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο και τόπο όπως ιστορικού και ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Επιστημονική εκδήλωση παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλο Παλάσκου με θέμα η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη διοργανώνουν το απόγευμα στις 7.30 ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και οι εκδόσεις Σάκουλα. Η εκδήλωση με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου. Χαιρετισμό θα απευθύνουν επίσης ο βουλευτής Γιάννης Παπάς και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης. Εισηγητής είναι ο συγγραφέας, ομιλητές ο καθηγητής Χαράλαμπος Τσιλιώλης και Αριστίδης Τσάτσος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου και τον συντονισμό θα έχει ο Εισηγητής είναι ο συγγραφέας, ομιλητές ο καθηγητής Χαράλαμπος Τσιλιώλης και Αριστίδης Τσάτσος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου και τον συντονισμό θα έχει ο δημοσιογράφος Στέρης Χατζιωάννου. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά.

0: Πιο συγκεκριμένα για σήμερα 5η, 1η του μηνός, με τις αραιές νεφώσεις στα βορειότερα νησιά, οι οποίες δεν θα απασχολούν, θα ξεκινήσει ο μήνας, εν αντιθέσει με τα νοτιότερα, όπου θα πυκνώνουν και θα υπάρχει μάλιστα πολύ αυξημένη πιθανότητα να δίνουν αναδιαστήματα βόρες ή ακόμα και παροδικές καταιγίδες. Τα νησιά που θέτουν υποψηφιότητα, πολύ μεγάλη μάλιστα, είναι η Σίμη, η Τήλος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, το Καστελόριζο και η Ρόδος, ενδεχομένως να επηρεαστεί και η Κάσος για λίγο. Στα βορειότερα νησιά, όπως είπαμε, κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν θα απασχολούν περαιτέρω. Άνεμοι βορειοδυτικοί, βοριάδες από το μεσημέρι και μετά στα βορειότερα τμήματα του νόμου, θα φτάνουν τα 6 με 7 ενδεχομένως μποφόρ, ενώ στα νοτιότερα θα είναι μεταβλητή και δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 το πολυμποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 επίσης μέχρι 22. Στην Ελλήνδα από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 25 και στα ορεινά θα έχει λίγο ψυχρούλα από 16 μέχρι 20 βαθμούς. Η υγρασία μεταξύ 70 και 85%. Για αύριο Παρασκευή, η δεύτερη μέρα του Οκτώβρη, με παρόμοιο σκηνικό θα μας βρει. Παραμένει σχεδόν έθριος ο καιρός στα βορειότερα νησιά, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, ενώ στα βορειότερα από το ύψος περίπου της της νησίρου θα λέγαμε και νοτιότερα, οι νεφώσεις θα παραμένουν. Θα πυκνώνουν μάλιστα και θα αυξηθεί κατακόρυφα η πιθανότητα, κυρίως προς το μεσημέρι, να σημειώνονται παροδικές καταιγίδες, ειδικά στην Ρόδο. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και πάλι στα βορειότερα νησιά, ενώ στα νοτιότερα θα παραμένουν γενικά ασθενείς μεταβλητών διευθύνσεων, όχι παραπάνω από 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 22. Στο Καστελόριζο υψηλότερη θερμοκρασία από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στην Ηλίνδο από 18 μέχρι 21 και τέλος στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Καλό μήνα!
1: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
2: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σόφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
5: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο, κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα τον Νίκη.
7: Μαμά, ορίμασε ο χρόνος, φτάσαμε στην πρώτη.
6: Έτσι λέω.
7: Ναι, αλλά για μένα δεν ορίμασε.
6: Και γιατί?
7: Διότι εγώ είμαι παλιεμερολογίτης.

Όποιος παίρνει τον Οκτώβρη έχει 8 σειρές σταλόνι. Το Οκτωβριανό το λάδι άλλος μήνας δεν το βγάνει. Είστε συντονισμένοι στο Real Voice, ξαναλέω, στο Real Voice 99,5, η εκπομπή Real Blonde, είμαι η Νατάσα Ράγιου. Και αυτός ο Ροδίτης απέναντί μου, ο Καναδό Ροδίτης, Πέρης Βασιλάκης, θα είναι παρέα μου μέχρι τις 2. Στα πορτοκαλιά πάντα.

Μια ζεστή καλημέρα και μια αγκαλιά όχι μόνο στη Ρόδο, στην Κο, στην Πάτμο, στην Αστυπάλαια, στην Κάλυμνο, στην Κάρπαθο, στην Κάσο, στη Λέρο, στην Ίσυρο, στη Σίμη, στην Τήλο, στο Καστελόριζο, στο Αγαθονήσι, στους Λιψούς, στη Χάλκη, σε όλα τα νησιά, σε όλη την Ελλάδα που μας ακούει διαδικτυακά και στους αγαπημένους Έλληνες του εξωτερικού. Δεν ξεχνάω άλλη μια Αρκιούς, Φαρμακονήσι, Γυαλί, Κίνα, Ρολέβη, Θαμάραθο. Σας ευχαριστούμε πολύ που δείχνετε εμπιστοσύνη στο σταθμό μας και μας ακούτε καθημερινά. Τι ούδισμα ήταν αυτό, ου. Και τώρα λοιπόν, πρώτη του μήνα, έλατε να μιλήσουμε για δημοσιογραφία, ραδιόφωνο, δεοντολογία, εντιμότητα, υποκρισία και άλλα συναφή.

χαρακτηριστικά της δημοσιογραφικής διοντολογίας, κυρίες και κύριοι, είναι η υποχρέωση διασταύρωσης και τεκμηρίωσης των πληροφοριών. Είναι η κοινωνική ευθύνη, είναι η υπεράσπιση της αλήθειας, του δημοσίου συμφέροντος και του δικαιώματος των πολιτών στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Ακούστε τι άλλα χαρακτηριστικά έχει η δημοσιογραφική διοντολογία. Έχει ακεραιότητα, έχει αποφυγή χρηματισμού και δωροδοκίας και με τοπική επίθεση στην παραπληροφόρηση. Σας παραπέμπω στον κώδικα διοντολογίας της ΕΣΥΕΑ, της οποίας είμαι μέλος 30 χρόνια. Η υποχρέωση της δημοσιογραφίας και των δημοσιογράφων είναι να ασχολούνται με τις άβολες αλήθειες. Οι δημοσιογράφοι είναι υπότες της αλήθειας, μια και είμαστε και στη Ρόδο, το νησί των υπότων. Τώρα, ο τρόπος του κάθε υπότη είναι δική του δουλειά. Είναι θέμα χαρακτήρα και είναι και θέμα ταπεραμέντου. Να σας πω επί του θέματος και μερικά τσιτάτα που σας αρέσουν και έχουν κανονικούς αποδέκτες. Η εξουσία δεν διαφύρει τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι διαφύρουν την εξουσία. Η εντιμότητα στην πολιτική είναι αποτέλεσμα δύναμης, ενώ η υποκρισία είναι αποτέλεσμα αδυναμίας. Και ξέρετε, μωρέ συντρόφια, ποιος το έχει πει αυτό? Ο Λένιν. Και αν βλέπετε εχθρούς κατά τον δημοσιογραφικό έλεγχο, σας ενημερώνω ότι ο φεδρός πολιτικός διαιρεί τους ανθρώπους σε δύο τάξεις, σε υποχείρια και σε εχθρούς. Και εμείς εδώ υποχείρια δεν είμαστε. Επίσης, στην πολιτική, αν δεν έχεις τα guts, να μην το πω στα ελληνικά έτσι όπως πρέπει, αν δεν έχεις τα guts λοιπόν, αν δεν υποχωρείς, αν δεν ανακαλείς, αν δεν παραδέχεσαι τις αστοχίες και τα λάθη σου, καλύτερα να πας στο σπίτι σου. Γιατί αν περπατάς, παραπατάς και κινδυνεύεις να πέσεις.

Πάμε τώρα στη Ρένα Παυλάκη, τη συνάδελφο Ρένα Παυλάκη, που έχει μπει στο στόχαστρο της ΔΕΙΑΡ και βλέπω να της κόβουν και το νερό. Έχει να πει κάτι κανείς για την αξιοπιστία της, για την έγκυρη πληροφόρησή της, για το άψογο ρεπορτάζ, για το πόσο άρτια ενημερωμένη είναι πάντα, για το ότι γνωρίζει ενδελεχώς και με όλες τις λεπτομέρειες τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται. Δεν σας αρέσει ο τρόπος της, το ύφος της, το λεξιλόγιο της, τα μαλλιά της, τα ρούχα της? Δικαίωμά σας αναφέρετο. Μην την ακούτε, μην την κοιτάτε. Αφήστε να την ακούνε όσοι εκτιμούν το ρεπορτάζ και τη δουλειά της. Της καταλογίζεται εμπάθεια? Δηλαδή ότι ξύπνησε ένα πρωί η Ρένα και είπε, λοιπόν, εγώ θα καταστρέψω το Βαγιανό. Δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει και λέει, ας κάνω φιλοφτερό τη ΔΕΙΑΡ. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε λιγάκι. Προσωπική μου άποψη, αν με ρωτάτε, είναι ότι και πολλοί ασχολούμαστε και πολλοί έχουμε ασχοληθεί. Χαρά στο κουράγιο της Ρένας να καταπιάνεται και να ασχολείται με τόσο τοξικά και ψυχοφθόρα θέματα. Αλλά από την άλλη, οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν και ας βγάζει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Στην αγκαλιά μου θα βρεθείς. Ξέρετε κάτι, ακόμα και αν διαφωνείτε με τον τρόπο και το στυλ της δημοσιογράφου, δικαίωμά σας αναφέρετε και αυτό, η ουσία είναι εκείνη που παραμένει και μην την κουκουλώνετε την ουσία και την αλήθεια. Βάλτε λοιπόν στη ζυγαριά από τη μια το στυλ της δημοσιογράφου και από την άλλη τα κακώς κείμενα, τους απαράδεκτους χειρισμούς, την αδιαφάνεια και το υφάκι 100 καρδιναλίων ορισμένων, για να δούμε πού γέρνει η ζυγαριά.

Όσο για τις ανίκειες επιθέσεις και τους χαρακτηρισμούς, τους απαράδεκτους, τους σκαιότατους χαρακτηρισμούς, μιλούν ποιοι ρε παιδιά, αυτοί που είναι οι χειρότεροι, αλήθεια. Τι θέλετε τώρα, δηλαδή να πιάσουμε τα επαγγέλματα και τους χώρους που κινούνταν πριν ο καθένας και οι σημερινοί τιμητές των πάντων. Έλεος. Το επίπεδο του καθενός φαίνεται. Δεν χρειάζεται εξηγήσεις και επεξηγήσεις. Τι να πω ρε παιδιά, πραγματικά. Εδώ κολλάει το δώσε θάρρος στο χωριάτη να σου ανέβει στην πίστα.

Κυρίες και κύριοι, προφανώς ζούμε σε καιρούς που στην πολιτική η βλακεία δεν είναι μειονέκτημα. Και επειδή σε μια πολιτική συμμαχία ο ένας κάνει το άλογο και ο άλλος τον καβαλάρει, να το προσέξετε λίγο αυτό, μην έχουμε ατυχήματα. Επίσης, οι πολιτικοί που τους ενοχλούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι σαν τους ναυτικούς που τους πειράζει η θάλασσα και δεν κάνουν και τίποτα οι δραμαμίνες. Τέλος, για να το κλείσω αυτό γιατί έχω κουραστεί ήδη, θέλω να επιπλήξω και να εγκαλέσω το Real Voice και τα στελέχη του σταθμού. Ναι. Το Real Voice, το σταθμό στον οποίο εργάζομαι. Ειλικρινά, δεν σας καταλαβαίνω ρε μόρτες εδώ στο Real Voice. Αν μη τι άλλο, είστε αχάριστοι. Πραγματικά αχάριστοι. Άλλοι πληρώνουν για να έχουν τέτοια διαφήμιση και ας νομίζει δε η Άρο ότι κάνει δυσφήμιση. Παράσημα είναι τα δελτία τύπου που βγάζουν. Δεν το εκτιμάτε, τόσο αχάριστοι πια. Κανονικά έπρεπε να τους στέλνετε λουλούδια εκεί στη ΔΕΙΑΡ και πρώτη εσύ ρε ένα παυλάκι και ντροπή σου που δεν το κάνεις. Σε έχουν κάνει σταρ, περισσότερο από δίσουν, και αντί να τους ευγνωμονείς, συνεχίζεις να τους φυροκοπάς. Το λένε και μόνοι τους οι άνθρωποι στο τέλος του δελτίου τύπου. Η ΔΕΙΑΡ θα συνεχίσει το έργο. Το ποιοι θα είναι θεατές αυτό το έργο το ξέρουμε. Μένει να δούμε ποιος θα γράψει τους τίτλους τέλους. Πάμε μαέστρο με έναν Καλαματιανό.

Αφιερωμένο εξαιρετικά. Για να είσαι πιστικός πρέπει να είσαι πιστευτός. Για να είσαι πιστευτός πρέπει να είσαι αξιόπιστος. Για να είσαι αξιόπιστος πρέπει να είσαι αληθινός. Και εμείς εδώ, το λέει και το όνομά μας, είμαστε αληθινοί. Real.

0: δεν θα βρεις άλλη.
1: Εσύ Πέρι, πολύ μου αρέσουν τα δημοτικά. Να βάζουμε πιο συχνά παραδοσιακά ωραία δημοτικά τραγούδια από τα Δωδεκάνησα, από τα νησιά, από την Κρήτη, από την Ήπειρο, από τη Μακεδονία, από την Πελοπόννησο, από την Καλαμάτα, Καλαματιανά, όλα.
0: Να δέσω στο λαιμό, αμά, να δέσω στο λαιμό.
1: Είπα Κρήτη και το τι έχει γίνει με μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για την κακοκαιρία στην Κρήτη. Δεν πάει το μυαλό σας. Έχουν πλημμυρίσει δρόμοι και σπίτια. Θαύτηκαν στα λασπόνερα τα αυτοκίνητα, παιδιά. Μεγάλο κακό στην Κρήτη. Έχει δείξει το φθινόπωρο τα δόντια του πραγματικά σε κάποιες περιοχές όπως η Κρήτη. Το έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται. Πολλές βροχές, πολλές καταιγίδες χτυπούν σφοδρά το νησί. Γι' αυτό στέλνουμε όλη μας την αγάπη σε όσους μας ακούνε στην Κρήτη. Έχουν διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές και λίγο πριν τις 7 το πρωί ήχησε στο Ρέθυμνο το 112 με την πολιτική προστασία να ζητά τον περιορισμό των μετακινήσεων σε Ζωνιανά. Τα θυμάστε τα Ζωνιανά, έτσι. Λιβάδια, Μιλοπόταμο. Ισχυρές καταιγίδες έχουν παραλύσει πολλές περιοχές, προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες. Τα πολύ σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται στις τρεις σημαντικές πόλεις της Κρήτης: Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Ένα κριτικό να τους αφιερώσουμε, έτσι. Ένα πεντοζάλι. Σε λίγο κάτι. Εντάξει, γιαβρί μου. Τι ωραία λέξη, το γιαβρί μου. Τι ωραία λέξη.

0: στο πλαίσιο όλης αυτής της ιστορίας με την κακοκαιρία στην Κρήτη, να σας πούμε ότι υπάρχει μια αγωνία για ένα βοσκό που αγνοείται από χθες. Πάρα πολύ άσχημα χτύπησε η κακοκαιρία την Κρήτη. Τι μου δείχνεις, θες να το πω αυτό, θέλεις οπωσδήποτε να το πω. Έχεις και την κούλαρο εδώ, δηλαδή εντάξει παιδιά, εντάξει, μην κάνετε έτσι. Μην κάνετε έτσι.
1: Είναι ο υποδιευθυντής, να ξέρεις πια.
0: Πότε έγινε αυτό και δεν το. Έχεις προαχθήσει υποδιευθυντή.
1: Είναι ο μόνος που με στηρίζει, με παρακολουθεί, βλέπει τις ημερομηνίες, τις τα πάντα. Είναι ο υποδιευθυντής.
0: Εντάξει κύριε υποδιευθυντά. Οι υποδιευθυντές είναι και αυτοφοράκηδες.
2: Γλίτωσα.
0: Εσένα θα στέλνουμε.

0: Δηλαδή όταν ακούς αυτό το κομμάτι δεν σου έρχεται να πας στην Πέπκο? Τέλειο. Γιατί με κοιτάτε έτσι? Άνοιξε χθες η Πέπκο, δεν το ξέρετε?
1: Το ξέρω, εγώ πήγα.
0: Γι' αυτό. Α, ωραία. Θα πάμε εμείς σήμερα? Θες να πάμε αύριο?
1: Έχει τα πάντα μέσα, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, παιδιά, έχει αρχίσει τα μικρή ημέρα, το βλέπετε. Έχουν αρχίσει οι βροχές, οι βραδιάς. Οι βόλτες όμως δεν σταματάνε, δεν πανάνε μέρα, νύχτα, δεν καταλαβαίνετε. Τώρα, ειδικά που άνοιξε αυτό το νέο κατάστημα Πέπκο, χθες ήταν τα Εγγένεια. Εμείς θα πάμε μετά τα Εγγένεια, γιατί είμαστε λίγο σνόπ, κατάλαβες. Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, δίπλα στα Λίντλ, από τις 10 το πρωί. Τι βρίσκεται εκεί? Αντρικά, γυναικεία, παιδικά, φθινοπορεινά, είδη σπιτιού, διακόσμησης, παιχνίδια. Σου κοπεί, θέλω να μου πάρεις παιχνίδι. Στο νέο κατάστημα της Πέπκο που έχει ανοίξει τις πύλες του και σας περιμένει και στη Ρόδο. Ξεκινάτε, μην αργείτε, γιατί ακούω ότι οι τιμές, όπως μου είπε η Κούλερ, είναι πάρα πολύ χαμηλές. Και αν ζητάμε κάτι, να μπορούσε να πουλάει και βενζίνη, ρε παιδάκι μου, και πετρέλαιο η Πέπκο, τι καλά.

0: σαν παιδικά. Λοιπόν, πήγαμε χτες με την Κούλερο και είδαμε τη Σολουντράνια. Πραγματικά, όχι, εγώ θα πω την αλήθεια, γιατί η άλλη είναι τα στρογγυλεύει λίγο και είναι λίγο μη μου άπτου, μη μπεις. Παίζανε ταινίες μικρού μήκους. Οι δύο πρώτες ταινίες. Εντάξει,
1: όχι.
0: Περίμενε. Η δεύτερη, λες, πας στο διάλογο, καλή. Περιμέναμε να δούμε τη Σολουντράνια του Άκη, του Σταυρόπουλου, του παιδιού που είχε έρθει εδώ πέρα. Αυτή με τη Σολουντράνια την παραλία
1: στην Αχάγγελ.
0: Παιδιά, ήταν συγκλονιστικό αυτό το 24λεπτό. Ήταν πραγματικά, γελάσαμε.
1: Γελάσαμε με την ψυχή μας, δεν καταλαβαίνω.
0: Ήταν εξαιρετική. Εγώ είχε γέλιο, είχε πικρό γέλιο, είχε προβληματισμό. Έδειχνε μέσα σε 24 λεπτά το τι συμβαίνει με τα Airbnb και το πόσο οι ροβίτες. Και κατ' επέκταση είναι όλοι αυτοί στα νησιά που κάνουν αυτή τη δουλειά με το Airbnb, πώς μετατρέπονται σε δούλους στην κυριολεξία των τουριστών και θύματα του υπερτουρισμού, όπου άλλος πήγαινε να σταυρώσει μια γκόμενα, πήγαινε να κάνει μπάνιο, πήγαινε εκεί και μονίμως τον έπαιρνε ο βλάκας, ο ηλίθιος ο τουρίστας, και του λέει: έχω χάσει το κλειδί, έχεις πάει στο καπάκι της τουαλέτας, έλα πίσω. Τέτοια. Μιλάμε. Και στο φινάλι το πιο ωραίο, εκεί που ήταν με την κοπέλα του και λέει: άντε τώρα. Εν πάση περιπτώσει θα γίνει κάτι.
1: Πήγαν
0: να φιληθούν. Παίρνει ο άλλος την κοπέλα που και ο πατέρας της κοπέλας βεβαίως έχει Airbnb και της λέει: ο πατέρας είναι στο νοσοκομείο γιατί ένας τουρίστας έπεσε στο κεφάλι του επάνω ενώ προσπαθούσε να βγάλει selfie σε ένα δέντρο. Εξαιρετικό. Εξαιρετική σκηνοθέση. Λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε σε αυτή την ταινία. Δεν καταλαβαίνεις.
1: Δεν ξέρεις από τέχνη, κορίτσι μου.
0: Α, σε φύγει από εδώ.
1: Καταρχήν, να σου πω, με έκανε χιλιορέζιλο.
0: Παιδί μου, πρόσεξε.
1: Γιατί μπήκαμε μέσα,
0: καθίσαμε.
1: Είχε αυτά τα πλάνα σε κάποιες ταινίες, ξέρεις, που είναι αυτά τα περίεργα. Που
0: μιλάμε για κουλαμάρα του θανάτου, έτσι.
1: Και να κάνει. Δε. Πέφτουνε και τίτλοι. Καλέ, έχει και hair dress και hair τέτοιο. Έχει και μακιγιές.
0: Παιδί μου, η πρώτη ταινία. Λυπάμαι πάρα πολύ.
1: Αυτό έχει και βοηθό σκηνοθέτη.
0: Όχι, δεν έχει βοηθό σκηνοθέτη. Ήταν ένα τύπο. Ναι, παιδιά, δεν υπάρχει.
1: Και οι γονείς της κοπέλας ήταν από πίσω.
0: Οι γονείς της κοπέλας που την έκανε. Τι να κάνω.
1: Μέχρι να χιλιορέζει με τη σλόγια, γιατί βγαίνουμε δυο μας.
0: Οι οποίοι γονείς της κοπέλας αυτή τη. Δεν θα πούμε ποια ταινία ήταν, το βλέπεις, είμαι κυρία. Δεν θα πω ποια ταινία ήταν η πρώτη. Αλλά φαντάσου. Ότι, ναι, θα περιγράψω και την ταινία τώρα. Φαντάσου ότι οι γονείς της κοπέλας που έκαναν.
1: Όχι, μην το πεις, παιδιά, λοιπόν, όχι, πάμε παρακάτω.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Τους φώναξα να μιλήσω και δεν.
1: Μην το πεις! Ρε Νατάσα. Εντάξει. Ζούμε σε έναν τόπο μικρό.
0: Και τι λέω, δεν μπορώ να έχω την κριτική μου, δεν μπορώ να κάνω κριτική.
1: Ρε Πέρι.
0: Πέρι, κοίταξε με στα
1: μάτια.
0: Κοίταξε με στα μάτια. Πέρι, κοίταξε με στα μάτια.
1: Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στο δικό μας τον Άγιο Σταυρόπουλο, τον υπέροχο, το στάρ μας. Τώρα μου μιλάει, τώρα με φυλάει.
0: Δεν μπορώ εγώ, όπως και ο Άκης ο Σταυρόπουλος που δείχνει σε μια ταινία και τα κακά και τα άσχημα, εγώ είμαι της άποψης και ότι από μικροφόνου πρέπει να λες και τα κακά και τα άσχημα. Τώρα να τα στριγγυλεύεις και να λες τι ωραία, είναι σαν αυτόν που βλέπει ένα παιδάκι που είναι σαν τέρα, σαν πυθικά και λέει αχ τι όμορφο το μωρό σας. Όχι ρε φίλε, δεν είναι, μη λες τίποτα. Δεν μπορώ. Τι σταθμός είμαστε, Real δεν είμαστε, Real θα είμαστε.

0: Τι είπες?
1: Είχε.
0: Βέβαια είχε. Γιατί με σπρώχνεις, παιδάκι μου? Έχει μια μανία, είτε υπάρχει κάμερα είτε όχι, σου κάνει ένα σπρώξιμο άλλα με νεγάκι, κατάλαβες?
1: Μήπως θες σήμερα να κάνουμε έτσι κάτι χορευτικό?
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Να είμαστε εδώ.
0: Εγώ δεν θα είμαι εδώ, εσείς θα είστε, κάντε ό,τι θέλετε. Τα στραούλα μου. Έχει τραγούδι δηλαδή? Είπα μήπως. Θα έχει κανένα τραγούδι, πάλι θα λέει ότι τηγανίζουν αυγά και...
2: Θα κάνουμε μια ωρίτσα.
0: Ναι, ναι, μην το ξεχάσετε αυτό, μην το ξεχάσετε. Όπως δεν θα αντέξω εγώ αυτήν με αυτά τα τραγούδια που φέρνει με τη Λιόλιου και τη Σόλιου με μια ώρα. Άσε με παιδί.
1: Ποια είναι η Σόλιου?
0: Ξέρω εγώ, μια φάνη.
1: Πότε θα βγάλω εδώ πέρα στο τηλέφωνο καμιά Λιόλιου να σου πει: κυρία Ράγιο, έχετε κάτι μαζί μου?
0: Ναι, δεν μ' αρέσετε, κυρία μου, δεν μ' αρέσει η φωνή σας και τα τραγούδια σας.

0: Τι έπαθε.
1: Και το πιο τέτοιο περούλι μου δεν στο είπα. Φεύγουμε από το θέατρο λοιπόν εμείς, με το που τελειώνει το Σολουντράνια, ωραία. Ναι. Εγώ έχω ένα ραντεβού, η κυρία πάει στο Ιωνέρωτα. Λοιπόν.
0: Και είμαστε, που είσαι.
1: Και είμαστε στο Δημαρχείο απ' έξω και έχει ένα παλικάρι το οποίο δεν είναι και μικρό, ήταν 24. Και κάνει πατίνι.
0: Ξέρει και πόσο ήταν, 24.
1: Και κάνει πατίνι. Σκέτ. Ναι. Λοιπόν.
0: Το οποίο πήγε να σκοτωθεί.
1: Μην τυχόν και δεν ασχοληθεί με ό,τι συμβαίνει γύρω τη. Και τι γυναίκα λε, παιδιά. Καταρχήν τι μου λέει. Μη δω ποτέ το ότι έχει πάρει στο γιο σου το Μιχάλη. Τέτοιο πράγμα σε σκοτώσω.
0: Είπα και άλλο. Εκτός από πατίνι, είπα και πώς το λένε το άλλο.
2: Ποιο?
0: Το ρημάδι, αυτά που τα απαγορεύουνε.
2: Τα ηλεκτρικά.
0: Τα ηλεκτρικά πατίνια, ναι.
1: Μην το δω. Εντάξει, εκεί πέρα.
0: Και skateboard και πατίνι.
1: Εκεί πέρα από μέσα μου απλά την έβρισα και δεν. Οκ. Λοχιάστηκε την τεράστια αυτή. Λοιπόν. Και προχωράμε. Και προχωράμε. Και φτάνει στο παιδάκι μπροστά το οποίο προσπαθούσε να κάνει και μία φιγούρα.
2: Ναι.
1: Και δεν μπορούσε. Και τι του λέει. Πρόσεχε, παιδάκι μου, με σπάς κανένα πόδι.
0: Είναι δυνατόν.
1: Και μένει το παιδάκι και την κοιτάει. Τη λέω, θα σταματήσει.
0: Και μου απαντάει. Δεν έχω σπάσει, μου λέει μέχρι τώρα μέχρι τίποτα. Ναι, για να μην σπάσει, του λέει.
1: Ξέρεις πώς το είπε. Τι ήθελε να σου πει.
0: Τι.
1: Δεν έχω σπάσει, βρε χρουσούζα μέχρι σήμερα κανένα πόδι. Αλλά τώρα που το πες όπως με τη βύση, ναι, θα σπάσω.
0: Όχι, παιδιά, δεν είναι όμως. Εγώ όταν βλέπω παιδιά να κάνουν αυτά τα πράγματα, βλέπω μπροστά μου το cut. Εικόνες του cut. Λυπάμαι πάρα πολύ.

0: άστι είναι τώρα να πάει μέσα να κάνει δουλειά, να κάνουμε κι εμείς. Έχετε καταλάβει ότι αυτό που έγινε στη Fly Dubai ήταν απόπειρα τύπου 11 Σεπτεμβρίου. Παιδιά, στο τσάκ τη γλιτώσανε.
1: Νύχτα ξαστεριά, άναψαν φωτάκια πάνω από τα χωριά.
0: Κανονικά ξύπνησαν οι μνήμες της 11 Σεπτεμβρίου. Αποφεύθηκε τελικά η τραγωδία χάρη σε τρεις ανθρώπους. Τον πιλότο, έναν υδραυλικό και έναν οδοντίατρο. Ειλικρινά.
2: Ο πρώτος πιλότος ήταν ειδός.
0: Περίμενε. Ο πιλότος. Πιλότος, υδραυλικός και οδοντίατρος. Αυτοί βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας δραματικής αλυσίδας γεγονότων. Υπήρχε πτήση Dubai Tel Aviv. Έτσι. Μια πτήση που σε λίγα δευτερόλεπτα μετατράπηκε σε θρίλερ. Είχαμε έναν αιμόφυρτο κυβερνήτη, ένα αεροσκάφος που έκανε απότομη κάθοδο, χιλιάδες πόδια, επιβάτες που έπρεπε να δράσουν χωρίς να γνωρίζουν αν θα τα καταφέρουν και τελικά μια προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Φέρεται ο Ινδός ο πιλότος να δέχτηκε επίθεση από το συγκυβερνήτη, ο οποίος ήταν υπήκοος του Ομάν, ξέρω εγώ τι, την ώρα που το αεροσκάφος πετούσε προς το Ισραήλ. Αρχίζει να χάνει απότομα ύπνος, βαριά τραυματισμένος ο πιλότος στο πάτωμα και οι επιβάτες άκουγαν κραυγές από το πιλωτήριο. Και τότε άρχισαν να γίνονται όλα. Ο πιλότος, παρότι είχε δεχθεί ο άνθρωπος πολλαπλά τραύματα, άνοιξε την πόρτα του κόκπιτ, όρμησαν μέσα οι επιβάτες, ακινητοποίησαν τον συγκυβερνήτη, ανάμεσά τους ένας υδραυλικός και ένας οδοντίατρος. Αυτοί σώσαν την παρτίδα. Ο πρώτος. Ο υδραυλικός, ακούτε τώρα, ο υδραυλικός έσωσε στο αεροπλάνο, προσπαθούσε να παλεύει για τον έλεγχο του αεροσκάφους, ο οδοντίατρος προσπαθούσε να κρατήσει στη ζωή τον αιμόφυρτο κυβερνήτη και παιδιά επέζησαν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή τι να πω, τι να πω.

να οδηγείς το αεροπλάνο και να σε μαχαιρώνει η κυβερνήτη σου. Πόσο στημένο όλο αυτό, ρε παιδιά. Και να χάνεις σε πτήση 14.000 πόδια σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Καταλαβαίνετε τι πάθαν αυτοί οι άνθρωποι, θα ξαναμπούν σε αεροπλάνο αυτοί. Και παρόλα αυτά, παρότι μαχαιρωμένος και σοβαρά τραυματισμένος ο άνθρωπος κατάφερε να ενεργοποιήσει το άνοιγμα της πόρτας του κόκπιτ, ρε φίλε. Γι' αυτό μπόρεσαν και μπήκαν μέσα οι επιβάτες και ακινητοποίησαν τον άλλον. Και έκατσε τώρα ο υδραυλικός να παρακολουθεί συχνά την τηλεοπτική εκπομπή Air Disasters. Άκου να δεις άμα το έχει η μοίρα σου. Που ερευνά αεροπορικά ατυχήματα. Αυτός ήταν φαν της εκπομπής που, με τα αεροπορικά ατυχήματα. Και αυτό τελικά, αυτή η εκπομπή αποδείχτηκε σωτήρια. Γιατί πήγε μέσα και προσπαθούσε ο υδραυλικός να κερδίσει τον έλεγχο, να ξανακερδίσει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Πάνω από τα χωριά. Αν πάνω από τα χωριά που πέταγε, θα γινόντουσαν όλα παρανάλωμα του πυρός. Άλλα μέλη του πληρώματος μπήκαν, ανέλαβαν τα χειριστήρια, συνέβαλαν στην ασφαλή προσγείωση. Τι να πω. Θρίλερ που βεβαίως θυμίζει 11η Σεπτεμβρίου.

Ακούς και βλέπεις και διαβάζεις όλες αυτές τις προειδοποιήσεις για την κακοκαιρία και κοιτάς έξω, ρε παιδιά, αυτόν τον υπέροχο ήλιο εδώ στη Ρόδο και λες, είμαστε χαρά Θεού. Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω ότι σαρώνει η κακοκαιρία την Κρήτη. Είναι σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Έχουν πλημμυρίσει σπίτια, γεφύρια, έχουν καταπιεί γη, έχει καταπιεί αυτοκίνητα. Αγνοείται ένας βοσκός από χθες το βράδυ στο Ρέθυμνο. Συνιστάται η αποφυγή μετακινήσεων σε όλες αυτές τις περιοχές, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, τον Άγιο Νικόλαο. Στο νοσοκομείο έχει μεταφερθεί ένα ζευγάρι από το Μυλοπόταμο. Υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Είναι κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Και μιλάνε όλοι και ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου για πρωτοφανείς πλημμύρες. Το βράδυ λένε θα υπάρχει πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η κακοκαιρία θα απομακρυνθεί οριστικά από την Κρήτη. Και αναμένεται το βράδυ της Παρασκευής επιδείνωση του καιρού. Προβλήματα στο ρεύμα, στην υδροδότηση, εκπεριτροπής η διανομή νερού. Γι' αυτό και παρακαλούν όλους τους ανθρώπους να κάνουν ορθολογική χρήση του νερού μέχρι την αποκατάσταση των προβλημάτων. Τι αποκατάσταση εδώ, κοιτάνε να σωθούν οι άνθρωποι τώρα από αυτή την κακοκαιρία, βοσκή στα βουνά και όλα αυτά. Παπαγία μου. Βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Σε κόκκινο συναγερμό. Είναι μπαράζ τα μηνύματα του 112. Και επιχειρούν αυτή τη στιγμή να εντοπίσουν τον κτηνοτρόφο που αγνοείται εκεί στο Δήμο Αγίου Βασιλείου του Ρεθύμνου. Και οι άνθρωποι αυτοί πραγματοποιούν έρευνες, οι διασώστες, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Και βεβαίως φαντάζομαι ότι μισή πυροσβεστική από το κέντρο την Αθήνα αναχωρεί για την Κρήτη. Με εντολή του αρχηγού θα αναχωρήσουν ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά με προορισμό τα Χανιά όλοι οι αξιωματούχοι αλλά και πάρα πολλοί πυροσβέστες, ομάδα ορμητικών υδάτων με λέμβους της 6ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπιστριοφόρο όχημα της 1ης ΕΜΑΚ και γενικά πάρα πολλές δυνάμεις πάνε όλες στην Κρήτη.

Πάντως το κύριο μέτωπο της κακοκαιρίας μετατοπίζεται προς την Νότια Ελλάδα όσο περνάνε οι ώρες. Πελοπόννησο, Κύθυρα, Κρήτη πάντα και Νότιο Αιγαίο. Να περιμένουμε δηλαδή και εμείς πράγματα. Είσαι έτοιμος? Από σήμερα σιγά σιγά και με το μαλακό από το απόγευμα και αύριο θα έχουμε και εδώ και πολλά μποφόρ, θα έχουμε και νεφώσεις και καταιγίδες και βροχούλες και όλα. Εν τω μεταξύ διαβάζω κάποιες έρευνες από τους ειδικούς. Λέγαμε τώρα για το, μέχρι τώρα για το φαινόμενο Ελνίνιο, τώρα μιλάνε, ακούς Πέρι, για το σούπερ Ελνίνιο. Σούπερ, ο καιρός λέει παγκοσμίως οδεύει προς το χάος. Ένα τεράστιο κύμα θερμαίνει την επιφάνεια του Ειρηνικού ωκεανού, προκαλώντας το φαινόμενο Ελνίνιο με σημαντικές κλιματικές επιπτώσεις παγκοσμίως. Η θερμοκρασία της θάλασσας στον τροπικό Ειρηνικό έχει αυξηθεί πάνω από 3 βαθμούς Κελσίου, ενισχύοντας καταιγίδες και ατμοσφαιρικές διαταραχές. Πάνω από 24 κλιματικά μοντέλα συμφωνούν ότι το Ελνίνιο θα διαρκέσει ως το τέλος του 2026. Με πιθανότητα άνω του 80% να είναι εξαιρετικά ισχυρό. Περιοχές όπως η Νότια Αφρική και η Ινδία κινδυνεύουν από ξηρασίες, ενώ η Ινδονησία αντιμετωπίζει αυξημένες δασικές πυρκαγιές. Νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες περιοχές αναμένεται να έχουν πάρα πολλές βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολιστήσεις.

Μπερδεύεστε. Στον Άδωνη το καφέ τον Άδωνη. Μη γελάς, γιατί από παρεξηγήσεις εδώ πέρα άλλο τίποτα. Λέμε πάμε στον Άδωνη για καφέ, μη φαντάζεστε τίποτα άλλο. Το καφέ Άδωνη. Τι ωραίο που είναι το black pepper του σταθμού σήμερα και έχει έναν ωραίο αποδέκτη. Κολυμπάτε σε θολά νερά και θα πνιγείτε βρε.

Λοιπόν, ξεκινάει η διαδικασία συγκρότησης του ειδικού δικαστηρίου για τον Τριαντόπουλο. Θα έχουμε εξελίξεις και εκεί, όπως καταλαβαίνετε. Και τι διαβάζω, η Κεραμέως προσθέτει 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης στο πρόγραμμα των άνεργων γυναικών. Δόξα σε ο Θεός. Έτσι. Επέκταση προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για να μπορούν να προσλάβουν άνεργες γυναίκες με 5.000 επιπλέον θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Μπράβο, κυρία Νίκη μας. Το μηδέν το κάνεις 5 και 10.000. Καλό είναι αυτό.

Έδωσε μια συνέντευξη ο. Δεν μπορώ. Ο Χωμενίδης, ο Χρήστος Χωμενίδης, ο γνωστός συγγραφέας. Και είπε ότι ο Μητσοτάκης, τον έχουν κατηγορήσει πάρα πολλές φορές τον Χωμενίδη για φιλοκυβερνητικό. Αν ένας τύπος που κάνει ότι γουστάρει και λέει ότι γουστάρει και καλά κάνει. Είπε λοιπόν ότι ο Μητσοτάκης είναι σαν το σύζυγο που τον βλαστημάς, αλλά λες πού να τρέχω τώρα. Καλό. Ο Μητσοτάκης είναι σαν το σύζυγο που τον βλαστημάς και λες πού να τρέχω. Είπε ότι απεχθάνεται τον Αλέξη Τσίπρα, ότι ελπίζει το Πασόκ να βγει δεύτερο κόμμα. Μίλησε και για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον οποίο γνώριζε. Μίλησε για την καλοσύνη του και περιγράφει όσα έζησε στην αγρυπνία για τον Μαζωνάκη. Ήταν, λέει, σαν να πήγαινα στην αληθινή Μεγάλη Παρασκευή.

άκου τι είπε για τον Τσίπρα ο Χωμενίδης. Προσωποποιεί, λέει, ότι απεχθάνομαι. Το χαρακτηρίζει το πρώτο κόμμα τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι του λείπει το προσωπικό και ιστορικό βάθος που ο ίδιος αναζητά σε ένα πολιτικό πρόσωπο. Hey, yes.

Η Γαλλία βρίσκεται στο κόκκινο. Έχει χρέος ρεκόρ 3,6 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Πώς θα πάει σε εκλογές η Γαλλία με όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή πραγματικά. Θέλω να σας διαβάσω κάτι και κρίνετε εσείς αν είναι. Έπιασε το μίλια τώρα από το γκάζι και τα αυτά και πιάσε τα χιλιόμετρα. Εντάξει. Είσαι φορτσάτο σήμερα, είσαι για δρόμο σήμερα. Εντάξει. Λοιπόν, ανέβασε κάποιος που δεν ξέρω ποιος είναι αυτός και πόσα ξέρει, αλλά μου φαίνεται πολύ αληθοφανή, ένα κείμενο για το τι συνέβη με τα παιδάκια εκεί, τα παιδάκια των Ρωμά στο νηπιαγωγείο, πριν κάνει την έκρηξη η πώς τη λένε, η διευθύντρια. Ναι, θα σας το διαβάσω και κρίνετε εσείς.

Γράφει λοιπόν αυτός ο κύριος Νίκος Γκουγκουντρής. Για να δούμε, λέει, ποιο ήταν και τι έκανε το κακόμοιρο, το γιφτάκι και του ούρλιαζε η τρελή νηπιαγωγός. Είναι κόρη, αυτό το κοριτσάκι το μικρό, ενός γύφτου, τέλος πάντων Ρωμά θα λέω εγώ, Ρωμά κακοποιού που καταζητείται και διαφεύγει τη σύλληψη και Ρωμά μαμάς που βρίσκεται ήδη στις φυλακές. Από το πρωί εκείνο είχε αρπάξει το κοριτσάκι μια ξύλινη καρέκλα και κυνηγούσε τα άλλα παιδιά να τα χτυπήσει και αφού τη σταμάτησε η νηπιαγωγός άρπαξε μια άλλη καρέκλα και άρχισε να σπάει τα πάντα μέσα στην αίθουσα. Στη συνέχεια έπιασε με τα χέρια της τις μίξες της και άρχισε να κυνηγάει τα υπόλοιπα παιδιά και να σκουπίζει τα χέρια της πάνω τους. Ακολούθως κατούρισε μέσα στο καλαθάκι και σκαρφάλωσε σε παράθυρο στο 1,5 μέτρο απειλώντας να πέσει. Και τελικά λέει ήταν τρελή αυτή η γυναίκα που ούρλιαζε και είχε πάθει πανικό. Και τελειώνει και με ένα άλλο. Και γαμώ τα μυαλά που κουβαλάτε, λέει, διανοτικά καταστραμμένη, που υπάρχει περίπτωση να εμπλέκεται γύφτο σε διένεξη και να έχει και δίκιο. Δεν θα το σχολιάσω εγώ αυτό. Εκείνο όμως που έχω να πω, θα μου πεις την ώρα που αν σου συνέβαινε εσένα το ίδιο θα έκανες, θα είχες την ψυχραιμία. Απλώς θα σας πω το εξής. Προφανώς και υπήρχε λόγος που η διευθυντρία έχασε τον έλεγχο και αν ήταν αυτός ο λόγος ήταν πάρα πολύ ισχυρός. Δεν μπορούσε να ουρλιάζει σαν ιστερική ανέτεια. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για μια εκπαιδευτικό μέσα σε ένα σχολείο και ένα τετράχρονο παιδί. Τέρας μεν, αλλά τετράχρονο παιδί. Αν ισχύουν όλα αυτά που έγραψε αυτός ο κύριος, τι θα έπρεπε να κάνει κατά την άποψή μου και σε πλήρη νυφαλιότητα? Θα έπρεπε να αρπάξει το παιδί, να το βάλει μες στο γραφείο της, να το κλειδώσει, να προστατεύσει και όλους τους υπόλοιπους και να ειδοποιήσει τη σχολική σύμβουλο, τους γονείς, την αστυνομία, κάποιον. Λέω εγώ.

Τι είναι αυτό, ρε. Ο δικηγόρος, λέει, του TikToker, ένας TikToker, συνελήφθησαν και δύο αστυνομικοί. Έκανε μήνυση σε δύο αστυνομικούς και συνελήφθησαν. Και ο δικηγόρος αυτού του TikToker καταγγέλει ότι οι αστυνομικοί έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου του. Τι έγινε τώρα. Ο TikToker λέγεται Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Το έχεις παρήδηση.

Από ό,τι καταλαβαίνω, δύο αστυνομικοί του τμήματος αλλοδαπών είχαν θεωρήσει ότι μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχαν αλλοδαποί και είχαν κάνει επίθεση με ειδικό όργανο θράψης κρυστάλλων. Επιτέθηκαν ευνηδιαστικά από πίσω, αυτός τους έκανε μήνυση. Μετά παραδέχτηκαν ότι είχαν κάνει λάθος, ζήτησαν συγγνώμη, λέει, από τον TikToker, αλλά εκείνος τους πήγε, κατάλαβες. Όντας. Αυτό φορά και λοιπά. Τώρα πρέπει να δεις τον TikToker αυτόν τον τύπο, κάτσε να δω πώς τον λένε. Πάλι. Τεό Βασιλιάς Τζουντάσιαν. Δεν μπορώ.

0: Πόσα καφεδάκια έχεις πιει σήμερα, Πέρι? Εσείς πόσα καφεδάκια έχετε πιει?
1: Δύο.
0: Και πολλά είναι, φτάνει. Είναι η Διεθνής Μέρα του Καφέ, βέβαια, δικαιολογήσε. Αλλά παράλληλα είναι και η Παγκόσμια ημέρα της χορτοφαγίας, γι' αυτό φάει δύο βλήτα, δύο ραδικάκια, κάτι. Ορίστε. Τα βλήτα είναι, έχουν, είναι σε έλλειψη τα βλήτα, παιδιά, γιατί έχουν βγάλει πόδια και περπατάνε και έξω. Πάντως έχει πλάκα να διαβάζεις την κάθε χώρα τι, ποια είναι η μέρα, πώς έχει ορίσει την κάθε μέρα. Είναι η μέρα του σακέ στην Ιαπωνία προς τη μην του εθνικού ποτού, βεβαίως του σακέ. Είναι η μέρα του δασκάλου στο Ουσμπεκιστάν. Είναι η μέρα, περίμενε, η μέρα του παιδιού στη Σιγκαπούρη και στη Γουατεμάλα. Η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Νότιο Κορέα. Ό,τι να είναι.

Διαβλέπω τις εικόνες από την Κρήτη και την κακοκαιρία στην Κρήτη να έχουν πλημμυρίσει γέφυρες, ποτάμια, δρόμοι και δεν το πιστεύω, δηλαδή απίστευτο. Είδα μαζί σου τόσα πολλά.

Μια και θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος με ένα συγκλονιστικό βιβλίο για παιδιά που αφορά την Κύπρο και το πώς τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από ένα βιβλίο τι έχει συμβεί στην Κύπρο και τι συμβαίνει στο νησί. Βλέπω ότι σε νέα πρόκληση προχωράει το Υπουργείο Άμυνας. Σήμερα το πρωί προχώρησε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, το οποίο βεβαίως αποτυπώνεται σε αυτό η ενόχληση για την προώθηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Τους τσούζει λιγάκι. Τους τσούζει, ναι, ναι. Τι είπε λοιπόν ο Τούρκος? Ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα τοποθέτησης καλωδίων, αγωγών ή επιστημονικής έρευνας πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα μας, πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, η οποία είναι παράκτιο κράτος. Να σας ρωτάμε, ρε παιδιά, και πριν πάμε και στην τουαλέτα κιόλας, αν μας το επιτρέπετε. Και επικαλέστηκε και το τουρκολιβικό μνημόνιο. Να σας ενημερώσουμε ότι είναι παράνομο το τουρκολιβικό μνημόνιο, παιδάκια. Τα πήραν και στο κρανίο με τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία, με την παρουσία γημάτων από Γαλλία, Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Ενοχλούνται τα παιδιά, ενοχλούνται. Ήταν η 66η επέτειος ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και είχαν κάποιες εκδηλώσεις. Όλα τους ενοχλούν τους Τούρκους. Όλα που δεν έχουν τον έλεγχό τους, όλα. Όπου κι αν πάω. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Δένδιας, ο οποίος παραβρέθηκε και στο Τρισάγιο για την κατάθεση Στεφάνου στα φυλακισμένα μνήματα και στο Μνημείο Δημοκρατίας της Αντίστασης. Δεν ξέρω αν το θυμάστε εκεί απέναντι. Ένα κομμάτι της Κύπρου μεγάλο παραμένει υπό τουρκική κατοχή από το 1974. Το έχουμε λίγο αυτό.

Κατάλαβες, Αλέξη μου, εσύ το έχεις λύσει το θέμα. Το έχεις λύσει το θέμα στη δική σου διακυβέρνηση. Και να χάσουμε μερικά νησιά, λες τι έγινε, η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Αλίμονο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων ή θα φορτώσω.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Μετά την αήθη επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του σταθμού μας η ΔΕΙΑΡ, ο Real Voice απαντά ότι η ανακοίνωσή της αποτελεί απροκάλυπτη απόπειρα εκφοβισμού ενός μέσου ενημέρωσης που επιμένει να ερευνά και να παρουσιάζει αλήθειες και μόνο. Γιατί η δουλειά του Real Voice ουδέποτε διαψεύστηκε ως προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητά της. Η ΔΕΙΑΡ, αντί να απαντά στην ουσία των ερωτημάτων που απορρέουν από την δημοσιογραφική έρευνα και την αλήθεια, επιλέγει να μεταφέρει την συζήτηση στην επαγγελματική ιδιότητα μιας δημοσιογράφου. Η ΔΕΙΑΡ, αντί απαντήσεων, επιλέγει την λάσπη και τις σκιές περί της επαγγελματικής σχέσης. Επιλέγει τα υπονοούμενα σε βάρος εργαζομένων, αλλά και του ιδίου του μέσου, όταν όλα είναι δηλωμένα απολύτως νόμιμα και διαφανή. Επιδιώκει την φήμωση του Real Voice, επειδή δεν έχει απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέτει η δημοσιογραφική έρευνα. Ο Real Voice θα συνεχίσει να κάνει αυτή τη δουλειά με τον ίδιο τρόπο. Αν η ΔΕΙΑΡ επιδιώκει με αυτή την επίθεση να σταματήσει την δημοσιογραφική έρευνα, ας το γνωρίζει ότι η έρευνα δεν θα σταματήσει. Αν νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μας φημώσουν, κάνουν λάθος, η φωνή μας θα γίνει ακόμη πιο δυνατή. Σε δήλωση του εκπροσώπου τύπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κώστα Ταρασλιά, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι με το δελτίο τύπου της ειδίκης της ΔΕΙΑΡ φαίνεται ότι αποφάσισε να διευρύνει τις αρμοδιότητές της. Εκτός από την ίδρυυση και την αποχέτευση, ανέλαβε την αξιολόγηση δημοσιογράφων, την επιθεώρηση προσωπικού της περιφέρειας και την αξιολόγηση ραδιοφωνικών εκπομπών. Εντυπωσιακή διεύρυνση δραστηριοτήτων, μόνο που κανείς δεν της την ανέθεσε. Σε μια ανακοίνωση που υποτίθεται ότι αφορά τις αδειοδοτήσεις ενός έργου, στο οποίο η ΔΕΙΑΡ πιάστηκε για μία ακόμη φορά με την γίδα στην πλάτη, η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος της στην επαγγελματική απαξίωση μίας εργαζόμενης, αντί να περιοριστεί στην τεκμηρίωση των θέσεών της, σημειώνει μεταξύ άλλων ο κύριος Ταρασλιάς. Σε δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χρήστου Ευστρατίου σχετικά με αυθαίρετες παρεμβάσεις της ΔΕΙΑΡ σε χώρο ευθύνης της περιφέρειας, τονίζονται τα εξής. Τον Αύγουστο, όταν διαπιστώσαμε αυθαίρετες παρεμβάσεις σε χώρο ευθύνης της περιφέρειας, κάναμε το λάθος κατά τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ να το δημοσιοποιήσουμε. Σήμερα η περιφέρεια έχει αδειοδοτήσει ως εκδικητική που είναι στη συγκεκριμένη παρέμβαση παραπλεύρος της Εθνικής Οδρόδου Λίνδου και αφού η ΔΕΙΑΡ κατέθεσε σχετικό αίτημα μετά τη δημοσιοποίηση της αυθαίρετης παρέμβασης. Σήμερα ο μόνος που δεν μπορεί να κουνά το δάχτυλό του είναι ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα για αυτόν, σημειώνει χαρακτηριστικά. Στις 5.30 το απόγευμα θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. 4 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην αντιλή αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενώ με τις εκτόσεις των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ, κάτι που θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκινάει η διάθεσή του. Με 16 νέες παρεμβάσεις αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και την λειτουργία των servicers, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών. 8 μέτρα ενισχύουν την προστασία των οφειλετών και 8 αυστηροποιούν την διαφάνεια, την εποπτεία και την λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Συναγερμό σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο λιμάνι της Ρόδου, καθώς σημειώθηκε επακούμβηση μεταξύ του κρουαζιερόπλου Scarlet Lady με το τουριστικό πλοίο King of Roads, καθώς έσπασαν οι κάβοι του πρώτου. Στο ναυπηγείο Ελευσίνας θα ρημουλκηθεί το φορτηγό όχημα Togo Blue Carrier 2 μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε γκαράζ του πλοίου. Προς το παρόν βρίσκεται βόρεια της Τίνου υπό τον έλεγχο ρημουλκών, ενώ αναμένεται η απάντηληση των υδάτων που έχουν συσσωρευτεί στο εσωτερικό του, καθώς και ποσότητας καυσίμων και πετρελοειδών. Η Attica Group προχωρά σε ανακατατάξεις των δρομολογίων της με στόχο να μην προκύψουν προβλήματα στην μεταφορά φορτηγών και εμπορευμάτων προς τα νησιά. Στο πλαίσιο αυτό, έως αύριο προβλέπεται να ενταχθούν εκτάκτως στην γραμμή τα επιβατικά οχήματα Γωγά, Αριάδνη και Ρόδος, ενώ από την επόμενη εβδομάδα προβλέπεται να παραμείνει στην συγκεκριμένη εξυπηρέτηση το Ρόδος. Συνεδριάζει σήμερα η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου στις 3 το μεσημέρι με τηλεδιάσκεψη. Για 5η συνεχόμενη τριετία εξελέγει πρόεδρος στην Ένωση Ξενοδόχων Ελέρου Λιψών ο Μανώλης Μαθιουδάκης. Ο ίδιος ευχαρίστησε όσους τον τίμησαν με την ψήφο τους, ανανεώνοντας την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του για μία ακόμη θητεία στο τιμόνι των ξενοδόχων της περιοχής.
Ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του έργου ενέγερση κλειστού πολυχώρου εκδηλώσεων και ανοιχτού υπαίθριου θεάτρου στην Πάτμο αποτελεί η έγκριση της σχετικής προμελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η απόφαση αφορά την ανέγερση του συγκροτήματος σε περιοχή του οικισμού της Κάλλας σε ιδιοκτησία του Δήμου Πάτμου. Το Υπουργείο ενέκρινε την προμελέτη θέτοντας παράλληλα συγκεκριμένους όρους για την επόμενη φάση του σχεδιασμού, ώστε το αποτέλεσμα να εναρμονίζεται με τον χαρακτήρα και την φυσιογνωμία της Πάτμου, η οποία έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρηταίο μνημείο και τόπο όπως ιστορικού και ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Επιστημονική εκδήλωση παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλο Παλάσκου με θέμα η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη διοργανώνουν το απόγευμα στις 7.30 ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και οι εκδόσεις Σάκουλα. Η εκδήλωση με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, θα παραγματοποιηθεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και οι εκδόσεις Σάκουλα. Η εκδήλωση με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Γεωργίου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου. Χαιρετισμό θα απευθύνουν επίσης ο

0: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Με το ξεκίνημα του Οκτώβριο ο νομός μας χωρίζεται στα δύο όσον αφορά τα καιρικά βεβαίως. Έτσι, πιο συγκεκριμένα για σήμερα, 5η-1η του μηνός, με τις αραιές νεφώσεις στα βορειότερα νησιά, οι οποίες δεν θα απασχολούν, θα ξεκινήσει ο μήνας, εν αντιθέσει με τα νοτιότερα, όπου θα πυκνώνουν και θα υπάρχει μάλιστα πολύ αυξημένη πιθανότητα να δίνουν αναδιαστήματα μπόρες ή ακόμα και παροδικές καταιγίδες. Τα νησιά που θέτουν υποψηφιότητα, πολύ μεγάλη μάλιστα, είναι η Σίμη, η Τήλος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, το Καστελόριζο και η Ρόδος, ενδεχομένως να επηρεαστεί και η Κάσος για λίγο. Στα βορειότερα νησιά, όπως είπαμε, κάποιες αραιές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν θα απασχολούν περαιτέρω. Άνεμη βορειοδυτική, βοριάδες από το μεσημέρι και μετά στα βορειότερα τμήματα του νόμου, θα φτάνουν τα 6 με 7 ενδεχομένως μποφόρ, ενώ στα νοτιότερα θα είναι μεταβλητή και δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 το πολυμποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 επίσης μέχρι 22. Στην Ελλήνδα από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 25 και στα ορεινά θα έχει λίγο ψυχρούλα από 16 μέχρι 20 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 70 και 85%. Για αύριο Παρασκευή, η δεύτερη μέρα του Οκτώβρη, με παρόμοιο σκηνικό θα μας βρει. Παραμένει σχεδόν έθριος ο καιρός στα βορειότερα νησιά, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, ενώ στα βορειότερα από το ύψος περίπου της ΚΟ, όχι της ΚΟ, της νησίρου θα λέγαμε, και νοτιότερα οι νεφώσεις θα παραμένουν. Θα πυκνώνουν μάλιστα και θα αυξηθεί κατακόρυφα η πιθανότητα, κυρίως προς το μεσημέρι, να σημαίνονται παροδικές καταιγίδες, ειδικά στην Ρόδο. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και πάλι στα βορειότερα νησιά, ενώ στα νοτιότερα θα παραμένουν γενικά ασθενείς μεταβλητών διευθύνσεων, όχι παραπάνω από 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 22. Στο Καστελόριζο υψηλότερη θερμοκρασία από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στην Ηλίνδο από 18 μέχρι 21 και τέλος στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Καλό μήνα!
2: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 4497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
3: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
4: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
3: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
5: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
3: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
6: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
11: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο

0: Ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνος Ελλάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6,95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6,99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9,98 το κιλό. Ελίτ Φρυγανιές Σίκαλης 180 γραμμάρια ή σύτου 250 γραμμάρια 1,09 €. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στο Real Voice.
3: Νατάσα.
4: Βρήκαμε ένα τραγούδι που λέγεται Νατάσα και του δίνουμε και καταλαβαίνει. Έλα, πάμε. Νατάσα.
3: Et le soir.

0: Άσε μου Ανατασά, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε στο στούντιο του Real Voice και στην εκπομπή Real Blonde. Σε Real Blonde, Νατασά. Περουλίνη μου, διάβασα κάτι πολύ ωραίο. Ζούμε στη χώρα όπου αυτοί που βγάζουν 100.000 ευρώ το μήνα πείθουν αυτούς που βγάζουν 1.000 ευρώ το μήνα πως για όλα αυτά είναι αυτοί που ζουν με 500 ευρώ το μήνα.
1: Alors, je prends la route, je m'en vais si loin, mais pas pour oublier.
0: Και ένα άλλο καλό, πολύ καλό. Το μίσος που βγάζεις, λέει, στα social είναι ένας τρόπος να ξεχνάς το μίσος για τον εαυτό σου. Ακούτε?
1: Je reste attaché à ta douce personne.
0: Πάντα σκεφτόμουν τις προάλλες πόσο μοιάζει τελικά η υπόθεση και του Μαζονάκη με αυτές τις καταρρεύσεις των κτηρίων. Θυμάσαι στην Πλάκα αυτό με τους 6 νεκρούς. Κατάρρευση κτηρίου με 6 νεκρούς. Είναι η αποθέωση του ανεξέλεγκτου, ρε παιδιά. Και στις δύο περιπτώσεις, είτε είναι γιατροί, είτε είναι πολεοδόμοι, είτε είναι αρχές. Δηλαδή, ό,τι να είναι χωρίς έλεγχο και όποιον πάρει ο χάρος. Στην κυριολεξία όμως και όποιον πάρει ο χάρος. Oui.
1: Moi je reste attaché.
0: Υπάρχει ένας ψαράς, έχει γραφτεί στο βιβλίο Guinness από την Ερέτρια. Δεν ξέρω, μάλλον διεκδικεί τη θέση του στο βιβλίο Guinness. Είναι 92 χρονών και είναι ο γυρεότερος εν ενεργεία ψαράς στον κόσμο, παιδιά. Ο καπτάν Δημήτρης από την Ερέτρια, 92 χρονών, ενεργός ψαράς, χαρά στο κουράγιο του. Και μια και μιλάμε για Guinness, να σας πω ότι διάβασα ένα φοβερό, ένα ζευγάρι από τη Βραζιλία. Τώρα τι να σας πω, το όνομα, το Μανουέλ Αντζελί Μιντίνο και η Μαρία Ντεσούς Αντίνο, έχει αναγνωριστεί από το βιβλίο Guinness, το Guinness World Records, για το μεγαλύτερης διάρκειας γάμο ανάμεσα σε ενζωή ζευγάρι. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 20 Νοεμβρίου του 1940. Απέκτησε 13 παιδιά και με τα χρόνια είδε την οικογένεια με εγγόνια, δυσέγγωνα και τρισέγγωνα. Εκείνος είναι 106 ετών και εκείνη 102. Είναι ευτυχισμένη και παντρεμένη εδώ και 84 χρόνια, ρε παιδιά. Και όταν ρώτησαν τη Μαρία ποιο είναι το μυστικό πίσω από ένα τόσο ξεχωριστό γάμο, η απάντηση ήταν απλή και μια λέξη: η αγάπη. Έτσι δεν είναι? Τι έπαθες?

0: My name's Christine.
1: Α, δεν σ' άρεσε το Νατάσια, ήθελες να βάλουμε και Χριστίνα στη μέση. Εντάξει. Για ποια Χριστίνα το λες αυτό? Μια θεία σου. Τη θεία σου τη Χριστίνα.
0: What's yours?
1: Natasha, it's mine.
0: You're joking.
1: Εν τω μεταξύ, παιδιά, είστε που είστε βλαμμένοι και τρέχετε πάνω από 200 χιλιόμετρα την ώρα κάποιοι στην Αττική Οδό, δεν σας στάνει που το κάνετε αυτό. Ανεβάζετε και στα social με φωτογραφία ότι τρέχετε με 200 χιλιόμετρα και σας πιάνουν στη φάκα από τα social. Δηλαδή, πόσο κουφιο κεφαλάκιδες, κυριολεκτικά. Αυτό το έπαθε ένας ταξιτζής 46 χρονών, ο οποίος ανέβασε βίντεο στα social να τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα στην Αττική Οδό, εκεί στο ύψος Κοροπίου, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Δείχνει και όλας, είναι τόσο ηλίθιος που δείχνει, βγάζει τη φωτογραφία και δείχνει ότι τρέχει με 202 σε δρόμο με ανώτατο όριο το 100, έτσι. Και τον πιάνουν βεβαίως οι αναλυτές εκεί πληροφοριών και κοινωνικών δικτύων και τον μπουζουριάζουν. Μα τόσο ηλίθιος είσαι ρε φίλε.
2: Δίπλωμα και γεια σας και κατάσχεση αμαξιού.
1: Κατάσχεση αμαξιού, δίπλωμα και γεια. Το παίζε μάγκας και ταξιτζής κιόλας και επαγγελματίας, δεν έκανα παιδάκι 20 χρονών. Τι να πω, τι να πω. Εκεί πέρα στην αριστερά, μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Ελλάς, αποφασίστε αν θα συνεργαστείτε και ποιος θέλει να παρακαλέσει ποιον, παιδιά, γιατί μας τα έχετε κάνει τώρα μην ποτεί. Wishing and hoping και τα λοιπά. Αλλά βρείτε την άκρη σας, γιατί το δρόμο σας, την περπατησιά σας, κάτι.

Λοιπόν, είχαμε εξέλιξη δυστυχώς, πολύ κακή εξέλιξη. Εντοπίστηκε νεκρός ο αγνώμενος κτηνοτρόφος. Μιλάμε για τραγωδία στην Κρήτη, που αυτή τη στιγμή σαρώνει κακοκαιρία και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Από χθες τον έψαχναν τον κτηνοτρόφο που αγνοούνταν και πριν από λίγο μάθαμε ότι εντοπίστηκε νεκρός εκεί στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο. Αγνοούνταν όχι από χθες, από χθες το βράδυ ο άνθρωπος που είχε πάει στο ποιμνιοστάσιο, δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μια τραγική κατάληξη και γύρω του να επικρατούν τρομερές καιρικές συνθήκες. Τι να πω. Είμαστε στο 2026 με τον Ελνίνιο και όλα τα καιρικά φαινόμενα και πεθαίνουν από κακοκαιρία ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε στη συνέντευξη που σας έχω ανακοινώσει από χθες. Είναι ένα πάρα πολύ τρυφερό θέμα, ένα υπέροχο βιβλίο των Βαγγέλη Λιόπουλου, Αντρέα Κώστα, σε εικονογράφηση Έφης Κοκκινάκη, και έχει τον τίτλο «Το αγόρι που ήθελε να περπατήσει ένα ολόκληρο νησί γύρω-γύρω». Μαντεύετε ποιο είναι αυτό το νησί?

0: Αυτή είναι η Κύπρος μας, ένα χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγος, και πραγματικά αυτό το βιβλίο που ήρθε από τον πάρα πολύ γνωστό συγγραφέα παιδικών βιβλίων, το Βαγγέλη Ηλιόπουλο, το βασιλιά του παιδικού βιβλίου θα έλεγα εγώ, ο τίτλος του, το αγόρι που ήθελε να περπατήσει ένα ολόκληρο νησί γύρω-γύρω, είναι τόσο συμβολικός, τόσο υπέροχος και τόσο καταδεικτικός αυτού που συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια. Και μάλιστα, όπως διαβάζω, λειτουργεί αυτός ο τίτλος ως αδιάλειπτο και αδιάσπαστο συμβολικό σύνορο του νησιού της Κύπρου. Ένας τίτλος που περιέχει την ανθρώπινη παρουσία, τη θέληση και το νησί στην ολότητά του. Γιατί, να σου πω κάτι, Βαγγέλη μου, σε αυτό τον τίτλο, η λέξη που πονάει πιο πολύ είναι η λέξη ολόκληρο. Γεια σου ρε Βαγγέλη.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Πράγματι, η λέξη που σηματοδοτεί το τίτλο είναι το ολόκληρο.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι ολόκληρο το νησί. Και είναι ένα τραύμα για τη γενιά του Αντρέα. Ο Αντρέας, ο συγγραφέας που μας γράψαμε το κείμενο, ήταν 2 χρονών και βρέθηκε στα αντίσκηνα και βρέθηκε πρόσφατα.
0: Ναι.
1: Αυτή η γενιά όμως μεγαλώνει.
0: Σήμερα πόσο είναι ο Αντρέας?
1: Ο Αντρέας είναι 55.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Ετοιμάζεται να γίνει παππούς λοιπόν. Άρα
0: ναι.
1: Η αγωνία μας και η αιτία να γράψουμε αυτό το βιβλίο, που ουσιαστικά είναι η ιστορία του Αντρέα, είναι ότι σε λίγο θα ζητάμε τα παιδιά να νοσταλγούν κάτι που δεν το ξέρουν.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν το τραύμα ναι μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, αλλά με μια διαφορετική μορφή, και ζητάς από κάποιον να νοσταλγήσει κάτι που δεν το ξέρει καθόλου. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε εδώ τη μνήμη και
0: ναι.
1: την πρόκληση της συναισθηματικής μνήμης των παιδιών για το θέμα.
0: Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε να κρατάμε ζωντανή τη μνήμη. Αυτό που είπες δηλαδή με λάβωσε στην καρδιά. Θα ζητάμε σε λίγο από τα παιδιά να νοσταλγούν κάτι που δεν το ξέρουν.
1: Ακριβώς. Και αν κανείς φτάσει εκεί στη Βερίνη, που φαίνεται η αμόχωστος μπροστά. Εγώ ως παιδάκι έχω κάνει διακοπές στην αμόχωστο. Σε πιάνει η ψυχή σου πραγματικά, γιατί ήταν μια πόλη πρότυπο για όλη την Ευρώπη, αυτή τη στιγμή είναι έρημη. Πιο πέρα συνεχίζεται η ζωή, εκεί έχει σταματήσει ο χρόνος, και αυτό είναι κάτι που ξέρουν οι υπόλοιποι, γιατί έχει γίνει έτσι και το λέμε και προς τα έξω δηλαδή.
0: Ναι, και μιλάς τώρα στην ψυχή κατευθείαν των μικρών παιδιών, που είναι τα παιδιά τα 5-10 χρονών, όπου...
1: Ναι, αυτό ήθελα να πιάσω, γιατί ναι. κείμενα για την εισβολή και την κατοχή για μεγάλους και μεγάλα παιδιά υπάρχουν.
0: Ναι, είναι η πρώτη φορά, είναι απίστευτη η ιδέα και και συγκινητική η προσέγγιση αυτή, που μέσα από ένα παιδικό βιβλίο να καταδειχθεί όλη αυτή η πληγή της Κύπρου που πονάει ακόμα, που αιμορραγεί ακόμα
1: και
0: τόσα χρόνια τώρα.
1: Και της κάθε προσφυγιάς, γιατί ναι. ένα χαρακτηριστικό που μου έλεγε ο Αντρέας, ο οποίος δεν θυμάται και καλά πολύ, γιατί ήταν 2 χρονών,
0: ναι.
1: Είναι ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά για τη σωτιά τους.
0: Ναι.
1: Ήταν τελείως ανυποψίαστη και βρέθηκε εκείνος το 2χρονο παιδάκι μέσα σε μια ώρα από το σπίτι του, το ωραίο, το κανονικό, το πλούσιο πάροχο, σε ένα αντίσκηνο, χωρίς τίποτα. Αυτό λοιπόν, δυστυχώς, 50 τόσα χρόνια μετά, μπορεί να ξανασυμβεί στον οποιοδήποτε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε λύσει τα θέματά μας, τα παγκόσμια. Άρα λοιπόν πρέπει στα παιδιά να συζητήσουμε και για το τι είναι η προσφυγιά, πώς μπορεί κανείς ξαφνικά να βρεθεί σε αυτή τη θέση του άλλου. Δεν αφορά μόνο τους άλλους, αφορά και εμάς. Και βέβαια στην Κύπρο πώς μας αφορά και εθνικά το θέμα, γιατί είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι με ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη, αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι συμβαίνει και σε εμάς.
0: Ναι. Βέβαια συμβαίνει, προφανώς συμβαίνει. Στην ουσία λοιπόν αυτό το βιβλίο είναι η ιστορία του Αντρέα, του Αντρέα Κώστα. Πώς έγινε, πώς γνωριστήκατε, πώς γεννήθηκε όλη αυτή η ιδέα,
1: λοιπόν,
0: πώς έγινε όλο αυτό ρε Βαγγέλη?
1: Καταρχήν γνωριζόμαστε 20 κάτι χρόνια, ο Αντρέας είναι ένας εξαιρετικός δάσκαλος και αφηγητής και παραμυθάς, που ήρθε και με βρήκε σε ένα ταξίδι μου στην Κύπρο με αφορμή το Τριγωνό Ψαρούλιο. Βέβαια αυτός ήταν η αιτία να γνωρίσει.
0: Θέλω να πεις πια, κάνω μια παρένθεση παιδιά, ο Τριγωνό Ψαρούλης, ο διάσημος Τριγωνό Ψαρούλης του Βαγγέλη Ηλιόπουλου, πλέον είναι σημείο αναφοράς για τόσα πολλά πράγματα. Σχέσεις, φιλίες, αναμνήσεις, νοσταλγίες, παιδικότητα.
1: Αχ,
0: δηλαδή...
1: Νατάσα, τι να σου πω τώρα, να σου πω ότι ο δημοσιογράφος που πήρε μια πρόσφατη συνέντευξη ήταν παιδάκι, λέει, και το διάβαζε, γι' αυτό με βρήκε.
0: Παιδί μου, είναι δυνατόν? Τι έχεις κάνει με τον Τριγωνό Τρίγωνο Ψαρούλη, τον αγαπημένο ήρωα μικρών και μεγάλων πια. Δηλαδή Τρίγωνο Ψαρούλη, τέλος. Λοιπόν.
1: Αυτός λοιπόν πάλι ήταν η αιτία να γνωρίσω τον Ανδρέα. Λοιπόν, γνωριστήκαμε με τον Ανδρέα και σε ανύποπτο χρόνο, κάνοντας παρέα εδώ και 20 χρόνια, μου έλεγε ιστορίες που κάποια στιγμή λοιπόν τον καλώ εγώ σε ένα καφέ στο Παγκράτη και του λέω: Ανδρέα, θέλω να γράψουμε την ιστορία σου. Οπότε με κοιτάει με κάτι τεράστια μάτια ο Ανδρέας και μου λέει και δική μου. Λέω τη δική σου. Γιατί ξέρεις, ο καθένας ζώντας την ιστορία του δεν θεωρεί ότι είναι και κάτι σημαντικό. Αλλά παρόλα αυτά, έχω ένα παιδί πρόσφυγα απέναντί μου που τώρα είναι μεγάλος, αλλά είναι πολύ σημαντική η μαρτυρία του. Και ξεκινάμε λοιπόν, πραγματικά μας πήρε 3 χρόνια, το κεντήσαμε λέξη-λέξη το κείμενο, γιατί ακριβώς ήταν ένα κείμενο.
0: 3 χρόνια.
1: 3 χρόνια το γράφουμε.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Λέξη-λέξη.
0: Ναι,
1: γιατί
0: εγώ το διάβασα και η αλήθεια είναι ότι εγώ το διάβασα και πραγματικά ρήγησα και συγκινήθηκα, γιατί βλέπεις πώς μέσα από ένα βιβλίο που είναι παιδικό ανάγνωσμα, πώς καταρχάς πρέπει να το διαβάσουν όλοι αυτό. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα παιδιά.
1: Εμείς θέλαμε να γράψουμε ένα παραμύθι διαηλικιακό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ηλικία.
0: Όχι, δεν
1: θέλαμε
0: έχει.
1: Κάθε λέξη να είναι στο σωστό σημείο, γιατί μιλάει και σε μικρά παιδιά. Μπήκε στην παρέα μας η Έφη Κοκκινάκη, η εικονογράφος. Mm-hmm. Εκεί έπρεπε πάλι πάρα πολύ δουλειά να γίνει για να η εικόνα να αποπνέει λίγο την ατμόσφαιρα της Κύπρου και να περνάει.
0: Καλά, το εξώφυλλο η Έφη το έχει κάνει η Έφη Κοκκινάκη. Ναι, όλο φαντάζομαι και μέσα.
1: Όλο. Και να σου πω και ένα μεταφυσικό.
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας δεν έβρισκε φωτογραφία του που είναι μικρός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί προφανώς τις αφήσανε πίσω, δεν ποιος ξέρει.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν η Έφη μας έστειλε το αγόρι και το έδειξε στους αδελφές του, του λένε βρήκε τελικά φωτογραφία, γιατί εσύ είσαι ίδιος.
0: Απίστευτο ρε φίλε.
1: Και τελικά δεν είχε δώσει ποτέ στην Έφη φωτογραφία του. Ήταν ένα μεταφυσικό όλο αυτό. Τέλος πάντων, βρέθηκε τέλος πάντων κάποια στιγμή μια φωτογραφία.
0: Και ξέρεις να σου πω εγώ.
1: Ένα πολύ θυμωμένο παιδάκι, όμως 4 ετών στους καταβλισμούς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 2.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Να σου πω εγώ ένα άλλο μεταφυσικό, γιατί με την Κύπρο συμβαίνουν μεταφυσικά. Εγώ όταν πρωτοπήγα, δεν θυμάμαι, πριν από πάρα πολλά χρόνια και είδα για πρώτη φορά στην Κύπρο και ήθελα να πάω, είπα πηγαίνετε με εκεί να δω με τα κιάλια εκεί στην Αμόχωστο.
1: Στη Βερίνια.
0: Με έπιασαν σπασμοί. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω αυτό. Λες και ήμουνα σε άλλη ζωή Κυπρία ή πρόσφυγας. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω τι με έπιασε. Δηλαδή, πέραν της φυσιολογικής συγκίνησης που νιώθω, να πεις ότι είμαι Κύπρια, να πεις ότι είμαι κάτι, ότι έχω καμία ανάμνηση, ότι έχω κανένα συγγενή. Με έπιασε ένα πράγμα που δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Δεν μπορούσα να συνέλθω για ώρα. Έτρεμα ολόκληρη και σαν να ξύπνησε μέσα μου κάτι, ρε παιδί μου. Τόσο άδικο όλο αυτό, όλα αυτά τα χρόνια. Εν πάση περιπτώσει.
1: Και τόσο ξεχασμένο.
0: Ξεχασμένο δεν είναι ξεχασμένο όμως, νομίζω. Δεν ξέρω.
1: Στη διεθνή σκηνή.
0: Α, στη διεθνή σκηνή λες, ναι. Γιατί από εμάς τους Έλληνες και τους Κυπρίους.
1: Από εμάς είναι ένα εθνικό τραύμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξεχνιέται.
0: Ναι.
1: Είναι ένα εθνικό τραύμα. Αλλά στη διεθνή σκηνή είναι ξεχασμένο και φοβάμαι στα 5 τα σημερινά αν τους αφορά το θέμα καθόλου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και γι' αυτό είπαμε τον Ανδρέα πάμε να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Παρόλο τις δυσκολίες που είχε όλο αυτό.
0: Γιατί είχε δυσκολίες.
1: Γιατί είναι πολύ δύσκολο να μιλήσεις σε τόσο μικρά παιδιά για ένα τόσο δύσκολο θέμα.
0: Ναι.
1: Εγώ το κάνω αυτό γιατί μου αρέσει.
0: Ναι, εσύ αυτό ήθελα να πω. Νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο
1: είναι
0: για σένα.
1: Είναι των δύσκολων θεμάτων. Αλλά απ' την άλλη, ο Ανδρέας πια έλεγε τη ζωή του. Δηλαδή το κλειδί που περιγράφουμε μέσα, το κουταλάκι.
0: Ναι, και πρέπει η γλώσσα να είναι ελκυστική για τα παιδιά.
1: Πρέπει να είναι η γλώσσα τέτοια που να μπορεί το παιδί να την καταλάβει. Μετά έβαλε πάρα πολύ υλικό, γιατί ξέρεις όταν αρχίζει ο άλλος και σου λέει τις αναμνήσεις του, το φορτώνεις και έπρεπε μετά να κάνουμε μια αφαίρεση.
0: Α, βέβαια.
1: Βγήκανε τα δέντρα του παππού, δηλαδή πράγματα που έλεγε θα βάλω και αυτό, θα πω και εκείνο, θα κάνω και άλλο.
0: Πάμε λίγο να δούμε, γιατί εγώ το έχω διαβάσει, αλλά αυτοί που μας ακούνε προφανώς αναρωτιούνται τι είναι. Λοιπόν, έχουμε ένα αγόρι και ένα κορίτσι.
1: Λοιπόν, ξεκινάει ένα αγόρι που θέλει να περπατήσει γύρω-γύρω όλο το νησί.
0: Ναι.
1: Παραλία. Εμφανίζεται δίπλα του ένα κορίτσι από το πουθενά. Ας πούμε ότι οι κριτικοί λένε ότι είναι η ψυχή της Κύπρου. Μπορεί να είναι και έτσι. Και του λέει δεν μπορείς. Και του λέει ωραία πάμε. Αλλά πρέπει να το προσπαθήσουμε. Τι θα πει δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Αν δεν προσπαθήσουμε δεν θα φτάσουμε. Και ξεκινάνε λοιπόν μαζί. Του περιγράφει τις δυσκολίες. Το σπίτι που άφησε, το κλειδί που έχει μαζί της, γιατί της λέει ο παππούς της κράτα το κλειδί, θα ξαναγυρίσουμε. Ό,τι έχει συμβεί λοιπόν, προχωρούν προς Κυρίνια, προς αμόχωστο, δεν μπορούν να φτάσουν, μέχρι που φτάνουν στο σειρματόπλεγμα. Και εκεί συνειδητοποιούν ότι πρέπει να συνεχίσουν να προσπαθούν να μην ξεχαστεί το θέμα, ότι εκεί μπαίνει το κομμάτι μνήμη. Ναι. Άρα το διατηρούμε στη μνήμη μας, γιατί για να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να γίνει το νησί κάποια στιγμή ολόκληρο. Ναι. Εάν το αφήσουμε, δεν θα ξεχαστεί. Αυτό λοιπόν είναι ουσιαστικά και το μήνυμα όλου του βιβλίου. Δηλαδή ότι η συλλογική μνήμη, ας ξεπεράσουμε το τραύμα, τη γενιά η καινούργια δεν έχει το τραύμα αυτό. Εμείς, ξέρεις, καμιά φορά προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά από κάτι, το καλύπτουμε, το ξεχνάμε, δεν το αναφέρουμε. Εδώ έτσι, λοιπόν πια παίρνουμε σε μια, μετά το τραύμα, γιατί πραγματικά η γενιά του Αντρέα είναι μια γενιά με ένα τραύμα ιστορικό. Ναι. Εδώ λοιπόν προχωράμε και θέλουμε τα παιδιά να αποκτήσουν ιστορική μνήμη από αυτή την ηλικία του νηπιαγωγείου, της πρώτης, του δημοτικού κτλ. Κάναμε μια εκδήλωση στην Λάρνακα, την πρώτη εκδήλωση.
0: Ναι, μίλησέ μου γι' αυτό.
1: Ήτανε, δεν μπορώ να σου περιγράψω, εγώ έκατσα στο κοινό, δεν αντέχα να πάω στη σκηνή.
0: Ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ συγκινητική, ήρθαν άνθρωποι που ζήσαν έτσι, άνθρωποι που χάσαν τους δικούς τους. Ήταν εξαιρετική, δηλαδή πρόσωπο. Ήτανε μια
0: η πρώτη εκδήλωση. Παρουσίαση έγινε στη Λάρνακα.
1: Η πρώτη ever παρουσίαση έγινε στη Λάρνακα, ναι, με κοινό μεγάλο και μικρό, με μεικτό κοινό,
0: ναι,
1: και με αφηγήσεις των ανθρώπων που άφησαν πίσω τη ζωή τους, τα σπίτια τους, ανθρώπους δικούς τους.
0: Ήταν και παιδιά μικρά στην παρουσίαση.
1: Ήταν και παιδιά που δεν κουνήθηκαν, γιατί μου έκανε εντύπωση.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Τα παιδιά που δεν ξέρουν, μόνο ακούνε, μόνο προσπαθούν να καταλάβουν. Πώς το πήραν αυτό.
1: Ήταν τέτοια η επίκληση του συναισθήματος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα και τα αντικείμενα. Είχε φέρει ο Αντρέας ότι μπόρεσε να σώσει η μαμά του και η γιαγιά του.
0: Πω πω.
1: Ένα πιάτο, ένα κέντημα, ξέρεις, τέτοια.
0: Ναι.
1: Και ήταν τέτοια η επίκληση του συναισθήματος που δεν μπορούσε κανείς να κουνηθεί, πώς να σου πω, τελείωσε, γιατί το είχαμε κάνει να μην κρατήσει πολύ, έτσι, μία ώρα και κάτι.
0: Ναι.
1: Και δεν κουνήθηκε ο κόσμος από τις καρέκλες.
0: Ναι, είχαν καιρώσει, κατάλαβε. Είχαν
1: ναι,
0: παγώσει.
1: Και τώρα ναι, μας λέει ο Δήμαρχος, θέλω και δεύτερη παρουσίαση.
0: Καλέ, τι.
1: Θα εγκατασταθώ στην Κύπρο, λοιπόν.
0: Εδώ το σε βλέπω να εγκαθίσταται, να έρθω κι εγώ να σε βλέπω εκεί. Να ρωτήσω κάτι, στην Αθήνα έχει παρουσιαστεί?
1: Όχι ακόμα.
0: Πότε?
1: Όχι ακόμα. Δεν το ξέρω. Προσπαθούμε να το κάνουμε μέσα σε ένα σύμπαν το σπίτι της Κύπρου.
0: Το θέλω και εγώ να έρθω. Θέλω να έρθω οπωσδήποτε, να προσπαθήσω να έρθω με την
1: καινούργια
0: χρονιά.
1: Θέλω
0: να με ειδοποιήσετε, γιατί
1: εννοείται.
0: Με έχει συνεπάρει πάρα χρονιά πολύ το θέμα. Δηλαδή διαβάζω. Είναι.
1: Κύριε Σαντάς, θα σου πω, δεν το αντιμετωπίζω σε ένα οποιοδήποτε βιβλίο.
0: Όχι, δεν είναι ένα οποιοδήποτε βιβλίο.
1: Δεν θέλω να κάνω σε ένα βιβλιοπωλείο. Εντάξει, αυτό γίνεται μια χαρά.
0: Δεν είναι εδώ, είναι.
1: Θέλω να γίνω ό,τι εκδήλωση κάνω να είναι γεγονός, πώς αυτό, να είναι.
0: Ναι, γιατί
1: να
0: είναι,
1: μιλάει στην
0: γιατί
1: πληθύρια,
0: είναι από μόνο του γεγονός ιστορικό αυτό το βιβλίο, πώς να σου εξηγήσω. Και εσύ μπορεί να το παρουσίασες ως παιδικό μεν, αλλά τελικά διηλικιακό παραμύθι. Αλλά είναι μια τέτοια αλήθεια, σκληρή και δεν ξέρω, γλυκόπικρη μαζί, που πραγματικά συναρπάζει. Δηλαδή, τι να πω. Διαβάζω.
1: Τις πολύ καλές κριτικές που βέβαια βγήκε μέσα στο καλοκαίρι και παρόλα αυτά, ναι, το πήραν χαμπάρι κάποιοι.
0: Ναι. Ναι.
1: Ήταν ότι ουσιαστικά πώς μιλάς για την ιστορία στα μικρά παιδιά με ένα, ναι, παραμύθι. Αυτό νομίζω που έγραψε κάποιος είναι και αυτό που με εκφράζει. Δηλαδή δεν μπορείς του παιδιού να μην του το λες, δεν μπορείς να μην του καλλιεργείς την ιστορική μνήμη από αυτή τη μικρή ηλικία,
0: ναι,
1: ούτε με μίσος, ούτε με εμπάθεια, με την πραγματικότητα. Ότι εγώ θέλω να γυρίσω σπίτι μου.
0: Μα είναι και το διακρίνει αυτό το βιβλίο, όπως και τα άλλα βέβαια, αλλά πρέπει να το πω και αυτό, μια τρυφερότητα. Δεν ξέρω, είναι τρυφερά σκληρό, δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Καταλαβαίνεις, δηλαδή έχει. Αντιμετωπίζει τη σκληρότητα και τη σκληρή αλήθεια με μια τρυφερότητα. Έτσι μπορώ να το πω.
1: Ναι, γιατί εμείς ουσιαστικά επικαλούμαστε το συνέστημα και ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι εγώ θέλω να περπατήσω το νησί μου γύρω-γύρω. Θέλω να γυρίσω σπίτι μου.
0: Και ποιος θα είναι αυτός που θα μου απαγορέψει να κάνω τη βόλτα του νησιού μου, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, δεν καλλιεργείται ούτε το μίσος, ούτε
0: ακριβώς,
1: την επάσχεια, ούτε τίποτα
0: ακριβώς,
1: από αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Καλλιεργεί τη λογική του διεθνούς δικαίου, την οποία βέβαια ζούμε ότι είναι μια.
0: Ποια καλλιεργεί. Για ξαναπέστε άλλη μία.
1: Του διεθνούς δικαίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γελά,
0: ναι, για γέλια είναι. Πια.
1: Που έχουμε ζήσει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο, ότι είναι μια φάρσα.
0: Είναι μια φάρσα, ναι, διότι αυτό θα σου έλεγα. Η ιδέα του διεθνούς δικαίου τελικά είναι μια φάρσα. Μπορώ να ρωτήσω κάτι που μου γεννήθηκε τώρα την ώρα που σου ακούω. Μήπως πρέπει να μεταφραστεί στα τουρκικά το βιβλίο, το έχετε σκεφτεί?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω βιβλίο μεταφρασμένο.
0: Με το που είπα, ρε φίλε, τη λέξη Τουρκία, με το που είπα τη λέξη Τουρκία και τουρκικά, έκλεισε η γραμμή και μετά μου λέτε εσείς ότι όλα είναι τυχαία σε αυτή τη ζωή. Εντάξει, οκ. Okay.

0: in other words, I love you.
1: Πες μου εσύ τώρα ότι είναι τυχαίο, την ώρα, πες το μου, δηλαδή πραγματικά πρέπει να σκεφτεί την ώρα που είπαμε για την Τουρκία να πέσει γραμμή. Πες μου ότι είναι τυχαίο. Μην το ξαναπείς, μου λέει ο Πέρης. Λοιπόν, για πες, δηλαδή θα τρελαθώ, έχω να τριχιάσει και μόνο
2: λοιπόν,
1: με αυτό.
2: Εμένα έχω μεταφραστεί βιβλία μου και έχω και εκδότες πολύ φιλικά διακείμενο.
1: Ναι, άλλο αυτό. Αλλά τώρα, εδώ μιλάμε γι' αυτό τώρα, κάτσε μισό λεπτό.
2: Την εποχή,
1: ναι.
2: Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.
1: Δεν μπορείτε.
2: Δεν μπορούν. Βέβαια τώρα μου έδωσε μια πολύ ωραία ιδέα,
1: ναι.
2: Να το μεταφράσουμε, να το ανεβάσουμε σε ένα site και ας υπάρχει.
1: Ναι. Βεβαίως, ναι. Να υπάρχει. Ναι. Όλο και δεν μπορεί να μην το διαβαστεί από κάποιους.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, το βρίσκω πάρα πολύ ωραία ιδέα. Κερασάκι στην τούρτα. Γιατί αυτό είναι, αν αυτό είναι μια τούρτα, αυτό είναι το υπέροχο κερασάκι από πάνω, κατά την άποψή
2: μου. Ναι. Και πραγματικά μου περιέγραφε ο Ανδρέας σκηνές που έχει πει από τη γιαγιά του. Έτσι, ότι με τους Τουρκοκύπριους ζούσαν πάρα πολύ αγαπημένοι.
1: Ναι, όλοι οι Κύπροι το λένε αυτό.
2: Πριν γίνει όλο αυτό.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, εμείς θέλουμε να γυρίσουμε σε αυτή την κατάσταση. Δεν.
1: Ναι.
2: Θέλουμε να προκαλέσουμε κάτι αρνητικό. Απλώς δεν μπορεί και να υπάρχει αυτή η παράνομη κατοχή 50 χρόνια και να μην μιλάει κανείς.
1: Ναι, ναι, όχι. Ναι. Και δεν μιλάει κανείς και δεν φαίνεται να είναι τόσο συμφωνημένα σαν φάρσα, όπως το είπες για το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο Διεθνές Δίκαιο κόπτεται σε άλλα και άλλα. Έτσι.
2: Ναι.
1: Σε πάρα
2: όχι,
1: πολλά.
2: Πρέπει να σου πω ότι και ένα. Ένα κλικ που με έκανε να ξεκινήσω την ιδέα και να την προτείνω στον Ανδρέα είναι ότι πραγματικά και στην Ελλάδα και εγώ είμαστε πάρα πολύ για πρόσφυγες από όλα τα μέρη,
1: ναι.
2: Και ξεχνάμε ότι έχουμε υπάρξει και εμείς πρόσφυγες.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, ωραία, δεν συμφωνώ, δεν λέω, πρέπει να βοηθήσουμε κάθε πρόσφυγα, αλλά πρέπει να θυμίσουμε ότι ιστορικά και οι Έλληνες και οι Κύπροι είμαστε και εμείς θύματα αυτών των παγκόσμιων ισορροπιών, τέλος πάντων.
1: Ναι, βεβαίως. Σκέφτηκα, έχεις δει το Φαμαγκούστα?
2: Ναι, βέβαια.
1: Εκεί να δεις πόσο ευαισθητοποιήθηκε ο κόσμος. Γι' αυτό λέω, εμείς κάνουμε τα πάντα, βιβλία, σειρές.
2: Ήταν στην εποχή που γράφαμε εμείς το βιβλίο.
1: Α, ναι, τρία χρόνια, βέβαια. Μα τρία χρόνια και εσύ δεν το περίμενα ότι τόσο πολύ. Είναι και εντυμένο, βέβαια, όπως το είπες. Και έντυμα. Ναι.
2: Λέξη.
1: Ναι.
2: Και όταν μπήκε η Έφη, αλλάξαμε και πράγματα.
1: Η Έφη είναι. Δεν είναι Κύπρια.
2: Λοιπόν, άκου τώρα μια άλλη σύμπτωση.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, την Έφη ήταν συμμαθήτριά μου από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη λυκείου.
1: Ναι.
2: Η Έφη. Λοιπόν, χαθήκαμε όμως μετά το Λύκειο, ούτε ήξερα τι κάνει, ούτε ήξερα τι κάνω.
1: Ναι.
2: Κάποια στιγμή βρεθήκαμε διαδικτυακά και μου λέει: εσύ γράφεις βιβλία, εγώ ζωγραφίζω, να συνεργαστούμε κάποτε. Και έμεινε εκεί. Γιατί έφυγε στη Ρόδο και χαθήκαμε. Λοιπόν, και όταν το δίνω στην εκδότριά μου, το κείμενο, μου λέει: έχω μια ιδέα, μου λέει. Ξέρεις, μια Έφη Κοκκινάκη θα είναι καλή. Λοιπόν, μα ξέρεις κάτι, εγώ θέλω με την Έφη να συνεργαστώ. Εδώ και χρόνια, απλώς δεν έτυχε.
1: Ναι.
2: Και έτσι μπαίνουμε λοιπόν και συνεργάζομαι τη συμμαθήτριά μου μετά από 40 χρόνια.
1: Η οποία είναι στη Ρόδο.
2: Ναι, ζεις και δουλεύεις στη Ρόδο.
1: Τι ωραία. Και μετά από αυτό δεν θα έρθετε στη Ρόδο? Πώς το βλέπεις?
2: Ναι, είπαμε. Μια μεγάλη εκδήλωση πρέπει να γίνει και στη Ρόδο.
1: Πρέπει να γίνει και στη Ρόδο, αλλά σας περιμένουμε. Είναι δυνατόν
2: ίσως
1: να είναι.
2: Και με ταυτόχρονη έκθεση των έργων της Έφης, δηλαδή θα το οργανώσω.
1: Βέβαια. Να και η Ρόδος
2: είναι
1: που
2: ένα βιβλίο που κάνω μικρά βηματάκια και καλά οργανωμένα. Δεν θέλω να βιαστώ.
1: Ναι, και πολύ καλά κάνεις.
2: Γιατί δεν θεωρώ ότι έχει μια επικαιρότητα που αν τη χάσουμε κάτι,
1: ναι.
2: Έγινε. Θέλω να γίνονται ωραίες εκδηλώσεις. Σιγά σιγά και στη διάρκεια του χρόνου.
1: Οι σελίδες του βιβλίου μέσα από το κειμενικό και ζωγραφικό λόγο αναδεικνύουν τη μνήμη, εκείνη που συντηρεί την ελπίδα για την πλήρη δικαίωση. Πώς μπορώ να ξεχάσω, μπορεί κανείς να ξεχάσει, θα υποθεί στην κατακλείδα του κειμένου, γιατί με τη μνήμη ζωντανή στις καρδιές της νεότητας δεν μπορεί παρά κάποια μέρα η δικαιοσύνη, εκείνη η ιστορημένη από χέρια του λαϊκού ζωγράφου, στο εκκλησάκι της Παναγιάς της Ασσίνου, να επικρατήσει. Μα τι ωραίο. Τι ωραίο,
2: και κρατάω
1: δηλαδή.
2: Και μια φράση που τελειώνει το βιβλίο και της λέει: δεν μπορώ να ξεχάσω,
1: ναι.
2: Γιατί το νησί σου είναι και νησί μου και είναι αυτό που ένιωσες εσύ, είναι αυτό που νιώθει, ναι. Κάθε Έλληνας.
1: Ναι.
2: Ότι η υπόθεση της Κύπρου μας αφορά όλους, είναι νησί μας.
1: Ναι. Είναι υπέροχο βιβλίο, είναι από τις εκδόσεις Πατάκη, να το δω. Ένα υπέροχο βιβλίο Ευαγγέλη Ηλιόπουλου, Ανδρέα Κώστα και Έφης Κοκκινάκη, που είναι εδώ. Έχει επιλέξει, σαν και εμένα και εκείνη, να μείνει εδώ στη Ρόδο, όλο και περισσότεροι. Το λέω και για σένα και για τη Γεωργία καμιά φορά. Ξέρετε τι ωραία που είναι εδώ. Γεια. Σκεφτείτε το λιγάκι.
2: Έχετε πάντα καλοκαίρι.
1: Έχουμε, τώρα αυτή τη στιγμή είναι καλοκαίρι του θανάτου, φίλε. Και αυτό που γίνεται στην Κρήτη πραγματικά.
2: Εγώ έβαλα κουβέρτα σήμερα.
1: Εσύ έβαλες κουβέρτα σήμερα. Εμείς θα αργήσουμε λιγάκι. Έχουμε κάνα δύο μήνες χειμώνα μόνο. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία. Επίσης, μήπως θα μπορούσες να το μεταφράσεις, εντάξει, όχι στα τουρκικά ή στα αγγλικά, και να το στείλεις σε κανέναν ΟΗΕ. Σε κανένα, ξέρεις, να το κάνει να το στείλει.
2: Ωραία, εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Ωραία.
1: Ναι, κάτι δωράκι σε όλους αυτούς τους τυπάκους εκεί που κόπτονται για το διεθνές δίκαιο. Θα ήταν πολύ ωραίο να πάει και σε αυτούς και στα παιδιά τους. Μπα και. Λέμε τώρα, δεν ξέρεις ποτέ.
2: Ας πούμε τώρα.
1: Βαγγέλη μου, αγαπημένε, το αγόρι που ήθελε να περπατήσει ένα ολόκληρο νησί γύρω-γύρω.
2: Ραντεβού στις εκδηλώσεις.
1: Ραντεβού στις εκδηλώσεις. Να σε καλά. Πάντα τέτοια. Φιλιά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.

0: Στίχη μουσική Τόκα, ερμηνεία Νταλάρας, δική μου πατρίδα.
1: Πόσο άνθρωπος πρέπει την πατρίδα να αγαπά.
0: Όπως πάντα, ο Πέρης, το σωστό τραγούδι στο σωστό χρόνο.

Ξέρετε, όσο περνάει ο χρόνος, τόσο περισσότερο αποδεικνύεται βασανιστικά, άπραγη και επιδεικτικά άδικη η δικαιοσύνη του λεγόμενου ελεύθερου κόσμου για την Κύπρο, που εδώ και πάνω από μισό αιώνα οι τόποι της αναζητούν την επανένωση και την ειρηνική διαβίωση των κατοίκων τους, γιατί μια μεγάλη ντροπή δηλώνεται ανερυθρίαστα με πράσινες γραμμές, με σειρματοπλέγματα και με άδεια χωριά και σπίτια που περιμένουν τους ιδιοκτήτες τους, και από μια πόλη, την Αμόχωστο, που αδειμονεί να ξανανοίξει τις πύλες της.

Και δεν μπορεί ένας ενήλικος, διαβάζοντας αυτό το εικονογραφημένο βιβλίο του Βαγγέλη Λιόπουλου, του Κώστα, του Ανδρέα Κώστα και της Έφης Κοκκινάκη, να μην συγκινηθεί και να μην θέλει να το διαβάσει μαζί με τα παιδιά του, ως γονιός ή ως εκπαιδευτικός, αφηγούμενος εκείνα τα γεγονότα και συζητώντας για το ποιο πρέπει να είναι το δίκαιο μέλλον αυτού του όμορφου νησιού.

0: Η κατεχόμενη Κύπρος μέσα από τα μάτια των παιδιών, λοιπόν.
1: Πρέπει να αγαπώ.
0: Υπάρχουν βιβλία που αφηγούνται ιστορίες. Υπάρχουν όμως και βιβλία όπως αυτό που μας μαθαίνουν ένα διαφορετικό τρόπο να θυμόμαστε.

Αγώνας για μνήμη ενάντια στη λύθη. Και ίσως τελικά αυτή να είναι η βαθύτερη αποστολή της παιδικής λογοτεχνίας, κυρίες και κύριοι. Όχι να προσφέρει εύκολες απαντήσεις, αλλά να δημιουργεί χώρους όπου οι ιστορίες μπορούν να συνεχίσουν να κατοικούν. Να μετατρέπει τη μνήμη σε αφήγηση και την αφήγηση σε γέφυρα ανάμεσα στους ανθρώπους. Γιατί ένας τόπος δεν χάνεται μόνο όταν στερείται από τους ανθρώπους του, χάνεται οριστικά όταν πάβει να υπάρχει στις ιστορίες τους. Και όσο υπάρχουν παιδιά που ακούνε, αφηγούνται και κάνουν δικές τους αυτές τις ιστορίες, κανένας τόπος και καμία μνήμη δεν εξαφανίζονται πραγματικά. Ελάτε να θυμηθούμε εκείνες τις συγκινητικές στιγμές από το Famagusta.

Αύριο δεν θα έχω εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Θα βρίσκομαι στην Αθήνα γιατί παρουσιάζω την εκδήλωση στον Ιαννό της παρουσίασης του νέου άλμπουμ της Κρινιός Νικολάου, στο οποίο συμμετέχει στο δισκογραφικό της ντεμπούτο τραγουδώντας η Μαρία Μπεκατόρου. Οπότε σας δίνω ραντεβού για τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να προσέχετε την ενδεχόμενη κακοκαιρία. Γεια σας και χαρά σας.

περισπούδας τι πίσω πατήσαν, στις ντροπής τα έδρα να καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να και οι ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας χαθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε, σε τούτους τους άμυρους καιρούς.

Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μη δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους, αισθανθήκαν το

Παλέψαμε, δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι, κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεμίσαμε το γέρο του Μοριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα, στον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες, προδότες?

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.

0: κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Κόκκινος συναγερμός στην Κρήτη για την κακοκαιρία που πλήττει το νησί τις τελευταίες ώρες. Γέφυρα έχει καταρρεύσει στα λιβάδια και η ΕΜΑΚ διέσωσε ζευγάρι που επέβαινε σε αυτοκίνητο. Πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά, κλειστά τα σχολεία σε πολλές περιοχές. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 στους κατοίκους για περιορισμό των μετακινήσεων. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε πριν από λίγο ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στις Καρίνες Ρεθύμνου. Εξετάζεται πού οφείλεται ο θάνατός του.
0: Μέχρι την Κυριακή θα συνεχιστούν οι βροχές στην Κρήτη. Τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν αύριο και το Σάββατο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Βροχερός επίσης ο καιρός σε Εύβοια, Σποράδες και Δωδεκάνησα. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων έως 8 μποφόρ. Ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 βαθμούς ο Ιδράργυρος στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική πρόγνωση.
1: Όλα τα μυστικά γύρω από τη ρύθμιση των 120 δόσεων για παλαιά χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Στα 30 ευρώ το ελάχιστο ποσό καταβολής, στο 5,84% το επιτόκιο. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής και οι κόφτες. Εντός Οκτωβρίου θα ψηφιστεί η ρύθμιση μαζί με τα μέτρα για τους σέρβισερς.
0: Προκαλεί και πάλι η Τουρκία. Εξέδωσε νέα ναύτεξ, δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο για έρευνες από το Oruç Race. Αφορούν στον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου ανάμεσα σε Τουρκία και κατεχόμενα της Κύπρου. Πριν από λίγο, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε προκλητική ανακοίνωσή του αναφέρθηκε στο καλώδιο Ελλάδος-Κύπρου, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να γίνει καμία πόντιση χωρίς συντονισμό με την Άγκυρα.
1: Συνεδριάζει το ΚΙΣΕ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ατζέντα οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία και εξοπλιστικά ζητήματα.
0: Φωτιά πήραν τα φοιτητικά ενίκια. Τον Αύγουστο οι μέσες ζητούμενες τιμές σε όλη τη χώρα κατέγραψαν άνοδο 5,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Κοντά στο 12% οι αυξήσεις στο κέντρο της Αθήνας. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται σε Κολωνάκι, Κουκάκι και Μέτς.
1: Για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης κάνει λόγο το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το θρίλερ στην πτήση Ντουμπάι-Τελαβίβ. Η ήρωα χαρακτήρισε ο Νετανιάχου τον Ινδό κυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai, συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας ως συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν.
0: 12χρονο αγόρι τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Αχάρνων. Μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 40χρονο συγκρούστηκε με το ποδήλατο του παιδιού. Κατά τον έλεγχο, ο οδηγός βρέθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ.
1: Θρίλερ με την εκτέλεση θανατοπινίτησα στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρέμεινε ζωντανή μετά τη χορήγηση 2 δόσεων φαρμάκου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκτελέσεων στο τέλος του έτους, διέταξε ο κυβερνήτης της πολιτείας.
0: Την Ολλανδία υποδέχεται στις 10 παρατέταρτο απόψε στο γήπεδο της Τούμπας η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για το Nations League. Ανάρπαστα έγιναν τα εισιτήρια.
1: Και στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί στην Ιταλία κόντρα στη Virtus Bologna στις 9.30 απόψε. Χθες τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. Στο Telecom Center του ΟΑΚΑ επικράτησε με 102-79 της γαλλικής Βιλερμπάν. Στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup κέρδισε με 93-78 την ισπανική Μανρέσα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας μεταφέρει την εικόνα από τους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφουβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στη συμβολή με τη Θιβόν στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην Κάφοβα από Ψυχικό μέχρι Κατεχάκη. Πυκνή είναι η ροή και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς ανατμήματα, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Και τελευταία ημέρα ρυθμίσεων σήμερα στον Κηφισό Παναγιώτη.
3: Ναι, Ελισάβετ, αυτή τη φορά θα διακοπεί κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της οδού Σιώκου στα Σεπόλια μέχρι την οδό Αυλώνος από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα λόγω έργων.
2: Το θέμα της ημέρας.
3: Μέχρι την οδό Αυλώνος από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα λόγω έργων.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στη δίνη της φοδρής κακοκαιρίας.

0: Σερέθι, Μνοχανιά, Αγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Κτηνοτρόφος βρέθηκε εντωμεταξύ πριν από λίγο χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή Καρίνες Ρεθύμνου και οι αρχές εξετάζουν εάν ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Συνδεόμαστε με την Κρήτη και το δημοσιογράφο της ιστοσελίδας newshub.gr, Ανδρέα Κριτσοτάκη, για να μας περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα Ελισάβετ. Είναι ακριβώς όπως τα περιέγραψες εν ολίγης. Εμείς θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Πραγματικά είμαστε σε κόκκινο συναγερμό εδώ στην Κρήτη. Έχουν τεθεί αρχές μετά την έκδοση του Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων για όλο το νησί. Με την κακοκαιρία, όπως προείπες, να έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα σε όλο το νησί. Ενώ δυστυχώς έχουμε και έναν νεκρό. Ο τραγικός επίλογος γράφτηκε στην επιχείρηση αναζήτησης του 79χρονου κτηνοτρόφου από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπως προείπε στο Ρέθυνο. Τα ίχνη του οποίου είχα χαθεί από το προηγούμενο βράδυ. Τελικά ο άτυχος ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μέσα σε χύμαρο που είχε σχηματιστεί στο ρέμα ακριβώς κάτω από το ποιμνιοστάσιο του μέσα στο χωριό. Καθώς η συγκεκριμένη περιοχή επλήγει το τελευταίο, ειδικά 24ωρο, από τεράστιους όγκους νερού. Οι δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας μετέβησαν στο σημείο, πραγματοποίησαν επιχείρηση για την ανάσταση της σωρού του, ενώ όπως προείπες τα ακριβή αίτια του θανάτου του τελούν υποδιερεύνηση, καθώς δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα αν ο θάνατος του οφείλεται στη σφοδρή κακοκαιρία σε άλλη αιτία, με το πρώτο σενάριο βέβαια να είναι το πιθανότερο όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Τώρα σε σχέση με την κακοκαιρία να πούμε ότι αυτή την ώρα τα φαινόμενα είναι σε ύφεση. Όμως από τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε την έκδοση απανωτών μηνυμάτων 112 που εστάλησαν σε πολίτες σε διάφορες περιοχές του νησιού από τα Χανιά ως και το Λασίθι. Την ίδια ώρα έχουμε συνεχώς ανακοινώσεις για την αποφυγή μετακινήσεων ή τουλάχιστον τον περιορισμό του στο ελάχιστο δυνατό, ενώ όλος ο μηχανισμός της περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων, της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και της αστυνομίας είναι σε συναγερμό. Σήμερα το πρωί, Βασίλη και Ελισάβετ, είχαμε συνεχείς τις σκέψεις, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι με απόφαση της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης και του ίδιου του Περιφερειάρχη, κ. Σταύρου Αρναουτάκη, έχουμε την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού. Δεν ξέρω τώρα αν θέλετε να πάμε να πούμε κάποια πράγματα ανανομώ, ξεκινώντας από τα Χανιά.
0: Να αναφερθούμε αναλυτικά, Ανδρέα, ανανομώ. Δεν ξέρω αν έχουμε ενημέρωση για τα σχολεία, εάν θα λειτουργήσουν αύριο, αν και είναι ακόμα μεσημέρι, οι αποφάσεις θα ληφθούν αργά το απόγευμα.
1: Ναι, όπως ακριβώς το λες, Βασίλη μου, η απόφαση για την αυριανή ημέρα δεν έχει ληφθεί. Σήμερα, ωστόσο, είχαμε κλειστά σχολεία σε Χανιά, Ρέθυνο, στο Δήμο Μαλεβιζίου, αλλά και σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου, κυρίως στα ορεινά χωριά, ορεινά και μη ορεινά χωριά, όπως ο προφήτης Ηλίας. Στα Χανιά, να ξεκινήσω αν μου επιτρέπετε, πηγαίνοντας από τους νομούς από τα δυτικά προς τα ανατολικά, μπορούμε να πούμε ότι είχαμε σχετικά τα λιγότερα προβλήματα. Είχαμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, τα σχολεία παρέμειναν κλειστά, αλλά ευτυχώς μέχρι στιγμής εκεί πέρα, αν και έχουμε την καταγραφή, έχουμε την μεγαλύτερη ποσότητα νερού που έπεσε στο Ασκήφου πανελλαδικά, 85 χιλιοστά βροχής είχαν πέσει ως αυτή την ώρα, δεν έχουμε προβλήματα. Εν αντιθέσει με το Ρέθυμνο, όπου εκεί έχουμε σημαντικότατα προβλήματα, λόγω του όγκου του νερού που έπεσε, φούσκωσαν ποτάμια και χύμαροι, σοβαρότατο πρόβλημα καταγράφηκε στα Ζωνιανά, όπου εκεί ο ποταμός ξεχύλισε παρασένοντας το διάβα του ό,τι έβρισκε. Να πούμε ότι ο ποταμός διέρχεται το χωριό, οπότε όπως καταλαβαίνει οποιοδήποτε μας ακούει, ξεχυλίζοντας ο ποταμός.
0: Παρέσανε τα πάντα στο πέρασμά του, πλημμύρισαν σπίτια.
1: Μιλάμε για ένα χωριό το οποίο είναι, για να δώσουμε να καταλάβουμε, είναι στο Ψιλορίτη. Οπότε καταλαβαίνετε τι κατέβασε το βουνό από άποψη νερού. Να πούμε ότι στο χωριό βρίσκονται από τις πρώτες πρωινές ώρες μηχανήματα της περιφέρειας που επιχειρούν για τον καθαρισμό του ποταμού και την απομάκρυση των φερτών υλικών και όσο είναι δυνατόν την αποκατάσταση των δρόμων. Εκεί λοιπόν στην περιοχή λίγο έξω από τα Ζωνιανά είχαμε και το ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο έζησε πραγματικά στιγμές τρόμου όταν είδε το αυτοκίνητό του στο οποίο επέβαινε να πέφτει μέσα σε ένα μεγάλο χαντάκι που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα, κυριολεκτικά το αυτοκίνητο χάθηκε, δηλαδή ήταν ένα αγροτικό αυτοκίνητο και φαινόταν ίσα ίσα η καρότσα του από το ύψος του οδοστρώματος.

0: χάθηκε σχεδόν το αυτοκίνητο, έπειτα από καθίζηση λόγω της βροχόπτωσης. Ευτυχώς όμως το ζευγάρι που προφανώς ήταν σοκαρισμένο είναι καλά στην υγεία του από ό,τι έχουμε μάθει.
1: Και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο Παγνί.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Ο Δήμος Μυλοποτάμου, που είναι ο Δήμος ο οποίος έχει δεχτεί το μεγαλύτερο όγκο των, εκεί καταγράφεται ο μεγαλύτερος όγκος προβλημάτων, έχει ήδη ζητήσει ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Κλάδος, να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, προφανώς λόγω της βροχόπτωσης και των προβλημάτων. Στο Ηράκλειο τώρα, επίσης έχουμε μεγάλα προβλήματα, πρέπει να σου πω. Αυτή τη στιγμή τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφονται τόσο στην Ενδοχώρα, όσο και στον Δήμο Χερσονήσου, που είναι παραλιακός Δήμος, όμορος του Δήμου Ηρακλείου, στα βόρεια παράλια. Στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας έχει κλείσει πολύ μεγάλο μέρος του επαρχιακού οδικού δικτύου. Ενώ αν δείτε τις εικόνες πραγματικά τον παραλιακό δρόμο των Ουγουβών που είναι στο Δήμο Χερσονήσου.
1: Έχει μετατραπεί σε λίμνη.
0: Ναι, και είναι η πολλωστή φορά που το ποτάμι εκεί πέρα φουσκώνει φτάνοντας ως τη θάλασσα το νερό και παρασέρνοντας στο διάβο του μέχρι και αυτοκίνητα. Εκεί τώρα βρίσκονται επίσης μηχανήματα του Δήμου Χερσονήσου και της περιφέρειας προσπαθώντας να μαζέψουν τα ασημάζευτα. Σε ό,τι αφορά το Ηράκλειο, ευτυχώς δεν έχουμε ζημιές, όμως είναι έντονη η ανησυχία γιατί ο ποταμός Γιώφυρος και ο ποταμός Δρακουλιάρης
1: που πλημμυρίζουν σε κάθε νεροποντή, έχουμε συνεχώς πλημμύρες.
0: Εσύ Βασίλη μου το ξέρεις καθότι κριτικός. Έχει εικόνα για το τι συμβαίνει πολλές φορές τη διάρκεια του χειμώνα και όταν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις με αυτά τα ποτάμια. Υπάρχει λοιπόν έντονη ανησυχία γιατί έχει ανέβει επικίνδυνα η στάθμη του νερού, χωρίς όμως ευτυχώς να έχουμε σοβαρές ζημιές παρά μόνο κάποια εισρωή υδάτων σε σπίτια και κάποιες επιχειρήσεις, όχι σοβαρές όμως, χωρίς να έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές όμως. Λόγω του νερού που έχει μπει μέσα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα, και έχουμε μαζί μας και τον, πάμε και στον μετεωρολόγο του σταθμού μας, τον Τάσο Αρνιακό. Θα τον έχουμε σε λίγη ώρα μαζί μας, καθώς όπως ακούσαμε από τον Ανδρέα, στην Κρήτη επικρατεί κόκκινος συναγερμός. Προβλέπεται ότι έως και το μεσημέρι της Κυριακής θα βρέχει καταρακτοδός. Οι τόνοι νερού που θα πέσουν σε 4 ημέρες αναστρέμα, όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, θα έπεφταν υπό φυσιολογικές καιρικές συνθήκες σε 6 μήνες και ο κίνδυνος πλημμυρών στο νησί είναι ορατός.

0: Μέχρι να καταφέρουμε να εντοπίσουμε τον Τάσο Αρνιακό, να αλλάξουμε κλίμα, την προσδοκία ότι μεγαλύτερος αριθμός οφειλετών του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ θα σπεύσει να τακτοποιήσει παλαιά χρέη με χαμηλότερη μηνιαία δόση, έχουν γεννήσει οι αλλαγές που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στην υφιστάμενη ρύθμιση, αυξάνοντας τις 72 δόσεις αποπληρωμής σε 120. Το ελάχιστο ποσό καταβολής και το επιτόκιο παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Ωστόσο, η ρύθμιση περιλαμβάνει πλέον και νεότερες οφειλές, ενώ καθίσταται πιο ευέλικτη για τους οφειλέτες. Όλα τα μυστικά της θα μας αποκαλύψει τώρα η Σύση Σταυροπιεράκου.
1: Η νέα ρύθμιση για το ιδιωτικό χρέος που επανασχεδιάστηκε μετά το μικρό ενδιαφέρον για το υφιστάμενο καθεστώς των 72 δόσεων, αλλά και για να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα της αγοράς, διευρύνει τόσο τον αριθμό των δόσεων όσο και το χρονικό όριο των οφειλών που μπορούν να υπαχθούν, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα σε όσους βρίσκονται ήδη στη ρύθμιση των 72 δόσεων να μεταπηδήσουν στο νέο σχήμα. Το επιτόκιο της ρύθμισης, όπως ανέφερε η Ελισάβετ, διαμορφώνεται στο 5,84%. Η μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής μειώνει μεν τη μηνιαία δόση, αυξάνει όμως το συνολικό κόστος των τόκων, γιατί απλώνεται το χρέος στο χρόνο. Τώρα, στις 120 δόσεις μπορούν να υπαχθούν οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024, με το προηγούμενο
0: ένα
1: όριο,
0: χρόνο
1: ακριβώς,
0: μετά, δηλαδή.
1: Μετά, οπότε μπορούν να υπαχθούν και οφειλές ενός έτους, και δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση μέχρι και χθες 30 Σεπτεμβρίου. Όπως είπα, δυνατότητα μετάβασης έχουν περίπου 33.000 οφειλέτες, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ενταχθεί σε 72 δόσεις. Μιλάμε για οφειλέτες και του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, ένας μικρός αριθμός σε σχέση με τον αναμενόμενο. Με την αίτησή τους μπορούν να μεταφέρουν το υπόλοιπο της οφειλής στο νέο καθεστώς και να το επιμερίσουν σε περισσότερες μηνιαίες δόσεις. Για να ενταχθεί λοιπόν κάποιος σε 120, θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία να πούμε ότι παίρνει παράταση μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2027, θα πρέπει να μην έχει άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές, να έχει εξοφλήσει ρυθμίσει τα χρέη που δεν μπορούν να ενταχθούν στις 120 δόσεις, να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών και να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Δηλαδή, στην πράξη, οι οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2025 και μετά, για να το διευκρινίσουμε, θα πρέπει πριν από την αίτηση είτε να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση.
0: Πότε μπορεί να χαθεί η ρύθμιση για έναν οφειλέτη, Σύση?
1: Το βασικό είναι ότι αν για 2 μήνες δεν πληρώσει τη ρύθμιση, τότε θα τη χάνει.
0: Έχουμε κάποια παραδείγματα να δώσουμε, έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος τι αλλάζει.
1: Ακριβώς. Για κάποιον που έχει οφειλή 5.000 ευρώ, η μηνιαία δόση, να πούμε ότι με βάση το νέο καθεστώς ανέρχεται στα 55 ευρώ. Στο τέλος των 10 ετών ο οφειλέτης θα έχει καταβάλει συνολικά περίπου 6.500 ευρώ, εκ των οποίων οι 1.600 αντιστοιχούν σε τόκους. Ενώ για ένα χρέος 10.000 ευρώ η μηνιαία δόση ανέρχεται σε 110 ευρώ και το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί στο τέλος δεκαετίας φτάνει περίπου τις 13.200 ευρώ, με τις δόσεις να καλύπτουν τις 3.200 ευρώ.
0: Τώρα, την ίδια ώρα, Σύση, έρχονται νέες ρυθμίσεις για τους σερβίσερς. Θα προβλέπονται αυστηροί κανόνες, συγκεκριμένες προθεσμίες και πραγματική λογοδοσία. 3 είναι, από ό,τι φαίνεται, τα στοιχεία που μεταβάλλουν πλήρως τον τρόπο λειτουργίας τους.
1: Ναι, μιλάμε, Ελισάβετ, για ένα βελτιωμένο πλαίσιο για τη ρύθμιση όσων χρεών είναι εκτός εξοδικαστικού μηχανισμού. Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρές προθεσμίες αλλά και τσουχτερά πρόστιμα προς τους σερβίσερς που δεν τηρούν τις νέες προθεσμίες. Τους υποχρεώνουν να απαντούν μέσα σε 3 μήνες σε αίτημα διμερούς ρύθμισης, ενώ η συνολική διαδικασία θα πρέπει να κλείνει το αργότερο σε 6 μήνες και η προκαταβολή να μην υπερβαίνει το 15% της οφειλής. Να θυμίσουμε ότι σήμερα η προκαταβολή που μπορεί να ζητήσει ο πιστωτής για να συμφωνήσει με τον οφειλέτη απαίτησε πρόταση ρύθμισης, μπορεί να ξεπερνά το 30 και να φτάνει ακόμα και το 50% της οφειλής.
0: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά, ναι.
1: Ακριβώς. Παράλληλα, ο φιλέτης έχει δικαίωμα πλήρους ανάλυσης του χρέους του εντός 45 ημερών, με αναστολή της τοκοφορίας σε περίπτωση που δεν του δοθούν τα στοιχεία από τους services, ενώ ενισχύεται και η προστασία όσων τηρούν τη ρύθμισή τους, προβλέποντας ότι καταγγελίες, κατασκέσεις και πληστηριασμοί καθίστανται άκυροι όταν ο πιστωτής ή ο σέρβιεσαι παραβιάζει τους νέους κανόνες.
0: Και να κλείσουμε με την τρίτη παρέμβαση που ανακοινώθηκε, ήταν η αναμενόμενη δηλαδή η επιδότηση στα καύσιμα κίνησης από το κράτος και από τα δηληστήρια.
1: Ακριβώς όπως το είπε, ήταν αναμενόμενη επιδότηση. Το ενδιαφέρον είναι ότι η επιδότηση που ανακοινώθηκε θα διαρκέσει έως τις 15 Οκτωβρίου. Τότε στις 14, μία μέρα νωρίτερα, μαζί με τις ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, θα δούμε και τι θα γίνει ξανά με το πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή, αν θα παραταθεί, πόσο θα παραταθεί ή αν σταματήσει εφόσον η κατάσταση εξελίσσεται ομαλά η επιδότηση. Το πόσο φτάνει στα 20 λεπτά μαζί με την επιδότηση δηλαδή κράτους και δηληστηρίων, ενώ τα δηληστήρια επιδοτούν και την αμόλυπτη βενζίνη κατά 10 λεπτά.
0: Να ευχαριστήσουμε τη Σύση Σταυροπιεράκου και να πούμε εμείς ότι σε διεθνές επίπεδο φαίνεται ότι η πίεση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης μπαίνει σε νέα φάση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γαλλία, Ιταλία, Ιρλανδία και Βρετανία εξετάζουν το ενδεχόμενο αποδέσμευσης αποθεμάτων ντίζελ την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ ζητεί από την Ευρώπη να διοχετεύσει μεγάλες ποσότητες καυσίμου στην αγορά προκειμένου να συγκρατηθούν οι διεθνείς τιμές. Υπήρχε επίταση της κρίσης, οπότε εξετάσαμε τα δημοσιονομικά στοιχεία και καταλήξαμε στις 120 δόσεις, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
2: Είχαμε πράγματι παρουσιάσει ένα πλαίσιο 72 δόσεων πριν από ένα μήνα. Έγινε συζήτηση στο Υπουργείο Οικονομικών, βάλαν κάτω τα στοιχεία, είδαμε ότι υπάρχει επίταση της κρίσης. Και εξετάστηκε το δημοσιονομικό κόστος και διαπιστώθηκε ότι πράγματι μπορούμε να περάσουμε σε αυτή τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις υπό το φως όλων των τελευταίων εξελίξεων. Τώρα, η αντιπολίτευση λέει τα δικά της, δεν αποκλείεται ενίοτε να λέει και κάποια πράγματα σωστά, όπως έχει υποθεί άλλωστε και οι δείκτες του ρολογιού δύο φορές την ημέρα δείχνουν τη σωστή ώρα, ακόμα και αν είναι σταματημένο το ρολόι. Σημασία έχει να κάνουμε το σωστό, θα ήμασταν σε τελείως λάθος κατεύθυνση αν ήμασταν αδιάφοροι και ανάλκητοι. Αλλά θα ήμασταν επίσης σε τελείως λάθος κατεύθυνση αν ήμασταν λαϊκιστές και ανεύθυνοι.
0: Τις νέες ρυθμίσεις για τους σέρβισερς σχολίασε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, τονίζοντας ότι το πλαίσιο παραμένει ευνοϊκό για τους σέρβισερς και όχι για τους οφειλέτες.
3: Το όλο πλαίσιο με κάποιες μικρές βελτιώσεις με τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν παραμένει ευνοϊκό για τους σέρβισερς και για τις τράπεζες και όχι τόσο για τους οφειλέτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα που εμείς μπορούμε να διακρίνουμε. Εάν δεν υπάρξουν εποπτικοί μηχανισμοί, ό,τι και νομοθεσία να κάνουν και όποια μέτρα και να πάρουν, πέφτουν στο κενό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Πάντως επειδή
3: δεν εφαρμογή είναι. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και η επιβολή κυρώσεων στην πραγματική συμπεριφορά που είναι διάχυτη.
5: Και πριν περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική κόντρα που πυροδότησαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τη στήριξη των οικοκυριών, να γυρίσουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και στην κακοκαιρία στην Κρήτη και να πάμε στο μετεωρολόγο του σταθμού μας, Τάσο Αρνιακό. Στην Κρήτη, Τάσο, επικρατεί κόκκινο συναγερμός. Προβλέπεται ότι έως και το μεσημέρι της Κυριακής θα βρέχει καταρακτοδός. Οι τόνοι νερού που θα πέσουν σε 4 ημέρες αναστρέμα θα έπεφταν, όπως διαβάζουμε, υπό φυσιολογικές καιρικές συνθήκες σε 6 μήνες. Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ώρες?
6: Δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα, καθώς το νερό θα πέφτει συνέχεια στην Κρήτη. Πρέπει να σου πω ότι ήδη σε 12 ώρες έπεσε 3,5 φορές το νερό στα Ανόγια όσο πέφτει ολόκληρο τον Οκτώβριο. Στον Τερμιάδο 2 φορές όσο πέφτει όλο τον Οκτώβριο. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Λασίθι, 3 φορές όσο πέφτει όλο τον Οκτώβριο. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι έχει γίνει και από ό,τι φαίνεται αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί. Αύριο θα έχουμε λίγο, ελάχιστα λίγο πιο λιγότερες ποσότητες νερού. Το Σάββατο όμως κορυφώνεται η υδρόπτωση, καθώς φαίνεται ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη πτώση νερού βροχής από ό,τι σήμερα. Την Κυριακή κάτι λιγότερο. Θέλω να πω δηλαδή ότι βρισκόμαστε στον κόκκινο συναγερμό που δεν πρόκειται να λήξει και όλα αυτά βεβαίως ενδεχομένως να δημιουργήσουν εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Στην υπόλοιπη χώρα, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια, ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος με λίγες νεφώσεις, όμως από το Βόλο και κάτω, από το Πήλιο και κάτω, θα έχουμε συννεφιές με βροχές, ήπιες βροχές όμως θα έλεγα, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής αυτές τις βροχές. Έτσι λοιπόν για αύριο περιμένουμε στην Αττική ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κάτι σαν σήμερα δηλαδή, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και έντασης, βοριάδες 4 με 5, στα νυχτά 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως από 16 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, χωρίς βροχή όμως, συννεφιά δηλαδή, με λίγο ήλιο, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 11 έως 25-26 βαθμούς Κελσίου.
5: Να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι οι ισχυροί βοριάδες που μας είπε ο Τάσος Σαρνιακός προκαλούν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Τα πλοία δεν αναχωρούν από τη Ραφίνα και το Λαύριο. Τροποποιήσεις δρομολογίων έχουμε και στον Πειραιά και οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Και να πάμε τώρα στην πολιτική κόντρα που πυροδότησαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο για λαιλασία του εισοδήματος των πολιτών. Μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, επαναλαμβάνοντας το αίτημα για μείωση του ενιαίου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Για προεκλογικά φιλοδορήματα έκαναν λόγο τα υπόλοιπα κόμματα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Αναφορικά με τις χθεσινές εξαγγελίες Μητσοτάκη, στο ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον εκτιμούν ότι αποδεικνύουν πως η Νέα Δημοκρατία σύρεται πίσω από την ατζέντα που έχει βάλει το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, με ημίμετρα όμως και με κολοβές ρυθμίσεις. Το είπε πάρα πολύ γλαφυρά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς. Ο Πρωθυπουργός είπε, αν ήταν μικρός, στην ηλικία εννοούσε, και αντέγραφε και θα κοβόταν στο μάθημα και θα τον έπιαναν. Γιατί ενώ προσπαθεί να ακολουθήσει την ατζέντα που βάζει το ΠΑΣΟΚ και να φανεί ότι ανταποκρίνεται, στην πραγματικότητα αυτό που φέρνει είναι ένα ημίμετρο, καθώς οι 120 δόσεις δεν έχουν καμία σχέση με τις 120 δόσεις τις οποίες έχει ανάγκη η αγορά. Εμείς μιλάμε για 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων και εκείνος τις φέρνει χωρίς κούρεμα. Δηλαδή, αυτό που θέλει να πει είναι ότι παραμένουν οι τόκοι, οι οποίοι μπορούν να έχουν μπει σε πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα. Αυξάνει το εύρος ΜΕΤ, αλλά με επιτόκιο 5,84%, ενώ ο εξωδικαστικός έχει 3%. Τώρα, αυτό όσον αφορά στις 120 δόσεις, από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα θα αναφερθεί σε δύο τροπολογίες. Δύο τροπολογίες με τις οποίες στην πραγματικότητα ρίχνει το γάντι στην κυβέρνηση, με τη μία τουλάχιστον, προκειμένου να την οθήσει να θεσμοθετήσει μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, την ώρα που προκύπτουν πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ εξαιτίας της διεθνούς τιμής του πετρελαίου που βρίσκεται πάνω από τη τιμή που είχε υπολογιστεί στο δημοσιονομικό σχεδιασμό της χώρας. Στην πραγματικότητα, με το προτινόμενο αυτό μηχανισμό από το ΠΑΣΟΚ, τα πρόσθετα αυτά έσοδα θα επιστρέφονται στους καταναλωτές μέσω της προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχει προτείνει και τελικά με μειωμένη τιμή στην Αγγλία, χωρίς να υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Δεν είναι κάτι που το σκέφτηκαν στο ΠΑΣΟΚ, είναι κάτι που υλοποιείται ήδη στην Ιταλία και δείχνει να αποδίδει, γι' αυτό και λένε ότι θα μπορούσαμε να το κοπιάρουμε. Η δεύτερη τροπολογία της πράσινης κοινοβουλευτικής ομάδας προτείνει την κατάργηση χορήγησης μόνιμων αδειών διαμονής επενδυτή, τη λεγόμενη Golden Visa δηλαδή, μέσω απόκτησης ακίνητης περιουσίας, τον αναπροσανατολισμό των επενδυτικών κινήτρων προς την εθνική οικονομία και την επιχειρηματικότητα με την Angel Visa. Είναι κάτι που έχει ξαναμιλήσει γι' αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και εφαρμογή της απαγόρευσης βραχυχρόνια μίσθωση σε ακίνητα υφιστάμενων Golden Visa όταν έρθει η ώρα της πενταετούς ανανέωσης. Τώρα, στο ίδιο μήκος κύματος, ασκώντας πάρα πολύ σκληρή κριτική, με αφορμή όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου, έχουν κινηθεί και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, κάποια φέρνουν και εκείνα προτάσεις νόμου, όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, για το ιδιωτικό χρέος και θεωρούν ότι εκεί βρίσκεται η λύση και όχι σε αυτό που προτείνει ο Πρωθυπουργός.
5: Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Τσουκαλάς που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
7: Πρώτα απ' όλα, ο Πρωθυπουργός, αν ήταν μικρός στην ηλικία, μάλλον όταν αντέγραφε και κοβόταν στο μάθημα και τον πιάνανε. Ενώ προσπαθεί να ακολουθήσει την ατζέντα που βάζει το ΠΑΣΟΚ, προσπαθεί στην ουσία να φανεί ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό που φέρνει ένα ημίμετρο. Διότι οι 120 δόσεις που έφερε δεν έχουν καμία σχέση με τις 120 δόσεις τις οποίες θέλει και έχει ανάγκη αγορά. Και να σου πω τι εννοώ. 120 δόσεις εμείς λέγαμε με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Τις φέρνει χωρίς κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Παραμένουν δηλαδή οι τόκοι που μπορεί να έχουν μπει σε πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα. Επιτόκιο 5,84%. Ο εξοδικαστικός έχει 3%. Η ρύθμιση των 120 το 19 έχει 3%. Εμείς λέμε 3%. Εδώ γιατί βάζει 5,84%. Γιατί να ληστεύει με το επιτόκιο κάποιους που και τους κρατάει τους τόκους, άρα δεν διαγράφει ούτε μέρος τόκων και προσαυξήσεων και επιβαρύνει πάρα πολύ με αυτή τη ρύθμιση.
5: Η κοινωνία βρίσκεται σε ομοιρία για χρέη που δεν έχει δημιουργήσει, τόνισε η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου που μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
8: Είναι ανώφελη η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να πείσει άρον-άρον ότι ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Έχει εγκαταλείψει την κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Οι πολίτες ασφικτιούν. Προφανώς το να δίνεται κάποια διέξοδο σε ανθρώπους που αλλιώς βρίσκονται με τη θηλιά στο λαιμό είναι μία ανακούφιση. Όμως δεν μπορεί εσάι να κρατάμε μία κοινωνία σε ομοιρία για χρέη και αδιέξοδες καταστάσεις που δεν έχει δημιουργήσει η κοινωνία. Τις έχουν δημιουργήσει οι κυβερνήσεις.
5: Να ακούσουμε και το σχόλιο του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
9: Έχουμε τον κόσμο, ο οποίος δεν έχει χρήματα να βάλει καύσιμα στα αυτοκίνητά του και πολύ πιθανόν σε λίγο καιρό που θα χρειαστεί να ζητάει και το σπίτι του, δεν θα μπορεί να ζητάει και το σπίτι του, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας. Και από την άλλη, να μειώνει και τα έσοδα. Άρα, θα έπρεπε η κυβέρνηση να κάνει καλύτερα τις ασκήσεις στην χάρτη του και να δει τη χρυσή τομή που, ναι, με μπορεί δημοσιονομικά να το κάνει και τα έσοδα να μην επηρεάζονται πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε περίτρανα ότι βάζει τους αριθμούς πάνω από τους ανθρώπους.
0: Στη νέα πρόκληση της Άγκυρας τώρα που βγάζει και πάλι το Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή τη φορά η αποστολή του συνδέεται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου ανάμεσα στην Τουρκία και τα κατεχόμενα της Κύπρου. Γι' αυτό το λόγο έχει εκδώσει και Ναύτεξ, με την οποία δεσμεύει περιοχή που εκτείνεται από τις τουρκικές ακτές μέχρι τη θαλάσσια περιοχή της Κερίνιας. Ο Νίκος Νανούρης είναι μαζί μας.
10: Ελισάβετ, χθε το βράδυ ο υδρογραφικός σταθμός της Ατάλειας με Ναύτεξ που εξέδωσε ενημερώνει πως το Oruç Race, το ερευνητικό σκάφος μαζί με τρία ακόμη ερευνητικά σκάφη, βγαίνουν ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο της ναύτιξης που εξέδωσε η Άγκυρα για έρευνες από μια περιοχή νότια των τουρκικών ακτών και συγκεκριμένα από την περιοχή Αναμούρ που είναι ανάμεσα στην Αντάλεια και στη Μερσίνη και με η οποία ναύτιξη θα φτάνει δεσμεύει μια περιοχή μέχρι και την κατεχόμενη Κύπρο και συγκεκριμένα την θαλάσσια περιοχή της Κερίνιας. Είναι μια ναύτιξη η οποία τίθεται σε ισχύ από σήμερα μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου και είναι στο πλαίσιο, όπως είπες και εσύ, της κατασκευής ενός υποθαλάσσιου αγωγού που έχει συμφωνήσει η Τουρκία με το ψευδοκράτος από τον Ιούλιο, που έχει στόχο να εξασφαλίσει τις ενεργειακές ανάγκες του ψευδοκράτους. Αλλά υπάρχει ένας ευρύτερος στόχος πίσω από αυτό το έργο. Ελισάβετ, η Τουρκία θέλει πιθανόν τυχόν κοιτάσματα που βρεθούν στην Ανατολική Μεσόγειο να αξιοποιηθούν, να μεταφερθούν ως φυσικό αέριο στη Τουρκία και από εκεί η Τουρκία να καταστεί ένας ενεργειακός κόμβος προς την Ευρώπη.
0: Ναι, ενισχύονται από ό,τι φαίνεται οι δεσμοί με την τουρκοκυπριακή διοίκηση και να πούμε, Νίκο, ότι εδώ και χρόνια λειτουργεί υποθαλάσσια υποδομή μεταφοράς νερού από την Τουρκία προς το βόρειο τμήμα του νησιού. Σε παρόμοια πρότυπα πάει να δημιουργήσει και αυτή την σύνδεση για τον αγωγό φυσικού αερίου.
10: Ακριβώς την ίδια ώρα, Ελισάβετ, ενώ έχουμε αυτές τις κινήσεις από την Τουρκία, είχαμε και την παρέμβαση και από το Υπουργείο Άμυνας, το οποίο καταρχάς σχολίασε τη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μίλησε για αφού ανέφερε χαρακτηριστικά ότι παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τις συγκεκριμένες ενέργειες, σχολίασε ότι οι εξοπλιστικές δραστηριότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι στρατιωτικές συνεργασίες που κάνει με άλλα κράτη, με τρίτες χώρες, ουσιαστικά βλάπτουν την εμπιστοσύνη, βλάπτουν το κλίμα σταθερότητας στο νησί, ενώ έκανε λόγο για προκλητικές κινήσεις και από την Ελλάδα και από την Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Πάντως, Νίκο, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας παρενέβηκε στο θέμα της ηλεκτρικής διεθνής σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και ούτε λίγο ούτε πολύ μας λέει ότι δεν θα έπρεπε να κάνουμε καμία απόντηση χωρίς να έχουμε συντονιστεί με την Άγκυρα προηγουμένως.
10: Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, Ελισάβετ, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ρωτήθηκε για την ηλεκτρική και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και επανέλαβε την ίδια θέση. Ότι δηλαδή χρειάζεται συντονισμός προκειμένου να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο. σύμφωνα πάντα με το Διεθνέ Δίκαιο, όπως αναφέρω χαρακτηριστικά, κάθε είδους δραστηριότητα πόντης καλωδίων ή αγωγών ή ακόμη και επιστημονικής έρευνας που πρόκειται να διεξαχθεί στην υφαλοκρηπίδα μας, λένε χαρακτηριστικά στο Υπουργείο Άμυνας, πρέπει να συντονίζεται εκ των προτέρων με τη χώρα μας και συμπληρώνουν ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί καμία μη εξουσιοδοτημένη ενέργεια στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι υπάγειες θέσεις της Τουρκίας που ακούμε τις τελευταίες ώρες όσον αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
5: Υπό τον Πρωθυπουργό συνεδρίασε νωρίτερα το ΚΙΣΕΑ. Στην ατζέντα βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, αλλά και εξοπλιστικά ζητήματα. Ο Χρήστος Μαζανίτης μας ενημερώνει αναλυτικά. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση, Χρήστο?
11: Όχι, η συνεδρίαση έχει μετατεθεί, έχει πάει για τις 5.30 το απόγευμα. Α. Οπότε και αναμένεται να δώσει το παρόν και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος επιστρέφει αυτή τη στιγμή μαζί με τον αρχηγό ΓΕΘΑ Δημήτριο Χούπη.
5: Από την Κύπρο.
11: Κύπρο, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε η παρέλαση για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Νήσου. Στο επίκεντρο λοιπόν αναμένεται να βρεθεί η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί θυμίζουμε ότι υπάρχει σε εξέλιξη η επιχείρηση Ασπίδες, με την ελληνική πλευρά να έχει πιέσει την Ευρώπη για να στείλει περισσότερα πλοία. Αυτή τη στιγμή τρεις είναι οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν με πλωτά μέσα και είναι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία με τρεις φρεγάτες, ενώ φαίνεται ότι με αυτή η πίεση που έχει ασκηθεί φαίνεται να αποδίδει καρπούς, καθότι δύο χώρες έχουν εκφράσει την καταρχάς θετική τους γνώμη να συμμετέχουν και να συμμετάσχουν και αυτές με πολεμικά πλοία. Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο θα συζητηθεί είναι η παράταση της παραμονής των Patriot στην Σαουδική Αραβία, στην περιοχή Γιαμπού. Θυμίζω ότι από το 2021 βρίσκεται εκεί η ελληνική πυροβολαρχία, αλλά βρίσκονται στην ατζέντα και εξοπλιστικά προγράμματα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα από αυτά έχει να κάνει και με το θέμα των πέντε υποβρυχίων του πολεμικού ναυτικού, δηλαδή τα κλάση Παπανικολής και το Άννα και το εξυγχρονισμένο Ωκεανός, ενώ στην ατζέντα θα βρεθεί και το θέμα το μεταναστευτικό. Είναι ένα θέμα το οποίο πάντα βρίσκεται μέσα στην ατζέντα του ΚΙΣΕΑ.
0: Με αιχμή δύο προτάσεις για τη διαχείριση του μεταναστευτικού προσέρχεται η Ελλάδα στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο έκτακτος μηχανισμός για τη διαχείριση μεταναστευτικών κρίσεων, αλλά και η επιτάχυνση των επιστροφών μέσω των λεγόμενων return hubs σε τρίτες χώρες. Ο Βαγγέλης Αρετέος από τις Βρυξέλλες θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
12: Το κεντρικό επιχείρημα της Αθήνας Ελισάβετ είναι ότι το υπάρχον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης δεν επαρκεί όταν μια χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πραγματικά έκτακτη κρίση, όπως για παράδειγμα εκείνη που αντιμετώπισε η Ελλάδα στον Εύρο το 2020 ή σήμερα η Ισπανία στη Θέουτα. Έτσι, σήμερα στο ενεξελίξει Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων, η Αθήνα προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για περιπτώσεις ευνίδιων μαζικών μεταναστευτικών ροών και την επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών, των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί μέσω των λεγόμενων return hubs σε τρίτες χώρες. Αυτό που επιμένει και αποσαφηνίζει η Αθήνα είναι ότι αυτή η πρόταση δεν είναι αντικατάσταση του νέου συμφώνου μετάναστευσης και ασύλου, ναι, αλλά είναι ένα πρόσθετο εργαλείο κρίσης. Το σύμφωνο αυτό εφαρμόζεται από τις 12 Ιουνίου και προβλέπει ήδη έκτακτη χρηματοδότηση, επιχειρησιακή βοήθεια και ορισμένους μηχανισμούς για περιπτώσεις πίεσης ή εργαλειοποίησης μεταναστών. Η Αθήνα υποστηρίζει όμως ότι υπάρχουν καταστάσεις ακραίας πίεσης, στις οποίες απαιτείται ταχύτερη και πολύ ισχυρότερη ευρωπαϊκή αντίδραση. Αυτό που ξέρουμε, Ελισάβετ, σίγουρα είναι ότι η πρόταση έχει ήδη μπει επισήμως στην ευρωπαϊκή ζήτηση.
0: Έχουμε συμμάχους σε αυτή την πρόταση, Βαγγέλη?
12: Υπάρχουν χώρες που βρίσκονται στο νότο της Ευρώπης, είναι Ιταλία, Ισπανία και Κύπρος, είναι και οι χώρες που δέχονται και τις μεγαλύτερες αυτές πιέσεις, και έχουμε βεβαίως και άλλες χώρες με τις οποίες η Ελλάδα βρίσκεται σε μια άτυπη συμφωνία, κυρίως για το θέμα των επιστροφών, όπου εκεί μαζί με τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Δανία και την Αυστρία η Ελλάδα έχει ήδη δημιουργήσει μια άτυπη ομάδα πέντε χωρών που επιχειρεί να προωθήσει ένα κοινό μοντέλο επιστροφών για όσους μετανάστες και πρόσφυγες έχουν απορριφθεί από τις υπηρεσίες ασύλου.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Φωτιά έχουν πάρει τα φοιτητικά ενίκια τον Αύγουστο. Οι μέσες ζητούμενες τιμές σε όλη τη χώρα κατέγραψαν άνοδο 5,3%.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
16: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
15: Σίγουρα?
16: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
15: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
16: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
15: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
17: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
16: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
19: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
20: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
21: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
23: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν έχει φρένο το ράλι ανόδου στις τιμές των ακινήτων, με αποτέλεσμα χιλιάδες νοικοκυριά να βιώνουν τον εφιάλτη έβρεσης προσιτής φοιτητικής κατοικίας. Νέα έρευνα καταδεικνύει ότι στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη οι ιδιοκτήτες ζητούν χρυσάφι από τους υποψήφιους ενοικιαστές, με τη μέση ζητούμενη τιμή να είναι αυξημένη πάνω από 5%. Οι τιμές έχουν ξεφύγει. 635 ευρώ μηνιαίως κοστολογούν ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας και 550 ευρώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Μέρη Παπακωνσταντίνου.
2: Δεν έχει σταματημό η ανιούσα στα φοιτητικά ενίκια. Βασίλη, τον Αύγουστο του 2026 μειώθηκε πανελλαδική αύξηση 5,3% στις τιμές ενοικίασης, έναντι του περσινού αντίστοιχου μήνα, με το Κολωνάκι και το Λυκαβητό να αποτελούν και την ακριβότερη περιοχή της Αθήνας, με μέση ζητούμενη τιμή τα 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ωστόσο, οι μέσες ζητούμενες τιμές διαμορφώνονται πλέον στα 12,8 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στην Αττική και στα 10,9 ευρώ το τετραγωνικό στη Θεσσαλονίκη, αναγκάζοντας έτσι τους φοιτητές να αναζητούν μικρότερα σπίτια ή εναλλακτικές γειτονιές. Στην Αττική, για παράδειγμα, η άνοδος κινείται από το 1,5% και ξεπερνάει το μέσο όρο του 5,3%, φτάνοντας σε 7,3% ανάλογα με την περιοχή. Αν και η μέση ζητούμενη τιμή κινείται στα 12,8 ευρώ το τετραγωνικό, ωστόσο ανάλογα με την περιοχή φτάνει πολύ ψηλότερα, όπως για παράδειγμα Κολωνάκι και Λυκαβητό, τα 17 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, η Κουκάκη Μακρυγιάννη με τιμή μεγαλύτερη από 16 ευρώ, διαμορφώνοντας το ενίκιο για μια καρσονιέρα πάνω από 635 ευρώ το μήνα, Βασίλη, όταν οι γονείς αναζητούν ενίκιο για τους φοιτητές τους κάτω από τα 500 ευρώ.
1: Μέρη, μόλις έκανα την πράξη για 40 τετραγωνικά, ένα μικρό σπιτάκι, ούτε καν καρσονιέρα, ζητούν 680 ευρώ.
2: Ακριβώς, και έχουμε συνηθίσει να τα λέμε καρσονιέρες, ενώ, Βασίλη, είναι πάρα πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο πλέον να είναι πολύ μικρότερα τα τετραγωνικά και πλέον να περιορίζονται σε 35, τα 40 δηλαδή και τα 50 που κάποτε θεωρούσαμε μικρά, τώρα είναι πολυτέλεια. Σημαντικές αυξήσεις έτσι είχαμε και σε παραδοσιακές φοιτητικές γειτονιές, όπως είναι στο Ζωγράφου, ο οποίος παραμένει στην κορυφή της ζήτησης, σε αντίθεση με το Μέτς και τη Νέα Σμύρνη, όπου εκεί βλέπουμε μια μικρή υποχώρηση τιμών. Και αυτό, βέβαια, να συμπληρώσω ότι επειδή υπήρχε μια πολύ μεγαλύτερη αύξηση, άρα πάνε λίγο να κατέβουν για να εξορθολογιστούν. Είπαμε για τις ψηλές τιμές, όμως έχουμε και άλλες γειτονιές, όπως είναι και η Ψέλη, η Πατησιονή, και εκεί οι τιμές παραμένουν λίγο πιο προσιτές. Στη Θεσσαλονίκη πάλι έχουμε μια ανάλογη εικόνα. Οι αυξήσεις στις φοιτητικές περιοχές κυμαίνονται από 4 ως 7,5% και οι τιμές στα 10,9 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ωστόσο, στο κέντρο, 40 εκκλησίες και Τριανδρία, βλέπουμε ότι εκεί κρατούν τα σκύπτρα της ακρίβειας. Το μέσο ενίκιο για μια καρσονιέρα ξεπερνά τα 550 ευρώ. Ενώ η Σταυρούπολη εκεί έχει λίγο ακόμα πιο οικονομικές λύσεις. Και τέτοιες αυξήσεις καταγράφονται σε Εύωσμο και Άνοπολη, που φτάνει το ψηλότερο όριο, ενώ μια πτώση έχουμε στη Χαριλάου που έκανε την έκπληξη. Να πούμε όμως και στην υπόλοιπη περιφέρεια, όπως στα Χανιά και το Ρέθυμνο, εκεί η τουριστική πίεση εκτοξεύει το κόστος και φτάνοντας στα 13 και πλέον ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, που μαζί με την Κέρκυρα δείχνουν ότι η έβριση στέγης και στην περιφέρεια γίνεται μια εξαιρετικά ακριβή υπόθεση, και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις να έχουν και ακριβότερα από την Αθήνα να ζητούν κάποιοι, λόγω του τουρισμού. Εντυπωσιακές αυξήσεις βλέπουμε και σε Αγρίνιο και σε Χαλκίδα. Συχνά οι τιμές ξεπερνούν σε κόστος ακόμα και περιοχές και εκεί και μεγάλων πόλων, ενώ Λαμία, Κοζάνη, Δράμα και Ιωάννινα έχουν φθηνότερα ενίκια. Και βέβαια, οι ζητούμενες τιμές οδηγούν και το τελικό κόστος πολύ ψηλότερα, Βασίλη, ειδικά αν προσθεθούν κοινόχρηστα και λογαριασμοί ενέργεια.
1: Απαιτούνται μεγάλες μειώσεις για να φτάσουμε να μιλάμε για εξορθολογισμό. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μέρη Παπακωνσταντίνου.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες λεπτομέρειες έρχονται στη δημοσιότητα για το θρίλερ στην πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv, με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι η επέμβαση των επιβατών απέτρεψε μία νέα 11η Σεπτεμβρίου. Ο τραυματισμένος κυβερνήτης νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Σαουδική Αραβία. Ο συγκυβερνήτης που φέρεται να τον μαχαίρωσε παραμένει υποκράτηση και τα κίνητρά του διερευνώνται, ενώ η Fly Dubai ανέστειλε τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
4: Η Fly Dubai σε επίσημη δήλωσή της ανέφερε πως δεν έχει εντοπίσει ακόμα το κίνητρο του συμβάντος την ώρα που το Ισραήλ κάνει λόγο για τρομοκρατική τζιχαντιστική επίθεση. Μάλιστα, οι Ισραηλοί αξιωματούχοι αναφέρουν πως ο συγκυβερνήτης ήθελε μία νέα 11η Σεπτεμβρίου. Οι Ισραηλινές αρχές επιχειρούν τώρα να εξακριβώσουν με ποιον τρόπο δόθηκε άδεια στους συγκεκριμένους πιλότους, ποια στοιχεία για την ταυτότητα των μελών των πληρωμάτων είχαν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων και αν οι αρμόδιοι έκριναν τις πτήσεις γνώριζαν ότι πρόκειτο για υπηκόους του Ομάν. Ο Ινδός πιλότος, ο οποίος είχε αναδειχθεί σε ήρωα, ανέφερε πως ο Ομανός συγκυβερνήτης είχε ενταχθεί στο δυναμικό της εταιρείας πριν 8 μήνες. Τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή, ανέφερε ότι προσευχόταν υπερβολικά και ότι αρνούνται να κάνει χειραψία με γυναίκες και πως όταν το μαχαίρωσε ο συγκυβερνήτης, τρεις επιβάτες κατάφεραν να τον δέσουν χρησιμοποιώντας zip ties και ακουστικά και έτσι του έσωσαν τη ζωή αλλά και όλων των υπολείπων στο αεροσκάφος. Να πούμε βεβαίως πως όλοι οι επιβάτες της πτήσης επέστρεψαν ασφαλείς στο Ισραήλ με νέα πτήση.
3: Τώρα, εντύπωση προκαλεί, Τζένι, η πληροφορία ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, διέταξε την Ιρανική Αντιπροσωπεία να εγκαταλείψει τις Ηνωμένες Πολιτείες τη στιγμή που οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν βρεθεί από ό,τι δείχνουν όλα σε αδιέξοδο.
4: Η Ιρανική Αντιπροσωπεία είχε ως επικεφαλής τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραχτή. Αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες τη στιγμή που, όπως είπες, οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν βαλτώσει. Ο Αραχτή και οι υπόλοιποι Ιρανοί αξιωματούχοι αναχώρησαν από τη Νέα Υόρκη με αρχικό προορισμό την Ντόχα, λίγες ώρες αφότου έλαβαν αυτή τη διαταγή αποχώρησης. Μια κίνηση που, όπως υποστηρίζουν τώρα, σκόπευαν ούτως ή άλλως να πραγματοποιήσουν και οι ίδιοι σύντομα. Πάντως, η κίνηση του Μάρκο Ρούμπιο μετέτρεψε αυτή την αποχώρηση σε δημόσια απέλαση, μια εξαιρετικά συνήθιστη διπλωματική κίνηση.
1: Και να περάσουμε σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο με τον Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση, οδηγός ταξί, έτρεχε με 206 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική Οδό και σαν να μην έφτανε μόνο αυτό, μετέδιδε απευθείας την πράξη του σε δημοφιλές μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Εντοπίστηκε βέβαια μετά από ανώνυμη καταγγελία που διαβιβάστηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αστυνομία.
5: Ο οδηγός που έκανε την ανώνυμη καταγγελία φαίνεται ότι έβλεπε μπροστά του ή μάλλον είδε να τον προσπέρασε ο οδηγός ταξί, ο οποίος έτρεχε ουσιαστικά με 206 χιλιόμετρα, τόσο μετρήθηκε. Άλλωστε αυτό φάνηκε και από το βίντεο που τραβούσε, γιατί έκανε live μετάδοση εκείνη την ώρα για το κατόρθωμά του, γιατί είναι κατόρθωμα να τρέχει με 206 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό, πιστεύω ότι δεν υπάρχουν κάμερες. Ούτως ή άλλως τον είχαν δει κάμερες, βοήθησε βεβαίως και η ανώνυμη καταγγελία, καθώς είχε συγκρατήσει και τον αριθμό ο άνθρωπος και τον έδωσε. Όταν πια συνελήφθη, διαπίστωσαν ότι δεν είναι άγνωστος προς την τροχία και ιδιαίτερα προς την ειδική ομάδα που πραγματοποιεί τις λεγόμενες διαδικτυακές περιπολίες, καθώς ο άνθρωπος αυτός έχει απασχολήσει επίσης για υπερβολική ταχύτητα, για αλκοόλ, αλλά ακόμα και για επικίνδυνες προσπεράσεις. Έχει δηλαδή ένα παρελθόν. Είναι ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι είναι επαγγελματίας, σε εισαγωγικά παρακαλώ πολύ η λέξη, και ότι θα πρέπει και η υποχρέωσή του είναι να μεταφέρει τους επιβάτες του, πάβαλα πελάτες, με ασφάλεια στον προορισμό του. Βέβαια, ο συγκεκριμένος μόνο αυτό δεν είχε στο μυαλό του, αλλά έχουν εντύπωση ότι θα κάνει πάρα πολύ καιρό να ξαναπιάσει τη μόνη, καθώς θα έχει να τα πει με τον εισαγγελέα.
3: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με τον ντέρμπι κορυφής στον όμιλό μας στο Nations League, στην Τούμπα, Ελλάδα εναντίον Ολλανδίας.
6: Καλό μήνα, έχοντας δύο νίκες σε εισάρτημα παιχνίδια, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου καλείται απόψε στις 10 παρατέταρτο στο κήπεδο Τούμπα, αντιμετωπίζοντας την Ολλανδία, να συνεχίσει την καλή πορεία της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Χωρίς τον δραματία Γιώργο Βαγιανίδη θα παραταχθεί η ελληνική ομάδα. Στην κατάμεστη Τούμπα αναμένεται 30.000 θεατές να είναι απόψε στο γήπεδο. Η Ελλάδα είναι στην καλύτερη στιγμή της, ανέφερε ο προπονητής της Ολλανδικής ομάδας, ο Τσάβη, προσθέτοντας: δεν τη φοβόμαστε όμως, τη σεβόμαστε σαν ομάδα. Δύο σημαντικές απουσίες έχει η Ολλανδία, εκτός τραυματίας Φανχέκε, ο αμυντικός της Τότεναμ, και ο εξαιρετικός της Λίβερπουλ, ο Χάπκο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρωτήθηκε στην συνέντευξη τύπου για την κριτική που ασκήθηκε σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση παιχτών όπως ο Κουρμπέλης, λέγοντας:
7: ζούμε με αυτό χρόνια, νομίζω, και θα ζήσουμε και τα υπόλοιπα 20 χρόνια. Δεν θα αλλάξει θέμα, δεν θα αλλάξει ονοτροπία μας. Είμαστε συναισθηματικοί, πώς να το κάνουμε. Αν κερδίζουμε είναι όλα καλά, αν δεν κερδίζουμε δεν είναι τίποτα καλό και πρέπει να αδειάζουμε το χώρο. Είναι τρόπος λειτουργίας, είναι κάτι που Από τη μία πλευρά είναι δύσκολο να το διαχειρίζεις, θέλεις πραγματικά πολλά πράγματα να μπορείς να διαχειρίζεις αυτές τις καταστάσεις και όσον αφορά τους προπονητές, όσον αφορά και τους ποδοσφαιριστές το ίδιο. Αλλά απλά συνετίζεις αυτό. Εκείνο που για ποιο λόγο είναι καλό είναι ότι σε κρατάει πάντα σε μία εγρήγορση.
6: Ελλάδα 6 βαθμοί, Ολλανδία 4 στη Γερμανία και έναν βαθμό χωρίς βαθμούς η Σερβία. Η κατάταξη του ομίλου απόψε στον άλλο αγώνα 10 παρατέταρτο. Η Γερμανία παίζει με τη Σερβία. Πάμε στην εθνική μας ομάδα των Ελπίδων. 6 το απόγευμα στη Λιβαδιά αντιμετωπίζει την Λετωνία για τα προκριματικά του Euro 2027. Θέλει νίκη για να κλειδώσει την πρόκληση στα τελικά. Στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα. Στην Ιταλία, ο Ολυμπιακός στις 9.30 απόψε αντιμετωπίζει τη Βίρτους Μπολόνια για την τρίτη αγωνιστική. Εκτός ο Μιλουτίνοφ, κανονικά ο Κόρι Τζόσεφ. Τέσσερα ο Παναθηναϊκός κέρδισε άνετα 102-79 τη γαλλική Βίλερμπαν στο Telecom Center του ΑΚΑ. Αύριο παίζει με τη Μακάμπι Τελαβίβ που έχασε 109-93 από την Πεσίκτα Φραντζίσκο. 19 πόντοι. Πολύ καλός ο Λευτέρης Ματζούκας με 16 πόντους. Να ακούσουμε τι είπε ο νεαρός άσος των Πρασίνων.
8: Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ από την πρώτη στιγμή που έχω αρχίσει να παίζω μπάσκετ. Προσπαθώ να δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορώ. Πάντα παίζω για την ομάδα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, να κερδίζει η ομάδα, να... στην ομάδα που είσαι, να τη βοηθάς να κερδίζει είτε με πόντους είτε με το οτιδήποτε, τέλος πάντων, στο παριέ και έξω από αυτό. Βρισκόμαστε σε ένα τεράστιο σύλλογο, τεράστια η φανέλα, η εμπειρία των ανθρώπων γύρω από το σύλλογο. Εγώ προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο κάθε μέρα για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει. Ο coach, ό,τι μου λέει, προσπαθώ να το μετουσιώσω μέσα στο παρκέ. Προσπαθώ να παίξω όσο πιο σκληρά μπορώ.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου, μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εξόδου τηλεοφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από τεύσεως Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Γκάζη και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Κρήτη από την κακοκαιρία. Νεκρός εντοπίστηκε 80χρονος κτηνοτρόφος.
3: Και στο enikos.gr αποκάλυψη βόμβα από τη Δόμνα Μιχαηλίδου για τις κοινωνικές κατοικίες. Δήμοι αντιδρούν και δεν μας αφήνουν να αξιοποιήσουμε ακίνητα, λέει υπουργός.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 57 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Μαρία Χριστοδούλου.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο, ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
10: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λενόρ αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Φίνις ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Ζέβα Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Τένα και Λιμπρές σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park. Ένας κύρος που μιλάει.
14: Α, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
15: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Πάμε σε γραμμή, ναι.
19: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
18: Πολλά γκολ.
19: Γκολ στο βολέι.
18: Ποιο βολέι?
19: Ποιο ματς?
18: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
19: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
18: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή.
21: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 4497 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
22: Φανταστείς, γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
23: Real FM. Η ώρα είναι 3.
24: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
25: Πολιτικές εξελίξεις.
26: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
27: Κοινωνία.
25: Οικονομία.
28: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
29: Διεθνείς ειδήσεις.
25: Αθλητικά.
29: Πολιτισμός.
30: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ένας υπέροχος, Λουκία, καλησπέρα, Σταμάτης Κόπατας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν από 4 χρόνια.
1: Και ένα καταπληκτικό τραγούδι.
0: Καταπληκτικό. Ένα όνειρο απατηλό θα μπορούσε να είναι και τίτλος πολλών όσων ζούμε και συμβαίνουν σήμερα. Η υπέροχη στίχη είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, αυτή ξεκινώ, διότι είναι αξεπέραστη και η μουσική του Απόστολου Καλδάρα.

0: άρχοντας της πίστας ήταν. Ο Σταμάτης Κόκοτας τον είχα γνωρίσει. Η Λουκία έφυγε στα 85 του, λίγο πάλεψε στο Ασκληπείο της Βούλας, τότε ήταν 1η Οκτωβρίου του 22.
1: Και τη φωνή, έτσι.
0: Τη φωνή.
1: Κοίταξε, μοναδική.
0: Σήμα κατά τεθέν οι φαβορίτες του, ποιος δεν τη
1: στιγμάται. Βέβαια.
0: Έτσι, ένα πολύ καλό παιδί και τραγουδούσε ως τελευταίες μέρες της ζωής του. Άφησε πίσω του την τελευταία του σύζυγο, τρία παιδιά, ανάμεσά του το Δημήτρη, που χάσαμε, έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου.
1: Πριν από
0: ένα μισή μήνα. Λοιπόν, καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ στον Real FM, 4 λεπτά μετά τις 3, 1η Οκτωβρίου. Φτάσαμε στον Οκτώβριο, Λουκιά.
1: Καλό μήνα σε όλες και σε όλους.
0: Αν και δεν ξεκίνησε καλά ο μήνας, ξεκίνησε με ακραία καιρικά φαινόμενα. Όπως είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι, πρέπει να σου πω ότι όλη νύχτα μετέφεραν ειδικές δυνάμεις, βάρκες στην Κρήτη. Δηλαδή, φαινόταν ότι θα έχει μεγάλη καταστροφή και ακόμα δεν έχει ρίξει τίποτα, λένε οι μετεωρολόγοι. Ως το Σάββατο θα έχουμε τα ακραία φαινόμενα. Ήδη πρέπει να σου πω ότι έχουμε ένα νεκρό κτηνοτρόφο και μάλιστα τον έχουμε, Λουκία, στην περιοχή που είχαν χαθεί δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο. Είναι στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Είναι στην κοινότητα Καρίνες, θέση Καβαλάρης, Άγιος Βασίλειος. Θυμάσαι που είχαν χαθεί δύο πυροσβέστες που κάηκαν στο αυτοκίνητό του, στη μεγάλη φωτιά.
1: Γενικά η Κρήτη επλήγει πάρα πολύ από την κακοκαιρία. Δηλαδή είχαμε θέματα και στο Ρέθυμνο και στα Ζωνιά και στον Άγιο Νικόλαο βέβαια και στις πολλά θέματα και στο Ηράκλειο.
0: Η μεγαλύτερη ζημιά έχει γίνει στο Μυλοπόταμο, εκεί έχει φουσκώσει ποτάμι, έχει κοπεί στα δύο γέφυρα. Εκεί κινδύνευσαν δύο άνθρωποι που ήταν επιβάτες σε αυτοκίνητο, το οποίο, αν δεις την εικόνα, βρέθηκε ανάμεσα. Έχει κοπεί η γέφυρα, έχει ανοίξει και το αυτοκίνητο άγιο είχαν. Σφινώθηκε, δεν έπεσε. Άρα το ζευγάρι αυτό σώθηκε, διότι βγήκαν από τραυματισμένοι από το αυτοκίνητο, που θα μπορούσε για λίγα χιλιοστά μπρος ή πίσω να ανοίξει κι άλλο η γέφυρα, να πέσει στο ποτάμι και να πνιγούν. Είναι πάρα πολύ δύσκολες ώρες. Οι μεγαλύτερες καταστροφές είναι στον ορεινό Μυλοπόταμο και ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια και τον Αξό. Είναι ορεινά χωριά. Έχω πάει εκεί πάνω το Ρέθυμνο.
1: Είχαμε μπαράζ 112 για αποφυγή μετακινήσεων από χθες.
0: Βέβαια. Πολλά 112. Είναι κυρίως στο Ρέθυμνο, αλλά και στον Άγιο Νικόλαο και στο Ηράκλειο, στην μεγάλη κοινότητα Μινώα Πεδιάδας. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε χάσει ένα κτηνοτρόφο και ότι έχει ρίξει, πρέπει να σου πω, μέχρι στιγμής 271 τόνους νερού αναστρέμα στα Ανόγια. Είναι πάρα πολύ νερό. Είναι το νερό 2-3 μηνών στην Κρήτη αυτό. Στο Τζερμιάδο, το οροπέδιο του Λασιθίου, 202 τόνους νερού αναστρέμα. Μέσα στον Άγιο Νικόλαο, 143. Στην Ασή Γωνιά, στα Χανιά, αν όλη Κρήτη, από Χανιά μέχρι Άγιο Νικόλαο, 110. Και στο μεταξοχώριο Ηρακλείου, 104 τόνους νερού αναστρέμα. Είναι πάρα πολύ νερό και πολύ αέρας, Λουκία.
1: Και επίσης, βέβαια, γιατί έχουμε ραφίνα λαύριο, είχαμε απαγορευτικό απόγευμα.
0: Είναι πάρα πολύ νερό και πολύ αέρας, Λουκία.
1: Λόγω του αέρα.
0: Ξέρεις που είναι οι πιο ισχυροί άνεμοι που έχουν καταγραφεί ισχυρότητα.

0: Οκτώβριο φθινοπορεινά, αλλά σε πολλές περιπτώσεις άρωμα χειμώνα. Διότι είναι πολύ δυνατοί οι βοριάδες, τσουχτερό το κρύο και τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Μην κοιτάς τους 22, 23, 24 που έχει το μεσημέρι. Κοίτα το πρωί νωρίς και τη νύχτα πόσους έχει. Και εδώ φτάσαμε στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Και πάντως έχει αρχίσει και το κρύο πάντως. Εγώ το νιώθω δηλαδή νωρίς φέτος.
0: Αυτό,
1: έχει
0: λέω,
1: μια
0: ναι.
1: ψυχρούλα, ναι.
0: Αυτό είπα αυτό. Όχι ψυχρούλα, κρύο έχει
1: ναι,
0: το βράδυ
1: και
0: νωρίς το πρωί.
1: Είπες, ακριβώς.
0: Ναι. Και πρέπει να σου πω ότι εδώ φτάσαμε στο πετρέλαιο, Λουκία μου. Δεν θα φτάναμε. Ή στο αέριο ή στο ρεύμα.
1: Δεν
0: θα πρέπει να ανοίξουμε και το.
1: Γιατί θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ανοίξουμε. Δηλαδή, εγώ νιώθω μία. Ακόμα και στο που δεν μένω. Μένω νότια, δηλαδή δεν μένω πουθενά. Μία να κρύο το νιώθεις το βράδυ.
0: Λοιπόν, εδώ πρέπει να σου πω ότι μιλούσε το πρωί με τον κύριο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών. Θα τον φιλοξενήσουμε την άλλη εβδομάδα. Αλλά νωρίτερα μιλούσε και με την επικεφαλής. Υπάρχει, ξέρεις, ένωση εταιριών που εκδίδουν τα κοινόχρηστα. Σαν να είναι η επικεφαλής των διαχειριστών. Είναι στη Θεσσαλονίκη η έδρα της, της μιλούσα λοιπόν, λέω για πείτε μου να κάνω ρεπορτάζ, τι γίνεται, μου λέει αφήστε τα. Φέτος είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, διότι με αυτές τις τιμές, εδώ πέρσι με 1100 δεν αγόραζε κανένας, πόσο μάλλον αν ανοίξουν έτσι, ο τόνος θα έχει 2400. Δεν το συζητάμε Λουκία, δεν θα βάλει κανείς πετρέλαιο. Αν πέσουν, ο κύριος Τσάπαλος έλεγε ότι με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, με την επιδότηση 14 Οκτωβρίου θα έχουμε ανακοινώσεις, 15 ανοίγει η αγορά. Θυμίζω ότι στο πετρέλαιο είναι και χαμηλά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο θέρμανση. Είναι 28 λεπτά ανά λίτρο. Και το πιο χαμηλό που μπορεί να πέσει είναι 1,5 νομίζω ή 2. Άρα, ακόμα και αν βάλουμε όλη την επιδότηση, καλύπτει τη μείωση του ειδικού φόρου. Δεν περισσεύει πολύ όπως είναι η βενζίνη. Εδώ λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι, αν καταγράψουμε ότι πέρσι τέτοια εποχή είχε 1.100 ευρώ τα 1.000 λίτρα, φέτος αν ανοίξει με 1,90 ή με 2 πάμε 80% πάνω, στόχος της κυβέρνησης είπε ο κύριος Τσάπαλος είναι κάτω από 1,70. Και του είπα συγγνώμη, 1,70 σχέση με το 1,100 είναι 65-70% πάνω. Ναι, αλλά θα δώσουμε εμείς το δηληστήριο, θα έρθει και το επίδομα θέρμανσης, όχι πετρελαίου, είναι για όλες τις μορφές θέρμανσης και αέριο και ρεύμα, δικαιούνται επίδομα θέρμανσης, θα είναι αυξημένο σε όλους οριζόντια, χωρίς κριτήρια. Το θέμα είναι όμως αυτό που μου έλεγε και η επικεφαλής των γραφείων που εκδίδουν τα κοινόχρηστα, ότι αυτό το επίδομα Λουκία καταβάλλεται 21-22 Δεκεμβρίου, που σημαίνει ότι πρέπει να έχεις βάλει με 2 φορές πετρέλαιο, να καταθέσεις τα τιμολόγια για να το πάρεις. Πού θα βρουν τα λεφτά οι συνταξιούχοι να βάλουν πετρέλαιο, Λουκία? Πού θα τα βρουν?
1: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το μέγιστο θέμα. Όχι μόνο οι συνταξιούχοι.
0: Εγώ
1: σκέφτομαι και τους ανθρώπους, οι μισθωτοί όλοι. Και επίσης σκέφτομαι και τους ανθρώπους που ζουν σε περιοχές που θα κληθούν πολύ νωρίτερα από εμάς ενδεχομένως στην Αθήνα.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Στη Βόρεια Ελλάδα. Σε περιοχές έτσι πιο. Που ήδη κάνει πάρα πολύ κρύο.
0: Εκεί λοιπόν.
1: Πού θα τα βρουν? Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να πρέπει να το έχουν προμηθευτεί ήδη. Ή αν δεν το έχουν προμηθευτεί ήδη, να βάλουν άμεσα πετρέλαιο.
0: Αυτή θέρμανσης. Τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε 73% πάνω σχέση με πέσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Συμφωνώ, θα επιδοτηθεί, θα πέσει στο 50, στο 40. 40% δεν έχει ψηθεί ούτε σύνταξη ούτε μισθό.
1: Πάλι θα είναι ψηλά. Πάλι θα είναι ψηλά.
0: Είναι έως 47% πάνω. Το ρεύμα και το αέριο σε σχέση με πέρσι, δηλαδή γύρω στο 45 κατά μέσον όρο. Δεν βγαίνει αυτός ο λογαριασμός. Και τι θα κάνει κάποιος, θα παγώσει, θα καίει μαγκάλι. Δεν είναι εύκολο, δεν υπάρχει παντού αυτή η δυνατότητα. Καυσόξυλα είναι 5% πάνω και αυτό το ψάξα σε σχέση με πέρσι, αλλά εγώ σε διαβεβαιώ ότι με το που θα ανοίξει η αγορά και θα πιάσουν τα κρύα, θα γίνουν ανάρπαστα τα καυσόξυλα και πρώτον θα τεθεί θέμα πληρότητας και δεύτερον αύξηση της τιμής, γιατί ό,τι έχει ζήτηση ανεβαίνει η τιμή. Άρα είναι το μεγάλο πρόβλημα του φετινού χειμώνα η θέρμανση. Δεν είναι το μόνο, γιατί ήδη έχουν αρχίσει τα όγραφα από την Κυριακή ο Δημήτρης Χριστούλιας και το ξαναβλέπω σήμερα ότι στέλνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης θερμοκαταλόγους με ανατιμήσεις. Γαλακτοκομικά, που εκεί από 11 μέχρι 15% είναι η άνοδος. Οποροκυπευτικά επίσης, γιατί είναι και τα μεταφορικά. Πλαστικά, αρτοσκευάσματα, γιατί είναι και τα άλευρα. Είναι πολύ πολύ δύσκολος ο χειμώνας που μπαίνει. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα. 11 λεπτά μετά τις 3. Έτσι.
1: Εννοείται, 11 λεπτά μετά τις 3 εδώ κοντά σας. Θα είμαστε μέχρι τις 5 τουλάχιστον. Κοντά μας η Δήμητρα Ιπανανού φυσικά στο τιμόνι της εκπομπής όπως κάθε μέρα. Η Κατερίνα Ιβουτσά στη ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο Εφράζης Παράσχη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-208-200 και τα

0: email σας studio@papakirialfm.gr. Σήμερα η καλεσμένη μας Νίκο πολιτική.
1: Είπαμε να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο.
0: Να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο σήμερα, να
1: και
0: ακούσουμε
1: Δημοκρατία και Πασόκ
0: τις διάφορες, όλες τις απόψεις, ακριβώς.
1: Διότι τι τροφοδοτεί την αντιπαράθεση σήμερα είναι οι ανακοινώσεις των οικονομικών μέτρων. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, το ντίζελ, η επιδότηση από 15 πάει στα 20 λεπτά, είναι συν 5 λεπτά. Σωθήκαμε?
0: Όχι.
1: Η βενζίνη παραμένει στα 10, περιμένουμε το πετρέλαιο. Το δεύτερο 120 δόσεις.
0: Ναι.
1: Που είναι και σημαντικό.
0: Επίσης την πολιτική αντιπαράθεση την τροφοδοτεί και το θέμα Φλωρίδη. Βλέπω έχουν βγει τα μαχαίρια. Εκατέρωθεν.
1: 120 δόσεις. Μέτρα προστασίας δανειοληπτών απέναντι στους σέρβισες. Ποιοι είναι οι σέρβισες? Είναι οι εταιρείες στις οποίες έχουν ξεφορτώσει οι τράπεζες τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια των κόκκινων δανείων και καλούνται να κάνουν διαπραγμάτευση με τους δανειολήπτες. Είναι άνθρωποι σε δύσκολη κατάσταση για ρύθμιση, για πληστηριασμό. Εδώ έχουν ξεσαλώσει οι εταιρείες αυτές. Ανακοινώθηκαν σειρά παρεμβάσεων. Ανακοινώθηκε. Το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσουν. Αλλά το πιο δημοφιλές θέμα από το πρωί συζήτηση είναι 120 δόσεις. Εδώ, Λουκία, έχω να σου πω πάρα πολλά πράγματα. Και είναι αυτό όντως αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης, διότι θυμάσαι ότι το ζητούσαν όλοι.
0: Στις 120 δόσεις βέβαια το ζητούσαν, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μπορούν να μπουν όλοι. Το ζητούσαν, αλλά δεν μπορούν να μπουν όλοι.
1: Λοιπόν,
0: αυτό είναι το μεγάλο
1: θα
0: θέμα.
1: Θα σου απαντήσω αμέσως γιατί το έψαξα. Πριν όμως θέλω να σου πω δύο πράγματα που επίσης συζητιούνται. Είναι η επιστολή Μητσοτάκη στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Δεν ξέρω τι έχεις να μου πεις για τη γνώμη σου για την Ούρσουλα.
0: Νομίζω το είπαμε και χθες λίγο αυτό, το ανοίξαμε το θέμα.
1: Το δεύτερο κομμάτι, όχι αυτό που έχουμε πολύ συζητήσει, δηλαδή αφήστε μας να μειώσουμε τους φόρους, δεν σας ρωτάμε γι' αυτό στα καύσιμα και αφήστε μας να χάσουμε τα λεφτά αυτά από τους φόρους. Το δεύτερο κομμάτι, δηλαδή πόσο υπεραποδίδει η οικονομία, άρα αυξάνω τα έσοδα από το ΦΠΑ και αφήστε μας να τα πάρουμε, να τα δώσουμε πίσω ένα ποσοστό στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αυτό έχει σηκώσει πολλή συζήτηση, διότι σου θυμίζω ότι είναι αυτό που αρνούντο οι υπουργοί, λέγοντας τις συζητήσεις μας, όσοι το λένε λαϊκίζουν. Και εγώ τώρα ρωτώ και θα ρωτήσω και τον κύριο Κοντογιώργη, που θα έχουμε σε λίγο μαζί μας, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Λαϊκίζει η Νέα Δημοκρατία όταν το ζητάει? Τόσο καιρό δεν απαντούσε. Θέλουμε να το κάνουμε, δεν μας αφήνει η Ευρώπη, θα προσπαθήσουμε. Αυτή την απάντηση παίρναμε, Λουκία?
0: Όχι, δεν παίρναμε αυτή την απάντηση. Παίρναμε άλλη απάντηση.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι, εγώ επιμένω ότι.
1: 120 δόσεις.
0: Μπορούν να μπουν οι 120 δόσεις.
1: Θα σου λέω να με
0: ρωτάς. Μπορούν να μπουν σε αυτές τις 100. Ποιους καλύπτει η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων? Γιατί υπάρχουν οι παλαιές οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, υπάρχει το επιτόκιο, υπάρχουν κρίσιμες ημερομηνίες.
1: Λοιπόν,
0: δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Καταρχήν, αυτό είναι αντικαθιστά τις 72 δόσεις που απέτυχαν. Το παραδέχει και ο Τσάπαλος. Από 12 μέχρι 20.000 ήταν αυτοί που με κάποιο τρόπο εντάχθηκαν, πάρα πολύ λίγοι. Το μέτρο των 120 δόσεων αφορά και καλύπτει όσους είχαν λήξει πρόθεσμες οφειλές, αυτές μπαίνουν εκεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024.
0: Ναι, πρέπει ήταν να 23. Έχουν ρυθμίσει όμως, πρέπει να είναι.
1: Κάτσε εδώ, περίμενε. Ναι.
0: Ήταν
1: μέχρι 23 και πάει μέχρι 24. Από εκεί και πέρα, ό,τι χρωστάς, το βάζει στη ρύθμιση των 24 δόσεων, το καλύπτει αυτό. Λες χρωστάω 5.000 ευρώ, 10.000 ευρώ, 100.000 ευρώ. Στη ρύθμιση πληρώνεις σε 3 μέρες την πρώτη δόση και μετά πρέπει να είσαι ενήμερος, δηλαδή ένα μήνα να πληρώνεις για
0: θέμα.
1: Να μπει στις 120 δόσεις. Απαγίως έτσι.
0: Όσοι δεν είναι ενήμεροι, δηλαδή δεν μπορούν να μπουν.
1: Σωστά. Επίσης υπάρχει και ελάχιστο ποσό καταβολής, 30 ευρώ. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα για το επιτόκιο, ότι είναι 5,84%. Οι δύο μετρήθηκαν στον 24 δόσο. Ρώτησε τον κύριο Τσάπαλο, και θα ήταν αδικία για αυτούς που μπαίνουν, που είναι καλύτεροι, δεν είναι κακοπληρωτές, να βάλω, να ευνοήσω αυτούς που δεν πληρώνουν. Βέβαια, η ένσταση είναι και άμα δεν έχουν, τι θα κάνουν? Θα μείνουν εκτός. Ναι, άμα δεν μπορούν, είναι πολύ ψηλό το επιτόκιο, το 5,84.
0: Και επίσης είναι αυτό που λέμε, 120 δόσεις χωρίς κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων.
1: Αυτό είναι η μεγαλύτερη ένσταση
0: αυτό
1: που μόλις
0: είναι
1: είπα.
0: Το θέμα. Αυτή είναι η ένσταση. Αν δεν γίνει κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, πώς θα λυθεί το πρόβλημα?
1: Θα καταλήξει να αποπληρώσει τα διπλά. Αν
0: ακριβώς, θα αποπληρώσει τα διπλά και ενδεχομένως μπορεί να μην μπορεί κιόλας. Γιατί με τους τόκους και τις προσαυξήσεις το ποσό αυτό ανεβαίνει.
1: Φυσικά. Έχεις απόλυτο δίκιο και γιατί ποσό μιλάμε. Είναι σοκαριστική αριθμή, Λουκία. Τα λεξιπρόθεσμα χρέη είναι 238,6 δισεκατομμύρια και το 70%, δηλαδή τα 160, είναι οφειλές σε εφορία και σε ασφαλιστικά ταμεία. Το συνολικό ιδιωτικό χρέος είναι 420 δισεκατομμύρια και αυξήθηκε κατά 22,1 δισεκατομμύρια. Ξέρεις, θα πει ότι χρωστάμε δύο ΑΕΠ μεταξύ μας. οι πολίτες, τις τράπεζες, τις εφορίες, τα ταμεία, ο ένας τον άλλο. 420 δισεκατομμύρια ιδιωτικό χρέος. Είναι πάρα πολλά χρήματα. Και έτσι εξηγούνται όλα, βέβαια, πως δεν φτάνει τίποτα για κανέναν, γιατί ξέρεις, δεν ξεκινάει κανείς από το μηδέν. Δεν αρχίζει ο μήνας λέγοντας, εγώ τώρα έχω το σούπερ μάρκετ, τους λογαριασμούς και τα έξοδα κίνησης. Όχι. Έχει πίσω. Τον κυνηγάνε χρέη από τα μνημόνια, από μια ατυχία επαγγελματική. Άρα, αν κουβαλάς τα χρέη και πρέπει οι μισές σου αποδοχές κάθε μήνα να πηγαίνουν σε αποπληρωμή αυτών των χρεών, δεν βγαίνει λογαριασμός με τίποτα, Λουκία. Με τίποτα δεν βγαίνει λογαριασμός, δυστυχώς. Και βέβαια το δημοφιλέστερο θέμα σύγκρουσης είναι, συγγνώμη, λένε Τσίπρας και Ανδρουλάκη στο Μητσοτάκη. Αυτά εμείς τα προτείναμε. Και μας έλεγες δεν γίνεται, τώρα δεν έχεις τα κάνεις εσύ. Πώς ξαφνικά το κάνεις, μας μιμήσε. Και απαντάει η κυβέρνηση, θα δούμε τι θα απαντήσει και ο Σκοτογιώργης, ότι εμείς είμαστε υπεύθυνη δύναμη όταν μπορούμε κοστολογημένα, μετρημένα, το τα κάνουμε. Δεν περιμένουμε εσάς να μας το προτείνετε, εμείς τα κάνουμε πρώτοι. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συζήτηση
0: επίσης,
1: σήμερα με τους
0: πάντως, εγώ επιμένω ότι παραμένει στην πολιτική επικαιρότητα και το βλέπω και το θέμα Φλωρίδη. Διότι και από το Πασόκ καλούν να παραιτηθεί ο κύριος Φλωρίδης μετά τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Αφού ο κύριος Τσίπρας είπε να παραιτηθεί ο κύριος Φλωρίδης, τώρα το λέει και το Πασόκ.
1: Έχεις δίκιο. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα είναι το φοβερό, το πρωτοφανές θρίλερ, η αεροπειρατεία. Η απόπειρα αεροπειρατείας μάλλον, στην πτήση από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ, της Fly Dubai, με 174 επιβάτες. Εδώ, μας τα είπε και ο Σταντέλος θες, αλλά αυτά που αποκαλύπτονται είναι ακόμα πιο συγκλονιστικά. Καταρχήν, ο Νετανιάχου υποψιάζεται ότι πίσω από τον επίδοξο αεροπειρατή και συγκυβερνήτη του αεροπλάνου, που είναι από το Ομάν, σου θυμίζω τις πολύ καλές σχέσεις Ιράν-Ομάν, όταν μιλάμε για στενά Ορμούζ, αυτοί οι δύο μιλάνε για να ελέγξουν το πέρασμα, Ομάν και Ιράν. Ο συγκυβερνήτης λοιπόν, άγνωστο πώς παρισέφρισε, γιατί υπάρχει συμφωνία με τη Fly Dubai να μην είναι από χώρες που είναι σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ οι εθνικότητές τους. Ο συγκυβερνήτης λοιπόν μαχαίρωσε τον κυβερνήτη. Αν ο κυβερνήτης πριν λιποθυμήσει δεν προλάβαινε να φωνάξει βοήθεια, να πατήσει το 7500 που είναι αεροπειρατεία, άρα να κινητοποιηθεί το σύμπαν και να ανοίξει την πόρτα, η πόρτα δεν ανοίγει απ' έξω του κόκπιτ, ανοίγει μόνο από μέσα, από την 11η Σεπτεμβρίου. Γιατί αυτοί που το σχεδίασαν δεν υπολόγισαν μία λεπτομέρεια ότι ο αεροπειρατής μπορεί να είναι ο πιλότος. Αυτό καίει το σύστημα. Εδώ λοιπόν πρόλαβε ο κυβερνήτης, μαχαιρωμένος και αιμόφυρτος, να ανοίξει την πόρτα και να μπουν μέσα, και αποκάλυψε ο μαρτυριάρης Τραμπ ποιος έσωσε την κατάσταση. Ποιος λες να την έσωσε. Ποιος την έσωσε.
0: Ο μαρτυριάρης Τραμπ, μου αρέσει.
1: Ναι, γιατί του τάπε Νετανιάχου και βγήκε 4 το πρωί και τάπε. Δεν είναι κρατιέται. Με το που τάπε, βγήκε στις κάμερες και τάπε ο ίδιος. Ήταν ο κύριος Νετανιάχου, ο Τραμπ ήταν. Λέει, μου πω Μπίμπι ότι. Και αρχίζει και λέει τι έγινε. Ναι. Τι έγινε. Ένας υδραυλικός, ο οποίος έτσι ήταν σωματώδης στις πρώτες σειρές, κατάλαβε τι γίνεται, όρμηξε μέσα στο πιλωτήριο μόλις άνοιξε η πόρτα, εξουδετέρωσε τον μαχαιροβγάλτη συγκυβερνήτη. Α, και ο Σταντέλος σημαίνει ότι έχει και τσεκούρι μέσα στο πιλωτήριο για λόγους ασφαλείας. Μπορεί να έγινε λοιπόν όχι με μαχαίρι που πέρασαν, αλλά με το τσεκούρι να τον χτύπησε τον κυβερνήτη. Σκέψου το, αυτό είναι συγκλονιστικό. Ο υδραυλικός λοιπόν, όχι ο Σάκης, ο υδραυλικός, έδωσε τη μάχη, εξουδετέρωσε τον συγκυβερνήτη, τον έδεσε με τα ακουστικά, παρακαλώ, δεν υπάρχει αυτό, και στη συνέχεια λέει, μια στιγμή τώρα βουτάμε, θα πέσουμε. Βλέπει το πιδόλι, είχε ξεκολλήσει από τις βουτιές το πιδάλιο, ενώ είχε αποκολληθεί από τον πίνακα. Δίνει μία, το ισιώνει και το αεροπλάνο οριζοντιώνεται. Και το ρώτησαν, αδελφέ, πού το ήξερες εσύ αυτό. Λέει, βλέπω μια σειρά στην τηλεόραση που είναι για αεροπορικά δυστυχήματα και έχω μάθει από εκεί. Το φαντάζεσαι.
0: Είδες λοιπόν, φοβερό. Αυτό είναι φοβερό. Αυτό είναι φοβερό πραγματικά. Ναι. Δηλαδή, καμιά φορά πώς λέμε ότι οι ταινίες αντιγράφουν τη ζωή. Τώρα συνέβη και το ανάποδο. Η ζωή αντέγραψε σενάριο ταινίας.
1: Τώρα σκέψου ότι το αεροπλάνο έκανε βουτιά 5.200 μέτρα σε μερικά δευτερόλεπτα εκεί. Εάν δεν είσαι δεμένος, απλώς σκοτώνεσαι, γίνεσαι σκόνη. Ήταν μια συγκλονιστική περιπέτεια, θαύμα ότι έζησαν όλοι. Και από ό,τι φαίνεται, ο αεροπειρατής Παύλα Συγκυβερνήτης ήθελε οπωσδήποτε να ρίξει το αεροπλάνο. Τώρα, ή ήθελε να το ρίξει σε κατοικημένη περιοχή, ή να το ρίξει σε μια πεδιάδα κάπου, να το διαλύσει. Σε κατοικημένη περιοχή δεν θα τον άφηναν τα Ισραηλινά μαχητικά. Μόλις τον έβλεπαν, θα το ρίχναν το αεροπλάνο. Αυτός είναι ο κανονισμός. Θα το ρίχναν, το κατέριπταν δηλαδή, για να μην φτάσει να προκαλέσει θύματα στο έδαφος. Ένα συγκλονιστικό θρίλερ, το οποίο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι άλλες εξελίξεις έρχονται από το τουρκικό. Λουκία, εδώ οι Τούρκοι ξανάβγαλαν το Ρουκρέις.
0: Έτσι. Βέβαια, ναι,
1: εδώ το έβγαλαν το μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου, εκεί που δημιουργούν οι Τούρκοι τον αγωγό που συνδέει την φυσικού αερίου την Κύπρο, τα κατεχόμενα της Κύπρου με την Τουρκία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κάθε έξοδος του είναι μια προκλητική κίνηση από την πλευρά της Άγκυρας. Έχουμε ένα καλό όμως. Έγινε η ατζέντα για την Εθνοσυνέλευση του Οκτωβρίου και δεν μπήκε μέσα ο νόμος για την Γαλάζια Πατρίδα. Κράτησε το αυτό.
0: Αυτό είναι τουλάχιστον, ναι, αυτό είναι καλό.
1: Είναι
0: αυτό είναι καλό.
1: Είναι
0: πραγματικά
1: θετικό.
0: Είναι καλό επίσης το ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Mm. Έχουμε και κάποια καλά νέα δηλαδή.
1: Ένα λοιπόν είναι αυτό, το καλό νέο είναι. Το άλλο νέο που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, πριν σου πω το πάγιο νέο της Πέμπτης, θα δεις, είναι ότι οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες στην Τουρκία αποκαλύπτουν σχέδιο της κυβέρνησης να δημιουργήσει τεχνητά νησιά στο Αιγαίο. Πώς φαίνεται αυτό? Τεχνητά νησιά, όπως είναι το Palm Tree στο Ντουμπάι.
0: Ναι,
1: να χτίσει
0: ναι,
1: νησιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και
0: να
1: πού είναι το πρώτο,
0: νησιά.
1: Πού θα χτίσει το πρώτο, αφού λέτε μπορούμε να πάρουμε τα απέναντι, θα φτιάξουμε δικά μας. Πού είναι το πρώτο?
0: Για πες, πού θα το πρώτο? Στο Καστελόριζο. Α, πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ναι, καλά.
1: Φτιάξουμε ένα νησάκι, να το πούμε Cast 2.
0: Ναι, να το πούμε Cast 2, κάτι. Καστελόριζο 2.
1: Τώρα, η πάγια ανακοίνωση της
0: Πέμπτης. Για επιστροφή.
1: Για τρίτη κατά σειρά Πέμπτη, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας εκδίδει ανακοίνωση με την οποία θέτει θέμα καλωδίου. Δεν λέει θα μας ρωτήσετε, λέει να συντονιστούμε. Και ότι είναι περιοχές δικής μας δικαιοδοσίας και υφαλοκρηπίδας και έχουμε δικαιώματα και είμαστε σε ετοιμότητα. Πάλι τα ίδια. Άρα εδώ η μεγάλη εικόνα ότι έχουμε μια Τουρκία η οποία στέλνει μηνύματα τακτικά κάθε Πέμπτη για το καλώδιο, Πέμπτη είναι ανακοινώσει του Υπουργείου Άμυνας, μην τολμήσετε να. Ταυτόχρονα όμως παίρνει πίσω τον νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Αυτό είναι η εικόνα Ερντογάν ΟΗΕ, το καλό παιδί. Επομένως έχουμε και το εσωτερικό μας, προσέχουμε, την Τουρκία δηλαδή, γιατί έρχονται και εκλογές και πρέπει ο Ερντογάν να δυναμώσει με τόσα οικονομικά σκάνδαλα και τεράστιες. Και τεράστια οικονομικά ανοίγματα.
0: Ναι, απλά είναι το θέμα ναι. Ότι αυτό, ξέρεις, όλο αυτό εξάγεται. Όλα αυτά που κάνει ο Ερντογάν εξάγονται και μπορεί να έρθουν και προς τα δω. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχει μια λεπτή γραμμή του πώς όλο αυτό μας επηρεάζει ή όχι.
1: Κοίταξε, εκεί δίστανται οι απόψεις. Αν συμφέρει τον Ερντογάν αυτή τη στιγμή, με τόσους πολέμους γύρω-γύρω, να ανοίξει ένα άλλο πολεμικό μέτωπο. Από την άλλη, η Ελλάδα δεν είναι μόνη και έχει μαζί τη Γαλλία. Και εκείνη που ηγείται της διαδικασίας είναι η γαλλική εταιρεία Meridiam. Επομένως, δεν είναι απλό για τον Ερντογάν να τα βάλει και με τον Μακρόν και με τον Μητσοτάκη. Θα του σκεφτεί διπλά, αυτή είναι η γνώμη μου. Νομίζω ότι όταν φτάσει η στιγμή, θα είναι πιο χαμηλή η τόνη από ό,τι στην Κάσο πέρσι. Αλλά κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί, Λουκία, τι θα γίνει. Διότι αν φτάσει το καλώδιο εκεί το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, και πούμε περνάμε, είναι διεθνή ύδατα και πει η Τουρκία, όχι, είναι τουρκολικό μνημόνιο, είναι δικαιοδοσία δικιά μας και στείλει και 5 φρεγάτες, εκεί ποια θα είναι η συνέχεια, κανείς δεν ξέρει. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε έτοιμοι για όλα, τίποτα άλλο. Και να μην πούμε μάμα μία, γιατί αν καταλάβουν ότι φοβόμαστε μετά...
0: Όχι βέβαια, να... αν καταλάβουν ότι φοβόμαστε είναι αυτό που λένε, όσο νομίζουν ότι είσαι αδύναμος τόσο πιο πολύ έτσι εντείνουν τις προσπάθειές τους.
1: Πώς μου το είχε πει ένας στρατηγός τα πρωινά που κάνουμε στόπερ για το λειτουργικό, να τους δούμε και να γυαλίζει το μάτι μας. Πώς φαίνεται?
0: Για να μας φοβηθούν και
1: έτσι,
0: λίγο.
1: Έτσι, για να πούν, όπα, εδώ δεν είναι όπως πέρσι, εδώ μπλέξαμε. Και βέβαια δεν είναι οι Τούρκοι από εκείνους που θα φοβηθούν και θα φύγουν, έτσι. Δεν είναι απλό. Απλώς όντως το να περνάς ένα μήνυμα αποφασιστικότητας ότι είσαι έτοιμος για όλα, σε κάθε περίπτωση η αντίπαλη πλευρά το λαμβάνει υπόψη. Λοιπόν, αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Μάμα Μία, Άμπα, η αγαπημένη μου Άμπα, πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με την πρώτη μας συνέντευξη. Είναι η κυρία Λαλιώτου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Θα ακολουθήσει η κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Θανάσης Γιώργης, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό.
2: Real FM.
3: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
5: Κάθε φορά
2: που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία.
9: Σούπερ μάρκετ.
8: Βγαίνει meeting.
9: Βγαίνει ενεργείο.
8: Βγαίνει
9: εθερικά.
8: Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Κόντρα News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος αγνοούμενος κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, καθώς καταπλακώθηκε από φερτά υλικά. Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσής του. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζεται η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Ξεχύλισαν ποτάμια και πλημμύρισαν σπίτια. Μηνύματα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι για να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Πολιτική κόντρα πυροδότησαν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επιλέξαμε τις 120 δόσεις για την αποπληρωμή των χρεών, αφού εξετάσαμε το δημοσιονομικό κόστος, τόνισε στον σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Αγίους Αναργύρους, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στη λεωφόρο Ποσειδώνος από Άγιο Κοσμά έως Καλαμάκι.

0: Υπέροχη μουσική επιλογή από την Κατερίνα Βουτσά. Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 3. Ήταν 97,8. Εδώ στο Μαρούς έχει πάρα πολύ βαριά συννεφιά. Δεν ξέρω αν βρέχει. Νωρίτερα δεν έβρεχε ακόμα. Αλλά νομίζω ότι ο καιρός είναι προς τη βροχή. Είναι πολύ βαριά, μαύρα, πυκνά σύννεφα. Εντάξει, 1η Οκτωβρίου έχουμε. Καλό μήνα και πάλι. Φυσικό είναι να βγάλουμε
1: σιγά,
0: από το μυαλό μας.
1: Σιγά σιγά θα μπαίνουμε σε φθινοπορεινό mood.
0: Ναι. Έτσι, ένας ακροατής μας λέει υδραυλικός, μαγκάιβερο υδραυλικός. Για τον υδραυλικό, ο οποίος εξεντέρωσε
1: τον ακροατή. Που το θυμήθηκε το μαγκάιβερ.
0: Ναι. Και ο Δημήτρης μας λέει για τον Κόκοτα, δεν το ήξερα ομολογώ, ότι οι φαβορίτες του Σταμάτη Κόκοτα έμειναν μέχρι τέλους για να καλύψουν το κομμένο αυτή από τα παιδικά του χρόνια. Δεν είχα ξανακούσει αυτήν την ιστορία, ομολογώ. Αν είναι έτσι, δεν το ξέρω. Ένα από τα πολλά λέει παιδιά που μεγάλωσαν στο Ζωγράφου, μέσα στην κατοχή και μετά, μέσα στη φτώχεια, όταν τα παιδιά της γειτονιάς μαζί και ο Κόκοτας τρώγανε στα σπίτια που κάποια μέρα είχαν φαγητό. 110 οικογένειες του Ζωγράφου, όλοι γνωστοί. Δεν είχα ξανακούσει τα δύσκολα παιδικά χρόνια του Σταμάτη Κόκοτα. Αυτό νομίζω τον κάνει διπλά πιο συμπαθή. Και πάντα είναι εδώ τα υπέροχα τραγούδια του για να μας τα θυμίσουν. Θα ξαναπώ, πέθανε σαν σήμερα, 1η Οκτωβρίου 2022, στο Ασκληπείο της Βούλας, σε ηλικία 85 ετών. Και μας έχει αφήσει υπέροχα τραγούδια που θα μας συνοδεύουν για πάντα.

0: Τώρα, επειδή λέγαμε και χθες, Λουκία, για αυτά που μαθαίνουμε κατόπιν εορτής στην Ελλάδα, πέφτουν από τα σύννεφα, πρέπει να χαθούν και ένας, δύο ή 57 άνθρωποι προς τα τέμπη. Δεν πρέπει. Δυστυχώς κανένας δεν πρέπει να χαθεί. Και μετά ανακαλύπτουμε πω. Δεν είχαμε ασφάλεια, δεν είχαμε πολλά. Τηλεδιοίκηση.
1: Δεν είχαμε τηλεδιοίκηση, για τα ιατρία σωστό
0: δεν
1: θεσμικό
0: κάναμε
1: πλαίσιο.
0: Σωστό, τίποτα
1: δεν κάναμε ελέγχους, ακριβώς. Για το φυσικό αέριο και για τις διαρροές στη Βιολάντα, παραδείγματος χάρη, και με το πρόσφατο περιστατικό. Και εκεί προσπαθούμε να δούμε τι
0: γιατί
1: τρύπα έχει δημιουργηθεί.
0: Αυτό. Από πότε λειτουργούσε παράνομα, χωρίς καμία άδεια, αυτή η κλινική, το τμήμα ογκολογίας στη Θεσσαλονίκη? Όχι από το 22, ξέρεις από πότε, Λουκία, λειτουργεί χωρίς άδεια. Από το 17.
1: Ναι, 17, πρωί, σχεδόν 10 χρόνια δηλαδή.
0: Και το πρωί μου διηγείται ένας άνθρωπος, πως έχασε τον αδελφό του καρκινοπαθή, στα 42 του, πήγαν, τους έστειλαν εκεί από το ΕΣΥ παρακαλώ, από το Θεαγένειο που είναι δίπλα, το πιστεύω αυτό, έστειλαν σε παράνομο ογκολογικό τμήμα ιδιωτικής κλινικής από τον δημόσιο τομέα. Ο άνθρωπος πήγε εκεί, δεν είχαν ούτε οξυγόνο να του δώσουν και πήγε έξω και αγόρασε φιάλη οξυγόνου ο αδελφός του και λίγες ώρες μετά πέθανε. 2017. Και γιατί τελικά έμενε ανοιχτή αυτή η κλινική, αν και ήταν παράνομη? Είχαν γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο της Περιφέρειας, υπήρχε απόφαση να κλείσει από το 25 και τώρα που έχουν κληθεί ανομοτοί, περίπως ύποπτοι, οι άνθρωποι της Επιτροπής, ξέρεις τι λένε, πηγαίναμε και δεν τη βρίσκαμε. Συγγνώμη, Λουκία, τι δεν έβρισκα την κλινική? Τι την κάνανε, την κρύβανε στην ντουλάπα? Μια κλινική, τι θα πει δεν βρίσκαμε την κλινική? Τι, εσύ το καταλαβαίνεις αυτό? Τι θα
1: όχι,
0: πει δεν
1: βέβαια
0: βρίσκω? Καλά,
1: εδώ,
0: το μηχάνημα πεζοφέρες δεν το βρίσκω. Το βάζω
1: πες,
0: μέσα.
1: Το πάω από δωμάτιο σε δωμάτιο. Το βγάζω στο μπαλκόνι. Κλινική δεν φεύγει.
0: Εικόνουμε ασθενείς, γιατρούς, μηχανήματα, δωμάτια, κτίριο. Λοιπόν, καλησπέριζουμε την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τομεάρχη παιδείας και καθηγήτρια ιστορίας. Καλησπέρα σας, κυρία Λαλιώτου.
2: Καλησπέρα σας.
0: Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο, επειδή είστε και άνθρωπος της κοινωνίας και πραγματικά πάντα και με την επιστημονική σας ιδιότητα έχει αξία η γνώμη σας. Γιατί συμβαίνει αυτό μονίμως στην Ελλάδα? Συνέβαινε και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί ΠΑΣΟΚ και επί Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει κάτι να συμβεί, κάποιοι άνθρωποι να χαθούν, κάτι τραγικό να γίνει για να ανακαλύψουμε πω δεν κάναμε ελέγχους στα γιατρία. Δεν υπήρχε ασφάλεια στα τρένα. Πάντα κατόπιν τραγωδίας γίνεται κάτι.
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο αναδεικνύεται και εγώ σας άκουγα προηγουμένως στο θέμα που παρουσιάζατε και είναι κανείς να τρομάζει μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο. Αυτό που αναδεικνύεται είναι ότι στην χώρα μας έχουμε μία απουσία μηχανισμών ελέγχου και ελέγχου λειτουργίας. Mm-hmm. Ελέγχου όχι μόνο δηλαδή το τι νόμοι υπάρχουν, αλλά και το πώς εφαρμόζεται η νομοθεσία στην πράξη, στο πεδίο. Υπάρχει λοιπόν μία απουσία και μία σταδιακή διάβρωση όλων των μηχανισμών και απορρίθμιση όλων των μηχανισμών ελέγχου. Ξέρετε, με ακούτε έτσι σκεπτικοί, διότι αν μου επιτρέπετε, είναι στο ίδιο θέμα ένα άλλο παράδειγμα.
0: Για πείτε μας.
2: Παρακολουθώ σήμερα, μόλις τώρα δηλαδή, διέκοψα από εκεί για να μιλήσουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, το οποίο διεξάγεται στο Ινστιτούτο Γκέτε. Στην Αθήνα. Είναι το συνέδριο της ΑΛΤΕ που είναι το Association of Language Testers in Europe. Και εκεί συμμετείχαν πολύ σημαντικοί ομιλητές και εγώ είχα μια ομιλία, μεταξύ των οποίων ήταν και ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ και ο πρόεδρος του...
0: Ο κύριος Παπαϊωάννου,
2: με τον οποίο κάναμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Το θέμα είναι το εξής. Έχουμε στη χώρα μας ένα παράδοξο και το οποίο το γνωρίζουμε όλοι, το γνωρίζουν και οι αρμόδιοι φορείς. Έχουμε μια πληθώρα φορέων που δεν έχουν ελεγχθεί και οι οποίοι παρέχουν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας τα περίφημα B2, C2 κτλ. Σε διάφορες γλώσσες, πολλά εκ των οποίων γίνονται αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ και μεταφράζονται σε μόρια και σε διορισμό στο δημόσιο. Υπάρχουν πολύ σοβαρές καταγγελίες και αυτά παρουσιάστηκαν εκεί. Είναι μια πληθώρα αυτή οι φορείς. Πολλοί από αυτούς είναι, τουλάχιστον όπως φαίνεται, μέσα τις διαφημίσεις τους για να θυμηθούμε και τα πρόσφατα τραγικά με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη, όπου διαφημίζουν ότι σε 2 μήνες μπορείς να πάρεις προφήσενση, το στέλνουμε και στο σπίτι κτλ. Τα ξέρουμε από πλευράς διαφημίσεων όλα αυτά, τα βλέπουμε και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί.
0: Αυτή είναι μη πιστοποιημένη φορείς.
2: Αυτοί είναι φορείς οι οποίοι, και αυτό αναδείχθηκε στο συνέδριο, γιατί η ΑΛΤΕ είναι ένας πανευρωπαϊκός οργανισμός πιστοποίησης, δεν υπάρχει μια κεντρική αρχή πιστοποίησης όλων αυτών των φορέων και των εξετάσεων, με αποτέλεσμα και γονείς και μαθητές, εγώ θα πάρω την καλοπροαίρετη εκδοχή των πραγμάτων, τελικά να μην ξέρουμε τι είδους πτυχία παίρνουν τα παιδιά μας. Ο κ. Παπαϊωάννου έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, διότι έχει παρουσιάσει όλα αυτά στη Βουλή, έχουν σταλθεί, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς. Ο κύριος Χριστόπουλος, που είναι ο πρόεδρος των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής εκπαίδευσης, έχει στείλει μέχρι και στον Πρωθυπουργό καταγγελίες για αυτά τα θέματα, και φαίνεται ότι είναι ένα πεδίο το οποίο είναι πλήρως αρρύθμιστο. Λοιπόν, είναι ένα ακόμα παράδειγμα. Μπαίνω σε λεπτομέρειες τώρα, γιατί πραγματικά γνώριζα αυτό το θέμα, αλλά πραγματικά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε αυτό το συνέδριο ήταν συλλογιστικά. Είναι ένα τεράστιο πεδίο, αρρύθμιστο. Πολλών, παλιά θυμάστε, δίναμε για προφήθηση ή του Cambridge ή του Michigan, εν πάση περιπτώσει, ξέραμε περίπου τι δίνουμε και τι παίρνουμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτό είναι και το τομέα σας. Αλλά κυρία Λαλιώτου, να πάμε λίγο και στα
0: επικαιρότητα.
1: Να πάμε λίγο στην επικαιρότητα, παρακαλώ.
0: Πάμε, γιατί έχουμε λίγο χρόνο, κυρία Λαλιώτου.
1: Ναι, αυτό σας το λέμε. Καταλαβαίνω ότι είναι ο τομέα σας, αλλά.
2: Όταν γνωρίζουμε την πραγματικότητα, όταν οι αρμόδιοι φορείς καταγγέλουν. Αυτό αφορά και την υγεία στην οποία αναφερθήκατε, και προφανώς και στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Θυμάστε τι έγινε όταν έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη? Είχαν μια σειρά, που όλοι γνωρίζουμε, θυμόμαστε, γιατί ήταν μια συγκλονιστική στιγμή της πρόσφατης ιστορίας μας, έτσι δεν είναι? Βγήκανε μια σειρά φορείς και εργαζομένων και τα λοιπά, και φάνηκε ότι καταγγελίες για όλη αυτή την κατάσταση υπήρχαν, είχε αναδειχθεί το θέμα. Οι μηχανισμοί όμως ελέγχου νοσούν. Και αυτό το οποίο βλέπουμε, και εδώ θα καταλήξω ως προς αυτό, είναι το εξής. Το περίφημο επιτελικό κράτος, το οποίο έχει αυτό το όμορφο όνομα που παραπέμπει σε αποδοτικότητα, τελικά σήμανε την αποσάνθρωση μια σειράς μηχανισμών ελέγχου που δεν λειτουργούσαν τέλεια, δεν θα πω εγώ αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε έλεγχος. Υπήρχε έλεγχος μέσω των επιθεωρητών δημόσιας υγείας, υπήρχε έλεγχος μέσω των επιθεωρητών εργασίας κτλ. Φαίνεται ότι αυτοί οι μηχανισμοί έχουν αποσαθρωθεί, δεν υπάρχουν. Και ο μόνος έλεγχος γίνεται με ψηφιακά εργαλεία και από μακριά. Συγχωρείτε, με ψηφιακά εργαλεία και εκτός πεδίου δεν γίνεται έλεγχο.
0: Έχετε δίκιο, αλλά εκεί θυμάστε, δεν μπορώ να σας το πω αφού το ανοίγετε, ότι η ευθύνη δεν είναι μόνο σε αυτή την κυβέρνηση, προφανώς και περνάει από τα χρόνια. Και ως που έγινε η τραγωδία στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς, έγινε και επί ΣΥΡΙΖΑ. Όταν δεν είχε εκτελεστεί η σύμβαση από τα 17, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά.
2: Προφανώς και μπορώ να σας πω για όλο το εύρος και το μήκος,
0: αλλά μην το ανοίξουμε, γιατί έχουμε.
2: Έχουμε
0: μια επικαιρότητα και θέλω να δώσω το λόγο στη Λουκία, γιατί αυτή είναι που προέχει. Έλα, Λουκία.
1: Κυρία Λαλιώτου, θέλω πρώτα απ' όλα να μας σχολιάσετε. Χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε κάποια μέτρα. Από την άλλη, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη λέει ότι το μόνο πλαφόν που έβαλε ο κ. Μητσοτάκης είναι στις προσδοκίες των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση. Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι άχρηστα, δηλαδή. Παραδείγματος χάρη, η αύξηση των δόσεων δεν βοηθάει. Σας λέω εγώ ένα από τα παραδείγματα.
0: Και πολλά από αυτά είναι και δικές προτάσεις που υλοποιήθηκαν.
2: Κοιτάξτε, η αύξηση, αφού ξεκινάμε από αυτό για την αύξηση των δόσεων για τα χρέη, δεν θα ανακαλύπτουμε τον τροχό. Η δόση στο 120 υπήρχε και στην προηγούμενη χρονική περίοδο, επί διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπερα, όπως θυμάστε. Δύο φορές εφαρμόστηκε.
0: Το 19.
2: Αυτό το οποίο αμφισβητήθηκε και ασκήθηκε κριτική από την πλευρά μας για το συγκεκριμένο μέτρο, δεν είναι ότι δεν πρέπει να αυξηθούν. Προφανώς είναι και μέρος του προγράμματος και του δικού μας η αύξηση των δόσεων. Το ζήτημα είναι ότι αν δεν αλλάξεις και κάποιους όρους ως προς το πώς αποπληρώνονται αυτά τα χρέη, αν δηλαδή δεν μειώσεις προς αυξήσεις, δεν μειώσεις τις τιμωρίες δηλαδή των ανθρώπων, αν δεν εντάξεις παλαιά και νέα κέρδη, εάν εξακολουθείς να έχεις ένα επιτόκιο που, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι περίπου στο 5,84%, επί της ουσίας δεν κάνεις μία ρύθμιση χρέους. Κάνεις μία ρύθμιση εισπράξεων και μάλιστα με τόκο από την πλευρά του κράτους αυτών των χρεών. Οι προηγούμενοι στις 70 δόσεις, όπως είδατε, ένα ελάχιστο μέρος των επιχειρήσεων έδειξε ενδιαφέρον να ενταχθεί. Με αυτούς τους όρους που ανακοινώθηκε αυτό, προβλέπουμε, ελπίζουμε να διαψευστούμε, έτσι, αλλά προβλέπουμε ότι δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί δεν αλλάζει τους όρους και δεν δίνει τη δυνατότητα σε έναν επιχειρηματία υγιή, έτσι, όχι στο στρατηγικό κακοπληρωτή, σε έναν άνθρωπο αυτοαπασχολούμενο, μικρό επιχειρηματία, ο οποίος θέλει να επιβιώσει η επιχείρησή του, δεν του δίνει ανάσα ζωής.
0: Εκεί μου έλεγε το πρωί ο κύριος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, όταν ήταν παρακάτω το επιτόκιο, θα είπε και νομικό θέμα και αδικία σε σχέση με όσους έχουν μπει στις 24 δόσεις, που είναι πάλι 5,84. Άρα δηλαδή δεν θα μπορούσαν να ευνοούμε τους κακοπληρωτές και να λέμε ότι όσοι έχουν πιο πολλές οφειλές έχουν και καλύτερες συνθήκες αναπληρωμής, το καταλαβαίνετε.
2: Προφανώς και γι' αυτό είπα και εγώ ότι χρειάζεται με ένα σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στους στρατηγικούς κακοπληρωτές και στους επιχειρηματίες οι οποίοι γιατί χρωστάνε. Το ξέρουμε όλοι γιατί είμαστε μέσα στην κοινωνία. Γιατί χρωστάει η μεγάλη πλειοψηφία. Διότι αλλιώς θα κλείσει η επιχείρηση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει την επιχείρησή του αν δεν χρωστάει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα εμείς τι θέλουμε. Και κοιτάξτε, θα κριθεί στην πράξη, αλλά με τον τρόπο τον οποίο και τους όρους που εξαγγέλθηκε, φαίνεται προφανώς σαν να είναι μια σταγόνα σε έναν ωκεανό. Και δεν θα οδηγήσει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Με αυτή την έννοια είπαμε ότι είναι ένα πλαφόν στις προσδοκίες. Διότι η προσδοκία μας ποια είναι? Να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα, να στηρίξουμε τους αυτοαπασχολούμενους, να στηρίξουμε δηλαδή τη ραχοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας παραδοσιακά.
1: Όσον αφορά τα μέτρα για τους servicers.
2: Κοιτάξτε, και τα μέτρα για τους servicers.
0: Εταιρείες διαχείρισης των κόκκινων δανείων.
2: Κοιτάξτε, και τα μέτρα για τους services, εδώ έχουμε ένα άλλο επικοινωνιακό τέχνισμα της κυβέρνησης. Αυτά που εξαγγέλθηκαν είναι μέρος του νομικού θεσμικού πλαισίου. Και ανακοινώνονται τώρα, προϋπάρχουν δηλαδή, και είναι μέρος του νόμου που αφορά τους services και επίσης τι γίνεται με την αποπληρωμή των δανείων. Και ανακοινώνονται τώρα ως καινούργια μέτρα. Για να τα δούμε όταν θα εφαρμοστούν. Οι δανειολήπτες θα αισθανθούν ότι έχουν προστατευτεί περαιτέρω. Μπορεί κανείς να προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη εάν παραβιάζουν αυτούς τους όρους που ανέφερε και ο Πρωθυπουργός οι services και να δικαιωθεί. Και φυσικά να μιλήσουμε και για τα καύσιμα, που είναι αυτό το οποίο μας απασχολεί. Και εγώ προσωπικά θεώρησα ότι πραγματικά ήταν μια κοροϊδία τα μέτρα τα οποία, αν μου επιτρέπετε τον όρο, ανακοινώθηκαν προχθές. Τι ανακοινώσαμε? Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός 5 λεπτά αύξηση στην επιδότηση. Δεν μίλησε καθόλου για την βενζίνη.
0: Η βενζίνη συνεχίζεται το καθεστώς χρηματοδότηση από τα δηληστήρια με 10 λεπτά το λίτρο. Και στο πετρέλαιο είναι 5 από τα
2: δηληστήρια. Θεωρείτε ότι αυτό δεν είναι.
1: Ναι, θεωρείτε ότι αυτό δεν είναι επαρκές αυτό που.
2: Όχι, δεν είναι επαρκές. Δεν λύνει κανένα απολύτως
1: πρόβλημα.
2: Δεν λύνει
1: το πρόβλημα. Παραμένει το πρόβλημα.
2: Και επίσης είναι πραγματικά αξιοπερίεργο. Εμένα μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση και το εξής. Είναι δυνατόν σε μια ευνομούμενη χώρα ο Πρωθυπουργός κάθε 15 μέρες να βγαίνει για να δίνει ένα ψίχουλο ημιλήσεις?
0: Όχι, εδώ με συγχωρείτε κύριε Λαλιώτου, εδώ υπάρχει απάντηση. Δεν είναι, είστε ένα δίκο. Διότι ο Πρωθυπουργός, και δεν είναι ο Πρωθυπουργός, είναι όλη η κυβέρνηση, λένε ότι στις 15 ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση. Οι τιμές αλλάζουν 3 φορές την ημέρα. Άρα θα δούμε 14 ποια είναι η κατάσταση για να οριστικοποιήσουμε τα μέτρα, να δούμε αν πρέπει να δώσουμε παραπάνω, πολύ παραπάνω ή πάρα πολύ παραπάνω αν έχει ανέβει το πετρέλαιο. Άρα δεν μπορεί να ανακοινώσει τα μέτρα στις 9, διότι στις 14 θα είναι άλλη τιμή. Και λέει ότι κάθε 15 μέρες το επικυρωποιούμε ακριβώς για να ανεβάζουμε, αν χρειάζεται, αν ανεβαίνει το πετρέλαιο. Αυτό είναι ακριβώς το ανάποδο από αυτό που λέει.
2: Αυτό όμως είναι πραγματικά ένας τρόπος μη αντιμετώπισης του προβλήματος για δύο λόγους. Πρώτον, υπάρχει τρόπος και εμείς παρουσιάσαμε εργαλεία που κοστολογημένα μπορούν να εξασφαλίσουν τον ορισμό του πλαφόν πάνω από το οποίο δεν θα ανέβει η τιμή πληρών τους πολίτες. Γιατί ξέρετε, η ανάλυση της τιμής δεν μπορεί να ενδιαφέρει τους πολίτες αυτή τη στιγμή. Τους ενδιαφέρει το τελικό αποτέλεσμα. Και να σας πω κάτι έτσι, που αφορά και τους συμπολίτες μας. Πραγματικά, όσοι θερμαίνονται με πετρέλαιο, εσείς περιμένετε ότι περιμένουν την τελευταία μέρα για να κάνουν προϋπολογισμό να βάλουν πετρέλαιο?
0: Προφανώς όχι. Έδωσα πριν και το ρεπορτάζ γιατί μίλησα με τις εταιρείες διαχείρισης κοινοχρήστων.
2: Δεν το άκουσα.
0: Αλλά το πρόβλημα και Λαλιώτου δεν είναι αυτό.
2: Οι κατοικίες έχουν αποφασίσει ότι δεν θα βάλουν πετρέλαιο.
0: Ναι, ναι. Το πρόβλημα είναι ότι και πετρέλαιο να μην βάλουν, δεν μπορούν ούτε αέριο να κάψουν ούτε ρεύμα γιατί είναι 50% πάνω όλα, 40% πάνω.
2: Προφανώς. Αλλά η ερώτηση μου είναι. Καθόλου για τις τιμές ρεύματος.
0: Ξέρετε,
2: και αερίου,
0: κύριε Λαλιώτου, το θέμα είναι όλοι θέλουμε να πάει το πετρέλαιο όχι 1-20 λεπτά και το ρεύμα τζάμπα και το αέριο τζάμπα. Το θέμα είναι πού θα βρεθούν τα χρήματα. Και μάλιστα, προσέξτε. Ένας καθηγητής, νομίζω ο πιο έγκριτος οικονομολόγος στην Ελλάδα, ο κ. Πετράκης, μου έλεγε το πρωί στο Open ότι αν συνεχίσει έτσι, δηλαδή προφανώς η κυβέρνηση για να στηρίξει τους ευάλωτους θα πρέπει να δίνει κι άλλα κι άλλα κι άλλα και να πάει και στην Ευρώπη και να πει σταμάτα και την οροφή των δαπανών και άνοιξε τα όλα να δώσουμε κι άλλα και συνεχίζει να επιβαρύνει το προϋπολογισμό από αύξηση και από δυσμενείς παγκόσμιες συνθήκες. Ξέρετε τι μου είπε, το οποίο ήταν βόμβα. Ξαναγυρίζουμε στα ελλείμματα. Ξέρετε τι θα πει αυτό για την ελληνική οικονομία. Γυρίζουμε στα ελλείμματα. Τι θα πει αυτό, γυρίζουμε στα ελλείμματα, ότι δεν θα είναι πλεονασματικός ο προϋπολογισμός, ότι μπορεί να ξαναπάμε σε μέτρα λιτότητας. Και αυτό Είναι ένα ερώτημα στο δρόμο προς τις κάλπες. Αν είναι ανοίξτε το πουγγί και δώστε τα όλα και να ξαναζήσουμε τα ίδια, δεν κάνει το θέμα είναι να στηρίξουμε τους πάντες, αλλά απ' την άλλη να δίνει όσα μπορεί η κυβέρνηση. Γιατί ας πω εγώ να δώσουμε και 18η σύνταξη.
2: Κοιτάξτε όμως, δεν να αυτό. Δίνει όσα μπορεί. Εγώ το ακούω αυτό, επειδή δεν άκουσα την εκπομπή σας, γιατί ήμουν συνέδριο. Με πολύ ενδιαφέρον να ακούω τον κύριο Πετράκη όταν μιλάει. Κοιτάξτε, να πούμε το εξής όμως. Τα δύο εργαλεία τα οποία έχουμε προτείνει και τα οποία είναι εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται και σε άλλες χώρες, όσο σε χώρες που έχουν αριστερές κυβερνήσεις, ακόμα και στην Ιταλία χρησιμοποιούνται, που αφορούν το πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων και την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών. Γιατί δεν αναφέρεται καθόλου σε αυτά, δεν τα αξιολογεί καθόλου η κυβέρνηση? Αυτό είναι απορία άξιων, γιατί αυτά είναι εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Έχει απαντήσει.
2: Χώρες.
0: Εγώ δεν ήθελα την απάντηση, απλώς σας τη μεταφέρω για να μου απαντήσετε κι εσείς. Η κυβέρνηση λέει ότι εμείς επιβαρύνουμε τα δηληστήρια βάζοντάς τα να χρηματοδοτούν μέρος των επιδοτήσεων στα καύσιμα. Από την άλλη πλευρά, σας λέω τι λένε για να απαντήσετε. Από την άλλη, είναι η πιο δυνατή εξαγωγική μας μηχανή τα δηληστήρια. Είναι ανταγωνιστικά και πρέπει να παραμείνουν ανταγωνιστικά με τα άλλα δηληστήρια. Άρα, εάν εμείς κάνουμε δύο κινήσεις παραπάνω, θα το πληρώσουμε διπλά. Αυτή είναι η απάντηση. Θέλω τη δική σας ανταπάντηση.
2: Μα προφανώς αυτή ακριβώς είναι η απάντηση. Γιατί κανείς δεν είπε να μην είναι ανταγωνιστικά τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια όμως στην τιμή διήλυσης, ακριβώς λόγω της αύξησης των τιμών, πραγματοποιούν υπερκέρδη, δηλαδή πολύ πάνω από το μέσο όρο δεκαετίας των κερδών τους. Αυτό δεν σημαίνει μείωση της ανταγωνιστικότητας όταν ζητάς να μοιραστεί αυτού του είδους ο νευραλγικός τομέας το βάρος της ενεργειακής κρίσης στη χώρα. Διότι προσέξτε, εάν το βάρος το μετακυλίουμε συνέχεια στον πολίτη, τότε που πάμε σε επιδοματική πολιτική η οποία φέρνει και τα δημοσιονομικά προβλήματα. Επίσης, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης...
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πείτε μια φράση για να τελειώσουμε. Γιατί...
2: Όχι, καταλάβατε. Δηλαδή, ή θα πάρεις θεσμικά μόνιμα μέτρα, ενώ θεσμικά που να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στην πηγή του, για να αντιμετωπίσεις αυτό το έκτακτο γεγονός της ενεργειακής κρίσης, ή μετά θα πηγαίνεις σε ψηλοεπιδοματικές πολιτικές, οι οποίες όντως έχουν δημοσιονομικό βάρος.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιώτη. Πάμε. Η καλύτερα μας κάνει νόημα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
6: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
11: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
13: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά! Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
17: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
18: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
17: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Είχαμε και νέο έκτακτο δελτίο από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με επίκεντρο την Νότια Ελλάδα, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, σε όλη την Ελλάδα, αλλά κυρίως ανατολικά και νότια θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Ως την Κυριακή.
1: Προσοχή,
0: εντάξει.
1: Προσοχή λοιπόν. Ναι. Προσοχή,
0: λοιπόν,
1: προσοχή.
0: Είναι από σήμερα μαζί μας, στην καθημερινότητά μας, η Telecom. Από σήμερα λοιπόν θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις Magenta TV με το χαρακτηριστικό αυτό το χρώμα το ροζ. Και στο wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα σου μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Λοιπόν, πάμε, μας λέει η Κατερίνα, σε ειδήσεις και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε, γιατί η επικαιρότητα σήμερα είναι καυτή και δυστυχώς
1: η Λουκία σφραγίζεται. Και μετά την άποψη του Πασόκ.
0: Και της κυβέρνησης με τον κύριο Κοντογιώργη και της κυρίας Λιακούλη. Και η επικαιρότητα σήμερα σφραγίζεται από την τραγωδία στην Κρήτη, την απώλεια ενός ακόμα ανθρώπου, κτηνοτρόφου από ακραία καιρικά φαινόμενα, στο νησί το οποίο έχει πολύ μεγάλες καταστροφές και πάρα πολύ νερό, πάνω από 260 τόνους νερού, ένα στρέμμα πρώτη μέρα, ενώ οι μετεωρολόγοι Λουκία λένε ότι έτσι θα πάμε μέρα-μέρα ως την Κυριακή. Άρα καταλαβαίνεις, μπορεί να έχουμε πολύ μεγάλες καταστροφές στην Κρήτη, θέλει πάρα πολύ προσοχή και πολύ μεγάλη εγρήγορση από τον κρατικό μηχανισμό και πολύ μεγάλη προσοχή από τους κατοίκους να ακούσουν το 112, να μην κυκλοφορούν αν δεν είναι απαραίτητο.

0: Real FM.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο ενωπίο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο ενωπίο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο...
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στις θέσεις μας εδώ στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5 έχοντας αρκετά πράγματα να συζητήσουμε και την σημερινή ημέρα. Μια ημέρα στην οποία έχουμε και δηλώσεις από τον αρχηγό της ομάδας του Κολοσσού, τον Γιώργο Καμπερίδη, για τα παιχνίδια που έρχεται κόντρα στην Δόξα Λευκάδας. Έχουμε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας της ΑΕΡΑ Αφάντου, αφού αποτελεί παρελθόν, όπως λέγαμε και χθες, ο Μάρκος Στεφανίδης, όπως και ο team manager της ομάδας, ο Δημήτρης Ζάχαρης, με την ομάδα της ΑΕΡΑ να ανακοινώνει ένα γνώριμο πρόσωπο, ο οποίος επιστρέφει στον σύλλογο, τον Πέτρο Ρουτζιέρη. Και με τον Πέτρο Ρουτζιέρη θα πορευθεί η ομάδα της ΑΕΡΑ από εδώ και πέρα στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ο Ιπποκράτης, ο οποίος περιμένει να μάθει τους διαιτητές της πρώτης αγωνιστικής, η ομάδα η οποία προετοιμάζεται για το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στον Αθηναϊκό, την Κυριακή στις 5. Σήμερα το βράδυ έχουμε ιστορικό μάτς στο Ζιπάρι, στο κλειστό γυμναστήριο Ζιπαρίου στον Θόλο, εκεί όπου η ΑΕ δικαίου σε επίπεδο κορασίδων θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Ιπποκράτη. Ένα μάτς το οποίο το σημαντικότερο από όλα για αυτό το παιχνίδι είναι πως είναι το πρώτο επίσημο μάτς το οποίο γίνεται στο κλειστό γυμναστήριο του Ζιπαρίου στον Θόλο. Ασχοληθούμε λιγάκι και με την επίσημο μάτς το οποίο γίνεται στο κλειστό γυμναστήριο του

Λοιπόν, μια είδηση η οποία είναι σχετικά φρέσκια, αλλά κάτι το οποίο το περιμέναμε βέβαια με βάση και τα ρεπορτάζ και με βάση τα όσα είχαν γραφτεί και τις τελευταίες ώρες, είναι η αποχώρηση του Σωτήρη Σελαϊδόπουλου από την Ρίο Άβε, ο 47χρονος κόος προπονητής, ο οποίος αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την ομάδα της Πορτογαλίας. Η αλήθεια είναι βέβαια, νομίζω ότι και την περσινή χρονιά ειδικότερα, αλλά και την φετινή χρονιά, ήταν μια ομάδα η οποία και το ρόστερ της δεν ήταν πάρα πολύ καλό. Νομίζω ότι ειδικά την περσινή σεζόν, με τόσα πολλά παιδιά τα οποία είχαν πάρει μεταγραφή από την Ελλάδα εκεί, που γνωρίζετε έτως ή άλλως την συνεργασία που υπάρχει και με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στην Ρίο Άβη, ο οποίος επί της ουσίας είναι και από τους ανθρώπους που έχουν λόγο στον σύλλογο. Η Ρίο Άβη λοιπόν, η οποία και την φετινή χρονιά δεν ξεκίνησε καλά, έχει και πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, με 4 πόντους στα παιχνίδια τα οποία

έχει δώσει μία νίκη, μία ισοπαλία και πέντε ήττες. Μετά από αυτά τα 7 παιχνίδια, λοιπόν, αποτελεί παρελθόν από την Ρίο Αβε, ο οποίος πήγε στην Πορτογαλία τον Ιούνιο του 2025, ξεκινώντας μια θητεία περίπου 15 μηνών ως επικεφαλής της πρώτης ομάδας. Κατά την διάρκεια αυτής της περίοδου προπόνησε την ομάδα της Ρίο Αβε σε 41 επίσημους αγώνες, μετρώντας 9 νίκες, 12 ισοπαλίες και 20 ήττες. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την Πορτογαλία, ο διάδοχος του Σωτήρη Λαϊδόπουλου αναμένεται να είναι ο Βάσκο Σεάμπρα. Υπάρχει και η σχετική ανακοίνωση από το επίσημο προφίλ της Ρίο Αβε, από ό,τι βλέπω στο Twitter, στο X. Οπότε είναι και επίσημα παρελθόν. Νομίζω βέβαια ότι από τη στιγμή που έχει δείξει ο Ιτσικάλιος τι έχει κάνει, τι έχει πετύχει όλα αυτά τα χρόνια ο Σωτήρης Λαϊδόπουλος, προφανώς και θα είναι από τους άνθρωπους ο οποίος θα τον δούμε σύντομα σε Πάγκο, φαντάζομαι. Την άποψή του για την εντός έδρας αναμέτρηση του Κολοσσού κόντρα στην Δόξα Λευκάδας για την πρώτη αγωνιστική της Greek Basketball League μοιράστηκε ο αρχηγός της ομάδας, ο Γιώργος Καμπερίδης, μιλώντας στο επίσημο site του συλλόγου. Έχουμε περάσει, είπε, το δύσκολο κομμάτι της προετοιμασίας. Έχουμε δουλέψει όλοι πολύ σκληρά για να βελτιώσουμε τα λάθη και την ομαδικότητά μας. Έχουμε δώσει κάποια φιλικά παιχνίδια και μέσω του βίντεο έχουμε δει ποια είναι τα λάθη μας και ποια είναι τα δυνατά μας σημεία. Αυτή την τελευταία εβδομάδα πριν από τον πρώτο επίσημο αγώνα, που είναι πολύ σημαντικός για εμάς, θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε στο παιχνίδι τα δυνατά μας στοιχεία και να δώσουμε το 100% ώστε να πάρουμε το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος, καθώς όλες οι ομάδες είναι πάρα πολύ δυνατές. Περιμένουμε την στήριξη του κόσμου το Σάββατο. Τους περιμένουμε όλοι στο γήπεδο να είναι δίπλα μας ως έκτος παίκτης και να καταφέρουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Θυμίζω ότι ο Κολοσσός υποδέχεται το Σάββατο την Δόξα Λευκάδας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στις 4. Ο Κολοσσός, ο οποίος την Τετάρτη θα δώσει το πρώτο του παιχνίδι για το Europe Cup και θα υποδεχτεί την Κραϊόβα στις 6. Όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του Κολοσσού θα είναι στις 6 Τετάρτες για το Europe Cup και θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από τον Sky.

Όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, κάτι το οποίο νομίζω ότι το μάθαμε χθες το απόγευμα, έγινε γνωστό ότι Μάρκος Στεφανίδης αποτελεί παρελθόν από την ομάδα της ΑΕΡΑ, παρότι ξεκίνησε καλά, όχι καλά, με νίκη ξεκίνησε ο άνθρωπος τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, κέρδισε με 1-0 τον Ιωνικό. Προφανώς και φαίνεται ότι υπήρχαν θέματα αρκετά στη συνεργασία και του ίδιου και του team manager της ομάδας με την διοίκηση, ο Δημήτρης ο Ζάχαρης, και έτσι και οι δύο αποτελούν παρελθόν. Η ανακοίνωση αναφέρει πως η ΑΕΡΑ Φάντο ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή Πέντρο Ρουτζιέρη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας, διαθέτει σημαντική εμπειρία στους πάγκους, έρχεται στα Φάντου με στόχο να συμβάλλει με την δουλειά, την φιλοσοφία και την αγωνιστική του προσέγγιση στην προσπάθεια της ομάδας μας. Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της ΑΕΡΑ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τα Ερυθρόλευκα. Η ΑΕΡΑ, η οποία ανακοίνωσε την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας με τον team manager της ομάδας Δημήτρη Ζάχαρη για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους που δεν του επιτρέπουν να συνεχίσει να βρίσκεται κοντά στην ομάδα. Δεν είναι ωραίο να το χρησιμοποιούμε αυτό για τους οικογενειακούς λόγους και τους προσωπικούς. Τώρα που φεύγει ο προπονητής, να φύγει ο team manager. Πάντα γίνεται αυτό. Φεύγω γιατί φεύγει και αυτός, δηλαδή. Ξεκάθαρα. Ωραίο. Για προσωπικούς λιγογενειακούς λόγους, λοιπόν, ο άνθρωπος. Τον ευχαριστούμε δερμά με την παρουσία, τον επαγγελματισμό και την προσφορά του κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Του ευχόμαστε ολόψυχα καλή συνέχεια, υγεία και κάθε επιτυχία σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Βλέπω ότι τιμωρήθηκε με αφαίρεση βαθμών ο Βόλος για τις δηλώσεις Σούντγκρεν. Ποινή αφαίρεση 3 βαθμών, αλλά και χρηματικό πρόστιμο επιβλήθηκε από την Επιτροπή Διοντολογίας στον Βόλο για τις δηλώσεις που είχε κάνει περί χειραγώγησης αγώνων στο Σούντγκρεν στην Σουηδία. Καθώς εν λόγω επιτροπή δεν ανακοινώνει ποτέ τις ποινές της, η αλήθεια, δηλαδή σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι αυτό ότι ο λόγος που έγινε τιμωρία είναι αυτός. Είχε αναφέρει πως στα αποδυτήρια πριν το μάτς μας είπαν σήμερα δεν θα πάρετε την μπάλα και σήμερα αυτός και αυτός θα πέσουν μέσα στην περιοχή και έτσι θα πάρουμε πέναλτι. Είχε αναφέρει σε podcast στην πατρίδα του ο Σουηδός Μπακ, αν και ο ίδιος αργότερα ανακάλεσε. Ο ισχυρός άνδρας του Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, έκανε λόγο για κατάφορη αδικία. Με εξέπληξε, καθώς στερείται παντελώς αποδεικτικών στοιχείων και είναι έολη. Βέβαια, είναι σύνηθες φαινόμενο να υφίστασε διαφόρων ειδών διώξεις όταν τολμάς να συγκρουστείς με το κατεστημένο. Έτσι, ξαφνικά λοιπόν, θυμήθηκαν να τιμωρήσουν την ομάδα του Βόλου για δίθεν παράπτωμα που υποτίθεται πως διαπράχθηκε πριν 2 χρόνια. Δεν ανησυχώ ωστόσο, καθώς είμαι σίγουρος ότι δικαστές με ήθος, αξία και ακεραιότητα δεν μπορούν παρά να αθωώσουν την ομάδα του Βόλου, καθώς επαναλαμβάνω, η απόφαση δεν μπορεί να αισθανθεί επουδενή όσο απολύτως αβάσιμη και αστήρικτη. Καλά, εδώ που τα λέμε τώρα, άσχετα με το τι μπορεί να πιστεύει ο καθένας από εμάς, από τη στιγμή που δεν έχει αποδειχθεί κάπως, προφανώς και δεν έχει λόγο να υπάρχει τιμωρία. Δεν έχει αποδειχθεί κάπως ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Βγήκε και ανακάλεσε κιόλας στη συνέχεια ο Σούντγκρεν. Ελλάδα-Ολλανδία έχουμε σήμερα. Ελλάδα-Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο το βράδυ με τηλεοπτική μετάδοση από Α και Nova Sports Start. Στην κατάμεστη Τούμπα, τρίτη αγωνιστική του δευτέρου ομίλου, η εθνική μας η οποία έρχεται με 2-2, με ψυχολογία στα ύψη χάρη στο 2-2 και κυρίως χάρη στο ιστορικό διπλό στο Augsburg επί της Γερμανίας με τον γκολ του Κουρμπέλη. Πρώτος στόχος παραμένει να είναι η ομάδα μέσα στις 2 καλύτερες τρίτες ώστε να φτιάξει το μονοπάτι της στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για να είναι πιο ορατή η επιστροφή σε μια μεγάλη διοργάνωση. Ενθυμίζουμε ότι την Κυριακή υποδεχόμαστε την Γερμανία στην Τούμπα και τα δύο μάτς είναι sold out. Πάντα στόχος είναι η πρόκληση σε μια μεγάλη διοργάνωση. Στην Γερμανία έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος για την χαρά που πήραν χιλιάδες Έλληνες που ζουν στην χώρα. Έντονα συναισθήματα και άξιζε κάθε sprint, κάθε προσπάθεια των παικτών. Έχουμε ακόμη 4 αγώνες και υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνουμε. Επεσήμανε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις δηλώσεις του. Η Ολλανδία, η οποία εδώ και λίγο καιρό έχει προπονητή τον Τσάβι στον πάγκο της, προέρχεται και εκείνη από διπλό κόντρα σε Σερβία με 1-2. Στην πρεμιέρα έμεινε ισόπαλη 1-1 κόντρα στους Γερμανούς. Η Εθνική πορεύεται εκτός από τον Ρότα και χωρίς τον Βαγιανίδη πλέον με τον Τσάπρα να παίρνει την θέση του τελευταίου. Νοκάουτ και ο Κωνσταντέλιας λογοχείας του τα έχουμε πει. Για τους Ολλανδούς δεν παίζει ο Χάκπο, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το Βελιγράδι, αλλά και ο βασικός στόπερ Φανχέκε. Σε ό,τι αφορά τώρα τις πιθανές ενδεκάδες, Εθνική, Μεντζολάκη, Σάλια, Καμαυροπάνο, Ρέτσο, Τσιμίκα, Κουρμπέλη, Ζαφίρ ή Ανδρούτσο, Καρέτσα ή Τετέι, Κοστούλα, Τζόλι και Παυλίδη. Η Ολλανδία με Φερμπούχεν, Ντάμφρι, Σακέ, Βαντάικ, Φαντεφέν, Φέρμαν, Χράφενμπερκ, Ράιντερς, Σάμερβιλ, Βαμπόμελ και Μέρντικ. Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Μάρκο Γκουίντα από την Ιταλία με βοηθούς τον Τζόρτζο Περέτη και τον Τζουζέπε Περότη από την Ιταλία επίσης και τέταρτος διαιτητής ο Φάμπιο Μαρέσκα.

Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τους αγιοπελαγίτικους αγώνες, για τους οποίους έχει βγει το αγωνιστικό πρόγραμμα. Είναι η 37η αγιοπελαγίτικη αγώνες. Ο ΣΕΓΑΣ ανακοίνωσε το πρόγραμμα. Θα διεξαχθούν στον Μόλυβο της Λέσβου το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου. Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 4, ακολουθούμενη από αγωνίσματα όπως 100 μέτρα και σφαιροβολία. Η Κυριακή περιλαμβάνει επίσης σημαντικά αγωνίσματα όπως το άλμα εις ύψος, τα 4x100 για άνδρες και γυναίκες, και η τελετή λήξης θα ολοκληρώσει τους αγώνες την Κυριακή στις 18:30. Στον Μόλυβο της Λέσβου. Δύσκολο ταξίδι είναι η αλήθεια για τα δικά μας τα... για τις δικές μας τις ομάδες, για τη δικά μας τα σωματεία. Αλλά αυτή ήταν η... είναι η σειρά της Λέσβου την φετινή χρονιά για να διοργανώσει τους αγώνες. Από 16 έως 19 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην ΚΟ οι αγώνες. Θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες ποδηλασίας από τα Special Olympics. Για τα Special Olympics από 16 έως 19 Οκτωβρίου. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος ΚΟ και τα Special Olympics διοργανώνουν πανελλήνιους αγώνες ποδηλασίας. Οι αγώνες έχουν δεσμοδετηθεί μετά από συμφωνία συνεργασίας που έχουν υπογράψει τα Special Olympics Ελλάς με τον Δήμο ΚΟ, δημιουργώντας μια γόνιμη και θερμή συνεργασία εμπιστοσύνης. Στους αγώνες πρόκειται να λάβουν μέρος 80 αθλητές και αθλήτριες από τα προπονητικά προγράμματα Special Olympics Αττικής, Καλύμνου, Καστοριάς, Κοζάνης, Κομωτινής, ΚΟ, Λευκάδας, Πάτρας και Χαλκίδας, με την υποστήριξη των προπονητών τους. Χρυσός χορηγός είναι η Attican Group.

Όπως λέει και φίλος ο Δημήτρης, να δούμε λιγάκι και τι έγινε στην Ευρωλίγκα χθες, όπου ο Παναθηναϊκός έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, επικράτησε τις Villeurbanne σχετικά εύκολα. Είναι η αλήθεια της Villeurbanne με 102-79, ενώ η Μπεσίκτας κέρδισε την Μακάμπι Τελαβή με 93-109. Είχαμε και παιχνίδια για το Europe Cup, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ με πάρα πολύ καλή εμφάνιση στην τέταρτη περίοδο κατάφερε να ανεβάσει την απόδοσή του, έχοντας τον Οσμάν σε εξαιρετική κατάσταση με 23 πόντους, 5 rebound και 2 assist, και τον Ταϊρή με 20 πόντους. Κέρδισε με 93-78 την Μανρέσα σε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Σήμερα έχουμε παιχνίδια επίσης για την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει την Virtus Bologna στις 9.30. Χαμπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές και Παρί Ζαλγκίρις στα μάτς για την σημερινή ημέρα σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα. Φυσικά πέρα από την Εθνική που λέγαμε προηγουμένως, η οποία αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία, έχουμε τα μάτς Γερμανία-Σερβία, Δανία-Πορτογαλία με έναν χαμό τρομερό με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έφυγε από την αποστολή της ομάδας, έφυγε από εκεί που διέμενε η ομάδα και δεν θα αγωνιστεί καθόλου, δεν είναι καν στην αποστολή πια, με τρομερά σκηνικά με τον προπονητή της ομάδας, ο οποίος βγήκε στη συνέντευξη τύπου και είπε πως είναι ένας παίκτης όπως όλους τους άλλους, τέλος πάντων, ο Κριστιάνο. Και από την πλευρά του Κριστιάνο και από την πλευρά του ρεπορτάζ των Πορτογάλων λένε πως θα έβγαινε, υποτίθεται, να ζητήσει συγγνώμη γιατί τον είχε σηκώσει μισή ώρα για προθέρμανση και δεν τον έβαλε. Εκείνος βγήκε και είπε άλλα πράγματα στη συνέντευξη τύπου, ότι είναι ένας παίκτης όπως όλους τους υπόλοιπους, δεν είναι κανείς πάνω από αυτόν, και έχει γίνει ένας πανικός. Ουαλία Νορβηγία 10 παρατέταρτο, Ιρλανδία Αυστρία, Ισραήλ Κόσοβο, Αζερμπαϊτζάν Λιχτενστάιν και Μάλτα Γιβραλτάρ.

Λίγες μέρες πριν πραγματοποιήθηκε στην Ελέρο από τον Κοακό Όμιλο Ποδηλασίας τη συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, μια μεγάλη ποδηλατική διοργάνωση στην Λέρο, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε το πρωτάθλημα ποδηλασίας K15 και K17, με τον Κοακό Όμιλο Ποδηλασίας να κατακτά 5 μετάλλια. Κορυφαία στιγμή η κατάκτηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στην κατηγορία των κορασίδων από την Αγγελική Αλευράκη. Η Νικολέτα Ανθούλη είχε πολύ καλή επίσης παρουσία στα ατομικά αγωνίσματα, κατακτώντας την 8η θέση. Στους παίδες ο Κωνσταντίνος Καραμπέτσης τερμάτισε 11ος, 10ος αγώνης της Κυριακής, ενώ ο Στέφανος Κυριάκου 17ος στην μία κατηγορία και 19ος στην άλλη. Στους Παμπέδες ο Σκαλέρης, μετά από μια άτυχη στιγμή στην εκκίνηση, ανάγκασε να ξεκινήσει από την τελευταία θέση. Ενώ ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον Φανούρη Κόντο Γιωργάκη, έναν από τους ανθρώπους που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης. Η ομάδα του Κοακού Ομίλου Ποδηλασίας, η οποία ευχαριστήκε κάποιους ανθρώπους που συνέβαλαν με τις χορηγίες τους, με την προσφορά τους, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτός ο αγώνας στην Λέρο. Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, οι Πάνθυρες ανακοίνωσαν και επίσημα την απόκτηση του Μαντέο Κοντέτο από την Αργεντινή στους Πάνθυρες. Γεννημένος στις 17 Μαΐου του 2005, ύψος 1,78, με διπλή υπηκότητα Αργεντίνος και Ιταλός, αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου, με ευχαίρεια να καλύψει τόσο την θέση του κεντρικού αμυντικού όσο και του αριστερού μέσου, ενώ είναι δεξιοπόδαρος. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στα τμήματα υποδομής στη Σφαίρο, Under 20 στην Αργεντινή, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στην Ισπανία, που φόρεσε την φανέλα της Λανούθια Under 19 και της Eldense Vita. Καλώς ορίζουμε τον Μάτιο στην οικογένειά μας και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με την φανέλα της ομάδας μας, οι Πάνθυρες, οι οποίοι έχουν κινηθεί αρκετά δυνατά στο μεταγραφικό μπαζάρι, είναι η αλήθεια. Να θυμίσουμε άλλη μία το πρόγραμμα της Α κατηγορίας δωδεκανήσου. Θυμίζω για ακόμη μία φορά ότι έπεσε η αυλαία χθες με το παιχνίδι ανάμεσα σε Ποσειδώνα Καρπάθου και Δόξα Καρδάμενας, που έχει να κάνει με την εξαναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, εκεί όπου η Ποσειδώνας με 2 γκολ του Βαλέριο Μπεντούλα και 1 γκολ του Σαντιάγκο Σόσα κατάφερε να επικρατήσει με 3-0 της Δόξας, η οποία έχει πάρα πολλά παράπονα, κυρίως για την συμπεριφορά του διαιτητή της αναμέτρησης, του Θανάση Παπαδόπουλου, ο οποίος μάλιστα έκανε και ντεμπούτο στα δωδεκάνησα, έρχεται από τον σύνδεσμο Ηλίας στον δικό μας σύνδεσμο, και γενικά έχουν να κάνουν οι άνθρωποι της Δόξας με την συμπεριφορά του, κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε δηλαδή στους παίκτες της ομάδας. Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της αναμέτρησης.

διαιτητές δεν έχουν βγει, ρωτάει ο φίλος ο Παντελής, δεν έχουν βγει διαιτητές ακόμη για την αλφα κατηγορία. Αύριο. Αύριο Παρασκευή βγαίνουν πια οι διαιτητές. Εδώ και πόσο, κάνα δύο χρόνια περίπου, έχει αλλάξει αυτό. Αντίμαχος Ρόδος το Σάββατο στις 11 παρατέταρτο. Αστέρας Παστίδας Ατρόμητος Δημηλιάς στις 4. Πάνθυρες Ηρακλής Μαριτσών επίσης στις 4 στους Αγίους Αποστόλους. Αναγέννηση Ασφενδιού Ευκλής την Κυριακή το βράδυ 9 και 4. Και από εκεί και πέρα έχουμε τρεις αναμετρήσεις την Τρίτη. Άρης Αρχαγγέλου ΠΑΟΚ την Τρίτη στις 12.30. Κλεάνθης Δόξα Καρδάμενα στην Τρίτη στη 1 το μεσημέρι. Και Φίβος Κρεμαστής Ποσειδώνας Καρπάθου την Τρίτη επίσης στις 4. Μένει ένα μάτς ακόμη για να πέσει η αυλαία και της δεύτερης αγωνιστικής της Α' κατηγορίας και επίσημα το παιχνίδι ανάμεσα σε Ρόδο και Αστέρα Παστίδας, ένα παιχνίδι το οποίο μετά τα όσα έγιναν με τον Κώστα Λίμα είχε αναβληθεί και παναορίστηκε για την Τετάρτη 7 του Οκτώβρη.

Έκανε μια μεταγραφή ο αντίμαχος. Δεν είχε ανακοινωθεί επίσημα ο ποδοσφαιριστής. Τώρα θα το ανακοινώσουμε και εμείς στο δικό μας το ρεπορτάζ. Μπείτε να το διαβάσετε σε λιγάκι. Ένα παιδί το οποίο, ένας γεωργιανός μεσοεπιθετικός, ο οποίος αγωνιζόταν στην Νεάπολη. Να το δω λιγάκι και εγώ το ρεπορτάζ και να σας πω. Βασικά να δω που αγωνιζόταν. 30χρονος μέσος, Νταβίτ Κογκούα. Γκογκούα, Νταβίτ Κογκούα λέγεται. Είναι γεωργιανός. Ήταν στην Αθλητική Ένωση Νεάπολης την χρονιά που μας πέρασε. Αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός. Βλέπω ότι είχε κάνει σε ηλικία 18 ετών, κάνει τον ντεμπούτο της Super League της Γεωργίας με την FC Γκούρια και με την FC Τσικούρα, αν τη λέω σωστά. Η καριέρα του συνεχίστηκε στην Super League και τη Super League 2 με ομάδες της Γεωργίας. Αργότερα μετακόμισε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Κυλκυσιακού και της Παλαιοχώρας στην Γάμα Εθνική. Σε αυτές τις ομάδες έχει αγωνιστεί. Μεταγραφικό απόκτημα για τον αντίμαχο, ένα παιδί το οποίο μάλιστα είχε παίξει και για λίγο μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι με τον Ευκλής Ορονής πριν από λίγες ημέρες. Οπότε θα είναι στην διάθεση του Λεωνίδα Κότσικα για την συνέχεια του πρωταθλήματος.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας και σήμερα τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή, όπου θα έχουμε φυσικά να συζητήσουμε και για το παιχνίδι της Εθνικής. Θυμίζω, σήμερα το βράδυ Εθνική μας 10 παρατέταρτο, με την ευχή όλων να κάνει το 3-3, υποδέχεται τους Ολλανδούς, του Τσάβη, στην Τούμπα, στην κατάμεστη Τούμπα, με τηλεοπτική μετάδοση από τον Αλφα αλλά και από το Nova Sports. Τα υπόλοιπα στην αυριανή εκπομπή εδώ στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
2: Κάθε μέρα ανοίγεις τη βρύση. Κάθε μέρα η οικογένειά σου πίνει νερό. Εσύ είσαι σίγουρος για την ποιότητά του? Η Aqua Safe Systems προσφέρει πιστοποιημένα συστήματα φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού για το σπίτι και την επιχείρησή σου, με επαγγελματική εγκατάσταση και συνεχή υποστήριξη. Aqua Safe Systems. Εμπιστεύσου κάθε σταγόνα. Κάλεσε σήμερα στο 6942 87 44 97 ή επισκέψου το aquasafesystems.gr.
3: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
4: Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
5: Real FM. Η ώρα είναι 5.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σφυροκοπά την Κρήτη το κύμα κακοκαιρίας που θα συνεχιστεί έως το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Νεκρός μέσα σε ρέμα, κοντά στο οπυμνιοστάσιο του, εντοπίστηκε 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοείτος στις Καρίνες Ρεθύμνου. Οι κάτοικοι πολλών περιοχών έχουν λάβει μήνυμα από το 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Δρόμοι, αγροτικές εκτάσεις, σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν. Ποτάμια υπερχείλισαν, γέφυρα κατέρευσε στον Μυλοπόταμο, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην ηλεκτροδότηση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ίσχυ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Οι θυελλώδεις άνεμοι θα διατηρηθούν στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου. Πολιτική κόντρα πυροδοτούν τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Επιλέξαμε τις 120 δόσεις για την αποπληρωμή των χρεών, αφού εξετάσαμε το δημοσιονομικό κόστος, τόνισε στον Real FM ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Η κοινωνία βρίσκεται σε ομοιρία για χρέη που δεν έχει δημιουργήσει, δήλωσε στον σταθμό μας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα να βάλει καύσιμα στα αυτοκίνητα και δεν θα μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του, είπε στον Real FM ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Νίκος Νιφούδης. Μήνυμα αποτροπής αλλά και σταθερής παρουσίας της Αθήνας κοντά στη Λευκωσία έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με αφορμή την επέτειο για την Κυπριακή Ανεξαρτησία. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, σημείωσε ο Νίκος Δένδιας. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την υπεράσπισή της ανέλαβε τρίτος δικηγόρος. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Ρέντι έως Αχαρνών και από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στην Αττική Οδό από Μαραθώνος έως Ηρακλείου και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ.
9: Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις που γίνεται στο Τόκιο προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Κέρδισε με 2-1 σετ του Αργεντινού Τόμας Ετσεβερίν. Επόμενος αντίπαλος ο Βαλεντίν Βασερό από το Μονακό, νούμερα 18 στην παγκόσμια κατάταξη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online. Παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather.
13: Βροχές και καταιγίδες αύριο σε υπηρωτικά Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και με ρωτάει τώρα, ο Λάσκαρης λέει αυτό γιατί το έβαλες.
1: Γιατί έτσι.
0: Το έβαλα, αγαπητοί και αγαπητές και αγαπητέ Λάσκαρη, διότι βγαίνουν, ξεφυτρώνουν διαρκώς και άλλα κέντρα και άλλα παράκεντρα. Και αναρωτιέμαι.
1: Πόσα λεφτά υπάρχουν στη χώρα.
0: Πώς υπάρχουν σε αυτή τη χώρα που κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίνουν και δίνουν δεκάρικα για να αλλάζουν το αίμα τους.

0: Θυμάσαι, Αλέξης Κάρινγκτον Κόλμπι.
1: Τι ωραία. Πόσο μικρή να ήμουν. Βρέφος.
0: Βρέφος, ήσουν. Πρέπει να ήσουν.
1: Νομίζω, ήμουν σχολείο σίγουρα, νομίζω δημοτικό.
0: Εκεί, κοίτα, εσύ ήσουν δημοτικό σε Falcon Crest και Τολμη και Γοητεία. Η δυναστεία είναι ακόμα πατέρα. Πρέπει να ήσουν.
1: Νομίζω, ήμουν σχολείο.

0: δυνατό. Από τη μία λοιπόν πλευρά, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όχι απλά η Στεφανία Κασίμη και η Κατερίνα Βουτσά, αλλά και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ειλικρινώς δεν καταλαβαίνουν πού είναι. Δηλαδή, ακόμα και εμείς που κινούμαστε τέλος πάντων σε
1: κύκλους. Δεν ξέρω.
0: Έτσι, συγχρονιζόμαστε με την εξουσία. Πόσα κέντρα τελικά τύπου.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά.
0: Τύπου
1: αυτό το συζητάμε τώρα. Γιατί υπάρχει και άλλη καταγγελία για έναν γιατρό στην Βούλα που είχε μετατρέψει το σπίτι του σε ένα παράνομο ιατρείο και έκανε πλασμαφαίρεση.
0: Φοβερό. Και στην ταράτσα
1: και μηχανήματα,
0: και
1: λέει, που μπορούσαν να καθαρίσουν το αίμα από τοξίνες και δεν ξέρω τι άλλο.
0: Και από τη μία όλη αυτή.
1: Δεν υπάρχει φυσικά στο διαδίκτυο. Είναι, σε αυτό το... είναι η ίδια τακτική που σας λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες με τις βιταμίνες και τις ενδοφλέβιες θεραπείες και όλα αυτά. Έχουν αυτά.
0: Είναι word of mouth, άμα θέλει.
1: Τα ίχνη έχουν. Όχι ίχνη, αλλά έχουν διαγραφεί όλα πια. Αυτό θέλω να πω.
0: Συγγνώμη. Και από τη μία
1: ολιστικός γιατρός ήταν. Ναι, και, αυτός.
0: Και από την άλλη,

0: Διονύσης Σαββόπουλος βεβαίως και μιλάει για τους ανθρώπους οι οποίοι το βλέπουν όλο αυτό το πράγμα από το μετερίζει της καθημερινής βιοπάλης και λένε ρε φίλε σε ποιο κόσμο ζω.
1: Αποκλείεται να συμβαίνει αυτό. Και συγγνώμη, για να έχεις 10 χιλιάρικα να τα κάνεις αυτά. Δεν μιλάω για... Δεν μιλάω για ανθρώπους προφανώς κάνουν πλασμαφαιρές σε νοσοκομεία κανονικά για λόγους υγείας.
0: Δεν μιλάμε για τους δυσκολεμένους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν παθήσεις.
1: Και χρειάζεται να κάνουν
0: νόσους και αρρώστιες.
1: Για να τα ξεκαθαρίσουμε. Μιλάμε για τους που ανακαθαρίσουν τα ματάκια τους.
0: Να ρούφιξουν λίγο παραπάνω.
1: Ναι, για να είναι για πάντα νέοι. Και όλα τα υπόλοιπα.
0: Αυτό.
1: Έχεις σε παράνομους χώρους. Μιλάμε για αυτούς που για να έχεις να ξοδεύεις για αυτό 10.000, σκέψου πόσα έχεις και που τα έχεις.
0: Ένα 50 το μήνα.
1: Ναι, εγώ σου λέω και 10 το μήνα να μην το κάνεις.
0: Και 10 το μήνα.
1: Δεν πειράζει, δεν βαριέσαι τώρα και 10. Μόνο για αυτό σκέψου πόσα έχεις και πού βρίσκονται αυτά.
0: Και σκέψου σε τι κατάσταση είναι η υπόλοιπη κοινωνία.
1: Πάνω τους τα πάρει πατριωτική εισφορά.
0: Να σου πω, να μην ψάχνετε καλοριφέρ εδώ πέρα.
1: Ζεσταίνεσαι κι εσύ,
0: και
1: εγώ. Τι σημαίνει.
0: Σήμερα, το air condition είναι
1: κλειστό. Ανάποδοι άνθρωποι. Έχει κρυώσει ο καιρός.
0: Παιδιά, πραγματικά. Άνθρωποι. Δηλαδή, τα είστε πρωταθλητές.
1: Νομίζω
0: ότι κάνουμε
1: ανάψει.
0: Αντίστροφο πρωτάθλημα. Ποιος θα ανάψει τελευταίος φέτος τα καλοριφέ.
1: Τα καλοριφέ. Ναι.
0: Δεν δίνει κανένα απόδοση. Ξέρεις, θα πει γαλλικά του φουτούι. Φουτούι.
1: Φουτούι.
0: Άστο είναι, δεν κακή. Κακή λέξη.
1: Δεν ξέρω κακές λέξεις. Α, ναι.
0: Σε καμία γλώσσα.
1: Ναι.
0: Σε καμία όμως. Η πιο αρσακιά στον αρσακιάδο.
1: Ναι.
0: Είναι τραγούδι του ψηφοφόρου με τον πολιτικό. Λίτιου Μαπρομή.
1: Ναι.
0: Μου υποσχέθηκες.

0: Μου υποσχέθηκες και στο φωνάζω.
1: Στο φωνάζω, στο φώναξα.
0: Κύριε Φουκιού, ελπίζω να μην ακούει τώρα το Γαλλικό Ινστιτούτο. Αν ακούει, συμπαθάτε μας. Και πάμε
1: εντάξει,
0: για την αγαπημένη.
1: Το λένε
0: στιγμή.
1: Λίγο και πιο όμως απαλά. Δεν χρειάζεται, το έχει πάρει πολύ κυριολεκτικά.
0: Ναι, εγώ το έχω πάρει κυριολεκτικά. Αυτό σημαίνει στα γαλλικά. Υπάρχει και πιο απαλό.
1: Την έβαψες.
0: Ναι. Ρε παιδί
1: πώς
0: μου,
1: αλλιώς θα θέλεις να το πεις.
0: Το ρήμα, το ρήμα είναι φούτρο.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι το ίδιο.
1: Ναι, αλλά και είναι βατεφέ αυτό.
0: Βατεφέ φούτρο, σελεγκρέκ για παράδειγμα που λένε. Μα έχουν και ειδική βρισιά οι Γάλλοι που περιλαμβάνει τους Έλληνες. Να πας να απαυτωθείς με τους Έλληνες.

0: Τηλέφωνο επικοινωνία στο 211-200-8200 και στην τηλεφωνική γραμμή περιμένει να διαχειριστεί την επικοινωνία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Η κυρία Φράνσις παράσχει, είπαμε, 211-200-8200. Mail.
0: Στούντιο papakirialfm.gr. Το mail studio papaki.realfm.gr, να ξέρετε ότι είναι αυτό το.
1: Δύο παπάκια, δύο τελείες ή παπάκι. Πάμε πάλι.
0: Studio papaki.realfm.gr. Παρατηρήστε ότι το GR λέγεται με προφορά Ντόρας. Είναι GR.
1: GR.
0: G. G. Δεν είναι G. Είναι G.

0: Αγαπημένη λοιπόν. Μωρά τη ημέρα, τι έχουμε λοιπόν, τι γίνεται σήμερα, τι συμβαίνει στον κόσμο.
1: Θες να δούμε σήμερα. Τι έχει η ατζέντα.
0: Εσύ που ξέρεις τα πολλά και νους κατεβάζει.
1: Η ατζέντα.
0: Και είσαι σε τόσο νεαρή
1: τίποτα
0: ηλικία.
1: Τίποτα δεν το κατάλαβε το αστιακί.
0: Ατζέντα. Ατζέντα.
1: Επειδή πες Dora GR.
0: Dora ατζέντα. Σοκολατάκι.
1: Σοκολατάκι.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχω δει αλαζονία σήμερα αυτή τα από χθες.
0: Πλην τα αλαζονία aujourd'hui, πάντο αλαζονία.
1: Έχει τραβήξει το σκύλι. Το φαινόμενο αλαζονίκ. Λοιπόν, το βλέμμα μας είναι στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί είναι σφοδρό το χτύπημα της κακοκαιρίας. Έχει πνιγεί και ένας κτηνοτρόφος, ο οποίος αγνοείται από χθες. Έχουν πλημμυρίσει δρόμοι, έχουν μπει νερά σε σπίτια, σε καταστήματα, έχουν καταστραφεί καλλιέργειες, υπάρχουν κατολισθήσεις. Είχε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που βρέθηκαν στο νερό, τα παρασύρθηκε μια γέφυρα. Η γέφυρα Διοσκουρίου. Υπήρχαν και άλλοι απεγκλωβισμοί. Εστάλησαν πάρα πολλά. Εστάλησαν αρκετά μηνύματα του 112, καλώντας τους όσους βρίσκονται εκεί στις περιοχές να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Λοιπόν, είπαμε ότι ο κτηνοτρόφος, ο 80χρονος κτηνοτρόφος από τις Καρίνες Ρεθύμνου, που είχε πάει στο ποιμνιό του και είχαν χαθεί τα ίχνη του από το βράδυ, δεν επέστρεψε. Ενημέρωσαν οι δικοί του άνθρωποι την αστυνομία. Τελικά εντοπίστηκε νεκρός.
0: Εμένα με συγκλονίσει, πρέπει να σου πω, η υπόθεση της Fly Dubai από χθες.
1: Ναι.
0: Και ανυπομονώ να μιλήσουμε για που θα έχουμε τον κύριο Κωνσταντέλο αργότερα. Επειδή
1: Σωστά.
0: είναι και. Βέβαια, εμείς θα τον έχουμε επάλης αφορμής. Ή μάλλον.
1: Όχι, μα αυτή και για τα δύο θα μιλήσουμε.
0: Επί διπλών αφορμών.
1: Ναι.
0: Επαμφωτέρων τέτων αφορμών.
1: Λοιπόν, και επίσης. Θες για το πύλιο, συγγνώμη. Ναι.
0: Θέλω να εξάρουμε τον Ινδό κυβερνήτη.
1: Τα έλεγα χθες, αλλά δεν μου έδινες καμία σημασία.
0: Εσύ, θα σου πω τώρα το γιατί δεν σου έδινα σημασία χθες. Υπάρχει πραγματικός λόγος. Είχα διαβάσει σε ένα από αυτά τα περίεργα, τα δικά μου που διαβάζω, ότι ήταν ένας τύπος από το Ομάν, ο οποίος είχε κάνει τη βρωμοδουλειά.
1: Ναι,
0: και ότι ήταν επιβάτης. Όχι ότι ήταν ο συγκυβερνήτης.
1: Ο συγκυβερνήτης.
0: Άκουβρε, παιδί μου, εγώ εκείνη την ώρα είχα διαβάσει, είχαν βγει κάποιες πλέον. Τα αμερικάνικα, ξέρεις, αυτά τα δικά μου τα περίεργα.
1: Στην αρχή ήταν Ρώσος Ουκρανός, μετά έγινε ο Μανινδός.
0: Μετά έγινε, ναι, έγινε ο Μανινδός, αλλά το Ομάν.
1: Νόμιζε ότι ήταν ανάποδο ότι ήταν.
0: Όχι. Δεν ήταν πιλότος. Ότι ήταν επιβάτης.
1: Επιβάτης, μάλιστα.
0: Ότι είχε δηλαδή γίνει κανονικό τρομοκρατικό χτύπημα με ισλαμιστή επιβάτη.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτό. Τελικώς όχι. Ήταν ισλαμιστής ο χειριστής.
1: Κατάλαβα.
0: Και τον, τον απέτρεψε ουσιαστικά από το να ρίξει το αεροπλάνο ο Θεός Ινδός.
1: Ο οποίος άνοιξε την πόρτα, θα μας τα πει και μετά ο κύριος Κωνσταντέλος, άνοιξε την πόρτα του πιλωτηρίου.
0: Για να μπουν μέσα, διότι και μπήκε μέσα ο υδραυλικός.
1: Ναι, και μπήκανε μέσα λοιπόν. Και τελικά κινητοποιήθηκε από τους επιβάτες. Υπήρχαν, σου έλεγα, και δύο πιλότοι με πολιτικά που βοήθησαν.
0: Ναι.
1: Και τελικά καταφέραν να ανακτήσουν τον έλεγχο.
0: Ναι.
1: Μετά τη βουτιά, καλό, γιατί έπεσε.
0: 14.000 πόδια μέσα σε ένα λεπτό. Είναι αδιανόητο.
1: Αδιανόητο, αδιανόητο.
0: Πώς δεν φύγανε οι άνθρωποι να τρακάρουν στα πάνω, στα overhead bins.
1: Θα μας εξηγήσει ο κύριος Κωνσταντέλος, νομίζω, και έχει ενδιαφέρον να δούμε τις διαδικασίες ασφαλείας που έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου.
0: Μπήκαν, βγήκαν από το cockpit, όλο αυτό πολύ ενδιαφέρον.
1: Αφού άνοιξε ο πιλότος, λέμε, ανοίγει μόνο από μέσα.
0: Ναι, αυτό. Ότι κατάφεραν και μπήκαν.
1: Ναι, έχουν αλλάξει μετά την 11η Σεπτεμβρίου.
0: Να λες.
1: Βέβαια, ξέρεις τώρα, με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεις την απειλή ενός επιβάτη.
0: Που είναι έξω. Αλλά άμα είσαι μέσα.
1: Αυτό.
0: Να φτιάξουμε ένα δεύτερο.
1: Τίποτα δεν μας εκπλήσει πια, οπότε.
0: Καλά, εντάξει, κατά πρώτον είναι πολύ περίεργο πλέον ότι εν έτη 2026 χρειάζονται άνθρωποι για να πετάξουν τα αεροπλάνα. Αν το σκεφτείς.
1: Δεν είναι ακριβώς. Χρειάζονται σίγουρα άνθρωποι, εσύ δεν μπορούν τελείως αυτόματα.
0: Μπορεί να κάτσουμε εκεί πέρα να το κοιτάμε δηλαδή. Τι τα φτιάξαμε όλα αυτά.
1: Χρειάζεται. Εσύ τι λες να τα αφήσει. Θα ήθελες να μην έχει κανέναν πιλότο το αεροπλάνο, θα μπαινες.
0: Όχι, θα έπρεπε να είναι εκεί. Αλλά.
1: Σε ρώτησαν, θα έμπαινε σε ένα αεροπλάνο χωρίς πιλότο.
0: Δεν ξέρω. Ειλικρινώς δεν ξέρω.
1: Όχι.
0: Ειλικρινώς δεν ξέρω. Μπορεί και να έμπαινα. Έχω παραξενιές εγώ.
1: Σίγουρα.
0: Εδώ εγώ πέφτω από το αεροπλάνο. Το θέμα είναι να θα μπω.
1: Θα πω μόνο ότι προκαλείς την τύχη σου για τα μηνύματα που θα έρθουν.
0: Ναι, εντάξει. Πολλοί θα θέλαν, υποθέτω, να μπω σε ένα αεροπλάνο το οποίο θα αντιμετωπίσει κάποιες δυσκολίες στο πέταγμά του. Αλλά αυτό το πράγμα πλέον το αντιμετωπίζουμε με την ψυχολογία του βετεράνου. Αγάπη, αγάπη μόνο. Περίμενε. Είπα, πέφτουμε από αεροπλάνο, θυμήθηκα άλματα, αλεξιπτοντιστές.
1: Ναι.
0: Ζήτω η Κύπρος. Ελλάς Κύπρος Ένωσης, συγγνώμη για καμία ανεξαρτησία, δεν πολέμησαν οι Κύπροι αδελφοί. Και μπράβο, μπράβο μας, εθνικό φρόνημα, ναι. Σήμερα στις εκδηλώσεις εορτασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μπράβο μας, ηχηρή η ελληνική παρουσία και όχι μόνο η ελληνική παρουσία, τα καλά να τα λέμε. Ζήτω το έθνος. Ελληνικά F-16 σχίζουν τον κυπριακό ουρανό. Δεν υπάρχει κυπριακός ουρανός, ελληνικός είναι ο ουρανός. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων, του βάλαμε εκεί πέρα ένα προσδιοριστικό τοπικό επίθετο.
1: Η Κύπρος,
0: ναι,
1: δε γιορτάζει σήμερα την ανεξαρτησία, αλλά κανονικά είναι τον Αύγουστο.
0: Ναι, εντάξει, και
1: το πήγανε, το μεταφέρανε. Όχι και την ιστορία, να σου πω.
2: Να μην σου πω κι εγώ μια ιστορία, μια φορά.
0: Πες το, καλό, καλό είναι.
1: Ναι. Κανά θεμάσαι. Ναι. Λοιπόν, είναι η επίσημη ημέρα ανεξαρτησίας, αλλά την απέκτησε στις 16 Αυγούστου του 1960, όχι την 1η Οκτωβρίου.
0: Αλήθεια είναι, αλλά επειδή στις 16 Αυγούστου
1: ήταν καλοκαίρι.
0: Έγινε ο Αττίλας 2.
1: Όχι, υποτίθεται έγινε πιο μετά. Όχι, όχι. Η 1η Οκτωβρίου καθιερώθηκε αργότερα ως ημέρα που γιορτάζεται η επέτειος, γιατί έγινε το 1963 η αλλαγή. Τρία χρόνια μετά έγινε η αλλαγή. Ναι, όταν εκεί το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να καθιερώσει αυτή τη μέρα. Για πρακτικούς λόγους, γιατί πραγματική επέτειος 16 Αυγούστου,
0: ναι,
1: είναι μέσα στο καλοκαίρι.
0: Α, και η Κύπρος ζεστό έθνος.
1: Για περίοδος είναι διακοπών.
0: 16 Αυγούστου,
1: απουσίαζαν οι διπλωμάτες τότε από την
0: και
1: Κύπρο.
0: Και θες να κάνεις παρέλαση 16 Αυγούστου στην Κύπρο.
1: Ναι, σου λέω, την εποχή εκείνη πολλοί ξένοι διπλωμάτες απουσίαζαν από την Κύπρο, οπότε ήταν δύσκολο να διοργανωθούν εκδηλώσεις με την παρουσία του διπλωματικού σώματος, εντάξει, γιατί υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα. Οπότε επιλέχθηκε η 1η Οκτωβρίου. Ενώ σου ξαναλέω, είναι 15, είναι η μετάβαση από τη Βρετανική Αποικιοκρατία στην Ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία, έγινε από 15 προς 16 Αυγούστου του 60 στη βάση συμφωνιών Ζυρίχης Λονδίνου. Την ίδια ώρα έχουμε, γιατί βιαστήκαμε κάποιοι να πούμε, η αλήθεια είναι και εγώ μεταξύ αυτών, να τα λέμε όλα, για την αλλαγή στάσης από την πλευρά του Ερντογάν, γιατί λέγαμε ότι και στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και μετά σε συνέντευξή του έκανε μια επίθεση φιλίας στην Ελλάδα, ή τέλος πάντων τουλάχιστον έριξε τους τόνους της επιθετικότητας, και αυτό ενδεχομένως να ερμηνεύτηκε, περίμεναν βεβαίως όλοι, οι δικοί λέγανε καλά περιμένετε, να δούμε, μπορεί να είναι έτσι για μια φορά, να είναι για μια εβδομάδα, για 10 μέρες. Κάποιοι λέγανε ενδεχομένως ότι μπορεί να του βάλει και λίγο χέρι ο Τραμπ. Αλλά τελικά φάνηκε ότι μάλλον μιλάει σε άλλο κροατήριο στο εξωτερικό, σε άλλο κροατήριο στο εσωτερικό. Και τελικά έβγαλε νέα ναύτεξ.
0: Όχι, που δεν θα βγάζει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Όχι,
1: και θα μιλήσουμε για αργότερα, αυτή, δηλαδή, για το Ρουτς Ρέις, το οποίο επιστρέφει στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Η Στεφανία Κασιμή δεν είναι μόνο χάρμα οφθαλμών, είναι και χάρμα οτών. Οπότε όταν ξεκινάει και λέει την ιστορία, ακούω, είναι σαν να μου λέει ιστορία.
1: Και ανεβαίνει το αίμα του.
0: Όχι, καθόλου. Ακούω. Λοιπόν, και στο τέλος λέει, και αφού όλα αυτά τα καλά εδώ, βγάλανε την ναύτεξ.
1: Ναι,
0: αυτό είναι το θέμα ουσιαστικά. Ναι. Όπως επίσης θα ήθελα, χωρίς να θέλω να στενοχωρήσω.
1: Είναι για
0: κάποιον,
1: τον αγωγό η ναύτεξ, ναι, ναι, που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα της Κύπρου. Θα το συζητήσουμε αργότερα.
0: Και βεβαίως βγήκε ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος και είπε, δεν πρόκειται να πάρουμε άδεια από κανέναν. Δεν τίθεται θέμα άδεια για το καλώδιο. Ελλάδα, λέει, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή
1: Συμμαχία
0: Ένωση, λέει, στηρίζουν το έργο. Καλά, εντάξει, θα το δούμε στην πράξη,
1: ναι,
0: όλο αυτό. Και κυρίως νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ συντονισμένοι στο τι διαμείβεται μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ.
1: Βεβαίως.
0: Περισσότερο από όσο μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος. Διότι αυτή τη στιγμή η ανάφλεξη δεν θα ξεκινήσει, αν ξεκινήσει κατά πάσα πιθανότητα και ομιγέννητο, μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας. Θα ξεκινήσει μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας.
1: Δύο πράγματα να σου πω. Πρώτον, για να τελειώσω. Θα σου πω, όχι, να διαφημίσω λίγο το ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Πριν όμως το πω αυτό, Σήμερα το Υπουργείο το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας έστειλε προειδοποίηση και στην Αθήνα και στη Λευκοσία για το υποθαλάσσιο καλώδιο, λέγοντας, επαναλαμβάνοντας, γιατί το ίδιο λέει καμία-μία εξειδικευμένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, δεν είναι ότι λέει κάτι διαφορετικό, τα ίδια προκλητικά λένε. Για το ρεπορτάζ του Χρήστου, μια με αφορμή αυτό που είπες για το μεγάλο θέμα, το οποίο φοβούνται αρκετοί, και η αλήθεια είναι, και σε αυτό σε παραδέχομαι, ενώ μου το έλεγες από τη μέρα που σε γνώρισα, δηλαδή λίγο πριν την εκπομπή, την έναρξη της εκπομπής, τώρα μιλάνε πολύ πιο ανοιχτά για αυτό το σενάριο σύγκρουσης Ισραήλ-Τουρκίας και Ελληνο-Ισραηλινού χτυπήματος στα κατεχόμενα.
0: Διαμορφώνει και προεκλογικό κλίμα όλο αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν
0: αυτό
1: γράφει λοιπόν ο Χρήστος και το αναλύει και σήμερα, εξηγώντας γιατί το τρέμει η Τουρκία και εξηγώντας τον πανικό που υπάρχει και αποτυπώνεται πλέον ανοιχτά και στα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας λόγω αυτής της ελληνοϊσραηλινής σύγκλησης και συμμαχίας. Μην ξεχνάμε ότι και ο Νετανιάχου το έχει πει 1, 2, 3 φορές για την Κύπρο.
0: Όχι μόνο. Και δεν το λέει μόνο ο Νετανιάχου, το λέει μια πλειάδα Ισραηλινών πολιτικών, αναλυτών,
1: ναι,
0: στρατιωτικών. Κοίτα, κατά πρώτον...
1: Όχι, λέω για την τοποθέτησή του για την παράνομη κατοχή της Κύπρου που τον ένιαξε τον Νετανιάχου, γι' αυτό το λέω.
0: Άκου τι γίνεται. Όπως έχουμε πει και στην εκπομπή, με τη βοήθεια βεβαίως ανθρώπων που τα γνωρίζουν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια από εμάς, στην Κύπρο δεν έχουμε μόνο 40.000 Τούρκους στρατιώτες. Έχουμε και εγκαταστάσεις, αλλά έχουμε αεροπορικές και κυρίως εγκαταστάσεις ραντάρ ηλεκτρονικού πολέμου, τις οποίες το Ισραήλ, για να κάνει οτιδήποτε στην περιοχή, θεωρεί στρατιωτικό προαπαιτούμενο να εξουδετερώσει.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, από εκεί και ύστερα, πόση ώρα έχουμε? Πάμε για διαφημίσεις. Ωραία, ένα τυράκι μόνο. Χαίρομαι που αυτό το οποίο όντως σου έθετα με έμφαση...
1: Παρότι εγώ εξακολουθώ να θεωρώ τραβηγμένο.
0: Μα είναι τραβηγμένο. Ναι. Άκου τι γίνεται. Τα σενάρια αυτά δεν πρέπει να τα συζητάμε επειδή θα γίνουν ή δεν θα γίνουν. Πρέπει να τα συζητάμε επειδή εξυπηρετούν ή δεν εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς και συγκεκριμένες σκοπιμότητες μέσα σε ένα παιχνίδι που γίνεται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και μάλιστα σε πολλαπλές προεκλογικές περιόδους.
1: Σωστά.
0: Ένα πράγμα μόνο θα πω. Την προηγούμενη φορά που ο διεθνής παράγοντας μας είπε, ο οποιοσδήποτε διεθνής παράγοντας, έλα μωρέ, ένα μπραφ θα γίνει με την Τουρκία, θα τελειώσει το θέμα και θα διευθετηθεί. Ήταν 1973, οι Τούρκοι πήραν το 3% του Κυπριακού εδάφους και μετά από έναν μήνα, μέσα στον Αύγουστο, πήραν το 38%. Οπότε όλο αυτό το πράγμα ίσως είναι εξαιρετικά επικίνδυνο.
3: Real FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
11: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σφυροκοπά την Κρήτη κακοκαιρία. Νεκρός μέσα σε ρέμα κοντά στο πυμνιοστάσιο του εντοπίστηκε 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοείται στις Καρίνες Ρεθύμνου. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους καλούνται οι κάτοικοι. Σε ίσχυ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο. Πολιτική κόντρα πυροδοτούν τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Επιλέξαμε τις 120 δόσεις για την αποπληρωμή των χρεών, αφού εξετάσαμε το δημοσιονομικό κόστος, τονίσε στο σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Παρετήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερα στο real.gr.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 21 βαθμοί Κελσίου, 24 στη Θεσσαλονίκη και 23 στη Πάτρα.
5: Μιντέα.
16: Το μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών και ανατμήματα από Κηφισιά έως Εγάλεο. Στην Κηφισία στο Μαρούσι και στις δύο κατευθύνσεις και στην Αττική Οδό από Ανθούς έως Κηφισίας, από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία.

0: Πάμε Τουρκία. Ε, είσαι έτοιμο.
1: Θεός.
0: Οπλοκράνος εξάρτηση.
1: Ναι, έχω. Ναι. Εντάξει, δεν είμαι. Να, αλλά έχω, έχω.
0: Έχεις οπλοκράνος εξάρτηση.
1: Όχι, πάω στην Τουρκία.
0: Α, εντάξει. Εγώ θα ήθελα πραγματικά να πάρουμε κλίμα από την γείτονα και όχι πάντοτε φίλη χώρα, ούτως ώστε να δουν έτσι και οι ακροατές μας το πώς υποδέχονται οι Τούρκοι μας τους εορτάσμους στην Κύπρο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αν προλαβαίνω να πω μέχρι να έχουμε τον
0: Νίκο. Αστειεύεσαι να πω στην πάντα, να σταματήσει μισό λεπτό. Πάντα, αγέτ.
1: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Α, παίξει, α παίξει.
0: Ωραία. Όχι, όχι, παρακαλώ.
1: Ωραία. Ήθελα να πω κάτι σε σχέση που έχει προκαλέσει και πολιτικές αντιδράσεις. Μιλάω για μία δήλωση που έκανε ο κύριος Συρίγος,
0: ναι,
1: για την Κάσο. Ότι...
0: Αυτό που παίζει δύο μέρες τώρα.
1: Ναι, βγήκε και στην ΕΡΤ χθες. Νομίζω ότι το έχει πει και στο παλιά, αλλά τέλος πάντων.
0: Είπε δύο φορές ο κύριος Συρίγος υποχωρήσαμε στην Κάσο.
1: Ναι,
0: όλοι το ξέρουμε
1: το
0: ότι υποχωρήσαμε στην Κάσο.
1: Κατά τη διάρκεια των ερευνών και στα δύο επεισόδια. Ναι.
0: Υποχωρήσαμε και διότι
1: δεν προχωρήσαμε στις έρευνες, ότι θα το λύσουμε αλλιώς.
0: Ότι μπορούμε να το λύσουμε διπλωματικά.
1: Με βάση το διεθνές δίκαιο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να σου πω όμως κάτι που έχω στην καρδιά μου εσύ.
1: Ναι, να πω απλώς αντέδρασε Πασόκ Ελλάς ουσιαστικά λέγοντας ότι εκθέτουν την κυβέρνηση. Ρωτήθηκε και ο κύριος Μαρινάκης και, για την στάση μας με αφορμή της δηλώσης του κύριου Συρίγου και είπε ότι καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σχετικά με την έρευνα για την πότηση του καλωδίου και πρόκειται για προσωπικές εκτιμήσεις του βουλευτή της Νουδού, χωρίς να λαμβάνει υπόψη κάποια πραγματικά δεδομένα. Βέβαια, ο κύριος Συρίγος είναι πολύ έμπειρος καθηγητής.
0: Δεν είναι μόνο έμπειρος και καθηγητής, είναι εξαιρετικά ακριβολόγος ο κύριος Συρίγος. Είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι χειρίζονται την ελληνική με δεινότητα, με ακρίβεια, δεν βαράει στον γάμο του Καραγκιόζη, δεν λέει πράγματα τα οποία δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνουν και κυρίως, ακόμα και αν το κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει δεύτερη φορά. Το λέω γιατί. Διότι σε επίμαχες δηλώσεις ο κύριος Συρίγος έχει χρησιμοποιήσει δύο φορές τον όρο «υποχωρήσαμε». Ως εκ τούτου, με συγχωρείς τώρα, ένα μικρό παράπονο. Είπες πριν και σε ευχαριστώ, πραγματικά σε ευχαριστώ, ότι από το καλοκαίρι σου λέω για το σενάριο πολέμου Τουρκίας-Ισραήλ,
1: ναι,
0: που μπορεί
1: ναι,
0: να...
1: Πάει, φτάσει τα κατεχόμενα για να εμπλακεί η Ελλάδα και όλα τα υπόλοιπα, μάλιστα.
0: Και μου λες για παράδειγμα πριν από λίγο ότι όντως έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ γι' αυτό.
1: Ο Χρήστος
0: Μαζανίτης. Σήμερα. Να σου πω όμως και κάτι. Ήμασταν κι εμείς που λέγαμε από το 2024 ότι παιδιά στην Κάσο υποχωρήσαμε. Βάλαμε την ουρά στα σκέλια και φύγαμε από τον χώρο κυριαρχίας μας. Αυτό έγινε στην Κάσο. Το λέμε πάρα πολύ ψύχρεμα. Ας το εμπεδώσουν και οι κυβερνητικοί, ξέρεις γιατί. Και θέλω να το πάω πολύ επικοδομητικά. Διότι αν δεν το καταλάβουν, κινδυνεύουμε να το ξανακάνουν.
1: Ναι, βέβαια το αν πιστεύεις ότι θα λύσεις κάτι με βάση το διεθνές δίκαιο και σε διπλωματικά, δεν ξέρω αν αυτό συνιστά υποχώρηση ακριβώς, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λες.
0: Χαίρομαι και στην που ουσία δεν διαφωνώ. Να πω κάτι πολύ πιο απλό. Στρατιωτικά υποχωρήσαμε. Τέλος. Δεν υπάρχει ως προς αυτό αντίλογος. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Και συγχαρητήρια στον κύριο Συρίγο, ο οποίος και τι πολιτικός άνδρας συνδεόμενος με αυτή την κυβέρνηση και υπουργοποιηθής κιόλας στο παρελθόν και εκ των πρώτων επιλογών στο ψηφοδέλτιο της Αλφα Αθήνας, βγαίνει και λέει την αλήθεια. Αυτό μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους ψηφοφόρους, κάποιους άλλους μπορεί να αρέσει. Δεν έχει σημασία να αρέσει η αλήθεια. Η αλήθεια είναι αλήθεια.
1: Εντάξει,
0: στην Κάσο,
1: είναι ακαδημαϊκός, είναι ειδικός. Δεν ξέρω αν είναι προσωπική του άποψη. Όχι, πάντως ο κύριος Ρήγος σίγουρα δεν είναι τυχαίος. Ενώ δεν το είπε οποιοδήποτε βουλευτή.
0: Το
1: αυτό
0: να
1: θέλω
0: παθαίνουν αμόκ οι διάφοροι λοιποί κυβερνητικοί είναι τουλάχιστον υποκριτικό. Το μόνο που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση.
1: Πάντως απετράπη μια κλιμάκωση τότε που θα μπορούσε να υπάρξει. Οπότε,
0: ναι, εντάξει, και χάσαμε ουσιαστικά δικαιώματα, de facto δικαιώματα, στον κυριαρχικά δικό μας χώρο. Και στα ίμια απετράπη μια κλιμάκωση και χάσαμε τα ίμια. Και στην Κύπρο απετράπη μια κλιμάκωση, διότι η Κύπρος εκεί το μακράν, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, δεν το είπε ο ίδιος έτσι ακριβώς, θέλω να είμαι ακριβής, και χάσαμε τη μισή Κύπρο. Οπότε με το να αποτρέπεται η κλιμάκωση, αγαπητέ μας κύριε Νανούρη.
2: Καλησπέρα σας.
1: Πάμε στον Νίκο Νανούρη τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλησπέρα,
1: ναι, ολοκλήρωσε την πρότασή σου.
0: Οπότε με το να αποτρέπεται η κλιμάκωση, προοδεύει η εμπέδωση της ειρήνης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με διαρκή απομείωση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.
1: Νίκο,
0: αυτή ήταν η πρόταση.
1: Νίκο, να σε ρωτήσουμε κάτι. Επειδή λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι νομίζαμε όλοι ότι υπήρχε μια αλλαγή στάση ρητορική.
0: Νομίζαμε.
1: Οι περισσότεροι, τέλος πάντων, νομίζαμε ότι υπήρχε μια αλλαγή στη ρητορική του Ερντογάν. Φάνηκε κάτι τέτοιο και λέμε κάτι συνέβη. Είναι πρόσκαιρη αλλαγή. Λέμε. Βλέπουμε τώρα ότι επανήλθε με την Άφτεξ και όλα τα υπόλοιπα. Ποιο είναι το κλίμα τώρα αυτή τη στιγμή, τι γράφουν τα μέσα, ποιο είναι το ρεπορτάζ?
2: Η αλήθεια είναι, μπορεί να είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα να πέφτει τον Αποδοτάκη Περντογκάν με δύο παρεμβάσεις, αλλά η Τουρκία δεν εγκατέλειψε ποτέ τη θέση της. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, την ημέρα που ο Τούρκος πρόεδρος έλεγε ότι η Τουρκία και η Ελλάδα δεν είναι εχθροί, είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, λίγες ώρες νωρίτερα το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας πάλι είχε κάνει παρέμβαση σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ότι δεν θα επιτρέψει καμία ενέργεια χωρίς να συντονιστούν μαζί τους. Οπότε θεωρώ ότι ναι, μπορεί να βλέπουμε να πέφτουν οι τόνοι, αλλά η Άγκυρα και μέσω άλλων αξιωματούχων και με το Υπουργείο Άμυνας, μέσω του Υπουργείου Άμυνας και μέσω άλλων, προσπαθεί να κρατάει ζωντανή στο τραπέζι τη θέση τη, όπως και σήμερα. Δηλαδή, για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, σήμερα το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας έγινε ακόμα πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, μέχρι πρότινος έλεγε ότι δεν θα επιτρέψουμε καμία ενέργεια που θα γίνει στην υπαλλοκρηπίδα μας. Σήμερα το διευκρινίζει. Λέει καμία δραστηριότητα πόντισης καλωδίων, αγωγών ή επιστημονικής έρευνας γενικά. Το εξειδικεύει δηλαδή. Δεν θα επιτρέψει καμία ενέργεια και καμία μη εξουσιοδοτημένη ενέργεια, λέει μάλιστα, χωρίς τη δικιά της άδεια, χωρίς το συντονισμό τουλάχιστον με την Τουρκία. Και είναι ένα κλίμα το οποίο το λαμβάνουμε όλες αυτές τις μέρες. Η Κουριέτ, για παράδειγμα, χθες ανέφερε ότι χρειάζεται η Γαλλία να ενημερώσει εγγράφως την Τουρκία, λόγω της γαλλικής εταιρείας που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου. Ναι, πρέπει να ενημερώσει εγγράφως την Τουρκία προκειμένου να προχωρήσει το έργο. Είναι μια γραμμή όπου η Άγκυρα παραμένει σταθερή σε αυτή, παρόλο που βλέπουμε να πέφτουν οι τόνοι τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής.
0: Νίκο, πολλές φορές έχει τύχει σχολιασμού στην Ελλάδα η επιθυμία Ερντογάν να βρει ένα παράθυρο μέσω εθνικής κρίσης για να του επιτραπεί να ξαναείναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές στην Τουρκία. Το συνδέουμε αυτό με αυτήν την σκληρή στάση? Δεν μας εκπλήσει, κάποιους εξέπληξε, κάποιους δεν εξπλήσε καθόλου η σκληρή στάση της Τουρκίας. Η Τουρκία λέει θα πάω 5 μέτρα μπροστά, οριοθετεί τα 5 μέτρα και όποιος κινείται στα 5 μέτρα που είπε η Τουρκία ότι πρόκειται να πάει, η Τουρκία γαυγίζει και διαμαρτύρεται. Μήπως όμως αυτή τη φορά δεν έχουμε μόνο γαύγισμα και διαμαρτυρία και έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού του τουρκικού και βαθέως κράτους μια αντιπαράθεση με τελικούς πολιτικούς λόγους?
2: Εντάξει, την έχουμε ακούσει τη συγκεκριμένη θεωρία. Ο Τούρκος πρόεδρος, όπως όλα δείχνουν, θα κατέβει ξανά υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.
1: Αλλάζοντας το Σύνταγμα, μάλλον.
2: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι θέλει ακόμα 35 βουλευτές προκειμένου μέσω αυτών 35 βουλευτών από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές, έστω και ένα μήνα πριν από το προκαθορισμένο, προκειμένου να νομιμοποιηθεί κανονικά η υποψηφιότητά του. Αυτό βλέπουμε τουλάχιστον. Το είπε και ανώτατος αξιωματούχος της Προεδρίας πριν από λίγες ημέρες, ότι ο Ταγί Περντογάν έχει κλειδώσει υποψηφιότητα. Τώρα, για το αν θα επιδιώξει να δημιουργήσει κάποιο επεισόδιο προκειμένου να γίνει αυτό εφικτό, από εδώ τουλάχιστον δεν μπορώ να σας πω κάτι τέτοιο. Δεν το συνδέουν με τέτοιες εξελίξεις, με έναν εθνικό κίνδυνο που θα χρειαστεί ο Ταγί Περντογάν να είναι ξανά υποψήφιος. Αυτό που βλέπουμε ως κλίμα, γενικότερα τώρα το λέω ως άποψη και από πολλούς αναλυτές, είναι με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να είναι έφλεκτη τα τελευταία χρόνια. Με την Τουρκία να είναι περικυκλωμένη από πολλά πολεμικά μέτωπα, όπως λένε εδώ πάρα πολλοί Τούρκοι αναλυτές. Ο Ταγί Περντογάν, σύμφωνα με πολλούς, δίνει μια σταθερότητα με φόντο και τις εξελίξεις που υπήρχαν και στο Ιράν και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Αυτό το σενάριο βλέπουμε. Τώρα, το αν θα επιδιώξουν να δημιουργηθεί κάποιο θερμό επεισόδιο προκειμένου να παραμείνουν τα Ταγί Περντογάν στην εξουσία, αυτό δεν πρόκειται τουλάχιστον από εδώ ένα τέτοιο σενάριο.
1: Σε σχέση με την νέα Ναύτεξ που εξεδόθη για το Roots Race, τι γνωρίζουμε για το σχεδιασμό της Άγκυρας για τον τον αγωγό φυσικού αερίου?
2: Καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο το έχει υπογράψει η Τουρκία με το ψευδοκράτος ήδη από τις 10 Ιουλίου, που είναι ένα, το, Το σχέδιο είναι για έναν υποθαλάσσιο αγωγό περίπου 97 χιλιόμετρων που θα συνδέει την Τουρκία με το ψευδοκράτος και έχει στόχο αρχικά σε πρώτο στάδιο να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της κατεχόμενης Κύπρου, αλλά υπάρχει και ένας μακροπρόθεσμος στόχος. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι μέσω του συγκεκριμένου αγωγού να εκμεταλλευτεί η Τουρκία τυχόν νέα κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο και να παραλάβει φυσικό αέριο από εκεί και στη συνέχεια να μετατραπεί σε ενεργειακός κόμβος προμηθεύοντας φυσικό αέριο την Ευρώπη. Αυτός είναι ο μακροπρόθεσμος, δύσκολος στόχος, η αλήθεια είναι. Απλά σας λέω στο ρεπορτάζ τι λένε οι Τούρκοι αξιωματούχοι πάνω στο συγκεκριμένο πλάνο. Εξέδωσαν λοιπόν και στην Ναύτεξ, η οποία έχει ισχύει από σήμερα μέχρι τις 25 Οκτωβρίου. Ξεκινάει από τα νότια των τουρκικών ακτών, από μια περιοχή ανάμεσα στην Αντάλια και στη Μερσίνη και φτάνει μέχρι και την Κερίνια. Εντάξει, είχε εκδώσει πάλι Ναύτεξ για το Ρουτς Ρέις μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα, ωστόσο, είδαμε η συγκεκριμένη Ναύτεξ να φτάνει μέχρι τα κατεχόμενα. Το είχε ενημερώσει άλλωστε και ο Υπουργός Ενέργειας πριν από τη συγκεκριμένη Ναύτεξ ότι ήδη ξεκινούν οι εργασίες για την κατασκευή του συγκεκριμένου υποθαλάσσιου αγωγού. Μπορούμε να το ερμηνεύσουμε και ως απάντηση τη συγκεκριμένη κίνηση αφενός στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου από την Τουρκία. Από την άλλη, θέλει να μεγαλώσει η εξάρτηση της κατεχόμενης Κύπρου από την Τουρκία. Κακά τα ψέματα, αυτός είναι ο στόχος. Και θέλει να παγιώσει με έναν τρόπο η Άγκυρα και τη θεωρία των δύο κρατών, που είναι πάγια θέση της τα τελευταία χρόνια για την Κύπρο.
0: Ένταση διαμαρτυρίας από την ελληνική πλευρά για αυτήν την παράνομη, βεβαίως, καθώς είναι προϊόν εισβολής και κατοχής Ναύτεξ, και όχι Ναύτεξ μόνο, διακήρυξη για τον αγωγό μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου.
2: Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Το μόνο που ξέρω είναι ότι η Λευκωσία το καλοκαίρι είχε προσφύγει στον ΟΗΕ για το συγκεκριμένο αγωγό και διαμαρτυρηθεί στον ΟΗΕ για το συγκεκριμένο έργο που θέλει, επιδιώκει.
0: Ο λόγος που σε ρωτώ, αγαπητέ Νίκο, είναι ούτως ώστε να δούμε εάν υπάρχει και σε ποιο βαθμό περνάει στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μια αντίδραση η οποία θεωρούμε ότι θα έπρεπε να είναι αυτονόητη, διότι πρόκειται για ένα ψευδοκράτος το οποίο δεν έχει ΑΟΣ, δεν θα έπρεπε να έχει ΑΟΣ. Η ΑΟΣ εκεί πέρα ανοίξει στην Κυπριακή Δημοκρατία.
1: Πάντως, να πούμε ότι το δίκτυο των Ευρωπαίων Διαχειριστών Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας είχε απορρίψει τα επίσημα τα αιτήματα των Τουρκοκυπρίων για τη διασύνδεση με την Τουρκία. Ναι. Ότι και έλεγε ότι το μόνο αναγνωρισμένο έργο στα πλάνα του είναι το GSI.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω αν υπάρχει και παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω ποια είναι η αντίδραση των Βρυξελών για τη συγκεκριμένη Ναύτεξ. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ενημέρωση. Προς το παρόν δεν έχω δει ούτε εγώ κάτι από πλευράς Βρυξελών. Έχει τη σημασία του.
1: Βέβαια, έχει
0: τη σημασία του το γεγονός ότι μιλάμε διαρκώς για τις παραβιάσεις, τις παραβάσεις, τις παρατυπίες, τις επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας και δεν βλέπουμε καν από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλό μάλλον από την ελληνική πλευρά με ιδιαίτερη ένταση, να υπάρχει μια αντίδραση η οποία περνάει και στην απέναντι πλευρά.
1: Ναι.
0: Νίκο, είσαι απεραθήτης.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Το πιο, δεν θέλω να πω το πιο ωραίο χωριό στην Νάξο, θα πω από τα πιο ωραία χωριά στην Ελλάδα. Ιστορικό χωριό. Και
1: το επώνυμο, το κατάλαβες.
0: Νανούρης, κατά πρώτον, είναι τιμημένο αξιώτικο. Υπήρχε και άλλος Νανούρης, πρέπει να σου πω, δημοσιογράφος, πιο παλιά. Μια εξαιρετική καταγωγή, ένας τρομερός τόπος. Έχει βγάλει αγωνιστές, έχει βγάλει πολιτικούς και επίσης είναι πανέμορφη.
1: Ναι, και δεν την έχω γυρίσει.
0: Από τη μία πλευρά βλέπεις από πίσω τις Μάκαρες, τα Κουφονίσια, τις μικρές Κυκλάδες και από μπροστά, εκεί από τη Ρωτώντα και μετά βλέπεις Πιάτο, την Πάρο και όλες τις
1: Κυκλάδες. Νίκο, είσαι τόσο τυχερός.
0: Υπέροχο το χωριό.
2: Αυτό το προνόμιο, ναι, προσυπογράφω σε αυτά που λέω.
0: Υπέροχο το χωριό.
2: Να προσθέσω κάτι παραπάνω.
0: Και βεβαίως το χωριό του Μανώλη Γλέζου, η Απείρανθος. Και του πρώτου Παπαδάκη, εκτελεστέντα πρωθυπουργού στην δίκη των ΕΞ. Πολύ συλλεκτικό χωριό.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
2: Καλή συνέχεια.
0: Real FM.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
6: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
7: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
6: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Ει, hey, στα ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
13: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 1977, Rumours, Fleetwood Mac. Πάρα πολλά μηνύματα, ε.
1: Πάρα πολλά μηνύματα και τραγούδια βλέπω.
0: Τι θέλουνε, θέλουνε τραγούδια.
1: Βλέπω και τραγούδια, και τραγούδια. Πριν, επειδή θα αφιερώσουμε το χρόνο που έχουμε σε μηνύματα.
0: Δεν έχω βάλει χου σήμερα, αλλά από τη Δευτέρα, διότι αύριο δεν θα έχω τη χαρά να συνεκπέμπω με την Στεφανία. Πηγαίνω στην Ζάκυνθο. Από Δευτέρα θα παίξει Μπάμπα Ο'Ράιλι για αρχή εκπομπής. Ξέρεις ότι το έχουν γράψει μαζί και το έχει γράψει ο ένας για τον άλλον.
1: Ναι, αυτό το ξέρω, την ξέρω την ιστορία του τραγουδιού, επειδή είναι επίσης ένα τα αγαπημένα μου. Ας να τα ακούσουμε κάτι, θυμήθηκα τώρα.
2: Yes.

0: υπήρχε μία περίοδος που διάβαζα τις ιστορίες των τραγουδιών. Αρκετά.
1: Όλο το άλμπουμ είναι.
0: Όλο.
1: Είναι παράφρος. Είναι και εντωμεταξύ το γεγονός ότι η Supernova γινόταν μεταξύ της Stevie Nicks και του Lindsay Buckingham. Εραστών από το σχολείο και σε μια κατάσταση μέσα στην μπάντα απίστευτη. Μας κάνει πολλές φορές να ξεχνάμε ότι η Fleetwood Mac είναι από τις λίγες μπάντες που έχουν πάρει το όνομά τους από τον drummer και από τον μπασίστα.
0: Ναι. Πότε διαλύθηκαν? Όταν...
1: Technically παίζει να υπάρχουν ακόμα. Πέθανε πρόπερση σχετικά πρόσφατα
0: η
1: γυναίκα του μπασίστα, η οποία ήταν κυμπορντίστρια και τρίτη τραγουδίστρια. Ναι. Είναι η... Μακβί, άκου τώρα τον Buckingham, τι ωραία που παίζει.
0: Χαιρετιστήρια περιοδία, βλέπω το 2018. Λοιπόν, στους Fleetwood Mac. Ακούω, μισό λεπτό, επειδή υπάρχει μια εξέλιξη. Είναι που το ρωτούσαμε πριν. Υπάρχουν διπλωματικές πηγές που απαντούν στην τουρκική Naftex για τη διεξαγωγή ερευνών σε σχέση με τον σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Μεταξύ άλλων, θα διαβάσετε ολόκληρο στο ελληνικό σε πολύ λίγο. Με την παράτυπη τουρκική Naftex, η Τουρκία εξήγηλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδα στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και της παράνομης αποσχιστικής οντότητας. Η ενέργεια αυτή συνιστά μια ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια, λένε οι διπλωματικές πηγές.
1: Πηγές. Διπλωματικές
0: πηγές.
1: Λοιπόν,
0: και πολλά ακόμα, ναι. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μια διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τελεσμένων
1: κατοχής. Αγόρια και κορίτσια, αυτές είναι ελληνικές.
0: Και αντιβαίνουν προδίδως κανόνες διεθνούς
1: ελληνικές. Είναι δικές μας εδώ πέρα. Βρε καλά μας παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Δεν έχετε δηλαδή τα κοχώνες. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να σας το λέω στα ισπανικά. Λος κάκαλος. Να βγάλετε μια κανονική ανακοίνωση. Δηλαδή πρέπει να απαντάμε στους Τούρκους μέσα από πηγές. Πόσο ητοπαθές είναι αυτό? Δηλαδή πόσο αναξιοπρεπές είναι αυτό? Κάνει ο αντίπαλος απέναντι κάτι και εσύ αντί να βγεις εφθαρσός, να βγάλεις ανακοίνωση, να βγει ο υπουργός ή υφυπουργός.
0: Πάντως σήμερα ήταν ο υπουργός ο κύριος Δένδιας, ήταν στην Κύπρο.
1: Ναι,
0: για την παρέλαση.
1: Να σου θυμίσω ότι ο κύριος Δένδιας είναι υπουργός Εθνικής Αμήνης.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Ναι. Για τον υπουργό Εθνικής Αμήνης λέω αυτή τη στιγμή. Ναι. Ήταν στην Κύπρο. Εντάξει, υπουργός εξωτερικών. Λέω και υπουργός Εθνικής Άμυνας.
1: Να σου πω συγχαρητήρια.
0: Και έστειλε μήνυμα στήριξη στην Κύπρο. Αυτό θέλω να πω.
1: Είμαστε πρώτοι εμείς εδώ που είπαμε τι ωραίο μήνυμα εξεπέμφθη σήμερα από την Κύπρο. Με την φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, με τους Αιγύπτιους, με τους Γάλλους, με τα F-16 να περνούν στον ουρανό.
0: Σωστά.
1: Με τα συστήματα Μπαράκ, τα καλά να τα λέμε. Αλλά αυτό το αναξιοπρεπές, οι τοπαθές ουσιαστικά, του κάνουν οι Τούρκοι ό,τι θέλουν και εμείς απαντάμε μέσα από, πώς τις είπες κανά?
0: Οι διπλωματικές πηγές τα λένε αυτά.
1: Έλεος κάπου.
2: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού στο Ενώπιο Σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive της Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου.
8: Ρε, παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.
12: Real FM. Η ώρα είναι 6.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό από Λυκόβρηση ανατμήματα έως Περιστέρη και από Πειραιώς έως Αχαρνών. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης, από Πλακεντίας έως Κηφισίας, στην έξοδο για Καρέα στην περιφερειακή Ημιτού και στην Κηφισίας στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση και στις δύο κατευθύνσεις. Νεκρός μέσα σε ρέμα κοντά στο επιμνηωστάσιο του εντοπίστηκε 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοήτως στις Καρίνες Ρεθύμνου. Το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη θα συνεχιστεί έως το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Οι κάτοικοι πολλών περιοχών έχουν λάβει μήνυμα από το 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. 17 άτομα απεγκλώβησε η πυροσβεστική, δρόμοι, αγροτικές εκτάσεις και σπίτια πλημμύρισαν, ποτάμια υπερχείλησαν, γέφυρα κατέρευσε στο Μυλοπόταμο, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην ηλεκτροδότηση. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό από όπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Οι θυελώδεις άνεμοι θα διατηρηθούν στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου. Ευρεία στήριξη στην ελληνική πρόταση για Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Έκτακτης Ανάγκης στο Μεταναστευτικό έδωσε το Συμβούλιο Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβλέπει άμεση επιχειρησιακή και νομική θωράκιση στα εξωτερικά σύνορα όταν οι μεταναστευτικές ροές χρησιμοποιούνται ως υβριδική απειλή. Μήνυμα αποτροπής αλλά και σταθερής παρουσίας της Αθήνας κοντά στη Λευκωσία έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με αφορμή την επέτειο για την Κυπριακή Ανεξαρτησία. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, σημείωσε ο Νίκος Δένδιας. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος της κατηγορούμενης γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Την υπεράσπιση της ανέλαβε τρίτος δικηγόρος.
20: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
21: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Με αφαίρεση 3 βαθμών τιμωρήθηκε η ΠαΕΒόλος από την Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ για τις καταγγελίες περί χειραγώγησης αγώνων που είχε κάνει ο Σουηδός πρώην ποδοσφαιριστής της Θεσσαλικής ομάδας Ντάνιελ Σούντγκρεν. Η καταγγελία αφορούσε στην αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό, ο οποίος επίσης τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4 βαθμών. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
23: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
15: Real Weather.
19: Βροχές και καταιγίδες αύριο σε υπηρωτικά, Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πείτε τα λίγο να πιω λίγο νερό.
1: Όχι, πραγματικά δηλαδή. Δεν τα ακούγαμε τόσο πολύ αυτά. Το λέει και ο Λάσκα, έχει ροκάδε. Αλλά άρεσαν στα κορίτσια. Άρεσαν στα κορίτσια, αυτό λέμε. Συγγνώμη, δηλαδή τι, θα ποινικοποιήσουμε δηλαδή αυτή την αναφορά. Τι να αυτή.

0: μισά.
1: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, να σας κάνω μια ενημέρωση, μια και σας βρήκα τώρα. Νέο συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου χωρίς μετακίνηση και με λίγα μόνο βήματα. Δώστε βάση. Η Energy προσφέρει πλέον την δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας 100% online. Δεν τρέχετε. Μέσω της υπηρεσίας e-contract. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν μπορούν να μπαίνουν στο nrg.gr, δηλαδή, επιλέγουν το πρόγραμμα που τους ενδιαφέρει, κάνουν ταυτοποίηση μέσω gov.gr και υπογράφουν ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους μέσω του σχετικού link. Παράλληλα δε, όσοι επιλέξουν σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζουν δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και ολοκληρώνεται όπου και αν βρίσκεστε. Πληροφορίες περισσότερες στο nrg.gr. Alles klar, Herr Kommissar. Όλα καλώς, κύριε Κομισάριε.
2: Λάσκαρες αγοραστός.
1: Όλα καλώς, κύριε Κομισάριε.
2: Λάσκαρες αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Φράνσις Παράσχη 211-200-8200.

0: Πατρίδα, θα πάω. Έκανα την πιο αβυσμάτωτη θητεία στην ιστορία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Συνεπώς, καθαρός ουρανός, αστράπες δεν φοβάται. Μακάρι να μην συμβεί τίποτα. Νομίζω ότι εδώ δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια όμως. Από εκεί και ύστερα, να ξέρεις ότι και οι συνεντεύξεις μου πλέον, ρωτάω τους πάντες, θα πολεμούσες για την Ελλάδα, θα έδινες τη ζωή σου για την Ελλάδα. Κάτι μου λέει ο Παντέλος ο Ρωμά από το Ζαφύρι ζητάει ρακίντζι. Θέλεις το κουνέλι συγκεκριμένα, είσαι
1: ναι,
0: σαν κουνέλι.
1: Πολλοί το έχουν, γιατί το έχει στείλει πολλές φορές. Το θέλει πάρα πολύ προφανώς
0: και
1: για να το θέλει.
0: Σαν μέλι. Αφού είστε λέει αδέλφια, είναι να το τσολιάδες λέει με τα μεμέτια. Νομίζω ότι έχεις παρεξηγήσει βαθύτατα ορισμένα πράγματα. Τώρα, από εκεί και ύστερα, επειδή ο Παντέλος ο Ρωμά από το Ζεφύρι μου...
1: Τι σου λέει?
0: Μου λέει...
1: Γιατί δεν έχεις στείλει πολλά μηνύματα.
0: Όχι, λέει, η γύφτη λέει μιλάμε ή αυτό. Αδελφέ μου, θα σου πω το εξής. Εγώ θα σου πω ότι κατά πρώτον θα έχω σήμερα το βράδυ τη Χριστίνα Χαλιλοπούλου και θα συζητήσουμε για το ότι δεν πρέπει πάντοτε να λέμε Ρωμά. Κάποιοι πολλοί Έλληνες, Ρωμά σε εισαγωγικά, θέλουν να αποκαλούνται τσιγκάνοι. Για παράδειγμα, σου λέω ένα πράγμα το οποίο μπορούμε να βάλουμε πάνω στο τραπέζι και να συζητήσουμε. Άλλο πράγμα που δεν γνωρίζουμε είναι για την είσοδο, την εισβολή Ρωμά από τα Βαλκάνια, από ξένες χώρες στην Ελλάδα που ταλαιπωρούν τους πληθυσμούς των Ρωμά στην Ελλάδα. Είναι μια διάσταση που μας είναι παντελώς άγνωστη. Το τι γίνεται. Συνεπώς, κάθε φορά που βλέπουμε μία είδηση, Ρωμά το ένα, Ρωμά το άλλο, δεν πρέπει να τσουβαλιάσουμε. Δεν ξέρουμε, ειλικρινώς δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι Ρωμά, είναι Τσιγκάνοι, είναι Έλληνες, είναι Αλβανοί, είναι Βούλγαροι, είναι Ρουμάνοι, είναι Αιγύπτιοι, δεν είναι. Πρέπει σοβαρά να το δούμε το όλο θέμα, ούτως ώστε να ξέρουμε, αδελφέ μου, και γιατί μιλάμε. Φιλιά στο Ζεφύρι.
1: Επειδή σε λίγο θα πάμε στην Κύπρο, θα συνεχίσουμε το θέμα το οποίο συζητούσαμε νωρίτερα. Να πω πολύ γρήγορα ότι επειδή είχε έτσι, λίγο εντασούλα νωρίτερα στη Βουλή, θα τα διαβάσετε και αναλυτικά στο ενικός.gr, είχε κόντρα αρκετά έντονη, γιατί την άκουγα, ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Θεοδωρικάκο.
0: Τι έγινε?
1: Επειδή είχαν τσακωνόντουσαν. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι,
1: αλαζονία.
0: Εδώ οικογενειακό είναι αυτό.
1: Έχετε ο Θεοδωρικάκος με τον Ανδρουλάκη.
0: Υποθέτω.
1: Εντάξει.
0: Η ιδεολογική του τοποθέτηση δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ μακριά. Περίμενε. Ένας Θεοδωρικάκος.
1: Μην ξεκινήσει από την ΚΝΕ πάλι.
0: Ο οποίος ξεκινάει και φτάνει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Επί της ουσίας δεν πρέπει
1: ξεκίνησε
0: να.
1: Ξεκίνησε
0: έχει...
1: και το Ανδρουλάκης από την ΚΝΕ και δεν το ξέρω.
0: Όχι, αλλά για μένα ένας. Ας πούμε, ξεκινάει από την ΚΝΕ ή από τον ΡΙΓΑ. Μάλιστα. Και καταλήγει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Έχει κάνει στάση στη μέση.
0: Κάπου Πασόκος δεν είναι επί της ουσίας.
1: Τι να πω, αν. Αυτό που. Δεν ξέρω πώς βγαίνει αυτό, αλλά ναι.
0: Είναι ρε παιδί μου, άμα βάλεις το πλυντήριο την ΚΝΕ και τη Νέα Δημοκρατία.
1: Στη μέση κάπου το συναντάς.
0: Πασόκ δεν θα σου βγάλει.
1: Ροζ. Ξέρω.
0: Αυτό που λέει και ο Μιλιόκας. Με την Αφροδίτη Μάνου το έλεγε. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Έτσι το λέω. Μπακάλικα τελείως. Δηλαδή δεν είναι καμιά σοβαρή σκέψη αυτή που σου προτείνω.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Το καταλαβαίνουν και όλοι.
1: Λοιπόν, είχαν λοιπόν περίμενε κόντρα ο Θεοδωρικάκος με τον Ανδρουλάκη. Οδηγείται το Πασόκ από μόνο σε αφήστε τις συμβουλές.
0: Ναι.
1: Λέω κανένα δύο ατάκες. Είναι αναλυτικά να τα διαβάσετε, αλλά τώρα ο Κωνσταντίνος δεν θα αντέξει να πω περισσότερο.
0: Όχι, θέλω. Για πες, για πες.
1: Είχαν επίσης αντιπαράθεση ο κύριος Ανδρουλάκης με την κυρία Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Ναι, σε ενδιαφέρει τώρα αυτό, είδες, περισσότερα από τα υπόλοιπα.
0: Όχι, και αυτό με ενδιαφέρει και όλα τα υπόλοιπα.
1: Θυμάσαι που υπήρχε μια φωτογραφία πριν από λίγες μέρες που είχε το φως δημοσιότητας που ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης στον πρώτο αγώνα του Παναθηναϊκού και δίπλα ήταν ο Μαργαρίτης Χινάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λέγανε ότι πριν από λίγο ήταν στη Βουλή. Ήταν η μέρα με το άρθρο αυτό για τον οποίο είπε είναι χαμός. Τέλος πάντων, γι' αυτό τσακώθηκαν.
0: Γιατί το
1: είπε. Αυτό το είπε, λέω, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Το είπε ότι ήσασταν μαζί στο γήπεδο. Και απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι είμαι απλός φίλαθλος, πηγαίνω στο γήπεδο και κάθε συνέχεια και κάθομαι στη θέση όπου και αν είναι δίπλα.
0: Ο Ανδρουλάκης τον κατηγόρησε επειδή πήγε στο γήπεδο να δει τον Παναθηναϊκό.
1: Ότι ήταν δίπλα από τον κύριο Σχοινά, σου ξαναλέω.
0: Και ο κύριος Σχοινάς τι είναι, λεπρός?
1: Όχι, επειδή είναι αντίπαλος και εκείνη τη μέρα στη Βουλή τσαγωνόντουσαν.
0: Αντίπαλος εννοούμε, αντίπαλος.
1: Πολιτικός αντίπαλος.
0: Πολιτικός αντίπαλος.
1: Πολιτικός αντίπαλος.
0: Είμαστε σε μια χώρα όπου

0: γενικό.
1: Φύγατε, λέει, εσείς από τη μία είσοδο, από τη έξοδο, από τη μία πόρτα. Ο κύριος Σκηνάς από την άλλη πόρτα και τα είπατε στο γήπεδο δίπλα-δίπλα. Και σήμερα παίρνετε το λόγο για να κάνετε δίθεν, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη. Αυτά.
0: Ναι. Τώρα να στενοχωρήσουμε λίγο τους, δηλαδή να τους κάνουμε να ξαναπέσουν από τα σύννεφα όλο το πολιτικό της χώρας.
1: Ναι, πες, το, πες από, γιατί εμένα δεν θα με πιστέψουν.
0: Από το
1: ΚΚΕ,
0: να σας πω, έκανα μια θητεία στην Βουλή.
1: Καλά, βέβαια και μια φορά να έχεις πάει, το καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται. Αλλά
0: άμα
1: πόσο
0: όμως
1: μάλλον
0: έχεις περάσει και 4 χρόνια κάθε μέρα εκεί πέρα, βλέπεις καθημερινά εκείνους οι οποίοι πλακώνονται στην Ολομέλεια να είναι φιλαράκια.
1: Στο καφενείο,
0: στο καφενείο και στο εντευκτήριο,
1: και στο εντευκτήριο
0: της Βουλής. Η δε κυρία Κωνσταντοπούλου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από μια αστική καταγωγή. Και βεβαίως και εκείνη τους γνωρίζει όλους εκείνους πάρα πολύ. Και παρά το γεγονός ότι, ότι έτσι βγαίνει αψής χαρακτήρας η κυρία Κωνσταντοπούλου, πρέπει να σου πω ότι γνωρίζω ότι στις προσωπικές της επαφές είναι ευγενέστατη. Είμαι για παράδειγμα σίγουρος. Σίγουρος, όσο μπορώ να είμαι, ότι αν βρισκόταν τυχαία η Ζωή Κωνσταντοπούλου δίπλα στον κύριο Σκηνά.
1: Στο γήπεδο.
0: Θα μιλούσαν.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν είναι ανθρωποφάγος η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί θέλει να γίνει ανθρωποφάγος ο κύριος Ανδρουλάκης. Δηλαδή τι πρέπει να του γυρίσει την πόρτα, την πλάτη. Να του πει δεν κάθομαι.
1: Τι είναι μεταξύ τη, εγώ δεν είμαι πρόεδρος.
0: Να μην πανηγυρίσει μαζί του.
1: Ήταν πρόεδρος στον Παναθηναϊκό ο πατέρας. Τι λέει, εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό όπως ήταν ο πατέρας σας. Ήταν κάτι.
0: Δεν ήταν πρόεδρος. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει πρόεδρος στον Παναθηναϊκό. Έχει υπάρξει κοντά.
1: Α, οκ. Okay,
0: αυτό.
1: Δεν το θυμόμουν.
2: Heb je zin om met mij een avondje te gaan stappen?
3: Wie denk je wel wie je bent?
2: Ik heet Moppie, ik ben een lekker wijf. Met een heel mooi lijf. Ik hou van zoenen, lekker lang zoenen. Met mijn blonde haar krijg ik alles voor.
0: Αρχικά το κομμάτι αυτό πρέπει να σου πω είναι από μια μπάντα από τη Δανία.
4: Hallo Barbie, let's go party.
0: Εδώ το βάλα σήμερα από τη Γερμανία, έτσι λίγο για να σκάσουν οι οχτροί μας. Εν τω μεταξύ, αν δεν κάνω χονδροειδές λάθος, αυτός πρέπει να είναι ο τραγουδιστής των Ράμστάιν. Δηλαδή είναι ο διάσημος Du Hast. Εδώ τον ακούμε σε Άμε Barbie Girl. Έτσι για να υπάρχουν διάφορες εκφάνσεις κάθε ανθρώπου και κάθε χαρακτήρα.

0: Πολύ χαρά έχω που θα συναντήσουμε έστω και τηλεφωνικά τον Γιάννο Χαραλαμπίδη, αγαπητή μου.
1: Καλησπέρα Γιάννο.
2: Καλησπέρα, τα συναισθήματα είναι αμοιβαία.
0: Λοιπόν, ζήτω το έθνος, Ελλάς Κύπρος Ένωσης, έγινε σήμερα η στρατιωτική παρέλαση, έλαβαν χώρα οι εορτασμοί και θέλω παρακαλώ πολύ μια πρώτη ανταπόκριση.
2: Η Κυπριακή Δημοκρατία διεθνώς αλλά και επί της ουσίας είναι η κυβωτός της διάσωσης και της επιβίωσης του ελληνισμού της Κύπρου που αριθμεί γύρω στο 1 εκατομμύριο και είναι ο κύριος πνεύμονας του ελληνικού έθνους προς τη Μέση Ανατολή. Οποιαδήποτε πτώση της Κύπρου σημαίνει ντόμινο, σημαίνει αποκλεισμό της Ελλάδος στο ύψος των ανατολικών πυλών του Αιγαίου και ως εκ τούτου η μοίρα μας, είτε το θέλουμε είτε όχι, όχι μόνο εθνικά αλλά και γεωπολιτικά, είναι κοινή. Είναι δε κατανοητό ότι με την τεχνολογία η Κύπρος, και αν θέλουν κάποιοι, δεν κοίται μακρά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή υπήρχε, βλέπω, αντίδραση από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας για την παρέλαση στη Λευκωσία, βεβαίως υπήρξε και προειδοποίηση για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, τα γνωστά, και προς Κύπρο, και προς Λευκωσία και προς Αθήνα. Υπήρξε επίσης και η Ναύτεξ για να βγει ξανά το Roots Race για τον παράνομο αγωγό που συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Από την πλευρά της Ελλάδας υπάρχει μια αντίδραση διπλωματικών πηγών. Υπάρχει κάποια αντίδραση από την πλευρά της Κυπρού επίσημη?
2: Οι γνωστές κοινές δηλώσεις, αλλά θα πάρουμε από την αρχή. Πρώτον, εάν έχουν βγάλει οι Τούρκοι ανακοίνωση, περαστικά τους. Είναι περαστικά τους, διότι την περασμένη Τρίτη, όταν γίνονταν οι πρόβες για την παρέλαση, δύο ελληνικά μαχητικά πέρασαν πάνω από τη Λευκωσία και πέρασαν από τα κατεχόμενα και σκόρπισαν ρίγη ενθουσιασμού για πρώτη φορά. Έτσι. Δηλαδή, όταν τα παρακολουθούσαμε, έφτασαν μέχρι σχεδόν τον 5 δάχτυλο. Άρα, οι Τούρκοι γι' αυτό ενοχλούνται, διότι είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που υπάρχει μόνιμη αεροπορική τετράδα αεροσκαφός στην Κύπρο και εγγυάται όσο μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων της Κύπρου. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, η κίνηση η οποία γίνεται με το Roots Race έχει απότερο στόχο να υλοποιήσει το σχεδιασμό της ενσωμάτωσης των κατεχομένων στην Τουρκία. Την περασμένη Κυριακή είχα δημοσιεύσει ένα κείμενο με όλα τα βήματα τα οποία γίνονται προκειμένου να δημιουργηθούν και έχουν δημιουργηθεί τετελεσμένα. Ξεκινώντας από τον αγωγό του νερού, από τα Τουρκία στα κατεχόμενα, από την ηλεκτροδότηση, από το σύστημα το ψηφιακό στη δημόσια υπηρεσία, από τη μόνιμη στρατιωτική κατοχή, από την οικονομική εξάρτηση, από το τραπεζικό σύστημα και όλα τα συναφή. Και είχαμε γράψει μάλιστα ότι πριν μερικές μέρες ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας είχε ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει το έργο, και μετά από αυτή την ανακοίνωση εννοούμε, προσοχή εδώ, το έργο, συγγνώμη που δεν το ανέφερα, του αγωγού Τουρκίας κατεχομένων που θα μεταφέρει φυσικό αέριο και πετρέλαιο, vice versa, δηλαδή και από τις δύο πλευρές, τονίζοντας μάλιστα ότι αυτό το έργο δεν αφορά μόνο την Κύπρο αλλά και ολόκληρη την περιοχή, δηλαδή ότι θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει φυσικό αέριο ή πετρέλαιο από οποιασδήποτε πηγές υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα το Roots Race, το οποίο ως τέτοιο πλοίο μπορεί να διενεργεί σεισμικές έρευνες, γεωφυσικές έρευνες, χαρτογράφηση βυθού, αυτό θα κάνει, τεχνική υλικοτεχνική υποστήριξη τέτοιων επιχειρήσεων, αυτό θα κάνει, και θα σας πω γιατί, διότι μελετώντας, όσοι μελετούμε το Roots Race, έχει ήδη χαρτογραφηθεί ο βυθός για οποιασδήποτε έρευνες αφορούν την εξόρυξη φυσικού αερίου. Άρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, και επειδή έχω το γράφημα, συγγνώμη που δεν έχουμε οπτική επαφή να δουν και οι ακροατές σας, ακριβώς ο χώρος που έχει δεσμευτεί είναι μια λωρίδα από τα παράλια της Τουρκίας μέχρι τις αχτές της Κερίνιας, προκειμένου να περάσει ο αγωγός του φυσικού αερίου για να γίνει ακόμη ένα βήμα προς άκτησης. Και προσοχή εδώ. Πρώτον, όλα αυτά γίνονται κατά τη διάρκεια οι αποφάσεις έχουν ληφθεί των ήρεμων νερών του Αιγαίου, που τώρα φουρτουνιάζουν. Δεύτερο, γίνονται ενώ είμαστε σε προσπάθειες επανέναξης των συνομιολογιών. Άρα οι Τούρκοι χρησιμοποιούν και τα ήρεμα νερά και τα στιγεωγεία και τα ήρεμες καιρικές συνθήκες πολιτικές του περιβάλλοντος στην Κύπρο για να διαπράττουν τι, για να συνεχίζουν την προσάρτηση των κατοχωμένων, έτσι ώστε ακόμη και αν εξευρεθεί λύση, όπως λέει η Αθήνα και η Λευκοσία στο πλαίσιο μιας διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας, όπως τη Χαραξιονή Χάτερίμ το 1956 και όπως εμπεδώθηκε επί του εδάφους το 1974, το βόρειο τουρκοκυπριακό συνιστόν κράτος να αποτελεί τμήμα, δηλαδή να είναι ενωμένο με την Τουρκία. Αυτό είναι
0: ενωμένο de facto ή de jure. Χίλια συγγνώμη.
2: De facto. De facto, αλλά, Κωνσταντίνε μου, όταν πλέον στην εποχή της τεχνολογίας όλο το σύστημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του ψευδοκράτους ελέγχεται από τα υπουργεία του ψευδοκράτους και από εταιρείες, όταν το τραπεζικό σύστημα, όταν η αγωγή, δηλαδή αν διψάσεις της ενέργειας, του ηλεκτρισμού, τα πάντα, τότε τι να κάνεις τον τέγιουρ. Έτσι.
0: Ναι, δηλαδή, είναι επί της ουσίας μια de facto προσάρτηση αυτό το οποίο περιγράφεται.
2: Ακριβώς. Ναι, μα δεν είναι βήματα-βήματα. Μπορείτε να μπείτε τα επίσημα στοιχεία στη σημερινή διαδικασία, στην ηλεκτρονική, για να δείτε όλα τα βήματα τα οποία γίνονται ειδικώς αυτή την περίοδο. Το τονίζω και ειδικώς,
1: ναι,
2: δηλαδή
1: ναι,
2: υπάρχει
1: ναι,
2: μάγκωση αυτή της περίοδου. Που σημαίνει ότι οι Τούρκοι όταν μας έφτιαχναν τα ήπια νερά, όταν μας έφτιαχναν εδώ όταν έλεγαν ναι για τις συνομιλίες, ενθυμίστε ο Γενικός Γραμματέας, ο αποχωρών Γενικός Γραμματέας μετέβη στην Άγκυρα, όπου τον τίμησε με το μετάλλιο, ο Ερντογάν τον τίμησε με το μετάλλιο Ατατούρκ. Προσέξτε, ο Γενικός Γραμματέας είναι γνωστό τη πάση ποιος είναι ο κύριος Ατατούρκ, εάν έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου ή όχι. Και εάν από την εποχή των Νεότουρκων και μετά. Συνεπώς, οι Τούρκοι ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν και τώρα στο διατάφτα. Επειδή η Ελλάδα μου λέτε ότι έχει βγάλει ανακοίνωση να την...
1: Πηγές, ναι, διπλωματικές πηγές που απαντούν στην άφηξη.
2: Γιατί,
1: ναι,
2: φοβάται, ναι. Γιατί φοβάται η Ελλάδα να πει εγώ το ελληνικό κράτος ως εγκύτρια δύναμη της Κύπρου που είμαι, η άλλη εγκύτρια δύναμη παραβιάζει εκ νέου κυριαρχικά δικαιώματα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον παραβιάζει πρώτον την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ποιος το παραβιάζει αυτό, ένα υποψήφιο για ένταξη κράτος. Άρα, ζητώ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κοινότητας Διαδικασίας για την επιβολή κυρώσεων. Η επιβολή κυρώσεων μπορεί να περιλαμβάνει από την επιβολή κυρώσεων επί του κράτους, διότι το Roots Race είναι κρατικό πλοίο, mm-hmm. άρα η ευθύνη ανήκει στην κρατική, την κυβέρνηση της Τουρκίας. Δεύτερον, μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις, δηλαδή επί των υπευθύνων που το έστειλαν ή ακόμη και υπουργών, όπως γίνεται σε άλλες περιπτώσεις, εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, ή να περιοριστούν κονδύλια προενταξιακά στην Τουρκία, ειδικώς επί του τομέας της ενέργειας ή άλλων συναφών τομέων, ή. Ωραία.
0: Χίλιες επιλογές έχουν. Ας κάνουμε ένα κλείσιμο, παρακαλώ πολύ.
2: Μάλιστα. Αυτά όλα τα ψηφίζουμε σε βάρος της Ρωσίας για την περίπτωση της Ουκρανίας. Για το δικό μας το σπίτι.
0: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Άλλοι τώρα, αν πείτε
1: το τελείωμα. Είναι δυστυχώς κάτι που το θέτουμε.
0: Αυτό.
1: Δεν το θυμούν,
0: τη θέα μας βλέπουν.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Λυπάμαι
2: που σας λύπησα.
0: Δεν μας λύπησες, αγαπητέ μου Γιάννο Χαραλαμπίδη. Μας γιώνεις χωρίς πάθος. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Χωρίς πάθος.
1: Και χωρώνες.
0: Μέσα καλύμα. Από αλλεπάλληλα, αδιάσυστα και αδιάψευστα στοιχεία με την αληθινή πραγματικότητα.
2: Αυτά
0: εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Και οι ακροατές, μπορούν να τα ελέγξουν εάν είναι αληθή ή όχι.
0: Γιάννος Χαραλαμπίδης, κυρίες και κύριοι.
1: Ευχαριστούμε
0: θερμά.
3: Real FM.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Η Ελλάδα προχωρά σε σχέδιο 10 σημείων για πιο προσβάσιμες μετακινήσεις για όλους. Το σχέδιο περιλαμβάνει νέα λεωφορεία και αναβαθμίσεις στις μεταφορές με στόχο μεγαλύτερη προσβασιμότητα για ανθρώπους με αναπηρία και πλήρη πρόσβαση ατόμων με αναπηρικό αμαξίδιο στον ανανεωμένο στόλο.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλε!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
5: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
6: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
2: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συνεχίζονται ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη. 255 κλήσεις για παροχή βοήθειας έχει δεχτεί μέχρι στιγμής η πυροσβεστική σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Νεκρός μέσα σε ρέμα εντοπίστηκε 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοήτως στις Καρίνες Ρεθύμνου. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους καλούνται οι κάτοικοι. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας. Παρετήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος υπεράσπισης της γιατρού που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερα στο real.gr.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 20 βαθμοί Κελσίου, 23 σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο, 19 στα Χανιά.
7: Μιντέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Περιστέρη και από Πειραιώς έως Αχαρνών, στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα και στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στην έξοδο για Καρέα στην Περιφερειακή Ημιτού.

0: αγαπώ, πρέπει να σου πω, Λάσκαρη, αγοραστό, διότι
1: πολύ τον αγαπάμε.
0: Μέχρι να εισέλθεις εν το κεντρικό ραδιοθαλάμο, έχουμε εδώ πέρα μια πολύ ωραία συζήτηση για τους R.E.M. ότι είναι folk, καντρίζουν λίγο. Εν τω μεταξύ είναι από την Αθήνα, το ξέρεις. Είναι Αθηναίοι, Athens, Georgia. Σε μικρό συντάκι με B-side από πίσω, κάπου στη μέση της δεκαετίας του 90, δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε τίποτα. Κάνα από καιρό, κάμα διαβάζαμε κανένα ξένο περιοδικό που περνάμε από Σύνταγμα, ξέρω εγώ, η Ομόνοια.
1: Δεν ήσουν με το κινητό στο χέρι.
0: Ναι. Εκεί λοιπόν σε ένα B-side, δεν θυμάμαι σε ποιο απ' όλα, το δεύτερο τραγούδι είναι, λέει, live in Athens. Καταχαρεί εγώ ότι είχαν έρθει οι R.E.M. το είχαν κάνει live in Athens. Τελικά ήρθαν οι R.E.M. όταν ξεκίνησε εδώ πέρα το Mad TV, το MTV Ελλάδα. Είχαν κάνει στο...
1: Μα είχαν έρθει.
0: Στο Καλλιμάρμαρο είχαν κάνει. Το θυμάμαι γιατί είχα πάει. Ένα ηρωνικό τραγούδι, Shiny Happy People, γενικώς για τη χαρά του καπιταλισμού, θα πει κάποιος ο οποίος το ακούει από ιδεολογική σκοπιά. Ο φίλος μου Αλέξανδρος Κούρας θα πει ότι ποτέ δεν είχαμε καπιταλισμό, επί της ουσίας. Είναι κάτι το οποίο το λένε και οι κομμουνιστές, να το σκεφτείς.
1: Όχι, Θεέ μου, το τελευταίο μισάρο πάλι.
0: Για καλό το λέω.
1: Μην το λέω.
0: Έχω πάρα πολλούς συμπαθείς κομμουνιστές στο μυαλό με τους οποίους κάνουμε πολύ ωραίες συζητήσεις. Και οι οποίοι μου λένε, μα δεν εφαρμόστηκε ποτέ ο κομμουνισμός. Και εγώ από τη δική μου πλευρά λέω, δεν εφαρμόστηκε ποτέ ο καπιταλισμός.
1: Ωραία. Α, συμφωνείτε άρα.
0: Ένας άγριος.
1: Τελικά. Μετά το πρώτο μπουκάλι, τα λέτε. Όχι,
0: Μπουκάλι τι.
1: Κρασί.
0: Δεν χρειάζεται. Και με μια μπυρίτσα, να σου πω, και με μια καλή διάθεση.
1: Διάθεση χρειάζεται σίγουρα.
0: Το πράγμα πάει. Βέβαια, αν υπάρχει κάτι πάνω στο τραπέζι.
1: Αν έχεις και ένα μπουκάλι κρασί και συζητάς για τον καπιταλισμό και τον κομμουνισμό, θα ανησυχώ.
0: Αν υπάρχει κάτι πάνω στο τραπέζι, πάντα βοηθάει τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, θα πούμε και εμείς από την πλευρά μας ότι, παιδιά, αυτό που βλέπουμε είναι ένας ολιγαρχικός κορπορατισμός. Δεν είναι ελεύθερη οικονομία, ελεύθερη αγορά. Δεν υπάρχει ελευθερία.

0: Να σου πω.
1: Να μου πεις.
0: Βλέπω ότι η ζήλια γιαγιά. Κοίτα ψηλά.
1: Κοίτα ψηλά.
0: Κοίτα ψηλά, όχι ψηλά. Ψηλά,
1: κοιτάω,
0: περίπου.
1: Κοιτάω, ψηλά.
0: Σε καλό δρόμο είσαι. Τέλος πάντων.
1: Κοιτάω,
0: μάλλον δεν άξωστη. Είπα περίπου εκεί, αυτό εννοούσα.
1: Ψηλά είναι ο ύψιστος. Ο κύριος μόνο Ιησούς Χριστός.
0: Έχεις πέσει μέσα.
1: Μέσα το ξέρω ότι έχω πέσει μέσα. Ψηλά είναι ο κύριος Ιησούς Χριστός. Παντού είναι ο κύριος Ιησούς Χριστός. Δεν είναι μόνο ψηλά.
0: Τσίπρας στο Άγιο Όρος. Γι' αυτό σου λέει πέσει μέσα, κατά λάθος.
1: Κοίτα ψηλά, μου είπε. Εγώ. Εντάξει, ναι. Τι να σκεφτεί ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ιδιωτική επίσκεψη κάνει στο Άγιο Όρος. Θα τον συνοδεύσει ο γιατρός Δημήτρης Λινός, ο σύζυγος της ανεξάρτητης βουλευτής.
1: Δεν ήταν υποψηφίος ο κύριος.
0: Η οποία Αθηνά Λινού, να πούμε ότι νομίζω ότι οδεύει προς το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
1: Μα
0: μαθαίνω ότι μάλλον θα είναι και υποψήφια στον βόρειο τομέα. Λοιπόν, θα πάει από ό,τι λένε πληροφορίες σε δύο ή τρεις μονές. Δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Ξέρουμε ποιες μονές.
0: Όχι, όχι. Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα.
1: Κοίτα.
0: Υπάρχει ο κύριος Πολάκης, για να πεις αυτό που θες, γιατί καταλαβαίνω τι θες να πεις.
1: Τι θέλω να πω.
0: Έκανε και μία ανάρτηση για τον κύριο Λινό.
1: Όχι,
0: μάλλον.
1: Δεν ήθελα να πω.
0: Α, συγγνώμη.
1: Πολιτικό θα ήταν το σχόλιο.
0: Ωραία. Απλά λέει το πρόβλημα, λέει ο Πολάκης, το πρόβλημα λέει δεν είναι μόνο. Κυρίως που πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου τον φίλο σου να σου πω ποιος είσαι, έσχος, ντροπή, κρίμα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Γιατί τι κακό έχει ο κύριος Λινός και έτσι, τον αποπέμπουν με τέτοιο τρόπο.
0: Εκτός ότι είναι εξαίρετος γιατρός.
1: Ναι, ποιο είναι το χαρακτηριστικό του κυρίου Λινού, το
0: φαντάζομαι
1: οποίο.
0: Φαντάζομαι δεν εννοεί αυτό ο κύριος Πολάκης, ο οποίος επίσης είναι γιατρός.
1: Έχει υπάρξει ο κύριος Λινός υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, έχει υπάρξει στέλεχος, έχει υπάρξει κοντά, έχει υπάρξει πολιτευτής, έχει υπάρξει συμπαθών, κάτι τέτοιο. Ξέρει κάτι ο κύριος Πολάκης, το οποίο δεν ξέρουμε εμείς. Είναι πολύ πιθανό, πολλά πράγματα ξέρει ο κύριος Πολάκης, δεν ξέρουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω εν προκειμένου δηλαδή και σε αυτήν την υπόθεση. Πάντως, σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα και το Άγιον Όρος.
0: Α, ήταν το παλιά ευρωβουλευτής υποψήφιος.
1: Ορίστε.
0: Νομίζω. Αυτός ο κύριος Λινός.
1: Ορίστε, ναι. Ενδεχομένως. Γιατί ρε παιδιά, κακό είναι. Όλο το λεγόμενο φιλελεύθερο κέντρο. Που ουσιαστικά τι είναι, μουσικές καρέκλες είναι. Πασόκ, Τσίπρας.
0: Το τσεκάρω, βέβαια.
1: Νέα Δημοκρατία και υπέρυξ αυτών. Ιδίως οι πιο soft Le Valois Père en Père Xenerois. Όλοι αυτοί, ένας χώρος είναι, με κάποια φράγματα μεταξύ τους έτσι πολύ χαμηλά για να μπορούν να τα πηδάνε εύκολα, όπου παίζεται το γνωστό παλαιό παιδικό παιχνίδι των μουσικών καρεκλών.
0: Όχι, δεν βλέπω να ήταν.
1: Ωραία, δεν ήταν. Μπράβο του. Α, μια και λέμε ποιος ήταν και δεν ήταν. Να ευχαριστήσω τους φίλους που μας θύμισαν ότι για δύο μήνες, πράγματι το 2010, ο κύριος Νίκος Κωνσταντόπουλος ήταν πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ευχαριστούμε. Εγώ Παναθηναϊκός και δεν το θυμόμουν.
0: Ναι, ούτε εγώ το θυμόμουν.
1: Και εσύ Παναθηναϊκός.
0: Δεν το θυμόμουν.
1: Και εσύ Παναθηναϊκός.
2: Όχι.
1: Είπαμε. Ήθελα κάπου να αντιδράσεις. Ξέρεις ότι αυτός είναι ψαλμός από την Παλαιά Διαθήκη. Όταν ενθυμήθημεν τη Σιών επί της όχθες Βαβυλώνος. Αυτό είναι.

0: Κατάλαβα γιατί τα έχει βάλει.
1: Άντε, για πες.
0: Λοιπόν, δεν είναι σχέση με πολιτικό, αλλά τώρα δεν μπορώ να το εξηγήσω. Για κάποιες καταγγελίες που είχε κάνει παλαιότερα για το Ινστιτούτο, είχε απαντήσει η κυρία Λίνου. Τώρα τα θυμήθηκα για το σύζυγο. Για κάποιες συμβάσεις.

Όντως, φίλε, είναι ο 136ος ψαλμός του Δαβίδ. Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν εν το μνηστήνε ημάς της Σιών. Λέει ακριβώς αυτό.

0: Μην το βάλει κανένας αυτό σε καμία συνάντηση by the river to the sea, Palestine will be free. Όχι ότι θα καταλάβουν πολύ ότι το κομμάτι είναι βαθύτατα σιωνιστικό.
1: Α, τον βρήκαμε τον κύριο Κωνσταντέλο, εντάξει.
0: Άντε, δόξα τω Θεώ, ο υπτάμενος δήμαρχος.
1: Ο υπτάμενος δήμαρχος, ναι.
0: Μας λέει ο υπτάμενος Ολλανδός, Βάγνερ. Θες να αρχίσω να παίζω κλασική μουσική?
1: Θες κι εγώ πιάνω, εσύ δεν ξέρω.
0: Όχι στη ζωή μου, εδώ στην εκπομπή εννοώ.
1: Α, νομίζω ότι θέλεις να αρχίσουμε να παίζουμε κανονικά.
0: Να φέρω το τσέμπαλο, να το βάλουμε μέσα εδώ πέρα.
1: Εντάξει, αν θες λίγο για να μας φεύγει το στρες.
0: Τι παίζεις?
1: Πιάνω σούπα.
0: Εξαιρετικά. Έναν άλλον έχουμε εδώ πέρα. Κάνα φαγκότο, τίποτα. Κάνα φαγκότο πρόχειρο. Όχι, κάνα γαλλικό κόρνο.
1: Τίποτα, δεν τίποτα. Νομίζω ότι έχουμε εδώ πρόχειρα. Θα δούμε τώρα. Λοιπόν, πάμε.
0: Έχουμε
1: στον...
0: ένα δήμαρχο πρόχειρο όμως.
1: Έχουμε ένα δήμαρχο πρόχειρο.
0: Και να μην τον καθυστερούμε.
1: Δήμαρχο Χάρης Βουλευλιαγμένης και αντιπρόεδρος της ΕΚΕΔΕ και πιλότος. Τι άλλο να κάνουμε?
0: Εγώ για το τελευταίο θέλω.
1: Ξεκίνα από αυτή την ιδιότητα.
0: Κύριος, να μιλήσουμε. Τι κάνετε, κύριε Κωνσταντελό? Κάπτεν, καλά.
2: Καλησπέρα κύριε Μπογδάνε, καλησπέρα κύριε Κασίμη.
0: Κυβερνήτα, να σας ρωτήσω τώρα, σας παρακαλώ, με αυτούς τους Ισλαμιστές οι οποίοι τελικώς δεν θα σταματήσουν ποτέ. Πάντα κάποιος από αυτούς θα θέλει να ρίξει ένα αεροπλάνο.
2: Ναι, νομίζω, αν μου επιτρέπετε, μόλις πριν από μία ώρα έτσι, που κοίταξα λίγο τα πράγματα, είδα και διάβασα ότι μέσα στο LinkedIn, το γνωρίζετε νομίζω το LinkedIn, του συγκυβερνήτη από το Ομάν, υπάρχει μία ανάρτησή του, όπου είναι κάποιος ιερέας της ιερέας.
0: Ιερωμένος μουσουλμάνος, μουφτής, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
2: Ο οποίος κάνει ημάμης. Μια κατήχηση, ημάμης προφανώς, κάνει μια κατήχηση για τους λόγους για τους οποίους πρέπει να πεθάνουν οι χριστιανοί και οι Εβραίοι και οι υπόλοιπες.
1: Α, ναι.
0: Ξέρετε,
1: κύριε Δημάρχε,
0: υπάρχει
1: ένα... Το Times of Israel.
0: Κύριε Δημάρχε, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ενώ όλα είναι εκεί, σε κοινή θέα. Να τα δούμε... Να τα αξιολογήσουμε.
1: Τελικά, ακόμα και αυτό.
0: Να τα αναλύσουμε και να δράσουμε. Όλο κάτι περίεργοι, κοντοί, φαλακροί τύποι μιλάνε και ακούνε τα εξαμάξεις. Και μετά όμως βλέπουμε να συνεχίζεται το ίδιο βιολί από τους Ισλαμιστές. Θα ξυπνήσουμε ποτέ?
2: Αυτό πραγματικά δεν το ξέρω. Αυτά τα
1: πιλότος είναι άνθρωπος.
0: Πιλότος είναι, αλλά.
2: Εκτίμηση μπορώ να κάνω. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω επίσης για το συγκεκριμένο πολύ σοβαρό
0: πολιτικός άνδρας
2: είναι ότι επειδή όπως ξέρετε το κράτος του Ισραήλ λόγω των απειλών που έχει σε παγκόσμια κλίμακα, όχι τώρα, εδώ και 80 χρόνια από τη δημιουργία του τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ προσεκτικό στις διακρατικές συμφωνίες που έχει στην προκειμένη περίπτωση μεταξύ κράτους του Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Υπάρχει μια ρητή υποχρέωση ότι παραχωρεί αυτές τα δικαιώματα διακρατικής σύνδεσης με αερομεταφορείς από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τη ρητή υποχρέωση οι αερομεταφορείς που θα τα αναλάβουν να απαγορεύσουν όλες τις αραβικές εθνικότητες από μέλη θαλάμου, μέλη πλώματος θαλάμου επιβατών και μέλη πλώματος θαλάμου διακυβέρνησης, με εξαίρεση μόνο τις εθνικότητες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Δηλαδή, το ότι η συγκεκριμένη πολύ καλή εταιρεία, η Fly Dubai, γιατί πραγματικά είναι μια εταιρεία οργανωμένη στα ευρωπαϊκά πρότυπα, στο δυτικό κόσμο τέλος πάντων, με καλές εκπαιδεύσεις, πολύ σύγχρονα αεροπλάνα, ότι διέφυγε αυτό το πράγμα και μπήκε ένας συγκυβερνήτης από το Ομάν που απαγορεύει διακρατική συμφωνία, είναι ένα ζήτημα το οποίο χρήζει διερεύνηση. Και το τρίτο ζήτημα.
1: Αυτό είναι σημαντικό,
2: ότι,
1: που λέτε,
2: αυτό το οποίο είπα γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά. Από πρώτο χέρι, γιατί πετώ εκεί στην περιοχή ακόμα και τώρα και γνωρίζω ότι οι έλεγχοι που γίνονται ακόμα και στα πληρώματα, ακόμα και σε εμάς, είναι ενδελεχέστατοι και με πάρα πολύ, ίσως και υπερβολή. Ελεγχόμαστε ίσως 2-3 κλικ πιο πολύ από ό,τι επιβάτες. Το να πέρασε κάποιο μαχαίρι όπου γίνεται η κουβέντα ότι ήταν το όπλο του συγκυβερνήτη τις ανέτειες επιθέσεις που οποίες έκανε στον κυβερνήτη, προσωπικά κρατούσα μια μεγάλη επιφύλαξη. Για ποιον λόγο? Γιατί μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης αυτού του τύπου αεροσκάφους και γενικότερα όλων αυτού του μεγέθους υπάρχει ένα ειδικό τσεκούρι το οποίο χρησιμοποιούμε εμείς για λόγους διαφυγής, για λόγους πυρόσβεσης και περνάμε και εκπαίδευση. Τελικά προκύπτει ότι αυτό το αμβλί
1: Το πήρε μέσα στο πιλωτήριο αυτό.
2: Είναι μέσα στο πιλωτήριο, είναι σε ειδική θήκη δερμάτινη, η οποία είναι κολλημένη στον τοίχο, πίσω από την πλάτη του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη, και το οποίο το ξεκουμπώνεις και το παίρνεις. Από τη μία πλευρά είναι σαν το κανονικό τσεκούρι που κόβεις ξύλα, και από την άλλη μεριά είναι σαν ένα σουβλί, το οποίο σπάς
0: πρακτικές
2: επιφάνειες, όταν έχεις παραδείγματος χάρη φωτιά ή υπερθέρμανση, και βάζεις μέσα το πυροσβεστήρα και κάνεις πυρόσβεση, κατάσβεση φωτιάς, για να μην δώσεις οξυγόνο στη φωτιά αυτή την παγιδευμένη. Το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο και εκπαιδευόμαστε για αυτόν τον τρόπο. Αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο εργαλείο διάσωσης ήταν το εργαλείο προσπάθειας εξουδετερώσης του ενός πιλότου από τον άλλον.
1: Να. Να ρωτήσω κάτι σε σχέση με τα μέτρα. Τα πιλωτήρια πάντα άνοιγαν μόνο από μέσα?
2: Όχι. Η ιστορία αυτή είναι η εξέλιξη της αεροπορίας σύμφωνα με τις απειλές που έχει.
1: Μετά την 11 Σεπτεμβρίου.
2: Μέχρι την 11 Σεπτεμβρίου υπήρχαν απλές πόρτες, οι οποίες είχαν μια υποτυπώδη κλειδαριά από μέσα. Θα θυμάστε βέβαια και στη νεότερη ηλικία σας ότι μπορούσατε να μπείτε κατά τη διάρκεια της πτήσης.
0: Τι λέτε τώρα, μας πηγαίνανε να πάμε στο κόκπιτ. Καλά, Ολυμπιακή αεροπορία, τιμημένες εποχές.
2: Ναι, εγώ θυμάμαι πάρα πολλές πτήσεις.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Να στείλω και χαιρετίσματα αυτή τη στιγμή απλώς, αν μπορώ, σε έναν κοινό φίλο που έχουμε με τον κύριο Κωνσταντέλο, τον κύριο Πέτρο Σωτηρίου και όλη την οικογένεια.
2: Ποιος Πέτρο Σωτηρίου δεν είναι απλά φίλος. Είναι φίλος και αδερφός.
0: Ερώτηση τώρα.
2: Και δάσκαλος. Και δάσκαλος.
0: Άλλαξαν λοιπόν τα πράγματα. Έγινε η πόρτα ασφαλείας. Καταλάβαμε τώρα ότι ενδεχομένως αυτό να είναι πρόβλημα.
2: Άλλαξε η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία ήταν.
0: Να μην μπει κανείς.
2: Η απειλή ήταν απ' έξω, η κακή ήταν στο θάλαμο επιβατών και η καλή ήταν η πιλότη στο κόκπιτ. Αυτό το πράγμα το διασφαλίσαμε με θωρακισμένες πόρτες, με ειδικές κάμερες.
0: Και τώρα δεν μπαίνει άνθρωπος, ακόμα και αν χρειάζεται.
2: Πέρασαν τα περίπου 10-12 χρόνια και πριν μια δεκαετία είχαμε πλέον μια απειλή μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης, όπου ήταν ένας συγκυβερνήτης, θυμίζω, του German Wings, το ένα
0: αεροπλάνο. Ναι, που πήγε και το ρίξε στις Άλπες.
2: Βγήκε ο κυβερνήτης έξω να ξεμουδιάσει, να πάει στην τουαλέτα, τον κλείδωσε απ' έξω. Ό,τι κωδικό και να χρησιμοποιήθηκε από μέσα, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε deny, άρνηση εισόδου δηλαδή του οποιοδήποτε μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης. Και ο άνθρωπος αυτός, ημίτραλος τελικά, πώς πέρασε τις εξετάσεις ψυχολογικές και τις ψυχιατρικές που περνάμε, δεν ξέρω, πήγε και κάρφωσε το αεροπλάνο αυτό με 190 επιβάτες στις Άλπες.
1: Ναι.
2: Άρα ξαφνικά είδαμε ότι η απειλή είναι μέσα στο κόκπιτ.
0: Μία ερώτηση πάρα πολύ απλή και από μένα ολοκληρώνεται αυτό το ζήτημα. Μία αεροπορική εταιρεία μπορεί να δικαιολογήσει το γιατί κρατούσε έναν πιλότο που αρνείται να δώσει το χέρι του στις γυναίκες? Αφήστε όλα τα άλλα, κύριε Δημάρχη, αφήστε όλα τα άλλα, κάπτεν Κωνσταντέλο.
2: Οι αεροπορικές εταιρείες στις περιοχές όπου έχουν τις έδρες τους, τη βάση τους, τι κάνουν? Υιοθετούν και μέρος των τοπικών συνηθιών και της τοπικής κουλτούρας. Αυτό το οποίο λέτε για εσάς που το ακούω και το ακούτε κι εσείς και μας σηκώνει την τρίχα, γιατί αυτό είναι ανεπίτρεπτο, για κάποια μέρη του κόσμου είναι μια κανονικότητα, μια πρακτική. Άρα μέσα στη λογική αυτή των ακραίων ανθρώπων.
0: Ναι, αλλά κύριε Δημάρχε, δεν μιλάμε για ένα επάγγελμα το οποίο το κάνεις εκεί που γεννήθηκες. Μιλάμε για ένα επάγγελμα το οποίο σε ταξιδεύει στα πέντε πέρατα της οικουμένης και στο οποίο θα πρέπει να λειτουργείς και να συμπεριφέρεσαι ως ένας άνθρωπος που, όπως λέγαμε παλαιότερον, κοσμοπολίτης. Λοιπόν, μία εταιρεία, οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία, είναι συγκεκριμένος ο λόγος που το λέω. Μήπως μας έχει καταστρέψει τελικώς αυτή η πολιτική ορθότητα και βλέπουμε μπροστά μας τα red flags. Red flag! Έχεις έναν τύπο ο οποίος δεν δίνει το χέρι του σε μια γυναίκα διότι θεωρεί κατώτερη και ρυπαρή. Ρε φίλε, δεν έχεις θέση σε αυτόν τον οργανισμό. Πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Πριν πας να ρίξεις το αεροπλάνο.
2: Συμπεριφορά. Μία επί της αρχής αποκλίνουσα συμπεριφορά.
0: Ναι, αλλά επειδή είναι μουσουλμάνος, το κάνουμε αβαβά.
1: Δεν νομίζω ότι.
0: Γι' αυτό το κάνουμε αβαβά.
2: Και είναι μια εταιρεία η οποία
0: πολιτική βρίσκεται ορθότητα
2: σε μια χώρα η οποία ναι, είναι πολύ ελαστική και έχει δημιουργήσει μια κουλτούρα καινούρια τα τελευταία 30-40 χρόνια που είναι ανεκτική απέναντι στην διαφορετικότητα κλπ. Όμως εκεί δυστυχώς υπάρχουν και ακραίοι. Αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν ακραίος και είναι πολύ τυχερό. Ξέρετε, αυτό που σας έλεγα πριν, μετά από αυτή την ιστορία της German Wings, τι κάναμε. Όποιος φεύγει από το κόκπιτ των πιλότων, βάζουμε μέσα ένα μέλος πληρώματος να τον φυλάει.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα ή δυνατόν άρεμ. Από εκεί και πέρα, τώρα πάμε σε μια άλλη τάξη πραγμάτων. Διότι τώρα πρέπει να ξέρουμε ότι μπορεί κάποιος να πάρει, να κουβαλήσει μια σιδερογροθιά μαζί του και να θέσει εκτός λειτουργίας τον άλλον χειριστή, κυβερνήτη ή συγκυβερνήτη, και να οδηγήσει το αεροπλάνο στην καταστροφή.
0: Πάντως, τιμή και δόξα στον Ινδό, τιμή και δόξα και στην τοξική αερονοπότητα αυτών των τυπών που πήγαν και καθάρισαν.
2: Είναι
0: κακοί οι άντρες, κάκιστοι, χείριστοι άντρες, να μας φτύσουμε είμαστε, αλλά την κρίσιμη ώρα οι άντρες καθαρίζουν.
2: Θα μου επιτρέψετε έτσι με την εμπειρία που έχω, γιατί πετώ αυτό το αεροπλάνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: 737-8 Max.
2: Το μάλιστα, και τώρα πετάω λίγο πιο μεγάλο αεροπλάνο από αυτό, αλλά το έχω πετάξει χιλιάδες ώρες. Ποια είναι η τιμή και δόξα? Η τιμή και δόξα είναι σε έναν άνθρωπο.
0: Τον Ινδό.
2: Ο Ινδός χτυπιέται με κάποιο δύσκολο αμβλή όργανο. Την ίδια στιγμή ο άνθρωπος αυτός έχει τη δυνατότητα και στέλνει τον κωδικό 7700, δηλαδή κίνδυνος, και στη συνέχεια επικεντρώνει 7500 και δηλώνει αεροπειρατεία. Την ίδια στιγμή, ενώ εκείνη την ώρα δέρεται, τον δέρνει κάποιος, τον χτυπάει, έχει τη δυνατότητα μετά από μια ανεξέλεγκτη βουτιά 21.000 ποδών να έχει την ψυχραιμία να ανοίξει την πόρτα από μέσα, ούτως ώστε η επίσης ηρωικού τύπου συμπεριφοράς επιβάτες που καθόντουσαν μπροστά να μπουν μέσα, να διαβάσουν ποιος δέρνει ποιον, ποιος τραυματίζει ποιον, να ισιώσουν το αεροπλάνο, αυτό το οποίο είπε ο Τραμπ για τον υδραυλικό, ο οποίος είδε από το Air Disaster και το Mayday, ας το πούμε,
1: και
2: το οποίο δεν είναι, προφανώς δεν είναι από εκείνα, απλά είναι το αίσθημα αυτοσυντήρησης και η πολύ απλή λογική, το ότι τραβάμε, σηκώνεται, σπρώχνουμε, πέφτει. Ενώ στα χειριστήρια βέβαια. Όλη αυτή λοιπόν η διαδικασία αυτών των ανθρώπων και εν τέλει για να κλείσω με αυτό, ότι οι εφεδρικοί πιλότοι, οι οποίοι δεν είναι εκεί για να πάνε βόλτα, οι εφεδρικοί πιλότοι είναι εκεί που σε έχει βάλει η αεροπορική εταιρεία, γιατί σας είπα ότι είναι οργανωμένη, για να φέρουν το αεροσκάφος πίσω στη βάση τους σε περίπτωση που υπάρχουν καθυστερήσεις μεγάλες και υπερβούν τις 11 ώρες απασχόλησης πτήσης, όπου πρέπει τότε να απαλλαγούν οι πιλότοι, οι οποίοι ξεκίνησαν την πτήση, και να αναλάβουν το δεύτερο σετ πιλότων, για να μπορέσει να επιστρέψει για λόγους ασφαλείας το αεροσκάφος στη βάση.
1: Μάλιστα.
2: Οι εναλλακτικοί πιλότοι όμως τι έκαναν?
1: Πέταξαν
2: το αεροπλάνο στην κρίσιμη στιγμή και το προσγείωσαν όταν το αεροσκάφος, μετά από αυτόν τον ελιγμό που μόνο F-16 μπορεί να αντέξει, το αεροσκάφος αυτό δεν αντέξει, έφυγε το ουρεοπτέρωμα, το ράντερ, η λαγουδέρα δηλαδή, και παρόλα αυτά, έχοντας χάσει το 1/3 ουσιαστικά των πιδαλίων κλίσεων και στροφών, κατάφεραν με ασφάλεια να προσγειώσουν αυτό το αεροπλάνο χωρίς αυτά τα πιδάλια και με 179 επιβάτες και με 2 τραυματίες ασφαλώς στη Σαουδική Αραβία.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για το άλλο θέμα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάντως δεν είναι έτσι όπως θα είπε η Υπουργός.
1: Εντάξει, τώρα θα το. Ναι. Τώρα δεν έχουμε χρόνο, θα τα πούμε
2: την άλλη
1: εβδομάδα.
2: Να είστε καλά. Να είστε
1: ευχαριστούμε
2: καλά.
1: Πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, θα μου λείψεις αύριο.
1: Θα μου λείψεις και εμένα, να πούμε, για να μην το αφήσουμε απλώς μόνο. Το άλλο θέμα που θα συζητούσαμε με τον κύριο Κωνσταντέλο έχει να κάνει με μια αποκάλυψη που έκανε η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου σήμερα στο Open στον Μάνον Φλή και στο Γιάννη Κολοκυθά για τις κοινωνικές κατοικίες. Είπε ότι οι Δήμοι αντιδρούν και δεν μας αφήνουν να αξιοποιήσουμε ακίνητα. Θα έχουμε όμως την απάντηση να το ψάξει και λίγο περισσότερο ο κύριος Κωνσταντέλο. Μας είπε δεν είναι έτσι. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας από Δευτέρα για να μας μιλήσει και γι' αυτό. Αυτά. Αυτά, έλα.
0: Λοιπόν,
1: χαιρετάμε.
0: Γεια σας. Χαίρετε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Εμείς θα τα πούμε τηλεφωνικώς. Για να μην έχετε κάποια απορία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την διεύθυνση μου επιτρέπει να παραστώ σε ένα υψιστό θρησκευτικό καθήκον. Βαφτίζω την κόρη μιας αγαπημένης παιδικής μου φίλης εκτός Αθήνας, οπότε θα πρέπει να φύγω νωρίτερα. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Τα λέμε τη Δευτέρα από μένα.
3: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο Ενώπιο Σενοπείο. Ποιο στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
4: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
3: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η. Τετάρτη 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
6: Έφτασε! Έφτασε!
7: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
12: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
13: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
3: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, καλοσχές, σκόνη, φασαρία.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
15: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
16: Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
17: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
8: οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη και στη Μεσογείον από Αγία Παρασκευή προς Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Συνεχίζονται ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη και η πυροσβεστική έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 255 κλήσεις για παροχή βοήθειας σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Ρασίθι. Νεκρός μέσα σε ρέμα εντοπίστηκε νωρίτερα ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοείται στις Καρίνες Ρεθύμνου. Οι κάτοικοι πολλών περιοχών έχουν λάβει μήνυμα από το 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς δρόμοι και σπίτια πλημμύρισαν, ποτάμια υπερχείλησαν, ενώ γέφυρα κατέρευσε στο Μηλοπόταμο. Το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη θα συνεχιστεί έως το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με νέο έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, στο πλαίσιο σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ της Τουρκίας και των κατεχομένων. Μήνυμα αποτροπής αλλά και σταθερής παρουσίας της Αθήνας κοντά στη Λευκωσία έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με αφορμή την επέτειο για την Κυπριακή Ανεξαρτησία. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, τόνισε ο Νίκος Δένδιας. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος της γιατρού που κατηγορείται μαζί με τον γιατρό σύζυγό της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την υπεράσπισή της ανέλαβε τρίτος δικηγόρος.
21: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Ελλάδα-Λετωνία 3-1 στο ημίχρονο σε αναμέτρηση των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου των Ελπίδων κάτω των 21 ετών που γίνεται στη Λιβαδιά για τα αποκριματικά του Euro 2027. Στη σκοποβολή το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Φώτης Μπαξεβανάκης στο σκίτε φίβων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κινητού στόχου που γίνεται στη Μαλακάσα. Στην πέμπτη θέση ήταν η ελληνική ομάδα στο ομαδικό, επίσης στο σκίτ των εφήβων. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
24: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Real Weather.
20: Βροχές και καταιγίδες αύριο σε υπηρετικά έβια, νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Η κατάσταση στην Κρήτη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η Κρήτη κάηκε το καλοκαίρι, τώρα πνίγεται κιόλας. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός. Είναι σφοδρότατο το κύμα της κακοκαιρίας. Έχουμε πολλές καταστροφές. Το νησί βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στο επίκεντρο αυτής της σφοδρότατης κακοκαιρίας. Έχουμε σφοδρές βροχοπτώσεις. Το δελτίο της μετεωρολογικής υπηρεσίας δείχνει ότι θα έχουμε έντονα φαινόμενα τα οποία θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες. Η Κρήτη, αυτό το τουριστικό θαύμα των 6 εκατομμυρίων τουριστών, είναι μια περιοχή αθωράκιστη, χωρίς απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, και αυτό είναι ανεξάρτητο από το μέγεθος και τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας. Βλέπετε, τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα είναι κόστος για το κράτος. Βεβαίως, την ώρα που βουλιάζουν στις λάσπες και τα νερά πολλές περιοχές του νησιού, το κράτος, ο επιτελικό καθώς είναι, τα ρίχνει πάλι στην ατομική ευθύνη σε ό,τι αφορά την προστασία των κατοίκων, στέλνοντας το κράτος, ο επιτελικό καθώς είναι, τα ρίχνει πάλι στην ατομική ευθύνη σε ό,τι αφορά την προστασία των κατοίκων, στέλνοντας συνεχή μηνύματα 112. Είναι ιδιαίτερα δύσκολη

στην Αθήνα. Έχουμε την πρωτοβουλία που είναι σε εκδήλωση, την κινητοποίηση που πραγματοποιεί η κομμουνιστική νεολαία. Στο Σύνταγμα, επαναλαμβάνω, διεκδικώντας ασφαλείς αθλητικές υποδομές, και αυτό με αφορμή αυτόν τον τρομερά άδικο χαμό ενός 16χρονου παιδιού, ποδοσφαιριστή, αθλητή του Ασλάν, σε γήπεδο της Θάσου. Δεν υπήρχε καμία προστασία, ένας χώρος στον οποίο αθλούνται τα παιδιά, απολύτως ανασφαλής. Εκεί έχασε τη ζωή του το παιδί. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία στηρίζουν σπουδαίοι προπονητές, σπουδαίοι αθλητές, ανάμεσά τους ο Γιώργος ο Πομάσκι, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο ποδοσφαιριστής του Αστέρα, ο Μαρινάκης του Όφη, ο Σάββας ο Κοφίδης. Αυτή την ώρα είναι η κινητοποίηση της ΚΝΕ στο Σύνταγμα. Και πάμε στο θέμα το οποίο αποτελεί το κορυφαίο της πολιτικής μας αντιπαράθεσης, και πάμε να δούμε τώρα βέβαια και ποιοι αντιπαρατίθεται γύρω από το ζήτημα, έτσι. Μιλάμε για την ακρίβεια και μιλάμε και για τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Τι έχουμε λοιπόν? Εδώ έχουμε για εβδομάδες τον κύριο Πρωθυπουργό να μας λέει να ετοιμαστούμε για δύσκολο χειμώνα. Τέτοια μαντεψά. Δύσκολο χειμώνα. Και τι μάθαμε από τον κύριο Μητσοτάκη? Μάθαμε ότι εν όψη του δύσκολου χειμώνα ετοιμάζει ψίχουλα. Με ημερομηνία λήξης, και όλα αυτά βεβαίως, ξαναλέμε, εν μέσω πολεμικής εμπλοκής, έτσι. Εν μέσω πολεμικής εμπλοκής, στην οποία συμμετέχει ο κ. Μητσοτάκης με όλους τους τρόπους σε αυτή την πολεμική εμπλοκή. Την ίδια ώρα τα κρατικά ταμεία έχουν μαζέψει και φέτος δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων. Και μιλάω για τα παραπάνω δισεκατομμύρια από αυτά τα οποία είχαν προϋπολογίσει να βουτήξουν. Βουτάνε και επιπλέον δισεκατομμύρια πλέον εκείνων που έχουν προγραμματίσει ότι θα βουτήξουν. Έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία τα παίρνει από το ΦΠΑ, τον οποίο ΦΠΑ πληρώνει ο κόσμος σε κάθε ανατίμηση που γίνεται. Παρόλα τα υπερπλεονάσματα λένε ότι δεν έχουν οι Ερμοί και ότι δίνουν όσα αντέχει η οικονομία. Όσα αντέχει η οικονομία. Βεβαίως η οικονομία δεν είναι η ίδια για όλους. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν και εκείνοι που τους αντέχει η οικονομία όταν έχουν κέρδη. Γιατί για τα κέρδη των ομίλων η οικονομία αντέχει πάντα. Για τους μισθούς δεν αντέχει. Για τις συντάξεις δεν αντέχει. Για την ακρίβεια δεν αντέχει. Και πάνω απ' όλα, επαναλαμβάνω, δεν αντέχει τους μισθούς των ανθρώπων η οικονομία. Ξέρετε, ο μέσος μισθός δεν έχει φτάσει ονομαστικά ούτε στα επίπεδα του 2009. Του 2009, σε ονομαστικό επίπεδο, η μισθή είναι 17 χρόνια πίσω. Και ενώ είναι 17 χρόνια πίσω η μισθή, αγοράζει κανείς σήμερα 30% λιγότερα πράγματα από το 2009. Παρ' όλα αυτά, ζείτε το μύθο της παγκόσμιας ευημερίας. Διότι παγκοσμίως μία χώρα ευημερεί, όπως λέει ο περιφερόμενος με τα έξυπνα γυαλιά, η Ελλάδα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μισθούς του 2009, αλλά ψωνίζει ο κόσμος με τιμές του 2026. Μόνο που το μοσχαράκι είναι 75% ακριβότερο από ό,τι ήταν πριν από μία πενταετία. Τα αυγά 48% και ο καφέ 43%. Και όπως όλοι ξέρουν, η τσέπη αδειάζει. Πριν να βγει ο μήνας. Και τώρα έρχεται και ο λογαριασμός του χειμώνα, του δύσκολου χειμώνα, του μάντι, όπως μας είπε. Έρχεται η θέρμανση, έρχεται το ρεύμα, έχουμε βεβαίως τα καύσιμα. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που εμφανίστηκε ο Μητσοτάκης και τρέχουν και οι πολιτικοί του κολαούζι για να μας το αναλύσουν, γιατί δεν το καταλάβαμε καλά τι ακριβώς μας είπε. Για να μας υποσχεθεί ότι το μέτρο που θα φέρουν σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης είναι η τιμή του να μην ξεπεράσει το 1,75. Το 1,75 το λίτρο. Αυτή η υπόσχεση δίνεται όταν πέρυσι

0: Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης ήταν 1,1. 1,1. Ποια είναι η υπόσχεσή τους δηλαδή? Η υπόσχεσή τους είναι, και πρέπει να πείτε και ευχαριστώ για αυτό, έτσι, ότι θα ζεσταθούμε φέτος μόνο με 60% αύξηση. 60% ακριβότερα. Το 1,75 και το 1,70 είναι από 60 έως 70% αυξημένη η τιμή σε σχέση με τον περσινό, Οκτώβρη. Δηλαδή, όποιος παίρνει τον κατώτερο μισθό θέλει πάνω από 2 μισθούς για να γεμίσει την δεξαμενή. Επίσης, τι έχουμε? Έχουμε το ντίζελ που έχει ακριβήνει 60-70 λεπτά μέσα σε λίγους μήνες. Από πότε? Από όταν ο φίλος και αδερφός πολιτικά, στρατηγικά, του κυρίου Μητσοτάκη, ο Τραμπ, και ο άλλος επίσης, ο Νετανιάχου, φίλοι του είναι αυτοί, άρχισαν να βομβαρδίζουν το Ιράν. 70 λεπτά είχε αυξηθεί. Και τι κουβαρδαλίκι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης? Πρόσθεσε, λέει, επιδότηση, επίδομα, ξέρω εγώ πώς τα λένε όλα αυτά, τα καραγκιοζηλίκια τους, 5 λεπτά. 5 λεπτά. Γιατί ήταν 15 και το έκανε 20. Το έκανε 20. 70 λεπτά πάνω είναι από τότε. Στη βενζίνη τίποτα, έτσι. Γιατί τα 10 λεπτά που ανακοίνωσε είναι η συνέχεια αυτού που ισχύει. Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση. Την ίδια ώρα όμως το κράτος, το οποίο κυβερνιέται επιτελικός και αρίστος από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, παίρνει σε φόρους περί το 1 ευρώ το λίτρο. Τόσα παίρνει. 1 ευρώ το λίτρο. Αν βάλετε τα 70 λεπτά πάνω στο λίτρο του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το 24% πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί αυτοί φορολογούν και το φόρο, βγαίνει γύρω στο 1 ευρώ. Δηλαδή παίρνουν 1 ευρώ και δίνουν πίσω 15. Περί αυτού πρόκειται. Βεβαίως υπάρχουν και τα δηληστήρια τα οποία βάζουν πλάτη και αυτά τα έρμα. Με 5 λεπτά, λέει. Με 5 λεπτά. Τα δύο δηληστήρια μόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο, πάνω από ένα δισεκατομμύριο καθαρά κέρδη. Αυτό ξαναλέω, μόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Έχουν κάνει και άλλο μπαξίσι. Φέρανε το μέτρο έκπληξη, το super duper μέτρο των 120 δόσεων αντί για τις 72. Προσέξτε τώρα. Εάν χρωστάς ένα πεντοχιλιάρο, με το μέτρο αυτό που φέρανε, όπως το φέρανε, θα πληρώσεις 6.500. Εάν χρωστάς 10.000, με το μέτρο αυτό που φέρανε, θα πληρώσεις 13.000. Γιατί? Γιατί ο τόκος που έχουν βάλει είναι ληστρικός. Είναι ληστρικός. Συναγωνίζονται σε ληστεία τους τραπεζίτες. 5,84%. Είναι διπλάσιος ακόμα και από τον τόκο που υπάρχει στον εξοδικαστικό συμβιβασμό, που είναι 3%. Αυτή είναι η ρύθμιση την οποία φέρανε, και βεβαίως τη φέρανε τη ρύθμιση με όλα τα πανωτόκια να ισχύουν. Δεν καταργήσανε, δεν διαγράψανε κανένα πανωτόκι, κανένα πρόστιμο. Και τι άλλο κάνανε? Για να μπεις σε αυτή τη ρύθμιση πρέπει, λέει, να είσαι ενήμερος για το 2025 και το 2026. Γιατί η ρύθμιση φτάνει μέχρι 31 δωδεκάτου για τα χρέη, μέχρι 31 δωδεκάτου του 2024. Για πείτε μου εσείς, αυτός ο οποίος χρωστούσε μέχρι τις 31 δωδεκάτου του 2024, μέσα στο 25 είναι καλοπληρωτής? Γιατί φτιάξαν αυτή την οικονομία για να έχει λεφτά αυτός και να πηγαίνει να τους πληρώνει. Και έχει πληρώσει λοιπόν και το 25, έχει πληρώσει και το 26. Γιατί αν δεν είσαι ενήμερος, λέει, δεν μπαίνεις στη ρύθμιση. Ο Μητσοτάκης έκανε και αυστηρές συστάσεις στα fans. στα φανς. Ναι. Τους έκανε τα μούτρα κρέας. Τα φανς είναι αυτά που βγάζουν τα σπίτια των ανθρώπων στο σφυρί. Και η κυβέρνηση με πρώτο το Μητσοτάκη τους μάλωσε. Τους μάλωσε. Τους έκανε αυστηρές συστάσεις. Τι να κάνουνε, να τηρούνε, λέει, τις συμβάσεις τις υφιστάμενες. Τις ίδιες συμβάσεις που τους επιτρέπουν να βγάζουν τα σπίτια στο σφυρί. Να τα παίρνουν δηλαδή τα σπίτια, αλλά να είναι πιο ευγενικοί. Να τα παίρνουν με τρόπο. Και μία μέρα μετά τις συστάσεις αυτές του Μητσοτάκη, εδώ στην Πετρούπολη πάνε να πάρουνε το σπίτι. Προσέξτε τώρα, μιλάμε για 19 τετραγωνικά, όπως το ακούτε. Μακροχρόνια άνεργου. Αυτές είναι οι συστάσεις του Μητσοτάκη. Αλλά ξέρετε, η ακρίβεια, όλοι αυτοί που ζούμε, για να το δούμε λίγο. Με την ακρίβεια κάποιος χάνει. Ποιος χάνει? Τα 9 δέκατα του ελληνικού πληθυσμού. Γιατί ξέρετε, υπάρχει και ένα δέκατο που μάλλον κερδίζει από αυτή την ακρίβεια. Μάλλον κερδίζει. Από πού προκύπτει ότι κερδίζει? Πρώτον, προκύπτει από τα στοιχεία του πρωτογενούς πλεονάσματος. Δεύτερον, προκύπτει από τα στοιχεία των ισολογισμών των τραπεζών. Τρίτον, προκύπτει από τα στοιχεία των ισολογισμών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Τέταρτον, προκύπτει από τα στοιχεία των ισολογισμών των διηλιστηρίων. Γιατί ξέρετε, εδώ δεν υπάρχει κενό. Όταν κάποιος χάνει, κάποιος άλλος κερδίζει. Και κερδίζει από τους χαμηλούς μισθούς, κερδίζει από τους φόρους που πληρώνουμε στα τρόφιμα, στα καύσιμα. Από αυτά κερδίζει. Και μετά έρχονται και σου λένε, «Α, μάλιστα, αλλά και πού να βρούμε τα λεφτά για να δώσουμε στον κόσμο?» Και το λένε και με ύφος. Το λένε και με τρόπο που λες, για κάτσε ρε παιδί μου, αυτοί είναι λελογισμένοι, είναι κοστολογημένοι. Πού να τα βρείτε τα λεφτά? Μάλιστα. Για πάρτε τώρα ένα στυλό και ένα μπλοκάκι για να δούμε, τα έχουν τα λεφτά? Τα έχουνε. Το πρωτογενές πλεόνασμα, το ματωμένο, αυτή η λαιλασία δηλαδή του ελληνικού λαού, με βάση τα δικά τους τα στοιχεία, είναι 6,5 δισεκατομμύρια. 6,5 δισεκατομμύρια. Ματωμένο πλεόνασμα, 6,5 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 6,5 δισεκατομμύρια είναι και 1,5 δισεκατομμύριο πάνω από ό,τι είχαν προϋπολογίσει. Από ό,τι είχαν προϋπολογίσει. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης χτες, τα 5 λεπτά δηλαδή, και τα άλλα με τα ντίζελ και με τη βενζίνη, ξέρετε πόσο είναι? Της τάξης των 20 εκατομμυρίων. Για 20 εκατομμύρια τη δώσαν την παραστασούλα αυτή. Την ώρα που πηγαίνεις στο βενζινάδικο και παθαίνεις ντουφρουτζά. Την ίδια στιγμή έχουν 1,5 δισεκατομμύριο παραπάνω και από εκείνα που είχαν προϋπολογίσει να βουτήξουν. Έχουν λοιπόν λεφτά ή δεν έχουν λεφτά? Για πάμε παρακάτω. Μέσα στο 2026 έχουν εγγράψει ότι θα προπληρώσουν, λέει, θα προπληρώσουν 8,8 δισεκατομμύρια για αποπληρωμή χρέους, το οποίο θα μπορούσε να πληρωθεί από το 2031 μέχρι το 2041. Μάλιστα τώρα πάνε, έχουν ανακοινώσει ότι μέσα στο 2026 δεν θα πληρώσουν μόνο 8, δεν θα προχωρήσουν σε αυτή την πρόορη αποπληρωμή χρέους της τάξης των 8,8 δισεκατομμυρίων, αλλά ότι θα πάνε σε 13 δισεκατομμύρια. Θα προπληρώσουν δηλαδή χρέη τα οποία τρέχουν από το 31 μέχρι το 41 Μιλάμε για χρέη τα οποία μας φόρτωσαν οι ίδιοι, με τα μνημόνια. Αυτά. Και καλά μας τα φόρτωσαν, αλλά λέει τώρα θα τα προπληρώσουν κιόλας. Νωρίτερα. Και έχουν γράψει 8,8 δισεκατομμύρια. Σε συνθήκες δηλαδή κρίσης, σε συνθήκες δύσκολου χειμώνα, σε συνθήκες που πώς το λέει εκείνο το τραγούδι, μπήκε ο χειμώνας και ο Κοσμάκης τα έχει παίξει, τα έχει χάσει. Αυτοί λένε ότι θα προπληρώσουν 8,8 δισεκατομμύρια για τα δάνεια του πρώτου μνημονίου, τα οποία τρέχουν από το 31 μέχρι το 41. 2041, θα τα προπληρώσουν τώρα. Γιατί ρε Λεβέντη να τα προπληρώσει τώρα? Γιατί, για να έρθει μετά ο οίκος να σε αξιολογήσει και να πάει να ξαναδανιστείς, για να ξαναχρεωθεί ο ελληνικός λαός και εσύ να τα δίνεις σε βιομήχανους εργολάβους, εφοπλιστές και λοιπές αναξιοπαθούσες τάξεις. Μόνο από αυτά τα 8,8 δισεκατομμύρια που λένε ότι θα τα δώσουν φέτος για να προπληρώσουν δάνεια, ξέρετε, θα μπορούσε να είχε καταργηθεί, να είχε καταργηθεί όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μαζί με τον τιμημένο το ΦΠΑ του για 2 χρόνια. Για 2 χρόνια. Και η τιμή της βενζίνης να ήταν 1 ευρώ και όχι 1,20 που είναι τώρα. Εσείς τι λέτε? Τα έχουν τα λεφτά? Προφανώς τα έχουν, αλλά τα έχουν για άλλους, όχι για τον ελληνικό λαό.
1: Real FM.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φορτίζονται από μόνα τους με τη δύναμη του ήλιου αναμένεται να φέρουν τη νέα επανάσταση στον τομέα της κινητικότητας τα επόμενα χρόνια. Οι ιαπωνικές και κορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σχεδιάσει νέα μοντέλα, τα οποία έχουν εγκαταστημένα φωτοβολταϊκά στην οροφή και το καπό του αυτοκινήτου. Έτσι, τα ηλιακά πάνελ που φέρει το αυτοκίνητο μπορούν να φορτίσουν από το 30 έως και το 60% της μπαταρίας του. Παρά τα προβλήματα που έχει ακόμα, η ηλεκτροκίνηση αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πλέον πολλά εκατομμύρια ευρώ ώστε τα νέα αυτοκίνητα να καλύπτουν τις ανάγκες τους όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Λογαριασμοί. Σούπερ μάρκετ.
5: Μίτινγκ.
6: Λογαριασμοί ενεργείο. Υγεία.
5: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
10: Παλατιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
9: Παλατιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συνεχίζονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη. 255 κλήσεις για παροχή βοήθειας έχει δεχθεί μέχρι στιγμής η πυροσβεστική σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Νεκρός μέσα σε ρέμα εντοπίστηκε 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοείται στις Καρίνες Ρεθύμνου. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους καλούνται οι κάτοικοι. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας. Περισσότερα στο real.gr.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: στους 97,8.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως στην Κρήτη, γιατί η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Είναι μαζί μας η Μέρη Καραγκιωτάκη, συνάδελφός μου, δημοσιογράφος από το Κρήτη TV. Μέρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται εκεί?
1: Δυστυχώς έχουμε ένα νεκρό και πάρα πολλές καταστροφές. Η Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίδης, τις περιφερειακές ενότητες Ερέθυμνου, Ηρακλείου και Λασιστίου. Ένας νεκρός ακτινοτρόφος, ο οποίος βρέθηκε λίγα μέτρα μακριά από το μαντρί του, αγνοούταν από χτες, προφανώς και ανέβη για να δει τι γίνεται με το κοπάδι του, με φόντο και την κακοκαιρία. Δυστυχώς φαίνεται σαν να έχει παρασυρθεί. Είμαστε εν αναμονή των πορισμάτων των εμπειρογνωμόνων. Μάλλον παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και δυστυχώς έχασε την ζωή του. Ένα ακόμα δείγμα βεβαίως του πόσο κοπιαστική και επικίνδυνη ενίοτε γίνεται η δουλειά των ανθρώπων που δουλεύουν στον πρωτογενή τομέα. Να τα λέμε και αυτά δηλαδή. Κτηνοτρόφοι είναι έναν από τους κινδύνους που έρχονται από τα φυσικά φαινόμενα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις καταστροφές, πρέπει να πούμε ότι ο ορεινός μυλοπόταμος υποφέρει. Το ορεινό Ρέθυμνο έχει απίθανες καταστροφές. Λιβάδια, Ζωνιανά, Αξός, όλη η περιοχή αυτή έχει υποστεί πραγματικά πολύ μεγάλη ζημιά. Και σε ό,τι αφορά τα σπίτια και τις υποδομές, όσο βεβαίως και τις επιχειρήσεις που βρίσκονταν στη συγκεκριμένη περιοχή. Ουσιαστικά, για να σας δώσω σχηματικά να καταλάβετε, μοιάζει σαν ο μισός ψιλορίτης να κατέβηκε μέσα στο πέραμα, μέσα σε αυτά τα χωριά. Φερτά υλικά και όχι μόνο, βρίσκονται σε κάθε γωνιά των χωριών, αυτού στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου και στο χωριό Βενή. Άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους. Μια γυναίκα εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο. Χρειάστηκε να γίνουν παρεμβάσεις από την πολιτική προστασία και φυσικά την πυροσβεστική. Πολύ όγκος του νερού. Αρκεί να σας πω ότι έπεσαν περίπου 361 χιλιοστά νερού στα Ανόγια. Αδιανόητο για Κρήτη αυτό το νούμερο και για τη συγκεκριμένη περιοχή. Και βεβαίως δεν ήταν μόνο τα Νόγια, ήταν και όλες οι περιοχές γύρω. Κάπως έτσι και περιγράφεται η κατάσταση και στο νομό Λασιστίου, όπου ο Άγιος Νικόλαος, η Ελούντα και εκεί αντιμετώπισαν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Να υπενθυμίσω ότι είναι και σε πλήρη εξέλιξη και τα έργα στο βόρειο δικό άξονα. Περιοχές όπως οι Λίμνες βρέθηκαν και αυτές στο μάτι του κυκλώνα. Και βεβαίως την ίδια στιγμή σε επίπεδο Ηρακλείου, τόσο στην πόλη του Ηρακλείου, στην περιοχή του Βιοπά, τη βιομηχανική περιοχή, στη Φινικιά, μια γνώριμη περιοχή. Εκεί τα νερά του ποταμού Δρακουλιάρη πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις. Ακόμα και αυτή την ώρα γίνονται αντλήσεις υδάτων και λάσπης. Πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι πραγματικά λαχτάρισαν, γιατί είδαν τα νερά του ποταμού να φτάνουν σχεδόν στη γέφυρα. Και καταλαβαίνουμε όλοι τι θα σήμαινε το να υπερχειλήσει. Όπως επίσης και στην περιοχή του Γιόφυρου. Νίκο, Γιόφυρο, Μαλάδες, Φυτιά είναι τρεις περιοχές του Ηρακλείου που είναι συνήθεις ύποπτες. Είναι αυτές που εμείς δημοσιογραφικά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι κάθε φορά που θα ρίξει μια βροχή έχουμε ένα μάτι στην περιοχή, γιατί φοβόμαστε ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Και αυτό είναι πάρα πολλά χρόνια τώρα. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση παραμένει έτσι. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε πάλι φαινόμενα, πλημμυρικά φαινόμενα. Σε κάθε κακοκαιρία πηγαίνουμε προς εκείνη την πλευρά, γιατί φοβόμαστε ότι μπορεί να συμβεί.
0: Όπως εμείς, Μέρη μου, εδώ στην Αθήνα, ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει στη Χαμοστέρνα, ας πούμε. 50 χρόνια. Το ξέρουμε.
1: Ακριβώς. Και είναι απορία άξιων. Δηλαδή, πώς γίνεται να ξέρουν γύρω-γύρω και οι άνθρωποι που πρέπει να πάρουν αποφάσεις.
0: Μηδέν αντιπλημμυρικά έργα. Μηδέν.
1: Λοιπόν, περιμένουμε ακόμα την οριοθέτηση των ποταμών και του Γιόφυρου και του Δρακουλιάρη. Ήμουν 9 και γέρασα, λέει η παροιμία, και είναι πραγματικότητα αυτό που λέμε. Δημοσιογραφώ από το 2004 και μέχρι σήμερα περιμένουμε την οριοθέτηση του Γιόφυρου και του Δρακουλιάρη. Κάτι φράγματα και καλά στα πλαίσια των αντιπλημμυρικών μέτρων, και αυτά τα περιμένουμε, έχουμε να απομείνει στα χαρτιά. Όλα μένουν στα χαρτιά. Και τώρα σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, το κάδρο μπαίνει και μια άλλη περιοχή, είναι αυτή το παραλιακό μέτωπο της Χερσονήσου, του Δήμου Χερσονήσου, η περιοχή των Γουβών κυριολεκτικά, όπου κάθε φορά που έχουμε μια κακοκαιρία, συνέβη το 2020, συνέβη το 2022, συνέβη και σήμερα, το παραλιακό αυτό μέτωπο είναι κατεστραμμένο, βομβαρδισμένο τοπίο, είναι φέρετρο, έχει πανάκριβα ξενοδοχεία, έχει πάρα πολύ τουρισμό κάθε καλοκαίρι και τώρα έχει.
0: Καλά κάνεις και το λες, γιατί όλα αυτά που περιγράφεις συμβαίνουν στην Κρήτη του τουριστικού θαύματος των 6 εκατομμυρίων τουριστών.
1: Ακριβώς, σήμερα οι τουρίστες...
0: Για τέτοιες υποδομές μιλάμε.
1: Έτσι ακριβώς, σήμερα οι τουρίστες στην περιοχή των Γουβών είχαν τα κινητά ανοιχτά και κινηματογραφούσαν την κατάσταση που είχαν μπροστά τους. Η θάλασσα δεν ξεχώριζε από την στεριά, οι δρόμοι κατεστραμμένοι, αυτοκίνητα παρασυρμένα, τα οποία βεβαίως ήταν μέσα στο ρέμα, παρασυρμένα στη θάλασσα. Πρέπει να πούμε ότι σε επίπεδο χώρας γενικά και Κρήτης ειδικά, ενδεχομένως έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει βροχή, ρέματα, ποτάμια, νερό. Ναι, το παραδεχόμαστε. Το έχουμε ξεχάσει, διότι μέχρι πρώτη μας είχαμε ξηρασία, δεν είχαμε σταλιά νερό. Παρακαλούσαμε να βρέξει, μήπως και βάλει κανακηδικό ο Αποσελέμης, το φράγμα του Αποσελέμη. Αυτό που δεν ξεχνά ποτέ και τίποτα είναι το νερό, που ξέρει τον δρόμο του, δεν το ξεχνά και θα τον βρει κάθε φορά που θα έρθει η στιγμή για να τον βρει. Και δυστυχώς το νερό βρίσκει τα σπίτια, βρίσκει τις επιχειρήσεις, βρίσκει την ανθρώπινη παρέμβαση και το αποτέλεσμα είναι τραγικό.
0: Ναι, όταν έχουν να κάνουν με τους γκρούεζες και με τους οπεκεπέδες, βρίσκουν τους τρόπους. Σε ό,τι αφορά τη ζωή των ανθρώπων των κανονικών, τα πράγματα κοστίζουν από ό,τι φαίνεται. Τώρα, πώς είναι οι καιρικές συνθήκες Μέρικατο?
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ηρακλείου που έχω εικόνα, γιατί είμαι εδώ και κινούμε στην περιοχή, είμαστε καλά, έχει να βρέξει κανένα δίωρο. Ο φόβος είναι, επειδή έρχονται τα μηνύματα ότι η αυριανή ημέρα θα είναι δύσκολη για την περιοχή του Ηρακλείου, φοβούνται οι άνθρωποι αν βρέξει κι άλλο τι θα κατεβάσει σε αυτούς τους δύο ποταμούς, το Δραχουλιάρι και το Ηλιόφυρο, και τι μέλη γενέστε βεβαίως, με δεδομένο ότι είναι ήδη επιβαρημένες οι υποδομές. Φαίνεται ότι οι επόμενες ώρες θα είναι λίγο δύσκολες ακόμα για το Ρέθυμνο, τη Δυτική Κρήτη, κυρίως το Ρέθυμνο, γιατί είναι κυρίως το Ρέθυμνο που επλήγει. Και από εκεί και πέρα, Παρασκευή και Σάββατο, Ηράκλειο και Λαστήθη. Τώρα, αυτή την ώρα, τα φαινόμενα είναι σε ύφεση. Ο ποταμός, ο Δρακουλιάρης, που λέγαμε ότι θα υπερχυλήσει, έχει μαζέψει, έχει κατέβει στάθμη του νερού τουλάχιστον 4 μέτρα. Οπότε έχει πάρει μια ανάσα και η περιοχή. Όμως είναι όλοι σε γρήγορση και σε επιφυλακή, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέσα στη νύχτα.
0: Οι συνέπειες των φωτιών του καλοκαιριού είναι εμφανείς με αυτό το νερό τώρα κάτω μέρη?
1: Δεν έχει βρέξει στις περιοχές που κάει κάθε φέτος.
0: Ευτυχώς.
1: Δεν έχει βρέξει στις Μέλαμπες, δεν έχει βρέξει στην Αγία Γαλήνη, δεν έχει βρέξει στον Ορνέ, στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Δεν έχει βρέξει τόσο πολύ. Είναι από την άλλη μεριά του Ρεστύπνου η βροχή. Και ευτυχώς που το λες, γιατί είναι ένα σημείο και αυτό που προκαλεί αγωνία, μη τυχόν και βρέξει εκεί. Και επίσης, μιας και μιλήσαμε πολύ, Νίκο, για την περιοχή της Φοινικιάς, του Δρακουλιάρη και του Ηλιόφυρου, να πούμε ότι παρότι βιοπά, μία είναι η είσοδος-έξοδος. Αν συμβεί οτιδήποτε, καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Εγκλωβίστηκαν οι πάντες.
1: Ακριβώς.
0: Μέρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση που είχαμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εσύ, εγώ ευχαριστώ. Real
2: FM. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη. Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8 και 59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
9: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
10: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
9: Καταλάβατε? B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
17: Και εδώ και εκεί.
16: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
19: Hey, Σταρόβα, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
20: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
19: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
20: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσετε. Το κους με κάπα.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, σήμερα μην το ξεχάσω να σας πω, είχαμε μια υπέροχη τοποθέτηση, έως και ομολογία θα την έλεγε κανείς. Μιλάω για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργό παιδείας, τον κύριο Συρίγο, τον διεθνολόγο κιόλας, ο οποίος μιλώντας σε εκπομπή της ΕΡΤ για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στις έρευνες για την πόντιση καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου, ανέφερε σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Κάσου, υποχωρήσαμε και στα δύο επεισόδια. Έτσι είπε ο κύριος Συρίγος. Υποχωρήσαμε και στα δύο επεισόδια. Και καθηγητής, επαναλαμβάνω, διεθνούς δικαίου, αναφερόταν φυσικά στα δύο περιστατικά με τα τουρκικά πολεμικά πλοία στην περιοχή της Κάσου, τα οποία παρενοχλούσαν το 24 το ερευνητικό σκάφος. Όπως είπε ο κύριος Συρίγος, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού και στην ερώτηση του παρουσιαστή της εκπομπής, δηλαδή υποχωρήσαμε, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας επανήλθε λέγοντας βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων. Αυτή ήταν η δήλωση του κυρίου Συρίγου. Δεν ξέρω τώρα, ας συναντηθούν και ας τα βρουν μεταξύ τους, γιατί ο κύριος Γεραπετρίτης τον Ιούλη του 2024 και σήμερα φαντάζομαι είχε κάνει την εξής δήλωση. Δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση από την ελληνική πλευρά. Αυτή ήταν η δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Γεραπετρίτης το 2024. Δεν νομίζω ότι είναι ίδιες αυτές οι τοποθετήσεις. Λοιπόν, αυτό το οποίο γίνεται πέρα από τις βενζίνες, πέρα από το ρεύμα, πέρα από τα τρόφιμα με την ακρίβεια κτλ., αυτό το οποίο γίνεται με τα νίκια είναι πραγματικά τραγικό πλέον. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα προσθέστε και τις δηλώσεις που έκανε ο Πρίτανης στο Πανεπιστήμιο, στην Πάτρα, ότι 400 πρωτοετής, 400, δεν έκαναν φέτος την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο λόγω του υπέρογκου κόστους σπουδών, με πρώτο και κύριο το ζήτημα των ενοικίων. Θέλω να πάμε στην Μέρη Παπακοσταντίνου, τη συνάδελφό μου. Μέρη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Είναι τραγική η κατάσταση πλέον, έτσι?
1: Είναι τραγική, το καταλαβαίνει κάποιος και στην καθημερινότητά του, αλλά το δείχνουν και τα νούμερα πλέον. Νέα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας για τα φοιτητικά ενοίκια το 2026 επιβεβαιώνει ότι η φοιτητική στέγη έχει μετατραπεί σε δυσεπίλητο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα, καθώς οι τιμές κινούνται σε σταθερά ανωδική τροχιά και με νεότερα στοιχεία οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης κατέγραψαν ετήσια άνοδο 5,3% πανελλαδικά. Ενώ να σου πω ότι σε βάθος δεκαετίας η αύξηση αυτή αγγίζει το εκοφαντικό 128%.
0: 128. Μάλιστα.
1: Στο Δήμο Αθηναίων τώρα η μέση ζητούμενη τιμή των ιδιοκτητών, μιλάμε γιατί πάντα όλα τα στοιχεία, να ξέρεις, είναι βάση των αγγελιών. Οι αγγελίες έτσι παίρνουν τα στοιχεία, δηλαδή από τις αγγελίες τι τιμή ζητάνε και αυτές, εκεί προκύπτουν και οι έρευνες. Λοιπόν, στο Δήμο Αθηναίων η μέση τιμή τώρα διαμορφώνεται στο 13,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, εκεί έχουμε αύξηση 6,6% από πέρυσι. Και στο Δήμο Θεσσαλονίκης περίπου 8,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, μια αύξηση που ξεπερνάει το 8%. Βέβαια υπάρχουν και περιοχές, γι' αυτό αυτά είναι όλα που σου λέω, είναι ο μέσος όρος, γιατί υπάρχουν κάποιες περιοχές πιο ακριβές και κάποιες φωτεινές, όπως για παράδειγμα τα δυτικά προάστια της Αττικής είναι πιο οικονομική λύση για την πρωτεύουσα, και από τα προάστια της Θεσσαλονίκης έχουμε παραδείγματος χάρη τον Εύωσμο, κάποιες προσιτές εναλλακτικές. Τώρα τι γίνεται όμως, αν ένας φοιτητής στην Αθήνα ζητά ένα τυπικό φοιτητικό σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα, η μέση ζητούμενη τιμή των ιδιοκτητών αγγίζει τα 665 ευρώ, δηλαδή 50 τετραγωνικά μέτρα επί 13,3 ευρώ. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός που διαθέτει ο φοιτητής κατά μέσο όρο στην αναζήτησή του είναι 543. Και αυτή η διαφορά των 120 ευρώ αναγκάζει τους φοιτητές είτε να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς στην ποιότητα και την περιοχή, επιλέγοντας σπίτια πιο μακριά από τις σχολές τους. 20 ευρώ αναγκάζει τους φοιτητές είτε να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς στην ποιότητα και την περιοχή, επιλέγοντας σπίτια πιο μακριά από τις σχολές τους και, ή από το μετρό ή από οπουδήποτε, είτε να στραφούν και στη συγκατοίκηση. Τώρα, τα πιο 38 παραδείγματα, για να σου δώσω ακρίβεια στη φοιτητική στέγη, εντοπίζονται σε περιοχές όπου η ζήτηση χτυπάει κόκκινο λόγω εγκύτητας στα πανεπιστήμια ή στο κέντρο των πόλεων. Εκεί, βέβαια, οι τιμές ξεπέρνουν κάθε λογική και δημιουργώντας και μια τεράστια απόκληση από την οικονομική πραγματικότητα. Να σου δώσω να καταλάβεις ότι στην Αθήνα, στο ιστορικό κέντρο, σε περιοχές γύρω από το κέντρο και τα πανεπιστήμια, παραδείγματος χάρη Κολωνάκι, Μέτς, Κουκάκι, εκεί η μέση ζητούμενη τιμή αγγίζει και ξεπερνά τα 16 ευρώ και φτάνει μέχρι 16,7 το τετραγωνικό μέτρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μια μικρή γκαρσονιέρα μόλις 40 τετραγωνικά μέτρα ενοικιάζεται με από 650 έως 670 ευρώ. Τη στιγμή τώρα που ο μέσος φοιτητής στην Αθήνα αναζητά ένα σπίτι με ανώτερο τα 543. Στη Θεσσαλονίκη κάτι ανάλογο υπάρχει, στο κέντρο και στις 40 εκκλησίες που είναι γειτονιές δίπλα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εκεί ξεπερνούν τα 10,5 έως 11 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της έρευνας τώρα, και ένα τυπικό φοιτητικό διαμέρισμα 45 τετραγωνικά κοστίζει πλέον κοντά στα 500 ευρώ, εξαντλώντας έτσι και τον μέσο προϋπολογισμό. Και να σου πω και τα άλλα, τα πιο 38 παραδείγματα που είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στα Χανιά, για παράδειγμα, λόγω της έντονης πίεσης από τον τουρισμό και από το τύπο Airbnb που τα νοικιάζουν, αποτελούν την ακριβότερη επαρχιακή φοιτητική πόλη. Εκεί η μέση τιμή αναζήτησης των φοιτών είναι 465, αλλά οι ζητούμενες τιμές για ένα αξιοπρεπές διάρρη, δηλαδή στις αγγελίες ή αυτά που ζητάει ο ιδιοκτήτης, ξεπερνούν και τα 600 ευρώ.
0: Και αυτά που λέμε τώρα, αυτά που μας λες τώρα, είναι η μέση όρη, έτσι.
1: Η μέση όρη, ναι, ακριβώς.
0: Γιατί εδώ υπάρχει τρέλα, δηλαδή πηγαίνεις, καλά, έχουμε βαφτίσει τώρα τα 30 τετραγωνικά γκαρσονιέρα, ενώ έπρεπε να τα λέμε κουτί. Και ζητάνε 600, 700, 800, ό,τι θέλουν ζητάνε.
1: Ακριβώς, γιατί πλέον οι αγγελίες αναφέρονται σε κάποιο σε ένα μικρό διαμέρισμα. Λένε γκαρσονιέρες, αλλά η γκαρσονιέρα που γνωρίζαμε εμείς μέχρι τα προηγούμενα χρόνια των 50 τετραγωνικών μέτρων, πλέον έχει γίνει και 37, 35, 37 τετραγωνικά μέχρι 40. Δηλαδή όσο πάει μικραίνουν και εκεί στο δίνουν σου ζητάνε ένα απόλυτο νούμερο. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει τον υπολογισμό σε αυτά τα σπίτια ανά τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή δεν ζητάνε το ενίκιο που ζητάνε, ξεφεύγει από την φιλοσοφία την να πολλαπλασιάσει τα τετραγωνικά με το τετραγωνικό μέτρο της περιοχής. Και έτσι έχουμε αυτά τα ακραία φαινόμενα, όπως και το ίδιο έχουμε και στην Κέρκυρα και στη Ρόδο. Και σε αυτά τα νησιά που έχουν πανεπιστήμια το πρόβλημα είναι δομικό. Εκεί και οι τιμές για μικρά διαμερίσματα και εκεί ξεκινούν από 500 ευρώ για σπίτια παλιά και μη ανακαινισμένα. Γιατί και εκεί οι ιδιοκτήτες προτιμούν τους τουρίστες και αρνούνται συμβόλαια μεγαλύτερα του ενός έτους.
0: Μάλιστα. Μέρη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, για να καταλάβετε το επίπεδο ευημερίας που παγκοσμίως ζει η Ελλάδα, έτσι δεν λέει αυτός με τα έξυπνα γυαλιά. Ειδικά για την Πάτρα που λέγαμε προηγουμένως. Εκεί που, ξαναλέω, βγήκε ο Πρίτανης και είπε ότι 400 πρωτοετής λόγω του κόστους δεν έκαναν εγγραφή. Βεβαίως δεν ξέρω αν ο κύριος Πρίτανης δέχτηκε τους φοιτητές για να ακούσει τα αιτήματά τους. Δεν γνωρίζω. Νομίζω δεν τους δέχτηκε. Υπάρχουν 600 όλα και όλα δωμάτια της φοιτητικής στέγης. Φοιτητικών εστίων. Ξέρετε τι ποσοστό αναγκών καλύπτουν αυτά? Το 3%. Το 3%. Γιατί έχουμε 26.000 φοιτητές στο πανεπιστήμιο. Αυτή είναι η ευημερία τους.
2: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγο.

0: Πώς.
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισμάτα.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης. Μπουκές Mac and Cheese Balls με γαρίδα. 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο. 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης Μορταδέλα. 4,99 το κιλό. Πουμαρό. Σπιτική ντομάτα στο ντρίφτη. 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα Special Φασόλια Μέτρια. 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
4: Προκλητική μονομερή ενέργεια χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην έκδοση τουρκικής ναύτεξ για έρευνες σε κυπριακά χωρικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων. Σημειώνουν ότι πρόκειται για μια διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής που αντιβαίνουν στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Μήνυμα αποτροπής αλλά και σταθερής παρουσίας της Αθήνας κοντά στη Λευκωσία έστειλε στο μεταξύ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με αφορμή την επέτειο για την Κυπριακή Ανεξαρτησία. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος συνήγορος της γιατρού που κατηγορείται μαζί με τον γιατρό σύζυγό της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την υπεράσπιση της ανέλαβε τρίτος δικηγόρος. Η Ρωσία θα εξετάσει τη χρήση όλου του φάσματος όπλων που διαθέτει. Αν απειληθεί, ο θύλακάς της στη Βαλτική Καλίνιγκραντ δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Υποστήριξε ότι η χώρα του δεν σχεδιάζει πλήγμα, αλλά θα αντιδράσει σε επιθετικές ενέργειες. 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα Ιμαλάια όταν χιονοστιβάδα καταπλάκωσε καταβλισμό βάσης αναρριχητών. Αγνοείται ακόμη ένα άτομο.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Με 4-2 η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων κέρδισε τη Λετωνία για τα προκριματικά του Euro 2027 σε αναμέτρηση που έγινε στη Λιβαδιά. Στις 10 παρατέταρτο απόψε η εθνική μας ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Τούμπα στην Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα στις 9.30 στο Μιλάνο, η Virtus υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Real Weather.
4: Βροχές και καταιγίδες αύριο σε υπηρωτικά, Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Εγώ ο ΣΕΡ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Φλωρίδη και για την κυβέρνηση συνολικότερα στη συνέχεια, αλλά τώρα θέλω να γυρίσουμε σε αυτά τα εκπάγλου έτσι, κοινωνικής προσφοράς τα οποία ανακοίνωσε χτες ο κύριος Μητσοτάκης, ανάμεσα στα άλλα και για τους δανειολήπτες, ανάμεσα στα άλλα και για τους σέρβισες, τους οποίους τους μάλωσε, έκανε αυστηρές συστάσεις ο κύριος Μητσοτάκης, τους μάλωσε να τηρούν τις συμβάσεις. Ποιες συμβάσεις? Τις ίδιες συμβάσεις με τις οποίες τους επιτρέπουν να βγάζουν τα σπίτια του Κοσμάκη στο Σφυρί. Γι' αυτό τους μάλωσε. Γι' αυτό τους μάλωσε. Δηλαδή να τα παίρνετε παιδιά τα σπίτια, έτσι όπως τα έχουμε κανονίσει, αλλά να είστε έτσι, να έχετε καλύτερους τρόπους. Κυρία Φραγκάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι μαζί μας η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος, γνωρίζει άπτεστα το θέμα, το βιώνει, τρέχει στα δικαστήρια. Τι γίνεται με τους σέρβισες και τους όλους αυτούς καλούς ανθρώπους που τους μάλωσαν χθες?
1: Κύριε Μπογιόπουλε, σας ακούω, σας ακούω και πραγματικά είναι αυτό που λέτε. Τους μάλωσαν χθες, αλλά εκτός του ότι τους μαλώνουν, πρέπει να βλέπουμε στην πράξη να σταματάνε τις αυθαιρεσίες, γιατί ο κόσμος είναι σε τραγική κατάσταση. Και σας το λέω από την καθημερινότητα που βλέπουμε, από το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν την υγεία τους εξαιτίας των αυθαίρετων καταχρηστικών πρακτικών των services, οι οποίοι για να σταματήσουν όλα αυτά που κάνουν, θα πρέπει κάποια στιγμή να ψηφιστεί ένας νόμος για να αναστέλλεται κατευθείαν η άδειά τους κάθε φορά που βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις. Γιατί δεν είναι ένα και δύο τα παραδείγματα. Θα σας έλεγα από την εμπειρία μου ότι καθημερινά βλέπω παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν χάσει την υγεία τους εξαιτίας αυτών των αυθαίρετων και καταχρηστικών συμπεριφορών. Και αναγκαζόμαστε να τρέχουμε στα δικαστήρια, να προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη για να σταματούν όλα αυτά που κάνουν και να μην χάνει ο κόσμος τα σπίτια του με τους πληστηριασμούς που γίνονται συνεχώς και δεν σταματάνε οι πληστηριασμοί. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια που συζητάμε για τα θέματα των κόκκινων δανείων.
0: Κυρία Φραγκάκη, με βάση τα στοιχεία των τραπεζών και της Τράπεζας Ελλάδας, αυτοί οι τύποι έχουν στα χέρια τους πάνω από 72 δισεκατομμύρια μη εξυπηρετούμενων δανείων. Για πόσες εκατοντάδες χιλιάδες, για πόσους ανθρώπους μιλάμε ότι είναι στα νύχια τους?
1: Μιλάμε για πάρα πολλούς ανθρώπους που, όπως το λέτε, είναι στα νύχια τους, που καθημερινά τους καλούν οι εταιρείες που έχουν, οι εισπρακτικές εταιρείες, τα call center που τους παίρνουν και τους απειλούν, τους εκβιάζουν, τους κάνουν μαύρη τη ζωή πραγματικά, λέγοντάς τους ότι θα χάσουν τα πάντα εφόσον δεν ακολουθήσουν τις ρυθμίσεις που τους προτείνουν, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν είναι βιώσιμες, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι εξωπραγματικές σε σχέση με τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πέραν των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί λόγω της ακρίβειας που τα λέτε καθημερινά στην εκπομπή σας, έχουν να αντιμετωπίσουν χρέη τα οποία είναι υπέρογκα, χρέη τα οποία είναι εξωπραγματικά σε σχέση με την πραγματική οφειλή που είχαν και το πραγματικό κεφάλαιο που είχαν λάβει όταν πήραν τα δάνειά τους οι άνθρωποι αυτοί, και ουσιαστικά δέχονται απειλές, ύβρις, εκβιασμούς από τις συγκεκριμένες εταιρείες.
0: Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε, τους έφεραν, τους νομιμοποίησαν, αυτές είναι εταιρείες νόμιμες, έτσι, με βάση τους κανόνες και τις ρυθμίσεις της λεγόμενης ελεύθερης αγοράς, έφτιαξαν τους νόμους στα μέτρα τους, τους έδωσαν και τα σπίτια των ανθρώπων μπυρπαρά, και τώρα αυτοί ζητάνε τι?
1: Τους έδωσαν τα σπίτια, κάνουν εξώσεις από τον κόσμο, έχουμε δει να γίνονται εξώσεις από ευάλωτους, έχουμε δει να γίνονται εξώσεις σε αμαία, έχουμε δει να γίνονται εξώσεις σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, έχουμε δει ουσιαστικά να μένουν στο δρόμο άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν που να μείνουν. Έχουμε δει πάρα πολλά τέτοια περιστατικά, και πραγματικά αν ένας πολίτης δεν έχει έναν δικηγόρο, δεν έχει έναν άνθρωπο να τον βοηθήσει σε αυτή τη δυσκολία, χάνει τα πάντα. Χάνει ό,τι ακίνητο έχει, χάνει τη ζωή του, κάνει τα πάντα, πραγματικά.
0: Έλεγα ότι μία μέρα μετά τα αμαλώματα αυτά του κ. Μητσοτάκη προς τους σέρβισες έχουμε

0: στην Πετρούπολη, εδώ δίπλα. Πάνε να πάρουν το σπίτι. Τι σπίτι τώρα, μιλάμε για 19 τετραγωνικά που μένει ένας μακροχρόνια άνεργος. Αυτό ήταν το μάλωμα δηλαδή. Σήμερα, είναι σημερινό αυτό.
1: Ναι, όπως το λέτε. Άνεργοι άνθρωποι μένουν στο δρόμο. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν σοβαρά θέματα υγείας. Να σας θυμίσω ότι στην Πετρούπολη είχαμε αντιμετωπίσει και ένα άλλο περιστατικό που τελικά μετά από πάρα πολύ κόπο η οικογένεια έκανε πίσω, αφού θα σας θυμίσω ότι είχαν πάει εκεί τα παιδιά από το ΠΑΜΕ που μας βοηθάνε, ο κύριος Στάτσης, ο Γιώργος που είναι εκεί πέρα πρωτοστάτες και βοηθάνε
0: και
1: μαζί με τον Δήμαρχο.
0: Είναι ο Δήμος πάλι μπροστά εκεί.
1: Είναι ο Δήμος μπροστά, ευτυχώς ο Δήμαρχος εκεί πέρα είναι καταπληκτικός και βοηθάει σε όλο αυτό τον αγώνα που γίνεται και δεν αφήνει τις εταιρείες αυτές να κάνουν τις εξώσεις. Αλλιώς, αν ήταν σε κάποιο άλλο Δήμο, φοβάμαι ότι δεν θα τα είχαμε καταφέρει.
0: Έχετε εικόνα πόσες χιλιάδες είναι οι πληστηριασμοί που έχουν ήδη ανακοινωθεί ότι θα γίνουν μέχρι τέλος του χρόνου? Θυμάστε τα νούμερα?
1: Οι πληστηριασμοί, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, αλλά πάντα, θα σας πω ένα μέσο όρο, στο μήνα υπάρχουν γύρω στους 3.000 πληστηριασμούς, που είναι πληστηριασμοί, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, αλλά πάντα, θα σας πω ένα μέσο όρο, στο μήνα υπάρχουν γύρω στους 3.000 πληστηριασμούς που είναι να γίνουν και στην πλατφόρμα μέχρι το τέλος του χρόνου περί τους 10.000 πληστηριασμούς. Σας το λέω κατά μέσο όρο, δεν το έχω δει τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά όποιος μπει αυτή τη στιγμή στο e-auction θα δει τα ακριβή νούμερα τα οποία οφείλουν πλέον να αναφέρονται, και επειδή πλέον οι πληστηριασμοί γίνονται πάρα πολύ απλά ηλεκτρονικά, ο κόσμος ο οποίος θεωρεί ότι δεν θα χάσει το σπίτι του κάνει τεράστιο λάθος αν δεν τρέξει, αν δεν προσφύγει στη δικαιοσύνη, αν δεν διαπραγματευτεί, αν δεν κάνει κάτι για να ανασταλεί ο πληστηριασμός.
0: Πείτε μου κάτι από την εμπειρία σας. Υπάρχει περίπτωση να σταματήσει αυτό το κακό εάν δεν υπάρξει μια ρύθμιση που να λέει κάτω τα χέρια από την πρώτη κατοικία?
1: Αυτό είναι, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, πρέπει να σταματήσει οποιοδήποτε πληστηριασμός ο οποίος αφορά την πρώτη κατοικία των πολιτών, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια έχουν ζήσει όλο αυτό το κακό με τα κόκκινα δάνεια, με αυτούς τους εκβιασμούς που αναφέραμε, και πρέπει να υπάρξει προστασία της πρώτης κατοικίας.
0: Κύριε Φραγκάκη, ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Τους μεν σέρβισε σε αυτά τα κοράκια, δηλαδή αυτά τα όρνια, αυτούς τους γήπες τους μάλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Στη δε Ευρωπαϊκή Ένωση τι έκανε, λέτε? Της έστειλε επιστολή. Έστειλε επιστολή ο κύριος Μητσοτάκης στην κυρία Φον ντε Λάιεν για να της πει να έχουμε μια κοινή αντιμετώπιση, ρε κορίτσι μου, σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά προβλήματα. Φαντάζομαι την ταχυδρόμησε, θα πάει τώρα. Θα πάει η επιστολή εκεί. Είχε στείλει 2-3 ακόμα, μου φαίνεται. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Προχτές είχαμε μία απίθανου κινησμού τοποθέτηση. Η τοποθέτηση είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε στους λαούς των κρατών μελών της ότι 50 εκατομμύρια άνθρωποι λόγω των τιμών στην ενέργεια έχουν να διαλέξουν φέτος. Ή θα δώσουν χρήματα για να φάνε, ή θα δώσουν χρήματα για να τραφούν, οπότε θα κρυώνουν, ή θα δώσουν χρήματα για να ζεσταθούν, οπότε θα πεινάνε. Αυτά τα είπε και μάλιστα, πώς το λένε, ευθέως, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Σύμφωνα τώρα με τον Επίτροπα της Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αυτήν την οποία έστειλε την επιστολή ο Μητσοτάκης και στην οποία κάνουν κολοτούμπες ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, όλοι τους δηλαδή, ποια είναι η αιτία γι' αυτό ότι 50 εκατομμύρια ή θα ξεπαγιάσουν ή θα πεινάσουν? Η αιτία είναι η ενεργειακή κρίση. Πάμε να δούμε τώρα γιατί η αιτία αυτή του κανιβαλισμού είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Ο καπιταλισμός ηλίθιε. Προσέξτε, το συνολικό ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 18 τρισεκατομμύρια. Το 2025 οι στρατιωτικοί

εσωτερικές δαπάνες των κρατών μελών ήταν 418 δισεκατομμύρια. Οι στρατιωτικές δαπάνες. 418 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι αύξηση η 11η συνεχής. Τα 11 τελευταία χρόνια δηλαδή. Έτσι, έτσι φτάσαμε στα 418 δισεκατομμύρια. Τώρα, το 2026, τώρα που τα νοικοκυριά πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στην τροφή ή στη θέρμανση, οι στρατιωτικές δαπάνες τους αναμένεται να ανέλθουν στα 454 δισεκατομμύρια. 454 δισεκατομμύρια, μισό τρισεκατομμύριο. Μισό τρισεκατομμύριο. Αυτά είναι αυξημένα 9% σε σύγκριση με το 25 και κατά 75% σε σύγκριση με το 2021. Οι στρατιωτικές τους δαπάνες είναι αυτές. Οι στρατιωτικές τους δαπάνες. Το 2025, αυτό που αυτοί αποκαλούν επενδύσεις στον τομέα της άμυνας, πολεμική βιομηχανία δηλαδή, έτσι, είχαν αύξηση 23% και πού φτάσανε? Στα 134 δισεκατομμύρια. Στα 134 δισεκατομμύρια. Για το 26 προβλέπουν ότι θα πάνε στα 163 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι αύξηση 159% σε σύγκριση με το 2021. Αυτά συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση που 50 εκατομμύρια άνθρωποι ή θα φάνε για να μην πεινάνε, αλλά αν το κάνουν αυτό θα κρυώνουν ή θα ζεσταθούν, οπότε θα πεινάνε. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 μόνο 8 πετρελαϊκές εταιρείες, 8, αριθμός 8, ανάμεσά τους η BP, η Shell, η Eni, είχανε 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε υπερκέρδη. 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ενεργειακές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ξεπεράσει σε κέρδη τα 26 δισεκατομμύρια από τις αρχές του 2026. Τα καθαρά κέρδη των 500 μεγαλύτερων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν τζίρο που ξεπέρασε το μισό τρισεκατομμύριο. Και επειδή συμβάλαμε σε αυτό, στη σωτηρία και των Ευρωπαϊκών, εμείς ως Έλληνες, ως Ελλάδα, στη σωτηρία και των Ευρωπαϊκών τραπεζών, οι 10 κορυφαίες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 25 είχαν κέρδη 92 δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που εδώ μας την πουλάνε, μας την πουλάγανε ως απάνεμο λιμάνι, ότι θα φάτε με χρυσά κουτάλια, ότι πω τι θα πάθουμε άμα φύγουμε, ποτέ από αυτήν θα γεννιούνται τα κατσίκια με 4 κεφάλια, ότι θα, πώς το λένε, θα σκοτεινιάσει ο ήλιος. Αυτά δεν λένε. Αυτά δεν λένε. Αυτή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η καπιταλιστική ένωση, που από τη μια πλευρά θησαυρίζει, ποιος, μια χούφτα παράσιτα που ιδιοποιούνται το πλούτο που παράγουν οι άνθρωποι, αυτή είναι. Στη μια της πλευρά λοιπόν είναι αυτή που θησαυρίζουν αυτά τα παράσιτα και απ' την άλλη είναι τα εκατομμύρια των εργαζόμενων που παράγουν αυτόν τον πλούτο, που πεινάνε και κρυώνουν. Σε αυτήν έστειλε επιστολή ο Μητσοτάκης.

0: Αυτή λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή τους Ένωση. Σε αυτήν λοιπόν έστειλε την επιστολή ο κύριος Μητσοτάκης και στα δημοσιονομικά όρια αυτινής και με βάση τις συμφωνίες που έχει ο Μητσοτάκης, που πριν είχε ο Τσίπρας, που αύριο θα έχουν όλοι μαζί και ο Ανδρουλάκης και τα λοιπά, σε αυτό το πλαίσιο των συμφωνημένων δημοσιονομικών χώρων εν πάση περιπτώσει θα κινούμαστε εμείς. Και μετά θα βγαίνει βεβαίως ο κύριος Γιόργενσεν και θα λέει ότι 50 εκατομμύρια ή θα φάνε οπότε θα κρυώσουν ή θα θερμανθούν οπότε θα πεινάσουν. Λοιπόν, θέλω να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω πολύ που είναι μαζί μας. Είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε. Είναι ο μετεωρολόγος μας, ο Τάσος ο Αρνιακός. Τάσο μου, γεια σου.
1: Γεια χαρά, Νίκο. Χαίρομαι που με πήρες και θα συνομιλήσουμε για πρώτη φορά στον αέρα.
0: Να είσαι καλά. Βλέπω ότι κάτω στην Κρήτη μιλούσαμε προηγουμένως με συναδέλφους κάτω. Δεν ξέρω αν έχουμε περάσει τα χειρότερα, Τάσο.
1: Όχι, δεν τα έχουμε περάσει. Μπροστά είναι τα χειρότερα. Τα χειρότερα προβλέπονται, Νίκο, το Σάββατο, δυστυχώς, όπου θα πέσουν πολύ τόνοι νερό πάνω σε αυτούς που ήδη έχουν πέσει και θα πέσουν και αύριο. Δυστυχώς, σήμερα είχαμε σκέψου στα Ανόγια, έπεσε 5 φορές ο Οκτώβριος, 5 φορές όσο πέφτει συνήθως ολόκληρο τον Οκτώβριο. Στο Τζερμιάδο 2,5 φορές όσο έβρεξε όλο τον Οκτώβριο. Βρέχει συνήθως όλο τον Οκτώβριο. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι και είχαμε και ήδη ένα νεκρό. Πέρα από τις σημαντικές καταστροφές που είχαμε σε υποδομές, προβλέπονται ακόμα πιο άσχημα τα πράγματα. Δυστυχώς είναι κάτι που δεν μπορεί να...
0: Αυτή η εκτίμηση ότι το Σάββατο θα κορυφωθούν τα φαινόμενα αφορά όλη την Κρήτη.
1: Όλη την Κρήτη και κυρίως τις δυτικές, τους δυτικούς νομούς Ρέθυμνο και Χανιά. Εκεί τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα. Σε όλη την Κρήτη θα βρέξει, αλλά εκεί θα πέσει το περισσότερο νερό σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
0: Στην άλλη Ελλάδα τι πρόβλεψη υπάρχει?
1: Στην άλλη Ελλάδα στα δυτικά και τα βόρεια λιακάδα, ηλιοφάνεια με πολύ καλό καιρό και θερμοκρασίες στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, αλλά σε ανατολικές και νότιες περιοχές, οι περιοχές που προσβάλλονται από το βορειά, δηλαδή από το Πήλιο και κάτω, Πήλιο, Ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, οι Σποράδες, η Κόρινθος, η Αργολίδα, η Λακωνία, οι Κυκλάδες και πρωτίστως η Κρήτη θα έχουν τις βροχές αυτές. Οι ποιότερες βροχές βέβαια στις στεριές, αλλά στις θάλασσες θα έχουμε και ισχυρό βοριά που θα φτάσει τα 7 με 8 με ρηπές 9 μποφόρ καθυλώνοντας κάποια πλοία στα λιμάνια. Όπως είχαμε και σήμερα παγορευτικό.
0: Έβλεπα, νομίζω ήταν δική σου ανάλυση. Είχαμε φοβερά κύματα ανέμου και εδώ στην Αθήνα, στην Αττική.
1: Ρηπές, βεβαίως. Είχαμε ρηπές που φτάναν τα 7 με 8 μποφόρ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή και με τα δέντρα που λόγω της ξηρασίας σπάνε πια εύκολα, δεν έχουν την υγρασία για να έχουν και ευληγησία και προβλέπονται αυτοί οι άνεμοι να συνεχιστούν και το επόμενο τριήμερο στις ίδιες περιοχές. Δηλαδή και βροχή θα έχουμε και αέρα πολύ.
0: Μάλιστα. Δύσκολα λοιπόν τα πράγματα Κρήτη. Προσοχή γενικότερα.
1: Βεβαίως χρειάζεται προσοχή. Προσοχή και επιφυλακή, διότι τα πράγματα δεν είναι καλά και δυστυχώς όσο και αν είναι παράλογο σε μια δημοκρατική χώρα η αυτοπροστασία τελικά είναι εκείνη που πολλές φορές σώζει.
0: Αφού δεν υπάρχει και τίποτα άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, Τάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Κρήτη. Έως το μεσημέρι της Κυριακής αναμένεται να συνεχιστούν οι έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν το νησί. Ξεπέρασε τα 360 χιλιοστά το ύψος βροχής στα Ανόγια. 255 κλήσεις για παροχή βοήθειας δέχτηκε η πυροσβεστική. Νεκρός μέσα σε ρέμα εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας. Περισσότερα στο real.gr. Η Ρωσία θα εξετάσει τη χρήση όλου του φάσματος όπλων που διαθέτει αν απειληθεί το Καλίνιγκραν, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

0: στους 97,8.
1: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
6: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σας έλεγα πριν για την τοποθέτηση που έκανε ο πρώην Υπουργός, ο κύριος Συρίγος, ότι υποχωρήσαμε, λέει, στην Κάσο πριν από 2 χρόνια. Πρέπει να το συνεννοηθεί με τον Γεραπετρίτη. Αλλιώς θα έλεγε ο κύριος Γεραπετρίτης τότε και σήμερα. Αλλά πάμε στην Κωνσταντινούπολη, στον ανταποκριτή μας, τον Νίκο τον Ανούρη. Νίκο μου, γεια σου. Έχουμε νέα ναύτεξ, έχουμε νέα δράση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Ακριβώς, ναι. Η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε, διότι η ναύτεξ, για να βγει το Ορσέις ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο μαζί με 3 ακόμα ερευνητικά πλοία, είναι μια ναύτεξ η οποία έχει σκεί από σήμερα μέχρι τις 5 Οκτωβρίου, είναι στο πλαίσιο του αγωγού που θέλει να κατασκευάσει η Τουρκία με τα κατεχόμενα, που θέλει να καλύψει με το συγκεκριμένο υποθαλάσσιο αγωγό τις ενεργειακές ανάγκες του ψευδοκράτους, και γι' αυτό το λόγο η συγκεκριμένη ναύτεξ εκτείνεται μέχρι και την Κερίνια, στη ανοιχτά της κατεχόμενης Κύπρου. Είχε προαναγγείλει συγκεκριμένες εργασίες και ο Υπουργός Ενέργειας Τουρκίας Αλπασάν Μπαϊρακτάρ, και φαίνεται πως η Τουρκία θέλει και με αυτόν τον τρόπο να απαντήσει και το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, το οποίο αναμένεται να επανεκκινήσει σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ένα έργο όμως το οποίο το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας έβαλε και σήμερα τις κόκκινες γραμμές, δηλαδή με την καθιερωμένη ενημέρωση έκαναν λόγο για συντονισμό που απαιτείται προκειμένου η Άκη να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο. Δεν θα δεχτεί καμία μη εξουσιοδοτημένη ενέργεια, αναφέρει χαρακτηριστικά το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, και σε περιοχές που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι δική της υπαλλοκρηπίδα. Και μάλιστα αναφέρεται σήμερα και στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, αναφέρεται στη συμφωνία οριοθέτηση που έχει συνάψει η Τουρκία με το ψευδοκράτος, και γι' αυτό το λόγο φαίνεται πως κρατάει μια αδιάλλακτη στάση. Το διαβάζαμε και στον τουρκικό τύπο τις προηγούμενες ημέρες, ότι η Τουρκία περιμένει τη γραπτή ενημέρωση από την γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, προκειμένου να δώσει τις κατάθεσή της. Και παρόλο που βλέπαμε τον Τούρκο πρόεδρο την προηγούμενη εβδομάδα να χαμηλώνει τους τόνους, οι αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένουν σταθερές.
0: Σε ό,τι αφορά την περίφημη γαλάζια πατρίδα, έχω καταλάβει καλά, δεν το έχουν ενσωματώσει στον προγραμματισμό του κοινοβουλίου τους για μέσα τον Οκτώβριο.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό θα το λέγα. Θα μπορούσαμε να το πούμε μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Διότι ενώ ακούγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι τον Οκτώβριο, με το που ανοίξει το κοινοβούλιο στην Τουρκία και ξεκινήσουν οι εργασίες του, θα υπάρχουν το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε και βλέποντας και την ατζέντα του κοινοβουλίου για τον μήνα Οκτώβριο, επαναλαμβάνω, δεν φαίνεται πως υπάρχει η γαλάζια πατρίδα. Βέβαια, αυτά αλλάζουν. Αλλά στην παρούσα φάση, αυτό που βλέπουμε, που υπάρχει και στην επίσημη σελίδα της τουρκικής εκπροσθένευσης, δεν φαίνεται πως θα απασχολήσει το τουρκικό κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, τουλάχιστον για τον μήνα Οκτώβριο.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις διεθνείς εξελίξεις, έχουμε ένα Ρούμπιο ο οποίος έδιωξε τους Ιρανούς διαπραγματευτές από το έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ιστορία βεβαίως με το αεροπλάνο, με τους Ισραηλινούς επιβάτες. Έχουμε έναν Βρετανό πρωθυπουργό ο οποίος να μιλάει ακόμα και για επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 9-10 χρόνια μετά το δημοψήφισμα και το Brexit. Αλλά έχουμε και εκλογές στη Βοσνία. Άκης Κοσόνας.
2: Νίκο μου, καλησπέρα. Έχουμε εκλογές στη Βοσνία την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου. Και όταν έχει εκλογές μια χώρα της πρώην Ιουγκοσλαβίας, είναι κάτι που επηρεάζει ολόκληρα τα Βαλκάνια. Mm-hmm. Όσο για την αποπομπή της Ιρανικής αντιπροσωπείας, επειδή παίχθηκε πολύ αυτό με το Ρούμπιο, ο Ρούμπιο κάνει προπόνηση για τις προεδρικές εκλογές του 28. Δεν θέλει να αποδεχτεί το γεγονός ότι εκλεκτός του κόμματος είναι ο νυν αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, και προσπαθεί να χτίσει ένα προφίλ. Αυτό το λέω διότι ήταν προγραμματισμένη η αναχώρηση της ιρανικής αντιπροσωπείας την ίδια μέρα.
0: Αυτόν θα τον υποδεχτούμε εδώ τις επόμενες μέρες, αλλά πρέπει να ξέρουν ότι πέρα από την υποδοχή που θα έχει από το Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους, θα τον αποδεχτούν και κάτι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους, γιατί διοργανώνονται μεγάλες διαδηλώσεις στην Ελλάδα.
2: Νομίζω ότι η πρεσβεία θα τον έχει πληροφορήσει επ' αυτού.
0: Κάτι θα έχει ακούσει σχετικά.
2: Προετοιμασμένος. Τώρα, Αυτό θα κουβεντιάσουμε τα Αμερικάνικα, γιατί έρχονται και εκλογές εκεί 3 Νοεμβρίου. Έχουμε χρόνο μέχρι τότε. Mm-hmm. Να πάμε λίγο στα Βαλκανικά, τα οποία μας επηρεάζουν και άμεσα, θέλοντας και εμείς, είναι τα σύνορα, η επαφή, τα όμορα που δεν τα διαλέγει κανείς. Δεν διαλέγει κανείς το χάρτη. Ο χάρτης υπάρχει από μόνος του. Λοιπόν, η Βοσνία, για όσους δεν θυμώνται καλά, είναι ένα από τα 6 κομμάτια, από τις 6 ομόσπονδες δημοκρατίες που συνέθεταν την ενιαία Ιουγκοσλαβία, τυπικά ως το 1992, και ακόμα πιο τυπικά και θεσμικά ως το 1995, που τελείωσε ο εμφύλιος στη Βοσνία μεταξύ Κροατών, Σέρβων και Βόσνιων.
0: Ναι, εκεί στο έδαφος της Βοσνίας παίχτηκε ένα μεγάλο κεφάλαιο του δράματος της πρώην Ιουγκοσλαβίας.
2: Τεράστιο. Τεράστιο κεφάλαιο του δράματος. Και να πούμε ότι πώς έληξε. Έληξε το 1995 με τη συμφωνία του Ντέιτον. Ντέιτον, πόλη στο Οχάιο, για όσους δεν το θυμούνται. Επικυρώθηκε στο Παρίσι λίγο μετά. Και ουσιαστικά οι τρεις λαοί, με τις υπόλοιπες πολλές μειονότητες, θα πω, από Εβραίους, Αλβανούς, Τούρκους και Ρωμά, μέχρι οτιδήποτε φαντάζεται κανείς, μικρές μεν, αλλά υπαρκτές, υποχρεώθηκαν ουσιαστικά να ζήσουν μαζί, το αποφάσισαν βάζοντας τέλος στον εμφύλιο, όχι επειδή ξαφνικά αγάπησαν ένας τον άλλο, αλλά επειδή είδαν ότι ο πόλεμος δεν τις οδηγούσε πουθενά και θα ήταν μια πλήρης αλληλοεξόντωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι και σήμερα που μιλάμε, Βοσνία 3,5 εκατομμύρια πληθυσμός περίπου, με 100.000 πάνω κάτω ανάλογα με τις εποχές, το 50% είναι οι Βόσνοι, το 30% είναι οι Σέρβοι, 15% οι Κροάτες και ό,τι μένει οι υπόλοιπες άλλες μειονότητες που είπα. Υποχρεώθηκε λοιπόν σε ένα καθεστώς διοίκησης, το οποίο αποδέχτηκαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Και δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς, διότι μετά τον εμφύλιο πόλεμο που τελείωσε το 1995 με τη συμφωνία που είπα στον Ντέιτον του Οχάιο, οι τρεις βασικές εθνότητες, παύλα οντότητες, Βόσνοι, Κροάτες και Σέρβοι, διεκδίκησαν, ένιωσαν την ανάγκη να το κάνουν, και διεκδίκησαν και πέτυχαν, αν είναι επιτυχία τέλος πάντων, πολιτισμική, πολιτική, θρησκευτική αυτονομία και ιδιαιτερότητα ο καθής στα εδάφη του. Η Βοσνία χωρίστηκε σε τρία μεγάλα κομμάτια. Το ένα είναι η Σερβοβοσνιακή Δημοκρατία, Ρεπούμπλικα Σέρπσκα, η λεγόμενη παλιότερα Δημοκρατία της Κράινα, θυμάσαι. Mm-hmm. Το άλλο κομμάτι είναι η Ομόσπονδη Δημοκρατία Βοσνίας και Κροατίας, που είναι λίγο δύσκολο να το συλλάβει κανείς, πρέπει να δει το χάρτη για να το καταλάβει. Και αυτό το τεράστιο κομμάτι, που είναι τα 2/3 της Βοσνίας ως χώρας, χωρίζεται σε 10 καντόνια. Άλλα από αυτά τα καντόνια είναι αμιγώς βοσνιακά και άλλα αμιγώς κροατικά και άλλα μεικτά. Όλο αυτό το τεράστιο σύνθετο και εξαιρετικά πολύπλοκο πράγμα, για να το συγκρατήσει κανείς, ψηφίζει την Κυριακή. Ψήφισε και το 2022 και 4 χρόνια πριν το 2022 κλπ. Για μια κυβέρνηση. Τι κυβέρνηση, Νίκο? Αυτό είναι ακόμα πιο σύνθετο. Δεν υπάρχει πρόεδρος δημοκρατίας. Υπάρχουν τρεις πρόεδροι δημοκρατίας. Βόσνιος, Κροάτης, Σέρβος. Ντένις Μπεσίροβιτς είναι ο Βόσνιος, τώρα που μιλάμε. Ζέλικο Κόμσιτς, ο Κροάτης, και Ζέλικα Τσβιτάνοβιτς, η Σέρβα. Ο ενιαίος βοσνιακός λαός που χωρίζεται στα τρία κομμάτια που είπα, ψηφίζει διαφορετικά για πρόεδρο Σέρβο οι Σέρβοι, Κροάτι οι Κροάτες, Βόσνιο οι Βόσνοι. Υπάρχει μια κοινή βουλή, αλλά υπάρχει και βουλή των αντιπροσώπων, ανάλογα με την οντότητα της κάθε περιοχής. Υπάρχει λοιπόν Εθνικό Κοινοβούλιο, Βουλή Αντιπροσώπων και Εθνοσυνέλευση της Σερβικής Οντότητας.
0: Και τι αναμένετε τώρα εκεί?
2: Θα ζήσει αυτό το πράγμα.
0: Έλατε.
2: Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση που διάβασα. επειδή και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί μελετητές βλέπουν ότι δεν έχει πολύ ζωή αυτό το πράγμα και κάποια από τις αντότητες με πιο πιθανή τη Σερβική θα ζητήσει αποχώρηση και ένωση με το μητρικό κράτος το διπλανό, δηλαδή τη Σερβία, ή οι Κροάτες το αντίστοιχο, προτείνουν διάφορες άλλες λύσεις που θα φέρουν πιο κοντά τις οντότητες σε μια συνύπαρξη. Το θέμα είναι ότι αν αποχωρήσει οποιοδήποτε, πάβει να υπάρχει συνταγματικά το κράτος της Βοσνίας. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον σε όλη την ανάλυση που κάνουμε τώρα και την πληροφόρηση. Πάβει να υπάρχει το κράτος, διότι η συμφωνία του Ντέιτον βασίζεται στην ύπαρξη τριών κοινοτήτων που συνθέτουν ένα κράτος με κοινή συμφωνία. Εάν φύγει ένας, πάβει να υπάρχει το κράτος. Και φυσικά αυτός που θα φύγει, θα φύγει με τα εδάφη του. Δεν θα φύγει έτσι.
0: Να πούμε ότι έχουν σημασία όλα αυτά. Καταρχάς, μιλάμε για τη συμφωνία του Ντέιτον. Η συμφωνία του Ντέιτον δεν είναι κάτι παλιό. Είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται. Έτσι υπάρχει
2: έτσι
0: η Βοσνία,
2: ναι.
0: Έτσι η Ερζεγοβίνη. Και ότι με βάση τη συμφωνία του Ντέιτον έχουμε και την αποχώρηση του Ντόντικ από τις εκλογές, έτσι.
2: Βέβαια. Αποχώρησε. Αναγκάστηκε να. Mm-hmm. Εκδιώχθηκε στην ουσία. Διότι δεν είναι αρεστός από την υπόλοιπη πλειοψηφία, διότι κατά καιρούς οι θέσεις του είναι αιρετικές ή υπερβολικά εθνικιστικές, διότι δεν θεωρείται πρόσωπο συνένεσης, αλλά έχει μαζί του ένα σωρό κόσμο. Και αυτό θα φανεί και στις εκλογές. Δηλαδή η σερβοβοσνιακή κοινότητα φοβάται πολύ μήπως υπάρχει και αυξημένο ποσοστό αποχής, εάν δεν είναι σχηματισμένη καλά η βοσνιακή, η σερβική εκπροσώπηση μέσα στη Βοσνία, έτσι ώστε να υπάρχει ισχυρή όπως υπήρχε μέχρι τώρα. Το πράγμα γίνεται ακόμα πιο σύνθετο αν σκεφτούμε, ανοίγω μου, ότι σε τρεις Κυριακές μετά, 25 Οκτωβρίου, έχουμε εκλογές στη Σερβία.
0: Mm-hmm.
2: Όπου και εκεί θα παιχτεί το θέμα της σερβοβοσνιακής κοινότητας, παύλα εθνότητας, οντότητας, ως μείζον εθνικό θέμα. Και είναι για τους Σέρβους.
0: Προφανώς και έχουν πολύ μεγάλη σημασία όλα αυτά. Όταν, όταν μιλάμε για τα Βαλκάνια, υπάρχει αυτός ο όρος και δεν νομίζω ότι είναι καθόλου υπερβολικός. Πήρε την αποθήκη της Ευρώπης.
2: Ναι.
0: Έτσι ξεκίνησε ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, από μια δολοφονία εκεί του Φερδινάνδου. Έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όλα αυτά συμβαίνουν σε συνθήκες πολέμου στη Μέση Ανατολή, σε συνθήκες πολέμου στην Ουκρανία. Και εδώ λοιπόν έχεις μια κατάσταση στα Βαλκάνια που οι εξελίξεις στην περιοχή τροφοδοτούν και τροφοδοτούνται από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο και τροφοδοτούν και νέες καταστάσεις.
2: Γι' αυτό λέω ότι πολύ συχνά, και ίσως είναι κουραστικό, αλλά δεν θα κουραστώ να το λέω, πρέπει πάντα όταν μιλάμε για μια χώρα που είναι κοντά μας, αλλά και μακριά μας, τώρα όμως είμαστε το κοντά μας, να ανοίγουμε το χάρτη και να το κοιτάμε, να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Αυτό το πράγμα απέχει ελάχιστα από εμάς. Αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει στη Βοσνία, το Σεράγεβο, είναι πολύ, πάρα πολύ κοντά μας. Και να θυμίσουμε ότι η Ιουγκοσλαβία έπαψε να υπάρχει με την συνολική κρίση που σημειώθηκε από το 1990-1989 και μετά τη βασική μεγάλη κρίση στη Σοβιετική Ένωση. Τη Ιουγκοσλαβία συνέθεταν 6 ομόσπονδες δημοκρατίες: Βοσνίας, Κροατίας, Μαυροβουνίου, Σλοβενίας, Σερβίας και Μακεδονίας, αυτό που σήμερα ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία. Και πρέπει να πούμε ότι πέρασε πολύ ομαλά, Νίκο, να το θυμίσουμε στον κόσμο, από το 1918 που ιδρύθηκε η Ιουγκοσλαβία ως Βασίλειο Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων. Πέρασε πολύ ομαλά στη Δημοκρατική Ομοσπονδία Ιουγκοσλαβίας το 1943 με την κυριαρχία των Παρτιζάνων. Και το 1946, όταν τελειώνει η μοναρχία, μετονομάζεται σε Ομοσπονδιακή Λαϊκή Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας, κρατώντας ακριβώς τα εδάφη και τις χώρες που τις συνέθεταν από το 1918.
0: Αυτά τελειώσανε το 1999 οριστικά πια. Οριστικά.
2: Όμως,
0: οριστικά σε ό,τι αφορά το δικό μας βιοϊστορικό κύκλο.
2: Αυτό. Αλλά πρέπει να πούμε όμως, Νίκο, για να είμαστε απόλυτα σωστοί απέναντι στην ιστορία και σε αυτό που συνέβαινε, ότι από το 1918 ζούσαν από ειρηνικά έως πολύ ειρηνικά. Όλα ξεκίνησαν όταν αναζωπηρώθηκαν διάφορες εθνικιστικές τάσεις που τις τροφοδότησαν μεγάλες δυνάμεις.
0: Έτσι.
2: Σε πολύ συγκεκριμένους στόχους.
0: Μάλιστα. Άκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Και εγώ, Νίκο.
0: Σε φιλώ.
2: Γεια σου.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Είναι πραγματικά δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή τη μεγάλη παρέα. Χαιρετισμούς στην Ευαγγελία. Χαιρετισμούς. Παντελή, έχεις δίκιο. 1,37 ήταν η τιμή του ντίζελ στην Αθήνα. Εγώ είπα για τους μέσους όρους και είναι έτσι όπως το λες. Στην Αθήνα, εσείς οι ταξιτζίδες και όλοι μας έχετε μια επιβάρυνση στο πετρέλαιο 83 λεπτά. Και λέει ο Παντελής ότι η μηνιαία του επιβάρυνση κινείται στα 600 ευρώ. Δηλαδή 7 μήνες τώρα έχει πληρώσει 4 χιλιάρικα επιπλέον. Και όπως λέει ο Παντελής, τους περιμένουμε, λέει, την άνοιξη στις κάλπες. Εκεί τα μιλοξοδρομήσεις όμως, έτσι. Πολλούς χαιρετισμούς στη Σταυρούλα, Σταυρούλα μου τα φιλιά μου, στην Ελένη, στον Άγγελο, στον Μπουαρό, καλησπέρα στον τον Κυριάκο. Καλησπέρα. Τι να κάνουμε με την ενέργεια? Να κάνουμε αυτό που κάνανε τα συνδικάτα σήμερα, που πήγανε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σηκώσανε εκείνο το πανό για ρεύμα φτηνό για το λαό, αλλά δεν ξέρω, δεν το είδα στις τηλεοράσεις, άρα δεν έγινε. Όχι, έγινε. Και να διεκδικήσουμε λοιπόν με όρους δρόμου και κινητοποιήσεων να σταματήσουν αυτά τα οποία κάνουν, τα οποία λένε ή θα φάμε ή θα κρυώσουμε. Αποφασίστε τι θα κάνουμε, ή θα πεινάσουμε ή θα κρυώσουμε φέτος. Θέλω να σας πω ότι αύριο είναι διπλή χαρά για την εκπομπή, γιατί θα είναι εδώ μαζί μας καταρχάς ένα υπέροχο παιδί, ο Παντελής Κυραμαριός. Και η δεύτερη χαρά είναι ότι αύριο θα έχουμε την παρουσίαση για πρώτη φορά ενός εκπληκτικού άλμπουμ που έχει φτιάξει ο Παντελής Κυραμαριός, Άνθρωποι από Φωτιά. Σας περιμένω αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μαζί με τον Παντελή Κυραμαριό, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Ευαγγελία Μαρία Στυλιανό. Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
9: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
6: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
11: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
0: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων.
13: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
14: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
15: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
14: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
16: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
17: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
18: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
19: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
18: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
20: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλό μήνα σε όλες και όλους. Είμαστε εδώ, στο πρωινό Express και σήμερα, στο ξεκίνημα της μέρας. Η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, το ημερολόγιο δείχνει 5η 1η Οκτωβρίου και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μια μέρα με σχεδόν έθριο καιρό, με αραιά συννεφιά επί του παρόντος. Πώς είστε, όλα καλά? Ελπίζουμε να είστε όλες και όλοι καλά, να ξεκινάτε τη μέρα σας ακμαίη και δυνατή. Εμείς είμαστε εδώ, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, για να συνοδεύσουμε αυτό το ξεκίνημα με ενημέρωση, ειδησιογραφία, σχολιασμό, προσκεκλημένους και εννοείται την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Και ξεκινάμε επικά. Σκόρπιονς και φιλαρμονική του Βερολίνου.

Έχουμε και σήμερα πολλά να πούμε, πολλά να σχολιάσουμε στην εκπομπή μας, πολλά και ενδιαφέροντα από όλα αυτά τα υπέροχα που συμβαίνουν γύρω μας. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν θα πλήξουμε ποτέ. Η διαπίστωση μάλλον.

Τι υπέροχο τραγούδι. Ανεβάστε την ένταση. Να παρουσιάσω την ομάδα μας πριν σας πω τι έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο, είναι ο διευθυντής της ορχήστρας μας, όπως λέω εγώ, και ο άνθρωπος ο οποίος ευθύνεται για τις καλύτερες μουσικές επιλογές στο ραδιόφωνο.

0: Στα γραφεία σύνταξης είναι η Νατάσα Παμπρή, ετοιμάζει τα δελτία ειδήσεων και την εκπομπή της εννοείται μαζί στις 10 θα ακολουθήσει το δικό μας πρωινό εξπρες στο πλαίσιο της ενιαίας ενημερωτικής ζώνης που ξεκίνησε νωρίς το πρωί με τον Μανώλη Παπάζογλου από τις 7 ως τις 11. Ως τις 11 που πάμε για σύνδεση με τον Real FM για να έχουμε εικόνα τι γίνεται και γενικότερα και πέρα από τα δικά μας εδώ, από το δικό μας το μικρό κόσμο, από το δικό μας το χωριό, όπως λέω χαριτολογώντας. Κάποιες φορές και όταν βλέπεις και κάποια πράγματα και για να εξηγηθώ, όταν μιλάω για χωριό δεν αναφέρομαι στην καταγωγή κανενός, γιατί όλοι από χωριά είμαστε, δεν είναι γεωγραφικός, ξέρετε, ο όρος. Έχει να κάνει με το πώς κάποιοι μεγαλοποιούν κάποια πράγματα νομίζοντας ότι είναι ο ομφαλός της γης και ότι όλα περιστρέφονται γύρω από εκείνους. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού θα τον ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον σήμερα, γιατί πώς τα καταφέραμε πάλι η Δωδεκάνησος να μείνει εκτός από αυτό το οποίο συμβαίνει γύρω-γύρω από πλευράς καιρικών συνθήκων, με την Κρήτη να είναι σε κόκκινο συναγερμό σήμερα. Θα πέσουν, λέει, τόσα χιλιοστά βροχής όσο 3 Οκτώβριδες μαζί, άκουγα κάποιον μετεωρολόγο να λέει. Και αυτό θα γίνει σήμερα. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουν κλείσει και τα σχολεία σε κάποιες περιοχές. Πώς θα καταφέρνουμε εμείς να είμαστε εκτός και έτσι να παραμείνουμε εκτός με ήπιο χειμώνα, με ευεργετική βροχή, ευεργετικό νερό και όχι καταστροφές. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης είναι ο τεχνικός υπεύθυνος, είναι ο άνθρωπος στον οποίο οφείλουμε το γεγονός ότι είμαστε όλοι μια πολύ μεγάλη παρέα, πρωινή παρέα, 24ωρη παρέα, 24 ώρες το 24ωρο κοντά σας, ο Real Voice με τον Real FM μέσα από τους 99,5 αλλά και μέσω από το διαδίκτυο όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 μαζί και σήμερα και το βράδυ σε επανάληψη εκπομπή μας στις 9. Την ώρα δηλαδή που κλείνετε τα καταστήματά σας και μπαίνετε στο αυτοκίνητό σας για να πάτε στο σπίτι σας ή όπου τέλος πάντων αλλού πάτε, μπορεί να πάτε να πιείτε ένα καφέ εκείνη την ώρα, μπορείτε να πάτε να πιείτε ένα ποτό εκείνη την ώρα, έτσι λίγο για να αφήσετε πίσω σας την ένταση της μέρας και να χαλαρώσετε και να γυρίσετε στο σπίτι σας με άλλη διάθεση. Εμείς είμαστε εκεί 9 η ώρα το βράδυ για να επαναλάβουμε αυτά τα οποία έχουμε πει εδώ στην πρωινή μας καθημερινή συνάντηση. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα στη Ρόδο και στην Ηλισσό για τις αγορές σας. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, για ό,τι επιθυμήσετε, ό,τι θελήσετε για το σπίτι σας, το τραπέζι σας, την οικογένειά σας, στην καλύτερη ποιότητα, στη τεράστια ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με υπέροχες ελκυστικές προσφορές για τις οποίες και σήμερα μπορείτε να ενημερωθείτε από το φυλάδιο το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας. Και τώρα που κάναμε τις πρωινές καθημερινές συστάσεις και ξέρετε τι και ποιους ακούτε, να δώσουμε το λόγο στο Γιάννη Μανολά. Να δούμε τι γίνεται με τις καιρικές συνθήκες στα νησιά μας. Θα έχουμε βροχές, ίσως σε κάποια σημεία του νομού να έχουν ξεκινήσει ήδη. Γενικώς όμως τα πράγματα είναι ήπια, γιατί επαναλαμβάνω, σε άλλες περιοχές και όχι μακριά μας, δίπλα μας στην Κρήτη, έχουμε κόκκινο συναγερμό για σήμερα. Πέρι, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το Γιάννη.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Με το ξεκίνημα του Οκτώβριου, ο νομός μας χωρίζεται στα δύο όσον αφορά τα καιρικά βεβαίως. Έτσι, πιο συγκεκριμένα για σήμερα Πέμπτη, πρώτη του μηνός, με τις αραιές νεφώσεις στα βορειότερα νησιά, οι οποίες δεν θα απασχολούν, θα ξεκινήσει ο μήνας, εν αντιθέσει με τα νοτιότερα,

0: Άνεμοι βορειοδυτικοί, βοριάδες από το μεσημέρι και μετά στα βορειότερα τμήματα του νομού θα φτάνουν τα 6 με 7 ενδεχομένως μποφόρ, ενώ στα νοτιότερα θα είναι μεταβλητοί και δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 το πολυμποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 23 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 επίσης μέχρι 22, στην Ελλήνδα από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 25 και στα ορεινά θα έχει λίγο ψυχρούλα από 16 μέχρρι 20 βαθμούς, υγρασία μεταξύ 70 και 85%. Για αύριο Παρασκευή, η δεύτερη μέρα του Οκτώβρη, με παρόμοιο σκηνικό θα μας βρει. Παραμένει σχεδόν έθριος ο καιρός στα βορειότερα νησιά, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, ενώ στα βορειότερα από το ύψος περίπου της της νησίρου θα λέγαμε και νοτιότερα, οι νεφώσεις θα παραμένουν, θα πυκνώνουν μάλιστα και θα αυξηθεί κατακόρυφα η πιθανότητα κυρίως προς το μεσημέρι να σημειώνονται παροδικές καταιγίδες, ειδικά στην Ρόδο. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και πάλι στα βορειότερα νησιά, ενώ στα νοτιότερα θα παραμένουν γενικά ασθενείς μεταβλητών διευθύνσεων, όχι παραπάνω από 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 22, στο Καστελόριζο υψηλότερη θερμοκρασία από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στην Ηλίνδο από 18 μέχρι 21 και τέλος στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Καλό μήνα!
1: Διχασμένος λοιπόν ο νομός στα δύο όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Φθινόπωρο. Λοιπόν, πριν πάω στο θέμα της ημέρας που δεν είναι άλλο βέβαια από τα κατορθώματα της ΔΕΙΑΡ, αναμενόμενα θα σας πω, ήταν θέμα χρόνου να ξεσπάσει αυτό, θα τα πούμε σε λίγο. Να σας πω για αυτό το περιστατικό τελικά με το πλοίο που έσπασαν οι κάβοι του χθες το βράδυ. Πραγματικά δηλαδή είναι ένα περιστατικό το οποίο είναι παράδοξο έτσι πως συνέβη. Το κρουαζιερό πλοίο, το Scarlet Lady. Χθες το βράδυ εκεί γύρω στις 8 και κάτι έσπασαν οι κάβοι πρόσδεσης του λόγω του κυματισμού. Μετακινήθηκε εξ αυτού του λόγου, επειδή έσπασαν οι κάβοι, προς την άκρη του λιμανιού και ήρθε σε επαφή με ένα καταμαράν και δύο πλοιάρια που βρισκόντουσαν δεμένα στο σημείο, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν ζημιές. Και το μεταξύ, το απόγευμα, νωρίτερα, ήμουνα σε εκείνο το σημείο, πήγαινα προς το σπίτι και ήταν η ώρα που έδειε ο ήλιος και είναι το πορτοκαλί φως του ήλιου που έπεφτε πάνω στο Scarlet. Και όπως είναι τα παράθυρά του, τα τζάμια του κτλ. Ήταν ένα υπερθέαμα, αλλά είχε κίνηση και δεν υπήρχε σημείο να σταματήσω για να βγάλω φωτογραφία. Αυτό το υπερθέαμα, πραγματικά, αυτό το πλοίο άστραφτε στο πορτοκαλί φως του ηλιοβασιλέματος. Και καθόμουν και το έβλεπα και λέω τι υπέροχο πλοίο που είναι. Και ειδικά την ώρα του ηλιοβασιλέματος, προσέξτε το αν περνάτε από εκεί, να δείτε πώς αντανακλά ο ήλιος από απέναντι στα παράθυρα, στα τζάμια των κρουαζιεροπλοίων. Είναι πραγματικά εικόνες για εσάς που ασχολείστε με τη φωτογραφία, είναι εκπληκτικές εικόνες. Και μετά το βράδυ άκουσα αυτό το συμβάν, ευτυχώς χωρίς ιδιαίτερες συνέπειες. Λοιπόν, και από τα ωραία φθινοπορεινά ηλιοβασιλέματα, πάμε εδώ στην τοξική επικαιρότητα που πρέπει και σήμερα να παρακολουθήσουμε. Χθες όλη τη μέρα είδαμε ένα κρεσέντο εμπάθειας της ΔΕΙΑΡ κατά του Real FM, κατά του Real Voice. Γιατί εγώ δεν θεωρώ, δεν εκλαμβάνω προσωπικά την επίθεση, ασχέτως και να έχει πολλά προσωπικά χαρακτηριστικά. Πλήττεται ο σταθμός, ο Real Voice 99,5 είναι ο στόχος αυτής της εκστρατείας εναντίον μας. Και ευρύτερα η δημοσιογραφία. Δύο ανακοινώσεις λοιπόν και μια προσπάθεια να μεταφερθεί η συζήτηση στο πρόσωπό μου. Ο λόγος, κυρίες και κύριοι, κατά την εκτίμησή μου, είναι προφανέστατος. Θεωρώ και για σας που ακούτε τις εκπομπές και παρακολουθείτε τα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε.

επαναλαμβάνω, το περίμενα ότι αυτό κάποια στιγμή θα γινόταν, θα έσκαγε όλο αυτό, δεν θα μπορούσαν να το ανεχθούν κάποιοι οι οποίοι έχουν δυσανεξία στην κριτική απέναντι στα πεπραγμένα τους. Και ξέρετε, η δυσανεξία αυτή γίνεται όλο και πιο έντονη όσο δυσκολεύουν για αυτούς τα πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι από το καλοκαίρι και μετά, με τα ζητήματα του βιολογικού πρωτίστως που κρεμάστηκε στα μανταλάκια η Ρόδος πανελλαδικά, με τα λίμματα στις θάλασσες, τα πράγματα δεν ήταν καθόλου καλά για τη ΔΕΙΑΡ και συνολικά θα πω για τη Δημοτική Αρχή, αλλά ειδικά για τη ΔΕΙΑΡ που έχει την ευθύνη της διαχείρισης αυτού του προβλήματος. Από εκεί και πέρα λοιπόν τα χαστούκια ήταν απανωτά. Ήταν πολλά. Ήταν η εξέλιξη της υπόθεσης με τα drones. Μια υπόθεση που επίσης εμείς από εδώ μέσα από το Real Voice την είχαμε αναδείξει από τον περασμένο Μάιο και ξέραμε που θα κατέληγε. Εννοείται το μεγάλο θέμα του βιολογικού, το λιμάνι της Ακαντιάς που αναδείξαμε προχθές, το ζήτημα των έργων χωρίς άδεια, χωρίς εγκρίσεις στα Καλαβάρδα, στην Κάλαθο, με συγχωρείτε, και στα Μάσαρη. Ήταν πολλά. Το ένα πίσω από το άλλο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι και η ψυχραιμία χάθηκε και ο έλεγχος χάθηκε και το μέτρο χάθηκε και ένας εύκολος τρόπος για να καταφερθούν εναντίον του Real Voice και της δουλειάς που γίνεται εδώ και να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα και για να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη ότι κάποιοι κακοί εκεί τους κυνηγάνε, επέλεξαν να επιτεθούν σε μένα και βρήκανε και το λόγο. Εκτιμώ ότι η θριαλίδα, κυρίες και κύριοι, σε αυτήν εδώ την ιστορία ήταν το ρεπορτάζ που παρουσίασα πριν από 2 περίπου εβδομάδες και από εκεί και πέρα μετά κακοφόρμησε το ζήτημα και ψάχνονταν να βρουν αφορμή και αιτία να επιτεθούν. Ήταν το ρεπορτάζ με τις 19 δημόσιες συμβάσεις που έπεσαν. Δεν ανακάλυψα την Αμερική, όπως σας έλεγα και χθες. Γιατί όλα αυτά ήταν δημοσιευμένα. Αλλά ξέρετε, όταν δημοσιεύονται όλα αυτά τα περιστατικά και τα 19 για δημόσιες συμβάσεις οι οποίες έπεσαν στον έλεγχο, είτε από το ελεγκτικό συνέδριο, είτε από την ΕΑΔΙΣΥ, είτε από την αποκεντρωμένη, όταν αυτά συμβαίνουν σποραδικά μέσα στο χρόνο, δεν τα πολύ καταλαβαίνει ο κόσμος και δεν τα συνδέει κιόλας. Όταν λοιπόν τα έβαλα κάτω, γιατί κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι παρά είναι πολλά για να πέφτουν σαν τις μύγες το ένα πίσω από το άλλο, λέω, για κάτσε ρε παιδί μου να δω τι γίνεται εδώ. Και κάθισα και τα ψάξα. Και εκεί διαπίστωσα ότι ήταν 19 περιπτώσεις πανομοιότυπες στη συντριπτική τους πλειοψηφία και από το Δήμο και από τη ΔΕΙΑΡ, κυρίως από τη ΔΕΙΑΡ και ένα κομμάτι και από τη ΔΕΡΜΑΕ, που είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό: την προσπάθεια να αποφευθεί ο ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός με την επίκληση του κατεπήγοντος, το οποίο όμως δεν μπόρεσαν να το τεκμηριώσουν στις περιπτώσεις που το επικαλέστηκαν. Και μάλιστα ήταν και προφανές σε πολλές περιπτώσεις, μα για να μην πω σε όλες, ότι δεν θα μπορούσαν να το τεκμηριώσουν το κατεπήγον λόγω της απόστασης από τα καιρικά φαινόμενα, της χρονικής απόστασης από τα καιρικά φαινόμενα τα οποία επικαλούνται. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, θα πω. Αυτό λοιπόν ήταν το πρόβλημα, γιατί φαίνεται ότι όταν τα είδανε μαζεμένα, συγκεντρωμένα στο άρθρο, στο φάκελο που δημοσίευσα, μάλλον σοκαρίστηκαν και οι ίδιοι. Τι εικόνα βγάζουν προς τα έξω 19 περιπτώσεις. Και άκουσα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Κολιάδη να κάνει ένα ερώτημα, όχι σε μένα βέβαια, ρητορικό, στο ακροατήριό του.
και να λέει «Μα καλά, πρώτη φορά το βλέπετε αυτό». Παντού πέφτουνε συμβάσεις. Γι' αυτό είναι τα ελεγκτικά όργανα. Και σε άλλους δήμους και παντού πέφτουνε συμβάσεις. Μου θύμισε τον Ζανετούλη. Καλά, πρώτη φορά βλέπετε λίμματα στη θάλασσα. Αυτή είναι η λογική τους. Πρώτη φορά το ένα, πρώτη φορά το άλλο. Αυτή είναι η απάντησή τους. Άρα είναι παραδοχή. Ναι, συμβαίνει. Αλλά εντάξει τώρα, γιατί ενοχλείστε. Πρώτη φορά το βλέπετε. Το έχετε ξαναδεί. Να πω λοιπόν, να απαντήσω λοιπόν στον Κολιάδη, επειδή εγώ το έβγαλα το θέμα. Δεν ρώτησε εμένα, αλλά αφού το έβγαλα εγώ, θα του απαντήσω. Ναι, πρώτη φορά το βλέπω. Σε τέτοια συχνότητα, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε 1,5 χρόνο, να σας πω εγώ έτσι large, στα 2 χρόνια, 19 περιπτώσεις. Ναι, πρώτη φορά το βλέπω. Δεν νομίζω να έχει προηγούμενο. Δεν νομίζω να έχει προηγούμενο. Και τι ενόχλησε, αλήθεια? Σοκαρίστηκαν που τα είδαν όλα μαζί? Σοκαρίστηκαν με τη διαπίστωση ότι όλα αυτά είχαν ως άλοθη την μπόρα και το κατεπήγον που τελικά δεν τεκμηριώνεται? Μήπως σοκαρίστηκαν όταν το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι από αυτές τις 19 περιπτώσεις ο στόχος ήταν να αποτραπεί με κάθε τρόπο ο ανοιχτός διαγωνισμός? Και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει «δεν κάνω ανοιχτό διαγωνισμό», αλλά πάω είτε όταν είναι μικρά τα ποσά, μικρές οι συμβάσεις με απευθείας αναθέσεις, είτε πηγαίνω με την απευθείας διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχεις ένα περιστατικό, μία επίπτωση θα σας πω, μία. Την πρώτη που μου έρχεται στο μυαλό. Μηδενικές έως μηδαμινές εκπτώσεις στα έργα. Δεν τα έχεις ανάγκη? Προφανώς και τα έχεις, όταν διατυμπανίζεις ότι δεν έχεις λεφτά και ψάχνεις να βρεις 1 εκατομμύριο από εδώ, 2 εκατομμύρια από εκεί, 200 χιλιάρικα παραπέρα για να κάνεις στοιχειώδη πράγματα. Έχεις την πολυτέλεια λοιπόν να μην επιδιώκεις το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό όφελος για τα ταμεία σου, άρα και για την πόλη σου? Αυτά τα ερωτήματα βάλαμε. Αυτό ήταν το τραγικό αμάρτημα του Real Voice και μου προσωπικά. Όμως, θα πω κάτι. Όσο περισσότερο επιχειρείται η συζήτηση να μεταφερθεί από τα γεγονότα, από το ρεπορτάζ, από τα στοιχεία, για όποιο θέμα έχουμε αναδείξει μέσα από αυτή την εκπομπή και μέσα από αυτό το σταθμό, όσο λοιπόν περισσότερο επιχειρείται η συζήτηση να μεταφερθεί από τα στοιχεία στο πρόσωπό μου και να εμφανιστεί προς τα έξω ως μια προσωπική διαφορά, εγώ τόσο περισσότερο θα επιμένω και θα επαναφέρω τα στοιχεία και θα βγάζω κι άλλα. Το θέμα δεν είναι, κυρίες και κύριοι, ποια είμαι εγώ, γιατί με ξέρετε 37 χρόνια. Το που εργάζομαι επίσης το ξέρετε. Το θέμα είναι ότι ενοχλεί η δουλειά που γίνεται εδώ μέσα. Αυτό ενοχλεί. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αυτό είναι που ενοχλεί. Και θα σας το τεκμηριώσω. Γιατί ενοχλεί αυτό? Γιατί στις χθεσινές ανακοινώσεις, που δεν ξέρω ποιος τις έγραψε τέλος πάντων, διαβάσαμε απίστευτα πράγματα. Η πρωινή εκπομπή, λέει, του συγκεκριμένου ραδιοφωνικού σταθμού δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται από DDR ως εκπομπή ενημέρωσης επί των υποθέσεών της. Μάλιστα. Επιλέγουν δηλαδή ποιους θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν ενημέρωση. Ας μη μου απαντά εμένα. Έτσι κι αλλιώς δεν απαντάνε. Δεν είπαν και τίποτα καινούριο δηλαδή. Αλλά τις απαντήσεις δεν τις οφείλουν σε μένα. Στους πολίτες τις οφείλουν. Εγώ είμαι η μάντας μεταφοράς δια των ερωτήσεων. Τα μέσα ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι είναι οι μάντες μεταφοράς
των ερωτήσεων. Αν δεν θέλουν να απαντήσουν, πρόβλημά τους. Ας απαντούν εκεί που τους αρέσει να απαντούν, γιατί προφανώς εκεί τους αρέσουν και οι ερωτήσεις. Είπε και κάτι άλλο στη δεύτερη ανακοίνωση την οποία έβγαλε χθες το απόγευμα σχετικά με τις εργασιακές μου σχέσεις, ότι θα το θέσει, λέει, το θέμα στις αρμόδιες αρχές. Ο Κολιάδης του είπε αυτό. Θα θέσει τις εργασιακές μου σχέσεις, η ΔΕΙΑΡ, με συγχωρείτε, στην ανακοίνωσή της το είπε αυτό. Ο Κολιάδης είπε άλλα. Στις αρμόδιες αρχές. Για αυτήν ειδικά τη δήλωση πραγματικά δηλώνω ευτυχής. Με όλη μου την ειλικρίνεια σας το λέω αυτό. Είμαι εδώ, πάντα εδώ ήμουν, για να δώσω οποιαδήποτε απάντηση χρειάζεται στις αρμόδιες αρχές. Άλλωστε όλα είναι ανοιχτά, όλα είναι δημόσια, όλα είναι αναρτημένα εκεί που πρέπει να αναρτηθούν. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό, τίποτα που δεν γνωρίζει ο κόσμος όλος. Και με πολύ χαρά θα περιμένω τις αρμόδιες αρχές όπου θα προσφύγει η ΔΕΙΑΡ για να συνεργαστώ και να δώσω όποιες απαντήσεις θέλουν και να απαντήσω σε όποιες απορίες ενδεχομένως έχουν.

Στην χθεσινή δεύτερη ανακοίνωσή τους είπανε και κάτι άλλο έτσι πολύ εντυπωσιακό. Πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Ότι δεν θα απαντάνε πια στον Real Voice, δεν θα απαντάνε στη συγκεκριμένη εκπομπή, δεν θα απαντάνε σε μένα. Λες και μέχρι τώρα είχαν κόψει, είχαν σκίσει τα καλσόν τους να απαντάνε. Ναι. Και κακό που μας κάνανε, δηλαδή με το να μην απαντάνε. Αλλά προσέξτε, λένε και κάτι άλλο. Φοβερό, πραγματικά. Περιμένετε να τα ανοίξω δύο λεπτά, γιατί έχω διάφορα εδώ πέρα ανοιγμένα παράθυρα. Το ίδιο λέει θα ισχύει, προσέξτε, και για κάθε μέσο, δεν θα απαντάνε δηλαδή, δεν θα το αναγνωρίζουν, δεν θα ασχολούνται, το ίδιο λέει θα ισχύει και για κάθε μέσο στο οποίο όσοι καλούνται να ελέγχουν την εξουσία πληρώνονται από αυτήν. Μάλιστα. Το ίδιο, το ότι δεν θα απαντά δηλαδή σε μένα γιατί έχω εργασιακές σχέση και με άλλο οργανισμό πέραν του Real Voice, θα το εφαρμόσει και στους άλλους. Το ίδιο λέει ισχύει για κάθε μέσο στο οποίο όσοι καλούνται να ελέγχουν την εξουσία πληρώνονται από αυτήν. Μάλιστα. Να υποθέσω δηλαδή, Σωτήρη, ότι δεν θα απαντάς ούτε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων που πληρώνονται από το Δήμο. Νόμιμα, που εργάζονται στο γραφείο τύπου και εργάζονται και σε άλλα μέσα. Δεν θα απαντάς στις ερωτήσεις δηλαδή κανενός σχεδόν δημοσιογράφου, γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι έχουν κάθε δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμά τους και στα μέσα ενημέρωσης και να στελεχώνουν και τα γραφεία τύπου, ειδικά στην εποχή που τα πάντα είναι επικοινωνία, και άλλων φορέων, οργανισμών, δημοσίων, ιδιωτικών, οπουδήποτε θέλει ο καθένας. Αφού το γενίκευσες λοιπόν αυτό το θέμα, να υποθέσω ότι δεν θα απαντήσεις ποτέ ξανά σε κανέναν. Δεν θα απαντάς ούτε στους δημοσιογράφους του Δήμου. Επειδή πολλή συζήτηση γίνεται για τη δεοντολογία, το έλεγα και χθες, η δεοντολογία να μην είναι αλακάρτ, παιδιά. Αν θεωρείτε ότι έχω εγώ θέμα δεοντολογίας, για κοιταχτείτε λίγο γύρω σας. Εγώ ζήτησα χθες, αφού ανοίγεται ένα τέτοιο ζήτημα και πραγματικά αναρωτιέμαι αν ο Αλέξανδρος Κολιάδης έχει δώσει την έγκρισή του για να γίνεται αυτή η συζήτηση, καθώς συμπαρασύρει και τους συναδέλφους που εργάζονται στο Δήμο. Εγώ λοιπόν ζήτησα χθες, αφού μιλάτε για δεοντολογία και για εργασιακές σχέσεις και ποιοι είναι πού, ποιοι είναι στα ιδιωτικά, ποιοι είναι σε δημόσια, ποιοι είναι σε φορείς, ποιοι είναι εδώ, ποιοι είναι παραπέρα, δώστε τα στη δημοσιότητα και τα δικά σας και ποιους απασχολείτε εσείς και αν έχουν συμβάσεις. Έχουν όλοι, δεν έχουν, δεν ξέρω. Εμένα τα δικά μου είναι σε δημόσια θέα. Τα βρήκατε άλλωστε. Τα βρήκατε και τα δημοσιεύσατε. Εγώ δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Από κανέναν έλεγχο. Από καμία αρμόδια αρχή, όπως με προειδοποιείτε μέσα από την ανακοίνωσή σας. Καμία ανησυχία δεν έχω εγώ. Γιατί εγώ ουδέποτε κρύφτηκα για το ποια είμαι, πού είμαι και τι κάνω. Αλλά αφού το βάζετε έτσι και μιλάτε για δεοντολογία, δώστε λοιπόν στη δημοσιότητα και ποιους απασχολείτε εσείς. Μην κρεμάτε μόνο μία στα μανταλάκια αφού σας έπιασε ο πόνος της δεοντολογίας, να λειτουργήσετε κι εσείς με δεοντολογία και να πείτε κι εσείς λοιπόν ποιους απασχολείτε. Νόμιμα, επαναλαμβάνω. Νόμιμα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα, δεν αναφέρομαι σε αυτά. Ποιοι έχουν, ποιοι δεν έχουν. Νόμιμα. Αυτοί που είναι μέσα στο γραφείο τύπου σας.

0: Λοιπόν, και για να πάω στον πρώτο συνομιλητή μας, προηγουμένως κυρίες και κύριοι, να μου επιτρέψετε να σας διαβάσω την ανακοίνωση που βγήκε χθες, απάντηση όλων αυτών από την διεύθυνση του Real Voice. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι προσωπικό το θέμα, εδώ στοχοποιείται ολόκληρος ο σταθμός, μια προσπάθεια η οποία γίνεται εδώ και 5 χρόνια. Σε λίγο κλείνουμε 5 χρόνια. Αυτός ο σταθμός στον αέρα ήταν μια τομή πραγματικά για τα πράγματα στην ενημέρωση. Κατάφερε να ενώσει όλη τη Δωδεκάνησο, να έχει τοπικό πρόγραμμα, να έχει παραγωγούς, να κάνει δουλειά που θα τη ζήλευαν και κεντρικά μέσα ενημέρωσης, γιατί αυτά είναι το πρότυπο. Άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά λιώνουν στα γραφεία τους και για το ραδιόφωνο και για την ιστοσελίδα, στις εκπομπές τους, στα γραφόμενά τους, στη δουλειά που κάνουν, στα social media, παντού. Κανένας δεν νομιμοποιείται αυτήν εδώ την προσπάθεια να τη μηδενίζει, γιατί δεν τον βολεύει η φωνή αυτού του σταθμού. Ο οποίος βέβαια την χάνει από επίσημες μετρήσεις, επίσημες και όχι κατά φαντασία, όπου όλοι είναι πρώτοι, να είναι πρώτος σε ακραματικότητα σε ολόκληρη τη Δωδεκάνησο. Και ο δεύτερος να απέχει μακράν. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που ενοχλεί. Άλλωστε, πολλές φορές τους έχουμε ακούσει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να λένε: μην τους ακούτε, μην ακούτε αυτό το σταθμό, πηγαίνετε ακούστε καλύτερα μουσική. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τους ενοχλεί πάρα πολύ ο Real Voice. Ήταν θέμα χρόνου αυτή την αιμονή και αυτή την εμπάθεια και αυτή την ένταση να τη βγάλουν. Έψαχναν την αφορμή και τη βρήκαν. Όμως απαντήσεις δεν έχουν δώσει. Το ότι σε πείραξαν οι 19 συμβάσεις και επιλέγεις να επιτεθείς έτσι, αντί να καθίσεις και να σκεφτείς τι κάνεις λάθος, το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι το Real. Σας διαβάζω λοιπόν την ανακοίνωση της διεύθυνσης για την στοχοποίηση του Real Voice, επαναλαμβάνω, και της δημοσιογραφίας κατ' επέκταση και της ελευθεροτυπίας, γιατί εδώ μιλάμε για απόπειρα φήμωσης και εκφοβισμού, ξεκάθαρα. Και εκβιασμού. Δηλαδή σταματήστε, γιατί αλλιώς θα σας βγάζουμε κάθε μέρα και μια ανακοίνωση. Η σημερινή ανακοίνωση της ΔΕΙΑΡ αποτελεί απροκάλυπτη απόπειρα εκφοβισμού ενός μέσου ενημέρωσης που επιμένει να ερευνά και να παρουσιάζει αλήθειες και μόνο. Η επίκληση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας λειτουργεί ως πρόσχημα. Ο στόχος είναι ο Real Voice 99,5 και η δημοσιογραφική έρευνα που ενοχλεί. Ο στόχος είναι η αλήθεια που ενοχλεί. Γιατί η δουλειά του Real Voice 99,5 ουδέποτε διαψεύστηκε ως προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητά της. Η ΔΕΙΑΡ, αντί να απαντά στην ουσία των ερωτημάτων που απορρέουν από τη δημοσιογραφική έρευνα και την αλήθεια, και μπροστά στην ένδυα επιχειρημάτων, επιλέγει να μεταφέρει τη συζήτηση στην επαγγελματική ιδιότητα μιας δημοσιογράφου. Η ΔΕΙΑΡ, αντί απαντήσεων, επιλέγει τη λάσπη και τις σκιές περί της επαγγελματικής σχέσης. Επιλέγει τα υπονοούμενα σε βάρος εργαζομένων αλλά και του ιδίου του μέσου, όταν όλα είναι δηλωμένα, απολύτως νόμιμα και διαφανή. Η επίκληση μιας γνωστής και σε δημόσια θέα επαγγελματικής σχέσης, με μοναδικό σκοπό να απαξιωθεί μια ενοχλητική έρευνα, δεν συνιστά υπεράσπιση της δεοντολογίας, συνιστά προσπάθεια εκφοβισμού με απότερο στόχο την αποφυγή του ελέγχου. Κάθε δημοσιογράφος ασκώντας ελεύθερο επάγγελμα έχει το δικαίωμα να εργάζεται σε όσες δουλειές επιθυμεί. Είναι δε σύνηθες οι δημοσιογράφοι εκτός από τα μέσα ενημέρωσης να ασχολούνται και σε άλλους φορείς και οργανισμούς. Όταν δε πρόκειται για δημόσιους οργανισμούς, τα πάντα είναι και σε δημόσια θέα αναρτημένα στη διάβγεια. Καμία δεοντολογία δεν παραβιάζεται από την νόμιμη εργασία, καμία δεοντολογία δεν παραβιάζεται από την παρουσίαση της αλήθειας. Όμως, καλό να είναι σαφές, όταν κάποιος επιλέγει να ανοίξει αυτή τη συζήτηση περί δεοντολογίας, οφείλει να είναι έτοιμος να την κάνει με όλους και για όλους, με τους ίδιους όρους και χωρίς επιλεκτικές ευαισθησίες. Η ΔΕΙΑΡ που στοχοποιεί τον Real Voice δια της αήθους επίθεσης κατά εργαζόμενης δημοσιογράφου, αλλά και όσοι δημοσιογράφοι έσπευσαν να αναπαράξουν με χαρά την ανακοίνωσή της σε ρόλο τιμητή, επιδεικνύουν παροιμιώδη επιλεκτική ευαισθησία σε ό,τι αφορά τη δεοντολογία για την οποία τάχα κόπτονται. Είναι οι ίδιοι που δεν βρήκαν να πούν ούτε λέξη για την προσβολή και την καταράκωση της δημοσιογραφίας και καταπάτησης κάθε έννοιας δεοντολογίας από καταδικασθέντες κατά συρροή συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση δια του τύπου. Εκεί κανένας και τίποτα δεν τους ενόχλησε. Εκεί δεν βρήκαν τίποτα μεμπτό, επιλείψιμο, αντιδεοντολογικό ή άξιο ελάχιστου σχολιασμού. Απέναντίας, ευχάριστα συναγελάζονται, χαριεντίζονται και συνεργάζονται με καταδικασμένους. Για τέτοια ευαισθησία μιλάμε. Αυτοί που έχουν το θράσος να μιλούν για νόμιμες σχέσεις εργασίας, καλό θα ήταν να μας πούν για τις δικές τους. Πού βρίσκονται αυτές? Μήπως στο dark web? Για να τελειώνουμε με αυτή τη φαρσοκομωδία. Η ΔΕΙΑΡ επιδιώκει τη φήμωση του Real Voice επειδή δεν έχει απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέτει η δημοσιογραφική έρευνα. Αυτό τους ενοχλεί, αυτό τους πονά, αυτό πολεμούν, τους εκθέτει το γεγονός ότι κανένα από τα ρεπορτάζ του Real Voice δεν έπεσε, κανένα δεν διαψεύστηκε. Σε αντιπερισπασμό και για τις εντυπώσεις και μόνο επιχειρούν να απαξιώσουν το μέσο και τους δημοσιογράφους, τόσο λίγοι, τόσο θλιβεροί. Ο Real Voice δεν θα δεχθεί υποδείξεις από αυτούς που βρίσκουν καταφύγιο σε τέτοιες πρακτικές και χαριεντίζονται με ό,τι προσβάλλει τη δημοσιογραφία και την ανάδειξη της αλήθειας. Η έρευνα και η απέτηση για απαντήσεις δεν είναι επίθεση, είναι η δουλειά μας. Ο Real Voice θα συνεχίσει να κάνει αυτή τη δουλειά με τον ίδιο τρόπο, να ρωτά, να ελέγχει, να διασταυρώνει, να παρουσιάζει τα στοιχεία και το σημαντικότερο όλων, να παρουσιάζει και να υπερασπίζεται μόνο την αλήθεια. Αν η ΔΕΙΑΡ επιδιώκει με αυτή την επίθεση να σταματήσει τη δημοσιογραφική έρευνα, ας το γνωρίζει. Η έρευνα δεν θα σταματήσει. Αν νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μας φημώσουν, κάνουν λάθος. Δεν τους φοβόμαστε, η φωνή μας το υποσχόμαστε, τώρα θα γίνει ακόμα πιο δυνατή. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η ανακοίνωση απάντηση στη ΔΕΙΑΡ που έβγαλε χθες η διεύθυνση του Real Voice 99,5. Θέλω να το συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, αυτό το θέμα ως φαινόμενο πια, γιατί για φαινόμενο μιλάμε και όχι για μια προσωποποιημένη, στοχευμένη επίθεση σε κάποιο πρόσωπο δημοσιογράφου. Εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο για τα δημοσιογραφικά αλλά και τα πολιτικά πράγματα της περιοχής. Με τον συνάδελφό μου, τον Δαμιανό Αθανασίου, τον εκδότη και ιδιοκτήτη της εφημερίδας Δημοκρατική. Δαμιανέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ελένα. Καλημέρα σε όσους μας ακούν.
0: Το σχόλιο
1: πριν
0: σου.
1: Πριν ξεκινήσουμε, για πέρα αυτό, τι ώρα είναι? Ρωτάω για σένα, γιατί αν η κουβέντα τραβήξει μετά τις 10, φοβάμαι ότι αύριο θα βγει μια ανακοίνωση για υπερορίες. Λοιπόν, να κάνω και μια διευκρίνηση προς τους ακροατές. Σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΡ, αυτή η εκπομπή δεν είναι εκπομπή ενημέρωσης, οπότε ησυχάστε, δεν ενημερώνεστε. Απλώς περνάτε ευχάριστα το πρωινό σας και αν κατά λάθος μάθετε κάτι, δεν θα φταίμε εμείς.
0: Σωστό. Πολύ σωστή παρατήρηση. Έτσι κι αλλιώς, ναι.
1: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την επίθεση.
0: Δεν είμαστε εκπομπή ενημέρωσης, οπότε εντάξει, κι εμείς κάνουμε, διασκεδάζουμε εδώ πέρα.
1: Θέλω να πω καθαρά ότι στέκομαι στο πλευρό σου. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα. Όταν όμως σήμερα στοχοποιείται ένας δημοσιογράφος, αύριο έρχεται η σειρά του επόμενου. Η ΔΕΙΑ ρωτήθηκε για τις άδειες ενός έργου και απάντησε για τη σύμβασή σου. Μπήκε λοιπόν στη διάβια και έψαξε με τέτοιο ζήλο που αν ψάχνει έτσι για τις διαρροές του νερού στο δίκτυο δεν θα χάνεται σταγόνα, έτσι. Βρήκε ωράριο, βρήκε περορίες, τι άλλο, βρήκε ποσά, τα έβαλε σε ένα δελτίο τύπου και στο τέλος έγραψε ότι σε κανένα δεν αποδίδει αδίκημα. Δηλαδή δεν σε κατηγορεί, απλώς σε δείχνει με το δάχτυλο και μετά σφυρίζει διάφορα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: καλά, αυτά
1: είναι η πρώτη φορά που βλέπω εγώ δημόσια επιχείρηση να βγάζει ανακοίνωση για να πει ότι δεν θα ξαναβγάλει ανακοίνωση. Άλλο τρομερό αυτό. Για άνθρωπο με το οποίο δεν ασχολήθηκε και δεν ασχολείται, λέει, ασχολήθηκε ακόμα περισσότερο.
0: Και έχει βγάλει δύο ανακοινώσεις μέχρι τώρα με τον άνθρωπο που δεν ασχολείται.
1: Και ας μιλήσουμε για την ανεξαρτησία. Αφού η ΔΕΙΑΡ ανακάλυψε ξαφνικά ότι τη μοιάζει. Η ανεξαρτησία ενός δημοσιογράφου, και αυτό είναι απευθυνόμενο, να σε δέξει καλύτερα. Γιατί είσαι παλιά στο κουρμπέτι. Η ανεξαρτησία ενός δημοσιογράφου κρίνεται από τη δουλειά του. Αν τα όσα λέει στέκουν, αν τα τεκμηριώνει, αν αντέχουν στον έλεγχο. Και κάπου και κάθε δημοσιογράφος κάπου δουλεύει και κάποιος το πληρώνει. Η σχέση με την περιφέρεια δεν είναι κρατικό μυστικό, έτσι δεν είναι?
0: Προφανώς, εντάξει.
1: Είναι αναρτημένη, την έχει βρει και η ΔΕΙΑΡ, την βρίσκει οποιοςδήποτε. Οι ακροατές σου δεν την ξέρουν και την κρίνουν.
0: Μα το ξέρουν όλοι. Καταρχήν, πέραν το ότι είναι πολλά τα χρόνια, το ξέρουν όλοι, δεν το έκρυψα ποτέ. Και από την άλλη, υπάρχει. Εγώ στο προφίλ μου, στα προφίλ μου, ας πούμε, σε όλα στα social media, δεν κρύβω καμία ιδιότητα. Έτσι, στη Ρόδο είμαστε τώρα.
1: Λοιπόν, μέχρι χθες, εγώ ήξερα ότι η ΔΕΙΑΡ έχει ίδρυψη και αποχέτευση. Λοιπόν, τώρα βλέπω, έχουμε ανοίξει τμήμα ελέγχου ωραρίου, τμήμα πιστοποίησης δημοσιογράφων. Και το τμήμα κριτικής ραδιοφώνου. Το μόνο τμήμα που δεν έχει βρει ακόμα προϊστάμενο είναι το τμήμα απαντήσεων. Λοιπόν, Γράφει επίσης ότι δεν χρειάζεται δασκάλους και αμέσως μετά σας έκανε ολόκληρο μάθημα διοντολογίας με παραπομπές σε άρθρα. Λοιπόν, το κοίτα ποιος μιλάει. Εντάξει, προϋποθέτει ότι αυτός που το λέει στέκεται κάπου ψηλότερα, σωστά. Τώρα, σε ένα νησί που ένας ξέρει τον άλλο από τη βάφτιση, αναρωτιέμαι τελικά ποιο είναι το μέτρο σύγκρισης και το ποιος το όρισε. Εδώ δεν χρειάζεται να σου πει κανείς ποιος μιλάει, το ξέρεις. Ξέρεις και ποιος μιλούσε πριν και τι έλεγε. Και όποιος ανοίγει τον κατάλογο με τις διαδρομές των άλλων, εντάξει, καλό είναι να έχει ξεφυλίσει και τη δικιά του σελίδα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, ο ακροατής λοιπόν που δεν του αρέσει το Real Voice και είναι εύκολη λύση. Όπως και στις εφημερίδες, όποιος θέλει αυτήν.
0: Πάει αλλού.
1: Να πάει αλλού. Γυρνάει το κουμπί.
0: Μα το έχω πει τόσες φορές.
1: Βάζει από το Real Voice και βάζει ένα ΙΚΑ.
0: Αυτό. Το έχω πει τόσες φορές, ας πούμε.
1: Το ίδιο μπορεί να κάνει και ο κ. Βαγιανός.
0: Εννοείται, αν δεν του αρέσει, άλλωστε και ο ίδιος ο Κολιάδης.
1: Δεν έχουν τηλεκοντρόλ ούτε κουμπί για να αλλάξουν τον πρόεδρο της ΙΓΑ. Τον κρατάς μέχρι να λήξει η θητεία του. Έτσι, με απαντήσεις ή χωρίς απαντήσεις.
0: Με τη δουλειά του, όποια είναι.
1: Και νερό από το διπλανό σταθμό δεν παίρνεις. Λοιπόν, ο πρόεδρος μιας επιχείρησης οφείλει να αντέχει στις ερωτήσεις. Αυτό είναι η δημοσία διοίκηση. Και αυτό που βλέπω δεν αφορά μόνο εσένα. Έτσι υπάρχει μια γενικότερη αλληλεγγύη στον έλεγχο.
0: Αυτό είναι.
1: Από όπου και αν
0: είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι, γι' αυτό εγώ μίλησα νωρίτερα.
1: Αν θυμηθούμε λίγο τον
0: Ότι είναι φαινόμενο,
1: γιατί
0: είναι φαινόμενα
1: πράγματα,
0: αυτά. Έτσι, είναι
1: την
0: φαινόμενο.
1: Παρασκευή το έργο ήταν αδειοδοτημένο. Την Δευτέρα ακούγαμε ποιος είναι, ποια είναι αυτή η άδεια που θα έπρεπε να πάρουμε και δεν την έχουμε. Στις 26 Αυγούστου κατατέθηκε έτοιμα για άδεια. Σε τρεις εβδομάδες περάσαν όλα τα στάδια, άρνηση, ηρωνία, αίτηση. Λοιπόν, όταν ελέγχει ο θεσμός, η περιφέρεια είναι εκδικητική. Όταν ρωτάει δημοσιογράφος είναι σύμβουλος. Όταν μιλάει ο εκπρόσωπος είναι ηρωνικός. Όλοι έχουν ένα τίτλο. Τίτλο όμως δεν έχει απάντηση.
0: Απαντήσεις δεν υπάρχουν. Αυτό είναι.
1: Σωστά.
0: Απαντήσεις δεν υπάρχουν και είναι μια προσπάθεια τώρα εδώ από προσανατολισμού, υπεκφυγής, γιατί όπως έλεγα και νωρίτερα, Δαμιανέ, εδώ η αλήθεια είναι ότι τους πέσανε πολλά μαζεμένα από την άνοιξη, από το Μάιο μήνα και μετά η αλήθεια. Δεν βγήκε τίποτα. Δηλαδή εκεί ήταν μια απόλυτη απογύμνωση ενός τρόπου διοίκησης και διαχείρισης των πραγμάτων. Έπεφτε τη μία υπόθεση πίσω από την άλλη. Έτσι, προφανώς αυτό οδήγησε σε απώλεια ψυχραιμίας, σε πανικό.
1: Και μαθήματα τώρα ποιος είναι υποκειμενικός, ποιος είναι αντικειμενικός, τι είναι όλα θέμα επιλογών. Και θέλω να ξέρω, δεν κατάλαβα. Αν οφείλει κάποιος να απαντά σε δημοσιογράφο που κάνει την ερευνά, δεν θα το κρίνουμε ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε ο Βαγιανός. Θα το κρίνει ο κόσμος. Πίσω από κάθε ερώτηση δημοσιογράφου στέκεται και ένας πολίτης.
0: Μα αυτό λέω. Εμείς είμαστε
1: οι προσωπικές
0: υπηρεσίες,
1: οι μάντες. Που δεν είναι της αυλής, δεν εξυπηρετούν την ενέργεια. Υπηρετούν την σιωπή. Υπάρχει και ένας κανόνας στη δημοσιογραφία, που το ξέρουμε άλλο. Οι δημοσιογράφοι είναι να γράφουν και να λένε αυτά που δεν θέλουν να ακούσουν αυτούς που λένε. Αλλιώς τα άλλα όλα είναι δημόσιες σχέσεις. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν έχει επιλέξει ούτε εσύ ούτε εγώ, ότι τουλάχιστον στη Ρόδο που γνωριζόμαστε όλοι καλύτερα, να κάνουμε μόνο δημόσιες σχέσεις. Δεν λέω ότι δεν έχουμε συμπάθειες και αντιπάθειες, δεν έχουμε επιλογές.
0: Νομίζω ότι για το μόνο που δεν μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς εδώ πέρα είναι δημόσιες σχέσεις. Εδώ έχουμε γίνει σχεδόν αντικοινωνικοί, έτσι, ακριβώς για να μπορούμε να κρατάμε μια απόσταση από πρόσωπα, καταστάσεις, γεγονότα για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Γιατί αυτή η δουλειά είναι μοναχική δουλειά, Δαμιανέ, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
1: Ωραία. Η ΔΕΙΑΡ δήλωσε λοιπόν ότι θα απαντά μόνο στον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας. Καλά κάνει, δικαίωμα.
0: Καλά κάνει, βεβαίως.
1: Οι ερωτήσεις δεν σταματήσουν.
0: Ναι. Όμως είπε και κάτι άλλο, Δαμιανέ, που δεν ξέρω αν το είδες, στη δεύτερη ανακοίνωση που μας έβγαλε χθες, ότι το ίδιο λέει θα ισχύσει και σε κάθε άλλο μέσο που οι εκπρόσωποι του θα πληρώνονται από κάποιον άλλον φορέα εξουσίας. Και
1: δεν
0: εγώ έκανα το εξής ερώτημα. Θα σταματήσει να απαντάει δηλαδή και στα ερωτήματα που θα βάζουν οι δημοσιογράφοι που δουλεύουν στο Δήμο και δουλεύουν και σε μέσα ενημέρωσης? Γιατί αυτό είπε. Αυτό είπε.
1: Λοιπόν.
0: Αυτό είπε. Ακριβώς αυτό είπε.
1: Όσο πιο πολλές ερωτήσεις κάνεις, Ρένα, όσο πιο ενοχλητικές, τόσο καλύτερα. Και αν σε ρωτήσουν για το σημερινό ωράριο, λοιπόν, πες ότι τη μιλούσα εγώ. Εμένα δεν με ξέρω και να μιλάω. Το κάνω δωρεάν και φοβάμαι ότι για κάποιους αυτό είναι πιο ανησυχητικό. Λοιπόν, άδειες κριτικής δεν εκδίδει κανείς. Ούτε ΔΕΙΑΡ και ευτυχώς γιατί πριν την εκδόση θα ζητούσε και τη δικιά σου σύμβαση, λοιπόν.
0: Πάντως είναι ένα φαινόμενο αυτό, έτσι. Γιατί όπως είπες νωρίτερα και πολύ καλά το είπες, εδώ πέρα τώρα είναι απανωτά τα περιστατικά. Το καλοκαίρι ήσουν εσύ. Μετά είμαι εγώ. Μετά είναι ένας αντιπεριφερειάρχης. Μετά είναι ένας ειδικός. Αστυνομικός Σύμβουλος. Δηλαδή όλοι τσουβαλιάζονται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί αναδεικνύουν θέματα που έχουν να κάνουν με τις δικές τους επιλογές. Δικές τους επιλογές είναι. Πολιτικές επιλογές να κινηθούν έτσι. Δική τους επιλογή ήταν να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδικασία για το βιολογικό και είδαμε πώς εξελίχθηκε. Δική τους επιλογή ήταν να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδικασία για τα drones και είδαμε πώς εξελίχθηκε. Δική τους υπόθεση ήταν το πώς θα διευθετήσουν τα όμβρια στην Ακαντιά και πάμε σε επόμενο χειμώνα και τρέμει το φιλοκάρδι των ανθρώπων εκεί κάτω γιατί έχει πλημμυρικό ιστορικό η περιοχή εκεί του Αγίου Νικολάου. Δεν είναι δικά μας αυτά.
1: Αλλά το ότι απέρευα πειράζουν τα ρεπορτάζ αυτούς που του ελέγχονται είναι αυτονόητο. Δηλαδή αλλιώς δεν έχει νόημα. Και είναι και μια αφορμή να γίνουν καλύτεροι. Κάποιος μαθαίνει από τα λάθη του. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Όταν λοιπόν έχουμε απανωτές, πάστε τα ιστορικά, είναι εύκολο και εσύ έχεις και έτσι, μια τάση να τα ψάχνεις και σε ιστορική βάση τα ρεπορτάζ, το βλέπω κάνεις έρευνα και σε προηγούμενες υποθέσεις. Πόσες συμβάσεις έχουν ακυρωθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, εντάξει, για τις διαδικασίες που ακολουθούνται ναι. Λαθασμένες και ναι. Επαναλαμβάνονται και ξανακυρώνονται. Αυτό λοιπόν είναι επιλογή. Είναι ότι πας και ακολουθείς έναν τρόπο. Λοιπόν, όταν η ίδια διοίκηση που ελέγχει κατ' επανάληψη σου κάνει παρατήρηση για το ίδιο λάθος που κάνεις. Αυτό είναι αφορμή να γίνεις καλύτερος. Για να το διορθώσεις. Σωστά.
0: Έτσι. Αυτό λέει η λογική των πραγμάτων. Δεν επιμένεις σε κάτι
1: λοιπόν
0: που ξέρεις ότι.
1: Στη διάβια ναι. Μια απόφαση της αποκεντρωμένης δίκησης Αιγαίου. Και λέει ότι η απόφαση τάδε της ΔΕΑ έχει ακυρωθεί. Λέω εγώ τώρα παράδειγμα
0: ναι.
1: Θα αρχίσουμε μετά τι λεπτομέρειες. Εντάξει, θα το εξειδικεύσουμε. Εμείς που το βρίσκουμε, θα πρέπει να την ξεπεράσουμε. Όταν δούμε ότι έχουν βγει τρεις τέτοιες αποφάσεις, ή το συμπέρασμα ποιο είναι δύσκολο κάποιος να το εξάγει. Λοιπόν, ας κάτσουν να δουν τα εσωτερικά, μήπως υπάρχει κάποιο ζήτημα, μήπως θα πρέπει να διορθώσουμε κάποιες διαδικασίες. Ξέρω εγώ.
0: Κάναμε
1: όλοι για το κατεπήγον στο Βόλιο, αν έπρεπε ή δεν έπρεπε. Μα δεν το κρίναμε εμείς αν έπρεπε ή δεν έπρεπε. Εμείς κάναμε την υπόθεση ότι παιδιά δεν είναι, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και λάθος.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει αρμόδια.
0: 37 σελίδες ήταν το σκεπτικό της ένδυσης.
1: Ναι, και λέει, okay, σύμφωνοι, επομένως τι κάνουμε εμείς. Λέμε ότι όλα είναι καλώς και καγωμένα. Τι γίνεται. Δεν είναι και είδηση δηλαδή. Γιατί άμα θέλει να γίνουμε κλακαδόροι και να λέμε ότι όλα γίνονται καλώς και σωστά γίνονται, δεν μπορούμε να γίνουμε.
0: Ναι, και όλοι για κάποιο λόγο έχουν συνωμοτήσει εναντίον τους στο ελεγκτικό, εναντίον τους οι αποκεντρωμένοι, εναντίον τους στο Ιαδησία, εναντίον τους στα μέσα, εναντίον τους η περιφέρεια, εναντίον τους η κυβέρνηση, όλοι εναντίον τους. Δηλαδή, οι μόνοι οι οποίοι είναι άμεμπτοι, όλα είναι καλώς καμωμένα
1: και υπάρχει η συνωμοσία. Διαφορετική αντίληψη του ελέγχου. Εμένα ο Κώστας Βαλκιάς τη χάνει φίλος μου. Δεν το λέω για δημόσια. Λοιπόν, η ναυαγοσωστική κάλυψη έπεσε. Έγιναν άλλες διαδικασίες, κέρδισε κατά τα 2/3. Στο 1/3 λοιπόν, εχθές ακούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα πάει στην Ολομέλεια. Okay. Βγήκε καθόλου ο Χαλκιάς να καταδικάσει τους δημοσιογράφους που βγάλαν την απόφαση του ηλεκτρικού συνεδρίου ή που είπαν ότι είναι σωστά. Όχι. Έκανε αυτό που έκανε. Προσέφυγε στα τέτοια και περιμένει το αποτέλεσμα. Όταν λοιπόν η Ολομέλεια και αν η Ολομέλεια του ηλεκτρικού συνεδρίου τον δικαιώσει, εδώ είμαστε. Σωστά. Γι' αυτό υπάρχει. Το ότι όμως η διαδικασία πέρασε ένα καλοκαίρι και η διαδικασία αυτή δεν προχώρησε έτσι όπως ήθελαν να προχωρήσουν, είναι ένα δεδομένο. Το ότι το ίδιο είχε γίνει και πέρσι είναι ένα δεύτερο δεδομένο.
0: Και
1: αυτό είναι ανησυχητικό.
0: Είναι ανησυχητικό.
1: Πώς θα το κάνουμε δηλαδή.
0: Ναι. Πώς θα το κάνουμε. Δύο φορές η ίδια ιστορία δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Γίνεται.
1: Και πέρσι δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε φέτος με τα 11 μέσα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε ότι δεν είναι ζήτημα δηλαδή. Γιατί η Ρένα που το έβγαλε στο ραδιόφωνο δουλεύει στην περιφέρεια. Και τι είπε η Ρένα. Έβγαλε από το μυαλό της μια απόφαση του ηλεκτρικού συνεδρίου ή είπε το συμπέρασμα αυτό που βγαίνει αβίαστα από την χρονική αλληλουχία των πραγμάτων ότι δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Μήπως τα έχουμε μπερδέψει.
0: Μάλλον
1: να σου πω κάτι άλλο. Η τακτική αυτή κάνει έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει και εντομήχως καλές προθέσεις να σκυλιάζει. Με συγχωρείς τώρα, δηλαδή τι καταφέραν σήμερα με τις προσωπικές επιθέσεις απέναντί σου? Να σε κάνουν να ενευριάσεις περισσότερα και να αρχίσεις να ψάχνεις περισσότερα.
0: Όχι, δεν είναι μου, δεν θα σχολιάσω. Εγώ σε αυτή την παγίδα δεν θα ενευριάσω περισσότερο. Εγώ σε αυτή την παγίδα, αν θέλουν να με οδηγήσουν σε τέτοιες καταστάσεις, όχι, δεν είναι και το θέμα. Εγώ θα συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου, γιατί ο στόχος είναι να πτωηθώ και να σταματήσω. Και εγώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και ενδεχομένως και εσύ, και να πάρουν το μήνυμα όσοι κινούμαστε σε αυτή την λογική την οποία περιγράφεις. Έτσι, όχι.
1: Ούτε
0: θα εκνευριστώ, ούτε τίποτα. Εδώ θα συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω έτσι όπως έχω μάθει να το κάνω 37 χρόνια, από το 89 και μετά. Αυτό, τόσο απλό είναι το πράγμα.
1: Εχθές λοιπόν ήταν μια σημαντική στιγμή για το Δημοτικό Συμβούλιο, σωστά. Βραβεύτηκαν σημαντικές προσωπικότητες. Αυτή ήταν η ουσία του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, αντί να ασχοληθούμε με αυτό, για την τιμή που κάναμε σε κάποιους συμπολίτες μας, το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν όταν το όργανο του Δήμου ασχολούταν όλοι τα ΜΜΕ με την κόντρα που προκλήθηκε με την ανακοίνωση της ΔΕΑΡ. Συγγνώμη, δηλαδή, ό,τι καλό γίνεται στο Δήμο θα πρέπει να το σκυπάζει η ανακοίνωση?
0: Αυτό στο δύο ο Αλέξανδρος Κουλιέβας.
1: Είναι σοβαρό.
0: Γιατί το έχουμε διαπιστώσει να συμβαίνει αυτό.
1: Το
0: έχουμε διαπιστώσει αυτό. Δαμιανέ, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά είπες κάτι πολύ σοβαρό τώρα. Το έχουμε διαπιστώσει αυτό να συμβαίνει άπειρες φορές. Και σε άλλα ζητήματα. Δηλαδή να γίνεται μια κίνηση, κάτι από το Δήμο. Έτσι, να κάνει να παίρνει μια πρωτοβουλία, ρε παιδί μου, ο Κολιάδης, να κάνει κάτι. Κάτι θα γίνει από το Βαγιανό, από τη ΔΕΙΑΡ. Και θα σηκώσει ένα κουρνιαχτό μια σκόνη και θα το σκεπάσει. Και δεν θα ασχοληθεί κανείς με αυτό. Και αυτό το χθεσινό τώρα που λες είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εγώ νομίζω ότι και αυτό, αν το βάλω κάτω, ας πούμε, και το δω ιστορικά, θα βρω πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Πρέπει να συνεχίσουν καλύτερα. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Όποιος θέλει την εστερνίζεται, όποιος θέλει την καταδικάζει. Γι' αυτό υπάρχουν οι απόψεις. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Μπορεί να περάσει.
0: Θα περάσει. Ποιος είπε? Εντάξει. Όχι, εγώ κρατώ αυτό που είπες, είναι πάρα πολύ έτσι σοβαρό και νομίζω πρέπει να το επαναλάβω για να το ακούσει ο κόσμος. Και το έχω πει πολλές φορές κι εγώ, ότι παιδιά εδώ πέρα, τα ραδιόφωνα, τα μέσα ενημέρωσης γενικώς είναι πάρα πολύ δημοκρατικά μέσα εξορισμού, εξαντικειμένου. Διότι δεν έχουμε εμείς τον έλεγχο του ποιος θα μας ακούσει. Ο ακροατής ή ο τηλεθεατής αντιστοίχως ή ο αναγνώστης, έτσι, κρατάει το κουμπί, πατάει το τηλεκοντρόλ, σε αγοράζει, σε ακούει, σε κλείνει, πηγαίνει παρακάτω. Δεν πιάνεις κανέναν από το λαιμό εάν δεν του αρέσει η άποψή σου, η θέση σου, ο τρόπος που την εκφράζεις, το ύφος σου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να σε ακούσει, να σε δει ή να σε διαβάσει. Πάει παραπέρα με τους άρχοντες αυτούς τους οποίους... δεν μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να αλλάξεις είτε τα πρόσωπα είτε τον τρόπο λειτουργίας. Εκεί τι γίνεται? Εκεί είναι το θέμα. Αυτή η παρομοίωση, έτσι, το κοντράστ που ανέδειξες λίγο νωρίτερα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό της κουβέντας που κάνουμε όταν βάζουμε τα μέσα στο στόχαστρο. Δεν σας αρέσει? Αλλού, παρακάτω, παιδιά.
1: Δεν είναι δύσκολο κάποιος να το αντιληφθεί το γεγονός, ναι. Ότι όπως είπες και εσύ πριν και όπως γνωρίζω, ο Real είναι ο πρώτος. Αυτό θα έπρεπε λίγο να βάλει κάποιους να σκεφτούν λίγο καλύτερα ότι κάτι καλό κάνουν αυτοί οι άνθρωποι για να τους ακούνε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Δαμιανέ, σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα. Φιλιά. Κάποιους προβληματισμούς λοιπόν έβαλε ο Δαμιανός. Από την εμπειρία την καθημερινή, από την τριβή και αυτός τόσα χρόνια με το ρεπορτάζ, με την εφημερίδα, έχει περάσει και αυτός τα δικά του βάσανα και πάθη.
2: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

Όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος. Μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε τι λένε συνάδελφοι εντός εισαγωγικών σε άλλα ραδιόφωνα. Επαναλαμβάνω, δεν έχω κανένα απολύτως λόγο να σχολιάσω το τι λέει ο καθένας. Ο καθένας έχει την ευθύνη των λόγων του και το δικαίωμα της άποψής του. Τώρα, αν δημοσιογράφοι, αυτοχαρακτηριζόμενοι ως δημοσιογράφοι, θεωρούν ότι αντί να υπερασπιστούν το δικαίωμα ενός δημοσιογράφου να λέει αυτά τα οποία θέλει να πει, προκύπτουν από το ρεπορτάζ του, χωρίς να δέχεται αυτού του τύπου τις επιθέσεις όπως δέχεται ο Real Voice από τη ΔΕΙΑΡ, και προτιμούν να υπερασπιστούν τη ΔΕΙΑΡ και όχι το ίδιο το λειτουργήμα το οποίο αυτοί ασκούν, εγώ το αφήνω στην κρίση τη δική σας. Ο Δανιανός Αθανασίου είπε κάτι πριν, ότι όταν δέχεται επίθεση ένας δημοσιογράφος, ένα μέσο, θα σας πω εγώ, γιατί επαναλαμβάνω, δεν θέλω να το προσωποποιώ, δεν είναι εγώ το θέμα. Εγώ ήμουν, θέλετε, η αφορμή για να βγάλουν τα σώψυχά τους εναντίον του Real. Και καταλαβαίνω ότι και άλλοι βγάζουν τώρα τα σώψυχά τους, έτσι, είδανε φως και μπήκανε. Το θέμα είναι ότι, αυτό που επαναλαμβάνω, είπε νωρίτερα ο Δαμιανός, ότι όταν στοχοποιείται ένας, οι υπόλοιποι πρέπει να ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα έρθει και η σειρά τους. Εκτός αν θεωρούν ότι επειδή είναι οι αρεστοί του συστήματος σήμερα, εκεί του συστήματος Δήμου, ΔΕΙΑΡ και τα λοιπά, είναι οι ευνοημένοι της ιστορίας και εμείς εδώ είμαστε στην απέξω για να δεχόμαστε τα πειρά που δεχόμαστε τις τελευταίες μέρες. Και να σας πω, τελευταία, από χθες συγκεκριμενοποιήθηκε στην ΔΕΙΑΡ όλο αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά, ξέρετε. Εδώ και 2-2,5 χρόνια αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται. Άλλοτε με ανακοινώσεις, άλλοτε με δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, άλλοτε και πολύ περισσότερο μέσα στο ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι δυνατόν να έχει φτάσει δήμαρχος στο σημείο να λέει μην τους ακούτε, πάτε να ακούσετε κάνα μουσικό ραδιόφωνο, μην τους ακούτε αυτούς, ποιους τους ακούει? Μα αφού δεν μας ακούει κανείς, τότε τι ζόρι τραβάτε, παιδιά? Αφού δεν μας ακούει κανείς τότε, και αφού δεν είμαστε ενημερωτικοί και δεν μας αναγνωρίζετε και ως ενημερωτικούς σταθμούς και ενημερωτική εκπομπή, τι ζόρι τραβάτε? Πάτε να τα πείτε και να ακούτε εκεί που αναγνωρίζετε, εκεί που θεωρείτε ότι κάνουν ενημέρωση, που είναι η ενημέρωση που σας αρέσει, η ενημέρωση που σας χαϊδεύει, η ενημέρωση που τα βρίσκει όλα καλά. Έτσι, που δεν την ενοχλούν ούτε τα λίμματα, που δεν τον ενοχλούν ούτε οι βιολογικοί, που δεν τον ενοχλούν ούτε ότι θα τρέχουν, ότι θέλετε να βάλετε τα ντρόνους πάνω από τα κεφάλια μας, που δεν τους ενοχλούν που πάτε και κάνετε έργα χωρίς εγκρίσεις και άδειες, που δεν τους ενοχλεί το ότι έχετε αφήσει μια ολόκληρη περιοχή στο έλεος ενώ πάμε σε νέα πλημμυρική, αντιπλημμυρική περίοδο. Αυτό που δεν τους ενοχλούν λοιπόν και πιστεύετε, και πιστεύουν ότι είστε οι σωτήρες αυτού του νησιού, ακούτε αυτούς. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να μην πω βέβαια για τις προσωπικές ύβρις και εκφράσεις εναντίον μου. Έτσι. Ειδικά στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο στη Λογοδοσία. Από τον ίδιο τον άνθρωπο που θέλει να χαρακτηρίζεται θεσμός και να έχει το σεβασμό των άλλων. Γι' αυτό του έγραψα τις προάλλες τότε με το επεισόδιο στο ΕΠΑΛ, ότι ο σεβασμός δεν επιβάλλεται. Με το να τσαντιστείς γιατί δεν σε σεβάστηκαν, δεν είναι κάτι που μπορείς να το εκβιάσεις. Το σεβασμό, η προσωπικότητά σου η ίδια τον εμπνέει ή δεν τον εμπνέει. Αν δεν τον εμπνέει, αυτό θα πρέπει να σε προβληματίσει. Και όταν συμπεριφέρεσαι με έναν τρόπο αγοραίο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στον ύψιστο θεσμό της πόλης, γιατί θέλεις να χτυπήσεις ένα μέσο και μία δημοσιογράφο, μην περιμένεις μετά να σε πάρει κανείς τα σοβαρά. Lord, και να έχεις το σεβασμό που θεωρείς ότι σου πρέπει επειδή είσαι θεσμός.
Να το ξαναπώ. Οι θεσμοί δεν καταξιώνουν τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα καταξιώνουν ή καταρακώνουν τους θεσμούς. Μην μπερδεύεστε εδώ. Μην μπερδεύεστε. Το ότι έχετε ένα τίτλο δεν σημαίνει αυτοδικαίως ότι την χάνετε και σεβασμό. Το σεβασμό, αν τον έχετε, τον κερδίζετε. Δεν τον εκβιάζετε. Δεν τον κερδίζετε δια των απειλών, το σεβασμό. Δια του εκφοβισμού και της φήμωσης. Και καλά έχετε εξουσία. Σήμερα την έχετε, αύριο δεν την έχετε. Ξεκαβαλικέψτε από το καλάμι. Σήμερα την έχετε, αύριο δεν την έχετε. Στα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, έχουν περάσει κι αν έχουν περάσει. Δήμαρχοι, νομάρχες, περιφερειάρχες, πρόεδροι, σύμβουλοι, κι αν έχουν περάσει, έρχονται και παρέρχονται. Ξεκαβαλικέψτε. Αυτό έχω να σας πω.

Θα μας κάνει η ΔΕΙΑΡ, θα μας κάνει ο Βαγιανός και η κλακαδόρη του μάθημα δεοντολογίας. Πού ήταν η δεοντολογία όταν εναγκαλίζονται και χαργεντίζονται με αυτούς οι οποίοι είναι καταδικασμένοι, όχι από μένα, γιατί το είπα εγώ, από τα δικαστήρια, από δύο, για αδικήματα κατά συρροή της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύπρισης δια του τύπου. Χρησιμοποιούν δηλαδή τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, τα μέσα ενημέρωσης, για να βρίζουν και να συκοφαντούν. Για πολλές περιπτώσεις, 15, 16, 17, θυμάμαι πώς ήταν στη δικογραφία, δις καταδικασμένος συγκεκριμένος φίλος τους, κολλητός τους, εκεί δεν βρήκανε να πούνε τίποτα για τη δεοντολογία, δεν τους πείραξε τίποτα εκεί, όλα είναι καλώς καμωμένα. Γιατί? Γιατί είναι δικός τους, γιατί είναι φίλος τους, γιατί είναι κολλητός τους. Εκεί και οι άλλοι εντός εισαγωγικών συνάδελφοι, ούτε εκείνοι που σήμερα και χθες στα ραδιόφωνα εναντίον μου, σκασίλα μου δηλαδή να το πω και μαλλιαρά και λαϊκά, σκασίλα μου όμως, εντάξει. Τι έγινε παιδιά, ο καταδικασμένος δεν σας πείραξε? Δηλαδή το πρόβλημα αυτή την ώρα των μέσων ενημέρωσης είναι εδώ μέσα, είναι στον real μου όμως, εντάξει. Τι έγινε παιδιά, ο καταδικασμένος δεν σας πείραξε? Δηλαδή το πρόβλημα αυτή την ώρα των μέσων ενημέρωσης είναι εδώ μέσα, είναι στον real voice, όλα τα υπόλοιπα είναι όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος.

0: Μπαλτάζαρ, δεοντολογία. Χέρι-χέρι με καταδικασμένο. Ο μεγαλύτερός τους υποστηρικτής. Λοιπόν, ο Τέμπορα ο Μόρες, που έλεγαν και οι Λατίνοι. Αλλά θα ξαναπώ, τα μέσα ενημέρωσης είναι πολύ δημοκρατική διαδικασία, γιατί δεν ελέγχονται τα πράγματα από μας, από τους ακροατές, τηλεθεατές, αναγνώστες ελέγχονται. Αυτοί κρατούν το κουμπί στα χέρια τους. Με αυτούς εκεί πάνω της εξουσίας είναι το θέμα, που δεν μπορείς να πατήσεις το τηλεκοντρόλ και να τους αλλάξεις. Και πρέπει να τους υποστείς για μια θητεία, ακόμα και όταν βλέπεις ότι η κατάσταση πάει φούντο, πάει στα βράχια. Εκεί τι γίνεται? Αυτός είναι ο μεγάλος προβληματισμός. Είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, ο Ζαχαρίας Λουδάρος, για να το σχολιάσουμε λίγο το θέμα γενικά. Επαναλαμβάνω, δεν είναι προσωπικό το θέμα. Εδώ είναι φαινόμενα. Ο τέμπορα, ο μόρες. Είναι φαινόμενα αυτά που δυστυχώς παρουσιάζονται όλο και με μεγαλύτερη ένταση, όλο και χειρότερα γίνονται εδώ, στο χωριό μας, στο δικό μας, στο μικρό κόσμο. Ζαχαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρένα μου. Καλό μήνα. Καλό κουράγιο.
0: Εντάξει. Συνηθισμένα. Τα βουνά.
1: Ότι, ναι. Ναι, ότι με όλη σου τη δημοσιογραφική διαδρομή έχεις αποδείξει ότι δεν μασάς, οπότε για άλλη μια φορά θα το αποδείξεις και τώρα. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι κάτι που προκαλεί έκπληξη καταρχήν. Για να το δώσω έτσι όπως το σκέφτομαι σε μια πιο μεγάλη εικόνα.
0: Mm-hmm. Και έχει σημασία, με συγχωρείς, εγώ από τον ελμό σου, γιατί εσύ είσαι μακριά, βλέπεις τη μεγάλη εικόνα. Δεν είσαι εδώ κομμάτι αυτού του μικρόκοσμου, έτσι. Οπότε έχεις την ψυχραιμία να δεις τη μεγάλη εικόνα και να εντοπίσεις τα σημεία τα οποία πρέπει να εντοπιστούν από αυτά εδώ τα φαινόμενα τα οποία ζούμε εδώ σε τοπικό επίπεδο το τελευταίο διάστημα.
1: Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Η μεγάλη εικόνα λοιπόν, η οποία δεν είναι βεβαίως ίδιον μόνο της Ρόδου, αλλά συμβαίνει σε πάρα πολλά επίπεδα σε όλο τον κόσμο. Μια θέση δημόσιας ευθύνης κρίνεται από τα αποτελέσματά της. Όποιος κατέχει μια θέση δημόσιας ευθύνης πρέπει να φέρει αποτελέσματα. Όταν δεν φέρνει αποτελέσματα, αρχίζει τις δικαιολογίες. Και επειδή οι δικαιολογίες δεν είναι άπειρες και το απόθεμα των δικαιολογιών κάποια στιγμή εξαντλείται, μετά αρχίζει να κατασκευάζει εχθρούς. Είναι η σκάλα του κακού, την οποία την κατεβαίνουν πάρα πολύ και πάρα πολύ εύκολα. Δεν έχουν αποτελέσματα, ψάχνουν δικαιολογίες, όταν τελειώνουν δικαιολογίες αρχίζουν οι εχθροί. Νομίζω ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και όλο αυτό που συμβαίνει τα τελευταία 24 ώρα εκεί. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν να λύσουμε από την αρχή μια παρεξήγηση που ενδεχομένως έχουν κάποιοι στο μυαλό τους. Όποιος εκλέγεται για να υπηρετεί ένα τόπο δεν αποκτά μαζί με το αξίωμα και το δικαίωμα να επιλέγει ποιες ερωτήσεις θα του κάνουν, ποιος θα τις κάνει, με ποιον τόνο θα τις διατυπώσει ώστε να ακούγονται λιγότερο ή περισσότερο ευχάριστα στα αυτιά του. Έτσι δεν είναι.

0: το πρόσωπο το οποίο έκανε το ρεπορτάζ. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν στέκει λογικά και νομίζω ότι εδώ είναι ο πυρήνας του προβλήματος. Γιατί όταν αντί να απαντήσεις σε μια ερώτηση επιχειρείς να απαξιώσεις εκείνον που τη διατυπώνει, το μήνυμα που εκπέμπεις ποιο είναι? Ότι όποιος επιμένει να με ελέγχει θα έχει προσωπικό κόστος.
1: Ναι, αυτό.
0: Αυτό λοιπόν είναι κάτι που δεν πρέπει επουδενή να γίνει αποδεκτό. Ένας δημοσιογράφος δεν πρέπει να χρειάζεται κάθε μέρα θάρρος, ας πούμε, για να κάνει τη δουλειά του. Δεν πρέπει πριν παρουσιάσει ένα θέμα να αναρωτιέται αν θα ακολουθήσει προσωπική επίθεση. Δεν πρέπει να υπολογίζει ποιος θα θυμώσει, ποια σχέση θα διαταραχθεί. Το κριτήριο του πρέπει να είναι αν η πληροφορία είναι τεκμηριωμένη για να έχει σημασία για τον κόσμο, για το κοινό που τον ακούει. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω καθαρά ότι πρέπει όλοι να στηρίζουν το δικαίωμα κάθε δημοσιογράφου να κάνει τη δουλειά του απρόσκοπτα στο βαθμό που την κάνει σωστά, έτσι. Δηλαδή μπορεί να θέτει πραγματικά, να έχει την ευχαίρεια να θέτει ερωτήσεις, μπορεί να είναι δυσάρεστες, να ζητά απαντήσεις οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις καθυστερούν ή δεν έρχονται ποτέ. Και να επανέρχεται, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να επανέρχεται όταν οι εξηγήσεις που δίνονται δεν επαρκούν. Η αξιολόγηση λοιπόν ενός ρεπορτάζ γίνεται με στοιχεία. Η προσωπική πίεση, η προσωπική αντιπαλότητα ή η προσωπική στοχοποίηση προς τον δημοσιογράφο, στην ουσία τι κάνει? Προσπαθεί να υπονομεύσει τη δυνατότητα να συνεχιστεί ο έλεγχος. Και αυτό, συγγνώμη, αλλά μοιάζει με τεκμήριο ενοχής, έτσι δεν
1: έτσι,
0: είναι?
1: Δηλαδή, σωστό.
0: Αν δεν θέλεις να σου γίνεται έλεγχος, αν δεν θέλεις να απαντήσεις, αν εκνευρίζεσαι που σε φέρνουν κάποια ρεπορτάζ μπροστά στα αποτελέσματα των πραξεών σου και όλο αυτό είναι ενοχλητικό για σένα, τότε κάτι συμβαίνει με τη δουλειά σου.
1: Ναι, ναι. Κάτι βέβαια που θα ήθελα έτσι να σχολιάσουμε και να μου... Εμάς μεταφέρεις και γενικώς το πώς... Τι ισχύει, ας πούμε, ποια είναι η πρακτική. Το επιχείρημα το οποίο έχουν Ζαχαρία εδώ πέρα είναι ένα και μόνο, ακριβώς όπως, επειδή όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχουν απαντήσεις στα θέματα αυτά. Δεν έχουν δοθεί απαντήσεις, δεν υπάρχουν απαντήσεις πάνω στα θέματα του ρεπορτάζ τα οποία έχουν θυγεί. Δυστυχώς και οι εξελίξεις οι ίδιες πάνω στα θέματα με τα οποία έχουμε καταπιαστεί το τελευταίο διάστημα και τα έχουμε αναδείξει ως μείζωνα θέματα για το νησί, για την τοπική κοινωνία, δεν έχουν αίσιο τέλος και έκβαση για αυτούς. Κάνουν τις επιθέσεις και πού στέκονται? Ότι ή δημοσιογράφος, εγώ εν προκειμένου, δεν δουλεύω μόνο στον Real, αλλά δουλεύω και σε ένα δημόσιο οργανισμό. Και από εκεί πληρώνομαι. Άρα δεν είμαι αντικειμενική. Άρα. Αυτή είναι η καραμέλα. Αυτό είναι. Και εγώ διαρωτώ με, ανακάλυψε κανείς στην Αμερική, υπάρχουν σήμερα δημοσιογράφοι, και αν υπάρχουν, φαντάζομαι θα είναι πάρα πολύ λίγοι, σε μια εποχή επικοινωνίας που όλοι οργανώνουν γραφεία τύπου, έτσι, δημόσιοι οργανισμοί, φορείς, μέχρι και ο τελευταίος σύλλογος της γειτονιάς έχει γραφείο τύπου. Υπάρχει δημοσιογράφος που δεν κάνει και δύο και τρεις δουλειές? Το απαγορεύει κανείς αυτό?
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα σταθρό επιχείρημα. Χρησιμοποιείται μόνο και μόνο για να δημιουργήσει κάποιες εντυπώσεις και να συνδέσει πράγματα τα οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι παντελώς ασύνδετα, αλλά προσπαθεί να κάνει μια πολιτική εκμετάλλευση αυτού του ζητήματος. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν υπάρχει κανένα ασυμβίβαστο ανάμεσα στον δημοσιογράφο που εργάζεται σε ένα μέσο ενημέρωσης και στο να έχει μια δουλειά σε ένα γραφείο τύπου. Όπως είπες πολύ σωστά, πάρα πολλοί δημοσιογράφοι αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να κάνουν και δύο και τρεις και τέσσερις δουλειές για να μπορέσουν να τα καταφέρουν. Δεν σημαίνει ότι ένας δημοσιογράφος που εργάζεται σε ένα μέσο έχει λύσει το βιοπροσδιοριστικό του πρόβλημα και χρειάζεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις να κάνει και άλλες δουλειές. Το να γνωρίζεις ότι ένας δημοσιογράφος εργάζεται σε ένα γραφείο τύπου, εγώ δεν το θεωρώ μεμπτό και νομίζω και κανένας δεν το θεωρεί μεμπτό και είναι μέρος της κανονικότητας στην αγορά της επικοινωνίας. Αυτό που είναι μεμπτό είναι να μην το γνωρίζεις. Δηλαδή κάποιος να λειτουργεί σαν άτυπο γραφείο τύπου, να μην έχει εμφανή σχέση εργασίας, να μην δηλώνεται, να μην φορολογείται, να αμείβεται με μαύρα λεφτά κάτω από τα τραπέζια των συναλλαγών και να το παίζει ότι είναι ανεξάρτητος και είναι μόνευτος και λοιπά, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου έτσι. Όταν όλα είναι στο φως, όταν όλα είναι πάνω στο τραπέζι, δεν υπάρχει.

0: υπάρχει κανένας λόγος να πει κάποιος γιατί εργάζεσαι εκεί και γιατί εργάζεσαι αλλού. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό το οποίο να είναι μεμπτό και νομίζω ότι είναι άλλη μια προσπάθεια έτσι που λέει ότι ο πνιγμένος προσπαθεί να πιαστεί από τα μαλλιά του. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό κάνει στη συγκεκριμένη περίπτωση με την αναφορά αυτή στη σχέση εργασίας με το γραφείο τύπου της περιφέρειας. Που όμως επιβεβαιώνει...
1: Πολύ περισσότερο όταν έχουν και οι ίδιοι έτσι και πολύ καλά κάνουν βέβαια στα δικά τους γραφεία τύπου. Ο Δήμος εν προκειμένου έχει συναδέλφους οι οποίοι εργάζονται και στα μέσα ενημέρωσης. Τι πάει να πει δηλαδή αυτό?
0: Μα ξέρεις ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις ισχύει το άλλο τα δικά μας.
1: Άλλο τα δικά μας. Τα δικά σας όμως, επειδή δεν μας αρέσει ο τρόπος με τον οποίο ασκείτε έλεγχο, σε εσάς είναι κακό. Για μας είναι καλό. Είναι μια χαρά. Είναι φυσιολογικό. Αυτό. Δύο μέτρα και δύο σταθμά.
0: Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτή είναι μια μόνιμη πληγή. Όσο, εν πάση περιπτώσει, δεν αποφασίζουν αυτοί που βρισκόνται σε θέσεις ευθύνης να διαχειριστούν τα θέματα που έχουν με τη δέουσα ευθύνη και με τη δέουσα σοβαρότητα. Γιατί όλο αυτό νομίζω ότι αυτό δείχνει τελικά ένα έλλειμμα σοβαρότητας και ένα έλλειμμα ικανότητας να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία ταλαιπωρούν την καθημερινότητα του νησιού και έχουν επίπτωση σε πάρα πολλές, σε πάρα πολλά επίπεδα, από την εικόνα του μέχρι την καθημερινότητά του. Mm-hmm. Και ο δημοσιογράφος, ένας δημοσιογράφος που πρωτίστως αγαπάει ένα τόπο, νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το πρώτο που θα κάνει. Να φέρει στην επιφάνεια αυτό που ενδεχομένως κάποιοι δεν θέλουν να συζητιέται. Αλλά δεν είναι έτσι, γιατί η δημοσιογραφία στο τέλος της ημέρας τι κάνει? Προσπαθεί να δώσει δημόσια φωνή στους ίδιους τους πολίτες. Όταν η δημοσιογραφία πιέζεται να σιωπήσει, αυτός που κάνει τη φωνή του πρώτα δεν είναι ο δημοσιογράφος, είναι ο πολίτης. Ο πολίτης είναι που περιμένει μια απάντηση, είναι ο πολίτης που περιμένει μια εξήγηση και ο δημοσιογράφος είναι απλώς ο ενδιάμεσος, ο οποίος μεσολαβεί
1: ανάμεσα
0: στην εξουσία. Mm-hmm. Για να μπορέσει να πάρει κάποιες απαντήσεις. Και στις τοπικές κοινωνίες, ξέρεις, αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, γιατί στις τοπικές κοινωνίες όλοι γνωρίζονται. Οι επαγγελματικές, οι κοινωνικές, οι προσωπικές σχέσεις διασταυρώνονται καθημερινά.
1: Ναι. Ναι.
0: Θα βρεθείς με τον άνθρωπο, ας πούμε, για τον οποίο έκανες ένα ρεπορτάζ στον ίδιο δρόμο κτλ. Η απόσταση που υπάρχει σε ένα πρόσωπο περιβάλλον στις τοπικές κοινωνίες απουσιάζει. Αυτό όμως κάνει τη δημοσιογραφική ανεξαρτησία ακόμα πιο αναγκαία.
1: Ναι, και πιο δύσκολη. Γιατί...
0: Και πιο δύσκολη,
1: έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί εδώ, Ζαχαρία, και χαίρομαι που το θέτεις αυτό το ζήτημα και το συζητήσαμε έτσι ακροθυγώς νωρίτερα και με τον συνάδελφο της Δημοκρατικής, τον Δαμιανό Αθανασίου, ότι έχουμε γίνει σχεδόν αντικοινωνικοί, έτσι, άνθρωποι, γιατί δεν μπορείς να συναναστρέφεσαι, να κάνεις δημόσιες σχέσεις, να τρως, να πίνεις, έτσι, με ανθρώπους, τέλος πάντων, της εξουσίας. Και την επόμενη μέρα να πηγαίνεις στο μικρόφωνο και να σου σκάει μια υπόθεση που μπορεί να κουμπάει λιγότερο, περισσότερο τον Α, τον Β, με τον οποίο το προηγούμενο βράδυ έτρωγες και έπινες μαζί του. Το λέω τώρα πολύ έτσι αδρά, πολύ περιγραφικά.
0: Ναι,
1: γιατί έτσι είναι. Γιατί σε ένα μικρό κόσμο, σε ένα μικρό τόπο, γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Ο ένας κάποια στιγμή θα πέσει πάνω στον άλλο. Για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό, έλεγα ότι η δουλειά, η δική μας, έχει πολύ μοναξιά. Όταν θέλεις να την κάνεις με αυτόν τον τρόπο και όχι δημόσιες σχέσεις εννοώ, δηλαδή γενικώς να χαργεντίζεσαι, χρησιμοποιήσω και εγώ τη λέξη της μόδας λόγω της Δούκου την προηγούμενη φορά, όλο αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το κάνεις, όλο και απομονώνεσαι, δηλαδή εγώ έχω διαπιστώσει τώρα και ας μου επιτραπεί και από σένα και από τους ακροατές, μετά από τόσα χρόνια γνωριζόμαστε πια, με ξέρουν και τους ξέρω καλά. Η μοναξιά αυτή, όσο περνούν τα χρόνια, γίνεται και πιο έντονη. Όλο και αποσύρωμαι για να μπορέσω να κάνω αυτή τη δουλειά πια. Είναι ένα θέμα αυτό. Που δεν ξέρω αν το έχει βάλει ποτέ κανείς στο μυαλό του να το σκεφτεί. Δηλαδή δεν γίνεται διαφορετικά. Έχει ένα τίμημα όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, γιατί υπάρχει πάντα μια πίεση για μια, ας το πούμε έτσι, σιωπηρή συνεννόηση. Μην το ανοίγεις αυτό το θέμα, μην χαλάσουμε τις σχέσεις μας, εδώ είμαστε μια μικρή κοινωνία, άστο, τι τα θες και τα ψάχνεις κτλ. Μα ακριβώς επειδή μια κοινωνία μπορεί να είναι μικρή, υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για καθαρές σχέσεις, για καθαρές διαδικασίες, για δημόσιες απαντήσεις. Και η όποια οικειότητα ή η όποια συναναστροφή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να υποκαθιστά τη διαφάνεια.

0: Έτσι. Η διαφάνεια είναι σημαντικό ζήτημα. Η διαφάνεια έχει πολύ πρακτικό περιεχόμενο. Είναι αυτή που προφανώς αναγκάζει και σε έναν περιορισμό και σε μια μοναχικότητα. Αλλά είναι αυτή που πρέπει να υπηρετείται πάνω απ' όλα. Διότι οι αποφάσεις πρέπει να εξηγούνται όταν υπάρχουν αποφάσεις ή γιατί δεν υπάρχουν αποφάσεις. Και τα στοιχεία να είναι προσβάσιμα σε όλους. Και ότι οι αρμόδιοι απαντούν. Ότι ο πολίτης πρέπει να μπορεί να καταλάβει πώς και γιατί έγινε κάτι. Χωρίς να του λένε διάφορες δικαιολογίες. Ή να ισχυρίζονται ότι όλα έγιναν σωστά. Εντάξει, αν όλα έγιναν σωστά, τότε αυτός ο ισχυρισμός χρειάζεται τεκμηρίωση. Δεν μπορεί να λέγεται απλώς έτσι για να λέγεται.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτές λοιπόν οι απαντήσεις πρέπει να δίνονται μέσα από μια διαδικασία στην οποία η δημοσιογραφική έρευνα θα γίνεται ελεύθερα. Και νομίζω ότι αυτό έχει καταδείξει και ο Real Voice σε όλη την διαδρομή του. Δεν φτιάχτηκε, και αυτό μπορώ να το λέω γιατί...
1: Γιατί ήσουν από τα ιδρυτικά, ιδρυτικά στελέχη εδώ του Real Voice. Περάσανε κιόλας 5 χρόνια, Ζαχαρία. 5 χρόνια κλείνουμε το Φεβρουάριο. 5 χρόνια, καλά να είμαστε.
0: Έτσι. Καταρχήν να τα εκατοστήσει. Δεύτερον, ο Real Voice δεν φτιάχτηκε για να είναι ένα ακόμη ραδιόφωνο. Ραδιόφωνα δημοσίων σχέσεων και συνεννόησης και συναλλαγών κάτω από το τραπέζι υπήρχαν πολλά, δεν χρειαζόταν άλλο. Φτιάχτηκε σαν ένα άλλο ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο που υπηρετεί την ποιότητα, υπηρετεί το ήθος, υπηρετεί το ρεπορτάζ. Και όπως λέει και το όνομά του, θέλει να είναι πραγματικό ραδιόφωνο, που σημαίνει τι, να μεταφέρει σωστά την πραγματικότητα, ώστε να μπορεί και ο πολίτης να κρίνει, να αξιολογεί, να συγκρίνει, να κρίνει και τον ίδιο
1: την αλήθεια, σταθμό. Την αλήθεια των πραγμάτων, το τόνισε και η διεύθυνση στην ανακοίνωση που έβγαλε χθες. Την αλήθεια. Εδώ είναι το ζήτημα. Η αλήθεια μπορεί να μην αρέσει, να μην είναι βολική, αλλά αυτήν αναζητούμε και δεν είναι σλόγγαν. Την αλήθεια, διότι εδώ πέρα, ας πούμε, ψάχνοντας, ανακαλύπτεις, ας πούμε, πράγματα τα οποία, τολμώ να το πω και ας ακουστεί έτσι λίγο υπερφύαλο στα αυτιά κάποιων ενδεχομένως, ότι εάν δεν ήμασταν εδώ για να αναδείξουμε εμείς κάποια ζητήματα και κάποιες πτυχές και κάποιες προεκτάσεις ζητημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία και την τοπική ειδησιογραφία, δεν θα είχαν βγει, Ζαχαρία. Δεν θα είχαν βγει. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως, το λέω αυτό. Δεν θα είχαν βγει.
0: Ποιος δεν ξύσει την επιφάνεια για να δει τι υπάρχει από κάτω, η αλήθεια ποτέ δεν βγαίνει από μόνη της. Αλλά αυτή είναι η αξία της δημοσιογραφίας και αυτή είναι η αξία ενός μέσου ενημέρωσης που θέλει να τιμά το ρόλο του και την αποστολή του. Και γι' αυτό νομίζω ότι και ο Real Voice επιβραβεύεται για αυτή τη στάση με το να είναι ο πρώτος ακροαματικότητας σταθμός.
1: Με επίσημες μετρήσεις, έτσι, μεγάλων εταιριών. Όχι γιατί βγήκαμε και είπαμε ότι είμαστε πρώτοι. Όπως λένε συνήθως όλοι, μας ακούνε όλοι, είμαστε παντού, μας ακούτε παντού, είμαστε πρώτοι και ξέρω ότι είναι, και δεν ακούγονται ούτε στη δίπλα γειτονιά.
0: Ναι. Υπάρχει πάντα μια αλλεργία στην τεκμηρίωση και στα στοιχεία. Ναι. Αλλά ναι. Η επιβράβευση αυτή με την πρωτιά στην ακροαματικότητα δεν είναι τυχαία. Είναι γιατί ο κόσμος αναγνωρίζει ότι γίνεται μια δουλειά η οποία του δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζει, να πληροφορείται, να μαθαίνει τι γίνεται, όχι μόνο στο προσκήνιο το οποίο είναι ορατό σε όλους, αλλά και πίσω στο παρασκήνιο κλπ. Και αυτή είναι η αξία του. Οπότε νομίζω συνεχίστε την καλή δουλειά.
1: Τι συνεχίζουμε και άλλωστε ο καθένας στα μικρόφωνα, γιατί είμαστε και πολυπληθής ομάδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο ραδιόφωνο έτσι περιφερειακό που να έχει την τόσο πολυπληθή ομάδα ανθρώπων με πολλά χρόνια πίσω τους στη δουλειά αυτή και με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Όλοι οι συνάδελφοι κουβαλάει ο καθένας και την προσωπικότητά του, βεβαίως, έτσι εννοείται. Και τους κώδικές του και των αρχών του και των αξιών του και το πώς αντιλαμβάνεται τη δουλειά που κάνει, όλα αυτά συνθέτουν το τελικό αποτέλεσμα που βγάζει ο Real Voice. Είναι μια σύνθεση των προσωπικότητων, των ανθρώπων, των επαγγελματιών που εργάζονται εδώ πέρα, είτε είναι μπροστά από τα μικρόφωνα είτε πίσω από τα μικρόφωνα. Είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη ομάδα αυτή και γι' αυτό νιώθω με την άγκη να υπερασπιστώ αυτό το μέσο. γνωρίζοντας από τα πρώτα βήματα και το γνωρίζεις και εσύ γιατί ήσουν από τα ιδρυτικά στελέχη, τι προσπάθεια έγινε μόνο να πάει στα νησιά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, Ζαχαρία, να πάει σε ένα πολυνησιωτικό σύμπλεγμα το ραδιόφωνο και να φτάσει μέχρι και την τελευταία, το τελευταίο σημείο της τελευταίας βραχονισίδας να ακούγεται καμπάνα από τους 99,5. Άθλος ήταν αυτό.
0: Και αυτό, και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία όμως έχει και εθνικό πρόσημο.
1: Βεβαίως.
0: Τα λέμε και αυτά.
1: Βεβαίως,
0: σε μια τόσο ευαίσθητη περιοχή, το να έχεις ένα ραδιόφωνο που μπορεί να φτάνει σε όλα τα νησιά των Δωδεκανήσων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και το γεγονός ότι αποδεικνύει την αρτιότητά του ως μέσο και τεχνικά και δημοσιογραφικά, νομίζω ότι είναι αυτό που έχει κάνει το Real Voice να ξεχωρίζει και είναι αυτό ενδεχομένως που ενοχλεί και κάποιους, γιατί εδώ που τα λέμε. Αν ήταν ένα ραδιόφωνο λιγότερο παρεμβατικό με πολύ χαμηλότερη απήχηση, ίσως να μην έδινε και πολύ σημασία.
1: Ναι, εδώ μέσα στο ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο προτείνανε να πάνε ακούνε κανέναν άλλον, λέει, και όχι εμάς. Έτσι, επισήμως. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή, οποία τιμή μας.
0: Εντάξει. Η βλακεία είναι ανίκητη.
1: Η βλακεία είναι ανίκητη. Ωραίο είναι αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, Ζαχαρία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σήμερα δεν θα μπούμε στα τη επικαιρότητα, αν και υπάρχει πλούσιο ατζέντα. Θα τα πούμε από εβδομάδα, έτσι, να δούμε που βρισκόμαστε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή
1: συνέχεια.
0: Δύναμη.
1: Καλή δύναμη, γεια. Να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι, Πέρι, τι λες?

Θα μου γράφετε μήνυμα και μου λέτε τέτοια διαφήμιση στον Real Voice από τη ΔΕΙΑΡ δεν θα μπορούσε να γίνει. Μα τι σας είπα εγώ καλέ, χρυσός χορηγός της εκπομπής είναι. Τώρα έγινε και συνολικά του Real Voice χρυσός χορηγός η ΔΕΙΑΡ. Τέτοια διαφήμιση λέει, πού την περιμέναμε.

Βλέπω εδώ μου βγάζει ένδειξη ο υπολογιστής απογευματινή βροχή. Ξέρεις τι θέλω? Rockset, Queen of Rain.

ετοιμάζεις για καμιά μεγάλη συναυλία? Λοιπόν, πρέπει να οργανώσουμε καμιά μεγάλη συναυλία. Βέβαια τώρα χειμωνιάζει, μπορεί να μας το χαλάσει ο καιρός, έτσι. Με το κομμάτι το οποίο μας έβαλε ο Πέρης εδώ. Λοιπόν, εγώ θέλω λίγο χειμερινό, φθινοπορεινό μάλλον mood, έτσι, για το κλείσιμο της εκπομπής. Θέλω να μπούμε σε φουλ φθινοπορεινή διάθεση, όπως ακριβώς και το νέο κατάστημα Pepco που μόλις άνοιξε στη Ρόδο. Στην πασίγνωστη αλυσίδα Λιανικής θα βρούμε τα πάντα για το φθινόπορο, αλλά όχι μόνο για το φθινόπορο, από είδη σπιτιού, διακόσμησης, ένδυση, υπόδηση για όλη την οικογένεια και αξεσουάρ για τα κατοικίδια μας. Και από ό,τι βλέπω έχει ξεκινήσει ήδη η σειρά που έχει να κάνει με το Halloween. Γιατί όλος ο Οκτώβρης, το Halloween είναι στο τέλος του Οκτώβρη βέβαια, αλλά στο κλίμα, με το που θα πατήσει ο Οκτώβριος, αρχίζουμε και μπαίνουμε σιγά σιγά. Η Αμερική μπαίνει, η Ευρώπη μπαίνει και έχει αρχίσει εσχάτως και μπαίνει και η χώρα μας. Σε αυτό το κλίμα, σε αυτό το mood, μπαίνει και το Pepco, πρέπει να σας πω, με ειδικές σειρές. Λοιπόν, στο νέο κατάστημα Pepco, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, δίπλα στα Lidl, καθημερινά από τις 10 το πρωί. Ραντεβού εκεί. Πάω να πάρω καμιά κολοκύθα. Χειροπήγιο, ξέρεις, τα pumpkin αυτά τα ωραία, τα πορτοκαλί.

Έχει υπέροχα πράγματα, αλλά ειδικά τα κομμάτια αυτά που έχουν να κάνουν με το σπίτι, με την φθινοπορεινή διακόσμηση, είναι εκπληκτικά. Τι λέτε, πάμε να πάω. Θα κάνω μια επιδρομή το απόγευμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που μείνατε κοντά μας, κυρίες και κύριοι, εδώ. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη στον Real Voice 99,5 στο αληθινό ραδιόφωνο. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Η εκπομπή μας επανάληψη στις 9 το βράδυ και αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8, και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Γεια χαρά!

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: τοπικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ώρες στην Κρήτη, ενώ η κακοκαιρία θα διαρκέσει έως το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με την νεότερη πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Καταστροφικές πλημμύρες προκλήθηκαν σε Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, με το ύψος βροχής να ξεπερνά τα 360 χιλιοστά στα Ανόγια. Νωρίτερα εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε ρέμα 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοείται στις Καρίνες Ρεθύμνου. Δεν θα λειτουργήσουν αύριο όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στον Δήμο Αγίου Νικολάου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την Αθήνα θα επισκεφτεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του State Department, η επίσκεψη εντάσσεται σε περιοδία του στο Ρέγιαβικ, την Αθήνα και τη Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Παράνομοι χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την έκδοση τουρκικής Ναύτεξ για έρευνες σε κυπριακά χωρικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα. Τονίζουν ότι πρόκειται για προκλητική μονομερή ενέργεια που αντιβαίνει στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 487 τραυματίστηκαν σε τροχαία που έγιναν τον Σεπτέμβριο στην Αττική, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχέας. Η Ρωσία θα εξετάσει τη χρήση όλου του φάσματος όπλων που διαθέτει αν απειληθεί το Καλίνιγκραντ, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Μία 13χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν βαριά τραυματισμένη μετά την επίθεση με μαχαίρι από συνομήλικό της σε σχολείο της Βόρειας Σλοβακίας, υπέκυψε στα τραύματά της ανεβάζοντας σε 2 τον αριθμό των νεκρών. Είχε συλληφθεί 14 ετών μαθητής με την κατηγορία ότι μαχαίρωσε και σκότωσε μία δασκάλα.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Ελλάδα-Ολλανδία 2-0 στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου σε αναμέτρηση στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Στους ελπίδες για τα προκριματικά του γύρω 2027, η εθνική μας ομάδα κάτω των 21 ετών κέρδισε με 4-2 τη Λετωνία. Στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα, Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός 75-70 στις αρχές της τέταρτης περίοδου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
5: Βροχές και καταιγίδες αύριο σε υπηρετικά Εύβοια, Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 11. Τραγικό λάθος του Ρέτσου. Στο 65ο-66ο λεπτό τώρα και είμαστε στο 2-2. Έχουν ισοφαρίσει. Α, πάει να δει το, στο ΒΑΡ όμως ο διαιτητής. Για να τον καλούν, είναι πιθανό να μην μετρήσει το γκολ. Για να δούμε τι έχει συμβεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε Real FM 97,8. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Α, υπάρχει offside. Μάλιστα. Ο παίχτης ο οποίος βάζει τον γκολ έρχεται από θέση offside. Άρα δεν θα μετρήσει τον γκολ. 2-1. Είδες τι έγινε. Γι' αυτό και γιατί είδες, λέμε το λάθος του Ρέτσου. Όπου ο παίχτης όμως έρχεται από πίσω του. Από θέση offside. Άρα παραμένει το 2-1. Μάλιστα. Λοιπόν. 2-11-208. Ο Ρέτσος πρέπει να έχει αλλάξει 10 χρώματα τώρα, έτσι. Γιατί από εκεί.

0: Για πάμε λοιπόν, για πάμε. Καληνυχτήσαμε την κυρία Ελένη, την κυρία Κατσαμπέκη. Ο κύριος Γεωργής Δαβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η κυρία Αναστασία από τη Μεταμόρφωση. Πρώτη γραμμή για απόψε, ελάτε κυρία Αναστασία.
1: Ναι. Καλησπέρα και από μένα.
0: Γεια σας.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Και πιστεύω αυτός ο μήνας να είναι λιγάκι πιο καλύτερος από τον προηγούμενο.
0: Κάθε μήνα αυτό λέμε, μακάρι να είναι.
1: Που δεν το βλέπουμε.
0: Όχι, δεν είναι. Να το βλέπουμε, να το δούμε επιτέλους, γιατί το λέμε, το λέμε.
1: Ναι. Όπως βλέμε και για το σούπερ μάρκετ με τα τρόφιμα.
0: Ναι, αυτό δεν το λέω εγώ για να μην
1: τιμές και δεν πέφτουν.
0: Για το μήνα το λέω, για το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, ειδικά οι γνωστές οι μάρκες είναι ακριβές. Πρέπει δηλαδή να βάλουν προσφορά, να έχεις το νου σου, να προλάβεις. Αλλιώς αναγκάζεσαι και παίρνεις κάτι άγνωστες μάρκες που δεν είναι και πάρα πολύ καλές. Μπορεί να είναι λίγο φτηνές, αλλά είναι, πώς να το πω τώρα, πότε είναι καλές, πότε δεν είναι. Δηλαδή εγώ έχω πάρει και άγνωστες μάρκες. Πότε τις πετυχαίνω έτσι καλές, πότε δεν τις πετυχαίνω. Αλλά σε τιμή εντάξει, είναι λιγάκι καλύτερες από τις γνώστες.
0: Θα με επιτρέψετε να σας πω, εγώ, εντάξει, όλοι ξέρουμε τώρα, υπάρχει και η συνήθεια, αλλά εγώ δεν θεωρώ καμία μάρκα πλέον άγνωστη. Δηλαδή όλες οι μάρκες,
1: ναι,
0: πλέον μου είναι γνωστές. Γιατί ψωνίζω, δεν έχω τα στεγανά μιας εποχής που το γάλα έπρεπε να είναι χ και το γιαούρτι έπρεπε να είναι ψ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Νομίζω ότι έχουν περάσει ανεπιστρεπτή. Ναι, έτσι νομίζω εγώ.
1: Τι θέλω να πω, έχω ακούσει ότι θα ακριβίνουν και τα γαλακτοκομικά ή έχουν ακριβίνει.
0: Ότι θα ακριβίνει η φέτα.
1: Α, η φέτα. Γάλα, τα γιαούρτια. Εντάξει, γιατί εγώ δεν τρώω φέτα.
0: Δεν έχουν πει για τα υπόλοιπα γαλακτοκομικά. Στη φέτα έχουν επικεντρωθεί.
1: Όχι, γιατί
0: φαντάζομαι ότι αν θα συμπαρασύρει λογικά. Αλλά για τη μεγαλύτερη αύξηση λένε στη φέτα.
1: Γιατί αγοράζω, ας πούμε, εγώ καμιά φορά γιαούρτι του κιλού, όχι τα γεσέδα και τα μικρά, τις φάγια και τις δέλετα έχουν 5 ευρώ, 6 ευρώ, ενώ τα γιαούρτια του Σκλαβενίτη έχουν 2,5 ευρώ του κιλού. Γι' αυτό υπάρχει διαφορά μεγάλη. Αλλά εντάξει, επειδή είναι λιγάκι πιο έτσι σαν ρουλό το γιαούρτι αυτό, εντάξει. Δεν πάβει όμως να είναι καλό και να είναι και φθηνό, 2,5 ευρώ. Ενώ τα άλλα, ρε παιδί μου, είναι ακριβά. Γι' αυτό το λέω, ότι οι μάρκες είναι ακριβές. Από αυτή την άποψη.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Ναι. Και ψάχνω να βρω έτσι διάφορες τιμές, αλλά το θέμα είναι ότι αν, ας πούμε, προλάβεις, αν δεν προλάβεις, μετά είναι και το ρεύμα. Πού θα πάει το ρεύμα, δεν θα κατέβει καθόλου σαν θα φτάσει πιο
0: να κατέβει και στην παρούσα φάση, όχι.
1: Όχι, θα είναι μια ζωή έτσι.
0: Μια ζωή δεν ξέρω, το μια ζωή είναι σχετικό. Στην παρούσα φάση πάντως,
1: όχι, γιατί τώρα,
0: και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις που υπάρχουν, όχι.
1: Ναι, τώρα χειμωνιάζει, θα πρέπει να ανάβουμε το ρεύμα, να ζεσταίνεται το νερό. Ενώ το καλοκαίρι ήταν πάρα πολύ ωραία. Ενώ τώρα, ας πούμε, θα ανάβουμε το ρεύμα, γιατί δεν θα μπορούμε ούτε με κρύο ούτε με παγωμένο να πλαινόμαστε, έτσι δεν είναι. Και είχα πάρει την άλλη φορά τη ΔΕΗ να κάνω μια αίτηση. Να μου έρχεται λιγάκι πιο φτηνό το ρεύμα, μου λέει εντάξει, φώναξε ένα ηλεκτρολόγο να δει το πίνακα, να φτιάξει ένα πιστοποιητικό, να μας το τέλει και μετά να γίνει, ας πούμε, να έρχεται λιγάκι πιο φτηνό το ρεύμα. Έλα όμως που οι ηλεκτρολόγοι ζητάνε 130 για ένα χαρτί, μα είναι δυνατό.
0: Ναι, εδώ γιατί είναι για το πιστοποιητικό πληρώνεις.
1: Ναι, εντάξει, αλλά όχι όμως τόσα πολλά λεφτά. Δηλαδή είναι λογική η τιμή τους να ζητάνε 100, 120, 130.
0: Αυτό λέει η αγορά.
1: Ορίστε.
0: Αυτό λέει η αγορά. Έχω δει και αγγελία που λέει πιστοποιητικό με 20 ευρώ, αλλά δεν ξέρω τι πιστοποιητικό δίνει.
1: Όχι, γιατί έχω ρωτήσει μερικούς ηλεκτρολόγους. Άλλοι μου ζητάνε 80, άλλοι μου ζητάνε 100, άλλοι. Κάτι.
0: Ελεύθερη αγορά είναι.
1: Και κοιτάω και λέω τώρα στην.

0: φταίει εγώ. Εσείς δεν μπορείτε να έρθετε
1: να το φτιάξετε
0: και να το βάλετε στο λογαριασμό. Επειδή μου μην πληρώνω τώρα, ας πούμε, από τη στιγμή που δεν μου περισσεύουν λεφτά. Όχι, σώνει και καλά, θέλουν ηλεκτρολόγο. Μήπως συνεργάζονται αυτοί οι δύο?
1: Όχι, όχι, η ΔΕΗ δεν έχει αρμοδιότητα. Κανένας πάροχος δεν έχει αρμοδιότητα. Ηλεκτρολόγος πρέπει να έρθει πιστοποιημένος για να πώς το λένε, για να μπορεί να γίνει να δώσει την εξουσιοδότηση.
0: Να λέει, γιατί δεν έρχεται ένας από υπάλληλος από τη ΔΕΗ και θέλουν ηλεκτρολόγο? Ενώ έκανα αίτηση στο νερό, ερχόταν λίγο ακριβό, έκανα αίτηση, ας πούμε, και εντάξει, μια χαρά όλα, δεν μου ζητήσανε τίποτα. Πήγα εκεί πέρα στο Δήμο, μου τα φτιάξανε εκεί πέρα, ξέρω ότι εντάξει. Δεν μου ζητήσανε χαρτιά και παραχαρτιά. Ενώ ρε παιδάκι μου, με τη ΔΕΗ, τι είναι αυτό το πράγμα? Με τη ΔΕΗ και το φαρμακείο είναι αυτή η ΔΕΗ. Είναι πολύ τέτοιο το πράγμα αυτό. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστώ, κυρία Αναστασία.
0: Λοιπόν, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και τα ξαναλέμε.
1: Ναι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν εύχεται ο κόσμος καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αύριο είμαστε, δεν δουλεύουμε. Πέτυχαν κι άλλο γκολ οι Ολλανδοί, αλλά αυτό ακυρώθηκε. Δεν χρειάστηκε καν δηλαδή η παρέμβαση του ΒΑΡ από τον βοηθό, γιατί ήταν offside. Αλλά εν πάση περιπτώσει πιέζουν τώρα οι Ολλανδοί. Λίγο βλέπω και ένα τουπέ στους Ολλανδούς, ότι το έχουμε. Δεν ξέρω, έχει ακόμα. Είμαστε στο 24ο λεπτό, έχει χρόνο πολύ. Έχουν γίνει γελάκια, θα δούμε εν πάση περιπτώσει. Κυρία Δέσποινα, το Βύρον, έλατε, κυρία Δέσποινα.
2: Καλησπέρα, Μανώλη μου.
1: Γεια σας, κυρία Δέσποινα.
2: Είστε καλά?
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Μπράβο. Χαιρετισμού σε όλους που μας ακούνε.
1: Είστε καλά.
2: Τους χαιρετώ.
1: Καλό μήνα, δεν είπαμε.
2: Ναι, καλό μήνα. Καλό μήνα, αυτό ήθελα να πω. Και πολλές ευχές στην κυρία Κατσαμπέκη. Τόσο ευαισθησία σπανίζει. Και τόση ήρεμη δύναμη.
1: Ότι είναι ευαίσθητη και ήρεμη δύναμη. Δεν θα μας ακούει τώρα στο δρόμο.
2: Είναι ήρεμη δύναμη. Ναι. Είναι και την ακούω και είναι καλός άνθρωπος.
1: Ναι. Είναι, μακάρι. Είναι καλό παιδί πραγματικά.
2: Ναι, ναι. Μακάρι να υπάρχουν. Υπάρχουν. Είναι ανάμεσα σε αρκετά άτομα. Εγώ σε συγχαίρω για τον κύριο Κουμπούρη που...
1: Κουμπούρης.
2: Που βγάλατε απόψε, είπε τόσο μεγάλες αλήθειες που εγώ τις λέω για την τρίτη ηλικία, για τη γυροκομεία, σε συνεχή βάση. Πράγματι δεν το κράτος δεν έχει καθόλου προβλέψει τι θα απογίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Λέμε για τα σχολεία, οι Δήμοι δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί, πέρασαν χρήματα και από τους Δήμους αρκετά χρόνια. Και εμείς εδώ στο Βύρωνα υπάρχει ένα σχολείο στο κέντρο του Βύρωνα, του Χαραλαμπόπουλου, που εδώ και κοντεύει δεκαετία είναι σε αδράνεια, γιατί έχει φθορές και είναι να το καταδαφίσουν και να γίνει εξ αρχής. Δεν κουνιέται φύλλο, δεν γίνεται. Τα παιδιά πηγαίνουν, αλλά δεν νηπιαγωγείο, δημοτικό. Δεν μπορούν να πάνε κοντά στις γειτονιές τους. Πρέπει να πάνε μακριά, αλλά τα παίρνουν σε σχολεία, αλλά δεν τα παίρνουν, τα απορρίπτουν. Ήθελα να κρίνω λίγο και την απόφαση του Πιερακάκη.
1: Ποια απόφαση
2: είναι? Για τις 120 δόσεις, ναι. Χωρίς κουρέματα, ναι. Χωρίς με επιτόκια τεράστια. Αυτοί οι άνθρωποι που μείνανε και χρωστάνε έπρεπε να αξιολογηθούν. Να γίνει η αξιολόγηση. Ποιοι έχουν πισίνες, ποιοι έχουν εξοχικά, ποιοι έχουν περιουσίες πάνω από 500. Πάνω από 300 χιλιάρικα, για ποιους λόγους μείνανε και γίνανε χρεωμένα τα νοικοκυριά τους. Θεωρώ ότι όλα στο πόδι. Στο πόδι, επειδή είναι προεκλογική περίοδος. Δεν περίμενα από τον Πιερακάκη να σκέφτεται έτσι. Είναι σαν να μην διδάχτηκε ούτε διοίκηση επιχειρήσεων στη σχολή του, ούτε εφαρμοσμένα μαθηματικά, ούτε τίποτα. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι... ναι, μεν έκανε κάποια, έδωσε σε εταιρείες και φτιάξανε κάπως την ηλεκτρονική μεταρρύθμιση σε καλύτερο βαθμό από ό,τι την είχε... Ο Μητσοτάκης ήταν ναι. παλιά υπουργός ηλεκτρονικής μεταρρύθμισης. Πάντα εταιρείες
1: ήταν διακυβέρνησης, ναι.
2: Διακυβέρνησης, ναι. Συγγνώμη που
1: το λέω. Έχει, το λέω απλά.
2: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Ναι. Διακυβέρνησης ήταν υπουργός ο Μητσοτάκης. Νομίζω ότι πολύ στο πόδι το πάει και μάλλον έχει καβαλήσει το καλάμι. Το λέω έτσι και με επιείκεια μάλιστα. Δεν σκέφτεται τι γίνεται. Εδώ παιδιά περνάνε ιατρικοί και δεν πάνε στην Πάτρα. Δεν πάνε, δεν πάνε και δεν υπάρχει μέρημνα.
1: Δεν υπάρχει, αν δεν έχει δυνατότητα, η οικογένειά του τη δυνατότητα να.
2: Τι θα πει, να, θα πει, να νοικιάσει το κράτος.
1: Άντε, καμία, τι, πότε, τι, λέτε το, τι λέτε, κυρία Δέσποινα, πότε το έκανε αυτό το κράτος.
2: Να το κάνει. Να το κάνει. Θέλουν παιδιά. Και έχουμε παιδιά τα οποία περνάνε σε ιατρική και δεν πάνε. Ντροπή μας. Ντροπή μας. Και η άλλη αντιπολίτευση, αντί να λένε θα πάμε μαζί, λέει εγώ μπορώ. Τι πράγματα είναι αυτά.
1: Πού να πάνε μαζί, συγγνώμη.
2: Να συνεργαστούν κάποια στιγμή. Να τα βρούνε.
1: Ποιοι να συνεργαστούν.
2: Να υπάρχει ένα κλίμα καλύτερο.
1: Κυρία Δέσποινα, ακούστε. Η κουτάλα είναι μία. Δεν γίνεται να την κρατάνε δύο μαζί.
2: Με απογοητεύεις τελείως, Μανώλη μου, και νιώθω θυμό, θυμό.
1: Ναι, αλλά δεν το ζείτε τόσα χρόνια.
2: Το ζω.
1: Λοιπόν.
2: Το ζω, αλλά δεν αντέχεται άλλο. Δεν μπορεί να καλύπτουμε σε γιατρούς όλη την Ευρώπη και τα παιδιά εδώ να μην μπορούν να σπουδάσουν, να φεύγουν μετά.
1: Εμείς
2: και...
1: είμαστε οι καλύτεροι, όχι εμείς ήμασταν οι καλύτεροι, όχι εσείς καταστρέψατε τον τόπο, όχι εμείς φτιάξαμε τον τόπο. Μια ζωή το αυτό ζούμε.
2: Αυτό που είπε ο Τσίπρας, και είναι τώρα μεταξύ μας, και μάλιστα γνωρίζω, μου είπαν και στο γυμνάσιο οι ηλικιάρχες, είναι ένας μέτριος άνθρωπος, δεν είναι διαβασμένος ούτε ιστορικά ούτε αυτό. Ναι, μεν ασχολήθηκε με την πολιτική, μπορεί να το έχει. Το εγώ που είπε μας ξενέρωσε όλους. Μας ξενέρωσε όλους. Επειδή τον αγκαλιάσανε καμιά εκατοστή παιδάκια. Για όνομα
1: ο
2: του Θεού.
1: Ο καθένας, κυρία Δέσποινα, κρίνεται όχι, και από τα λόγια του πρέπει, και από τις
2: πράξεις. Δεν πρέπει να περάσει. Δεν πρέπει να περάσει ούτε στον Τσίπρα. Ναι, δεν πρέπει να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, σας λέω ότι ο καθένας κρίνεται από τα λόγια του, από τις πράξεις του, από τις δράσεις του, από όλα.
2: Μιλάει και το κορμί. Μιλάει και το κορμί, Μανώλη. Εσύ είσαι ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Το καταλαβαίνεις. Και τα παιδιά μας είναι ευαίσθητα. Δεν τελείωσε μόνο πανεπιστήμια ο Πιερακάκης. Ύστερα αυτός ο Γατζηδάκης, εντάξει, ο πρωθυπουργός πάει από εδώ, πάει από εκεί. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα. Δεν ελέγχει ούτε τι γίνεται, ούτε πώς πάνε τα πράγματα. Τίποτα, ούτε τη δημόσια διοίκηση, ούτε τους υπουργούς, ούτε τίποτα. Αυτό το άτομο με τα τόσα ακίνητα. Νιώθουμε ειλικρινά ότι παίζουμε τις κουμπάρες εδώ πέρα, όχι ότι διοικείται αυτό το κράτος. Λένε 7-8 χρόνια οι επικουρικές. Γιατί τις στηρίζουν οι μόνιμοι υπάλληλοι εκεί που έχουν μείνει και είναι από τα παράθυρα και δεν ξέρουν ούτε πρακτική αριθμητική και δεν μπορούν να ξεδιαλύνουν τους φακέλους. Άρα πρέπει και τις επικουρικές να τις δώσουν σε εταιρείες. Παλιά τουλάχιστον πριν 40 χρόνια, για να μπει στο δημόσιο έδινε λίγο μια έκθεση και πρακτική αριθμητική και ιστορία. Μετά το 80 μπήκαν όλοι από τα παράθυρα. Και συνεχίστηκε αυτό το βιολί. Και πριν μπαίνανε. Αλλά παραμπήκανε μετά. στηρίζουν τη Μαϊμού για τις επικουρικές και πεθαίνουν οι άνθρωποι και η επικουρική τους δεν βγαίνει. Σίγουρα, Μανώλη μου, η κουτάλα είναι μία, αλλά αυτό με, με την ιατρική που περνάνε τα παιδιά δεν έχει σημασία σε οποιοδήποτε σχολή. Να νοικιάσουν ξενοδοχεία.
1: Δεν είναι ιατρική, όποιο, ναι, προφανώς.
2: Να νοικιάσουν ξενοδοχεία. Έχουμε ανάγκη από νοσηλευτές, έχουμε ανάγκη από κοινωνικούς λειτουργούς, έχουμε τα πάντα. Ξενοδοχεία. Να πάρουν τα λεφτά από τους οπεκεπέδες, να πάρουν τα λεφτά τις περιουσίες από τις πολεοδομίες. Ξέρουμε ποιος είναι ο διπλανός μας που ήταν στην πολεοδομία, στην εφορία και από πού τα βρήκε.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά έχω να πω. Ειδικά με τα παιδιά που περνάνε στις σχολές αυτή τη στιγμή και δεν πάνε, πρέπει να βγούμε στους δρόμους. Ειλικρινά. Αυτό έχω να πω. Μανώλη μου, να είσαι καιρός.
1: Όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ πολύ.
2: Όχι, όχι. Είσαι ειδική περίπτωση.
1: Όχι, όχι. Δεν υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις.
2: Υπάρχουν. Δυστυχώς υπάρχουν. Ειλικρινά. Δυστυχώς λέω. Γιατί τα παιδιά αυτά είναι ιδιαίτερα παιδιά. Να είσαι καλά και σε όλους τους συνακροατές θέλω να είναι καλά και να μάθουμε λίγο να ενδιαφερόμαστε για το διπλανό και να μην περνάνε έτσι δίπλα μας αυτά τα γεγονότα, δηλαδή ειδικά με τους φοιτητές που περνάνε και δεν πάνε φέτος, είναι έγκλημα, έγκλημα να νοικιάσουν τώρα ξενοδοχεία. Και να βγει από το καβούκι το Χατζηδάκης. Να ακούγεται, να λέει ναι, γίνεται εκεί.
1: Τώρα, όταν πλησιάζουν εκλογές, να ξέρετε, αρκετοί πολιτικοί περνάνε λίγο στο περιθώριο στην αφάνεια, να μην ακούγονται πολύ, γιατί ξέρετε.
2: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά ο κύριος Τσίπρας να βάλει μυαλό. Τίποτα άλλο δεν έχω να πει, να πω, γιατί η κατάσταση δεν είναι καλή. Και ο κύριος Πιερακάκης, ναι μεν, τον σεβαστήκαμε, έκαμε πέντε πράγματα, αλλά μάλλον έγινε πιο μπλε από τους μπλε, από πράσινος. Να είστε καλά και να...
1: Καλό βράδυ, κυρία Δεσποινά. Καλό μήνα, να είστε καλά. Προλαβαίνω να διαβάσω ένα μήνυμα. Όχι, πάμε τίτλους και επιστρέφουμε.
3: FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο κύμα ισχυρών βροχοπτώσεων αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ώρες στην Κρήτη. Ένας νεκρός και καταστροφικές πλημμύρες από το πέρασμα της κακοκαιρίας που προβλέπεται να διαρκέσει ως το μεσημέρι της Κυριακής. Δεν θα λειτουργήσουν αύριο όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στον Δήμο Αγίου Νικολάου. Επίσκεψη στην Αθήνα στις 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε το State Department. Περισσότερα στο real.gr. Εκατοντάδες σχολεία, οχήματα και εκκλησίες πυρπολήθηκαν στη Γαλλία στα επεισόδια που ξέσπασαν στις μαθητικές διαδηλώσεις, ανέφερε το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών. Σχεδόν 3.000 μαθητές έχουν συλληφθεί από την έναρξη των διαμαρτυριών.
3: Real Night, στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε, 35 λεπτά μετά τις 11. Ισοφάρισαν οι Ολλανδοί στο 89ο λεπτό, 2-2. Και τώρα σε λίγο θα δούμε και πόσες θα είναι οι καθυστερήσεις. Λογικά και λόγω του ακυρωθέντος τέρματος και λόγω των αλλαγών θα υπάρξουν καθυστερήσεις αρκετές, 4-5 λεπτά νομίζω ότι θα έχει. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από τη Virtus Bologna με 96-94. Πέρσι είχε πάει αίτητος ο Ολυμπιακός. Όχι, δεν είχε πάει, ψέματα, δεν είχε πάει αίτητος. Είχε τερματίσει πρώτος. Χαζομάρα είπα. Λοιπόν, πόσες, 5 λεπτά έδειξε. Τόσο δεν είπα, 4-5, ωραία. Λέει λοιπόν εδώ ο κύριος Νίκος, γιατί μου στείλει και ένα μήνυμα, αν το είδα το μήνυμα του. Εγώ λέει είμαι άνεργος με προβλήματα υγείας. Σύνταξη μου λένε ότι δεν δικαιούμαι. Δεν δικαιούμαι βοήθεια από το κράτος, διότι ένα κίνητο που μου άφησε ο πατέρας μου και το έχω χρυσοπληρώσει ξεπερνάει τα περιουσιακά κριτήρια και μου ζητάνε και έμφυα από πάνω. Να πουλήσω, μου λένε, το ακίνητο για να φάω. Τώρα, αυτό ποιος σας λέει να πουλήσετε το ακίνητο για να φάτε? Το ένα. Αλλά λέει, θα πουληθεί το ακίνητο σε 40 μέρες. Διότι τόσος είναι ένας άνθρωπος χωρίς φαγητό. Δεν δικαιούστε ούτε την εθνική σύνταξη, που υποτίθεται ότι είναι για όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως αν έχουν, πόσο έχουν εργαστεί και τι έχουν εργαστεί. Για ψάξτε το λίγο περισσότερο, κύριε Νίκο. Θα πρέπει να μπείτε στον κόπο να το, λίγο να το κοιτάξετε. Λοιπόν, το πιστοποιητικό μου γράφει εδώ ο κύριος Χρήστος ηλεκτροδότησης, χρεώνεται παράνομα, διότι ο νόμος ορίζει ότι θα πρέπει το να εκδίδεται, μάλλον θέλετε να μου γράψετε εδώ, έχει έρθει μια άλλη λέξη που μπήκε από τον ορθογράφο λογικά, από το σύλλογο Ατελός, και το αδίκημα λέει αυτό είναι από το 1955. Εντάξει, αν είναι από το 1955, κύριε Χρήστο, δεν είναι πλέον αδίκημα, είναι μια παγιωμένη κατάσταση. Σε αυτό θα μπορούσε να παρέμβει το κράτος. Εγώ δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε, δεν αμφισβητώ προς το αυτό που λέτε, δεν το ξέρω. Αλλά αν από το 55 χρεώνεται το πιστοποιητικό ηλεκτροδότησης παρανόμως, θα έπρεπε το κράτος να έχει παρέμβει και να πει ότι όποιος ζητάει χρήματα, καταγγελία και από εδώ δεν έχει, γιατί και το πιστοποιητικό, η σφραγίδα που βάζει και υπογραφεί ο ηλεκτρολόγος, έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα. Δεν είναι ένα πιστοποιητικό το οποίο βγαίνει έτσι, έχει κάνει έλεγχο, υποτίθεται, στις γραμμές του σπιτιού, στον πίνακα, παντού, για να βγάλει πιστοποιητικό. Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι, δεν το ξέρω. Ναι, εδώ ο άνθρωπος λέει ότι την έχει την ηλικία. Και εν πάση περιπτώσει, εάν είναι άπορος, υπάρχουν και κοινωνικές δομές. Προφανώς δεν είναι κανένας άνθρωπος δεμένη στο έλεος να πεθάνει εφόσον δεν έχει να φάει. Υπάρχει πρόνοια. Δεν είναι έτσι, Γιάννη? 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε, να είστε καλά. Κύριε Κωνσταντίνε, δημοσκοπήσεις τώρα αυτές τις μέρες δεν έχουμε, αλλά μην ανησυχείτε, όλο το επόμενο διάστημα μέχρι την ημέρα που θα γίνουν εκλογές, βδομάδα παρά βδομάδα θα είναι, δεκαήμερο παρά δεκαήμερο θα είναι, θα έρχονται η μία μετά την άλλη και θα καταγράφουν και τα ποσοστά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Μην, πώς το λένε, μην σας αγχώνει αυτό. Αν δεν βλέπετε δημοσκοπήσεις. Εγώ περισσότερο αγχώνομαι όταν τις βλέπω παρά όταν δεν τις βλέπω. Λήξεις. 2-2. Μάλιστα. Βλέπω μία έπαρση από τους Ολλανδούς. Έχω την αίσθηση. Θα είναι ωραίο το παιχνίδι στην Ολλανδία, αναλόγως του τι θα γίνει και την Κυριακή με τους Γερμανούς. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Φουστέρη, φαντάζομαι αργότερα θα έχουμε και τον κύριο Σταυρακάκη. Λοιπόν, για να κάνουμε την αποτίμηση. Τα λέγαμε βέβαια για νίκη, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι όπως ήρθε το παιχνίδι, νομίζω ότι και η ισοπαλία καλή είναι από την άποψη ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ιτηθεί, έτσι δεν είναι, Μιχάλη?
1: Έτσι είναι, Μανώλη. Όπως το λες, η αλήθεια είναι το δεύτερο ημίχρονο, για να τα λέμε όλα, ανήκει δικαιωματικά στους
0: Ολλανδούς, ναι.
1: Ολοκληρωτικά, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι κάπου η εθνική μας, πώς να πω, επαναπάφηκε σε αυτό το 2-0, θεώρησε ότι το παιχνίδι τελείωσε, δεν ήταν τόσο ανταγωνιστική.
0: Νομίζω ότι βάραιναν τα πόδια τους, δεν ξέρω γιατί.
1: Υπάρχει και η κούραση βέβαια από τα συνεχή παιχνίδια και δεν το λέω ως δικαιολογία, είναι πραγματικότητα. Έχουν δώσει πολλά ματς το τελευταίο δεκαήμερο και απέναντι σε αντιπάλους εκτός έδρας και απαιτητικά παιχνίδια βεβαίως, όπως με τους Σέρβους, τους Γερμανούς και αυτό με τους Ολλανδούς. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι δεν τα παράτησαν ποτέ, μπήκαν πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφεραν να ισοφαρίσουν, έχασαν ευκαιρία κιόλας και να πετύχουν και τρίτο γκολ. Ο Τζολάκης στάθηκε στο ύψος του και απεσόβησε τον Μοιραίο σε μια κεφαλιά του Ράιζελτ.
0: Εξεπαθήσε η κεφαλιά.
1: Ναι. Μια δύσκολη κεφαλιά που ο Τζολάκης όμως ήταν εκεί που πρέπει και την έδιωξε σε κόρνερ. Τελικό αποτέλεσμα 2-2. Νομίζω ότι στο τέλος της βραδιάς, όπως είπες και εσύ, πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι απέναντι σε ένα από τα κορυφαία ονόματα της Ευρώπης. Εθνική μας κατάφερε να βγει αλόβητο από αυτή την μάχη και παραμένει μετά από 3 παιχνίδια, είναι πρώτη στη βαθμολογία με 7 βαθμούς. Ακολουθούν με 5 πλέον οι Ολλανδοί με την ισοπαλία που πήραν τώρα. Νίξαν και οι Γερμανοί με 2-0 τους Σέρβους. Πήραν και αυτοί τους βαθμούς.
0: 4 βαθμούς έχουν οι Γερμανοί.
1: Ναι, ακριβώς. Πλέον η εθνική μας είναι πρώτη. Τελειώνει αυτό το διάστημα του Οκτωβρίου. Νομίζω το πρόσημο είναι θετικό. Είναι μια ομάδα η οποία παλεύει στα ίσα όλους τους αντιπάλους, ανεξαρτήτως φανέλας και ονόματος. Είναι μια ομάδα που έχει ταλέντο. Θα πρέπει βεβαίως να βελτιώσει κάποιες αδυναμίες, όπως στην πίεση όταν ο αντίπαλος την κλείνει στο τελευταίο τρίτο ή κάποια άλλα θέματα τα οποία ο Γιωβάνοβιτς νομίζω θα τα βρει στην πορεία. Όμως νομίζω ότι το πρόσημο είναι θετικό. Η συγκομιδή είναι θετική σε αυτά τα 3 παιχνίδια και πλέον μένουν ακόμα 2 παιχνίδια τον Νοέμβριο για το Nations League, για τον ομιλό μας. Θεωρώ ότι το να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία είναι απολύτως στα μέτρα μας. Πρέπει να γίνουν τεράστιες ανατροπές για να χάσει η Ελλάδα αυτό το προνόμιο. Νομίζω ότι δεν είναι πλέον το πιο πιθανό σενάριο. Αντιθέτως, είναι πιθανό στα μάτς που υπολείπονται, με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ και με την Σερβία στο Βόλο τον Νοέμβριο, να βρούμε και εκεί βαθμούς προκειμένου να διατηρηθούμε σε υψηλό επίπεδο στον όμιλό μας. Και βεβαίως ο πρώτος στόχος είναι να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία, το οποίο όπως είπαμε είναι εφικτό πλέον, και βεβαίως να έχουμε την καλύτερη δυνατή κλήρωση εν ώψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της προκριματικής φάσης του 2028. Για την εθνική μας να θυμίσουμε ότι τα γκολ πέτυχαν οι Ιωαννίδης και Μασούρας. Έχουμε τον τραυματισμό του Τζόλι. Φαίνεται να είναι ένα τράβηγμα στον προσαγωγό. Δεν έχουμε ακόμα ασφαλή ιατρική εκτίμηση. Θα τη γνωρίζουμε στη διάρκεια της βραδιάς. Θα τη μεταδώσουμε στα δελτία του Real FM. Και αυτά για την εθνική, και να πούμε και κάτι το οποίο δεν είναι ευχάριστο για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχασε με buzzer beater του Καρ στην τελευταία.
0: Τρίποντο,
1: τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα 96-94 από τη Βέτους Μπολόνια. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος φαινόταν να έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του, όμως ήρθε ένα σουτ προσευχή την ώρα ακριβώς που κοκκίνιζε το ταμπλό και ο Κάρ έδωσε τη νίκη στην ομάδα. Είναι η πρώτη ήττα για τον Ολυμπιακό αυτή. Φυσικά η Ευρωλίγκα είναι ένας μαραθώνιος, το ξέρουμε όλοι αυτό.
0: Έτσι είναι το μπάσκετ.
1: Το μπάσκετ. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπη σε 9 και 4 στο Telecom Center. Θα επιδιώξει τη νίκη και κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Μανώλη, δεν ξέρω αν θέλει να με ρωτήσει κάτι.
0: Έχω εδώ και το. Εντάξει, είναι και ο Δημήτρης εδώ.
2: Νομίζω ότι η εθνική ομάδα ήταν πολύ καλή. Καλησπέρα και από μένα στο πρώτο 45 λεπτό. Στο δεύτερο 45 λεπτό πιέστηκε πάρα πολύ. Με έβγαλαν πολύ ταχύτητα οι Ολλανδοί. Κατάφεραν στο 59 με τον Van Dijk και στο 89 με τον Riders να ισοφαρίσουν. Είχαν και οι ομάδες από goal of sight, αν δεν κάνω λάθος, στο 13 τον του Τσόλι και στο 65 του Dumfries. Οπότε νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Η ελληνική ομάδα έδειξε χαρακτήρα στο πρώτο 45 λεπτό, πρέπει να το πούμε αυτό. Και απέναντι σε μια Ολλανδία που μπορεί να μην είχε βασικούς παίκτες στη διάθεσή του ο κύριος Τσάβη, αλλά δεν πάβει να είναι μια σκληρή ομάδα με ταχύτητα, κάτι που έβγαλε στο δεύτερο ημίχρονο. Και μπόρεσε να βγάλει δύο γκολ. Μιχάλη, Μανώλη, κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικό στο 88 ότι ο Τζολάκης πάλι σε ένα σουτ του Ζίργκτζι έσωσε μια κεφαλιά την εστία της ελληνικής ομάδας και κράτησε το αποτέλεσμα για εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Μετά από λίγο ήρθε το γκολ το 2-2. Νομίζω ότι σε μια κατάμεση τούμπα τα πήγαν καλά σε παιχνίδι με ιδιαίτερα υψηλό βαθμό δυσκολίας, ακόμα και πιο μεγάλο σε σχέση με τη νίκη με τη Γερμανία. Γιατί όταν μετά από μία έρχεσαι από δύο νίκες και έχεις τον αέρα, μπορεί να γίνει στραβή. Σήμερα ευτυχώς η ελληνική ομάδα έγινε αυτό το 2-2, διατήρησε το αίτητο και τώρα πάμε για την Κυριακή.
0: Αίμα και άμμος είναι η Κυριακή.
2: Η Κυριακή είναι αίμα και άμμος, είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που όμως και πάλι πρέπει να δείξει χαρακτήρα.
1: Ακριβώς είναι. Για τους Ολλανδούς το περιμέναμε, το είχαν δείξει και στο μάτς με τους Γερμανούς που ισοφάρισαν στο τέλος. Είναι μια ομάδα που αρνείται να χάσει, που παλεύει, το έχει μεταδώσει ο Τσάβη αυτό στους Οράνιε. Το θέμα είναι, όπως είπατε και εσείς, ότι με τη Γερμανία πλέον πρέπει η εθνική μας, η Γερμανία, οι οποίοι σήμερα έκαναν παρά το 2-0, το 2-0 τους αδικεί με τους Σέρβους.
0: Κάπου έχουν... έβλεπα κάτι τελικές 26-27-0.
1: Είναι πάνω από 25 οι τελικές.
0: Ναι, οι Σέρβοι δεν πρέπει να περάσανε το μισό.
1: Και όχι, όχι. Πρέπει να τους πόνεσε πολύ η ήττα των Γερμανών που εμφανίστηκαν, μπήκαν αφιονισμένοι στο γήπεδο σήμερα, Μανώλη. Πέτυχαν δύο γκολ, θα μπορούσαν να έχουν πετύχει πολλαπλάσια και προφανώς θα θέλουν να πάρουν το αίμα τους πίσω το βράδυ της Κυριακής στην Τούμπα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα η εθνική μας έχει πάρει πόντους με τη μέχρι τώρα πορεία της στο Nations League. Όμως δεν πάβει να αντιμετωπίζουμε τα Πάντσερ, μία από τις κορυφαίες δυνάμεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δεν χρειάζεται φόβος, σεβασμός ναι, αλλά η εθνική να κάνει το παιχνίδι της και να προσπαθήσει πάλι να κάνει το καλύτερο δυνατό. Θα μάθουμε στην πορεία τι συμβαίνει με τον Τζόλι, θα είναι απώλεια.
2: Στο 18 ο Τζόλις βγήκε και μπήκε ο Μασούρας.
1: Σωστά, σωστά.
2: Σίγουρα μια σημαντική απώλεια για την εθνική ομάδα.
1: Η Δημήτρη δεν το συζητάμε.
2: Να δούμε τι θα έχει ο άνθρωπος στο παιδί.
1: Έτσι ακριβώς. Θα μάθουμε, ελπίζουμε να είναι κάτι το οποίο μπορεί να γιαθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και να καταφέρει να δώσει το παρόν με τους Γερμανούς. Η εμπειρία του πλέον του Τζόλι και οι παραστάσεις του από το υψηλότερο επίπεδο στην Premier League είναι πολύτιμες για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.
0: Έτσι. Ωραία. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
1: Καλά.
0: Να είσαι καλά.
2: Και αργότερα θα τα πούμε, εδώ θα είμαστε. Ό,τι ρεπορτάζ έχουμε.
0: Τι αυτό ήταν.
2: Τι.
0: Αυτό ήταν.
2: Ναι, αυτό ήταν, γιατί ξέρεις, έχει και κοιτά.
0: Τι έχει.
2: Δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Α.
2: Εντάξει. Νομίζω ότι εντάξει, εγώ το φοβόμουν το παιχνίδι το σημερινό, πρέπει να σου πω πάρα πολύ. Όμως.
0: Εγώ μετά το 2-0 δεν το φοβόμουν.
2: Ναι. Όμως το δεύτερο ημίχρονο αυτοί βγάλαν φωτιές.
0: Έκατσε και Ελλάδα.
2: Έκατσε και Ελλάδα, αλλά όταν έχεις μια ομάδα γρήγορη στην ταχυδυναμική της, είναι πάρα πολύ γρήγορη, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Μα δεχτείς τον γκολ.
0: Εντάξει.
2: Γιατί διαφωνείς σε αυτό?
0: Γιατί δεν παίζουν μόνο αυτοί.
2: Ναι βρε παιδί μου, αλλά ξαναλέω ότι είναι μια ομάδα η Ολλανδία που ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Ήταν ντέρμπι της αγωνιστικής, γιατί είναι οι δύο πρώτες ομάδες. και αυτοί ήρθαν για να πάρουν κάτι. Για αυτούς είναι επιτυχία το 2-2, νομίζω.
0: Και για μας.
2: Και για μας, ναι, εντάξει, αλλά νομίζω ότι για αυτούς ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία να φύγουν από εδώ, από την Τούμπα, με το 2-2. Διότι τώρα η Ελλάδα, θυμίζω, έχει 7. Η Ολλανδία έχει 5.
0: Η Γερμανία 4.
2: Η Γερμανία 4. Η Σερβία χωρίς βαθμούς.
0: Ναι.
2: Έχει κλειδώσει η τρίτη θέση. Ε?
0: Εγώ νομίζω ότι έχει κλειδώσει η δεύτερη.
2: Περίμενε. Αρχικά η τρίτη έχει κλειδώσει. Ένα. Έχει κλειδώσει η τρίτη. Και πάμε τώρα να δούμε αν μπορεί να υπάρχει η δεύτερη ή η πρώτη.
0: Ναι.
2: Εντάξει, αλλά το σημαντικότερο ότι έχει κλειδώσει τρίτη είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Και για την κλήρωση στο επόμενο Euro και για το prestige της ομάδας και για την ουσία και για το γεγονός ότι δείχνει διάρκεια η ελληνική ομάδα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να σου πω τα άλλα αποτελέσματα.
0: Για πες.
2: Για να... μισό λεπτό για να μπορέσω να προχωρήσουμε και θα ξανάρθουμε αργότερα. Εδώ θα είμαστε, δεν σε αφήνουμε ποτέ ακάλυπτο. Η Δανία με την Πορτογαλία 2-4. Η Ουαλία με την Νορβηγία 2-1. Ελλάδα-Ολλανδία λοιπόν 2-2. Γερμανία-Σερβία 2-0. Στον δεύτερο όμιλο Ιρλανδία-Αυστρία 2-2. Ισραήλ-Κόσοβο 0-0. Στον τέταρτο όμιλο Αζερμπαϊτζάν-Λιχτενστάιν 0-0. Μάλτα-Γιβραλτάρ 1-1. Ωραίο παιχνίδι. Θα σε ενδιέφερε να πάρει να το δει αν το έχει μαγνητοσκόπηση.
0: Ποιο είναι το Μάλτα-Γιβραλτάρ?
2: Ναι.
0: Ναι. Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Αργότερα θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
0: Έχουμε διακοπή. Βάλε τη διακοπή, βάλε και ένα τραγουδάκι.
3: Real FM. Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε 56 λεπτά μετά τις 11. Λοιπόν, θα πάμε στον κύριο Μιχάλη από τα Χανιά, τον οποίο θα διακόψω μετά για το δελτίο τα μεσάνυχτα ακριβώς, και θα επιστρέψουμε. Έλατε, κύριε Μιχάλη.
1: Έλα, Μανώλη, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Μη στεναχωριέσαι για το 2-2.
0: Να στεναχωρηθώ για ποιο λόγο?
1: Ξέρω εγώ.
0: Γιατί
1: πάλι καλά που δεν χάσαμε.
0: Πάλι καλά που δεν χάσαμε. Εντάξει, μπορούσαμε και να κερδίσουμε, μπορούσαμε και να χάσουμε όμως. Ναι, αλήθεια.
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση όμως είναι, ρε παιδί μου, Γερμανοί μαύροι, Ολλανδοί μαύροι. Δηλαδή.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, εγώ έχω μεγαλώσει τώρα, είμαι μια γενιά με τη μικρή Ολλανδέζα, το γάλα. Τώρα είμαστε μικρή Ολλανδέζα, γάλα, δεν ξέρω αν είναι. Γάλα βλάχα, η μικρή Ολλανδέζα.
0: Ναι, και.
1: Ήταν Ολλανδέζα, δεν ήταν, ναι, μαύρη.
0: Και εμείς έχουμε μαύρο, τι σημαίνει αυτό?
1: Όσους.
0: Πώς?
1: Μου κάνει εντύπωση που ενώ οι ποδοσφαιριστές είναι μαύροι, οι φύλαθοι είναι άσπροι. Δεν υπάρχουν και μαύροι οπαδοί.
0: Πώς δεν υπάρχουν?
1: Λίγοι. Δεν
0: ξέρω, μπορεί να τύχε.
1: Εντάξει, έχει αλλάξει η κοινωνία, μωρέ, γενικά. Εντάξει.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Μπορεί στο μέλλον. Κοίτα, δεν είναι το ίδιο να κερδίσει. Εγώ θέλω να κερδίσω Γερμανούς, ρε παιδί μου. Γερμανούς, ξανθούς, ξέρω εγώ, αυτούς.
0: Ο μαύρος δεν είναι Γερμανός?
1: Όχι, όσο είναι ο άλλος.
0: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Τι σημαίνει όχι όσο ο άλλος?
1: Εσύ μπορεί να παίξεις στην Εθνική Ολλανδίας να παίζεις τη μέρα. Δεν μπορούσες, θεωρητικά.
0: Αν ήμουν ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, ο μετανάστης.
0: Αν ένας από τους δύο γονείς μου είχε γεννηθεί στην Ολλανδία, ναι.
1: Και δύο, εγώ σου λέω και δύο γονείς μου έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία. Και πήγαινε σε ακαδημίες του Άγιαξ και έπαιζε καλή μπάλα.
0: Ναι,
1: και
0: θα μπορούσα. Τι σημαίνει αυτό?
1: Με την Ελλάδα.
0: Ναι. Εγώ δεν το, άλλο δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Γιατί δεν είναι?
1: Όχι, βέβαια.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, παιδί μου, τώρα είναι.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Δεν είναι γιατί.
1: Επικράτη. Είναι ότι την κουλτούρα και τα αυτά.
0: Ποια κουλτούρα?
1: Είμαι μια άλλη γενιά. Πες με γέρο παράξενο, ξέρω εγώ.
0: Ποια κουλτούρα?
1: Το βλέπω.
0: Αν είναι να σε πω κάτι.
1: Είναι
0: αν είναι να σε πω κάτι, θα σε πω γύρω ρατσιστή, ο γύρω παράξενο.
1: Ρε παιδί μου, ο Γλίξπουργκ. Ο Γλίξπουργκ.
0: Έχει πεθάνει. Ο Θεός έχει πεθάνει.
1: Η οικογένεια, Ντεγκρές, ναι. Αυτοί. Αυτοί είναι τώρα Έλληνες.
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Τι είναι?
1: Το γένος, όχι, δεν είναι Έλληνες.
0: Άσε το γένος, δεν είναι Έλληνες.
1: Θέλω να σου πω αυτό ότι έχει αλλάξει τώρα στην εποχή μας. Ναι, ρε, έχει αλλάξει, το καταλαβαίνω. Έχει αλλάξει την εποχή.
0: Όχι,
1: μας.
0: Δεν σε ρώτησα αν το καταλαβαίνεις. Δεν είναι Έλληνες. Σκέψου το λίγο στο δελτίο και μου λες μετά. Σκέψου λίγο αυτό που μου είπες, ότι ο άσπρος Γερμανός δεν είναι. Ότι ο μαύρος Γερμανός είναι λιγότερο Γερμανός από τον άσπρο Γερμανό. Και μετέφερε μου το στα ελληνικά δεδομένα. Μετά το δελτίο. Ευχαριστώ.
1: Οκ, okay, περιμένω. Mm.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: παράνομοι χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην έκδοση τουρκικής Ναύτεξ για έρευνες σε κυπριακά χωρικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα. Τονίζουν ότι πρόκειται για προκλητική μονομερή ενέργεια που αντιβαίνει στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Για περισσότερες ρωσικές υβριδικές επιθέσεις προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του για στήριξη της Ουκρανίας. Η Ρωσία θα εξετάσει τη χρήση όλου του φάσματος όπλων που διαθέτει αν απειληθεί το Καλίνιγκραντ, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Εκατοντάδες σχολεία, οχήματα και εκκλησίες πυρπολήθηκαν στη Γαλλία στα επεισόδια που ξέσπασαν στις μαθητικές διαδηλώσεις, ανέφερε το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών. Σχεδόν 3.000 μαθητές έχουν συλληφθεί από την έναρξη των διαμαρτυριών.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ισόπαλη 2-2 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας στο Nations League. Στον άλλον αγώνα του ομίλου, η Γερμανία νίκησε με 2-0 τη Σερβία. Στην κατάταξη, η Ελλάδα στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς, ακολουθεί η Ολλανδία με 5, η Γερμανία με 4 και η Σερβία χωρίς βαθμό. Επόμενη αντίπαλος για την εθνική μας την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας, η Γερμανία. Στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα στη διοργάνωση με 96-94 από τη Virtus Bologna στην Ιταλία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και καταιγίδες σε υπηρετικά έβια νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα έντονες στην Κρήτη. Νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Ασθενείς βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 2 Οκτωβρίου πλέον. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είχα διακόψει τον Μιχάλη από τα Χανιά. Έλα Μιχάλη.
1: Ναι, σ' ακούγα πολύ και συντονισμένοι για την αυτή τη φυλάδα.
0: Ναι.
1: Η γνωστή φυλάδα που πουλάει, όσες πουλάνε όλες οι εφημερίδες μαζί, πουλάει μόνο και στην Bild. Η μισή τίτλη, καταρχήν στην ιστοσελίδα της, έχει ειδική ενότητα στα τουρκικά. Στα τουρκικά.
0: Αφού έχει πάρα πολλούς Τούρκους στη Γερμανία.
1: Κάθε μέρα. Τι είπε ο Ερντογάν, τι έκανε ο Ερντογάν, τι κάνουν οι Τούρκοι, αυτά. Βάζει τίτλους. Πολλές φορές οι τίτλοι, ο τίτλος είναι στα τουρκικά. Να σου πω πως...
0: Ναι, δεν με ενδιαφέρει η Bild. Σε αυτό που σε ρώτησα θέλω να μου απαντήσεις. Bild είναι γερμανική εφημερίδα, ας κάνουν οι Γερμανοί τα κουμάντα τους.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να σου πω ότι διαχωρίζουμε πλέον αυτή την έννοια που λέγαμε παλιά, τι είναι Έλληνα, Γερμανός.
0: Πάντε το κούμπο τι είναι, Μιχάλη.
1: Πάντε το κούμπο αγαπάει την Ελλάδα, το έχει αποδείξει.
0: Τι είναι. Δεν σου ερώτησα τι αγαπάει, τι είναι.
1: Και Έλληνας και Νιγηριανός. Και τα δύο. Ποιος είναι και τα δύο. Δεν μπορώ να το υιοθετήσω εγώ να του πω με τον Τζαμπουκά, όχι θα είσαι Έλληνας.
0: Ποιο Τζαμπουκά, εκείνος τι λέει, ότι είναι και Έλληνας και Νιγηριανός.
1: Ναι, αυτό έχει πει. Και Έλληνας και πήγε και στην Νιγηρία και παντρεύτηκε ο άνθρωπος και είχαν εκεί και το πανηγύρι το παραδοσιακό του και αυτά και τα δύο. Κοίτα, επειδή, άμα μένεις μια χώρα.
0: Τι έθνος συναφοράει.
1: Ελληνικό.
0: Ποιον ύμνο ψέλει.
1: Το ελληνικό. Και σπίτι έχει στο Μαϊάμι. Πολίτες του κόσμου είμαστε στην ουσία όλοι.
0: Είναι ίδιο πράγμα το σπίτι και ο ύμνος.
1: Ποια είναι η διαφορά δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, παίζουμε εσύ.
1: Κοίτα, θέλω αυτό που.
0: Όχι, παίζουμε εσύ. Ποια είναι η διαφορά του ύμνου, του εθνικού ύμνου και του σπιτιού. Παίζουμε εσύ.
1: Ναι, παιδί, το να λέω τον εθνικό ύμνο, πες και εγώ μπορώ να λέω τον
0: εθνικό ύμνο. Και
1: να μην νιώθω τίποτα. Εγώ ειλικρινά όταν ακούω τον εθνικό ύμνο δεν νιώθω τίποτα ιδιαίτερο, δεν το πάρω με.
0: Όταν ακούς τον ελληνικό όχι. Εθνικό ύμνο.
1: Όχι. Δεν βρίζω, αλλά
0: δεν σου είπα, άμα βρίσκει κιόλας, εντάξει.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάποιοι άνθρωποι μένουν σε μια χώρα και τη σέβονται τη χώρα και την αγαπάνε και από που ήρθαν και τα λοιπά. Κάποιοι άλλοι όχι. Ακούμε στο Δελτίο ότι γίνεται στη Γαλλία τώρα. Η Γαλλία γίνεται χαοτικές καταστάσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο θα κλιμακωθεί αυτό. Βλέπει όλοι στον δρόμο και έρχονται εκκλησίες, είναι σχολεία, έρχονται πυροσβέστες.
0: Πρώτη φορά είναι.
1: Όχι, αυτά είναι υποκινούμενα συνήθως από τις μειονότητες πέμπτης και έκτης γενιάς, όχι δεύτερης, πέμπτης και έκτης γενιάς, που έχουν μπει στο περιθώριο, είναι και φτωχοί και με μεταναστευτικό προφίλ. Δημιουργούνται αυτά στις σύγχρονες κοινωνίες, ευρωπαϊκές ας πούμε. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει, είναι ένα δεδομένο. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά που σου πάει για την Bild, πάντως είναι εντάξει. Σχετικά είναι τώρα τι είναι γερμανικά, τι είναι ελληνικά, τι είναι τουρκικά. Τέλος πάντων. Και ας πάμε στα δικά μας. Δεν βλέπω να αλλάζει τίποτα καθώς οδεύουμε προς εκλογές.
0: Δηλαδή.
1: Δημοσκοπικά. Κάτι καινούριο.
0: Τι μπορεί να αλλάξει.
1: Θέλω να πω γιατί ακούω πολλούς.
0: Μόνο τα ποσοστά να ανεβοκατεύουν.
1: Το να πει, ούτε ακροατές ακούω να προτείνουν κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: φύγει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, το μόνο που μπορεί να αλλάξει στην παρούσα φάση, δεν ξέρω αύριο αν θα μπορεί να συμβεί κάτι που να είναι τόσο τρομερό. Δεν πάει κάτι στο μυαλό μου. Το μόνο που μπορεί να αλλάξει είναι να ανεβοκατεύουν λίγο τα ποσοστά των κομμάτων. Μέχρι εκεί. Τι άλλο μπορεί να αλλάξει.
1: Αλλά το πρώτο κόμμα, αυτό θέλω να πω. Η πρωτιά δεν έχει κλειδώσει, πώς να το πω. Πώς μπορεί να.
0: Είναι πολύ νωρίς για να πει κανείς το οτιδήποτε. Πιθανότατα έχει κλειδώσει.
1: 6 μήνες έχουμε εκλογές.
0: Πιθανότατα έχει κλειδώσει. Ναι. Μπορεί να έχει κλειδώσει με 15 μονάδες διαφορά, με 10, με 5. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους.
1: Τα προβλήματα σίγουρα παραμένουν. Ενεργειακά όλα αυτά και τα ακούμε σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό. Στη Νορβηγία που είναι η χώρα παραγωγός πετρελαίου, η βενζίνη είναι πιο ακριβή από ό,τι στην Ελλάδα.
0: Ναι, και πόσο πιο ακριβή είναι.
1: Είναι αρκετά πιο ακριβή.
0: Πόσο πιο ακριβή, πες μου.
1: Δεν ξέρω τώρα ακριβώς να σου πω.
0: Ξέρεις ότι είναι πιο ακριβή, αλλά δεν ξέρεις πόσο. Άμα σε ρωτήσω και ποιος είναι ο μισθός στην Νορβηγία, θα μου πεις πιο μεγάλος, αλλά δεν ξέρω πόσο.
1: Όχι, δεν είναι ένας ο μισθός Μανώλη στην Νορβηγία.
0: Τι είναι?
1: Έχω Νορβηγούς που έχω ακούσει εδώ πέρα που λένε ότι πανάκριβα στην Νορβηγία και ότι.
0: Και περνάνε, είναι, και περνάνε και δραματικά.
1: Φωνάζουν, βέβαια. Κάποιοι
0: άρα η Ελλάδα, άρα το συμπέρασμά μας είναι ότι η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Πες το.
1: Στην Ελλάδα βλέπω μια σταθερότητα. Ναι, βλέπω ο τουρισμός έχει αποφέρει κέρδη, δεν το λέω κέρδη, αλλά είναι ένα μέσο που επιβιώνει ο κόσμος. Αυτό το Airbnb του απλού.
0: Ναι, αυτό που βάζουν αέριο και δεν ελέγχει κανείς τίποτα και σκάει και σκοτώνει τον κόσμο. Ναι, σωστά.
1: Υπάρχουν και άλλα, τα περισσότερα όμως δεν είναι έτσι.
0: Υπάρχουν και οι φοιτητές που δεν μπορούν να πάνε στην Πάτρα να σπουδάσουν. Έχεις δίκιο. Υπάρχει μια σταθερότητα. Υπάρχουν και τα. Υπάρχουν και τα. Υπάρχουν και τα. Τα ιατρία και οι κλινικές που ξαφνικά ανακαλύψαμε επειδή πέθανε ο Μαζονάκης. Υπάρχει μια σταθερότητα, έχεις δίκιο.
1: Αυτά.
0: Ελά.
1: Οι κλινικές στο εξωτερικό που αλλάζουν.
0: Δεν με νοιάζει, ζά στο εξωτερικό. Δεν ζούμε στο εξωτερικό, εδώ ζούμε.
1: Ναι, Μανώλη, αυτά τα όλα είναι αντιγραφές του εξωτερικού.
0: Α,
1: αυτά που αλλάζουν τα αίματα και οι κλινικές και όλα αυτά είναι πρώτα στο εξωτερικό και μετά
0: στο εξωτερικό. Περίμενε. Είναι παράνομα στο εξωτερικό. Είναι παράνομα στο εξωτερικό, ξέρεις αν είναι παράνομα.
1: Πολλά όχι, δεν είναι.
0: Α, εδώ όμως είναι.
1: Ναι, γιατί είναι κακές τύπες αντιγραφές.
0: Αλλά δεν τις ξέραμε πριν να πεθάνει ο Μαζονάκης, τις μάθαμε τώρα.
1: Δεν τις ξέραμε.
0: Εγώ δεν ξέρω. Εγώ είδα ότι ξαφνικά έγινε.
1: Όχι όλο το Κολωνάκι, το
0: ξέρω. Α, το ξέρω, μάλιστα. Και για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που το ξέρανε 1,5 χρόνο, αλλά δεν έκανε κανείς τίποτα, ούτε είναι η περιφέρεια.
1: Βέβαια, παθογένειες. Οι ελληνικές
0: παθογένειες. Εντάξει, ωραία.
1: Χρόνιες.
0: Εντάξει, το να κάνεις, ας πούμε, πες το, χημειοθεραπεία χωρίς να έχεις άδεια ή σε ανθρώπους που δεν έχουν καρκίνο, ελληνική παθογένεια. Εντάξει, μια χαρά.
1: Τη ιατρική σου λέγει όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θες να μου πεις, θες να καταλήξεις ότι. Να φύγει ο Μητσοτάκης και θα αλλάξουν όλα αυτά και γίνουν καλά. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Να φύγει ο Μητσοτάκης και θα αλλάξουν όλα αυτά και γίνουν καλά. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Η χώρα έχει χρόνιες παθογένειες που βγαίνουν

0: μελαχρινή, εδώ στην Κρήτη είναι η περισσότερη μελαχρινή. Πολύ μελαχρινή, πώς να το πω. Τι Έλληνας ήταν. Ο Κορεσκάκης ήταν Έλληνας. Γιατί, πού κολλάει τώρα αυτό.
1: Όχι, επειδή είπες για τα χρώματα πριν.
0: Παιδιά, άλλο μελαχρινός, άλλο φιλί μαύρη. Αλλιώς, τι είναι τώρα, ο Καραϊσκάκης που κολλάει.
1: Μου γράφει εδώ η Ιωσήφ ότι η Νορβηγία έχει ακριβή βενζίνη, υπερβολικά ακριβά αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής χάρης λόγω φόρων σε αυτά, διόδια και φόρους για μη ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γιατί προσπαθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια να επιβάλλει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είναι η πιο επιθετική χώρα του κόσμου στα συμβατικά. Ένα επιχείρημα για το γιατί έχει ακριβή βενζίνη.
0: Εγώ ξέρω να πω ότι λένε κάτι οι Νορβηγοί ότι παίρνουν. Τηλεφωνάνε, είναι άρρωστοι και του λένε πάρε μια ασπιρίνη και πήγαινε για ύπνο. Και του απαντάει το ρομπότ. Τηλεφωνικά. Σύστημα υγεία δεν υπάρχει στην Νορβηγία.
1: Ναι, πεθαίνουν όλοι στην Νορβηγία στου δρόμου. Και του μαζεύει το καρότσι.
0: Υπάρχουν και άστεγοι μανόλοι στην Νορβηγία, υπάρχουν και στη Σουηδία και στην Δανία και παντού. Παντού.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστώ, Μιχάλη. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να
1: είσαι καλά. Γεια. Αυγολέμονο. Καλό μήνα.
2: Καλησπέρα κύριε Μανώλη.
1: Πώς είναι η υγεία σας?
2: Κάνω ψυχοδραμή.
1: Ρωτάει ο κόσμος, τα ακούτε φαντάζομαι.
2: Είχα κάνει ψηλά για το ξύλινο παλτό μου. Τα πήγαν στο κέντρο μου κατά.
1: Αφήστε τα ξύλινα παλτά κι αυτά. Δεν είναι αυτά.
2: Τα είχα για ώρα να έχει. Είχα τη μάνα μια. Για το θάνατο γερούλα πάνω τα λεφτά. Γιατί δεν μπορούσα να πάω στο δημόσιο. Δεν είχε θέση λέει. Με πήραν ήθελα από ένα μήνα νοήμουνα στο άδικα ή στη μαγούλα να πούνε πρέπει να δείτε πρώτα να ασφαλιστούμε και άσο σε κλείνουμε. Ολόκληρη η Ελλάδα μόνο αυτό έχει. Για 150 άτομα.
1: Λέτε για την αποκατάσταση.
2: Ναι. Δύο μήνες.
1: Όχι, μισό λεπτό. Αποκατάσταση έχει και στους Αγίους Αναργύρους.
2: Αυτό σας είπα. Δεν υπήρχε θέση.
1: Α.
2: Και έκανα έτσι,
1: η αλήθεια είναι ότι τα κέντρα αποκατάστασης δεν επαρκούν. Δεν το έχετε.
2: Ήθελα από ένα μήνα με ειδοποιήσατε να πάω με ασθενοφόρο να με δούνε, να με αξιολογήσουν και μετά θα με πάρουν. Δηλαδή, ζήστε μάλλον μου να πάτε πριν. Γιατί την πλήρωσα κάτι λεπτάρι και πληρώνω τώρα 40 ευρώ την ψυχοθεραπεία. Που έχουν δώσει μια μαγειριά από τον Αλαρή ή μια από την άλλη παιδιά, χωρίς αίμα, χωρίς αιμοσταντικό, τι να κάνω. Τι να κάνω. Μάθαμε. Η ώρα ανάγκης πάνε για αυτά.
1: Ναι, αλλά η ώρα ανάγκης ήρθε και αφορούσε την υγεία σας. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι αυτή η ώρα ανάγκης.
2: Λένε να πούμε ότι το έπρεπε, πιο έπρεπε, τίποτα.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε να μαζέψουν για ώρα ανάγκης.
2: Ναι, αλλά μπορεί να έχουν με το ΙΚΑ, αλλά ούτε και με το ΙΚΑ μπορεί να πας.
1: Βλέπετε λοιπόν.
2: Τα έχει ωραία ο Γεωργιάδης τα μωμένα. Και θα ήθελα να ξεκινήσω από εκεί που το σταμάτησε η κυρία. Για 120 δόσεις. Εξόρα το 5,80 τον επιτόκιο που βάλουν. Επειδή του βάλανε χέρι πέρα του Μητσοτάκη, πάλι το περακάκι την άλλη μέρα και τι λέει. Για να μπει στη ρύθμιση αυτή, πρέπει να δώσει το 15%. Δηλαδή ένα κοροστάει 100 χιλιάρια, πρέπει να δώσει 15%.
1: Πρέπει να τα δώσει.
2: Ακριβώς, γιατί βγήκε τότε. Δεν υπάρχει σε κανένα μέρος της Ευρώπης, που έλεγε ο κ. Μιχάλης, ότι παθογένεια. Άρα, δεν σε έχει κάνει 24 δόσεις, χάσει μια δόση, θα χάνει όλα. Δεν έχει δικαίωμα να πει.
1: Καλά, εδώ χάνεις με μια δόση στις 120. Που μπορεί να έχει φτάσει στην 110η και να χάσει τη ρύθμιση, ας πούμε, για μία δόση.
2: Ακριβώς.
1: Και να φας το 10% που σου είχαν κουρέψει στο κεφάλι.
2: Και πηγαίνουν μερικά παπαγαλάκια και θέλω να πούμε σε αυτά τα μέσα μαζικής τραπάτης ή ωραία το έκανε ο Μητσοτάκης 120 δόσεις. Αν δεν μας είπα να μην πω πιερακάκι την άλλη μέρα, όλοι το 5-80 τόπο. Δηλαδή στα 10 χρόνια σε κάθε
1: το 5,75 πόσο είναι, το έχουν πει τώρα αυτό που λέτε για το 10%.
2: 15%.
1: Ναι, πρέπει να το δω, δεν είμαι σίγουρος ότι ισχύει.
2: Και θα σας πω να δείτε και ένα άλλο. Επειδή αυτό είναι και σκάβο για ψάχνω. Πριν μια εβδομάδα πούλησε 200 εκατομμύρια κόκκινα δάνεια για αλφαπάκ. Αλλά ποτέ δεν μας έπρεπε.
1: Τι συνέχεια πουλάνε, γιατί τι σας κάνει εντύπωση?
2: Πόσο τα πούλησε, 15, 20 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια.
1: Στο κόστος τα πούλησε.

0: Σε πόσο τα πούλησε?
1: Και το κόνσα ζητήσει τα 100 εκατομμύρια από,
0: ναι,
1: από τον κόσμο, έτσι δεν είναι?
0: Θα ζητήσει όσα περισσότερα μπορεί να βγάλει.
1: Ναι. Ο άλλος ο Χατζηδάκης να του κάνει και καλυμμένος, επειδή είναι υγεία για τον Χατζηδάκη, του καταστροφέα της Ολυμπιακής, του καταστροέκανε για το σύστημα Ηρακλής. Να μην φτάσουν να τα βάλουν ούτε και μια δραχμή. Άλλοι ο Νικολάου Ναραμπυρός. Έτσι δεν είναι?
0: Να.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα, εν τω μεταξύ, λένε για δημοσκοπής. Εγώ δημοσκοπής βλέπω να πούμε το Μητσοτάκη να έρχεται δεύτερο κόμμα. Και αν, όσο για τον άλλο τον πολιτικό απατεώνα τον Τσίπρα που είναι το Άγιον Όρος, αυτόν τον άπεο που κάνει ότι πιστεύει στον Θεό και πήγε το Άγιον Όρος, το ήθελε δεν βούλη. Γιατί για το 14 πήγε στο Άγιον Όρος και το 15 πήγε τις εκλογές. Όχι, για το βούλη. Βγαίνει ο Γεωργιάδης και του λέει κατάμουτρα ότι έχει πάρει λεφτά από τον Μαδούρο. Τι γελάει, δεν απαντάει. Αυτό να θέλει αντίπαλο Μητσοτάκη. Και το δίνουν να πούμε οι άλλοι να πούμε. Ήθελε δημοσκόπια σαν αυτό του Βασιλιάδη. Τον ανακαλύπτανε από την απάτη που κάνανε. Δεύτερο κόμμα. Και καλά. Τον εσπρώχνουν για να δει τι θα κάνει. Όσο για το Μητσοτάκη βλέπω να κάνει εκλογές Μάη, ήρθουν τα κάτι μέχρι την τελευταία μέρα. Δεν το ψυχολάσσουν, δεν το ψυχολογόλησε. Ο άλλος πάλι ο Φλωρίδης διώθηκε, λέει, που είπε να αποκλειστεί όλοι για τα πάντα. Τον δικαιώσαν. Τον άλλο τον Τριαντόπουλο και τους άλλους τους στέλνουν για πλημέλημα. Έγινε καθήκοντα καθένα, δικά και ο παπά, δικά και ο Μαγκοστατίνου. Όλοι αυτοί να με αναστολή δεν πήγανε. Όλοι με πλημέλημα δεν πήγανε.
0: Είναι παράβαση καθήκοντα, είναι πλημέλημα.
1: Αυτό θα γίνει πάλι. Ο μόνος που δικάθηκε ήταν ο Τσουκαντζόπουλος. Δικάθηκε ένα άλλο εδώ στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση.
0: Δεν καταδικάστηκε. Δικάστηκαν.
1: Δεν καταδικάστηκαν.
0: Ναι. Γιατί και ο Παπανδρέου δικάστηκε. Καλά, ο Κουτσόγιωργας πέθανε. Ο Τσοβόλας δικάστηκε.
1: 13-0. Ο παπάς είναι ακόμα σε πουλή. 13-0.
0: Ναι, 13-0.
1: Είναι δυνατόν. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι μας κυβερνάνε. Είδα προχθές και μίλαγε για Παϊσανός, που είσαι ο Αδριανός. 280 ακίνητα. Πού τα βρήκε αυτό? 280 εκείνα που μου πείτε.
0: Σιδερένιος λέει ο Μπούμεραγκ.
1: Να είναι καλά, τον ευχαριστώ πολύ. Τώρα αυτοί εκεί πέρα έχουν κάνει τις πάλια καλογέρι.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Κόντρα εποχή είμαστε.
1: Εκείνο ωραία. Μακάρι να έπρεπε να είχα παντρευτεί στην Αυστραλία όταν είχα πάει με τα βαπόρια. Είχα βρει μια που είχε σούπερ μάρκετ. Αλλά ήμουν ένα παιδί τότε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν την παντρεύτηκα, ήταν 5 χρόνια μεγαλύτερη μου. Τι έγινε, θα ήμουν τώρα και εγώ Βασιλόπουλο. Θα ήμουν εκεί.
0: Μην το σκέφτεστε τώρα. Α, η διάφυγε, τελείωσε.
1: Περασμένα μεγάλη ανάλα που λένε
0: γύρω. Α, είπα, πέρασε αυτό.
1: Νομίζω να μην είπες. Κάτι είναι γι' αυτό. Πήγε κανένα στη λαγή κύριε Μανώλη. Απαπάπου. Διακούσα εγώ να γίνει ο Αντριανός. Λένε για να γελάς. Μας έχουν δει το αίμα. Με τον πολύ τη σώπα δεν καθαρίζουμε τίποτα, ούτε με αυτούς όλους. Χρωστάνε 500 εκατομμύρια πασού για Νέα Δημοκρατία και μας δουλεύουν.
0: Όχι, ένα δις χρωστάνε. 500 ο καθένας.
1: Από 500 ο καθένας, ναι. Και βγαίνει ο Γεωργιάς και λέει να τα έχουμε πληρωμένα. Λέει μες ήταν διαφανοποιείς με τα δικά μας λεφτά. Δεν μπορούν να πληρωθούν, λέει, ποτέ. Τον έγινε τι είναι ο Γεωργιάς. Αν έχει μια ρητίνα καθόλου. Έκανε μέσα από όλο κάτι μάγουλα φορά. Λέει αυτό, πήγαινε για αυτός, όπως πήγαινε να αναγέντε για αυτός. Δεν ξέραν αυτοί ότι μηχάνηκα, κάνανε να πούμε μπότοξ, ακόμα γενικά πριν. Οι άνθρωποι αυτοί είναι επαγγελματία του πάρει.
0: Κοιτάξτε, το τι κάνει ο καθένας πάνω του εμένα δεν με νοιάζει, το αν ξέραν όμως αυτό με νοιάζει.
1: Μα λέει, μα είναι δυνατόν να κάνει ο δημοσιογράφος, τους κάνει συγκεκριμένα από τον Σάντε, να λέει ότι όταν πηγαίναμε να τον ελέγξουμε, έβγαλε το μηχάνημα στο μπαλκόνι. Άρα για να τον βγάλει στο μπαλκόνι του και δημοσιογράφου, του ειδοποιούσατε πρώτα. Δεν του κάνει ερώτηση αυτή, τον άφησε για τον άφησε για να λέει. Μα έτσι δεν είναι, κύριε Μανώλη.
0: Η βοηθό πάντω είπε ότι δεν τα βγάζαν στο μπαλκόνι τότε, αν σα πω δεν ξέρω.
1: Αυτό που είπε ο Γιώργο.
0: Και ποιο όχι.
1: Αυτό που είπε ο Γεωργιάδη, ότι τα βγάζανε στον παλκόνι. Τα κρίμα και τα βγάζανε δέκα τους κουρτίνες. Και δεν του λέει εκείνη την ώρα ο δημοσιογράφος. Καλά, αυτός είναι. Έρευνος κυβέρνηση. Να του πει καλά, για να τα βγάζει στον παλκόνι. Αυτά είναι τεράστια επιχειρήματα. Πρέπει να του ειδοποιούσανε πρώτα. Τώρα βλέπεις την Κυπριακή ιστορία. Σ' όλα τα ράδια έχει να πούμε διαφήμιση, γι' αυτό και δεν μιλάει κανείς. Για τους μετανάστες. Κάθε πέντε λεπτά όποιο ράδιο ανοίγω έχει διαφήμιση για τους μετανάστες. Έχει ταΐσει όλα τα κανάλια με τα δικά μας λεπτά με διαφήμιση. Να μην του πει κανείς τίποτα. Έλα τώρα πλεύρη. Εσύ που τους είχες αυτούς. Ήσουν ο πρώτος που πήρε τηλέφωνο. Και αυτός υπουργός υγείας ήταν. Τι γίνεται κύριε Μανώνη. Στην κόντρα, με την ώρα τους πετάξε τους δύο έτσι από το κόμμα. Θα κάνει μισοταλικό κόμμα. Έχουν επιμεί τα μαχαίρια. Μόλις κάνει ο Σαμαράς κόμμα, το βλέπω το Μητσοτάκη μέχρι 15%. Να μου το θυμηθείς αυτό.
0: Δεν ξέρω, θα δούμε. Όταν έρθει η ώρα, θα δούμε πού θα πάει ο Σαμαράς και τι, από πού θα κόψει και τι θα κόψει. Θα δώσω
1: τις καλυπέρες μου, τις γιατί μου, στο Μανώλια τον Αποκόνα, στο Αμεμιδόνα, για να ευχαριστώ που το για το ενδιαφέρον του. Τι μελατρεμένε μου γυρίε, Λευκή και Γεωργία, το Δημήτρη από τη Γέργια και το Μπούμερα που μου στέγεται και στον αγαπημένο μου Ιωσήμα που είναι Αριζόνα. Αν του τα λέω.
0: Να είστε καλά, Βολέμανε, καλό βράδυ. Ο κύριος Λευτέρης από τη Λευκάδα, ελάτε κύριε Λευτέρη.
2: Έλα, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας κύριε Λευτέρη.
2: Ήθελα να πω για τους φοιτητές που ακούω.
0: Ναι.
2: Οι φοιτητές αυτοί που δεν πήγανε να γραφτούν,
0: ναι.
2: Γιατί δεν πήγανε να γραφτούν, αφού ξέρω ότι το πανεπιστήμιο έχουν φοιτητικές αιστείες για τους φοιτητές που δεν έχουν, είναι άποροι. Πώς το λένε, δεν έχουν εισόδημα.
0: Ναι, δεν φτάνουν οι φοιτητικές αιστείες που υπάρχουν, κύριε Λευτέρη.
2: Όταν δεν φτάνουν,
0: ναι.
2: Είναι κατά προτεραιότητα αυτοί που δεν έχουν να πάνε.
0: Ναι, γιατί και τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτοί που είναι δευτεροετής και τριτοετής έχουν να μείνουν κάπου.
2: Εγώ από ό,τι ξέρω, γιατί έχω ένα εγγονό που του προτείνανε και δεν ήθελε να πάει.
0: Μισό λεπτό. Άλλο το δεν ήθελε και άλλο το δεν μπορεί η οικογένεια να αντέξει το βάρος ενός ενοικίου.
2: Όχι,
0: και
2: δεν ήθελε,
0: μετακι...
2: όχι, δεν ήθελε να πάει να γραφτεί. Πήγε και γράφτηκε. Λέω, του προτείνανε να πάει στη φοιτητική εστία.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Προφανώς και θα υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις οικογενειών που δεν έχουν τη δυνατότητα.
2: Εγώ πιστεύω ότι οι τέτοιες αιστείες για τους και αυτούς που δεν έχουν, υπάρχουν. Και το φαΐ είναι συνέχεια μεσημέρι βράδυ, όλες τις μέρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Στη αιστεία. Και επομένως αυτό που 9 λέει επιτυχήκαν στο ιατρική και δεν πήγανε. Ναι, αυτά τα 2 χρόνια που έκανανε φροντιστήριο, ποιος τα πήρωνε. Για να πας στην ιατρική σήμερα.
0: Κύριε Λευτέρη, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μην τα μπερδεύετε όλα.
2: Πώς, τι μπερδεύω. Δεν μπερδεύω τίποτα. Αυτοί οι πατεράδες που έβαλαν τα παιδιά τους να πάνε στην ιατρική, έκαναν φροντιστήρια ή μήπως. Εγώ δεν ξέρω κανένα φοιτητή τώρα που πάνε σε ΤΕΗ και σε τέτοια. Χωρίς φροντιστήριο δεν μπαίνει κανένα.
0: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εγώ ξέρω.
2: Κι αν είναι πολύ λίγοι. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ευχαριστώ κύριε Λευτέρη.
2: Κάθε χρόνο υπόψη όμως...
0: Περνάνε τα παιδιά στην ιατρική και μετά δεν πάνε γιατί είχανε... ήταν ο καημός να περάσουν και να τα παρατήσουν. Ελάτε τώρα κύριε Λευτέρη.
2: Εσείς που είστε δημοσιογράφος, βρέτε 2 παιδιά από αυτά, 1, 2, 3, να του ρωτήσετε γιατί δεν πήγε καταγραφή.
0: Θα έχουμε τώρα τις επόμενες μέρες ρεπορτάζ και με περιπτώσεις και θα ακούσετε. Γιατί το τρέχουμε αυτό με την Έλενη το ρεπορτάζ. Και θα ακούσετε.
2: Ακούω κάθε βράδυ και θα τα ακούσω.
0: Και θα ακούσετε για ποιο λόγο δεν πάνε, που οι γονείς τους δεν αντέχουν, δεν μπορούν να βρουν μία τρύπα να νοικιάσουν. Τους ζητάνε για 20 τετραγωνικά 600 ευρώ. Και δεν υπάρχουν θέσεις στη φοιτητική εστία.
2: Εγώ, γονός μου είναι στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Και φέτο είναι στην Τρίτη. Τρίτη χρονιά. Την πρώτη χρονιά βρήκε κοντά στο Πανεπιστήμιο, 100 μέτρα από το Πανεπιστήμιο, με 500 ευρώ. Αλλά δεν ήταν καλό. Και έψαξε μετά, έψαξε συνέχεια. Και βρήκε, έχασε ένα ενίκιο βέβαια. Το έδωσε προκαταβολή. Βρήκε μετά ένα καλύτερο με δύο δωμάτια, με δύο τουαλέτες και κοινή κουζίνα, 45 τετραγωνικά με 420
0: στην
2: ευρώ.
0: Αντική, στην Αττική υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για να βρεις κάτι, κύριε Ελευθέρη.
2: Φτάνει να ψάχνεις.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα εσείς δηλαδή νομίζετε ότι περνάνε τα παιδιά, ας πούμε, και οι γονείς τους κάθονται και ξύνονται. Δεν ψάχνουν όλοι μαζί.
2: Άλλοι ψάχνουν, άλλοι δεν ψάχνουν.
0: Καλά, εντάξει. Όλοι ψάχνουν για τα παιδιά τους. Τώρα μην μου λέτε τέτοια. Ελάτε. Όπως το λέτε, αν έχουν πληρώσει ένα σκασμό φροντιστήρια, θα παρατήσουν μετά το παιδί να μην κάνει τις σπουδές του. Είναι δυνατόν. Όλοι ψάχνουν.
2: Ναι.
0: Είναι δυνατόν.
2: Για βρέστε να δούμε γιατί δεν πήγανε τώρα. Αλλά από ό,τι ξέρω και από άλλες χρονιές, κάθε χρόνο δεν ξέρω, 1% πόσο δεν πάνε καθόλου να γραφτούν.
0: Εντάξει, εδώ μιλάμε για μεγάλους αριθμούς. Τώρα θα το δούμε. Θα τα ακούσετε τις επόμενες μέρες.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Εντάξει,
0: καλό βράδυ. Γεια σας.

0: 30 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ο κύριος Θόδωρος από την Παλίνη. Ελάτε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Θέλω να μιλήσω για το αδιέξοδο που υπάρχει για ποιος θα είναι η κυβέρνηση μετά από αυτές ή τις μεθεπόμενες εκλογές, το οποίο υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αυτό το αδιέξοδο οφείλεται στο γεγονός ότι τα κόμματα που μπορούν να κάνουν κυβέρνηση, δηλαδή ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, αυτά δηλαδή, βασικά, έχουν ψηφίσει. Δηλαδή με εξαίρεση του ΚΚΕ και την... και ο Βαρουφάκης έχει ψηφίσει. Έχουν αποδεχτεί τα μνημόνια και τα έχουν ψηφίσει στη Βουλή. Επομένως δεν μπορούν να στεφθούν. Είναι σε αυτόν τον προσανατολισμό. Και όλοι εκτός από τον ΚΚΕ έχουν τον δυτικό προσανατολισμό στη περιοδική συμμαχία του ΝΑΤΟ για να υπακούν σε ό,τι τα κελέσματα του ΝΑΤΟ, δηλαδή της Αμερικής. Έτσι λοιπόν η Ευρώπη τώρα έχει πει σε μια οικονομική θέση η οποία θα συνεχιστεί επάπειρον, κατά τη γνώμη μου, δεν πρόκειται να βελτιωθεί ούτε της Ελλάδας.
0: Το επάπειρο είναι σχετικό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δεν ξέρουμε.
1: Θα το εξηγήσω.
0: Γιατί όχι, δεν λέω, κανείς δεν μπορεί να ξέρει.
1: Επάπειρο σημαίνει για τα επόμενα πολλές δεκάδες χρόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για γενναίες, εφόσον έχουν αυτή την πολιτική υπακοή στον ΝΑΤΟ, στα κελέσματα του ΝΑΤΟ και οι πόλεμοι. Υπάρχουν ποιος τους χρηματοδοτεί πολέμου. Ακόμα και η φτωχιά η Ελλάδα χρηματοδοτεί την Ουκρανία με ένα δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταμερισμού ενός ποσού, δεν ξέρω το χρόνο πόσο, 60-90, δεν θυμάμαι καλά πόσα δισεκατομμύρια δίνουν στο Ζελένσκι. Τα μοιράζονται ανάλογα με τον πληθυσμό. Έτσι αναλογεί στην Ελλάδα ένα δις. Για την Ουκρανία μόνο. Πόσο άσχετα πόσο κοστίζουν οι συμμετοχές με διευκολύνουν με τις φρεγάτες που πάνε εκτός συνόρων και κάποιες τέτοιες δαπάνες με τους άλλους Μέση Ανατολή, με τους πολέμους της Μέσης Ανατολής. Και όλους αυτούς τους πολέμους προκάλεσε η Δύση. Δεν τους προκάλεσε η Ρωσία.
0: Ναι.
1: Τιμωρούν τη Ρωσία όμως, δεν τιμωρούν γιατί έκανε λέει εισβολή στην Ουκρανία, η οποία εξαναγκάστηκε να κάνει. Αλλά είναι άλλο θέμα αυτό, θα ζητάμε άλλη φορά, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Κατά τη γνώμη μου, εξαναγκάστηκε η Ρωσία να επέμβει για να σώσει τους Ρώσους που αγιάζονταν. 15, είχαν σπαθεί μέχρι τότε 15.000 Ουκρανορώσοι. Επομένως, και τώρα και τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, η Δύση τον προκάλεσε. Ότερα, η Αμερική. Όλους τους πολέμους τους προκαλεί η Δύση, πληρώνουμε εμείς τα σπασμένα. Μετά προθυμίας αποφάσισαν να παίρνουν LNG όλες οι ευρωπαϊκές χώρες από την Αμερική, 7 φορές ακριβότερο από το ρώσικο. Καταστρέψαν τους αγωγούς που είχε φτιάξει η Ρωσία με τη Γερμανία για να πηγαίνει στη Γερμανία στην Νότια Κορέα, δεν διαμαρτύρθηκε κανένας. Δηλαδή, και έχουν αποκλείσει τη Ρωσία με σκοπό τι, να χάσει η Ρωσία τον πόλεμο με την Ουκρανία, δηλαδή με τον ΝΑΤΟ, και να καταλάβουν, δεν ξέρω τι σκοπό έχουν. Οι δύο νάνοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τη διοικούν, ο Μέρτς και ο Μακρόν, ενώ έχει τελειώσει η πολιτική τους καριέρα, έχουν πάει Βατερλό και οι δύο εκλογές, οι επόμενες θα σβήσουν από το χάρτη, εξακολουθούν να επιμένουν και άλλα μέτρα κατά της Ρωσίας. Ο Μέρτς σήμερα. Έχουμε και την Κίμπερλι εδώ πέρα, εμείς την πρεσβεστίνα της Αμερικής, να προειδοποιεί την Ελλάδα ότι μην τολμήσει να αγοράσει ρωσικό φυσικό αέριο. Θα ανατραπεί. Δηλαδή μιλάει το αφεντικό του προτεκτοράτου που λέγεται Ελλάδα. Δεν καθίστε καλά να σας ανατρέψω οποιονδήποτε τολμήσει να το κάνει αυτό. Άρα η Ελλάδα δεν είναι χώρα ελεύθερη ούτε ανεξάρτητη. Λέγατε για τον εθνικό ύμνο, αν κάποιος νιώθει ρίγη συγκινήσεως, τι ρίγη συγκινήσεως να νιώθει όταν νιώθει ότι η χώρα του δεν είναι ελεύθερη. Ποια ελευθερία και ποια ανεξαρτησία. Επομένως, η Ευρώπη και μαζί με αυτήν και η Ελλάδα, δυστυχώς, έχοντας χάσει τις πολύ φθηνές πηγές πλούτου που τους έδινε η Ρωσία, δηλαδή καύσιμα και κυρίως φυσικό αέριο, δημητριακά ζωοτροφές και λιπάσματα, δηλαδή γεωργία και κτηνοτροφία και βιομηχανία. Πάνε κατά διαόλου. Γι' αυτό ακριβένουν τα πάντα και δεν βγαίνουν. Λοιπόν, θα συνεχιστεί αυτό. Εν τω μεταξύ, ξέρετε ότι υπάρχει μια περίοδο, πώς είναι στη. Υπάρχει μια περίοδος χρόνου ημιζωής που ισχύει με την ενέργεια. Εδώ ισχύει με τα παιδιά της Ελλάδας, τα παιδιά που φοιτούν στα σχολεία, αναορισμένα χρόνια που δεν θυμάμαι, αν είναι 4, 5 ή 6, κάπου εκεί δηλαδή, υποδιπλασιάζονται μαθητές της πρώτης δημοτικού, ας πούμε, ή του νηπιαγωγείου. Γενείς, τα νέα παιδιά. Οπότε η Ελλάδα σβήνει από το χάρτη. Κλείνουν πρώτα τα χωριά, ρημούνται η απαρχία, μειώνονται ο αριθμός των αγροτών που παράγουν προϊόντα, δεν φτάνουν τα προϊόντα της αγροτικής παραγωγής και ούτω καθεξής. Δηλαδή, ένας φαύλος κύκλος αργού θανάτου για τη χώρα. Και επίσης, λέτε την ιατρική, εσείς τι λέτε, αυτοί που φεύγουν, οι γιατροί που πήγαινε κατά χιλιάδες κάθε χρόνο στο εξωτερικό, ειδικευμένοι με καλή καριέρα εδώ, οι καλοί γιατροί που φεύγουν έξω γιατί βρίσκουν πολλαπλάσιους μισθούς. 7 φορές, 8, 10 φορές παραπάνω μισθό από ό,τι
0: άλλο.
1: Λοιπόν, ποιοι φεύγουν, οι χειρότεροι φεύγουν ή οι καλύτεροι? Καλύτεροι φεύγουν.
0: Προφανώς και φεύγουν οι καλύτεροι.
1: Άρα ο μέσος όρος των γιατρών, μιλάω με θύμα ενός γιατρού.
0: Καλά, μισό λεπτό, δεν μένουν πίσω οι χειρότεροι.
1: Όχι, πέφτει η ποιότητα. Όταν φεύγουν οι καλύτεροι, κατά μέσο όρο.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να.
1: Οι χειρότεροι υπάρχουν πάντοτε, αλλά οι χειρότεροι γίνονται περισσότεροι σε ποσοστό.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι λειτουργεί έτσι, ότι πέφτει η ποιότητα, αλλά.
1: Εγώ μιλάω τώρα, έκανα μια απλή επέμβαση στα δάχτυλα του διευθυντή μου ποδιού και είμαι ένα χρόνο κλεισμένο σπίτι. Δεν μπορώ να κάνω βήμα και δεν τολμώ να επιστρέψω. Μετά έκανε πολύ χειρότερα από πριν αντί να τα φτιάξω.
0: Αυτό τι σημαίνει, ότι ήταν κακό ο γιατρό?
1: Ναι, πάρα πολύ κακό. Τι έκανε σε μένα. Και μάλιστα γιατρός, πρώην διευθυντής του ΚΑΤ, δεν λέω όνομα, τον πλήρωσα και έκανε καταστροφή. Ως διευθυντής του ΚΑΤ, ας πούμε,
0: δεν ζωή, μπορεί να ήταν κακός γιατρός και να υπήρξε διευθυντής.
1: Έχω αποδείξεις.
0: Όχι, μισό λεπτό. Δεν λέω ότι δεν έχετε πάθει ζημιά. Δεν λέω αυτό. Αλλά ξέρετε, μπορεί να είστε η περίπτωση.
1: Δεν είμαι περίπτωση.
0: Υπάρχουν
1: πολλές αποτυχίες στα νοσοκομεία, οι οποίες εφόσον πέφτει η ποιότητα, γιατί οι άλλοι αυτοί που είναι μέσα δουλεύουν όλοι. Χειρουργοί ή το ένα άλλο. Δεν απολύεται κανείς λόγω κακής ποιότητας. Ούτε υπάρχει αξιολόγηση ποιότητας.
0: Ναι, όχι. Εγώ θεωρώ ότι η ποιότητα στα νοσοκομεία είναι εξαιρετικά υψηλή. Δεν θεωρώ ότι έχει πέσει η ποιότητα.
1: Είναι εξαιρετικά υψηλή για ένα ποσοστό. Το μεγαλύτερο ποσοστό των γιατρών, δεν διαφωνώ. Αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό.
0: Υπάρχει.
1: Το οποίο άμα σου τύχει το λαχείο, την πάτσε.
0: Αυτό είναι. Αν σου τύχει το λαχείο. Σε αυτή τη λογική το ακούω.
1: Εφόσον μεταναστεύουν οι γιατροί έξω, τα έξω κράτη, οι κυβερνήσεις, δεν τους παίρνουν, έλα όποιος θέλει, ελάτε. Τους επιλέγουν με βάση προσόντα και τα λοιπά. Και η προϋπηρεσία και πώς και τι. Δεν ξέρω πώς τους αξιολογούν. Και εκεί. Θα είναι καλά ή σχετικά καλή, ή ικανή, ας το πούμε κάπως. Αλλιώς δεν θα τους παίρναν ούτε εκεί. Υπάρχει αξιολόγηση. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αξιολόγηση αυτό. Τέλος πάντων, αυτά όλα κάνουν όλη μας τη ζωή, την κάνουν ακόμα και στην περίθαλψη που δεν υπάρχουν και πόροι και στην παιδεία και όλα αυτά που. Η Ελλάδα πηγαίνει χειρότερα. Διότι δεν υπάρχει λύση. Η λύση είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα απ' όλα να πάνε να ξαναγοράσουν πετρέλαιο, λιπάσματα, ζωοτροφές και δημητριακά από τη Ρωσία. Η Ρωσία ήταν πάντοτε στο βολόνα της Ευρώπης. Είναι σωτηρία για όποιον έχει. Και η Ρωσία δεν έχει απειλήσει κανέναν. Και λένε τώρα, ας πούμε, να πάνε να βλάψουν τον Καλίνιγκραντ, ένα θύλακα της Ρωσίας μέσα στη Λιθουανία, η δυτική. Και τους απαντάει ο Πούτιν, θα απαντήσουμε με πυρηνικά. Δηλαδή, διακινδυνεύουν και πυρηνική καταστροφή της ανθρωπότητας. Και λένε για τη Ρωσία με μανία, γιατί η Ρωσία κι άλλα μέτρα κι άλλα. Δεν πρόκειται να χάσει η Ρωσία. Αυτοί θα σβήσουν από το χάρτη. Όλοι οι Ευρωπαίοι οικονομικά θα σβήσουν. Και η Ελλάδα μαζί. Και ο Μητσοτάκης, ο οποίος είναι ο φανατικότερος όλων, ο στενός αγαπητός φίλος του Ζελένσκι, που τον βγάζει ο ελληνικός λαός κατά επανάληψη, θα μας καταστρέψει. Ή οποιοδήποτε άλλο. Γιατί και οι άλλοι που μπορούν να κάνουν κυβέρνηση, το ΚΚΕ δεν πρόκειται να κάνει κυβέρνηση. Η Κωνσταντοπούλου που δεν ψήφισε και αυτή η μνημόνια. Και αυτοί δεν τη βλέπω να μπαίνει σε κυβέρνηση με τους υπόλοιπους. Οι υπόλοιποι θα κάνουν αναγκαστικά κυβέρνηση και θα συνεχιστεί η ίδια πολιτική. Δεν αλλάξει τίποτα για τις επόμενες δεκαετίες πολλές.
0: Ευχαριστώ κύριε Θόδωρε.
1: Αυτά.
0: Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.
1: Γεια.
0: Ο κύριος Γιώργος από το Παλαιό Φαλήρο, δηλαδή κύριε Γιώργο.
2: Καλημέρα σας κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Καλό μήνα και
0: καλό μήνα,
2: πάντα με υγεία.
0: Αμήν όλοι.
2: ειλικρινά το έχουμε για εσάς αυτό, ειδικά. Ήθελα να πω κάτι σχετικά με τον κύριο που μίλησε τώρα, ότι ακόμα από τη Ρωσία παίρνουμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο μέσω του Turk Stream από Αζερβαϊτζάν. Αν δεν το ξέρω ο κύριος. Από εκεί έρχεται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Από τους Τούρκους. Και το πληρώνουμε πιο ακριβά. Για να καταλάβουμε τι λέμε τώρα. Όσον αφορά την Νορβηγία, που είπατε προηγουμένως για την Νορβηγία, η Νορβηγία ανέκαθεν είχε πολύ ακριβό καύσιμο. Όχι τώρα που θέλει να κάνει τα ελληνικά. Ανέκαθεν εδώ, μιλάμε, εγώ δούλευα στην Νορβηγία στον Μπέργκεν πριν το 96 π.χ. Σα λέω τώρα είναι 7, όταν μπήκα στην εταιρεία, στην Ανατολική που δουλεύω και τώρα. Mm. Λοιπόν, γιατί το κάνουν αυτό, το κάνουν από το Στάβαγγερ μέχρι το Τρόντχαϊμ, από το Τρόμσο μέχρι το Μπέργκεν, πάνω στο Σπίτσμπεργκεν, είναι πάντα όλα πανάκριβα. Γιατί το κάνουν αυτό, γιατί δίνουν πολύ καλές, έχουν καλές σύστημα υγείας, δεν πληρώνεις τίποτα. Έχουν κλωσά, δηλαδή έχουν αστεγούς, αλλά και από οικονομικό πρόβλημα, από ιδεολογία. Τους αρέσει να κοιμούνται έξω. Τους έχω δει αυτούς στα Βάγκια και στο Τόρνχαϊμ.
0: Από ιδεολογία μου ακούγεται πάρα πολύ δύσκολο.
2: Και στο Βέλγιο.
0: Όχι, δεν λέω, απλά μου ακούγεται δύσκολο. Μπορεί κάποιος.
2: Ακούστε, όταν πηγαίνω εγώ όταν πριν έρθω στην Ελλάδα που ήμουν στο Βέλγιο στο Ζαβεντέμ στο αεροδρόμιο, έπαιρνα το Airport City για να πάω από το Guard du Nord για να πάω στο αεροδρόμιο για δουλειά. Κοιμόντουσα μέσα αυτού του τρένου άτομα τα οποία είχαν λεφτά. Αλλά είναι από ιδεολογία και κοιμούνται έξω. Δεν θέλουν να πάνε στο. Γιατί έχει το Βέλγιο, έχει τόπου να διαμονεί να πάει κοιμηθεί. Δεν πάνε. Και παίρνουν και λεφτά. Τη απορία. Δηλαδή υπάρχουν. Είναι τα μεζό πρωτεζέ λέγονται. Μεζό πρωτεζέ. Πρωτεζέ είναι το προτεξιόν. Μεζό είναι το σπίτι, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
2: Και δεν πάνε να κοιμηθούν καθόλου εκεί μέσα. Και είναι πεντακάθαρα και πάρα πολύ ωραία. Δεν πάνε. Θέλουν να κοιμούνται έξω. Είναι κλωσά λέγοντας τι. Τα γαλλικά να θυμάστε. Είναι ιδεολογία σου, παιδιά. Να κοιμούνται έξω. Έχει και η Νορβηγία από αυτούς. Και η Δανία έχει. Και η Αυστρία έχει. Και η Γερμανία έχει. Τώρα, η Νορβηγία ανέκαθεν είχε πολύ ακριβή βενζίνη, δηλαδή γενικά καύσιμο, καύσιμη ύλη, διότι δίνει πάρα πολύ καλές συντάξεις, έχει πολύ καλό σύστημα υγείας, κοινωνικό σύστημα πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Γι' αυτό και είναι όλα ακριβά. Δηλαδή, αν μπαίνεις, ας πούμε, 5.000 το μήνα στην Νορβηγία, δεν σημαίνει και πολλά. Δεν σημαίνει πολλά. Αλλά όμως έχεις εξασφαλισμένο το σύστημα της υγείας σου, το κοινωνικό όλο το σύστημα. Δεν θα μείνεις ποτέ άφραγκος, δεν θα πεινάσεις ποτέ. Αυτό είναι σίγουρο και απόλυτο.
0: Δεν είναι αυτά σημαντικά.
2: Βέβαια και είναι σημαντικά. Και γι' αυτό το έχουν ακριβώ το πετρέλαιο, το καύσιμο ύλη. Κάτι άλλο. Για το θέμα τώρα των μαύρων των λευκών. Εγώ διαφωνώ ότι δίνουμε στους αλλοδαπούς που έχουν δώσει μετανάστες ή λαθρώοι μετανάστες, δεν έχει σημασία, παράμοση δεν έχει σημασία, που δίνουμε και ηθαγένεια. Σε καμία χώρα της Ευρώπης, μην πάω σε άλλα μέρη, θα πάω μόνο στην Ευρώπη. Δεν δίνουν ηθαγένεια, δίνουν ασυνάλλητη μόνο. Η ηθαγένεια είναι μόνο, άμα είναι το ίδιο γένος, το ίδιο τόπος. Αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν το συζητάμε καθόλου αυτό το θέμα. Καμία χώρα στην Ευρώπη δεν δίνει ηθαγένεια, δίνει εθνικότητα, ασυνάλλητη. Δηλαδή, αν είσαι στο Μόναχο ή πας στη Στουγκάρδη και πεις έναν Τούρκο, πώς γίνεται, από πού είστε, και πει Τουρκής. Και έχει γερμανικό διαβατήριο.
0: Ναι.
2: Δεν σου πω, είμαι Deutsch. Κανένα δεν σου πει αυτό το πράγμα. Κανένα Τούρκο. Ή αν πας στο Βέλγιο και πεις έναν Ιταλό, που είσαι Τουρκά, ζει Ιταλία, ζει Γιέν, δεν σου πει Μπέλς, δεν σου πει ποτέ είμαι Βέλγος. Και ενώ έχει Βέλγιο διαβατήριο. Είναι γεννημένο εκεί πέρα. Ποτέ δεν θα ακούσει τη λέξη ότι είμαι Βέλγος. Θα σου πούμε Σιτιλιάνος, είμαι από το Μιλάνο, από ότι. Ιταλός, εν πάση περιπτώσει. Και ο Τούρκος Τούρκος. Τελείωσε. Δεν θα ακούσει κανένα Τούρκο στη Γερμανία να σου πει ότι είμαι Γερμανός. Θα σου πούμε Τούρκος.
0: Μάλιστα.
2: Κάτι άλλο ήθελα να πω. Τι ήθελα να πω κάτι άλλο τώρα. Το ξέχασα, δεν πειράζει. Πατά.
0: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο. Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Τόλης.
3: Γεια σας κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας κύριε Τόλη.
3: Εσείς κάνετε εκπομπή 12 με 2.
0: 11 με 2.
3: 11 με 2. Ήθελα να πω άποψη τώρα, εκφράζω, μπορεί να σου πάρω, δεν ξέρω τι. Αλλά έλα. Πάντα είμαι καλοπροαίρετος.
0: Mm.
3: Θέλω να πω του κύριου Χατζηνικολάου ότι 11 με 2, κύριε Νίκο, έχετε να κάνετε με κάτι πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό.
0: Συγγνώμη, δεν καταλάβα τι λέτε.
3: Όχι, τίποτα. Κάπου αναφέρθηκα. Ναι. Ήθελα να. Να το πω, να πονηρέψω τους ανθρώπους. Αυτό που θα κάνω, δηλαδή, δεν είναι κυτρινισμός, είναι πραγματικότητα και δεν πειράζει. Μια μεγάλη οικογένεια μες στην Ελλάδα. Οπότε θα αναφέρω μερικά πράγματα που ίσως σοκάρουν, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα. Λέω, όταν πρωτοπλασά τα ονόματα, Τζιπάκος, Πανούσης, κόλλησα. Λοιπόν, Γιώργος Γεωργίου, Κανακοπαρέα, τους προσεγγίζεις και βλέπεις ότι τα μεγέθη είναι σπιθαμιαία. Δεν μιλάμε για λαβύριδες και παραμυθαγκίδες. Τότε, ρε παιδιά, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Τι γίνεται? Πού εμπιστευόμαστε? Τι μιλάμε? Τι λέμε? Ή να πιάσουμε πέρτιδες και τηγαρμπίδες και οικονομόπουλοι που φεύγουν με ένα παχτολό χρημάτων. Παχτολό, πρωτημόνικος καρβέλας. Χίλιες φορές. Ξέρετε τι? Ο δάσκαλος του γένους, μην πω Μέγας, γιατί είναι πολύ υποκειμενικό, ο Χρήστος Γιαναράς, τη λύση έλεγε που θα την πιάσουμε. Το μύτο της λύσης. Το φώναζε. Και βγαίνει λοιπόν ο κύριος Νίκος Καρβέλας στη μια εκπομπή της Αρνίτας, σπάνια, και τα λέει όλα μέσα σε 3 λεπτά. Υπάρχει αυτό το βιντεάκι. Με τον καλύτερο τρόπο. Φεύγει ένας φίλος με 22 Αυγούστου, παθαίνει πνιγμό τροφικό, το χτυπάει και ανακοπεί μαζί. 30 λεπτά, παιδιά, 22 Αυγούστου, ασθενοφόρο. 30 λεπτά έκανε. Του δίνουν από το Αττικό, του αδελφού του, να κάνει πρώτες βοήθειες ιατρικές για να σωθεί. Πέθανε το παιδί, τον Αξιο Μιχαλάκος, το 69 γεννηθής. Παίρνω τηλέφωνο στην πιο χαλαρή ώρα των ασθενοφόρων και με βγάζει, λες και είναι 100, 4 η ώρα, 3 αμεσάνυχτα του Σαββάτου. Μία ώρα, 60 δευτερόλεπτα αναμονή. Τι λέω, δεν έχετε προσωπικό για τηλεφωνικό κέντρο? Πολύ πως δεν έχουμε, κύριε. Τι λέω, ένα λεπτό τώρα. Σε ώρα εκμής τι θα γίνει? Τα έχουν διαλύσει τα πάντα όλα αυτή. Η κυβέρνηση τέλει. Κύριε, λες, τι να πω, ρε καμωτό, δεν ξέρω. Θέλει πολύ προσοχή πάντως, ρε παιδιά, πάρα πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή. Καθόμουν και ξενύχτα εγώ εδώ για να πω το μακρύ μου και το κοντό μου. Έχει ευθύνη. Και αυτός που κρατάει το μικρόφωνο και αυτός που μιλάει. Τι να πω, έχουμε ό,τι μας αξίζει. Ό,τι μας αξίζει έχουμε, παιδιά, πραγματικά. Βλέπεις, ας πούμε, υπάρχουν, αυτό δεν το λέω υποκειμενικά, υπάρχουν χατζηδάκηδες επί δύο σήμερα. Λόγω τιμής, λόγω τιμίδες, σαν τον Κοέμζι να πούμε. Πήγα στο Βέρτι, ρε παιδιά, και να γίνει παραγγελιά επί τρία, να γίνονται όλα μπροστά στον κύριο Νίκο και να με πετάνε έξω οι 50 μπράβοι χωρίς να κάνω τίποτα και να μην μιλήσει ο κύριος Νίκος και να πει σταματήστε το παιδί που το πάτε έξω. Και έκασα και 20 ευρώ. Ή πάω στην Κίτη Γαρμπή και στο Διονύση στο Σκηνά και τους λύθα να τους πω μια εικόνα να δώσω τον Οικονομόπουλο για να μην τρέχω που με είχαν κοροϊδέψει. Μου λένε 5 ώρα κλείνει και πήγα στις 5 και μου λένε ο Νίκος κοιμάται, μου λέει τώρα στον 5ο βαθύ ύπνο. Το συμβούλιο του μου λέει 5 για να μην το συναντήσω. Και η κυρία Γαρμπή δεν μπορούσε. Ο Διονύση έφυγε τρέχοντας μόλις τελείωσε. Ήταν τόση ωραία η βραδιά που μετά έπρεπε να φύγουν χωριστά.
0: Τώρα, η αλήθεια είναι, κύριε Τόλη, δεν έχω καταλάβει πολλά.
3: Τίποτα στο κέντρο που τραγουδούσανε, μωρέ. Το Μαρούσι.
0: Ναι, καλά. Απλά δεν έχω καταλάβει. Εγώ τι λέτε τώρα, εντάξει. Ναι.
3: Καλά, τώρα εγώ λέω τα τρελά μου. Μανιακός είμαι. Είμαι διπολικός εγώ.
0: Ναι, άμα είσαι διπολικός όμως, καλό είναι να μην βγαίνει. Δεν είναι ωραίο.
3: Δεν ξαναβγαίνω. Μετά από 3 χρόνια πάλι. Εντάξει. Συγγνώμη, κύριε Μανώλη.
0: Καλό βράδυ, κύριε Τόλη. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, 49 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Τι να κάνω, προσπαθούσα να καταλάβω, δεν μπορούσα. Λυπάμαι. Γεια σας, αρχιλόχε. Δεν τους ξέρω όλους, για να είμαι ειλικρινής. Από την ομιλία του δεν κατάλαβα αυτό που μου γράφετε, για να είμαι ειλικρινής, αλλά... Γεια σας, κύριε Αναστάσια. Έχει σπάσει αυτό προπολού. Περαστικά και σιδερένιος ο Αυγολέμονος, κυρία Γιώτα... Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Μα αφού λέει ο Μιχάλης, λέει ότι έχουμε τέλειο σύστημα υγείας. Αυγολέμωνε είναι καλύτερα από την Νορβηγία. Μην ανησυχείς. Να. Σαν τον Μιχάλη υπάρχουν αρκετοί. Ντροπή. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Αλέξανδρος από την Ισπανία. Επειδή ρώτησες, λέει, τίποτε το κούμπο για να μην παρεξηγηθώ γιατί τις ταμπέλες της κολλάδες σε χρόνο δέτε, εγώ αισθάνομαι τιμή που ένας Νιγηριανός με την Ελλάδα και αισθάνεται κατά το ίμις και Έλληνας. Ναι. Εντάξει. Ο Αντετοκούμπο έχει κάνει αυτές τις δηλώσεις με Έλληνας και Νιγηριανός μαζί, γεννήθηκα στην Ελλάδα, αλλά όλοι ξέρουν ότι είμαι Νιγηριανός. Ναι, αλλά Έλληνας δηλώνει, δεν δηλώνει Νιγηριανός. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα το λύσουμε ποτέ. Καλημέρα, ρε Μανώλη. Δηλαδή, τώρα ο κύριος μας λέει ότι η Νορβηγία έχει ακριβό πετρέλαιο επειδή έχουν καλό σύστημα υγείας. Πραγματικά, λέει, δεν ξέρω, είμαστε ένα βήμα πριν από το Δάφνη που λέει για ένα τραγούδι. Ποιο τραγούδι είναι αυτό? Λέω ότι είμαστε ένα βήμα πριν από το Δάφνη. Ένα βήμα πριν από το Δάφνη. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι? Και αν βάλε τώρα που, είπε, που λέει για το τραγούδι, για βάλει ένα τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε. 56 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Να πούμε καλό μήνα και στον κύριο Αλέξη που μου στείλε τώρα μήνυμα. Να είστε καλά. Καλό μήνα. Αυτό λέει που είπε ο κύριος Μιχάλης Περιμικρής, Ολλανδέζας, δεν απέχει πολύ από την παγίωση της Άριας Φυλής. Σας κάνουμε όλοι τεστ DNA και θα δείτε πόσο Έλληνες είμαστε. Καλό ξημέρωμα για σας, κύριε Αρένα. Δίκιο έχετε. Δεν το έχω ψάξει για να είμαι ειλικρινής. Όλο λέω θα το ψάξω, όλο λέω θα το ψάξω, δεν το ψάχνω. Για πάμε στον Καβοντορίτη.
1: Μέρα μου κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας Καβοντορίτη, καλό μήνα.
1: Καρκύρια, καλό μήνα καταρχήν. Καρκύρια για την εκπομπή σας. Ο καλός ο μήνας έπρεπε να έχει έρθει από το... Μετά τον Απρίλη πέσαν τα πράγματα πάρα πολύ.
0: Δηλαδή...
1: Θέλω να πω η κυβέρνηση, σκάνδαλα το ένα το άλλο, πάρα πολλά πράγματα, τέλος πάντων. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Εάν ο κύριος ο προηγούμενος ήταν διπολικός, εγώ είμαι τετραπολικός. Που σημαίνει, η κορυφή είναι η Γκάτσου, η Λουκία, Ρίτσα Μπιζόγλη, Στεφανία Κασίμπη, Ελένη Κασαμπέκη. Τρομερή φωνή. Πάρα πολύ ωραία και να είστε καλά που την έχετε, γιατί είναι πολύ καλή δημοσιογράφος.
0: Εγώ, ο σταθμός. Συνάδελφος είναι.
1: Εννοείται. Εσείς ο ίδιος, για το όνομα του.
0: Ξέρω.
1: Αλλά έχει μια φωνή πολύ ευαίσθητη η Ελένη Κασαμπέκη. Και είναι ευγενική. Παίζει ένα ρόλο η ευγένεια.
0: Όλες οι κυρίες είναι ευγενικές.
1: Είναι δούνε και λαβή. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
0: Ναι, όλες οι κυρίες είναι ευγενικές.
1: Άλλο θέλω να πω. Δηλαδή θέλω να πω, δεν εκφράζονται όλες. Η Ελένη Κασαμπέκη εκφράζεται, μπορεί να εκφραστεί. Να δώσει το χαμογελό της, το ένα το άλλο. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι ο σταθμός. Με τους ακροάτες. Πρέπει να έχουμε να παραδώσει. Λοιπόν, γιατί εγώ ακούω το σταθμό 8 χρόνια. Και θυμάμαι την πρώτη σας φορά... Όταν βγήκατε, όταν ο κύριος Λαβίδης μετά από αυτόν είχατε βγει και είχα παραξενευτεί πάρα πολύ. Αλλά τελικά αποδεχτήκατε τρομερός.
0: Να αφήστε τώρα αυτά και πάμε στο...
1: Όχι, θέλω να πω το εξής όταν λέω τρομερός. Εννοώ ότι ήσασταν πάρα πολύ καλός, γενέστατος, δεν είχατε θέματα διάφορα.
0: Ναι, αυτό λέω, αφήστε.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

0: Δύο λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. Βλέπω εδώ τώρα στο ίντερνετ, έχει 29 ευρώ. Από 89 λέει, σιγά μην είχε 89. Τον τεστ DNA. Να το πάρω ή θα μου βγάλει κανένα τρελό και θα κλαίω τα 29 ευρώ. Το πιθανότερο είναι να κλαίω τα 29 ευρώ έτσι. Για να το πουλάνε έτσι στο ίντερνετ. Από 89-29 το πιθανότερο είναι να τα κλαίω. Οπότε ας μη μάθω. Ακόμα. Ελάτε Καβαντορίτη.
1: Έτυχε σήμερα και πήγα στο σούπερ μάρκετ και είδα μία γιαγιά και πραγματικά δάκρυσα, κύριε Παραθάλη μου.
0: Για πείτε.
1: Πήρε μία πατάτα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία της γης.
0: Μία πατάτα.
1: Μία πατάτα. Και τη ζήγησε. Έπαθε πλάκα η κόπελα. Ήταν εκεί, ζήγησε. Και έπαθε πλάκα. Λέει δεν έχω.
0: Ναι.
1: Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, πού έχει κατατίσει αυτός ο τόπος. Πρέπει να γίνουν γρήγορα εκλογές. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάνε. Εάν πάνε οι εκλογές μέχρι τον Ιούνιο θα σας πω εγώ ότι ο Μητσοτάκης θα είναι όχι πρώτος. Θα έχει 89%. Αν κάνει τον Ιούνιο, ναι, θα έχει 89% συμμετοχή και θα είναι υπέρ του Μητσοτάκη. Και ποιοι θα πάνε? Οι συνταξιούχοι. Τα παιδιά θα είναι στην παραλία, στον Άλυπο, από εδώ, από εκεί, στην Ήω, στα Κύθυρα, στην Κρήτη, οπουδήποτε. Τα παιδιά δεν ασχολούνται με τις εκλογές. Που σημαίνει το εξής, ότι θα είναι κάτω από το 50%. Αυτό συμφέρει άμεσα το Μητσοτάκη. Είναι πανέξυπνη η Μπακογιάννη. Δεν είναι τυχαίο που του είπε ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Γιατί όταν βγαίνει ο Γεωργιάτης και λέει μπάφους, βγαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος, βγαίνει ο Πατούλης. Μιλάμε τώρα, γίνεται η κόλαση. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
0: Κάτι καταλαβαίνω.
1: Γίνεται χαμός. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα πρέπει η πολιτική, το ΚΚΕ, όπως ο κύριος Κουμπούτης που βγάλατε, που ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, γιατί είναι ένας άνθρωπος τρομερός και τον έχω γνωρίσει προσωπικά. Και να είναι καλά. Αυτός και η οικογένειά του. Και πρέπει να ήταν αρχηγός του ΚΚΕ ή αυτός ή ο Μπογιόπουλος. Δεν έχει γίνει. Ο άλλος είναι με τα Rolex, το ψεύτικο και λέει είναι ψεύτικο, δεν είναι, γελάει, χαμογελάει. Δεν είναι αυτό αρχηγός του ΚΚΕ. Να λέει τέτοιες κουβέντες. Πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα, όπως έχει ο Φλωράκης. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας Καβαντορίτη. Καλό βράδυ. Είμαστε καλά.
1: Η Γκάζου είναι η κορυφή αυτή τη στιγμή στο Real FM.
0: Καλό βράδυ Καβαντορίτη. Ευχαριστώ. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@realfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεν είναι, λέει, η φωτογραφία στο Αλέξη Τσίπρα από το Άγιον Όρος. Και τι να κάνω εγώ τώρα, ρε Γιάννη, τα πάμε αυτά. Για αύριο, λέει, που είναι Παρασκευή, βάλτε το επιμονή σου με τη Ζουγανέλη και το Λιβαδά. Με αυτό έριξα την πρώην γυναίκα μου στα Γιάννητσά. Επιστρέφω στη σιωπή μου, πονάει και ζαλίζομαι. Άρε, Νίκο. Περαστικά, τι να σου πω. Περνάς και στα δικά σου. Όλος ο κόσμος έχει τα δικά του. Ωραίο είναι αυτό. Τη Ζουγανέλη, το «Η επιμονή σου». Ωραίο τραγούδι. Άμα το πρέπει να το έχουμε. Κάποτε. Σίγουρα θα το έχουμε. Τώρα λέει που πήγε Κουκουέ, τραγική δήλωση Κουτσούμπα. Ότι η Ουκρανία επιτέθηκε στη... Όχι, δεν την έχω δει. Γιατί να την κάνω γαργαρά. Πότε το είπε. Δεν το έχω δει. Κάτσε, γιατί πήγα να βγω από το τεστ DNA και μου κάνει νέα προσφορά. Να πληρώσω λιγότερα. Όχι. Κουτσούμπας, Ουκρανία. Περίμενε. Κουτσούμπας, Ουκρανία. News. Θες να μου το στείλεις, Γιάννη, γιατί εδώ αυτά που βλέπω δεν το βρίσκω, δηλαδή, στις ειδήσεις. Αν θες, στείλ το μου, δεν έχω θέμα. Με το έχω δει. Αν το είχα δει, γιατί να μην το πω. Κύριε Αλέξανδρε, για το μήνυμα που στείλατε από την Ολλανδία, για αυτό που βλέπετε στο YouTube, δεν θα το πω τι βλέπετε. Γιατί να μην έχει στο YouTube, μπαίνει ο καθένας που να δει ό,τι θέλει. Ο σκοπός του YouTube δεν ξέρω ποιος είναι, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά... Εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν έχω παρατηρήσει κάτι αντίστοιχο. Αν θα μου πείτε, μπορεί στην Ολλανδία να βγαίνουν. Το YouTube κάθε χώρας έχει το δικό του, τη δική του θεματολογία. Μπορεί να παίζει ρόλο αυτό. Δεν ξέρω. Μπορεί. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Λοιπόν, τι έχουμε, κύριε Σταυρακάκη?
2: Άσχημα νέα. Σου παίρνω.
0: Τζόλης, τι έπαθε?
2: Ο Τζόλης έχει θλάσει.
0: Μάλιστα.
2: Υπέστη θλάση, χάνει το παιχνίδι με τη Γερμανία και επιστρέφει ο Τζόλης, που έγινε αλλαγή πολύ νωρίς στις αρχές του παιχνιδιού, στο 2-2 της εθνικής ομάδας με την Ολλανδία. Υπέστη θλάση, αύριο θα υποβληθεί σε εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για ελαφριάς ή βαριάς μορφής. Είχε ενοχλήσεις που ένιωσε στον οπίσθιο μυριαίο, έγινε αναγκαστική αλλαγή και γυρνάει στο Λονδίνο. Δεν τον υπολογίζει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το κρίσιμο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής την προσεχή Κυριακή με την Γερμανία στο γήπεδο Τούμπας.
0: Περαστικά τον άνω του παιδιού.
2: Εντάξει, θλάση είναι, ευτυχώς, αλλά σίγουρα είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, το γεγονός ότι δεν θα μπορέσει να είναι και επιστρέφει στην ομάδα του στην Άρσεναλ.
0: Σωστό.
2: Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είπε κάτι πολύ σημαντικό. Οι Έλληνες αγαπούν το αποτέλεσμα περισσότερο από το ποδόσφαιρο. Εύχομαι να τους κάνουμε χαρούμενους. Όταν ρωτήθηκε εν ώψη της συνέχειας και της πορείας εθνικής ομάδας. Ένας βαθμός είναι πολύ χρήσιμος για την κατεύθυνση που θέλουμε. Το βασικό πράγμα είναι να μείνουμε και να παραμείνουμε ταπεινοί. Να συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε αυτά τα παιδιά. Είναι μια καινούργια γενιά παικτών και μεγαλώνουν μέσα από τα δύσκολα μάτς. Ανέφερε, οι Έλληνες αγαπάνε το ποδόσφαιρο, αλλά πιο πολύ αγαπάνε το αποτέλεσμα και είναι λογικό. Εύχομαι στο τέλος της διαδικασίας να κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους. Δεν έχει άδικο ότι είμαστε του πανηγυριού. Τώρα η ουσία είναι...
0: Σου είπα και την προηγούμενη φορά ότι ο Γιοβάνοβιτς μας ξέρει πολύ καλά.
2: Ναι, μην ξεχνάς ότι ο Γιοβάνοβιτς έχει γαλουχηθεί αθλητικά στη Σερβία.
0: Γι' αυτό το λέω.
2: Σε μια πολύ μεγάλη σχολή.
0: Και ζει πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα.
2: Και ζει, έχει παίξει και παίκτης εδώ πάρα πολλά χρόνια.
0: Αυτό λέει, ζει πολλά χρόνια.
2: Οπότε,
0: στην Ελλάδα.
2: Νομίζω ότι όλα
0: άριστα ελληνικά μιλάει. Την λέει, ελληνική νοοτροπία την ξέρει.
2: Την ελληνική νοοτροπία την ξέρει. Λοιπόν, είπα για τον Τζόλι. Ο Φώτης Ιωαννίδης, η αδυναμία μου, η παιχτάρα αυτή και το πολύ καλό παιχνίδι. Δεν θέλω σχόλιο εδώ, γιατί αν πω για τον άλλον, εντάξει, για μια άλλη διεθνή μου αδυναμία, μπορεί να το σχολιάσεις.
0: Μάθος να λέω κάτι για το Φώτη.
2: Ναι. Η Φωτάρα λοιπόν, η οποία βάλε το πρώτο γκολ στο 23ο λεπτό, δεν ανταποκριθήκαμε στην αλλαγή του προπονητή στο δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα έχει ανέβει επίπεδο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο είπε μεταξύ άλλων ότι πρέπει να δούμε τα λάθη που κάναμε. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο παίχτης της Sporting. Δεν ανταποκριθήκαμε στην αλλαγή που ζήτησε ο coach και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, είπε ο Φώτης Ιωαννίδης. Ο Τσιμίκας, μικρή απογοήτευση, αλλά αυτός ο βαθμός θα είναι πολύ σημαντικός, δεν έχει άδικο, γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός βαθμός από τη στιγμή που δεν έχασες απέναντι στην ομάδα της Ολλανδίας, είπε ο Κώστας ο Τσιμίκας, που στο τέλος χαιρετιζόταν εκεί με τον Van Dijk στα ημιχτή ζώνη. Τόνισε ότι αναφέρθηκε στα δύο γκολ που δέχτηκε η Ελλάδα και στην ανάγκη να αναλυθούν τα λάθη που έγιναν, ώστε η ομάδα να τόνισε ότι αναφέρθηκε στα δύο γκολ που δέχτηκε η Ελλάδα και στην ανάγκη να αναλυθούν τα λάθη που έγιναν, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί πιο έτοιμη στο παιχνίδι με την Γερμανία. Νομίζω

0: του, στην απόδοσή του. Και αυτό είναι, δηλαδή, το παιδί αυτό πιάνει, είναι από τους παίχτες που πάντα πιάνει το ταβάνι του.
1: Δημήτρη μου, ο Μασούρας είναι ο παίκτης του 7.
0: Είναι όμως πάντα στο 7.
1: Αλλά είναι πάντα στο 7.
0: Πάντα στο 7, αυτό. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι, σε μια ομάδα.
1: Έχει μια,
0: είτε σε συλλογικό επίπεδο, είτε σε εθνική
1: είναι
0: ομάδα.
1: Σταθερός. Είτε είναι σταθερός. Ξεκινήσει από την αρχή, είτε μπει αλλαγή, είναι 7, καθαρό. Δεν θα δώσει τίποτα λιγότερο ποτέ.
0: Χάσαμε την αυτοπεποίθησή μας στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν υπάρχει χρόνος για απογοήτευση, ανέφερε ο Γιώργος ο Μασούρας. Ο Γιωβάνοβιτς, το ψάχνω τώρα γιατί έχουν βγει τώρα οι δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο στη συνέντευξη τύπου, για το γεγονός ότι ο Τζόλης αρνόταν να βγει και ήθελε να παίξει. Πώς να το διαχειριστώ? Πείτε μου εσείς, είμαι προπονητής του, του λέω να βγεις έξω και μου λέει δεν βγαίνω. Πώς να το διαχειριστώ? Άρα αυτό είναι κάτι που μπορεί να χαρακτηρίσει τον Έλληνα και όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται να παίξουν στην εθνική ομάδα ανεξαρτήτως ηλικίας. Νομίζω ότι ήταν ένα σκηνικό που όλοι είδαν. Όσοι ήταν κοντά, του είπα βγες έξω, γιατί είχα την υποψία πως αυτό δεν θα έκανε έτσι εάν δεν είχε αισθανθεί κάτι. Το πόσο μεγάλη είναι η ζημιά δεν το ξέρουμε σήμερα, όμως ευχόμουν να είναι μόνο μια σύσπαση, κάτι προσωρινό, είπε ο Γιωβάνοβιτς για τον Τζόλι, που ο Τζόλις είχε το γκαϊμό του να συνεχίσει. Εντάξει, καλό είναι αυτό, αλλά πρέπει να προσέχουν κιόλας, γιατί τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα και πάρα πολύ δύσκολα για την εθνική μας ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Είπαμε στο 23 Ιωαννίδη, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους ο Μασούρας από ασίστ του Ιωαννίδη. Ο Βαντάικ στο 59 το 2-1, στο 89 ο Ράιντερς το 2-2. Η Ελλάδα 7 βαθμούς, η Ολλανδία 5, η Γερμανία 4, η Σερβία χωρίς βαθμούς. Έρχεται το Ελλάδα-Γερμανία την Κυριακή. Οι Γερμανοί 2-0 τη Σερβία, που είχαν πάρα πολλές αποφάσεις, πάρα πολλές ευκαιρίες σε ένα παιχνίδι που...
1: Για 10-0 το πήγαιναν οι Γερμανοί.
0: Πήγαιναν για τα ρήφα, όμως τελικά έμειναν στο 2-0.
1: Λοιπόν, όπως είδες, ναι, μετά το παιχνίδι με τη Γερμανία,
0: ναι,
1: εγώ δεν σου έκανα, τη Δευτέρα δηλαδή,
0: ναι,
1: εγώ δεν σου έκανα πρόβλεψη για το παιχνίδι με την Ολλανδία. Σε ρώτησα τι βλέπεις.
0: Ναι, και είπα εγώ ότι είναι δύσκολο.
1: Ναι, δεν σου έκανα πρόβλεψη. Τώρα όμως θα σου κάνω πρόβλεψη για την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Θα κερδίσει η Ελλάδα.
0: Κάρι, θα είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Όχι, δεν είναι. Μετά από αυτό που είδα σήμερα,
0: ναι,
1: εγώ σου λέω ότι για την Ολλανδία δεν είπα κουβέντα. Δεν σου λέω ότι δεν το φοβόμουν το παιχνίδι, αλλά δεν ήξερα τι πίεση θα δεχτεί η ελληνική ομάδα και από τον κόσμο, ξέρεις, η τούμπα γεμάτη και αυτό.
0: Ναι, η τούμπα όλα. Ενίσχυσε πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ομάδα. Δεν ήξερα πώς θα αντιδράσει.
0: Πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Αλλά μετά από αυτό που είδα σήμερα, εντάξει, έκατσε η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο, την Κυριακή, εγώ σου λέω ότι η Ελλάδα θα κερδίσει.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Με το πιστεύω δηλαδή. Για την Ολλανδία δεν ήθελα να μιλήσω, γιατί δεν. Δεν μπορούσε να. Σκεφτόμουν διάφορα πράγματα. Για τη Γερμανία μου είναι πολύ καθαρό. Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να πέμψω πολύ έξω.
0: Μακάρι. Σημασία έχει ότι δείχνει μια καλή παρουσία. Δηλαδή, εγώ κρατάω το πρώτο ημίχρονο που ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε Ολλανδία.
0: Εντάξει. Αργήσαν πολύ να μπουν. Αργήσαν πάρα πολύ.
1: Περίμενε. Δεν αργήσανε να μπουν. Δεν του αφήσανε
0: δεν τους αφήσαν οι δικοί μα, αλλά και αυτοί αργήσανε.
1: Λοιπόν, αργήσανε. Εντάξει, τι θα κάνουμε.
0: Εθνική ομάδα ελπίδων άντερ 21. Νίκησε 4-2 τη Λετωνία στη Λιβαδιά. Τώρα, πρόσεξε, ήταν μια γεμάτη τούμπα. Μπράβο, ωραία. Στη Λιβαδιά ήταν 350 άτομα. Και παίζει εκεί για πρόκριση.
1: Δημήτρη, άκου.
0: Πρώτο τελευταίο παιχνίδι για το Euro 2027.
1: Δημήτρη, η νοοτροπία μας. Τώρα εσύ τα ξέρεις καλύτερα,
0: ναι,
1: από μην τα λέω εγώ.
0: Και πρόσεξε, παίζουν καλοί παίχτες. Παίχτες παίζουν Super League και στο εξωτερικό.
1: Επίσης, πες μου λίγο, σε παρακαλώ, ναι, πόσο διαφημίστηκε η Λιβαδιά?
0: Καθόλου. Ναι, καθόλου, γιατί δυστυχώς πέφτει σε αυτή την,
1: ναι,
0: περίοδο των εθνικών ομάδων.
1: Πέφτει στην περίοδο των εθνικών ομάδων.
0: Και εντάξει,
1: συγγνώμη, αλλά εγώ, ναι, άμα δεν το ήξερα.
0: Ναι, διαφημίστηκε, δεν διαφημίστηκε σωστά.
1: Λοιπόν,
0: αυτό κράτησε το σωστό για μένα. Όμως κάντε μια κοινοποίηση και η σχολεία έχει. Πράγματα έχει.
1: Πρώτα,
0: να πάρει...
1: πρώτα απ' όλα έπρεπε να έχουν δοθεί σε όλα τα σχολεία προσκλήσεις και σήμερα τα παιδιά δεν χρειάζονταν να πάνε σχολεία, μπορούσαν να πάνε στον αγώνα μόνο.
0: Ο αγώνας ήταν 6 ώρα.
1: Όχι, δεν α μην πήγε τυράκι. Ναι. Δεν χάσουν για μια μέρα, δεν έγινε τίποτα.
0: Δεν έγινε τίποτα μεταξύ
1: για να γεμίσει το γήπεδο. Μην τρελαθούμε.
0: Σε αυτό έχει δίκιο.

0: Λοιπόν, εκεί η εθνική ομάδα με τον Αλμίρα να βγάζει το Χρήστο Αλμίρα να βγάζει 2 γκολ. Κάτσε, μην κάνω κανένα λάθος. Σωστά. Και τον Κώστα Κοστούλα τα άλλα 2. Θυμίζω ότι ο Κοστούλας παίζει στον Όφι. Και ο Αλμίρας ήταν στον Αστέρα Τρίπολης και πήγε στη Σουηδική, στην Τζουκ Γκάρντεν. Είναι 21 ετών. Κέρδισαν 4-2 λοιπόν την Λετωνία. Απομένει ένα παιχνίδι με τη Βόρεια Ιρλανδία στον όμιλο που είμαστε. Το άλλο παιχνίδι, περίμενα να δω τον όμιλο. Μας ενδιαφέρει τι έκανε η Ιταλία με την Αρμενία. Η Ιταλία να μην δεν κέρδισε.
1: Εδώ δίνανε, θυμάμαι, εισιτήρια στους αγώνες της Εθνικής, ναι, σε παιχνίδια που ήταν 8 και 9 το βράδυ καθημερινές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και γέμιζε το ΆΚΑ. Και δεν μπορούν να γεμίσουν τώρα τη Λευαδιά.
0: Έλα, παρακαλώ.
1: Το γράψαν στα παλιά τους τα παπούτσια σου. Λέει, διάλογοι πάνε, δεν πειράζει. Ναι. Και το βράδυ έχει τούμπα.
0: Η Γερμανία έχει 24, η Ελλάδα 24. Ο πρώτος εδώ φεύγει απευθείας. Ο δεύτερος είναι με την κατάταξη που παίρνουν τις δεύτερες θέσεις. Η Ελλάδα λοιπόν είναι στους 24 βαθμούς. Έχει σε 9 αγώνες 8 νίκες, 1 ήττα από τους Γερμανούς. Το ίδιο και οι Γερμανοί, 8 νίκες, 1 ήττα από εμάς. Τώρα παίζουμε με τη Βόρεια Ιρλανδία τελευταίο παιχνίδι. Και στην ειδική κατάταξη είναι η Ιταλία πρώτη που περνάει. Και από εκεί και πέρα η Ελλάδα με την Φιλανδία, τη Δανία, την Τσεχία, την Τουρκία, την Ελβετία, την Ιρλανδία και το Ισραήλ μάχονται για τις θέσεις που είναι η κατάταξη των ομίλων, οι τέσσερις δεύτεροι καλύτεροι. Εντάξει.
1: Η Μάρκα είδε τι έγραφε για τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού.
0: Η Μάρκα, περίμενα, το βρω, το έχω.
1: Όχι, σου λέω. Λέει για την εθνική. Για την εθνική λέει το πόσο καλή. Και επικεντρώνει μετά, και δεν το λέω τώρα επειδή είμαι Ολυμπιακός, έτσι. Όποια μάλλον. Επικεντρώνει στην ΚΑΠΑ 19 που κέρδισε πρόπερση.
0: Το Nation, τη UEFA.
1: Ναι, και λέει ότι οι μισοί παίχτες της εθνικής αυτή τη στιγμή προέρχονται από εκεί.
0: Ναι.
1: Και το πόσο καλή δουλειά έχει γίνει στις ακαδημίες. Και υπερθεματίζει τη δουλειά που έχει γίνει.
0: Ο τίτλος είναι: Η Νέα Ελλάδα έχει τις ρίζες της στους ερυθρόλευκους.
1: Το να το γράφει αυτό η Μάρκα. Είναι μεγάλη η ιστορία.
0: Ναι, λέει για τον Τζολάκη, τον Τζιμίκα, τον Ρέτσο, τον Κοστούλα, τον Ανδρούτσο, τον Σάλιακα, τον Μουζακίτη, τον Ντόι, που προέρχονται από τις υποδομές. Αναφέρει για τον Μασούρα που δεν ήταν στις υποδομές του Ολυμπιακού αλλά έπαιζε χρόνια στον Ολυμπιακό. Στέκεται και στην ιστορία ότι πήρε το Youth League το 2024 η ομάδα και στις επενδύσεις που έχει κάνει στις ακαδημίες ο πρόεδρος και ο διοκτήτης της ομάδας ο Βαγγέλης Μαρινάκης, και γίνεται ιδιαίτερη μνήμα στους προπονητές, στους Ισπανούς, στον Κορδόν, στον Αλκουαφίλ, στο Ρούμπιο και στο Ροντρίγκες που έχει τώρα την ΚΑΠΑ 19 για το θέμα των ηλικιακών
1: κλιμάτων.
0: Τώρα η Μάρκα.
1: Ότι οι Ισπανοί βλέπουν τους Έλληνες πιτσιρικάδες.
0: Ναι, και οι Ισπανοί που έχουν πάρα πολλές καλές ηλικιακές ομάδες σε όλα τα εθνικά τους, σε όλα τις εθνικές τους ομάδες. Δεν είναι καμία αμεληταία ποσότητα, διότι έχουν πάρει πάρα πολλές διακρίσεις επί εθνικών ομάδων σε όλα τα αθλήματα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, πόλο, παντού εκεί κυριαρχούν και σε όλες και σε μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες. Η Μάρκα λοιπόν είναι μια εφημερίδα, πρέπει να πω, που έχει καθημερινά αναγνωστικό κοινό άνω των 2,5 εκατομμυρίων ανθρώπων. Εντάξει, έχει την υψηλότερη στην Ισπανία η συγκεκριμένη εφημερίδα.
1: Οπότε, την ημέρα.
0: Για 2,5 εκατομμύρια την ημέρα, μιλάμε.
1: Ναι, όχι, για 2,5 εκατομμύρια αναγνώστες. Δεν ξέρω αν πιάνουν οι ελληνικές εφημερίδες όλες μαζί την εβδομάδα.
0: Ποια εβδομάδα? Το μήνα μπορεί να
1: πει. Εντάξει, να πω εγώ την εβδομάδα τώρα.
0: Καταλαβαίνει κανείς το μέγεθος ότι και ένα μονόστιλο να γράψει συγκεκριμένες εφημερίδες, όπως είναι πολύ σημαντικό. Όπως παραδείγματος χάρη η L'Equipe. Ωραία.
1: Καλά, άλλος κολοσσός, εντάξει.
0: Άλλος κολοσσός που αυτή είναι, νομίζω, γύρω στο. Οι πωλήσεις στη Γαλλία έχουν φτάσει και τα 2 εκατομμύρια. όταν έπαιρνε τίτλους η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Γαλλίας, έχει φτάσει και τα 2 εκατομμύρια. Και φυσικά και η ηλεκτρονική της διεύθυνση, της L'Equipe, είναι με φοβερά νούμερα στα χτυπήματα. Λοιπόν, τώρα, τι έχω να σου πω. Ο Μάικ Τζέιμς, ο Αμερικανός γκάρ της Ανατολού Εφές, αποχώρησε με φορεία
1: αναμέτρηση
0: με τον Ερυθρό Αστέρα. Δείχνει να είναι σοβαρός.
1: Πρέπει να έχει πει πολύ το παιδί.
0: Πρέπει να έχει θέμα, κάτσε να το δω, εδώ, στον Αχίλιο. Τραυματίστηκε στον Αχίλιο και τον έπιανε τον Αχίλιο του. Και είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για την Ανατολού Εφές. Που σήμερα στα μπασκετικά, να τα πω και αυτά, για να σε αφήσω να συνεχίσεις την ωραία πραγματικά σήμερα εκπομπή σου, που δίνεις στο βήμα και ακούγονται τα προβλήματα του λαού. Ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε 77-72 την Ανατολού Εφές. Η Χάπολη Τελαβίβ νίκησε τη Ριάλ Μαδρίτης 102-98. Είπαμε ότι.
1: Η Ριάλ πάει από το κακό στο χειρότερο.
0: Ναι, πάει από το κακό στο χειρότερο. Η Βίρτους Μπολόνια κέρδισε 96-94 τον Ολυμπιακό, πρότυπο για τον Ολυμπιακό. Η Παρή νίκησε 82-78 την Ζαλγκίρις Κάουνας. Κάτσε για να σου πω για την Ρεάλ. Η Ρεάλ που πήρε το Ευρωπαϊκό Σούπερ Κάπ, μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι.
1: Κόντρα στον Ολυμπιακό.
0: Κόντρα στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, η Ρεάλ, κάτσε γιατί κατεβαίνει η βαθμολογία, είναι τελευταία 20η. Με τρεις ήττες. Αυτή τη στιγμή. Είναι 20η η Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Δεν λέει βέβαια κάτι, είναι πάρα πολύ νωρίς.
0: Ναι. Ο Ολυμπιακός είναι έκτος με 2-1. Και ο Παναθηναϊκός με το 2-0 είναι πρώτος. Παίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός με την Μακάπι Τελαβίβ στις 9.30 στις 9.30 στο Telecom Center των Ολυμπιακών
1: Εκαταστάσεων. Δύσκολο θα είναι, αλλά θα το πάρει.
0: Έχει ένα πολύ δύσκολο έργο, 9 και 4. Γιατί χθες θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός λίγησε στο τέλος. Ο Ολυμπιακός που δεν ήταν καλός, για να τα λέμε όλα.
1: Ο Ολυμπιακός είχε διαφορά, την έχασε.
0: Την έχασε. Στο τέλος ήρθε ο Μάρκους Καρ και έβαλε ένα τρίποντο όταν το παιχνίδι ήταν 93-94 υπέρ του Ολυμπιακού. Έπειτα από εύστοχο λέει από το Μοντέρο 6 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, ο Αμερικανός Γκάρτ πήρε την ευθύνη της τελευταίας επίθεσης για την Βίρτους και έγραψε το τρίποντο.
1: Δημήτρη μου, όταν τρως τα 6 δευτερόλεπτα τρίποντο με μπάζερ μπίτερ, καντήλι, προσευχή, πριονοκορδέλα. Καληνύχτα σας και τελειώνει η ιστορία, εντάξει.
0: Ναι.
1: Εκεί η άμυνα.
0: Κάτσε να δω. Ο Εμπαγέ Εντσάι έκανε την πιο καλή εμφάνιση, 23 πόντους, μάζεψε 7 rebound. Ήταν αρκετά καλός σήμερα απόψε για τον Ολυμπιακό. Όμως άλλοι παίχτες στον Ολυμπιακό δεν έβγαλαν ουσία στο παιχνίδι τους. Κάτι που στήχησε πάρα πολύ στους ερυθρόλευκους.
1: Είναι αρχή ακόμα.
0: Είναι αρχή.
1: Είναι αρχή για όλους και για τη Ρεάλ είναι αρχή και το 0-3 δεν λέει τίποτα.
0: Ναι, ο Βεζέκοφ έμεινε στους 20, ο Εντιαγέ είχε 23. Κάτσε να σου πω, δηλαδή ο Χαόλ και ο Τζόνς μόνο 2 πόντους. Εντάξει, ναι, ο Μίλερ 2, όχι τίποτα. Εντάξει, είναι αρχή αυτό που λες. Ο Φουρνιέ περιορίστηκε στους 6 πόντους, έκανε και κάποια λάθη πολύ σημαντικά. Ο Νταστόν έπαιξε. Τον Νταστόν το χρησιμοποίησε, φίλε, 18 και 29, 18, 19 λεπτά χρησιμοποιήσει τον Νταστόν. Διότι δεν του βγαίνανε οι άλλοι, καταλαβαίνεις.
1: Πολύ.
0: Για την. Εντάξει, είναι φυσικά ένας παίκτης έμπειρος.
1: Λοιπόν. Αλλά δεν τον έχει πάρει για τόσο.
0: Αλλά δεν τον έχει πάρει για τόσο. Τον έχει πάρει για 15 λεπτά, νομίζω.
1: Ναι. Ίσως ούτε και τόσο.
0: Το 15 λεπτά, νομίζω.
1: 2,5-3 λεπτά κάθε περίοδο τον θέλει εκεί. 2,5-3 λεπτά κάθε περίοδο. Αλλαγές.
0: 2,5 λεπτά εκεί, ναι, το θέλει εκεί. Αυτό που λες έχεις δίκιο. Εντάξει. Τώρα, με τον φίλο σου, ο άλλος φίλος σου,
1: τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ναι, ναι.
1: Άντε
0: ναι.
1: Με τους φίλους μου, με έχεις.
0: Ναι, ναι.
1: Με έχεις εξοργήσει με τους φίλους μου.
0: Οι Πορτογάλοι πάντως κέρδισαν, πρέπει να πούμε.
1: 4-2.
0: 4-2.
1: Εντάξει.
0: 4-2 εκτός έδρας στην Δανία. Η Ουαλία 2-1 την Νορβηγία. Και εδώ σε αυτό τον όμιλο είναι η Πορτογαλία έχει 9, η Δανία 3, η Νορβηγία 3 και η Ουαλία 3 βαθμούς έχουνε. Ωραία. Οπότε και παρουσιάζουν όλοι.
1: Ωραίος όμιλος.
0: Ωραίος όμιλος. Η Ουαλία, προσέξτε, είναι στην πρώτη κατηγορία.
1: Ναι, γιατί να μην είναι.
0: Εντάξει, σου λέω ότι μια χώρα που ενώ η Σκωτία είναι στη δεύτερη κατηγορία.
1: Πες μου πότε θα γυρίσει ο Κριστιάνο στην ομάδα, πες μου.
0: Λοιπόν, ο Κριστιάνο δεν πιστεύω θα γυρίσει.
1: Καλά.
0: Εντάξει. Πότε θα αλλάξει προπονητή και να γυρίσει. Λοιπόν, τώρα, ο καλός μας άνθρωπος. Ξέρεις ποιος είναι ο καλός μας άνθρωπος?
1: Ο Εμπαπέ είναι για σένα.
0: Κιλιάν Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Αν και τραυματίας εθεάθη.
1: Δεν θα λες ο καλός μας, θα λες ο καλός μου.
0: Αν και τραυματίας εθεάθη να διασκεδάζει στο Παρίσι με τη σύντροφό του.
1: Να ανοιχτό περπατά.
0: Ναι. Ενώ είναι τραυματίας, ήταν στο Παρίσι με την Έστερ Εξπόσιτο το βράδυ της Τετάρτης και διασκέδαζε. Ωραία. Θυμίζω ότι είναι τραυματίας. Και όλοι θα περίμεναν ότι θα ήταν στο προπονητικό κέντρο της Ρεάλ για αποθεραπεία.
1: Κάνα το βράδυ. Δεν πήγανε να παίξουν κουτσό.
0: Εντάξει.
1: Εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Για πήγε για να πιει ένα ποτό με την αρβανιαστιά του, ξέρω εγώ τι είναι. Δεν τους πιάσανε να παίζουν.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Όμως τον επικρίνουν για αυτό το πράγμα τα μέσα. 4 Νοεμβρίου θα είμαστε εκεί να τον δούμε από κοντά. Ωραία. Όπως όλα δείχνουν, θα προλάβει την αναμέτρηση.
1: Καλή διασκέδαση. Άμα βγαίνει έτσι, δεν το βλέπω. Ευχαριστούμε.
0: Γιατί είσαι κακός άνθρωπος.
1: Γιατί δεν είμαι καλός γι' αυτό.
0: Γιατί.
1: Γιατί άμα είσαι κακός, δεν είσαι καλός. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε. 34 λεπτά μετά τη μία, ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο. Ελάτε, κύριε Νίκο.
1: Τι κάνετε, κύριε Εμμανούλη?
0: Καλά, κύριε Νίκο, εσείς? Ναι, ναι.
1: Έχουμε. Καλά, θα σα εξηγήσω. Δεν είμαστε πολύ καλά.
0: Εντάξει,
1: ήρθαμε διακοπές στην πατρίδα, φύγαμε. Θα σου πω για μια περιπέτεια τώρα που υπάρχει στη μέση και είναι λίγο περίεργη και θα ήθελα να πω κάποια πράγματα
0: και
1: γενικά. Έτσι ώστε, επειδή είστε και γνώστης του συγκεκριμένου ζητήματος, να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Λοιπόν, πριν από περίπου 25 μέρες, 30, όχι κοντά στις 30, πριν δηλαδή ξεκινήσω εγώ για να έρθω στην Ελλάδα, η πεθερά μου εισήχθη στο νοσοκομείο, μια γυναίκα νέα 63 ετών, γιατί είχε ένα πρόβλημα με τη δεξιά της πλευρά. Δηλαδή, η δεξιά της πλευρά δεν ανταποκρινόταν κανονικά στο 100%.
0: Ελλάδα ή Γερμανία?
1: Ελλάδα.
0: Ελλάδα, ναι.
1: Καβάλα. Συγκεκριμένα Καβάλα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μπήκε μέσα, της είπανε στην αρχή μαγνητικές και τα λοιπά, μάλλον είναι κάποιο μηνυγείωμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Να μην τα πολυλογώ, τελικά η γυναίκα διαγνώστηκε με γλιοβλάστομα, δεν ξέρω αν έχετε γνώση, τετάρτου βαθμού, επιθετικό.
0: Σοβαρό πολύ.
1: Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ξαφνικά έδωσε σύμπτωμα, ναι.
1: Ξαφνικά. Εντάξει, οι γιατροί δεν είναι παντογνώστες να ξέρουν πώς και τι, δηλαδή πότε βγήκε. Ναι, βέβαια, σε έναν ογκολόγο που πήγα στη Θεσσαλονίκη μας είπε ότι το έχει περίπου ένα χρόνο.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια εκτίμηση, βέβαια.
1: Είναι μια εκτίμηση, ναι. Τέλος πάντων, αυτό έχει πολύ μικρή σημασία. Λοιπόν, μπαίνει μέσα στο νοσοκομείο, τέλος πάντων, ξεκινάμε με την πρώτη βιοψία. Γιατί έτσι γίνεται. Γίνεται η βιοψία, μας λένε από το νοσοκομείο Καβάλας και τα λοιπά, ότι πρέπει, λέει, να τη στείλετε εκτός.
0: Τι σημαίνει εκτός?
1: Διότι, λέει, θα σας πω τώρα, περιμένετε, πρέπει να σταλεί ιδιωτικά, διότι τώρα, λέει, πλέον τα στέλνουμε, λέει, στο ΑΧΕΠΑ και καθυστερούν πολύ. Εντάξει, ευτυχώς έχουμε τη δυνατότητα. Θέλουμε ιδιωτικά, βγαίνει η βιοψία σε 48 ώρες, μπορεί και λιγότερο τώρα, λέω, μπορεί και σε 24. Τέλος πάντων.
0: Δύσκολο βιοψία σε 24, αλλά ναι, τέλος πάντων.
1: Δεν ήταν 20, ήταν 48, παραπάνω δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα. Ναι. Το στείλαμε. Βασικά δεν το στείλαμε. Το πήραμε εμείς οι ίδιοι
0: και το πήγατε.
1: Και το πήγαμε. Ωραία. Και το πήγαμε. Ναι, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα. Σε αυτή την περίοδο ακόμα είμαι πάνω, δεν έχω κατεβεί.
0: Η βιοψία έγινε σε δημόσιο όμως.
1: Έγινε στο νοσοκομείο Καβάλας.
0: Ναι.
1: Είμαι πάνω, είμαι Γερμανία, δεν έχω κατέβει ακόμα σε όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι.
1: Εκείνες τις μέρες αρχίζω να κατεβαίνω. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ, παίρνουμε τη βιοψία, βλέπουμε τι είναι. Παίρνει ο γιατρός, γιατί μας είπαν να κάνουμε μια δεσμιδογραφία, δεν ξέρω αν έχετε γνώση.
0: Ναι.
1: Αυτή η εξέταση γίνεται εκτός πάλι φυσικά. Πήγαμε στον Άγιο Λουκά και την κάναμε στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω γιατί, δεν έχουν τα κατάλληλα τέτοια, δεν τη γράφουν.
0: Αυτό ούτε εγώ το ξέρω. Ναι, είναι πάντως ιδιαίτερη εξέταση.
1: Ναι. Είναι ιδιαίτερη εξέταση, την κάναμε. Ωραία, εκείνη πάνω στην εξέταση.
0: Τι κόστος είχε αυτή η εξέταση, κύριε Νικό?
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 250 ευρώ. Ναι, το τέτοιο όμως είναι. Η βιοψία, ξέρετε τι κόστος είχε?
0: Όχι, για πείτε μου.
1: 500. Μες. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τελειώνει.
0: Αν είμαστε 750 μέχρι στιγμής.
1: Ναι, στα 750, ναι. Χωρίς να έχουμε κάνει τίποτα, έτσι. Ναι.
0: Όχι, δηλαδή, εντάξει, έχετε κάνει. Δεν έχει ξεκινήσει κάποια...
1: Ναι. Θεραπεία.
0: Κάποια θεραπεία. Ναι. Αλλά ναι, είστε στη διάγνωση, ναι.
1: Είμαστε στη διάγνωση. Ναι. Δηλαδή, 750 για τη διάγνωση, έτσι, και για την... Όχι, η δεσμητογραφία... Είναι και η καθοδήγηση για την εγχείρηση, να το πω έτσι. Τέλος πάντων, πηγαίνουμε στη δεσμητογραφία, τελειώνει. Εκείνη τη στιγμή παίρνει και ο γιατρός τηλέφωνο από το νοσοκομείο Καβάλας, εξαίρετος. Δεν έχω να πω λόγια για τους χειρούργους κτλ. Κανένα πρόβλημα. Όλοι ήταν τυπικότατοι και πολύ καλοί κιόλας. Οι χειρούργοι, έτσι. Δεν μιλάω για διευθυντές, διοικητές και ιστορίες.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, όχι, θα πάω. Έχω συνέχεια. Λοιπόν, ωραία, όλα καλά. Και γίνεται, όλα καλά δεν είναι, τέλος πάντων, με παίρνει ο γιατρός, μου λέει την Τρίτη θα τη βάλουμε για τέτοιο. Θα μου στείλει, λέει, σήμερα το απόγευμα ο άνθρωπος, λέει, από τη Θεσσαλονίκη την δερμιδογραφία και την Τρίτη πρέπει να εγχειριστεί. Ωραία, ωραία.
0: Άρα ήταν, ήτανε για πολύ...
1: ναι, έπρεπε να γίνει... Ναι, έπρεπε να γίνει εγχείρηση, γιατί ήταν ένας όγκος 6 εκατοστών, περίπου 5 εκατοστά, ναι, στο κεφάλι.
0: Στον εγκέφαλο.
1: Και,
0: ναι,
1: είχε και ένα είδημα, ναι, και είχε και ένα είδημα.
0: Ναι, δεν, δεν συνταγογραφεί την δεσμητογραφία.
1: Όχι, δεν τη. Ναι. Το γιατί θα ρωτήσουμε εμείς, εγώ ρωτάω το γιατί τώρα σε αυτό, αλλά και αυτό.
0: Κοιτάξτε,
1: δεν είναι
0: θα
1: τίποτα,
0: σας πω τώρα, θα... επειδή το ψάξα λίγο.
1: Ναι.
0: Δεν συνταγογραφείται ως δεσμητογραφία. Mm-hmm. Συνταγογραφείται ως μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί, αυτό κάνουν, ναι, εν πάση περιπτώσει, και στο πεδίο των σχολείων των οδηγιών αναγράφει ότι απαιτείται συμπληρωματικά να διενεργηθεί δεσμητογραφία. Και υπάρχει το κόστος συμμετοχής είναι το 15%. Αλλά το κέντρο που θα το κάνει, γιατί το κάνει ιδιώτης, τη χρεώνει εξ ολοκλήρου, οπότε...
1: Τέλος, ναι. Γιατί να μην έχει, ναι, αυτή την εξέταση, γιατί δεν,
0: γιατί,
1: μην
0: γιατί δεν είναι καταχωρημένη ως ξεχωριστή ιατρική πράξη στην ΙΔΙΚ. Μην ρωτάτε. Πάμε παρακάτω.
1: Τέλος πάντων, μιλάμε τώρα για αστεία πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό.
0: Δεν είναι σταγόνα στον ωκεανό, γιατί αν κάποιος δεν έχει τα 750... τώρα, ναι, δεν,
1: ναι,
0: έχει, δεν έχει
1: τώρα... Και τα 250, ναι, μισό, ναι, λεπτάκι, ναι.
0: Όχι,
1: το
0: και
1: άλλο,
0: πέντε...
1: ναι, και, ναι, το άλλο δεν πιστάω. Θα σας εξηγήσω, περιμένετε, ναι, γιατί, γιατί
0: όχι, αν δεν τα έχει, έχουμε μείνει ακόμα και δεν έχει χειρουργηθεί.
1: Ναι, μισό λεπτό, ναι. Χειρουργείται η γυναίκα, βγαίνει ακέραια από την πρώτη μέρα να παίξει μπάλα τέτοια, απλά, για τέτοιο πράγμα. Okay, ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Έχει, γνωρίζει και η ίδια, δεν είναι στρατηγική. Είναι 63 χρονών, δεν μπορώ να τη κρύψω τίποτα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, λέω, θα κάνω ό,τι μπορώ, τα καλύτερα. Τέλος πάντων, θα πάω σε. Βρήκα τους καλύτερους ογκολόγους, τον καλύτερο ακτινοθεραπευτή στη Θεσσαλονίκη ιδιωτικά. Ό,τι μπορώ να κάνω, θα το κάνω. Ό,τι μπορεί η οικογένειά μας να κάνει, θα το κάνει. Αλλού είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι γίνεται η επέμβαση. Και εγώ είμαι στον δρόμο τώρα, έτσι. Λέω, πήρατε, λέω, το δείγμα για τη δεύτερη βιοψία, γιατί ο μοριακός έλεγχος γίνεται στη δεύτερη τέτοια του όγκου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Όχι, λένε εκεί, δεν γίνεται. Λέει, αυτά γίνεται εσωτερικά, λέει, και τα λοιπά. Λέω καλά. Οκ. Okay. Μετά από
0: εσωτερικά,
1: μια εβδομάδα, αυτό, μισό λεπτά, γι' φτάνω στην
0: Ελλάδα. Γιατί έχουμε φύγει από το εξωτερικά και έχουμε πάει στο εσωτερικά, ναι, ναι, τώρα. Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πάω εκεί πέρα, ξαναλέω. Γιατί έτσι γίνονται αυτά. Έτσι γίνονται αυτά, λέει και ο διευθυντής του τέτοιου, της νευρολογικής, και ο διοικητής. Και έτσι γίνονται αυτά, δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ωραία. Λέω, παιδιά, πέρασαν 2 εβδομάδες τώρα από την ημέρα που έγινε η εγχείρηση. Ναι. Πότε παίρνουμε τη βιοψία?
0: Η γυναίκα νοσηλεύεται, έχει βγει, έχει βγει.
1: Όχι, έχει βγει, έχει βγει. Ναι. Αλλά όπως γνωρίζετε, στις 3 εβδομάδες πρέπει να ξεκινήσει ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία,
0: ναι,
1: μετά την εγχείρηση.
0: Σωστό.
1: Ωραία. Ωραία, ωραία.
0: Χωρίς βιοψία πώς θα ξεκινήσει?
1: Χωρίς τη μοριακή σύνθεση του όγκου, πώς θα ξεκινήσουμε?
0: Ναι.
1: Ποιος θεραπευτής θα ξεκινήσει και με ποιο τρόπο?
0: Ναι.
1: Με τον σύνθεση. Τέλος πάντων. Ναι, λέω, πάω στο διοικητή, του λέω, διοικητή, και τον ξέρω τον άνθρωπο. Τέλος πάντων, λέω, και το λέει, κάτσε, λέει, θα πάρω τώρα τηλέφωνο. Ναι. Παίρνει τηλέφωνο μπροστά μου, το παθολοανατομικό, όπως λέγεται, τέλος πάντων.
0: Παθολοανατομικό. Ναι.
1: Σωστά. Βγαίνει εκεί πέρα ένας κύριος, ο οποίος ήταν ειδικευόμενος. Λέει, η γιατρός, λέει, λείπει, λέει, η κυρία αυτή που ασχολείται με αυτά, θα έρθει, λέει, την τάδε είναι σε ένα τέτοιο. Ήξερα ότι λείπει, οκ, θα έρθει τάδε. Πότε θα έχω, λέω εγώ, το τέτοιο? Λέει, το έχουμε στείλει, λέει, κάτι να πάρουμε στο ΧΕΠΑ. Μπροστά μου όλα αυτά,
0: έτσι. Ναι.
1: Στο ΧΕΠΑ. Ναι, παίρνουμε στο ΧΕΠΑ, από εδώ, από εκεί. Λέει, θα με πάρουν, λέει, το μεσημέρι. Όντως, τον πήραν τον άνθρωπο, με παίρνει ο άνθρωπος και μου λέει, Παρασκευή ή μεσημέρι ή Δευτέρα θα το έχουμε. Ωραία, ωραία, τέλεια, τέλεια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κλείνω και εγώ 2 ραντεβού, γιατί θέλω να πάω σε 2 ογκολόγους, να πάρω 2 γνώμες.
0: Ωραία.
1: Πάντα 2 γνώμες είναι καλύτερες. Και αφού έχω, δόξα τω Θεώ, προς το παρόν την άνεση να το κάνω, θα το κάνω.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Ξεκινάω, κλείνω το ραντεβού μου, από εδώ, από εκεί. Παίρνω την Παρασκευή τηλέφωνο το μεσημέρι, μου λέει, αχ, λέει, τέτοια ώρα, λέει, καλά, μεσημέρι, λέω, αφού μου πεις να πάρω. Λέει, τέτοια ώρα, λέει, φύγαν όλοι. Λέω, φύγανε όλοι. Παρασκευή μεσημέρι το κλείσανε. Λέω και φύγανε. Λέει, ναι, φύγανε, δεν μπορώ να βρω κανέναν. Εντάξει, λέω. Αν Δευτέρα πρωί.
0: Δευτέρα πρωί.
1: Αλλά του λέω, Δευτέρα πρωί, αν δεν είναι, βρείτε τρύπα να κρυφτείτε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, παίρνω Δευτέρα πρωί και τι κάνει. Τι μπορείς να σκεφτείς τι κάνει, ρε Μανώλη, ο άνθρωπος. Μου δίνει το τηλέφωνο του παθολογού ανατομικού να πάρω εγώ. Δηλαδή, βγάζει την ουρά του απ' έξω.
0: Ναι.
1: Μου λέει, πάρε τηλέφωνο. Παίρνω τηλέφωνο εγώ. Βγαίνει μια κυρία από εδώ, από εκεί, από εκεί. Τρελαίνει τη γυναίκα μου και λέει, λοιπόν, όπως είπαμε σήμερα, αν δεν είναι σήμερα, λέει, θα πάω στην εισαγγελία. Πριν ανεβεί στην έδρα, θα πάω. Η γυναίκα μου είναι δικηγόρος.
0: Ναι.
1: Τελείωσε, λέει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί δεν μπορούμε, λέει, να καθυστερούμε την υγεία ενός ανθρώπου επειδή εσείς είστε αφαιρέγγοι.
0: Ναι.
1: Και δεν μας δώσατε από την αρχή. Λοιπόν, να μην τα πολυλογώ, πήγαμε εκεί στο τμήμα. Οι άνθρωποι μας είπαν, αυτή εδώ η βιοψία που μιλούσαμε, ξέρετε για ποια ήταν? Για την πρώτη βιοψία που έγινε πριν από 1,5 μήνα.
0: Η δεύτερη.
1: Η δεύτερη. Σε 2 χρόνια.
0: Τι σε 2 χρόνια?
1: Ξέρω εγώ πότε. Εδώ δεν έχει βγει. Εδώ σήμερα που μιλάμε, περάσανε περίπου 2 μήνες και δεν έχει βγει η πρώτη. Τι έκανα? Πήγα, πήρα εγώ από το ΑΧΕΠΑ τη βιοψία. Το υλικό, συγγνώμη, την πήγα πάλι σε ιδιωτικό κέντρο, βγήκε το αποτέλεσμα και ακόμα περιμένουμε να βγει η πρώτη βιοψία, κύριε Μανώλη.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ελλάδα του 2026. Και εγώ, επειδή είμαι λίγο άνθρωπος που ψάχνω με και τα λοιπά, όπου, δηλαδή εγώ έστειλα email, έστειλα, έκανα, δηλαδή το έψαξα το θέμα, έστειλα στον τέτοιο να... Τον Άδωνη, από εδώ, γιατί εγώ σου έχω πει σε μια.
0: Τι ο υπουργός ασχολήθηκε, δηλαδή το διάβασε, σας απάντησε, μιλήσατε με κάποιον δικό του.
1: Θα σας πω.
0: Ναι.
1: Όχι φυσικά, κανένα δεν μου απάντησε.
0: Κανένα
1: δεν μου απάντησε, ναι. Και εγώ σου έχω πει την προηγούμενη φορά που έχουμε μιλήσει, έχω πει ότι είμαι υποστηρικτής της Νέας Δημοκρατίας από τότε που γεννήθηκα.
0: Ναι.
1: Που λέει ο λόγος. Αλλά. Και ήμουν και να σου πω, ήμουν και φαν του Άδωνη, γιατί έλεγε ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει έργο. Αλλά να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα του 2026, άνθρωποι να περιμένουν 2 και 2,5 και 3 μήνες τη βιοψία, που αυτό εδώ μπορεί να τους καθυστερεί και να τους στείλει στον τάφο, συγγνώμη για την
0: ναι, ναι, όχι έτσι είναι, γιατί
1: συγγνώμη. Ναι, όχι φίλε, αυτό δεν γίνεται. Συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται,
0: τελικά,
1: δεν είναι επιτρεπτό, πώς να το πω.
0: Ναι, τελικά.
1: Τελικά, σου είπα, την πήρα μόνος μου, την πήγαμε... Το τέτοιο, βγήκαν τα αποτελέσματα. Ξεκινάει η πεθερά μου την Τρίτη ακτινοθεραπείες στο Διαβαρκανικό, εννοείται, και όχι πουθενά αλλού, γιατί θα γίνει σε 15.000 χρόνια.
0: Με τι κόστος?
1: Το κόστος είναι. Θα σου δώσω, θα πω, δεν έχω κανένα θέμα.
0: Όχι, αν θέλετε, δεν είναι.
1: Ναι. Όχι. Θέλω να τα λέω όλα, δεν με νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, το κόστος του γιατρού μαζί με τις τέτοιες είναι νομίζω κοντά στα 1.800 ευρώ. Δεν είναι τεράστιο.
0: Για σας,
1: το μεγαλύτερο κόστος είναι, όχι, θα σου πω, το μεγαλύτερο κόστος όμως για μένα, για μας, είναι τα 2.500 ευρώ που έδωσε για τις 45 μέρες που θα μείνει στη Θεσσαλονίκη σε κάποιο κατάλημα.
0: Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Νίκο.
1: Ναι,
0: παρακαλώ. Την απόψηνή μας συνομιλία.
1: Ναι.
0: Μπορώ να τη στείλω στον Υπουργό?
1: Φυσικά, όπου θέλετε. Εγώ γι' αυτό βγήκα και το είπα.
0: Ναι, εγώ ρωτάω.
1: Εγώ.
0: Και αν ζητήσει τα στοιχεία σας, θα τα δώσω.
1: Όλα.
0: Δεν
1: όλα,
0: ξέρω.
1: Όλα.
0: Μπορεί να μην τα ζητήσει. Μπορεί να μην ασχοληθεί καν.
1: Ναι, μπορεί. Δεν με νοιάζει καθόλου. Εγώ έστειλα και email και δεύτερο email. Και ήμουνα πολύ χαλαρός και με παράπονο δηλαδή. Ούτε καν να κάνω αυτό που θα έκανε κάποιος άλλος. Θα έβγαινε εκτός αυτού. Γιατί ξέρετε κάτι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε τώρα για την υγεία των ανθρώπων εν έτη 2026. Δηλαδή δεν μπορεί να περιμένει κάποιος, παιδιά, συγγνώμη, 2 μήνες και 3 μήνες μια βιοψία. Συγγνώμη που το λέω, δηλαδή με σπαραγμό, γιατί καταλαβαίνω τι τραβάνε άλλοι άνθρωποι. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή εγώ έτυχε αυτή τη στιγμή να έχω. Έτυχε. Το ξαναλέω, έτυχε. Θα μπορούσα να μην έχω.
0: Η ερώτηση είναι υποθετική. Εάν δεν είχατε, τι θα γινότανε?
1: Τι θα γινότανε, αν δεν είχαμε... Πιστεύω ότι αυτά τα τσεκούρια που βλέπετε στις εφορίες και τέτοια, κάτι τέτοιο θα γινόταν. Δεν μπορώ. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Όταν ο άνθρωπος θα βγει εκτός αυτού γιατί τον έχουν βγάλει, δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει. Όταν έχει ανάγκη και όταν πρόκειται για ένα θέμα υγείας που σε κοροϊδεύουν. Δηλαδή, γιατί στην ουσία να σου πω κάτι. Και ποιος μου λέει εμένα ότι αυτός δεν ήξερε ότι αυτή είναι η πρώτη βιοψία και δεν με κοροϊδεύε στο τηλέφωνο μπροστά μου. Λέω εγώ.
0: Δεν το ξέρετε.
1: Λέω.
0: Αλλά ας πάρουμε
1: το. Ξέρω, αλλά...
0: ας πάρουμε
1: εγώ παίρνω το καλό σενάριο. Δεν θέλω.
0: Δεν
1: το γιατί ναι, για τους ανθρώπους τους γνωρίζω. Είμαστε στην πόλη πολλά χρόνια. Δηλαδή, ναι. Ενώ γνωριζόμαστε. Δεν θέλω να. Αλλά για τον τρόπο που λειτουργεί. Δεν κατηγορώ ούτε τον διοικητή, ούτε κατηγορώ το σύστημα. Το σύστημα, γιατί εγώ όταν πήγαμε στο παθολό τέτοιο τέλος πάντων, αυτό εδώ, βγήκε η γιατρός μας, τα εξήγησε όλα, μου λέει το και το, εγώ ήρθα λέει από την τέτοια, τη Δευτέρα, την Τρίτη λέει τα ετοίμασα τα πλακίδια και τα λοιπά και τα λοιπά και τα έστειλα κατευθείαν. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή μιλάμε για μια παράνοια και ξαναλέω έτσι, η βιοψία έγινε Αύγουστο, η πρώτη έτσι, για την πρώτη μιλάω, ακόμα το αποτέλεσμα της πρώτης δεν έχει έτσι. Έτσι, ενημερωτικά, έτσι, Οκτώβριο. Να γελάς, να
0: κλαίς. Τώρα, Οκτώβριο, τώρα μπήκε ο Οκτώβριος.
1: Ναι, να γελάς
0: καταλάβατε
1: κλαίγοντας.
0: Καταλάβατε πώς το λέω, εντάξει.
1: Ναι, να γελάς κλαίγοντας.
0: Το στέλνω το ηχητικό.
1: Ναι,
0: έτσι, από
1: και ντρέπομαι, ναι. Όχι, το λέω και ντρέπομαι, γιατί στεναχωριέμαι, δεν ντρέπομαι. Πιο πολύ στεναχωριέμαι, γιατί ξέρω ότι εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα περιμένουν. Αυτό είναι που με στεναχωρεί. Μάλιστα. Και μετά εμείς μιλάμε τώρα για βενζίνες, για πετρέλαια.
0: Εντάξει, ο καθένας το έχει το πρόβλημά του, κύριε Νίκο, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι. Πρόβλημα είναι το πρόβλημα υγείας. Όλα τα άλλα είναι προβληματισμοί. Τα προβλήματα είναι τα υγείας. Όλα τα άλλα λύνονται.
0: Εξαρτάται τι δυνατότητες έχει ο καθένας. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα του. Και έχει υγεία και μείνει χωρίς ρεύμα, μετά θα μείνει και χωρίς υγεία. Ναι. Αν κάποιος δεν έχει να ταΐσει το παιδί του ή δεν μπορεί να το γράψει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ξέρετε, είναι κλίμακα τα προβλήματα.
1: Είναι. Συμφωνώ. Και συμφωνώ 100%. Και κάτι τελευταίο, γιατί λέγανε πιο μπροστά για τις κλινικές, επειδή συζητούσατε για την κλινική κτλ. Εγώ θα ρωτήσω αυτή η κλινική πόσα χρόνια λειτουργεί.
0: Το 22 άνοιξε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το 22 άνοιξε και παρουσίασε κάποια στοιχεία για το τι κάνει. Τα ογκολογικά τα βάλε μέσα χωρίς να τα έχει δηλώσει. Το θέμα είναι ότι εδώ και 1,5 χρόνο είχαν γίνει καταγγελίες και η περιφέρεια γνώριζε τις καταγγελίες. Εκεί είναι το ζήτημα. Γιατί το ότι άνοιξε το 22 δεν σημαίνει ότι παρανομή από το 22. Το θέμα είναι πότε ήρθε σε γνώση των αρχών το ότι παρανομεί.
1: Όχι, ήθελα να δω μόνο επί ποιας κυβέρνησης ήταν η αναφορά.
0: Το 22, το χειρότερο απ' όλα. Το χειρότερο, ακούστε και το χειρότερο απ' όλα. Τους τελευταίους 4 μήνες, από τον Ιούνιο, είχε εκδοθεί η διαταγή να κλείσει. Ναι. Ξέρετε γιατί δεν είχε κλείσει?
1: Γιατί
0: δεν είχε καθαρογραφεί η διαταγή.
1: Ναι, κλασική περίπτωση βλάβης. Εντάξει,
0: δεν έχουν,
1: ναι, λέω, ξέρετε πόσες αποφάσεις δεν καθαρογράφονται και δεν προχωρούν σε εκτελέσεις. Πάρα πολλές. Το ακόμα τη γυναίκα μου, όχι, δηλαδή, από αυτή την άποψη. Και μόνο. Δεν είναι. Και κάτι, ένα θέμα που δεν το έχετε δει, ίσως εγώ δεν το άκουσα, γιατί αυτές τις μέρες λίγο έτρεγα. Σκοτώθηκε ένα παλικάρι παίζοντας ποδόσφαιρο στην Καβάλα. Ψάξτε το να το δεις.
0: Εδώ 16χρονος.
1: Ναι. Τραγικό γεγονός και δεν έχει αρρήξει ρουθούνη. Όπως με το Μαζονάκι και καλά, ευτυχώς που. Δηλαδή, όχι ευτυχώς, τι ευτυχώς που πέθανε ο άνθρωπος, αλλά θέλω να πω τώρα ξαφνικά στην Ελλάδα πρέπει κάτι να γίνει για να αρχίσουμε να ψάχνουμε τι μας θέει. Έτσι. Αλλά δεν μπορεί να μην έχει ανοίξει ρουθούνη. Ο άνθρωπος πέθανε σε ένα γήπεδο κατάλληλο. Χτύπησε, σκοτώθηκε και δεν έχει ανοίξει ρουθούνη. Κανείς δεν φταίει, ούτε η ΕΡΣ, ούτε ο Δήμος, ούτε η Περιφέρεια, ούτε το Υπουργείο Αθλητισμού. Εγώ φταίω, μάλλον.
0: Δεν απιθανό. Μπορεί να φταίτε και εσείς και εγώ μαζί.
1: Μπορεί να φταίει ο Τριαντόπουλος και γι' αυτό. Δεν ξέρω.
0: Καλά, ο Τριαντόπουλος έχει άλλα μπλεξίματα.
1: Έχει άλλα
0: μπλεξίματα. Ας μην του βάλουμε κι αυτό.
1: Μπορεί να βρει ένα κόμμα. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω,
0: Μανώλη,
1: και τα είπα με λύπη. Αυτό.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Να είστε καλά, τα ακούω κάθε μέρα, να ξέρεις.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, θα, απλά θα καλησπερίσω τον κύριο Απόστολο, διότι σε ένα λεπτό θα κλείσουμε. Κύριε Απόστολε.
2: Λέω και εγώ καλησπέρα. Αύριο θα
0: αύριο,
2: πάρω.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Θέλω μόνο να σας θυμίσω και τη δική μου περίπτωση.
0: Αύριο, γι' αυτό σας λέω.
2: Τον Υπουργό.
0: Ναι, αύριο. Αλλά θα σας ρωτήσω και κάποια πράγματα για τη σύνταξη.
2: Ό,τι θέλετε, ευχαρίστω.
0: Ευχαριστώ, κύριε Απόστολε.
2: Και με αλήθεια πάντα.
0: Καλό. Α, δεν είπα, εγώ λίμωνο προς Θεού. Καλό να βράδυ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Όχι, να το στείλω έτσι από, πραγματικά, δηλαδή από περιέργεια. Γιατί εδώ δεν είναι ένα ζήτημα. Για ρε που αρώ, έχεις δίκιο. Ήθελα, λέει, χθες βράδυ αργά να στείλω να επιστήσουμε την προσοχή στους οδηγούς πέριξη του Μαξίμου να μην μας σάρουν ή κορνάρουν. Κάποιοι εργάζονται, γράφουν επιστολή και δεν έστειλα. Πόσο προβλέψιμο τελικό ήταν. Προβλέψιμο. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα ο κύριος Γιώργης Δαβαρίνος και ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο κύριος Δημήτρης Σταυραγάκης και ο κύριος. Έλα, πες το κόλλη στο μυαλό μου. Μιχάλης Φουστέρης στην αθλητική σας ενημέρωση και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό μήνα είπαμε χτες, αλλάξαμε μέρα, είμαστε στις 2 Οκτωβρίου πια. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση και απόψε, αύριο, αλλά απόψε πια πρακτικά ημερολογιακά, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο σε 9 εδώ στον Real FM.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξυγίαση ενός...
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ακούς κάτσου τι λέει το τραγούδι. Θέλω καφέ, επιδόντως.
1: Μα δεν σου φέρα καφέ.
0: Καφές είναι αυτός που μου φέρνεις ή νερομπούρμπουλο.
1: Εγώ φέρνω νερομπούρμπουλο, καλά, τώρα, δεν τρέπεσαι.
0: Παιδιά, το καλοκαιράκι έτσι μέχρι να μπούμε στο χειμώνα που μου φέρνει κρύο καφέ είναι νερομπούρμπουλο, δεν πίνεται με τίποτα. Το χειμώνα που το γυρνάω στο διπλό, το εσπρεσάκι μου το ζεστό, δεν μου το φέρνει στη σωστή θερμοκρασία.
1: Βρε, δεν μας παρατάς πρωί-πρωί, λέω εγώ. Δεν μας παρατάς. Δεν φτάνει που σταματάω και σου φέρω τον καφέ σου.
0: Άλλο
1: έτοιμο.
0: Αυτό.
1: Και να ξέρετε.
0: Μην φεύγεις από το θέμα.
1: Όχι, δεν φεύγω από το θέμα. Να ξέρετε, αγαπημένοι μου ακροατές, ότι το έχει σε μία βάση. Είναι ο δικός μου και ο δικός του καφέ. Το αφήνω πάνω στο γραφείο και δεν κάνει το χεράκι του έτσι να πάρει το ποτηράκι με το καφέ να το πιει. Μου λέει, ο καφές. Λέω, εδώ δεν είναι ο καφές, αγόρι μου. Τι έχεις αγγείλωση στο χέρι, έχεις. Και δεν μπορείς. Κάθε μέρα τον καφέ τον φέρνω. Πες την αλήθεια.
0: Και μου το δίνεις στο χεράκι.
1: Στο χεράκι. Το πουλάκι μου τι να κάνω.
0: Το γιατί... νερομπούρμπουλο.
1: Ναι.
0: Οι, λοιπόν, ξεκινάμε με καφεδάκι.
2: Ακάκι, καφέ. Ένταση.
0: Γιατί σήμερα είναι Διεθνής ημέρα καφέ. Για να μην ξεχνιόμαστε, 1η Οκτωβρίου. Καλό σας μήνα.
1: Καλό μήνα σε όλους.
0: Ξεκινήστε λοιπόν την ημέρα σας με ένα καφεδάκι σήμερα που είναι και η ημέρα του και τη γιορτάζουμε παγκοσμίως. Μία από τις λίγες απολαύσεις που μας έχουν απομείνει. Καλά. Τουλάχιστον ακόμα ο καφές είναι προσιτός, έτσι.
1: Προσιτός είναι, όχι για όλους πάντως, εγώ να σου πω. Γιατί εγώ βλέπω και συναδέλφους πια που βάζουν ρεφενέ και παίρνουν καφετιέρες και φέρνουν τις σαμπούλες. Πώς λέγονται.
0: Σαμπούλες.
1: Αμπούλες, καλά, θα το έλεγα. Ή φτιάχνουν γαλλικό. Γιατί φυσικά όταν είσαι πολλές ώρες στη δουλειά, όπως εγώ πίνω τρεις την ημέρα, δεν συμφέρει να παίρνεις τρεις καφέδες. Παίρνω το πρωί και μετά στη δουλειά φτιάχνει σαμπούλες που σου έρχονται πολύ πιο φτηνά.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά ένα καφεδάκι την ημέρα θα το πάρεις.
1: Πέρα.
0: Ένα καφεδάκι θα βγεις να το πιεις, δηλαδή να ξεσκάσεις λίγο, να περάσεις δύο ώρες λίγο πιο ευχάριστα έξω από το σπίτι. Κατάλαβες.
1: Εγώ γιατί... εκεί στην τραγάνα πάω πάνω κάτω.
0: Με τον καφέ.
1: Δεν γίνεται να πηγαίνω έρχομαι στην τραγάνα κάθε Σαββατοκύριακο χωρίς καφέ.
0: Πες τα κάτσου.
1: Εγώ τα λέω.
0: Σε πνίγει το δίκιο.
1: Με πνίγει.
0: Και ο καφές. Βέβαια, έχει αυξηθεί η τιμή του, όπως είναι λογικό. Εντάξει. Τα τελευταία χρόνια, γιατί είχαμε και τις ανομβρίες που έχουν χτυπήσει εκεί την Ασία, εκεί όπου παράγει το καφές και τα λοιπά, ή στην Αφρική, με αποτέλεσμα να ανέβει και η τιμή του, αλλά αυτό δεν απασχολεί όλους τους συμπολίτες μας.
3: Βέβαια, αφού αυξήθηκαν όλα, θα αυξήθηκε και ο καφές.
4: Πώς το σχολιάζει?
3: Θετικά. Βέβαια, αφού αυξήθηκαν όλα, θα αυξηθεί και ο καφές.
4: Πώς το σχολιάζει?
3: Θετικά. Αφού ακριβένουν όλα, θετικά.
4: Θα το περιορίσετε.
3: Το καφέ, δεν πίνω καφέ. Μόνο τσάι.
0: Θεά, έτσι. Θετικά λέει, βλέπω την αύξηση του καφέ.
1: Τι με νοιάζει εμένα.
0: Μα εγώ δεν πίνω καφέ.
1: Δεν πίνω τσάι. Τσάι πίνει, γι' αυτό δεν ενδιαφέρει.
0: Θεά.
1: Τώρα μη με προκαλείτε, ναι. Ο Παλιάτσος το γράφει νομίζω, γιατί έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Α, ναι. Καλημέρα. Λέει, Αμαλία, βάλτε μια μέρα αλάτι μέσα στο καφέ να στρώσει. Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Πιο γλυκό θα είναι από αυτό που μου φέρνει.
1: Καλά, θα δει. Παλιάτσο,
0: το κόνιο που μου φέρνει κάθε πρωί. Καλημέρα, καλό μήνα στον Νίκο το Σάνση, καλό μήνα στην Μαρία, στην Καλυθέα, να είσαι καλά μαράκι. Καλό μήνα στο φίλο μας, τον αγαπητό.
1: Έχει δίκιο. Ο Γιάννης έχει δίκιο, μας ακούει ο φίλος μας και λέει, βρε, τι λέτε, τι κάψουλες, αμπούλες, έχεις δίκιο. Κάψουλες, πάλι λάστοπα. Κάψουλες, όχι αμπούλες.
0: Έβαλα και εγώ το χεράκι μου.
1: Το έβαλε. Γιάννη μου, συγγνώμη, αλλά το έβαλε. Τώρα το χεράκι του καλαμαράκης, γιατί εγώ κατάλαβα ότι κάτι δεν είναι σωστό. Και λέει, για αυτούς αμπούλες. Δεν είναι αμπούλες, είναι κάψουλες.
0: Καλημέρα, καλό μήνα στον Real Blogger. Καλημέρα, λέει Μπρέντα Κακομύρογλου και υπέρτατε παραγωγέ.
1: Εγώ δεν είμαι Κακομύρογλου, έχουμε και μέτρα στήριξη. Σταματήστε να γκρινιάζετε.
0: Τώρα θα τα
1: πω
0: τα
1: όλα εγώ. Και για τις 120 δόσεις θα πω. Πολύ καλό, σημαντικό μέτρο που έπρεπε ο Πρωθυπουργός
0: να
1: το έχει ανακοινώσει στη ΔΕΘ. Το ανακοίνωσε τώρα. Και για τους services, πάρα πολύ σημαντικά. Και θα μιλήσουμε και για τα καύσιμα. Γιατί έκανα μία έρευνα πανευρωπαϊκά πόσο έχουν μειώσει. Υπήρχαν μειώσεις, γιατί ακούω κάτι για ευρωπαϊκές χώρες. Έχω κάνει ρεπορτάζ. να τα πω εδώ όλα.
0: Καλά, μην κάνει έτσι.
1: Όχι, γιατί.
0: Παιδιά, μα τη δείτε, χτυπιέται βρετοζή, δηλαδή πραγματικά βγαίνει από μέσα τη.
1: Όταν έρχονται μέτρα στήριξη, χαίρομαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλό μήνα στον Θανάση τον Καβοντορίτη. Καλημέρα και καλό μήνα και στο φίλο μα τον Φάνη.
1: Όχι, να
0: και
1: η Φωτεινή. Αμαλία κάψουλε, όχι αμπούλε. Δεν το πάω εγώ. Το είπε και ο Καλαμαράκη. Μιλέ, Αμαλία.
0: Παίρνω την ευθύνη. Ο Φάνης λέει πρέπει να είναι στη σωστή θερμοκρασία το καφεδάκι
1: ναι,
0: του Ιωσήφ.
1: Ναι, ναι.
0: Αμαλία, πρέπει να προσέχεις.
1: Καλημέρα στο Βασίλη που μας ακούει στην Πετρούπολη.
0: Καλημέρα φίλε, καλημέρα στον Παράσκο. Καλό μήνα και καλή συνέχεια στο χωράφι. Καλημέρα και στον Κώστα τον Τζαλίκη. Εδώ είστε πουλάκια μου, έτσι πρωί-πρωί. Καλημέρα στη Ρένα με καφέ φίλτρου. Καλημέρα και στην Φωτεινή. Ναι, εντάξει, παιδιά, το είπαμε, το παίρνω εγώ πάνω μου. Τάσο, ναι, τελικώς στον Ήπια με τον καφέ. Ενώ ο Μανώλης από τη Στουτγκάρδη λέει. Για πες τι λέει ο άνθρωπος.
1: Μήπως βάζει ύποπτε σαμπούλη η Αμαλία στο καφέ του Ιωσήφ. Ναι, το κάνω σαν αυτό το ιατρείο εκεί στο Κολονάκι. Κβαντίστρια. Γιατρός έτσι δεν λέγεται, κβαντική ιατρική.
0: Και σαμανική.
1: Και σαμανική. Αυτά κάνω και εγώ τώρα. Θα του βάλω μια μπούλα από αυτές που δίνανε εκεί αυτά τα ματζούνια. Να δω πόσο θα αντέξει. Πόσο θα αντέξει.
0: Καλημέρα, καλό μήνα στο Βάη, ο οποίος λέει Ελευθερία Τζανακούλη φωνάρα, θέλουμε να
1: ναι,
0: την ακούμε.
1: Ναι, η ελευθερία μας, η ελευθερία μας, το κορίτσι μας εδώ, που έτσι πρόσφατα εντάχθηκε εδώ στην ομάδα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Εξαιρετική, καλημέρα και καλό μήνα στον Νικόλα. Γλύκανε λίγο, Μωρίλη. Γλύκανε, μην είσαι κακοψοφωνάχη.
1: Και ο Κώστας λέει, ναι, ρε φίλε, κάψουλε. Και θα σε στείλει με αμπούλα στο διάστημα. Βρε, τι είστε, πρωί-πρωί. Δηλαδή, είπα να σα πω για τα μέτρα. Για την επιστολή του Πρωθυπουργού στην Ούρσουλα. Έχω φαγωθεί από χθες με τον Καλαμαράκι.
0: Παιδιά, από την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση, μου στέλνει μηνύματα στο Messenger, μου στέλνει SMS. Μην τυχόν και χάσω το θέμα. Ότι έστειλε ο Πρωθυπουργός επιστολή στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν.
1: Βέβαια.
0: Έστειλε λοιπόν επιστολή ο Έλληνας Πρωθυπουργός και τι ζητάει. Ζητάει λοιπόν ρήτρα διαφυγής.
1: Ακριβώς.
0: Και επίσης να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα υπερέσοδα που έχουν προκύψει.
1: Αυτό δεν το γνωρίζαμε μέχρι
0: από
1: τώρα.
0: Τον ΦΠΑ.
1: Ακριβώς, σου λέει, δώσε μου τη δυνατότητα, τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ να τα δώσω στους ανθρώπους, στους πολίτες, στους Έλληνες πολίτες.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Για να δούμε τι θα πει η Ούρσουλα. Και εγώ θέλω να σκέφτομαι τώρα, φαντάζομαι, την αντίδραση της Ούρσουλας όταν πήρε την επιστολή από το Μητσοτάκη.
0: Α, την έχουμε. Αυτό. Την έχω. Την έχω, παιδί μου, γιατί δώσε αυτή την εκπομπή. Δεν είμαστε όποιοι και όποιοι. Σήμερα έχουμε δύο παγκόσμιες αποκλειστικότητες. Να τις πω τώρα έτσι στα γρήγορα. Η πρώτη παγκόσμια αποκλειστικότητα είναι ο Έλληνας επιβάτης της πτήσης της Fly Dubai. Τι
1: άλλη αποκλειστικότητα έχει αυτή η εκπομπή.
0: Βεβαίως, που μάλιστα βρέθηκε στο πιλωτήριο και έδωσε μάχη εκεί για να αφοπλίσει τον συγκυβερνήτη. Είναι η μοναδική μαρτυρία Έλληνα που υπήρξε εκεί στο αεροσκάφος. Και η δεύτερη είναι η αντίδραση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
1: Αυτό θέλω.
0: Όταν χθες πήρε στα χέρια της την επιστολή του Πρωθυπουργού. Να ακούσουμε λοιπόν τι συνέβη εκείνη την ώρα στις Βρυξέλλες. Όταν έφτασε λοιπόν η επιστολή και την έλαβε η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
5: Γράμμα είναι, παιδιά, δεν το βλέπεις. Με στέλνει γράμμα το. Αχ, παιδιά, γράμμα, σιγά. Σιγά μη σπρώχνετε! Σιγά βρε χοντρίτα μου σκίσει στο γράμμα, βρε το γράμμα, το γράμμα μου, το πει. Αχ, σιγά, σιωπή. Αγάπη μου, για σένα που κοπιάστε με θα πέσω τώρα, πέφτω, δεν είμαι. Ναι, είμαι έτοιμος να κάνω όλες τις τρέλες για μένα. Μετά από αυτό, κάναμε σκόνη όλες τις βόητσες, από Τέιλορ μέχρι Μπριτζίτ Μπαρντό. Να μου ζήσεις, να μου ζήσεις.
1: Αφού χάρηκε τόσο πολύ η Ούρσουλα,
0: έτσι
1: πιστεύω. Έτσι
0: έγραψε στην επιστολή.
1: Αποκλείεται.
0: Αγάπη μου, για σένα θα κάνω όλες τις τρέλες του κόσμου.
1: Ο Μητσοτάκης αποκλείεται να το γράψει αυτό. Αλλά πιστεύω, εφόσον τόσο πολύ χάρηκε η Ούρσουλα με την επιστολή του Μητσοτάκη, να του κάνει και το χατήρι. Δηλαδή, δεν ζητάει και τίποτα περίεργο άνθρωπο.
0: Τώρα εδώ που τα λέμε.
1: Αυτονόητα ζητάει ο Πρωθυπουργό. Κάντε το να τελειώνουμε όμω.
0: Εδώ που τα λέμε τώρα, έχει δίκιο ο Έλληνας Πρωθυπουργό. Τι λέει, ρήτρα διαφυγή, ώστε να μπορέσουμε λοιπόν να κάνουμε κινήσεις σε εθνικό επίπεδο και ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσουμε τα υπερέσοδα που έχουν προκύψει από τον αυξημένο ΦΠΑ λόγω ακρίβειας. Για να μπορέσουμε λοιπόν να βοηθήσουμε την κοινωνία. Εκεί λοιπόν τώρα στις Βρυξέλλες θα σκέφτονται λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Γιατί για παράδειγμα για τη ρήτρα διαφυγής διαφωνούν οι Γερμανοί. Έχουν στυλώσει τα πόδια οι Γερμανοί, δεν βλέπουν που έχουν φτάσει τη δική τους οικονομία, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Η Volkswagen παίρνει πίσω όλες τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
1: Φυσικά, δεν κατάλαβες. Εκεί, επειδή ακριβώς έχει υποστεί πλήγμα η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία που στηρίζει το ΑΕΠ το γερμανικό λόγω των κινέζικων εταιριών, έχουν απολύσεις. Και τώρα, ξέρετε τι γίνεται εκεί στη Γερμανία. Δηλαδή, μην θεωρούμε ότι όλα είναι καλά. Και πάλι θέλουν, πάλι την ίδια συντάξη. Εμ τα έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους. Εμ θέλουν οι Γερμανοί.
0: Φόρτωσε, παιδιά.
1: Εμ θέλουν
0: φόρτωσε,
1: οι Γερμανοί
0: παιδιά.
1: Πάλι στην Ευρώπη περικοπές. Ρε παιδιά, δεν γίνεται, δεν βλέπετε ότι αυτό στραγγαλίζει τις οικονομίες και τις χώρες. Δεν το βλέπουν δηλαδή. Τι άλλο θέλουν.
0: Οι Γερμανοί λοιπόν λένε όχι σε ρήτρα διαφυγής.
1: Ναι, ναι.
0: Πέφτει άλλη πρόταση στο τραπέζι από τους Ιρλανδούς. Να φορολογήσουμε, λέει, τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. Και τι λέει η Κομισιόν. Ναι, καλή ιδέα είναι, αλλά αυτή θα πρέπει να την πάρετε σε εθνικό επίπεδο. Εμείς δεν θέλουμε να την πάρουμε δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να το συζητήσει ο καθένας στη χώρα του.
1: Α, ωραία.
0: Λένε.
1: Ωραία.
0: Και ταυτόχρονα, παιδιά, έγινε και αυτή η περίφημη συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Επειδή είμαστε έτσι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, συνεδρίασαν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά από αυτή τη συνεδρίαση μπορούμε να είμαστε πολύ περισσότερο αισιόδοξοι.
6: Εν τω μεταξύ, χθες οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συναντήθηκαν στο Δουβλίνο, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν κατέληξαν σε αποφάσεις. Μία διαπίστωση έκαναν, Ματήρα, ότι έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα με ασυνήθιστα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου, με υψηλές τιμές και περιορισμένα βραχυπρόθεσμα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό.
0: Κατέληξαν σε διαπίστωση.
1: Εντάξει,
0: Υπουργοί Ενέργεια είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Έκαναν διαπίστωση ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο χειμώνα.
1: Ναι, δηλαδή, πραγματικά τα ακούς και τρελαίνεσαι και λες εκεί στην Ευρώπη, ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι εκεί που αποφασίζουν για τις τύχες των Ευρωπαίων πολιτών, τι ακριβώς κάνουν, γιατί τους έχουμε εκεί για διαπιστώσεις. Εδώ πέρα καίγεται το πελεκούδι. Βλέπουμε την ακροδεξιά να επελάβει. Είδαμε τι έγινε στη Γερμανία, τι γίνεται στη Γαλλία, τι γίνεται στην. Και σε άλλες χώρες. Λοιπόν, και αυτοί κοιμούνται βαθύ ύπνο. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει. Και σου λένε οι Γερμανοί και κάποιοι άλλοι Βόροι, δεν είναι μόνο οι Γερμανοί, γιατί έχουν και τους δορυφόρους τους. Έχουν και τους δορυφόρους τους. Και σου λέει όχι, όχι, όχι, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε ρήτρα διαφυγής και άλλες περικοπές. Αυτό, αυτή η σταθερότητα, η δημοσιονομική, αυτό το σφίξιμο στο ζωνάρι που δεν βγάζει και πουθενά. Θέλουμε ρήτρα διαφυγής και άλλες περικοπές. Αυτό, αυτή η σταθερότητα, η δημοσιονομική, αυτό το σφίξιμο στο ζωνάρι που δεν βγάζει και πουθενά. Και τις επιπτώσεις. Υπάρχουν και για τη γερμανική

0: Μαρία. Καλημέρα και στη Μαρία. Αμπούλες βάζουμε στα γατιά για τους ψήλους. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα,
1: καλό μήνα σε όλους.
0: Αυτά που λέτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν στη διαπίστωση.
1: Ναι, ναι. Κάτρι,
0: από κάπου να ξεκινήσουμε, παιδιά. Κατέληξαν σε μια διαπίστωση ότι έρχεται βαρύς χειμώνας. Από εκεί και πέρα το ακούσατε. Όχι η Γερμανία σε ρήτρα διαφυγής, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση στη φορολόγηση υπερκερδών των εταιριών ενέργειας και μέσα σε όλο αυτό αυξάνονται οι ανησυχίες ότι ο Τραμπ θα σταματήσει τις εξαγωγές ντίζελ από τις Ηνωμένες
1: Πολιτείες. Αυτό θα είναι καταστροφικό. Θα είναι, ξέρεις τώρα πια, αυτό θα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Δεν ξυπνάνε οι Ευρωπαίοι με τίποτα. Ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, η κάθε χώρα εννοώ. Και βεβαίως τον πρώτο λόγο πάντα σε όλα αυτά τα ευρωπαϊκά συμβούλια έχουν οι Γερμανοί, οι οποίοι εξακολουθούν να. Τι να πω, να εθελοτυφλούν, να μην τους ενδιαφέρει. Δεν έχω καταλάβει ακόμα τι συμβαίνει. Ας κάνουμε το σταυρό μας και ας ελπίσουμε ότι η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν της απέστειλε επιστολή ο Πρωθυπουργός, μήπως και μας αφήσει και. Τι θες, την επιστολή?
0: Ναι, δεν ακούσαμε.
1: Εγώ αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Έτσι, μήπως λέω. Να...
0: Πάντως, εδώ είχαμε χθες τις ανακοινώσεις για τα μέτρα, για τα μέτρα στήριξης, κυρίως τα καύσιμα, για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά και για την αμόλυβδη για το επόμενο 15ήμερο. Και λέμε 15ήμερο γιατί θα γίνει και πάλι αξιολόγηση της κατάστασης και στις 14 Οκτωβρίου περιμένουμε τις νέες ανακοινώσεις και για τα καύσιμα κίνησης, αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου θα ξεκινήσει στις 15 του μηνός. Χθες λοιπόν ανακοινώθηκε ότι αυξάνεται η επιδότηση του ντίζελ.
2: Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Το αποτέλεσμα είναι η αυτόματη αύξηση και του κόστους μεταφορών των πρώτων υλών. Η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση των ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
1: Λοιπόν, να πούμε λίγο για τα καύσιμα για να μην. Γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Δεν είναι 20 λεπτά, δηλαδή αν πάτε σήμερα στην Αντλία θα δείτε 20 λεπτά κάτω. Είναι συν άλλα 5 λεπτά. Έτσι, αλλιώς τα 15 λεπτά υπήρχαν. Έτσι, στο ντίζελ κίνησης. Άρα γίνονται άλλα 5 λεπτά. Βεβαίως αυτά μέτρα είναι κάθε 15ήμερο. Έτσι, και παραμένουν τα 10 λεπτά επιδότηση για την αμόλυβδη βενζίνη. Άρα συν 5 λεπτά. Γιατί εδώ βλέπουμε και μία. Τέλος πάντων, συνεισφορά των δηληστηρίων σε όλο αυτό το κομμάτι στήριξης για τα μέτρα στα καύσιμα. Άρα, συν 5 λεπτά θα είναι η επιδότηση για τον ντίζελ κίνησης. Τα 15 λεπτά υπάρχουν, το ξαναλέω, γιατί ο κόσμος μπορεί να περιμένει να πάει στην Αλέκη για να δει μείον 20 λεπτά.
0: Και να δει 20 λεπτά.
1: Το λέω. Έτσι, και 10 λεπτά παραμένει η επιδότηση για την αμόλυβδη. Αυτά είναι τα μέτρα για τα καύσιμα. Θα δούμε νέες ανακοινώσεις στις 13-14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Και αν υπάρχει και κάτι άλλο, κρατήστε το αυτό που σας λέω. Και αν υπάρχει και κάτι άλλο, γιατί εχθές ναι, περιμέναμε τα καύσιμα, αλλά η έκπληξη ήρθε και με τις 120 δόσεις. Αυτή ήταν η έκπληξη της ημέρας.
0: Αυτό είναι ένα πολύ θετικό μέτρο. Ένα ναι. πολύ θετικό μέτρο, το οποίο το είχε προτείνει αγορά. Και η αντιπολίτευση.
1: Και το Πασόκ φώναζε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όχι, αυτό θα το πω.
0: Αλλά και η αγορά το είχε ζητήσει αυτό το μέτρο και το υιοθέτησε η κυβέρνηση. Είναι ένα πολύ θετικό μέτρο. Περισσότερα θα μας πει αναλυτικά η Αμαλία για το τι συμβαίνει ναι. με τις 120 δόσεις, αλλά και με το αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τους σέρβισερς.
1: Πολύ θετικό.
0: Θα μας τα πει η Αμαλία αναλυτικά λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ωραία.
0: Προς το παρόν λοιπόν στο θέμα των καυσίμων, αυτή είναι η επιδότηση, 20 λεπτά. Πείτε μας εσείς τι τιμές βλέπετε σήμερα στα πρατήρια.
1: Ακριβώς. Αν έχει περάσει αυτό τα 5 λεπτά, αν έχουν περάσει αυτά, στην Αντλία πρέπει να έχουν περάσει ή θα περάσουν μέσα στην ημέρα, για να είμαστε και πιο ακριβείς.
0: studio@adrialfm.gr λοιπόν για τα μηνύματά σας. Πείτε μας τι γράφει το ταμπλό σήμερα το πρωί, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης. Από εκεί και πέρα είχαμε και τις αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.
3: Ο Πρωθυπουργός σήμερα, πανικόβλητος, ξύλωσε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο το δίθεν success story της οικονομικής του πολιτικής. Απεδείχθη ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συνεχίζει τη λαιλασία του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
0: Και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα ακούσουμε τον Δημήτρη Κουτσούμπα από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Θα ακούσουμε την κυρία Κούφο Νικολάκου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Κυριάκο Βελόπουλο.
4: Η όποια προσωρινή μείωση που λένε όλοι αυτοί και κάποιοι εδώ κάποιων φόρων θα τα πάρουν την άλλη τσέπη

0: πιστεύουμε εμείς από τον ίδιο τον λαό.
1: Τελικά το μόνο πράγμα στο οποίο έβαλε πλαφόν ο κ. Μητσοτάκης είναι στις προσδοκίες των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση.
2: Εμείς τα λέγαμε το 19 και τώρα αντιγράφει την ελληνική λύση στρεβλά.
3: Αυτές λοιπόν ήταν και οι αντιδράσεις των κομμάτων. Να ακούσουμε όμως και τις αντιδράσεις των πολιτών.
4: Βεβαίως.
3: Στο άκουσμα αυτών των μέτρων, γιατί αυτούς ενδιαφέρει περισσότερο.
4: Σωστά.
3: Αυτοί πηγαίνουν στο βενζινάδικο και βλέπουν τις τιμές. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπαν και οι πολίτες στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
5: Για μένα είναι λίγα τα παιδιά. Θα μου είναι μηδαμινό. Είναι μια βοήθεια, αλλά είναι μηδαμινό.
6: Εμείς έχουμε και ένα αυτοκίνητο που καίει πολύ, αλλά η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ήδη έχουμε ξεφύγει αρκετά οι τιμές.
7: Τέσμενα τώρα, τι να πω.
8: Είναι βοήθεια.
7: Κορδεύουμε τον εαυτό μας.
9: Δεν θα βάλω πετρέλαιο. Πολύ απλά. Ούτε σταγόνα. Όχι λίτρο, ούτε σταγόνα.
3: Έτσι λοιπόν υποδέχθηκαν και οι πολίτες τα νέα μέτρα στήριξης. Τους φαίνεται λοιπόν μηδαμινή αυτή η βοήθεια, γιατί είναι αυτό που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία, είναι 5 λεπτά επί της ουσίας.
4: Και έχει ανέβει πολύ τιμή
3: που βλέπαμε μέχρι και χθες.
4: Λοιπόν, εντάξει, πάντως και άλλες χώρες που έχουν μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωσης, να σας πω ότι περίπου εκεί 20 με 25 λεπτά είναι η τελική μείωση. Στην Αγγλία θα σας τα πω και μετά. Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον.
3: Να πάμε.
4: Οι άνθρωποι μας μεγαλώνουν και εμείς θέλουμε να ζουν καλά, με δύναμη και αυτονομία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, ας μιλήσουμε για τη δυστρεψία, μια κατάσταση που συχνά κρύβεται πίσω από την ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και τη μειωμένη όρεξη. Τα Φορτιμέλ είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Τα Φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
3: Καλημέρα και στον Μάριο. Θα ήθελα να αναφέρω, λέει, ότι στο Κηφισό, στις τρεις γέφυρες, το ρεύμα της καθόδου έχει καραμπόλα, ναι, με πολλά αυτοκίνητα. Τρεις γέφυρες λοιπόν, ρεύμα καθόδου, καραμπόλα στο Κηφισό. Θα μας πει περισσότερα σε πολύ λίγο όταν γυρίσουμε από τους τίτλους ο Παναγιώτης Βολάνιος. Ευχαριστούμε πολύ φίλε για την ενημέρωση. Καλημέρα και στον Θανάση. Καλό μήνα και σε σένα. Φανταστείτε πόσες αμπούλες καφέ θέλουν εκεί στις Βρυξέλλες,
4: ναι,
3: για να ξυπνήσουν.
4: Ναι,
3: πρέπει να τους ταράξουμε στην αμπούλα. Λοιπόν, κυρία Κάτζου μου.
4: Έλα, παρακαλώ.
3: Πάμε τίτλους ειδήσεων, ναι, και επιστρέφουμε να μας πεις τι ισχύει πλέον.
4: Πρέπει να πούμε στους
3: για τις 120 δόσεις.
4: Και τους servicers.
3: Αλλά και για τους servicers.

0: Άσε τα πολλά χορευτικά γιατί έχουμε και τη μέση μας.
1: Τι τα θες, δεν μπορείς, έχεις λουπιταλού μπάγκα σου, τι θες να χορεύεις.
0: Συνομιλούσα το πρωί με φίλο οδηγό ταξί που με έφερε σε αυτή την κατάσταση με τη μέση και μου έλεγε ρε παιδί μου και εσύ όλο την πειράζει την αμαλία, όλο την πειράζει την αμαλία.
1: Με πειράζει αυτό, λέμε,
0: και το κορίτσι
1: πρόβλημα.
0: Αυτό μου λέει είναι συνέχεια με το χαμόγελο. Ναι, του λέω. Δεν την έχετε δει εκτός αέρα, εσείς την ακούτε απλά. Πού να τη ζήσετε εκτός αέρα. Άμα τη ζούσατε κι εσείς λέω κάθε πρωί από τις 6 και το πρωί, τότε να μου λέγατε άστα. Άλλο το τι ακούς στο ραδιόφωνο και άλλο τι μπορεί να συμβαίνει στην υπόλοιπη ημέρα. Δεν σχολιάζεις, βλέπω, δεν σχολιάζεις.
1: Όχι, δεν σχολιάζω, ξέρω, ακούνε οι κακρατές και καταλαβαίνουν.
0: Εντάξει, απλά να πω σε ένα αγαπητό φίλο ότι όλη την υπόλοιπη ημέρα η Αμαλία Κάτζου είναι σε mood...
2: Νίκανε μωρί λίγο, μην είσαι κακοψοχονάκης.
0: Ενίοτε το έχει και εδώ.
1: Τελείωνε.
0: Περίμενε τώρα, ρε παιδί μου, γιατί χρειάζεσαι κάτι το πρωί για να σου δώσει ενέργεια.
1: Πώς δεν χρειάζομαι.
0: Το μεσημέρι, δεν θέλεις ένα γλυκάκι για επιδόρπιο.
1: Ναι, αλλά δεν κάνω να τρώμε ζάχαρη. Τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω το γλυκάκι μου.
1: Ναι,
0: όμως.
1: Πολλοί θέλουν και καλά κάνουν.
0: Και το βράδυ, δεν θέλεις κάτι μικρό για τη λιγούρα.
1: Ναι, φυσικά. Πας καλά, αυτόν είναι.
0: Στα Lidl, λοιπόν, θα βρεις τεράστια ποικιλία γεύσεων Φιωρίνα για να γεμίσεις τη μέρα σου με μικρές γλυκές απολαύσεις. Άλυμα με άπεχτη γεύση σπέκυλους, μπισκότα σε μοναδικές γεύσεις.
1: Κοιτάξτε πώς κάνει, το τρώγουν τα σάλια.
0: Πανετώνε με σταφίδες.
1: Ένα, σας το είπα εγώ.
0: Εντάξει. Τρουφάκια. Σοκολατένια γλυφιτζούρια και άλλα πολλά, όλα στις πιο γλυκές τιμές. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Λοιπόν, και αφού έτσι γλυκά σας τα λέω Καλαμαράκης, εγώ θα σας τα πω και εγώ γλυκά για τις χθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Η Ιφηγένεια ζητάει να πούμε τα μέτρα για τα καύσιμα. Θα πούμε λοιπόν ότι είναι συν 5 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, τα 15 γίναν 20, άρα 5 λεπτά πρέπει να μειωμένες πριν να είναι τιμές στις αντλίες και για την αμόλυβδη παραμένουν τα 10 λεπτά το λίτρο. Αυτά είναι για τα καύσιμα και βλέπουμε τις επόμενες ανακοινώσεις 14 Οκτωβρίου.
0: Όπου στόχος, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι μια τιμή κάτω από το 1,75.
1: Το επανέλαβε. Βεβαίως, θα δούμε. Μπορεί να είναι εκεί κοντά στο 1,5-1,45, θα το δούμε. Πάμε τώρα λίγο στις δύο εκπλήξεις και τη μεγαλύτερη έκπληξη που ήρθε από το μέτωπο των ρυθμίσεων οφειλών στο δημόσιο. Οι 72 δόσεις γίνανε 120. Ήταν μια απέτηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Το λέγανε όλοι ότι δεν είναι 72 δόσεις, κάντε 120. Θέλω να πω ότι το τόνιζε και πρέπει να το πω και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έτσι λοιπόν, χθες ο Πρωθυπουργός πλέον ανακοίνωσε ότι οι 72 δόσεις γίνονται 120. Οπότε οι οφειλέτες θα έχουν στη διάθεσή τους 10 χρόνια αντί 6 για να εξοφλήσουν παλιά χρέη προς την εφορία αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση λοιπόν των 72 δόσεων διευρύνεται σε 120, δίνοντας. Ουσιαστικά τι θέλει ο κόσμος, να είναι μικρότερη δόση. Καταλαβαίνω ότι είναι περισσότερα χρόνια, αλλά θα είναι μικρότερη δόση για να μπορεί να πληρώνει.
0: Ναι, γιατί η δόση, η ελάχιστη, θα είναι πλέον τα 30 ευρώ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, βεβαίως αφορά και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου του 2024. Το όριο επεκτείνεται έτσι κατά ένα χρόνο. Πολύ σημαντικό κι αυτό, γιατί στην προηγούμενη ρύθμιση καλύπτουν τα χρέη ως το τέλος του 2023. Βασική προϋπόθεση, ξαναλέω, βασική προϋπόθεση όμως είναι οι οφειλές να μην τελούν σε καθεστώς ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αντί της 20ης Απριλίου 2026 που ίσχυε προηγουμένως. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Μη σας παιδέψω άλλο. Άρα, θα πρέπει οι οφειλές σας να πιο διάστημα είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024 και επίσης να μην έχετε κάνει άλλη ρυθμίση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Γιατί τότε δεν μπορείτε να μπείτε σε 120. Περίπου νομίζω αφορά 1.200.000 πολίτες, συμπολίτες μας και επιχειρήσεις αυτή η ρύθμιση των 120.
0: Όσοι όμως έχουν κάνει ρύθμιση στις 72 μπορούν να μεταφερθούν
1: στις 120. Βεβαίως.
0: Και μιλάμε τώρα για ένα μηνιαίο όφελος σε κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να είναι και 60 και 70 ευρώ στις δόσεις που πληρώνει κάποιος. Μιλάμε δηλαδή για ένα συνολικό όφελος σε πολλές περιπτώσεις μέχρι και 800 ευρώ το χρόνο.
1: Ναι.
0: Αυτό πραγματικά είναι ένα θετικό μέτρο, το ζητούσε η αγορά, το ζητούσε και το ΠΑΣΟΚ, να το πούμε για άλλη μια φορά, το υιοθέτησε η κυβέρνηση και καλώς το υιοθέτησε, είναι ένα θετικό μέτρο το οποίο θα βοηθήσει και νοικοκυριά αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Ακριβώς. Πάμε τώρα λοιπόν στις αναγνώσεις για τους έρουσες, για τα κόκκινα δάνεια. Ουσιαστικά υπάρχει και νομοθετική προστασία από αυθαιρεσίες της ζήτησης δανείων. Έχουμε πλαφόν. Ακούστε, πλαφόν. Και το λέω γιατί μπορεί κάποια fan services να μην το λένε ή να σας ενοχλούν και θα πρέπει να το ξέρετε. Πλέον το πλαφόν μπαίνει στο 15% για την προκαταβολή για ρυθμίσεις κόκκινων δανείων. Αυτό σήμερα η προκαταβολή ήταν 30 έως 50%. Αυτό ζητούσαν οι servicers στους ανθρώπους για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Τώρα γίνεται 15 και είναι, αυτό είναι πλαφόν. Τέλος τα πανωτόκια με τον νότατο όριο οφειλής στο τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, χωρίς να απαιτείται προσφυγή στα δικαστήρια. Βαριές ποινές ως 500.000 ευρώ σε σέρβισες που αφαιρετούν κατά συνεπών οφειλετών, με αυτόματη ακύρωση παράνομων πράξεων κατάσχεσης. Νέα τυποποιημένη διαδικασία ρύθμισης με υποχρεωτική ανταπόκριση πιστωτή εντός 3 μηνών και ολοκλήρωση το αργότερο σε 6 μήνες. Και από το Σεπτέμβριο του 2026 δίνεται δυνατότητα προστασίας πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού με βιώσιμες δόσεις και διαγραφή μέρους των οφειλών.
0: Και αυτή είναι μια κίνηση στην σωστή κατεύθυνση,
1: Μέως.
0: Δηλαδή το αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τους servicers, για να σταματήσουν οι αυθαιρεσίες. Απλά να πούμε ότι για το θέμα των 120 δόσεων υπάρχει μόνο η επιφύλαξη σχετικά με το επιτόκιο. Το επιτόκιο παραμένει αυτό, είναι υψηλό.
1: 5,84
0: είναι, 5,84.
1: Είναι των 24 δόσεων.
0: Πάντως είναι 2 μέτρα τα οποία είναι στη θετική κατεύθυνση και θα βοηθήσουν, όπως λέγαμε νωρίτερα, και νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις. Τώρα, σχετικά με τις τιμές των καυσίμων, αυτό, όπως λέγαμε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο μεταβάλλεται και γι' αυτό το λόγο θα υπάρχει αξιολόγηση κάθε 15ήμερο, ανάλογα και με τις διεθνείς τιμές οι οποίες διαμορφώνονται, αλλά και ανάλογα τις εξελίξεις. Για παράδειγμα, άκουγα χθες ότι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου διεθνώς και ενδεχομένως αυτό να το δούμε και το επόμενο διάστημα. Μετά από λίγο, εκεί που υποχωρούσε, τσουπ, να το πήρε πάλι τα πάνω του.
1: Ναι, ναι, έτσι γίνεται. Δυστυχώς αυτή είναι η αναστάτωση και η μεγάλη νευρικότητα στις αγορές ενέργειας. Μία εξέλιξη, μία δήλωση, έτσι ανεβοκατεβάζουν τις τιμές και κυρίως τις ανεβάζουν.
0: Καλημέρα στη Σαπφό. Να σε καλά, Σαπφό. Αυτή τη στιγμή λέει είμαι μέσα στο μετρό. Από την εκκίνηση στο Ελληνικό μπήκαμε σε ένα τρένο που ήδη είχε ορθίους. Ώρα αιχμής, τα τρένα ξεκινάνε κάθε 6 λεπτά. Ώρα αιχμής, 8 το πρωί. Μέχρι να φτάσουμε στο Σύνταγμα, θα μένουν άνθρωποι απ' έξω περιμένοντας μήπως χωρέσουν στριμωχτά σε κάποιο επόμενο τρένο. Αυτές, λέει, δεν είναι συγκοινωνίες. Αν αφήναμε και εμείς το μετρό και παίρναμε τα αυτοκίνητά μας, τι θα γινόταν στους δρόμους? Παρακαλώ, λέει, να προβάλλετε αυτό το θέμα. Φυσικά και το προβάλλουμε και το λέμε με κάθε ευκαιρία. Τώρα 8 η ώρα το πρωί, οι άνθρωποι είναι στριμωγμένοι σαν τις σαρδέλες μέσα στο μετρό. Φαντάσου ήδη από το σταθμό εκεί στο Ελληνικό, έτσι. Φαντάσου τώρα μέχρι να φτάσουν στο Σύνταγμα. Ο κύριος παρακάτω έχει μπει στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα στον Παναγιώτη Μουλάνιο.
1: Έλα, Παναγιώτη, και πες μας τι γίνεται στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα για απίστευτη κίνηση.
3: Καλημέρα. Όντως, απίστευτη είναι η κίνηση στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, γιατί παραμένει κλειστή λωρίδα η αριστερή. Παραμένει κλειστή η αριστερή λωρίδα, βασικά, στην κάθοδο, επενθυμίζω, λόγω της καραμπόλας 8 οχημάτων που σημειώθηκε περίπου πριν από μία ώρα στην έξοδο για Ήλιον, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από Κηφισιά μέχρι Άνω Πατήσια. Δηλαδή, εκεί από την ώρα δεν περνάει ούτε πεζός. Αυτή την ώρα να πούμε ότι η τροχιά απομακρύνει τα εμπλεκόμενα οχήματα από το σημείο της σύγκρουσης. Στο κόκκινο ωστόσο είναι και η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνή ροή στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα 2 ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάληρο. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στη Μικρά Στασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο ανά των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 έως 15 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Μολάνη. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 10 παρά 20. Να πούμε ότι έχει εκδοθεί και νέο έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, ενώ θυελώδεις άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο. Στην Κρήτη έχει σταλεί και μήνυμα 112 ακριβώς για περιοχές του Ρεθύμνου, δίνοντας την σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις.
1: Και είναι κλειστά και τα σχολεία.
0: Σε Χανιά και Ρέθυμνο. Είναι σήμερα κλειστά όλα τα σχολεία. Λοιπόν, η χώρα βρίσκεται σε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας.
1: Να πούμε μόνο ότι υπάρχει και απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο. Οπότε όσοι έχετε σχεδιάσει να ταξιδέψετε, να παίρνετε πρώτα τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τα δρομολόγια.
0: Οπότε ειδικά στην Κρήτη περισσότερη προσοχή σήμερα με αυτή την κακοκαιρία για να περάσει. Θα πάμε σε λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τα επόμενα θέματα της επικαιρότητας. Είναι δεκάδες και σήμερα τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα Διονυσία. Άστα τα πολλά λόγια, λέει, χωρίς την Αμαλία δεν μπορείς καθόλου, μαζί δεν κάνετε και χώρια δεν μπορείτε.
1: Κάπως έτσι.
0: Αγαπητή Διονυσία, η αλήθεια είναι ότι μας τη ζητάγανε και αλλού. Είχαμε και άλλες προτάσεις, αλλά τελικά έμεινε εδώ να κάνει μια ραδιοφωνική εκπομπή. Όπως λέει και ο Λάκης Γαβαλάς.
4: Γενικά δεν έκανε σαν μοντέλο. Τώρα βέβαια πάει ρε λάθος. Μπορεί να κάνει μια ραδιοφωνική εκπομπή.
0: Δεν έκανε για μοντέλο, όπως λέει ο Λάκης Γαβαλάς.
1: Δεν έκανα, όχι.
0: Λόγω ηλικίας είναι και ύψος. Εντάξει, δεν έχει. Καταλαβαίνετε.
1: Δεν είναι και πρωτομπόι, θα πει.
0: Δεν είναι και πρωτομπόι, είναι και ηλικιωμένοι. Οπότε δεν έκανε για μοντέλο, γι' αυτό κάνει μια ραδιοφωνική εκπομπή.
1: Όλοι μας ακούνε. Ακούει ο Γιάννης, δεν θα πω παραπάνω. Ακούει οι φίλοι μας. Είναι η Μαρία Σιρεγγέλα. Μαρία μου, καλημέρα. Λέει χαμός από κίνηση στον Κηφισό, από εκεί πέρασα. Εντάξει, τι λέει, επιβεβαιώνει αυτά που είπε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Να σε καλά, Μαρία μου.
0: Καλημέρα και κουράγιο. Καλημέρα στο Λευτέρη. Να ρωτήσω, λέει, μπορώ να μπω σε ρύθμιση ενώ είμαι ήδη σε 60 δόσεις, ρωτάει ο Λευτέρης.
1: Ναι. Αυτό να το ρωτήσουμε, μη σας πω κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Να κάνω, ποιος ρωτάει,
0: ο Λευτέρης.
1: Λευτέρη μου, να ρωτήσω στο διάλειμμα και θα έρθω με απάντηση.
0: Θα επανέλθουμε λοιπόν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Περίμενε λίγο. Καλημέρα και στον Μαργαρίτη στη Στουτγκάρδη.

0: Άστα τα πολλά χορευτικά, γιατί έχουμε και τη μέση μας.
1: Τι τα θες, δεν μπορείς, έχεις λίγο τα λουμπάγκια σου. Τι θες να χορεύεις.
0: Συνομιλούσα το πρωί με φίλο οδηγό ταξί που με έφερε σε αυτή την κατάσταση με τη μέση. Και μου έλεγε, ρε παιδί μου, και εσύ όλο την πειράζει την Αμαλία. Όλο την πειράζει την Αμαλία.
1: Με πειράζει αυτό,
0: το
1: λέμε, αλλά
0: και
1: δεν
0: το κορίτσι αυτό μου λέει είναι συνέχεια με το χαμόγελο. Ναι, του λέω. Δεν την έχετε δει εκτός αέρα, εσείς την ακούτε απλά. Πού να τη ζήσετε εκτός αέρα. Άμα τη ζούσατε κι εσείς, λέω, κάθε πρωί από τις 6 και το πρωί, τότε να μου λέγατε. Άστα. Άλλο το τι ακούς στο ραδιόφωνο και άλλο τι μπορεί να συμβαίνει στην υπόλοιπη ημέρα. Δεν σχολιάζεις, βλέπω, δεν σχολιάζεις.
1: Όχι, δεν σχολιάζω, ακούνε οι κακροατές και καταλαβαίνουν.
0: Εντάξει, απλά να πω σε ένα αγαπητό φίλο ότι όλη την υπόλοιπη ημέρα η Αμαλία Κάτζου είναι σε mood.
2: Μήκανε μωρή λίγο, μην είσαι κακοψοχονάκης.
0: Ενίοτε το έχει και εδώ.
1: Τελείωνε.
0: Περίμενε τώρα, ρε παιδί μου, γιατί χρειάζεσαι κάτι το πρωί για να σου δώσει ενέργεια.
1: Πώς δεν χρειάζομαι.
0: Το μεσημέρι δεν θέλεις ένα γλυκάκι για επιδόρπιο.
1: Ναι, αλλά δεν κανατρώμε ζάχαρη. Τέλος
0: πάντων. Αλλά εγώ θέλω το γλυκάκι μου.
1: Ναι, πολλοί θέλουν και καλά κάνουν.
0: Και το βράδυ δεν θέλεις κάτι μικρό για τη λιγούρα.
1: Ναι, φυσικά. Πας καλά, αυτόν είναι.
0: Στα Lidl λοιπόν θα βρεις τεράστια ποικιλία γεύσεων Φιωρίνα για να γεμίσεις τη μέρα σου με μικρές γλυκές απολαύσεις. Άλυμα με άπαιχτη γεύση σπέκυλους, μπισκότα σε μοναδικές γεύσεις.
1: Κοιτάξτε πώς κάνει, το τρώγουν τα σάλια.
0: Πανετώνε με σταφίδες.
1: Ένα, σας το είπα εγώ.
0: Εντάξει. Τρουφάκια. Σοκολατένια γλυφιτζούρια και άλλα πολλά, όλα στις πιο γλυκές τιμές. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Λοιπόν, και αφού έτσι γλυκά σας τα λέω Καλαμαράκης, εγώ θα σας τα πω και εγώ γλυκά για τις χθεσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Η Ιφηγένεια ζητάει να πούμε τα μέτρα για τα καύσιμα. Θα πούμε λοιπόν ότι είναι συν 5 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, τα 15 γίναν 20, άρα 5 λεπτά πρέπει να μειωμένες πρέπει να είναι τιμές στις αντλίες και για την αμόλυβδη παραμένουν τα 10 λεπτά το λίτρο. Αυτά είναι για τα καύσιμα και βλέπουμε τις επόμενες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου.
0: Όπου στόχος, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι μια τιμή κάτω από το 1,75.
1: Το επανέλαβε. Βεβαίως, θα δούμε. Μπορεί να είναι εκεί κοντά στο 1,5-1,45, θα το δούμε. Πάμε τώρα λίγο στις δύο εκπλήξεις και τη μεγαλύτερη έκπληξη που ήρθε από το μέτωπο των ρυθμίσεων οφειλών στο δημόσιο. Οι 72 δόσεις γίνανε 120. Ήταν μια απέτηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Το λέγανε όλοι ότι δεν είναι 72 δόσεις, κάντε 120. Θέλω να πω ότι το τόνιζε και πρέπει να το πω και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έτσι λοιπόν, χθες ο Πρωθυπουργός πλέον ανακοίνωσε ότι οι 72 δόσεις γίνονται 120. Οπότε οι οφειλέτες θα έχουν στη διάθεσή τους 10 χρόνια αντί 6 για να εξοφλήσουν παλιά χρέη προς την εφορία αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση λοιπόν των 72 δόσεων διευρύνεται σε 120, δίνοντας. Ουσιαστικά τι θέλει ο κόσμος, να είναι μικρότερη δόση. Καταλαβαίνω ότι είναι περισσότερα χρόνια, αλλά θα είναι μικρότερη δόση για να μπορεί να πληρώνει.
0: Ναι, γιατί η δόση, η ελάχιστη, θα είναι πλέον τα 30 ευρώ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, βεβαίως αφορά και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Στη νέα ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έγιναν λήξη πρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου του 2024. Το όριο επεκτείνεται έτσι κατά ένα χρόνο. Πολύ σημαντικό κι αυτό, γιατί στην προηγούμενη ρύθμιση καλύπτονταν χρέος ως το τέλος του 2023. Βασική προϋπόθεση, ξαναλέω, βασική προϋπόθεση όμως είναι οι οφειλές να μην τελούν σε καθεστώς ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 αντί της 20 Απριλίου 2026 που ίσχυε προηγουμένως. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Μην σας παιδέψω άλλο. Άρα, θα πρέπει οι οφειλές σας να πιο διάστημα είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024 και επίσης να μην έχετε κάνει άλλη ρύθμιση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Γιατί τότε δεν μπορείτε να μπείτε σε 120. Περίπου νομίζω αφορά 1.200.000 πολίτες, συμπολίτες μας και επιχειρήσεις αυτή η ρύθμιση των 120.
0: Όσοι όμως έχουν κάνει ρύθμιση στις 72 μπορούν να μεταφερθούν
1: στις 120. Βεβαίως.
0: Και μιλάμε τώρα για ένα μηνιαίο όφελος σε κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να είναι και 60 και 70 ευρώ στις δόσεις που πληρώνει κάποιος. Μιλάμε δηλαδή για ένα συνολικό όφελος σε πολλές περιπτώσεις μέχρι και 800 ευρώ το χρόνο.
1: Ναι.
0: Αυτό πραγματικά είναι ένα θετικό μέτρο, το ζητούσε η αγορά, το ζητούσε και το ΠΑΣΟΚ, να το πούμε για άλλη μια φορά, το υιοθέτησε η κυβέρνηση και καλώς το υιοθέτησε, είναι ένα θετικό μέτρο το οποίο θα βοηθήσει και νοικοκυριά αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Ακριβώς. Πάμε τώρα λοιπόν στις ανακοινώσεις για τους έρουσες, για τα κόκκινα δάνεια. Ουσιαστικά υπάρχει και νομοθετική προστασία από αυθαιρεσίες της ζήτησης δανείων. Έχουμε πλαφόν. Ακούστε, πλαφόν. Και το λέω γιατί μπορεί κάποια fan services να μην το λένε ή να σας ενοχλούν και θα πρέπει να το ξέρετε. Πλέον το πλαφόν μπαίνει στο 15% για την προκαταβολή για ρυθμίσεις κόκκινων δανείων. Αυτό σήμερα η προκαταβολή ήταν 30 έως 50%. Αυτό ζητούσαν οι σέρβισερ στους ανθρώπους για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Τώρα γίνεται 15 και είναι, αυτό είναι πλαφόν. Τέλος τα πανωτόκια με τον νότατο όριο οφειλής, το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου, χωρίς να απαιτείται προσφυγή στα δικαστήρια. Βαριές ποινές ως 500.000 ευρώ σε σέρβισες που αφαιρετούν κατά συνεπών οφειλετών, με αυτόματη ακύρωση παράνομων πράξεων κατάσχεσης. Νέα τυποποιημένη διαδικασία ρύθμισης με υποχρεωτική ανταπόκριση πιστωτή εντός 3 μηνών και ολοκλήρωση το αργότερο σε 6 μήνες. Και από το Σεπτέμβριο του 2026 δίνεται δυνατότητα προστασίας πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού με βιώσιμες δόσεις και διαγραφή μέρους των οφειλών.
0: Και αυτή είναι μια κίνηση στην σωστή κατεύθυνση,
1: Μέως.
0: Δηλαδή το αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τους servicers, για να σταματήσουν οι αυθαιρεσίες. Απλά να πούμε ότι για το θέμα των 120 δόσεων υπάρχει μόνο η επιφύλαξη σχετικά με το επιτόκιο. Το επιτόκιο παραμένει αυτό, είναι 5, υψηλό.
1: 5,84
0: είναι, 5,84.
1: Είναι των 24 δόσεων.
0: Πάντως είναι 2 μέτρα τα οποία είναι στη θετική κατεύθυνση και θα βοηθήσουν, όπως λέγαμε νωρίτερα, και νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις. Τώρα, σχετικά με τις τιμές των καυσίμων, αυτό, όπως λέγαμε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο μεταβάλλεται και γι' αυτό το λόγο θα υπάρχει αξιολόγηση κάθε 15ήμερο, ανάλογα και με τις διεθνείς τιμές οι οποίες διαμορφώνονται, αλλά και ανάλογα τις εξελίξεις. Για παράδειγμα, άκουγα χθες ότι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου διεθνώς και ενδεχομένως αυτό να το δούμε και το επόμενο διάστημα. Μετά από λίγο, εκεί που υποχωρούσε, ναι, τσουπ, να το πήρε πάλι τα πάνω του.
1: Ναι, ναι, έτσι γίνεται. Δυστυχώς αυτή είναι η αναστάτωση και η μεγάλη νευρικότητα στις αγορές ενέργειας. Μία εξέλιξη, μία δήλωση, έτσι ανεβοκατεβάζουν τις τιμές και κυρίως τις ανεβάζουν.
0: Καλημέρα στη Σαπφό. Να σε καλά, Σαπφό. Αυτή τη στιγμή λέει είμαι μέσα στο μετρό. Από την εκκίνηση στο Ελληνικό μπήκαμε σε ένα τρένο που ήδη είχε ορθίους. Ώρα αιχμής, τα τρένα ξεκινάνε κάθε 6 λεπτά. Ώρα αιχμής, 8 το πρωί. Μέχρι να φτάσουμε στο Σύνταγμα, θα μένουν άνθρωποι απ' έξω περιμένοντας μήπως χωρέσουν στριμωχτά σε κάποιο επόμενο τρένο. Αυτές, λέει, δεν είναι συγκοινωνίες. Αν αφήναμε και εμείς το μετρό και παίρναμε τα αυτοκίνητά μας, τι θα γινόταν στους δρόμους? Παρακαλώ, λέει, να προβάλλετε αυτό το θέμα. Φυσικά και το προβάλλουμε και το λέμε με κάθε ευκαιρία. Τώρα 8 η ώρα το πρωί, οι άνθρωποι είναι στριμωγμένοι σαν τις σαρδέλες μέσα στο μετρό. Φαντάσου ήδη από το σταθμό εκεί στο Ελληνικό, έτσι. Φαντάσου τώρα μέχρι να φτάσουν στο Σύνταγμα. Ο κύριος παρακάτω έχει μπει στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα στον Παναγιώτη.
1: Έλα, Παναγιώτη, και πες μας τι γίνεται στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα για απίστευτη κίνηση.
3: Καλημέρα. Όντως, απίστευτη είναι η κίνηση στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, γιατί παραμένει κλειστή λωρίδα η αριστερή. Παραμένει κλειστή αριστερή λωρίδα, βασικά, στην κάθοδο, επενθυμίζω, λόγω της καραμπόλας 8 οχημάτων που σημειώθηκε περίπου πριν από μία ώρα στην έξοδο για Ήλιον, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από Κηφισιά μέχρι Άνω Πατήσια. Δηλαδή, εκεί από την ώρα δεν περνάει ούτε πεζός. Αυτή την ώρα να πούμε ότι η τροχιά απομακρύνει τα εμπλεκόμενα οχήματα από το σημείο της σύγκρουσης. Στο κόκκινο ωστόσο είναι και η άνοδος του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνή ροή στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Μικρά Στασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο ανά των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας. Και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 έως 15 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Μολάνη. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 10 παρά 20. Να πούμε ότι έχει εκδοθεί και νέο έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, ενώ θυελώδεις άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο. Στην Κρήτη έχει σταλεί και μήνυμα 112 για περιοχές του Ρεθύμνου, δίνοντας την σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις.
1: Και είναι κλειστά και τα σχολεία.
0: Σε Χανιά και Ρέθυμνο. Είναι σήμερα κλειστά όλα τα σχολεία. Λοιπόν, η χώρα βρίσκεται σε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας.
1: Να πούμε μόνο ότι υπάρχει και απογορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο. Οπότε όσοι έχετε σχεδιάσει να ταξιδέψετε, να παίρνετε πρώτα τηλέφωνο για να ενημερώνεστε για τα δρομολόγια.
0: Οπότε ειδικά στην Κρήτη περισσότερη προσοχή σήμερα αυτή την κακοκαιρία για να περάσει. Θα πάμε σε λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τα επόμενα θέματα της επικαιρότητας. Είναι δεκάδες και σήμερα τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα Διονυσία. Άστα τα πολλά λόγια, λέει, χωρίς την Αμαλία δεν μπορείς καθόλου, μαζί δεν κάνετε και χώρια δεν μπορείτε.
1: Κάπως έτσι.
0: Αγαπητή Διονυσία, η αλήθεια είναι ότι μας τη ζητάγανε και αλλού. Είχαμε και άλλες προτάσεις, αλλά τελικά έμεινε εδώ να κάνει μια ραδιοφωνική εκπομπή. Όπως λέει και ο Λάκης Γαβαλάς.
4: Γενικά δεν έκανε σαν μοντέλο. Τώρα βέβαια και πάει εντάξει. Μπορεί να κάνει μια ραδιοφωνική εκπομπή.
0: Δεν έκανε για μοντέλο, όπως λέει ο Λάκης Γαβαλάς.
1: Δεν έκανα, όχι.
0: Λόγω ηλικίας είναι και ύψος. Εντάξει, δεν έχει. Καταλαβαίνετε.
1: Δεν είναι και πρωτομπόι, δεν θα πει.
0: Δεν είναι και πρωτομπόι, είναι και ηλικιωμένοι, οπότε δεν έκανε για μοντέλο, γι' αυτό κάνει μια ραδιοφωνική εκπομπή.
1: Όλοι μας ακούνε. Ακούει ο Γιάννης, δεν θα πω παραπάνω. Ακούει οι φίλοι μας, είναι. Η Μαρία Σιρεγγέλα. Μαρία μου, καλημέρα. Λέει, χαμός από κίνηση στον Κηφισό, από εκεί πέρασα. Εντάξει, τι λέει, επιβεβαιώνει αυτά που είπε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Να σε καλά, Μαρία μου.
0: Καλημέρα και κουράγιο. Καλημέρα στο Λευτέρη. Να ρωτήσω, λέει, μπορώ να μπω σε ρύθμιση ενώ είμαι ήδη σε 60 δόσεις, ρωτάει ο Λευτέρης.
1: Ναι. Αυτό να το ρωτήσουμε, μη σας πω κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Να κάνω, ποιος ρωτάει,
0: ο Λευτέρη.
1: Λευτέρη μου, να ρωτήσω στο διάλειμμα και θα έρθω με απάντηση.
0: Θα επανέλθουμε λοιπόν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Περίμενε λίγο. Καλημέρα και στον Μαργαρίτη στη Στουτγκάρδη.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night. Στους 97,8.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Thank you.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211 200 8200.

0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, όπως ήταν φυσικό, ασχοληθήκαμε εκτενώς με τις χθεσινές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, αρχικά στα καύσιμα, πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. Πετρέλαιο κίνησης, λοιπόν, πλέον η επιδότηση είναι 20 λεπτά στο λίτρο. Βέβαια, επί της ουσίας είναι συν 5 λεπτά από ό,τι βλέπαμε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα υπήρχε η επιδότηση των 15 λεπτών, συν 5 που έρχονται επιπλέον. Ακριβώς. Πάμε στα 20 λεπτά, ενώ συνεχίζεται η επιδότηση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Από εκεί και πέρα έχουμε και το θέμα με το αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας των servicers και ταυτόχρονα την νέα ρύθμιση των 120 δόσεων για τις οφειλές προς εφορία και...
1: ασφαλιστικά ταμεία. Κάναμε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, αν είστε σε 60 δόσεις και αν έχετε παλιές ρυθμίσεις, δεν μπορείτε να μπείτε στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, γιατί είναι τα χρέη παλαιά και ρυθμισμένα όμως. Αν είσαι όμως σε 72 δόσεις, μπορεί να μεταπηδήσετε κατευθείαν με μια απλή αίτηση στις 120 δόσεις. Άρα, για παλαιά ρυθμισμένα χρέη, δεν θα μπορούν όσοι έχουν παλαιά ρυθμισμένα χρέη να μπουν στις 120 δόσεις. Όσοι είστε στις 72 μπορείτε, ή αν έχετε παλαιά χρέη αλλά όχι ρυθμισμένα, μπορείτε να μπείτε στις 120 δόσεις.
0: Έκανε ρεπορτάζ η Αμαλία κατά τη διάρκεια του διαλύματος.